0: Πλάσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Στα πρόσωπα που θα εκτελούσαν το συμβόλαιο θανάτου. Επανέρχεται στις προκλήσεις για το Αιγαίο και τα νησιά ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν. Δεν αποδεχόμαστε σε καμία περίπτωση τη στρατιωτικοποίηση των νησιών που έχουν αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς, ανέφερε. Και πρόσθεσε: παρακολουθούμε τα ζητήματά μας με πολύ μεγάλη σοβαρότητα. Αν όμως υπάρξει πρόθεση να προχωρήσουν παραπέρα, τότε η σοβαρότητα και η ισχύ της Τουρκίας είναι γνωστές σε όλους, σημείωσε ο Φιντάν. Το Γερμανικό Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο ακύρωσε απόφαση του περασμένου Φεβρουαρίου που προέβλεπε το κλείσιμο της ελληνικής υπηρεσίας της Deutsche Welle στις αρχές του 2027 μετά από 62 χρόνια ζωής. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Έλληνας Πρωθυπουργός είχε θέσει το ζήτημα στον Γερμανό Καγκελάριο. Το ελληνικό πρόγραμμα της Deutsche Welle είναι βασικό συνεργάτης του Sky από το 1990. Δύο Γερμανοί συνελήφθησαν χθες στο Μουσείο του Λούβρου. Είχαν κρεμάσει δικούς τους πίνακες στην αίθουσα με τη Μόνα Λίζα, χρησιμοποιώντας μάλιστα κολλητική ταινία για να τους στερεώσουν στον τοίχο. Ο πρώτος πίνακας απεικόνιζε τον έναν από τους δύο άνδρες με πανοπλία, ο δεύτερος τα πορτρέτα των δύο ανδρών μαζί με μια γυναίκα. Φύλακες του μουσείου ακινητοποίησαν τους δύο Γερμανούς προφανώς με καθυστέρηση και κάλεσαν την αστυνομία. Στην κατάθεσή τους υποστήριξαν πως θέλησαν να κάνουν μια πλάκα. Αφέθηκαν προσωρινά ελεύθεροι, αλλά εάν η διεύθυνση του Μουσείου του Λούβρου καταθέσει μήνυση εναντίον τους, οι δύο Γερμανοί θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα. Στην αθλητική σας ενημέρωση. Ο Παναθηναϊκός ήταν ο μεγάλος νικητής του 8ου τουρνουά, Παύλος Γιαννακόπουλος, καθώς επικράτησε του ΠΑΟΚ 87-81. Στον μικρό τελικό, η Παρτιζάν νίκησε την Μπουρκ με σκορ 101-77. Η Ρεάλ κατέκτησε το πρώτο Super Cup της EuroLeague που πραγματοποιήθηκε στο Αμπουντάμπι, καθώς νίκησε τον Ολυμπιακό 93-89 στον τελικό. Με δύο αναμετρήσεις άνοιξε η αυλαία της πέμπτης αγωνιστικής της Super League. Ατρόμητος και Φυσιά 1-2 και Άρης Ηρακλής 0-0. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Λίγες αραιές νεφώσεις αναμένονται σήμερα στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 5 και στα ανατολικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 30 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται λίγες νεφώσεις που το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά θα αυξηθούν και σε Ήπειρο, Μακεδονία και Θεσσαλία θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο βόρειο 5 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα ξεπεράσει στα ηπειρωτικά τους 30 βαθμούς. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν οι αξιμέρωτοι με τον Νίκο Μαλιαράκη και τον Βαγγέλη Κοκολάκο.

0: Καλημέρα σας, Κυριακή πρωί, λίγο μετά τις 5 στον Sky 100,3. Είμαι ο Βαγγέλης Κοκολάκος.
1: Και εγώ ο Νίκος Μαλιαράκης. Καλημέρα σε όσους ξυπνήσατε,
0: σε όσους δεν κοιμηθήκατε
1: και σε όσους αυτή την ώρα κάνουν ότι δεν κοιμούνται στη δουλειά.
0: Αυτούς ειδικά τους θέλουμε μαζί μας, διακριτικά, μην έχουμε απολύσεις κυριακάτικα.
1: Ναι, πάντως υπάρχει κάτι περίεργο με το 5 το πρωί. Για κάποιους είναι πολύ νωρίς.
0: Για άλλους είναι πολύ αργά.
1: Για μας πάντως είναι ώρα εκπομπής. Αυτή την ώρα η πόλη είναι λίγο διαφορετική όπως το έχουμε βιώσει. Οι δρόμοι είναι ακόμη άδειοι. Οι πρώτοι φούρνοι έχουν ανάψει. Τα ταξί είναι ήδη έξω. Στα νοσοκομεία οι βάρδιες συνεχίζονται.
0: Κάποιοι ανοίγουν τώρα το μαγαζί. Κάποιοι μόλις χωλάνε. Και κάποιοι επιστρέφουν σπίτι και ελπίζουν να μην συναντήσουν τους γονείς τους ξύπνιους.
1: Αν είστε στην τελευταία κατηγορία, καλή τύχη. Been there. Done that.
0: Και όπου και αν είστε, γράψτε μας. Θέλουμε να ξέρουμε ποιος βρίσκεται στην άλλη πλευρά του ραδιοφώνου τέτοια ώρα.
1: Και κυρίως τι βλέπετε εκεί που είστε. Αν είστε στον δρόμο, στη δουλειά, αν μόλις σχολάσατε, αν ξεκινάτε τη βάρδια, αν επιστρέφετε από κάποια έξοδο.
0: Εγώ επέστρεψα από Γιάννενα πριν από περίπου μία ώρα.
1: Μια χαρά σε βλέπω προς το παρόν.
0: Ναι, ήταν μια χαρά. Και αν υπάρχει κάτι περίεργο, αστείο, εκνευριστικό ή απλώς ενδιαφέρον που συμβαίνει μπροστά μας, στείλτε το.
1: Ναι, έχουμε ένα σχέδιο. Θα πιάσουμε τα μεγάλα θέματα της εβδομάδας, θα έχουμε καλεσμένους, θα διαβάσουμε πίσω από τις δημοσκοπήσεις και θα δούμε και τι πολιτικά μέτωπα αρχίζουν ήδη να σχηματίζονται.
0: Θα έχουμε όμως και το πρώτο μας δίλημα της ημέρας και σήμερα είπαμε να ξεκινήσουμε στρέφοντας τα πυρά στον ίδιο μας τον κλάδο και νομίζω θα κερδίσω σήμερα.
1: Όπα, μην δώσεις άλλα, θα τα πούμε μετά και κυρίως θα περιμένουμε τα δικά σας διλήμματα γιατί είμαι βέβαιος ότι έχετε πολύ καλύτερα από τα δικά μας γιατί δεν μπορούμε να τα αντιληφθούμε. Αν τα κάνουμε δηλαδή αυτά τα διλήμματα για τα οποία θα μιλήσουμε, δεν είναι εύκολο να το αντιληφθούμε.
0: Έχουμε λοιπόν 2 ώρες ειδήσεις, κουβέντα, ανθρώπους, μουσική και ό,τι μας φέρει η Κυριακή μέχρι τις 7.
1: Καφέ έχουμε?
0: Έχουμε.
1: Ακροατές?
0: Αυτό θα το μάθουμε από τα μηνύματα, δεν ξέρω.
1: Ωραία, τότε μπορούμε να ξεκινήσουμε νομίζω.
0: Καλημέρα, πάμε.

0: Μια είδηση που πραγματικά σε κάνει να αναρωτιέσαι μέχρι πού μπορεί να φτάσει η βία μεταξύ των παιδιών. Δύο παιδιά, 14 ετών, συμμαθητές, και ο ένας βρίσκεται στο νοσοκομείο μετά από επίθεση που δέχτηκε από τον άλλο.
1: Και δυστυχώς δεν μιλάμε για έναν απλό καυγά μεταξύ δύο μαθητών. Ο ένας 14χρονος, αυτός που δέχτηκε την επίθεση, τραυματίστηκε τόσο σοβαρά ώστε υπάρχει ακόμη και ο κίνδυνος να χάσει τον νεφρό του.
0: Όλα συνέβησαν το βράδυ της Παρασκευής, περίπου στις 10.30 στα Βρυλίσια, στη συμβολή των οδών Τρίας και Τηρεσίου. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής, ο ένας 14χρονος φέρεται να επιτέθηκε στον συμμαθητή του με γροθιές και κλωτσιές. Το τι ακριβώς προηγήθηκε και ποια ήταν η αφορμή της επίθεσης δεν είχε ακόμα αποσαφινιστεί.
1: Το παιδί μεταφέρθηκε σε ιδιωτικό νοσοκομείο. Εκεί οι γιατροί διαπίστωσαν σοβαρή κάκωση στο νεφρό. Άλλες πληροφορίες κάνουν λόγο ακόμη και για ρήξη. Δεν το έχουμε διασταυρώσει αυτό. Ωστόσο, η κατάσταση κρίνεται σοβαρή και υπάρχει κίνδυνος, όπως είπαμε, ακόμη και να χρειαστεί αφαίρεσή του.
0: Και εδώ ξέρεις είναι που σταματάς λίγο, γιατί μιλάμε για δύο 14χρονα παιδιά. Δεν μιλάμε για μια σπροξιά στην αυλή του σχολείου. Δεν μιλάμε για ένα τσακωμό που έληξε εκεί. Μιλάμε για χτυπήματα τέτοιας έντασης που ένας μαθητής κατέληξε στο νοσοκομείο με σοβαρό τραυματισμό σε ζωτικό όργανο.
1: Ναι, νομίζω έχουμε χάσει το μέτρημα για το πόσες φορές έχουμε ασχοληθεί στο παρελθόν με την ανήλικη βία και παραβατικότητα γενικότερα. Δεν βλέπουμε να γίνεται κάτι, δυστυχώς. Να πούμε ότι το πρωί του Σαββάτου ο πατέρας του τραυματισμένου παιδιού πήγε στην αστυνομία και υπέβαλε μήνυση. Στη συνέχεια, οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη του 14χρονου που φέρεται να έκανε την επίθεση. Συνελήφθη και η μητέρα του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. Πάμε όμως και στην Κρήτη, όπου είχαμε ένα πολύ σοβαρό τροχαίο δυστύχημα χθες το βράδυ στον Ομαλό Χανίων. Ένας άνδρας 60 ετών έχασε τη ζωή του όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε έφυγε από τον δρόμο και κατέληξε σε γκρεμό.
0: Το δυστύχημα έγινε στο Ξυλόσκαλο, στην είσοδο του Φαραγγιού της Σαμαριάς, κάτω από συνθήκες που ακόμα δεν έχουν διευκρινιστεί. Ο 60χρονος έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου, το οποίο εξετράπη της πορείας του και έπεσε αρκετά μέτρα χαμηλότερα.
1: Ναι, και το συγκλονιστικό είναι ότι κατά την πτώση του αυτοκινήτου ο οδηγός εκτινάχθηκε έξω από το όχημα. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις πυροσβεστικής καθώς και διασώστες του ΕΚΑΒ.
0: Οι πυροσβέστες περισυνέλεξαν τον 60χρονο και τον παρέδωσαν στο ΕΚΑΒ, όμως δυστυχώς ήταν ήδη νεκρός. Ο άνδρας ήταν κάτοικος των Λάκων Ομαλού.
1: Οι ακριβείς συνθήκες τώρα κατά τις οποίες το αυτοκίνητο βγήκε από τον δρόμο παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστες και διερευνώνται από την αστυνομία.
0: Ένας ακόμη άνθρωπος χάνει τη ζωή του στην άσφαλτο. Τραγωδία χθες το βράδυ λοιπόν στον Ομαλό Χανίο με θύμα ένα 60χρονο οδηγό. Thank you.

0: πρώτες καλημέρες, Βαγγέλη. Τα πρώτα μηνύματα. Καλημέρα, καλημέρα. Εγώ ξεκίνησα 4. Κώστας, οδηγός απορριμματοφόρου. Πολύ δύσκολη η δουλειά του. Η Ευαγγελία από Ζωγράφου μας δίνει ένα tip, μια συμβουλή. Καλημέρα, παιδιά. Κοιμήθηκα σε 9 το βράδυ. Εσύ νομίζω το έχεις πάρει σε ρί.
1: Εγώ είμαι από τις 7 το πρωί. Εχθές και το συνεχίζω.
0: Καλά θα πάει αυτό. Και ξύπνησα στις 3.30 το πρωί. Καλημέρα και από τον Βασίλη από την Κύπρο. Πριν συνεχίσουμε, πάμε να δούμε μερικά πράγματα που καλό είναι να ξέρουμε ξεκινώντας την Κυριακή μας.
1: Και ξεκινάμε από το κέντρο της Αθήνας, γιατί αν σκέφτεστε να κατεβείτε με αυτοκίνητο σήμερα, καλύτερα να το ξανασκεφτείτε. Η οδός Αθηνάς γίνεται για ένα 24ωρο δρόμος χωρίς αυτοκίνητα.
0: Η δράση ονομάζεται Αθηνάς χωρίς αυτοκίνητο και βρίσκεται σε εξέλιξη. Θα βρίσκεται σε εξέλιξη μέχρι τις 11 το βράδυ της Κυριακής και υπάρχουν φυσικά κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε ένα μεγάλο κομμάτι του ιστορικού κέντρου. Κλειστή η Αθηνάς από την Ευρυπίδου μέχρι την Ερμού και στα δύο ρεύματα μαζί με τις καθέτους μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.
1: Κλειστές επίσης οι Καρόλου Σερβίας, η Περικλέως, η Αθηναίδος και η Αγία Ειρήνης, ενώ περιορισμοί υπάρχουν και στην πλατεία Άγιων Ασωμάτων και σε τμήμα της Ερμού. Άρα, αν ο προορισμός σας είναι Μοναστηράκι, Ψηρή ή γενικότερα στο ιστορικό κέντρο, καλύτερα με μέσα μαζικής μεταφοράς.
0: Ναι, μιας και είπες για μέσα μαζικής μεταφοράς, προσοχή και εδώ, κυρίως για όσους θέλουν να επιστρέψουν το βράδυ στη γραμμή 3 του μετρό. Οι σταθμοί Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκι κλείνουν στις 9:40 το βράδυ λόγω εργασιών αντικατάστασης σιδηροτροχιών.
1: Και αυτό ξεκινά από σήμερα Κυριακή, θα συνεχιστεί έως και την 5η 24 Σεπτεμβρίου. Οπότε, εάν βγείτε Κυριακή βράδυ και υπολογίζετε να επιστρέψετε με τη γραμμή 3, κρατήστε το.
0: Και βέβαια, πρώτη καλημέρα χωρίς χρόνια πολλά δεν γίνεται. Σήμερα γιορτάζουν οι Ευστάθιος και Ευσταθία, οι Στάθιδες, Σταθάδες, Σταθούλες και Σταθίες, αλλά και η Θεοπίστη και ο Αγάπιος.
1: Οπότε χρόνια πολλά σε όλους και όλες που γιορτάζουν σήμερα.

0: Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Νότης Παπαγιαννάκος, στη δημοσιογραφική επιμέλεια Σοφία Καλαβρού, στη μουσική επιμέλεια Κωνσταντίνα Βαρσάμι και στο τηλεφωνικό κέντρο ο Πέτρος Μωραϊτής. Είπαμε για τα μηνύματα πριν, να πούμε που μπορούν να μας στείλουν μηνύματα. Μπορείτε να σημειώσετε στο Viber στο 6981-23-1003 και μέσω ίντερνετ στη διεύθυνση www.skyradio.gr και στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται «Πες την άποψή σου». Είναι σημαντικό να έχετε αυτούς τους τρόπους επικοινωνίας, γιατί έχουμε πολύ ωραίο δίλημα σήμερα.
1: Και θα κερδίσω σήμερα, θα κερδίσω.
0: Έτσι έλεγες και την άλλη φορά, δεν το είδα να συμβαίνει.
1: Κερδίζω στην αγάπη όμως πάντα, να ξέρεις.
0: Πάμε στο «Σαν σήμερα». 20 Σεπτεμβρίου 1971 στην Αθήνα αφήνει την τελευταία του πνοή σε ηλικία 71 ετών ο Γιώργος Εφαίρης.
1: Ποιητής, διπλωμάτης και ένας από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της περίφημης γενιάς του 30 και βέβαια ο άνθρωπος που το 1963 έγινε ο πρώτος Έλληνας που κέρδισε τον Νόμπελ Λογοτεχνίας.
0: Το πραγματικό του όνομα ήταν Γεώργιος Σεφεριάδης, γεννήθηκε το 1900 στη Σμύρνη και η μικρασιατική καταστροφή, η προσφυγιά, η απώλεια της πατρίδας θα αφήσουν βαθύ αποτύπωμα στο έργο του.
1: Παράλληλα όμως με την ποιήση έχει και μια δεύτερη ζωή. Ήταν διπλωμάτης για περισσότερα από 30 χρόνια, υπηρέτησε σε ελληνικές πρεσβείες και προξενία σε διάφορες χώρες και έφτασε να γίνει πρέσβης της Ελλάδας στο Λονδίνο.
0: Το πιο σημαντικό όμως νομίζω ότι είναι ότι έγραψε στίχους οι οποίοι έχουν μείνει πολύ περισσότερο γνωστοί από ό,τι ίσως και εμείς οι ίδιοι συνειδητοποιούμε. Στο Περιγιάλι το κρυφό, η άρνηση του Σεφέρη, το ποίημα που αργότερα μελοποίησε ο Μίκης Θεοδωράκης.
1: Και αυτό το τραγούδι θα αποκτούσε μια εντελώς διαφορετική σημασία μετά τον θάνατό του, γιατί η ιστορία μας σήμερα δεν τελειώνει στις 20 Σεπτεμβρίου, συνεχίζει δύο μέρες αργότερα.
0: 22 Σεπτεμβρίου του 1971, Ελλάδα της δικτατορίας, η σωρός του Σεφέρη μεταφέρεται από την εκκλησία της μεταμόρφωσης του Σωτήρου στην Πλάκα προς το πρώτο νεκροταφείο και στους δρόμους της Αθήνας αρχίζουν να συγκεντρώνονται χιλιάδες άνθρωποι.
1: Η κηδεία μετατρέπεται σταδιακά σε μια τεράστια αντιδιδακτορική διαδήλωση, ακούγονται συνθήματα κατά της Χούντας και μέσα στο πλήθος κάποιος αρχίζει να τραγουδά.

0: ακολούθησαν χιλιάδες φωνές. Η άρνηση, η στίχη του ανθρώπου που εκείνη τη μέρα συνόδευαν στην τελευταία του κατοικία, έγιναν τραγούδι διαμαρτυρίας.
1: Και αυτό δεν συνέβη τυχαία, γιατί δύο χρόνια νωρίτερα, το 1969, ο Σεφέρης είχε κάνει κάτι εξαιρετικά σημαντικό. Ενώ η Ελλάδα βρισκόταν ήδη δύο χρόνια υπό δικτατορία, αποφάσισε να μιλήσει δημόσια.
0: Στη γνωστή δήλωσή του εναντίον της Χούντας, είχε προειδοποιήσει ότι η ανομαλία πρέπει να σταματήσει, είναι εθνική επιταγή, και είχε κλείσει με μια φράση που έμελε να μείνει στην ιστορία. Βλέπω μπροστά μου τον γκρεμό προς τον οποίο μας οδηγεί η καταπίεση που κάλυψε τον τόπο.

0: Πάμε όμως, Βαγγέλη, και στο τραγούδι της ημέρας. Και σήμερα έχουμε Beatles.
1: Come Together, μόνο που επιλέξαμε μια ημέρα που οι Beatles αποφάσισαν ουσιαστικά ότι δεν θα είναι πια Together.
0: 20 Σεπτεμβρίου 1969, Λονδίνο, γραφεία της Apple, Savile Row. Οι Beatles έχουν μόλις υπογράψει ένα νέο, πολύ σημαντικό συμβόλαιο για την δισκογραφία τους και αμέσως μετά ο Τζον Λένον έχει κάτι να πει στους υπόλοιπους, κάτι που δεν τους χαροποιεί ιδιαίτερα.
1: Φεύγω από το συγκρότημα, λέει, εκεί είναι ο Paul McCartney και ο Ringo Starr, ο George Harrison λείπει εκείνη την ημέρα και κάπως έτσι χωρίς καμέρες, χωρίς ανακοίνωση και χωρίς να το μάθει ο κόσμος, αρχίζει ουσιαστικά το τέλος των Beatles.
0: Και το παράδοξο είναι ότι εκείνη τη στιγμή βρίσκονται ελάχιστες ημέρες πριν από την κυκλοφορία ενός από τα σημαντικότερα άλμπουμ στην ιστορία της μουσικής. Μιλάμε για το Abbey Road, το οποίο θα κυκλοφορήσει στις 26 Σεπτεμβρίου και θα ανοίγει με ένα τραγούδι γραμμένο από τον ίδιο τον Λένον.
1: Το Come Together.
0: Ένας τίτλος που, αν σκεφτείς τι είχε συμβεί 6 μέρες νωρίτερα, αποκτά μια μικρή ειρωνία, όπως είπες και εσύ.
1: Και το ακόμη πιο περίεργο είναι ότι ο κόσμος δεν έμαθε τίποτα από τότε.
0: Ο Λένον συμφώνησε να κρατήσει την αποχώρησή του μυστική, κυρίως επειδή βρίσκονταν σε εξέλιξη σημαντικές επιχειρηματικές συμφωνίες. Χρειάστηκαν αρκετοί μήνες μέχρι να γίνει πλέον σαφές δημόσια ότι οι Beatles τελείωσαν, αλλά για όσους βρίσκονταν σε εκείνο το δωμάτιο στη Savile Row, η στιγμή είχε ήδη έρθει.
1: 57 χρόνια πριν, σαν σήμερα, ο Τζον Λένον λέει στους Beatles ότι φεύγει και εμείς για προφανείς λόγους επιλέγουμε να ακούσουμε
0: Come Together.

0: Ήρθε η ώρα, η στιγμή έφτασε, το μεγάλο δίλημα της ημέρας και σήμερα όπως προαναφέραμε τα βάζουμε με τον ίδιο μας τον εαυτό.
1: Με τον κλάδο μας, με τη δημοσιογραφία και συγκεκριμένα με εκείνες τις φράσεις που έχουμε ακούσει και ας είμαστε ειλικρινείς, έχουμε πει τόσες πολλές φορές που πλέον ζουν τη δική του ζωή.
0: Σήμερα λοιπόν ψηφίζουμε ποιο είναι το χειρότερο δημοσιογραφικό κλισέ και έχουμε από μία υποψηφιότητα ο καθένας.
1: Και περιμένουμε φυσικά και τις δικές σας. Στείλτε μας μήνυμα με το δημοσιογραφικό κλισέ που δεν αντέχετε άλλο να ακούσετε.
0: Ξεκινάω εγώ και κατεβαίνω με μία ολόκληρη κατηγορία, Βαγγέλη, τα κλισέ της κακοκαιρίας. Γιατί στην ελληνική δημοσιογραφία η κακοκαιρία δεν μπορεί απλώς να έρθει. Όχι. Πρέπει πρώτα να δείξει τα δόντια της.
1: Πάντα, πάντα.
0: Και μόλις δείξει τα δόντια της, μετά αρχίζει να σφυροκοπά τη χώρα.
1: Ανελέητα.
0: Ανελέητα. Ενώ ταυτόχρονα η χώρα βρίσκεται στο έλεος της κακοκαιρίας. Και κάπου εκεί, Βαγγέλη,
1: ανοίξαν οι ουρανοί.
0: Βεβαίως ανοίξαν οι ουρανοί, οι οποίοι στην Ελλάδα έχουν μια εκπληκτική κατασκευαστική ευκολία. Ανοίγουν με την πρώτη βροχή και μετά έχουμε το αγαπημένο μου, το σκηνικό του καιρού. Αλλάζει άρδιν, δεν αλλάζει απλώς, αλλάζει άρδιν, Βαγγέλη.
1: Και φυσικά έρχεται η επέλαση του χιονιά.
0: Γιατί ο χιονιάς δεν έρχεται ποτέ ησυχά, πάντα επελάβνει. Οπότε αυτή είναι η δική μου υποψηφιότητα. Τα κλισέ της κακοκαιρίας, νομίζω ότι η κακοκαιρία δείχνει τα δόντια της. Έτσι μπορείτε να με ψηφίζετε και πού με ψηφίζετε, για να ξεκινήσω, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Με μήνυμα στο Viber στο 6981-23-1003 και μέσω ίντερνετ στη διεύθυνση www.skyradio.gr και στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται «Πες την άποψή σου».
1: Πήγες λίγο safe εσύ, είναι το ευκολάκι να επιλέξεις τα κλισέ της κακοκαιρίας, τα ακούμε πολλές φορές. Εγώ όμως έχω κάτι πολύ πιο δυνατό και θα το παρατηρήσετε, κυρίες και κύριοι, τώρα που θα σας το πω. Το απόλυτο τηλεοπτικό stand-up, ο ρεπόρτερ βρίσκεται στο σημείο, κοιτάζει σοβαρό στην κάμερα και ξεκινά. Όπως μπορείτε να δείτε πίσω μου.
0: Και κάνει και μια κίνηση έτσι με το δάχτυλο λίγο, ρε παιδί μου, με τον αντίχειρα. Όλο αυτό το ενώ το βλέπετε πίσω μου, ενώ το βλέπουμε ήδη.
1: Ακριβώς. Οπότε, όπως μπορείτε να δείτε πίσω μου, Νίκο, υπάρχει ένα κτίριο, το βλέπω. Όπως βλέπετε πίσω μου, η κίνηση αυτή την ώρα είναι αυξημένη.
0: Βαγγέλη, τη βλέπω.
1: Όπως βλέπετε πίσω μου, βρέχει.
0: Το καλύτερο βέβαια είναι όταν πίσω δεν φαίνεται τίποτα.
1: Ακόμα καλύτερα, νύχτα, απόλυτο σκοτάδι, όπως βλέπετε πίσω μου.
0: Όχι, Βαγγέλη, δεν βλέπω τίποτα πίσω σου αυτή τη στιγμή.
1: Και γι' αυτό θεωρώ ότι το όπως βλέπετε πίσω μου αξίζει δικαιωματικά τη νίκη σήμερα.
0: Λοιπόν, καλό είναι. Η απόφαση είναι δική σας σε κάθε περίπτωση. Νούμερο 1, η κακοκαιρία δείχνει τα δόντια της.
1: Νούμερο 2, το αθάνατο τηλεοπτικό, όπως βλέπετε πίσω μου.
0: 6981-23-1003 στο Viber και www.skyradio.gr και ειδικό πλαίσιο «Πες την άποψή σου». Θα πάμε τώρα σε τίτλους ειδήσεων με την Μαρία Γεωργαρή.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Φώτια έχει ξεσπάσει σε ξερά χόρτα στη Νέα Μάκρη. Στο σημείο επιχειρούν 30 πυροσβέστες με 10 οχήματα. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή μετά τις επιθέσεις των ανταρτών Χούθη στη Σαουδική Αραβία. Νωρίτερα, πυκνός καπνός υψώθηκε κοντά στο αεροδρόμιο του Ριάντ, ενώ οι πτήσεις διακόπηκαν προσωρινά. Το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών προτρέπει τους Αμερικανούς πολίτες να αποχωρήσουν άμεσα από περιοχές της Μέσης Ανατολής, προειδοποιώντας για πιθανές ακυρώσεις πτήσεων, κλείσιμο εναέριου χώρου και ευρύτερες διαταραχές στις αεροπορικές μετακινήσεις. Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός Πρόεδρος επιστρέφει εσπεσμένα στο Λευκό Οίκο. Τουλάχιστον 3 άνθρωποι, ανάμεσα τους 2 παιδιά, έχασαν τη ζωή τους χθες το βράδυ στην περιφέρεια του Κιέβου εξαιτίας ρωσικού πλήγματος. Σοβαρό περιστατικό βίας ανηλίκων σημειώθηκε στα Βρυλίσια. 14χρονος χτύπησε με γροθιές και κλωτσιές έναν συμμαθητή του. Το θύμα διακομίστηκε στο ιδιωτικό νοσοκομείο, ενώ κινδύνευσε να χάσει τον εαυτό του. Συνελήφθησαν ο ανήλικος δράστης και η μητέρα του. Στο κέντρο υγείας Ευόσμου χρειάστηκε να διακομιστεί μια 13χρονη, η οποία δέχθηκε επίθεση από παρέα συνομήλικων αγοριών και κοριτσιών στους αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης. Σχέδιο εκτέλεση συμβολέου θανάτου με τη χρήση ελεύθερου σκοπευτή φέρεται να απέτρεψε η αστυνομία στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο της αιματηρής σύγκρουσης μεταξύ αντίπαλων ομάδων της τουρκικής μαφίας. Συνελήφθησαν στις οικίες ένας 36χρονος και ένας 30χρονος. Σύμφωνα με πληροφορίες του Sky, στόχος φέρεται να ήταν μέλος των Dalton Lar, της τουρκικής εγκληματικής οργάνωσης, η οποία έχει διασπαστεί σε αντίπαλες ομάδες. Στις 11 το πρωί, στο πρώτο νεκροταφείο θα γίνει η πολιτική κηδεία της Μαργαρίτας Παπανδρέου. Και ο καιρός, αρές νεφώσει σήμερα στην Αττική, μέχρι 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 29 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Νίκο, ήρθε η ώρα για την παράξενη είδηση, την οποία την βρήκα εγώ και νιώθω περήφανος. Και σήμερα έχω μια ιστορία που αποδεικνύει ότι με τα χρήματα μπορεί να μην αγοράζεις την ευτυχία, αλλά μπορείς, από ό,τι φαίνεται, να αγοράσεις ολόκληρη τηλεοπτική σειρά.
1: Έλα, Βαγγέλη, συνέχισε. Έχει πια τρέλα με αυτή την είδηση.
0: Μια εύπορη γυναίκα στην Κίνα αποφάσισε να χρηματοδοτήσει μια δραματική σειρά 50 επεισοδίων, μόνο που έβαλε δύο όρους. Πρώτον, τα λεφτά δικά μου, άρα πρωταγωνιστώ εγώ.
1: Εντάξει, μια χαρά μέχρι τώρα. Παραγωγός, casting director, ηθοποιός, όλα σε ένα.
0: Δεύτερον, θέλω και τον τελικό λόγο στο σενάριο. Και κάπου εδώ αρχίζει το πραγματικά παράξενο, γιατί στο σενάριο μπήκαν περισσότερες από 60 σκηνές φιλιού με τον 23χρονο πρωταγωνιστή.
1: Σκηνές οι οποίες έγραψε η ίδια, έτσι. Συγγνώμη, άρα έχουμε 50 επεισόδια. 60 φιλιά, δηλαδή τουλάχιστον ένα φιλί το επεισόδιο και μας περισσεύουν και 10 και φυσικά χρειάζονται και πρόβες τώρα σε όλα αυτά. Δεν βγαίνει με την πρώτη σκηνή.
0: Εδώ δεν γράφει σενάριο. Επεισόδιο 1, φιλί. Επεισόδιο 2, φιλί. Επεισόδιο 3, πλοκή. Όχι πλάκα κάνω, πάλι φιλί.
1: Σκηνοθέτης τι έκανε ακριβώς.
0: Σύμφωνα με το δημοσίευμα, άνθρωποι της παραγωγής προσπάθησαν να της εξηγήσουν ότι όλο αυτό δεν βοηθούσε ιδιαίτερα την πλοκή, αλλά όταν αυτός που γράφει τις επιταγές γράφει και το σενάριο, καταλαβαίνεις ότι η συζήτηση γίνεται λίγο δύσκολη.
1: Εγώ πάντως εδώ κρατάω το επιχειρηματικό μοντέλο. Αν δεν σε παίρνουν, ας πούμε, σε μία σειρά,
0: φτιάχνει σειρά. Αν δεν σου δίνουν τον πρωταγωνιστικό ρόλο,
1: τον αγοράζεις.
0: Και αν δεν σου αρέσει το σενάριο,
1: το γράφεις και αυτό.
0: Το μόνο πρόβλημα είναι ότι όλο αυτό είχε ένα μικρό θεματάκι στο τέλος.
1: Ναι, για πες.
0: Η σειρά δεν προβλήθηκε ποτέ. Η πλατφόρμα streaming την απέρριψε μετά την ολοκλήρωση των γυρισμάτων.
1: Άρα, πλήρωσε τη σειρά, έγινε πρωταγωνίστρια, έγραψε το σενάριο και τελικά
0: την είδε μόνο το συνεργείο. Αυτό πονάει λίγο.
1: Δεν ξέρω αν την πονάει. Εγώ νομίζω ότι το στόχο της τον πέτυχε. Πάντως τώρα μου έβαλες ιδέες. Δηλαδή, αν είχες απεριόριστα φιλιά, πήγα να πω. Αν είχες απεριόριστα λεφτά και μπορούσες να πληρώσεις για να μπει σε μια σειρά, ποια θα ήταν αυτή η σειρά?
0: Εγώ θα πλήρωνα για να παίξω στο Ευτυχισμένοι Μαζί.
1: Γιατί?
0: Για να πίνω μπύρες φυσικά στο...
1: Με το Μάκη,
0: Με το Μάκη, εννοείται. Εσύ?
1: Εγώ νομίζω θα επέλεγα τον Baywatch, να σου πω την αλήθεια.
0: Και τι ρόλο θα ήθελες?
1: Να βάγω σώστης. Νομίζω ίδια βάρδια με Πάμε Λάντερσον.
0: Εντάξει, νομίζω είναι χυδαίος, είναι χυδαίος.
1: Καθόλου. Γιατί?
0: Εγώ πάντως ένα πράγμα ξεκαθαρίζω. Αν πληρώσω την παραγωγή, δεν δέχομαι να με σκοτώσουν στο πρώτο επεισόδιο.
1: Με τα λεφτά σου ούτε στο τελευταίο, νομίζω. Δεν θα γίνει αυτό.
0: Σωστό και αυτό. Και κάπως έτσι κλείνει η σημερινή παράξενη είδηση με ένα σημαντικό μάθημα. Μπορείς να αγοράσεις την παραγωγή, μπορείς να αγοράσεις τον πρωταγωνιστικό ρόλο, μπορείς μέχρι και να αποφασίσεις τι θα γράψεις το σενάριο.
1: Μπορείς να πάρεις και τα φυλάκια σου, το κοινό όμως
0: δεν αγοράζεται με τίποτα.

0: Έχουμε μια φωτιά σε εξέλιξη στη Νέα Μάκρη αυτή τη στιγμή, σε οικοπαιδικό χώρο, σε ξερά χόρτα. 30 πυροσβέστες, 10 οχήματα. Είναι κάτι που παρακολουθούμε και θα σας ενημερώσουμε και στη συνέχεια της εκπομπής. Να πούμε όμως ότι βασικό θέμα της επικαιρότητας τις τελευταίες ημέρες, και θα μιλήσουμε και στη συνέχεια αναλυτικά γι' αυτό με τη βοήθεια του καλεσμένου μας, είναι φυσικά η τιμή των καυσίμων. Νομίζω είναι κάτι για το οποίο μιλούν όλοι. Η κατάσταση, Βαγγέλη, ξεφεύγει. Η τιμή της βενζίνης, επιδοτούμενη κατά 10 λεπτά, φτάνει ακόμα και τα 2,4 ευρώ το λίτρο σε Κυκλάδες και Δωδεκάνησα.
1: Στα μέτρα πάντως που πρόκειται να ανακοινωθούν μέσα στην εβδομάδα, η κυβέρνηση, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, θα αφήσει την αμόλυβη εκτός επιδότησης, και φαίνεται ότι πλέον οι οδηγοί έχουν αρχίσει να περιορίζουν ακόμη και τις μετακινήσεις τους. Οι περατηριούχοι μιλούν για πτώση της κατανάλωσης περίπου 20%.
0: Και δεν είναι μόνο η βενζίνη, είναι φυσικά και το ντίζελ κίνηση, το οποίο έχει ξεπεράσει σε τιμή την αμόλυβδη.
1: Σκέψου έναν επαγγελματία οδηγό που μπορεί να κάνει 300 χιλιόμετρα την ημέρα. Στο ρεπορτάζ ακούσαμε οδηγό ταξί να υπολογίζει ότι χρειάζεται περίπου 40 ευρώ την ημέρα μόνο για καύσιμα.
0: Ναι, και επειδή το θέμα είναι τεράστιο, αν συνυπολογίσουμε και το πετρέλαιο θέρμανσης που μπαίνει σιγά σιγά στην κουβέντα, θα τα δούμε όλα αναλυτικά στη συνέχεια. Το βασικότερο, τι πρέπει να περιμένει ο κόσμος το επόμενο διάστημα.

0: έχουμε όμως, Βαγγέλη, μια είδηση σήμερα που θα στεναχωρήσει κυρίως όλους εμάς, όσους θυμούνται το σχολικό κηλικείο ως χώρο ελεύθερης διακίνησης κρουασάν.
1: Εμείς δηλαδή.
0: Εμείς, ακριβώς. Εμείς μεγαλώσαμε σε άλλες εποχές, τότε που δυστυχώς τώρα καλώς ή κακώς έπαιρνες κάτι από το κηλικείο και έκανες να το χωνέψεις τρεις ημέρες, διάλειμμα στο σχολείο, σήμαινε κρουασάν, σοκολάτα, πατατάκια.
1: Εμείς το δικό μου είχαμε και hot dog και θα πω είχαμε και ζαμπονοκασερόπιτα, γιατί εγώ ως Θεσσαλονικιός δεν μπορώ να πω ζαμπονοτυρόπιτα, μου φαίνεται περίεργο.
0: Αρχίσαμε πάλι τα συμπληρωματικά αυτά. Είχαμε δίκανο, πολύ αγαπημένο το δίκανο, έτσι το λέγαμε αυτό με τα λουκανικόπιτα, με τα δύο λουκάνικα ή λουκανόπιτα, δεν ξέρω τώρα γιατί μας αναφέρεις διάφορα τώρα εδώ πέρα.
1: Λουκανόπιτα με αληφή μέσα, αληφή.
0: Εντάξει, γραφικότητες. Και είχαμε και, εγώ θυμάμαι πολύ την κλασική, τη ζαμπονοτυρόπιτα με αυτή τη σάλτσα που είχε πέντε στρώσεις σάλτσας, ας πούμε.
1: Ναι, που είχε το ωραίο το κασέρι μέσα.
0: Και ένα αναψυκτικό βέβαια για να κατεβαίνουν όλα αυτά με ασφάλεια. Πλήρες γεύμα, η διατροφική πυραμίδα είχε ανατραπεί, αλλά εμείς ήμασταν ευτυχισμένοι και νομίζω ότι για τα σημερινά παιδιά τα πράγματα αλλάζουν άρδιν με το νέο πλαίσιο του Υπουργείου Υγείας. Από τα σχολικά κηλικεία μένουν έξω κρουασάν, αλαντικά, πατατάκια, γαριδάκια, σοκολάτες, αναψυκτικά και ενεργειακά ποτά.
1: Δηλαδή, αν μπει σήμερα μαθητής στο κηλικείο και πει ένα κρουασάν και ένα αναψυκτικό,
0: θα του πούνε έχουμε φρούτο.
1: Θα ξαναμπεί στην τάξη.
0: Μη βιάζεις όμως, γιατί δεν θα τρώνε μόνο μήλα τα παιδιά. Στο νέο μενού έχουμε κουλούρια, γάλα, γιαούρτι, φρούτα και λαχανικά, αλλά και αρκετές πιο, πώς να το πω τώρα, να το πω, πιο κανονικές επιλογές. Για παράδειγμα, επιτρέπεται τυρόπιτα μέχρι 100 γραμμάρια, όπως και σπανακόπιτα, κολοκυθόπιτα, χορτόπιτα και τυροκούλουρο.
1: Εντάξει, σώζεται λίγο η κατάσταση.
0: Δεν ξέρω πώς θα τα ζυγίζουν. Έχει και πίτσα πάντως.
1: Α, ωραία.
0: Ναι, μέχρι 100 γραμμάρια και χωρίς αλαντικά.
1: Εντάξει, μην μου το πουλάς και σαν Παρασκευή βράδυ.
0: Σάντουιτς και τόστ επίσης επιτρέπονται, αλλά με ζαμπόν, όχι με ζαμπόν μάλλον, ή αλαντικά. Μπορούν να έχουν τυρί, λαχανικά, ακόμη και ψητό ή βραστό κοτόπουλο ή γαλοπούλα. Και έχουμε και μια μεγάλη ανατροπή εδώ.
1: Για πες.
0: Popcorn.
1: Στο σχολείο.
0: Ναι, αλλά μόνο σε γυμνάσια και λύκεια, μέχρι 40 γραμμάρια, χωρίς πρόσθετη ζάχαρη και με συγκεκριμένα όρια σε λιπαράκι αλάτι.
1: Δηλαδή, popcorn επιτρέπεται, πατατάκια όχι.
0: Ακριβώς. Και πλέον υπάρχουν συγκεκριμένα όρια και στις ποσότητες. Κουλούρια ως 80 γραμμάρια, ψωμί, αραβική πίτα ή τορτίγια έως 80, πίτες και πίτσα έως 100.
1: Πάντως θυμάμαι όταν πηγαίναμε εμείς σχολείο, η μοναδική προδιαγραφή στην ποσότητα ήταν.
0: Να σου φτάνουν τα λεφτά, να σου φτάνουν το χαρτζιλίκι.
1: Ακριβώς.
0: Ναι. Και εντάξει, λογικό είναι. Υπάρχουν αντιδράσεις πέρα από την πλάκα που κάνουμε εδώ πέρα. Οι άνθρωποι των σχολικών ηλικίων λένε ότι είναι υπέρ της υγιεινής διατροφής, αλλά διαφωνούν με πολύ μικρές μερίδες και ζητούν χρόνο και πρακτικές προσαρμογές ώστε τα κηλικεία να παραμείνουν βιώσιμα, όπως αναφέρουν. Μάλιστα, μετά τις συζητήσεις με την Ομοσπονδία Κηλικίων, το Υπουργείο έκανε ήδη αλλαγές στα γραμμάρια και σε 7 κατηγορίες προϊόντων, ώστε το νέο σύστημα να είναι πιο εφαρμόσιμο.
1: Και υπάρχει και το άλλο επιχείρημα, έτσι, αν απαγορεύσει τα πάντα μέσα στο σχολείο, μήπως το παιδί απλώς πεταχτεί στο περίπτερο απέναντι.
0: Αυτό λένε επαγγελματίες του κλάδου. Γι' αυτό το στοίχημα δεν είναι απλώς να εξαφανιστεί το κρουασάν ή οποιοδήποτε ανθυγινό προϊόν από το ράφι. Είναι να αλλάξει σιγά σιγά και η ίδια η διατροφική συνήθεια των παιδιών.
1: Και πέρα από την πλάκα, αυτό είναι το θετικό της υπόθεσης.
0: Ναι, γιατί μπορεί εμείς να θυμόμαστε με κάποια νοσταλγία όλα όσα προαναφέραμε, το κρουασάν, τα ποτατάκια, τη σοκολάτα στο διάλειμμα. Αλλά αν τα παιδιά μάθουν από μικρά να έχουν περισσότερες και καλύτερες επιλογές στην καθημερινότητά τους, εντάξει, μπορεί να χτίσουν μια συνήθεια που θα τους ακολουθήσει και όσο μεγαλώνουν. Είναι πολύ υψηλά τα ποσοστά παχυσαρκίας στην Ελλάδα και ίσως αυτό να αξίζει περισσότερο από ένα κρουασάν στο δεύτερο διάλειμμα.

0: από τον Γιάννη που σε Λιδωρή νομίζω. Αυτοί που λένε τη λουκανικόπιτα, λουκανόπιτα, μήπως μπορούν να μας πούν τι είναι το λουκανό?
1: Αυτοί που λένε την κοτόπιτα, κοτόπιτα μπορεί να μας πούνε, γιατί δεν τη λένε κοτοπουλόπιτα?

0: αυτό το ξέσπασμα. Ζητώ συγγνώμη από τους ακροατές. Μπορούν να συνεχίσουν να λιδωρούν το Βαγγέλη στο 69, στο Viber, στο 698-123-1003. Περιμένουμε τα μηνύματά σας για όλα αυτά όσα, για όλα όσα έχουμε συζητήσει.
1: Και αν έχετε και ένα ταψί με κοτοπουλόπιτα.
0: Πάμε όμως μια βόλτα στον κόσμο και ξεκινάμε από τη Μέση Ανατολή, γιατί εκεί έχουμε τη σημαντικότερη εξέλιξη των τελευταίων ωρών. Νέα και επικίνδυνη κλιμάκωση ανάμεσα στη Σαουδική Αραβία και τους Χούθη, με το Ριάντ να μπαίνει πλέον στο στόχαστρο.
1: Η ανησυχία είναι τέτοια που ο Ντόναλντ Τραμπ επέστρεψε πιο νωρίς από το προγραμματισμένο στο Λευκό Οίκο. Αμερικανοί δημοσιογράφοι τον συνδέουν αυτό με τις εξελίξεις. Εν τω μεταξύ, οι Ηνωμένες Πολιτείες κάλεσαν τους πολίτες τους σε 9 χώρες της Μέσης Ανατολής να επιδείξουν αυξημένη επαγρύπνηση, καθώς συγκρούσεις μεταξύ της Σαουδικής Αραβίας και των Χούθη στην Ιεμένη ενδέχεται να κλιμακωθούν ραγδαία.
0: Έχουμε ταξιδιωτικές οδηγίες. Η έκδοση αυτών των οδηγιών έχει ακολουθήσει μια νέα έξαρση επιθετικών ενεργειών. Το Σάββατο, οι αντάρτες Χούθη εξαπέλυσαν συντονισμένα πλήγματα με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυράβλους εναντίον σαουδαραβικών στόχων.
1: Οι δυνάμεις αεράμυνας του βασιλείου τέθηκαν σε κατάσταση υψίστου συναγερμού. Σύμφωνα με τις αρχές της χώρας, οι συστοιχίες αναχέτησαν πύραυλο που κατευθυνόταν απευθείας προς το Ριάντ, και όμως οι αλλεπάλληλες αυτές απόπειρες επιβεβαιώνουν ότι οι δυνάμεις της Ιεμένης διατηρούν την ικανότητα να απειλούν στρατηγικά κέντρα σε μεγάλο βάθος.
0: Την ίδια ώρα, η ανησυχία στα κράτη του κόλπου παραμένει, εντείνεται. Μια ανεξέλεγκτη σύγκρουση μπορεί να θέσει σε κίνδυνο ζωτικές πετρελαϊκές υποδομές και να προκαλέσει νέες αναταράξεις στη διεθνή ναυσιπλοή, αναγκάζοντας τη δυτική διπλωματία να επαναξιολογεί διαρκώς τα μέτρα προστασίας των υπηκών της στην ευρύτερη ζώνη.
1: Και από τη Μέση Ανατολή, όπου η θερμοκρασία ανεβαίνει, πάμε τώρα κυριολεκτικά στους παγούς, γιατί κρατάμε και μια πολύ σημαντική εξέλιξη από χθες στη Γρυλανδία.
0: Εκεί αντίθετα φαίνεται ότι οι διπλωματικοί πάγοι αρχίζουν να λιώνουν μετά από μήνες έντασης και δηλώσεων του Ντόναλντ Τραμπ ότι θέλει τη Γρυλανδία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, Δανία και Γρυλανδία έχουν καταλήξει σε συμφωνία για την ασφάλεια του αρκτικού νησιού.
1: Μια συμφωνία που προβλέπει σημαντικά ενισχυμένη αμερικανική στρατιωτική παρουσία στη Γρυλανδία και αποκλεί αντιπάλους των Ηνωμένων Πολιτειών από το να δημιουργήσουν εκεί στρατιωτικές βάσεις να πραγματοποιήσουν συγκεκριμένες ευαίσθητες επενδύσεις.
0: Δεν μας προκαλεί έκπληξη. Ο Ντόναλντ Τραμπ το παρουσιάζει με τον δικό του τρόπο. Λέει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αποκτούν ουσιαστικά μόνιμο λόγο στην ασφάλεια της Γρυλανδίας και ότι η συμφωνία δεν έχει ημερομηνία λήξης. Η Δανία και η Γρυλανδία όμως βάζουν ένα πολύ σημαντικό αστερίσκο.
1: Η Γρυλανδία δεν αλλάζει χέρια. Η Πρωθυπουργός της Δανίας, Μέτε Φρεντερίκσεν, και ο Πρωθυπουργός της Γρυλανδίας, Γιένς Φρέντερικ Νίλσεν, ξεκαθαρίζουν ότι η συμφωνία δεν παραχωρεί την κυριαρχία του νησιού στις Ηνωμένες Πολιτείες και ότι αναγνωρίζει το δικαίωμα των Γρυλανδών στην αυτοδιάθεση.
0: Άρα, αν θέλουμε να το πούμε πολύ απλά, με πολύ απλό τρόπο, περισσότερη Αμερική στη Γρυλανδία, αλλά όχι Αμερικανική Γρυλανδία.
1: Και αυτό έχει ενδιαφέρον, γιατί ο Τραμπ είχε ξεκινήσει από ένα πολύ διαφορετικό σημείο, από το θέλω τη Γρυλανδία, και τελικά φτάνουμε σε μια συμφωνία ασφαλείας χωρίς αλλαγή της κυριαρχίας του νησιού.
0: Η συμφωνία αυτή αναμένεται να υπογραφεί την ερχόμενη εβδομάδα στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, και φυσικά όλο αυτό δεν γίνεται επειδή ξαφνικά όλοι απέκτησαν αδυναμία στους παγετώνες.
1: Καθόλου. Η Γρυλανδία έχει τεράστια στρατηγική σημασία στον Αρκτικό και στο Βόρειο Ατλαντικό, και πίσω από τη συμφωνία βρίσκεται και η αμερικανική ανησυχία για την παρουσία της Ρωσίας και της Κίνας στην περιοχή.
0: Οπότε έχουμε δύο εντελώς διαφορετικές εικόνες αυτό το πρωί, όπως διαμορφώνονται αυτή τη στιγμή τα πράγματα. Στη Μέση Ανατολή περιμένουμε να δούμε αν η ένταση θα κλιμακωθεί ακόμη περισσότερο, στη Γρυλανδία αν αυτή η συμφωνία θα βάλει ένα οριστικό τέλος σε μια διπλωματική διαμάχη που πριν από μερικούς μήνες είχε φτάσει μέχρι ακόμη και τη συζήτηση για το ποιος θα έχει τη Γρυλανδία.

0: Νίκο, στις ιστορίες νύχτα σήμερα θα πάμε λίγο πιο βόρεια και θα πάμε σε γνώριμα για εμένα μέρη, στη Νέα Μηχανιώνα, λίγο έξω από τη Θεσσαλονίκη.
1: Και αυτή τη φορά δεν θα μείνουμε και πολύ στη στεριά, από ό,τι καταλαβαίνω.
0: Καθόλου, και τον σημερινό μας καλεσμένο τον γνωρίζω αρκετά καλά από τα χρόνια που έκανα ρεπορτάζ στη Θεσσαλονίκη. Είναι από εκείνους ανθρώπους που όταν εμείς λέμε πάμε για ύπνο, για εκείνον μπορεί να σημαίνει ότι τώρα αρχίζει η δουλειά. Ο Μάρκος Τσακμακάς είναι ψαράς, άνθρωπος της θάλασσας, χρόνια στις μηχανότρατες.
1: Και σήμερα να πω ότι δεν τον καλέσαμε για να μιλήσουμε ούτε για την τιμή του ψαριού, αλλά ούτε και για το κόστος των καυσίμων.
0: Όχι, αυτά τα έχουμε συζητήσει πολλές φορές. Σήμερα θέλουμε να μας πει τι συμβαίνει εκεί έξω όταν πέφτει νύχτα. Γιατί εμείς στη θάλασσα τη νύχτα συνήθως τη βλέπουμε από την στεριά. Βλέπεις 2-3 φωτάκια στον ορίζοντα και λες κάποια καΐκια θα είναι. Αλλά πάνω σε ένα από αυτά τα φωτάκια υπάρχουν άνθρωποι που εκείνη την ώρα δουλεύουν.
1: Ναι, σε ένα περιβάλλον όπου τα πράγματα μπορούν να αλλάξουν πάρα πολύ γρήγορα.
0: Αυτό ακριβώς. Γιατί άλλο να βρίσκεσαι στη θάλασσα μέρα και άλλο στις 3-4 το πρωί, νύχτα, κρύο, αέρας. Μπορεί να είσαι ώρες μακριά από το λιμάνι και εκεί δεν υπάρχει το σταματώ στην άκρη μέχρι να περάσει. Εκεί πρέπει να ξέρεις τη θάλασσα και κυρίως να ξέρεις πότε δεν πρέπει να την προκαλέσεις. Και ο Μάρκος έχει περάσει χρόνια ολόκληρα εκεί έξω. Οι ψαράδες της Μηχανιώνας έχουν φτάσει με τα σκάφη τους μέχρι τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Ενώ ο ίδιος έχει μιλήσει στο παρελθόν και για δύσκολα περιστατικά με τουρκικά αλλιευτικά, να θυμίσουμε.
1: Άρα σήμερα τι θέλουμε? Θέλουμε ιστορίες από το παρελθόν.
0: Ιστορίες κανονικές, από εκείνες που τις λες μετά από χρόνια και λες εκείνο το βράδυ πίστεψα ότι δεν θα τελειώσει καλά. Μάρκο, λοιπόν, θέλουμε να σε ρωτήσουμε. Καλημέρα. Χαίρομαι πολύ που τα ξαναλέμε.
2: Καλημέρα σας, παιδιά. Νίκο, Βαγγέλη. Και εγώ χαίρομαι πολύ που είμαι στην παρέα σας.
0: Μάρκο, θα ήθελα να σε ρωτήσω αρχικά ποια είναι η πιο δύσκολη νύχτα που θυμάσαι στη θάλασσα. Εκείνη που ακόμη και σήμερα, όταν τη σκέφτεσαι, λες εκεί φοβήθηκα πραγματικά, Βαγγέλη.
2: Βαγγέλη, τώρα, αν σκεφτώ έτσι γρήγορα, ένα βράδυ ανοιχτά το Άγιο Όρος με πάρα πολύ μεγάλη θαλασσοταραχή, που ασυνέστητα βλέποντας από μακριά με καθαρή ατμόσφαιρα τα φωτάκια από τα μοναστήρια του Άγιο Όρος, γύρισα και έκανα την προσευχή μου: Παναγιά μου, βοήθαμε να φτάσω στο λιμάνι με αυτή τη φουρτούνα και από μένα μετά ό,τι θέλεις. Γιατί στις δύσκολες στιγμές, από ό,τι ξέρετε καλύτερα από μένα, ο άνθρωπος καταφεύγει πάντα στο Θεό.
1: Εμείς που δεν έχουμε κάνει αυτή τη δουλειά, έχουμε ενδεχομένως μια πιο ρομαντική εικόνα. Δηλαδή νύχτα, θάλασσα, ησυχία, ένα καΐκι. Στην πραγματικότητα όμως, πώς είναι μια νυχτερινή βάρδια πάνω σε μια μηχανότρατα? Τι ώρα ξεκινάτε, πόσες ώρες μπορεί να είστε έξω και αν υπάρχει και καθόλου ύπνος?
2: Εμείς είμαστε παιδιά γύρω στις 48 ώρες μέσα στη θάλασσα και μαζεύουμε ψάρια όσα μπορούμε, και να φτάσουμε μετά από 2 μέρες στο λιμάνι να τα ξεφορτώσουμε να πάνε φρέσκα στην αγορά. Από εκεί και πέρα, με την πάροδο του χρόνου, η κατάσταση είναι λίγο καλύτερη, από την άποψη πως έχουμε μηχανήματα πλέον, όλα τα σκάφη υπερσύγχρονα, που βλέπουμε και τον καιρό και μπορούμε λιγάκι να σχεδιάσουμε το ταξίδι μας, αλλά βλέπουμε και με τα μηχανήματα, με τα ραντάρ, τα άλλα τα σκάφη, για να αποφύγουμε κάποιο ατύχημα. Βέβαια, είναι πάρα πολύ σκληρή δουλειά. Όπως λέτε πολύ σωστά, δεν υπάρχει μέρα, δεν υπάρχει νύχτα, δεν υπάρχει κρύο χιόνι. Βρισκόμαστε πάντα εκεί πέρα και πάντα προσπαθούμε για το καλύτερο, να βγάλουμε μεγαλύτερες ποσότητες ψαριών.
0: Θέλω να μας πας και λίγο μέσα στο καϊκί. Μαρκό, είστε ένα πλήρωμα πολλές ώρες μαζί, κουρασμένοι, πολλές φορές και με δύσκολο καιρό, όπως είπες. Τι κουβέντες γίνονται στις 3 και 4 ώρα το πρωί? Υπάρχει πείραγμα, υπάρχουν καυγάδες, υπάρχουν στιγμές που απλώς δεν μιλάει κανείς?
2: Κοίταξε να δεις. Με τα χρόνια για μας, ακόμα και οι δύσκολες στιγμές είναι καθημερινότητα. Δεν υπάρχουν νεύρα όπως φαντάζεται ο υπόλοιπος κόσμος, γιατί τα έχουμε ζήσει, τα έχουμε ξαναζήσει και θα τα ξαναζήσουμε. Έχουμε όλοι, το 90% του πληρώματος μας είναι Αιγύπτιοι, που με τα πολλά τα χρόνια έχουν γίνει σαν αδέρφια μας κι αυτοί. Έτσι τους αντιμετωπίζουμε τουλάχιστον εδώ πέρα στην Μηχανιώνα. Και τα πειράγματα θα υπάρξουν στις δύσκολες συνθήκες. Βέβαια, από τον καπετάνιο κάποιες φορές χρειάζονται και κάποιες φωνές για να αφυπνιστεί λιγάκι το πλήρωμα. Όχι τίποτα, για θέματα ασφάλειας, γιατί πάνω απ' όλα σαν καπετάνιος πρέπει να προσέχεις την ασφάλεια του πληρώματος.
1: Εσείς παίρνετε αυτό το ρόλο δηλαδή, το να φωνάζετε?
2: Βέβαια. Φωνές μέσα σε εισαγωγικά χρειάζονται πάντα. Μετά όμως δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, πάλι θα καθίσουμε στο ίδιο τραπέζι, πάλι θα φάμε μαζί παρεΐτσα, αγκαλιά που λέει ο ένας με τον άλλον.
1: Ναι. Έχετε μιλήσει στο παρελθόν και για τις συναντήσεις Ελλήνων ψαράδων με τουρκικά αλλιευτικά στο Αιγαίο. Έχει υπάρξει κάποια νύχτα που μια τέτοια συνάντηση να έγινε πραγματικά επικίνδυνη και εκείνη την ώρα στη μέση της θάλασσας? Πώς αντιδράσατε, τι σκεφτήκατε, πώς πράξατε?
2: Κοίταξε, Βαγγέλη. Από τη μία, έχουμε πει πως τα χρόνια είναι καλύτερα με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα, αλλά οι νύχτες μας πλέον στο Ανατολικό Αιγαίο, εκεί στην πλευρά του Αϊστράτη, στη Μυτιλήνη, στη Χίο, είναι πάρα πολύ δύσκολες. Δεν μπορεί να ηρεμήσει ο καπετάνιος. Καθημερινά οι Τούρκοι οι ψαράδες τα τελευταία 15 χρόνια, να πούμε, είναι μέσα στα ελληνικά χωρικά ύδατα, είναι επικίνδυνοι και πρέπει να είσαι πάντα σαν καπετάνιο σε ετοιμότητα, να βλέπεις τις αποστάσεις, να μην έρθουν κοντά σου, γιατί δεν τους έχεις καθόλου εμπιστοσύνη. Έτσι τα βράδια είναι, ας πούμε, ζόρικα, όπως λέει και το τραγούδι. Δεν είναι όπως ήταν παλιά που μπορούσες να ηρεμήσεις, να κάτσεις, να πιεις και τον καφέ σου και όλα αυτά. Είμαστε πάντα σε ετοιμότητα.
0: Εγώ ήθελα να σε ρωτήσω, Μάρκο, τώρα για να το ξαναχαλαρώσουμε, ποια είναι η πιο όμορφη στιγμή της νύχτας? Υπάρχει μια ώρα εκεί έξω που λες, για αυτό παρά τις δυσκολίες δεν θα άλλαζα αυτή τη δουλειά?
2: Κοίταξε να δεις, εγώ θα σου πω, προτιμώ την ώρα που χαράζει, εκείνη την ώρα που αρχίζει και βγαίνει ο ήλιος και έχουν περάσει λίγο οι δυσκολίες της νύχτας. Εκείνη η στιγμή νομίζω πως είναι η καλύτερη από όλες, γιατί έχεις περισσότερη επαφή με το περιβάλλον, κάνεις και το καφεδάκι σου, έχεις και οπτικό πεδίο καλύτερο και ηρεμείς και λες, πέρασε και αυτό το βράδυ, δόξα τω Θεώ, μέχρι να έρθει το επόμενο. Προτιμώ το χάραμα λιγάκι παραπάνω. Τη νύχτα, αν με ρωτάς για παράξενα πράγματα, το πιο παράξενο που μου είχε συμβεί και γέλασα βέβαια και με τον εαυτό μου, ξαφνικά είδα ένα φως μπροστά μου που δεν υπήρχε. Και σηκώθηκα να πάρω τα κιάλια, να δω τι είναι αυτό το φως, από πού προέρχεται. Δεν έβλεπα τίποτα στο ραντάρ, κανέναν στόχο. Και έπειτα από λίγη ώρα κατάλαβα πως ήταν το φεγγάρι που έβγαινε μέσα από τη θάλασσα. Και μετά έβαλα και τα γέλια με τον εαυτό μου, γιατί θυμόμενο στην ιστορία με τον χωρικό που προσπαθούσε να βγάλει το φεγγάρι μέσα από το πηγάδι. Έτσι την πάτησα κι εγώ μετά από τόσα χρόνια.
1: Εγώ δεν τύχει να σας γνωρίζω, αλλά μου έχει πει ο Βαγγέλης ότι είστε και πολύ ακομπλεξάριστος. Οπότε θα σας ρωτήσω, λένε για τους αλλοιείς ότι πολλές φορές λένε ψέματα για τις ψαριές τους. Έχετε πει ποτέ ψέματα εσείς?
2: Κοίταξε να δεις. Αν με ρωτάς να πω ψέματα σε συνάδελφό μου, ναι, λέω πολλές φορές ψέματα και το παραδέχομαι δημοσίως, γιατί λέω πάντα όμως λιγότερα. Αυτή είναι η διαφορά. Γιατί σαν επαγγελματίας δεν θέλω να έρθει ο Βαγγέλης στην περιοχή τη δική μου που αλλιεύω, αν του πω πως έβγαλα πολλές καραβίδες ή πολλούς μπακαλιάρους. Γι' αυτό πάντα τα λέω λιγότερα.
1: Από την άλλη πλευρά δηλαδή. Γιατί συνήθως λένε ότι λένε περισσότερα, ας πούμε.
2: Ναι, ενώ ο ερασιτέχνης ο ψαράς πάντα τα μεγαλοποιεί στις παρέες και σε όλα αυτά για να δείξει την αξία του. Εμείς έχουμε περάσει σε άλλο level και με τη θάλασσα έχει μπει μέσα στο πετσί μας. Δεν χρειάζεται να αποδείξουμε την αξία μας και πόσα ψάρια σαν επαγγελματίες έχουμε βγάλει, γιατί είναι μια ζωή ολόκληρη, όπως καταλαβαίνει.
0: Άρα αυτοί που τα φουσκώνουν πιο πολύ είναι οι κυνηγοί.
2: Βέβαια.
3: Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 6.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
2: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο α.gr.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 6 με τη Μαρία Γιώργαρη. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή μετά τις επιθέσεις των ανταρτών Χούθη της Ιεμένης στη Σαουδική Αραβία. Νωρίτερα, πυκνός μαύρος καπνός υψώθηκε κοντά στο διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ, ενώ οι πτήσεις διακόπηκαν προσωρινά. Δημοσιογράφος του γαλλικού πρακτορείου ανέφερε ότι οι πυροσβέστες επιχειρούσαν να κατασβέσουν τη φωτιά σε δεξαμενή καυσίμων της Αράμκο. Παράλληλα, ακούστηκαν αρκετές εκρήξεις. Η πολιτική άμυνα της Σαουδικής Αραβίας είχε προειδοποιήσει τους κατοίκους του Ριάντ και άλλων περιοχών για πιθανό κινδυνό από αεροπορική επίθεση. Το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών προτρέπει με κατεπίγουσα προειδοποίηση τους Αμερικανούς πολίτες να αποχωρήσουν άμεσα από περιοχές της Μέσης Ανατολής. Παράλληλα, οι Ηνωμένες Πολιτείες προειδοποιούν τους πολίτες για πιθανές ακυρώσεις πτήσεων, κλείσιμο εν αέριου χώρου και ευρύτερες διαταραχές στις αεροπορικές μετακινήσεις. Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επιστρέφει εσπευμένα στο Λευκό Οίκο. Φωτιά ξέσπασε νωρίτερα σε ξερά χόρτα και στάβλιο στη Νέα Μάκρη. Στο σημείο επιχειρούν 30 πυροσβέστες με 10 οχήματα. Δύο σοβαρά περιστατικά βίας ανηλίκων καταγράφηκαν το τελευταίο 24ωρο στη χώρα μας. Στα Βρυλίσια, 14χρονος χτύπησε με γροθιές και κλωτσιές έναν συμμαθητή του. Το θύμα διακομίστηκε σε ιδιωτικό νοσοκομείο, ενώ κινδύνευσε να χάσει τον εφρό του. Συνελήφθησαν ο ανήλικος δράστης και η μητέρα του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. Ο δράστης σήμερα θα οδηγηθεί στο αυτόφορο. Η μητέρα του αφέθηκε ελεύθερη με προφορική εντολή εισαγγελέα. Στο κέντρο υγείας Ευόσμου χρειάστηκε να διακομιστεί μια 13χρονη, η οποία δέχθηκε επίθεση από παρέα συνομιλίκων αγοριών και κοριτσιών στους αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης. Οι ανήλικοι που εμπλέκονται στο περιστατικό αναζητούνται. Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι, ανάμεσά τους δύο παιδιά, έχασαν τη ζωή τους χθες το βράδυ στην περιφέρεια του Κιέβου εξαιτίας ρωσικού πλήγματος. Ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης στην Ουκρανική πρωτεύουσα ανέφερε πως μια γυναίκα και δύο παιδιά σκοτώθηκαν σε ρωσική επίθεση με ντρόουν στην περιοχή Φάστιβ. Κατά την επίθεση προκλήθηκαν επίσης ζημιές σε παρακείμενα κτίρια και ένα αυτοκίνητο. Σχέδιο εκτέλεσης συμβολέου θανάτου με τη χρήση ελεύθερου σκοπευτή φέρεται να απέτρεψε η αστυνομία στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο της αιματηρής σύγκρουσης μεταξύ αντίπαλων ομάδων της τουρκικής μαφίας. Σύμφωνα με πληροφορίες του Sky, στόχος φέρεται να ήταν μέλος των Dalton Lar, της τουρκικής εγκληματικής οργάνωσης, η οποία έχει διασπαστεί σε αντίπαλες ομάδες. Οι αστυνομικοί συνέλαβαν στις οικίες έναν 36χρονο και έναν 30χρονο, οι οποίοι φέρονται να είχαν αναλάβει τη μεταφορά και παράδοση οπλισμού στα πρόσωπα που θα εκτελούσαν το συμβόλαιο θανάτου. Επανέρχεται στις προκλήσεις για το Αιγαίο και τα νησιά ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν. Δεν αποδεχόμαστε σε καμία περίπτωση την στρατιωτικοποίηση των νησιών που έχουν αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς, ανέφερε και πρόσθεσε: παρακολουθούμε τα ζητήματά μας με πολύ μεγάλη σοβαρότητα. Αν όμως υπάρξει πρόθεση να προχωρήσουν παραπέρα, τότε η σοβαρότητα και η ισχύ της Τουρκίας είναι γνωστές σε όλους, σημείωσε ο Φιντάν. Το Γερμανικό Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο ακύρωσε απόφαση του περασμένου Φεβρουαρίου που προέβλεπε το κλείσιμο της ελληνικής υπηρεσίας της Deutsche Welle στις αρχές του 2027 μετά από 62 χρόνια ζωής. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Έλληνας Πρωθυπουργός είχε θέσει το ζήτημα στον Γερμανό Καγκελάριο. Το ελληνικό πρόγραμμα της Deutsche Welle είναι βασικό συνεργάτης του Sky από το 1990. Δύο Γερμανοί συνελήφθησαν χθες στο Μουσείο του Λούβρου. Είχαν κρεμάσει δικούς τους πίνακες στην αίθουσα με τη Μοναλίζα, χρησιμοποιώντας μάλιστα κολλητική ταινία για να τους στερεώσουν στον τοίχο. Ο πρώτος πίνακας απεικόνιζε τον έναν από τους δύο άνδρες με πανοπλία, ο δεύτερος τα πορτρέτα των δύο ανδρών με μία γυναίκα. Πίνακες του μουσείου ακινητοποίησαν τους δύο Γερμανούς με καθυστέρηση και κάλεσαν την αστυνομία. Στην κατάθεσή τους υποστήριξαν πως θέλησαν να κάνουν μία πλάκα. Αφέθηκαν προσωρινά ελεύθεροι, αλλά εάν η διεύθυνση του Μουσείου του Λούβρου καταθέσει μήνυση εναντίον τους, οι δύο Γερμανοί θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα. Στις 11 το πρωί, στο πρώτο νεκροταφείο, θα γίνει η πολιτική κηδεία της Μαργαρίτας Παπανδρέου. Στην αθλητική ενημέρωση, ο Παναθηναϊκός ήταν ο μεγάλος νικητής του 8ου τουρνουά, Παύλος Γιαννακόπουλος, καθώς επικράτησε του ΠΑΟΚ 87-81. Στο μικρό τελικό, η Παρτιζάν νίκησε την Μπουργκ με σκορ 101-77. Η Ρεάλ κατέκτησε το πρώτο Super Cup της EuroLeague που πραγματοποιήθηκε στο Αμπουντάμπι, καθώς νίκησε τον Ολυμπιακό 93-89 στον τελικό. Για την πέμπτη αγωνιστική
της Super League σήμερα παίζουν στις 7.30 το απόγευμα Καλαμάτα Παναθηναϊκός. Νωρίτερα στις 5 Λεβαδιακός Ολυμπιακός, στις 6 το απόγευμα Βόλος ΑΕΚ, στις 7 Όφη Αστέρας και στις 9 το βράδυ Πανετολικός ΠΑΟΚ. Χθες για την ίδια διοργάνωση η Κηφισιά νίκησε 2-1 τον Ατρόμητο, ενώ χωρίς τέρματα έληξε η αναμέτρηση Άρης Ηρακλής. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Λίγες νεφώσεις αναμένονται σήμερα στην Αττική. Οι άνεμοι θα πλέουν βόρει 4 με 5 και στα ανατολικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 30 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται λίγες νεφώσεις που το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά θα αυξηθούν και σε Ήπειρο, Μακεδονία και Θεσσαλία θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πλέουν στο Αιγαίο βόρει 5 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα ξεπεράσει στα ηπειρωτικά τους 30 βαθμούς. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στα μικρόφωνα επιστρέφουν Νίκος Μαλιαράκης και Ευαγγελής Κοκολάκος με την εκπομπή Αξιμερωτή.

0: πάμε τώρα σε κάτι που το καταλαβαίνουμε όλοι πολύ εύκολα χωρίς ιδιαίτερες οικονομικές αναλύσεις, αρκεί να σταματήσεις ένα πρατήριο και να κοιτάξεις την πινακίδα.
1: Ναι, γιατί το τελευταίο διάστημα οι τιμές των καυσίμων έχουν ανέβει ξανά και η πραγματικότητα είναι ότι κάθε φορά που αλλάζουν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, ο οδηγός αρχίζει άμεσα να κάνει τον ίδιο υπολογισμό. Πόσο θα μου κοστίσει να γεμίσω το αυτοκίνητο, αυτή είναι η ερώτηση που κυριαρχεί. Και πλέον το ερώτημα δεν αφορά μόνο τη βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης. Μπαίνουμε σιγά σιγά και στην περίοδο που αρχίζει η συζήτηση και για το πετρέλαιο θέρμανσης.
0: Και είχαμε και μια σημαντική παρέμβαση από τον Πρωθυπουργό. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι αν δεν υπήρχε καμία παρέμβαση, το πετρέλαιο θέρμανση θα μπορούσε να ξεκινήσει 15 Οκτωβρίου, ακόμη και κοντά στα 2 ευρώ το λίτρο.
1: Ναι, και προανήγγειλε μέτρα με στόχο, όπως είπε, το πετρέλαιο θέρμανσης να ξεκινήσει κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο, να υπάρξει οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, ενώ εξετάζεται και η παρέμβαση στα περιθώρια κέρδους. Παράλληλα, όμως, εξετάζεται και η στήριξη στο πετρέλαιο κίνησης να συνεχιστεί και τον Οκτώβριο.
0: Για τη βενζίνη, πάντως, μέχρι στιγμής δεν ανακοινώθηκε κάτι. Και για να καταλάβουμε πού βρισκόμαστε σήμερα, τι περιμένει η αγορά και τι μπορούν να αλλάξουν αυτές οι παρεμβάσεις, έχουμε μαζί μας τον πρόεδρο των Πρατηρίων Αττικής, τον κύριο Γιώργο Ασμάτογλου. Κύριε Ασμάτογλου, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, καλή Κυριακή για εσάς και στους ακροατές σας. Να σας διορθώσω, πρώην πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων και Εμπόρων Καυσίμων.
0: Ωραία, μας συγχωρείτε. Τι βλέπετε αυτή τη στιγμή στην αγορά, πού βρίσκονται οι τιμές της βενζίνης και του πετρελαίου εκείνης και υπάρχει κίνδυνος να δούμε νέες αυξήσεις τις επόμενες ημέρες?
2: Γνωρίζετε πολύ καλά ότι η βενζίνη, αλλά τόσο και το πετρέλαιο, βρίσκονται στα 2,2 στα μεγάλα αστικά κέντρα, δηλαδή Αθήνα, Θεσσαλονίκη. Η περιφέρεια και η νησιωτική Ελλάδα είναι πολύ περισσότερο. Και βέβαια, άκουσα το σχόλιο σας που είπατε ότι όταν αλλάζουν οι διεθνείς τιμές του αργού πετρελαίου, δεν είναι μόνο το δηλισμένο προϊόν, δεν εξαρτάται μόνο από τις διεθνείς τιμές του αργού πετρελαίου, αλλά και τις πιέσεις που ασκούνται πάνω σε αυτό, γιατί είναι ένα χρηματιστηριακό προϊόν αφενός και αφετέρου οι εξελίξεις. Αυτές τις τιμές, η ανατολή, έτσι όπως διαμορφώνεται η κατάσταση, επιφέρουν πολλά προβλήματα. Και τα προβλήματα που επιφέρουν είναι η θαλάσσια διαδρομή την οποία θα κάνουν τα πλοία ή μπορεί να κάνουν στο μέλλον. Γιατί όταν ακούμε ότι δεν περνάει καθόλου, δεν περνάει πλοίο από τα στενά του Ορμούς, όταν ακούμε τους Χούθιους ότι πρόκειται να κλείσουν την Ερυθρά Θάλασσα, όλος αυτός που θα αναγκαστούν τα πλοία ο κύκλος να κάνουν, αυτός είναι επιβαρυντικός για την τσέπη μας. Τώρα, όταν η κάθε χώρα προσπαθεί να πάρει αργό πετρέλαιο για να καλύψει τις ανάγκες και δεν τις καλύπτει από τις πετρελαιοπαραγωγές χώρες του κόλπου κάτω εκεί στη Μέση Ανατολή, αναγκάζεται να πάρει από άλλες πηγές προμήθεια. Αυτές λοιπόν οι πηγές που θα πάρει από αλλού κοστίζουν περισσότερο, και ξέρετε γιατί? Γιατί έχουν άλλες αποστάσεις. Και δανείζομαι ότι μπορεί να πάρει και από την Αμερική. Είναι πολύ μεγάλη η απόσταση, λοιπόν επιβαρύνεται το προϊόν. Μπορεί οι διεθνείς λοιπόν τιμές του αργού πετρελαίου, είτε το αμερικανικό αργό είτε το Brent, να βρίσκεται σε μια τιμή που βλέπουμε, αλλά τελικά το προϊόν το οποίο έρχεται να είναι πολύ ακριβότερο, είναι κα αυτών των διαδρομών ή ακόμα και από τις χώρες του κόλπου, που εκεί θα δούμε ότι μπορεί, αν θέλετε, να χτυπιέται 1, 2, 3 πλοία σαν σε πληστηριασμό, εν πάση περιπτώσει, για ποια χώρα θα το πάρει αυτή την καραβιά. Δεν είμαστε σε μια κανονικότητα στο παρελθόν.
0: Ακριβώς.
2: Πρέπει να ξέρετε ότι γινόντουσαν συμφωνίες από τις χώρες και από τα δηληστήρια τριμήνου. Έτσι εκεί λοιπόν μπορούσαν να πετύχουν και τιμή αλλά και ποσότητες. Τώρα δεν μπορείς να πετύχεις ούτε τιμή ούτε τις ποσότητες που θέλεις, που σημαίνει ότι τις πληρώνεις ακριβότερα, γιατί είναι κάποιες ποσότητες, όπως τις λέμε, σπότ, οι οποίες είναι ακριβότερες πραγματικά.
1: Επειδή το βλέπετε στην πράξη και επειδή έχετε περιγράψει ένα ιδιαίτερα σταθές γεωπολιτικό περιβάλλον, νομίζω ότι το ερώτημα που δημιουργείται, που γεννάται στον κόσμο, είναι πώς θα πάει η κατάσταση με τις τιμές στο επόμενο διάστημα. Ξέρω ότι δεν μπορούν να γίνουν ασφαλείς προβλέψεις, ωστόσο βλέπετε κάποια τάση εσείς? Γιατί αυτό ουσιαστικά νοιάζει τον καταναλωτή, τον οδηγό, τους ανθρώπους που μας ακούν αυτή τη στιγμή.
2: Ο πόλεμος των 15 ημερών, ο οποίος έχει κρατήσει τώρα εδώ και 6 μήνες και δεν ξέρουμε πόσο ακόμα θα κρατήσει, από αυτό και μόνο, κανείς δεν μπορεί να προβλέψει το τι θα γίνει με το θέμα του καυσίμου. Προβλέψεις λοιπόν δεν μπορεί να κάνεις ούτε για την επόμενη μέρα. Όμως εγώ αυτό που βλέπω, και είναι δική μου εκτίμηση, είναι ότι η πορεία του θα συνεχίσει να είναι ανωδική. Βεβαίως έχουμε δει κάποιες μειώσεις, όπως εχθές, προχθές είδαμε λίγο να υποχωρεί η διεθνή τιμή του αργού πετρελαίου, αλλά πιστέψτε με, το επόμενο διάστημα εγώ θεωρώ ότι θα ξανανέβει και τελικά σε ένα διάστημα βάθος χρόνου 15 ημερών θα έχουμε ακριβότερο προϊόν. Άρα λοιπόν σιγά σιγά ανεβαίνει μέρα με τη μέρα. Και γι' αυτό φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Δηλαδή οι απομακρυσμένες περιοχές της νησιωτικής Ελλάδας έχουν περάσει τα 2,5 ευρώ. Υπάρχει νησί που έχει τιμή βενζίνης 2,80 ευρώ. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι κανείς δεν μπορεί να προβλέψει και δεν ξέρουμε πού θα μας φτάσει αυτό. Τώρα, για αυτό που επισημάνατε, που άκουσα στο σχόλιο σας για το θέμα της επιδότησης του πετρελαίου. Πολύ σωστά.
0: Ναι, να πάμε λίγο στις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού.
2: Έχει αποφασιστεί αυτό σε σωστό χρόνο, γιατί πρέπει να γνωρίζετε ότι το επόμενο διάστημα έχουμε και την πρόταση του προϋπολογισμού, ο οποίος θα πρέπει να έχει μέσα αυτή την παροχή που δίνει η κυβέρνηση, που δίνει το κράτος, που δίνει ο Πρωθυπουργός. Και βέβαια αυτή η παροχή θα πρέπει να είναι σε οριζόντια μορφή, για να μπορέσουν να την έχουν όλοι, γιατί δεν θα βοηθήσει. Και δεν θα βοηθούσε, και θεωρώ ότι στη βούλησή του είναι αυτό, να είναι οριζόντια πάνω στην Αγγλία. Άλλωστε πρόταση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πλατηρούχων και Μπόρων Καυσιμών ήταν αυτή, και ήταν πάντοτε αυτή η πρόταση η οποία είχαμε από το παρελθόν, να είναι οριζόντια πάνω στην Αγγλία, γιατί είδατε ότι στο πετρέλαιο κίνησης η οριζόντια μορφή αυτή που δόθηκε 10 λεπτά από την κυβέρνηση και 5 λεπτά από τα δηληστήρια λειτουργήσε. Και βεβαίως αναφέρατε πολύ σωστά ότι θα παραταθεί και τον μήνα Οκτώβριο. Πολύ σωστά, και πολύ θα κάνει η κυβέρνηση, πολύ καλά θα κάνει να το παρατείνει και τον Οκτώβριο, αλλά για το θέρμανσης, το οποίο θα το συγκρατήσει όπως είπε κάτω από το 1,75 ευρώ, γιατί αν θα ξεκινούσε σήμερα το πετρέλαιο θέρμανσης δεν θα ήταν 2 ευρώ, θα ήταν 2,050 για τα μεγάλα αστικά κέντρα. Φανταστείτε τώρα στις απομακρυσμένες περιοχές και στην νησιωτική Ελλάδα πόσο θα ήταν και πόσο θα είναι να διανεμηθούν μικρές ποσότητες. Άρα λοιπόν έχουμε μεγαλύτερες επιβαρύνσεις. Αυτό λοιπόν το οποίο είπα θα το κρατήσει κάτω από το 1,75 ευρώ, θα είναι, πιστέψτε με, για τις αστικές περιοχές, για τις Αθήνα, Θεσσαλονίκη, αλλά για τις απομακρυσμένες περιοχές και για τις μικρές ποσότητες θα είναι πιο ψηλή η τιμή. Που σημαίνει ότι ακόμα και με αυτή τη μείωση θα είναι ακριβά. Αλλά εν πάση περιπτώσει είναι κάτι καλύτερο από το 2,050 που θα μπορούσε να υπάρχει αυτή τη στιγμή.
0: Και να κλείσουμε λίγο πρακτικά, κύριε Ασμάτογλου. Αν σας ακούει τώρα κάποιος που λέει να γεμίσω σήμερα ή να περιμένω λίγες ημέρες, τι εικόνα έχετε από τις παραγγελίες και τις τιμές χονδρικής? Βλέπετε κάποια μεταβολή να έρχεται άμεσα στα πρατήρια?
2: Κοιτάξτε, άμεσα δεν έρχεται κάποια μεταβολή. Απλά γίνονται κάποιες εκπλήξεις. Βλέπουμε κάποιες, μένουμε έκπληκτοι από μέρα σε μέρα, γιατί μπορεί να δούμε μια μεγάλη αύξηση στο πετρέλαιο και μηδενική αύξηση στην αμόλυβδη βενζίνη. Ή μπορεί να συμβεί και το αντίθετο. Εν πάση περιπτώσει είναι θέμα και ζήτησης, όπως σας είπα, γιατί η ζήτηση που υπάρχει για ένα προϊόν από τις χώρες, αυτή είναι αυτό το οποίο ανεβάζει σημαντικά την τιμή του καυσίμου την ημέρα εκείνη την οποία υπάρχει αυτή η ζήτηση. Τώρα, από εκεί και πέρα δεν μπορούμε να ξέρουμε το τι θα γίνει για τις επόμενες μέρες και πού μπορεί να έχουμε αύξηση ή να μην έχουμε.
1: Κύριε Ασμάτογλου, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα, καλή Κυριακή να έχετε.

0: Βαγγέλη, υπάρχουν κάποιες ιστορίες που όταν τις ακούμε είναι πολύ εύκολο να πέσουμε στην παγίδα των κλισέ που λέγαμε και νωρίτερα, να πούμε δύναμη ψυχής, παράδειγμα ζωής, όλα αυτά που λέμε συνήθως δηλαδή.
1: Ναι, μόνο που ο άνθρωπος που έχουμε σήμερα μαζί μας μάλλον δεν χρειάζεται τίποτα από αυτά, γιατί η ιστορία του δεν είναι ωραία τακτοποιημένη. Έχει λάθη, δύσκολες επιλογές, ένα τροχείο που άλλαξε τα πάντα και μετά μια ολόκληρη ζωή που έπρεπε ουσιαστικά να στηθεί ξανά.
0: Ο Φάνης Παπαδημητρίου λοιπόν ήταν 19 ετών όταν το καλοκαίρι του 2008 είχε ένα πολύ σοβαρό τροχαίο με μηχανή στην Πάρο. Μέχρι τότε το ποδόσφαιρο είχε πολύ μεγάλο κομμάτι στη ζωή του. Είχε πέρασει από την ΑΕΚ, τον Εθνικό Αστέρα, τον Ηλυσιακό και ξαφνικά όλα αλλάζουν.
1: Από εκείνο το τροχαίο και μετά κινείται με αμαξίδιο και θέλω λίγο να σταθώ εδώ, γιατί συνήθως όταν παρουσιάζουμε τέτοιες ιστορίες κάνουμε ένα τεράστιο άλμα. Λέμε έγινε το ατύχημα και μετά πάμε κατευθείαν στο τα κατάφερε. Λες και το ενδιάμεσο δεν υπήρξε ποτέ.
0: Και νομίζω ότι εκεί βρίσκεται το πιο σημαντικό κομμάτι της ιστορίας.
1: Ακριβώς. Τι γίνεται την επόμενη μέρα, τι γίνεται όταν είσαι 19 χρονών και συνειδητοποιείς ότι πράγματα που μέχρι χθες θεωρούσες αυτονόητα πρέπει να μάθεις να τα κάνεις από την αρχή. Πώς ξαναβγαίνεις έξω, πώς ερωτεύεσαι, πώς διασκεδάζεις, πώς σπουδάζεις, πώς δουλεύεις και κυρίως πώς αντιμετωπίζεις μια κοινωνία που πολλές φορές βλέπει πρώτα το αμαξίδιο και μετά τον άνθρωπο.
0: Και όλα αυτά ο Φάνης αποφάσισε κάποια στιγμή να τα γράψει και μάλιστα χωρίς να κρύψει τις άβολες πλευρές της ιστορίας του.
1: Το βιβλίο του λέγεται

0: 19 σου, αν μπορούσες σήμερα να καθίσεις απέναντι από εκείνο το παιδί λίγο πριν ανέβεις στη μηχανή ή στην Πάρο, τι θα του έλεγες?
1: Θα του έλεγα να κάνει τις δικές του επιλογές, να προσέχει και να μην παρασύρεται από λάθη και συμπεριφορές που το επιβάλλουν άλλοι κυρίως. Αυτό θεωρώ ότι τώρα ήταν πολύ σημαντικό. Εννοείται να ζει ελεύθερος, εννοείται να δοκιμάζει, να πειραματίζεται με ό,τι θέλει να κάνει, να κυνηγήσει ό,τι όνειρα έχει, αλλά να προσπαθήσει να το κάνει όσο πιο συνειδητά έτσι και όρημα γίνεται. Βέβαια, εντάξει, μετά Χριστόν προφήτη θα έλεγα κατά κάποιο τρόπο. Εντάξει, αλλιώς σκεφτόμαστε στα 19, είναι ξεκάθαρο αυτό. Αλλά κυρίως με αυτό θα έχει να κάνει. Να μην φοβάται επίσης, να είναι τολμηρός στη ζωή του. Και από εκεί και πέρα, ό,τι να γίνει, θα γίνει.
2: Φάνη, συνήθως ακούμε για το τροχαίο και μετά ακούμε που βρίσκεται κάποιος χρόνια αργότερα. Έχουμε ένα χρονικό άλμα. Θέλω όμως να μας πας στο ενδιάμεσο. Ποια ήταν η πιο δύσκολη στιγμή όταν συνειδητοποίησες, για παράδειγμα, ότι αυτή πλέον είναι η νέα σου καθημερινότητα, η νέα σου ζωή?
1: Εντάξει, το σίγουρο είναι ότι είναι μια πολύ απότομη αλλαγή και ότι έχει μια διαδικασία μέχρι να ουσιαστικά να καταλάβεις τι γίνεται και να αποδεχθείς τα πράγματα. Είναι σημαντικό για μένα το ότι έχεις αντιμέτωπος με το ότι πρέπει ουσιαστικά να αποχαιρετήσεις κάποια κομμάτια σου, να απελευθερωθείς και να τα αφήσεις πίσω. Αυτό είναι το πιο βασικό κομμάτι. Σίγουρα είναι μια πολύ μεγάλη πορεία, ένας μαραθώνιος όλα αυτά τα ατυχήματα, δεν είναι εκατοστάρι και θέλουν υπομονή τεράστια να αντιχτείς δηλαδή την υπομονή σου. Εντάξει, σίγουρα στα κέντρα αποκατάστασης στην αρχή είναι λίγο έτσι ζώρικο διάστημα, ας το πούμε. Εγώ είχα την τύχη να πω ότι ήρθα πολύ σύντομα μετά το ατύχημά μου, μπήκα σε μια σχέση ερωτική η οποία έπαιξε επίσης πολύ μεγάλο ρόλο στο να καταλάβω ότι ακόμα υπάρχει ζωή, ότι μπορώ να συνεχίσω. Είναι πολύ βασικό κομμάτι, καλός ή κακός, το ερωτικό στη ζωή μας. Και από εκεί και πέρα αυτό που σας είπα, να κάνεις ένα κύκλο, δηλαδή ουσιαστικά τα 5 στάδια του πέμπτους είναι, και να καταλήξεις στην αποδοχή ή να ξεκινήσεις να χτίζεις τη ζωή σου από το μηδέν.
0: Υπάρχει κάτι που προσωπικά εμένα με ενοχλεί, Φάνη, λίγο με τον τρόπο που πολλές φορές αντιμετωπίζουμε έναν άνθρωπο με αναπηρία. Αυτή η ανάγκη να τον παρουσιάσουμε συνεχώς ως ήρωα, ως μαχητή, ως παράδειγμα. Σε ενοχλεί και σένα, θέλεις, ας πούμε, κάποιες φορές να είσαι απλά ο Φάνης χωρίς να πρέπει να εμπνεύσεις κανέναν?
1: Εντάξει, αυτό η αλήθεια είναι και αυτό το έχω αφήσει για αρκετά χρόνια πίσω μου, το καταλαβαίνω όπως το λέτε. Συνήθως είναι δύο τα άκρα. Το ένα είναι το ήκτο και το άλλο του υπερθαυμασμού, ας πούμε. Αυτό που λέτε, το ηρωισμό, της ηρωιοποίησης, τέλος πάντων. Ναι, αυτό καλό θα είναι κάποια στιγμή ως κοινωνία να το εξαλείψουμε. Και γιατί όντως, όπως πολύ σωστά είπατε, ο καθένας μας δίνει τον αγώνα του καθημερινά. Άλλος πιο εύκολα, άλλος πιο δύσκολα, αλλά ο αγώνας είναι κοινός.
2: Φάνη, επειδή μίλησες για μια σχέση η οποία σε βοήθησε, θέλω να πάμε και σε κάτι το οποίο συνήθως δυστυχώς υπάρχει μια περίεργη μηχανία. Έρωτα, σχέση, φλερτ, σεξ. Έχεις αισθανθεί ότι ο κόσμος ενδεχομένως αντιμετωπίζει σαν ταμπού το γεγονός ότι ένας άνθρωπος με αναπηρία έχει ακριβώς τις ίδιες επιθυμίες και την ίδια προσωπική ζωή ή τέλος πάντων περίπου την ίδια με όλους τους υπόλοιπους?
1: Εντάξει, ότι είναι λίγο λεπτή η προσέγγιση στο ζήτημα στην αρχή, ειδικά σε τετραπληγίες κλπ. Ότι δεν υπάρχει μεγάλη έτσι, πώς να το πω, όχι, ας το πούμε άνεση τέλος πάντων. Είναι ένα ταμπού όντως, αλλά θεωρώ ότι σε αυτό το κομμάτι σιγά σιγά ως κοινωνία κάνουμε κάποια βήματα μπροστά.
0: Το βιβλίο σου λέγεται «Ψηλά το κεφάλι», «Kopf hoch». Ποιος σου είπε πρώτη φορά αυτή τη φράση και γιατί τελικά ήμουνες τόσο πολύ μέσα σου ώστε χρόνια αργότερα να γίνει και ο τίτλος της ιστορίας σου?
1: Συγγνώμη, πρέπει να είχα μια διακοπή. Μπορούμε να γυρίσουμε ένα λεπτό πίσω γιατί πρέπει να είχα σε μια ερώτηση.
0: Ναι, το βιβλίο σου λέγεται «Ψηλά το κεφάλι», ναι. Φάνη. Ποιος σου είπε πρώτη φορά αυτή τη φράση και γιατί τελικά ήμουνε τόσο πολύ μέσα σου ώστε χρόνια αργότερα να γίνει ο τίτλος της ιστορίας σου?
1: Αυτή η φράση προέρχεται από ένα αληθινό βίωμα που έζησα και είναι και το βασικό μήνυμα του βιβλίου μου, στο κέντρο αποκατάστασης στη Γερμανία. Ουσιαστικά ήταν ένας Γερμανός ασθενής παραπληγικός. Συγγνώμη, έχω κάποιες διακοπές στον ήχο. Λοιπόν,
2: εμείς ακούμε κανονικά πάντως. Είναι μια χαρά ο ήχος που ακούμε.
1: Νομίζω μου γυρνάνε κάποια κομμάτια με καθυστέρηση. Mm-hmm. Λοιπόν, φεύγοντας από το κέντρο αποκατάστασης, μου έκανε δώρο ένα αρκουδάκι, το οποίο είχα ένα καρτελάκι επάνω με το μήνυμα που είπατε στα γερμανικά με το τίτλο, και προσπαθούσα εγώ να βρω όταν μου το έδωσε έτσι διακριτικά και να κάνω κάποιους συνδυασμούς με την αγγλική γλώσσα, γιατί γερμανικά δεν μιλούσα καλά.

0: για να δω τι σημαίνει αυτός ο τίτλος. Δεν βρήκα κάτι. Ήταν ένας πολύ ευχάριστος τύπος ο οποίος κοιτούσε συνέχεια να μου φτιάξει το κέφι όσο νοσηλευόμουν στο κέντρο αποκατάστασης. Και κάποια στιγμή λοιπόν που λέτε κοιτάω από τον τίτλο και δεν έβρισκα κάτι. Προσπαθούσα και κάποια στιγμή τον ρωτάω στα γερμανικά «Was Kopfhoch», τι σημαίνει Kopfhoch. Δεν απαντάει τίποτα. Είχε μια έτσι περίεργη σιωπή ο χώρος κλπ. Και λέω «Τι να γίνει τώρα», κοιτάω και αρχίζει και δακρύζει από το αριστερό του μάτι τέλος πάντων και πιάνει το πηγούνι του και σηκώνει το κεφάλι προς τα πάνω. Ήταν ένα σημείο για μένα από τα πιο κομβικά. Ήταν ουσιαστικά το πρώτο βασικό πένθος δηλαδή εκεί και έγινε σημαίνει για την υπόλοιπη ζωή μου.
1: Είναι αυτά τα μικρά πράγματα τα οποία θέλεις να πιαστείς.
0: Τα πολύ μεγάλα, ναι.
1: Που είναι πολύ μεγάλα, ακριβώς. Φάνη, υπάρχει όμως, θέλω να σταθούμε και σε αυτό και η καθημερινότητα και θέλω να σε ρωτήσω πόσο δύσκολο είναι πραγματικά να είσαι σήμερα ένας νέος άνθρωπος που κινείται με ένα περικό αμαξίδιο σε μια ελληνική πόλη. Τι είναι αυτό που μπορεί να για μας να φαίνεται μια εντελώς ασήμαντη κίνηση, αλλά για σένα να μετατρέπεται σε μια ολόκληρη και πολύ δύσκολη διαδικασία?
0: Εντάξει, είναι δύσκολη η καθημερινότητα στην Ελλάδα. Σίγουρα δεν είμαστε τις πιο φιλόξενες χώρες για αναπηρικά μαξίδια και τις πιο συμπεριληπτικές, ουσιαστικά συμπεριληπτικές. Αλλά καλώς ή κακώς οφείλουμε ήδη να προσαρμοζόμαστε στις συνθήκες. Είναι λίγο αναγκαίο κακό αν θέλουμε να προχωρήσουμε μπροστά. Μετά από ένα σημείο συνηθίζεις αυτά τα πράγματα. Είναι πολύ κακό και επικίνδυνο να συνηθίζεις, δεν είναι καλό. Αλλά κάπως οφείλεις να προσαρμοστείς για να λειτουργήσει και δική σου η καθημερινότητα. Από εκεί και πέρα πραγματικά θέλω να ελπίζω ότι στο μέλλον και βλέπω σας, ότι γίνονται κάποια βηματάκια σιγά σιγά πολύ αργά. Θέλω να ελπίζω ότι στην πορεία θα γίνουν μεγαλύτερα προς αυτή την κατεύθυνση.
2: Φάνη, σε ευχαριστούμε πολύ και νομίζω ότι αν κρατάμε κάτι από αυτήν την κουβέντα είναι το ψηλά το κεφάλι. Δεν χρειάζεται να σημαίνει ότι όλα είναι καλά ή πρέπει να είσαι συνέχεια δυνατός. Μπορεί απλώς να σημαίνει ότι συνεχίζεις.
1: Φάνη, Παπαδημητρίου.
0: Ακριβώς, από αυτό ήθελα να σου πω, μα ακούτε?
2: Ναι.
0: Αν μπορεί μια τελευταία σημείωση λοιπόν. Πρώτα απ' όλα να σου πω ότι και αυτό που λέτε το ψηλά το κεφάλι είναι για όλους τους ανθρώπους εκεί έξω. Δεν έχει να κάνει μόνο με αναπηρίες. Και σε αυτή ακριβώς με την ίδια φιλοσοφία είναι γραμμένο και το βιβλίο και πλέον και το βίντεο που λέμε το ψηλά το κεφάλι, το οποίο θα βρουν οι άνθρωποι στο YouTube, που είναι ουσιαστικά ένα βήμα μετά το βιβλίο. Ψηλά το κεφάλι Φάνης Παπαδημητρίου, στις συζητήσεις που μας σηκώνουν είναι στο YouTube. Πρώτος καλεσμένος μου ήταν ο Μπάνε Πρέλεβιτς και ουσιαστικά θέλουμε να αναδείξουμε ιστορίες ανθρώπων οι οποίοι, όπως πολύ σωστά είπατε και εσείς, έπεσαν, σηκώθηκαν και πάνω απ' όλα συνέχισαν.
1: Φάνης Παπαδημητρίου, το βιβλίο του λοιπόν «Ψηλά το κεφάλι» και πλέον και το βίντεο «Ψηλά το κεφάλι», οι συζητήσεις που μας σηκώνουν. Φάνη, σε ευχαριστούμε πολύ, να είσαι καλά, καλή συνέχεια και καλή αρχή και σε αυτό το καινούριο ταξίδι.
0: Εγώ σας ευχαριστώ και να έχετε μια όμορφη μέρα.
3: Την Κυριακή με την Καθημερινή, δύο εκδόσεις που αφορούν κάθε οικογένεια. Η συναισθηματική ζωή των εφήβων. Το best seller που μετατρέπει τη σύγχρονη ψυχολογική γνώση σε έναν πρακτικό οδηγό για γονείς. Συντάξεις, πότε, πώς, πόσο. Όλες οι απαντήσεις στα κρίσιμα ερωτήματα νέων και παλιών ασφαλισμένων. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
4: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
5: Ποιος καλέ?
4: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
5: Και σε παίρνει αυτή?
4: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
5: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
6: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
3: Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως, σε σύμπαν ερωτικό. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Όταν η μουσική του Σταύρου Ξαρχάκου συναντά τον έρωτα, το ταξίδι δεν μπορεί παρά να είναι μοναδικό. Ερμηνεύουν ο Μπάμπης Τόκας και η Ρώσα Ιά. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως.
7: Σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Και κλωτσίασε ένα συμμαθητή του. Το θύμα διακομίστηκε σε ιδιωτικό νοσοκομείο, κινδύνευσε να χάσει τον νεφρό του. Συνελήφθησαν ο ανήλικος δράστης και η μητέρα του. Στο κέντρο υγείας Ευόσμου χρειάστηκε να διακομιστεί μια 13χρονη, η οποία δέχθηκε επίθεση από παρέες συνομήλικων αγοριών και κοριτσιών στους αμπελόκηπους Θεσσαλονικής. Σχέδιο εκτέλεση συμβολέου θανάτου με τη χρήση ελεύθερου σκοπευτή φέρεται να πέτρεψει η αστυνομία στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο της αιματηρής σύγκρουσης μεταξύ αντίπαλων ομάδων της τουρκικής μαφίας. Συνελήφθησαν στις οικίες ένας 36χρονος και ένας 30χρονος. Σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΙ, στόχος φέρεται να ήταν μέλος τουρκικής εγκληματικής οργάνωσης, η οποία έχει διασπαστεί σε αντίπαλες ομάδες. Υπόλοιπο τέθηκε φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σε Ξεραχόρτα και Σταύλο στη Νέα Μάκρη. Στις 11 το πρωί στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών θα γίνει η πολιτική κηδεία της Μαργαρίτας Παπανδρέου. Και ο καιρός αρέσει νεφώσει σήμερα στην Αττική, μέχρι 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 29 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Πάμε να δούμε τώρα λίγο τι άφησε πίσω της πολιτικά η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης. Γιατί, Βαγγέλη, είχαμε Μητσοτάκη, είχαμε Τσίπρα, είχαμε Ανδρουλάκη, είχαμε εξαγγελίες, προτάσεις και αρκετή αντιπαράθεση. Και τώρα έχουμε τις πρώτες δημοσκοπήσεις, οι οποίες μας δείχνουν τι από όλα αυτά έφτασε τελικά στους πολίτες.
1: Ναι, αν πάρουμε τη δημοσκόπηση της Pulse για τον Sky, η Νέα Δημοκρατία παραμένει καθαρά πρώτη. Στην πρόθεση ψήφου βρίσκεται στο 26,5%. Στη δεύτερη θέση η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα με 15% και τρίτο το Πασόκ με 10,5%. Άρα έχουμε μια απόσταση 11,5 μονάδων ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και το δεύτερο κόμμα.
0: Ναι, και εδώ έχει ενδιαφέρον κάτι ακόμη, γιατί μπορεί η κυβέρνηση να κρατά αυτή την απόσταση. Δεν βλέπουμε όμως να έχει πιστωθεί κάποιο εντυπωσιακό μπόνους από την ΔΕΘ και κυρίως βλέπουμε έναν κόσμο ο οποίος παραμένει αρκετά δύσπιστος απέναντι σε όλα τα κόμματα.
1: Και είναι ίσως το πιο ενδιαφέρον κομμάτι της μέτρησης. Ρωτάει η Pulse πώς αξιολογούν οι πολίτες όσα παρουσίασαν οι τρεις πολιτικοί αρχηγοί στη Θεσσαλονίκη. Θετικά τον Κυριάκο Μητσοτάκη αξιολογεί το 32%, τον Αλέξη Τσίπρα το 25% και τον Νίκο Ανδρουλάκη επίσης το 25%. Άρα κανείς από τους τρεις δεν φαίνεται να έχει πείσει την πλειοψηφία.
0: Πολύ μικρά ποσοστά. Ωστόσο, νομίζω ότι το πιο ηχηρό μήνυμα έρχεται τελικά από το μέτωπο που αγγίζει κάθε μέρα τον Έλληνα καταναλωτή. Μιλάμε για την ακρίβεια. Στην ερώτηση, λοιπόν, ποια από τις προτάσεις που παρουσιάστηκαν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης αντιμετωπίζει καλύτερα το πρόβλημα και τις συνέπειές του, η συχνότερη απάντηση δεν είναι κάποιο από τα τρία πολιτικά πρόσωπα, αλλά ο κανένας, με ποσοστό 31%.
1: Και αν αυτοί οι σχετισμοί διατηρηθούν μέχρι την κάλπη, η συζήτηση δεν θα είναι μόνο ποιος είναι πρώτος, δεύτερος ή τρίτος, θα είναι και ποιος μπορεί να συνεργαστεί με ποιον την επόμενη ημέρα. Από τη μία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιμένει στο στόχο της αυτοδυναμίας και έχει ξεκαθαρίσει ότι η κυβέρνηση σχηματίζει το πρώτο κόμμα με πρωθυπουργό τον αρχηγό του. Από την άλλη, όμως, οι σημερινοί δημοσκοπικοί συσχετισμοί κρατούν ανοιχτή τη συζήτηση των συνεργασιών.
0: Και εκεί νομίζω το Πασόκ μπορεί να βρεθεί σε μια αρκετά περίεργη θέση, γιατί από τη μία έχει απέναντί του τη Νέα Δημοκρατία, φυσικά, νομίζω ότι αυτό είναι το μήνυμα που θέλει να περάσει. Από την άλλη, έχει πλέον απέναντί του και τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος δεν διεκδικεί πλέον απλώς ψηφοφόρους από τον ίδιο ευρύτερο χώρο. Στη συγκεκριμένη δημοσκόπηση βρίσκεται ήδη 4,5 μονάδες μπροστά από το Πασόκ.
1: Άρα εδώ αρχίζει να σχηματίζεται μια πολύ ενδιαφέρουσα κόντρα. Ποιος θα έχει τελικά τον πρώτο λόγο στην κεντροαριστερά? Σε προηγούμενη μέτρηση της Pulse, σχεδόν ένα στους δύο ψηφοφόρους της Ελλάς, 45% δηλαδή, έβλεπε το Πασόκ ως πιθανό εταίρο. Οι ψηφοφόροι του Πασόκ ήταν πολύ πιο διχασμένοι. 32% δεν ήθελε συνεργασία με κανέναν, 20% επέλεγε τη Νέα Δημοκρατία και 18% την Ελλάς. Και την ίδια στιγμή, περίπου ένα στους δύο ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας έβλεπε το Πασόκ ως πιθανό κυβερνητικό εταίρο.
0: Άρα, το Πασόκ μπορεί να βρίσκεται τρίτο δημοσκοπικά. Το ερώτημα όμως είναι αν μπορεί να αποκτήσει πολύ μεγαλύτερο βάρος όταν φτάσουμε στην αριθμητική της επόμενης ημέρας μετά τις εκλογές. Και βέβαια υπάρχει και το άλλο μέτωπο εδώ. Στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας υπάρχουν Ελληνική Λύση και Φωνή Λογικής, ενώ παραμένει στη συζήτηση και το ενδεχόμενο κόμματος Σαμαρά. Οπότε έχουμε πιέσεις και ανακατατάξεις και δεξιά αλλά και αριστερά του κυβερνώντος κόμματος.
1: Λοιπόν, επειδή διαμορφώνεται μια ιδιαίτερα περίπλοκη κατάσταση, έχουμε μαζί μας τον Γιώργο Τράπαλη, πολιτικό αναλυτή και επικεφαλής ερευνών της Good Affairs, με τον οποίο θα προσπαθήσουμε κάπως να ξεμπερδέψουμε τα πράγματα. Να ξεκινήσουμε ακριβώς από αυτό. Με βάση τους αριθμούς και συσχετισμούς που βλέπουμε, κύριε Τράπαλη, τι να περιμένουμε από την προεκλογική περίοδο που έπεται?
2: Μπορούμε να πούμε ότι ό,τι έγινε στη ΔΕΘ ήταν μια απλά ξαχάσετε από εκεί ξεκινάμε αυτή την εφημερία. Είναι μια επιβεβαίωση των ήδη διαμορφωμένων συνθήκων. Δηλαδή το έχουμε δει και στις προηγούμενες ΔΕΘ. Θεωρώ ότι αν δεν γίνει κάποιο τραγικό λάθος, και πάντα μιλάμε για τα υπάρχοντα κόμματα. Αυτό είναι σημαντικό γιατί είναι δεδομένο ότι από ό,τι φαίνεται δεν θα έχουμε μόνο αυτά τα κόμματα τα οποία θα συμμετάσχουν στις επόμενες εκλογές. Είναι σημαντικό να μελετάμε τους χώρους. Είναι πολύ πιο εύκολο έτσι και για τους πολίτες, αλλά προφανώς και για μας να αναλύουμε διαφορετικά και πιο σωστά το τι μεταμελούμενα. Δηλαδή, ο φιλελεύθερος χώρος εκφράζεται αμοιβώς από τη Νέα Δημοκρατία. Με το όποιο ποσοστό τη Νέα Δημοκρατία, που αυτή τη στιγμή φαίνεται να είναι κοντά στο ποσοστό των ευρωεκλογών, ο προοδευτικός χώρος, ο κεντροαριστερός, να το ορίσουμε, ο οποίος έχει μέσα του την Ελλάδα, το Αλέξη Τσίπρα, που φαίνεται να έχει πάρει ένα καθαρό προβάδισμα, το Πασόκ του Νίκο Ανδρουλάκη και κάποια μικρότερα κόμματα, είναι περίπου στα ίδια ποσοστά. Αλλά προφανώς υπάρχει μια διαφορετικότητα ανάμεσα στις δυναμικές των κομμάτων και υπάρχει και ο τρίτος χώρος, ο οποίος δεν είναι πολύ μακριά από αυτούς, είναι γύρω στο 24-25%, που είναι ένας χώρος ο οποίος έχει αναδειχθεί και στην Ευρώπη και αναδειχθεί και στην Ελλάδα, που είναι δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας, που είναι πάρα πολλά κόμματα. Πιστεύω ότι θα εμφανιστούν και νέα κόμματα σε αυτό το χώρο να διεκδικήσουν από την πίτα. με την ελληνική λύση του Ιάκου Βελόπουλου να φαίνεται να έχει το προβάδισμα από όλα αυτά τα κόμματα.
0: Επειδή μιλήσατε για δίπολα, θα μπορούσαμε να πούμε ότι με βάση το συσχετισμό δυνάμεων, το ένα δίπολο θα είναι το Ανδρουλάκης Τσίπρας ή το ενδεχομένως το Ανδρουλάκης Μητσοτάκης και το άλλο θα είναι το Μητσοτάκης Σαμαράς ενδεχομένως, για να μιλήσουμε για πρόσωπα.
2: Νομίζω ότι δεν μπορούμε να πούμε αυτό το εύκολο αυτό το γεγονός. Μιλάμε για την Νέα Δημοκρατία απέναντι στους άλλους. Με πολύ χαμηλό ταβάνι. Με ένα ταβάνι το οποίο φαίνεται να είναι τουλάχιστον αυτή τη στιγμή κοντά στις ευρωεκλογές. Και το πρόβλημα της Νέας Δημοκρατίας, ξέρετε, το οποίο σου υπάρχουν, τόσο πιο δύσκολο είναι η δυνητική ψήφος να έρθει να προσθεθεί σε σχέση με το 2019, με το 2019, το 2023 για παράδειγμα. Τώρα, όσον αφορά τα δίπολα που είπατε, νομίζω ότι όσο ήταν αυτό που στο αιρετικό, το δίπολο Τσίπρας Ανδρουλάκης για παράδειγμα, μικρή σημασία τελικά έχει για τον πάρα πολύ κόσμο. Ο πολλής κόσμος που θέλει μια αντιπολίτευση, μια κυβέρνηση προεπόμενη από αυτόν τον χώρο, θα ήθελε κάτι ενοποιημένο, κάτι το οποίο θα μπορούσε να αποτελέσει τον άλλο πόλο εξουσίας. Εάν κάποιο από τα δύο κόμματα δεν ξεφύγει δραματικά απέναντι στο άλλο, φαίνεται η διαφορά να είναι καθαρά υπέρ του Αλέξη Τσίπρα αυτή τη στιγμή, τότε δεν θα δούμε καμία διαφορά όσον αφορά τη δυναμική αυτού του χώρου, ο οποίος, ξέρετε, είναι, παρόλο που μια δημοκρατία έχει χάσει περίπου 10 με 12 μονάδες από τις προηγούμενες εθνικές εκλογές, τουλάχιστον με τις παρούσες έρευνες, αυτός ο κόσμος δεν έχει πάει όπως συνήθως πήγαινε στον άλλο χώρο που πάει να κυβερνήσει, θεωρητικά ο κεντροαριστερός, αυτό το οποίο έφυγε για αναλλαγή των χώρων, έχει πάει κυρίως στα δεξιά. Θεωρώ λοιπόν ότι τα δίπολα δεν θα είναι τόσο προσωπικά, δηλαδή δεν θα είναι, προφανώς θα υπάρχει κόντρα Μητσοτάκη, Σαμαρά. Ανδρουλάκη, Μητσοτάκη, Ανδρουλάκη, Τσίπρα, Τσίπρα, Ανδρουλάκη και ούτω καθεξής. Μόνο και άλλα δίπολα. Είπαμε Βελόπουλος, Λατινοπούλη και ούτω καθεξής. Νομίζω ότι στην ανάλυση των χώρων σιγά σιγά θα διαμορφωθεί μια συνθήκη που το κυρίαρχο κόμμα από τον κάθε χώρο θα ανοίξει διαφορές. Και αν αυτό δεν γίνει σε μια εκλογική διαδικασία που μπορεί να λέμε ότι είναι μοναδική, αλλά νομίζω ότι ελάχιστοι πιστεύουν ότι θα είναι μοναδική, είναι πιο πιθανό να γίνει σε μια δεύτερη εκλογική διαδικασία.
1: Κύριε Τράπαλη, παρακολουθώντας και τις διεθνείς εξελίξεις, βλέπουμε πολύ την άνοδο της ακροδεξιάς. Είδαμε στην Γερμανία το AfD να λαμβάνει μεγάλα ποσοστά. Εδώ στην Ελλάδα δεν έχουμε δει σε επίπεδο ποσοστών τουλάχιστον μια τέτοια άνοδο της ακροδεξιάς. Φοβάστε ότι μπορεί να υπάρξει ένα τέτοιο κόμμα αντίστοιχο με την άνοδο, ας πούμε, του Ηλία Κασιδιάρη? Είδαμε και την αποφυλάκηση του πριν από λίγες ημέρες.
2: Ξέρετε, τα κόμματα δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας έχουν μια ξεκάθαρη. Αυτό το έχουμε δει, είναι κόμματα τα οποία είναι πέριξ 25-26%. Αυτό αθρηστικά είναι ένα ιστορικό υψηλό, τουλάχιστον στις μελέτες που κάνουμε και στις μελέτες τις οποίες βλέπουμε όλο αυτό το χρονικό διάστημα, αλλά δεν μπορούν να ενοποιηθούν και να πούμε ότι αυτά είναι ακροδεξιά, που δεν είναι οπισθοποιία αυτό το πράγμα, είναι εκτός πολιτικής λογικής. Ένα κομμάτι μπορεί να οριστεί ως ακροδεξιό. Το ζήτημα για τον Ηλία Κασιδιάρη, ο οποίος φαίνεται ότι μπορεί να το πω έτσι θεωρητικά, ότι ακόμα και ένα ποτήρι να μετακινήσει, αν δεν είναι ο ίδιος επικεφαλής, είναι κάποιος άλλος, να μπορεί να πάρει ποσοστά που θα το εξασφαλίσουν μια πολύ εύκολη στο στη Βουλή και που κάποιες φορές μπορεί ακόμα και παραπάνω, είναι ζήτημα που πρέπει να το αντιμετωπίσει όχι μόνο νομικά η χώρα μας, είναι και θέμα η ίδια η κοινωνία να κατανοήσει ποιος είναι ο Ηλίας Κασιδιάρης, γιατί έχει αυτή τη δυναμική και γιατί ακόμα και μετά από τόσα χρόνια δεν αντιμετωπίζεται απλά ως ένας ακροδεξιός, ούτε καν μια ναζιστική οργάνωση, αλλά για έναν εγκληματία του κοινού ποινικού δικαίου.
0: Κύριε Τράπαλη, αν έχουμε την παγίωση αυτών των αριθμών και στις επόμενες δημοσκοπήσεις που δεν μας δίνουν κάποιο κόμμα το οποίο να έχει αυτοδυναμία, θα αρχίσει ενδεχομένως και η συζήτηση για συνεργασίες και πόσο πιθανές μπορεί να τις θεωρούμε αυτές με βάση τις υπάρχουσες πολιτικές συνθήκες?
2: Ακόμα και αν οι ίδιοι οι επικεφαλείς των κομμάτων, που είναι απόλυτα λογικό, δεν θέλουν τη δικιά τους, η δυναμική των χώρων να υπάρχει στα δικά τους κόμματα, και μπορεί για τα υπόλοιπους χώρους που είναι και λογικό, για τη Νέα Δημοκρατία για παράδειγμα, που είναι η μοναδική στον χώρο της, αλλά και έχει τον αντίπαλο του πύχη της αυτοδυναμίας του να είναι μόνη της, βλέπουμε ότι το κάθε ένα κόμμα πολύ δύσκολο μπορεί να πετύχει από μόνο του το στόχο του. Εκ των πραγμάτων θα τεθεί αυτό το ζήτημα, είτε προεκλογικά, είτε ακριβώς τη νύχτα των εκλογών. που θα δούνε αποτελέσματα που, εάν δεν γίνει κάτι δραματικό, θετικό, αρνητικό για το οποιοδήποτε κόμμα, πολύ δύσκολο οι μεγάλοι τώρα θα είναι διαφοροποιημένοι από αυτό που βλέπουμε τώρα.
1: Και με βάση αυτά που βλέπουμε, μπορεί η πίεση από τα δεξιά να οδηγήσει τη Νέα Δημοκρατία σε πιο δεξιά πολιτική ατζέντα, ή θα επιδιώξει περισσότερο το κέντρο? Εσείς τι πιστεύετε?
2: Φαίνεται σε όλες τις μελέτες που έχουμε κάνει ότι από τον αυτοπροορισμό από δεξιά ως και το κέντρο, η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτο. Προφανώς τον όρο κέντρο-δεξιά είναι απόλυτα κυρίαρχος, και στους όρους δεξιά και κέντρο παίρνει περίπου τα ίδια ποσοστά. Το ζήτημα όμως είναι ότι, εάν στον χώρο του κέντρου, αφού γενικά ιστορικά της ήταν ανοιχτό, της ήταν δεδομένο ότι θα της εξασφάλιζε πολύ μεγάλα ποσοστά, το γεγονός ότι στον δεξιό χώρο πια δεν έχει την απόλυτη κυριαρχία, απλά είναι πρώτη μεταξύ ίσων, αυτό προφανώς πρέπει να δει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία που θα στρίψει το τιμόνι. Δεν είναι καθόλου εύκολη απόφαση. Η προσωπική μου πάντως άποψη είναι πιο εύκολο θα το κάνει σε έναν χώρο που ξέρει, όπως καθώς του κέντρου, πιέζοντας το Πασόξα ακόμη χαμηλότερα ποσοστά, παρά να το πάει στα δεξιά, που ξέρετε ότι εκεί μπορεί να είναι πολύ παραπάνω τα κόμματα, αλλά πιο πολύ εκεί θα βοηθήσουν οι τοπικοί βουλευτές που έχουν δικιά τους ατζέντα, σαφώς πιο συντηρητική.
0: Ήταν ο Γιώργος Τράπαλης, πολιτικός αναλυτής και επικεφαλής ερευνών της Good Affairs. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας ημέρα.
2: Να είστε καλά, καλημέρα.

0: περάσει 10 ημέρες από τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη και παντού ακούμε τραγούδια του σε μαγαζιά, στα αυτοκίνητα, όπου σταθείς και όπου βρεθείς, ακούς τραγούδια του Γιώργου Μαζονάκη.
1: Και σε όλες τις γειτονιές της Αθήνας. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό αυτό που έχει συμβεί και το βλέπουμε να αποτυπώνεται και σε αριθμούς. Σύμφωνα με τα στοιχεία του εβδομαδιαίου ελληνικού τσάρτ στο Spotify, από τα 50 τραγούδια με τις περισσότερες ακροάσεις στη χώρα την εβδομάδα που πέρασε, τα 25 ανήκουν στο Γιώργο Μαζονάκη. Είναι εντυπωσιακή η συγκεκριμένη επίδοση, καθώς ο δημοφιλής τραγουδιστής καταλαμβάνει ουσιαστικά τις μισές θέσεις του ελληνικού top 50. Ωστόσο, είναι εξοργιστικά τα όσα έχουμε ακούσει τις τελευταίες μέρες, τα όσα συνεχίζουν να αποκαλύπτονται γύρω κυρίως από το ιατρείο στο Κολωνάκι και φυσικά και γύρω από την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη.
0: Και σήμερα, Νίκο, κυρίες και κύριοι, έχουμε μια νέα καταγγελία, η οποία ακούστηκε για πρώτη φορά το πρωί στην εκπομπή ρεπορτάζ της 10 του Sky με τη Μίνα Καραμήτρου και τον Γιώργο Γρηγοριάδη. Και όσο περνούν οι ημέρες, το ερώτημα δεν είναι μόνο τι φέρεται να συνέβαινε μέσα σε αυτό το ιατρείο, είναι και πώς συνέβαινε, για πόσο καιρό και τελικά πόσο αποτελεσματική ήταν η έλεγχη.
1: Ο Μιχάλης Καρακούσης, λοιπόν, περιέγραψε στην εκπομπή μια ιστορία που ξεκίνησε πριν από μερικά χρόνια. Η σύζυγός του είχε ακούσει για το συγκεκριμένο ιατρείο ότι μπορούσε, υποτίθεται, να εντοπίζει κρυφές παθήσεις στον οργανισμό.
0: Πήγε εκεί και σύμφωνα με τον σύζυγό της, η κατηγορούμενη σήμερα γιατρός της είπε ότι έχει καρκίνο.
1: Καταλαβαίνεις τι σημαίνει αυτό. Πηγαίνεις για έλεγχο και ξαφνικά φεύγεις πιστεύοντας ότι έχεις καρκίνο. Αυτοί οι άνθρωποι φαίνεται ότι επένδυαν ουσιαστικά στο φόβο των ασθενών, των πελατών, να πούμε καλύτερα.
0: Και ξεκινά, όπως καταγγέλει, με βιταμίνες και διάφορα σκευάσματα. Ο ίδιος ο σύζυγος αποφασίζει συνέχεια να πάει στο ιατρείο για να δει ακριβώς τι συμβαίνει. Περιγράφει ότι τον έβαλαν σε μηχάνημα με ηλεκτρόδια στα πόδια, του πήραν αίμα και στη συνέχεια του είπαν ότι το αίμα του ήταν γεμάτο μικρόβια και ότι αυτό ήταν επικίνδυνο.
1: Ο άνθρωπος, λοιπόν, αν και είχε πάει κάπως υποψιασμένος στο συγκεκριμένο ιατρείο, αυτό που λέει είναι ότι τρομοκρατήθηκε. Το ζευγάρι τελικά έκανε εξετάσεις και αλλού σε δημόσια δομή και σύμφωνα με τη μαρτυρία του διαπιστώθηκε ότι δεν είχαν απολύτως τίποτα, δεν είχαν τίποτα από όσα τους είχαν πει.
0: Και κάπου εδώ έρχεται ίσως το πιο εξοργιστικό κομμάτι αυτής της καταγγελίας, γιατί ο άνθρωπος δεν το άφησε εκεί. Λέει ότι επικοινώνησε τότε με τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών και έκανε τηλεφωνική καταγγελία. Και ακούστε τώρα τι υποστηρίζει ότι το απάντησαν λίγες ημέρες αργότερα.
2: Πήρα κατευθείαν τον Ιατρικό Σύλλογο. Έτσι κάνω τηλεφωνική καταγγελία. Με πήραν οι ίδιοι μετά από 2 ή 3 μέρες.
0: Και
2: μου είπαν ότι το ιατρείο είναι καθόλου ανώμημο.
0: Μάλιστα.
2: Η κυρία είναι ιατρός.
0: Μάλιστα.
2: Και αυτό μου λέει που σας προτείνουμε εμείς είναι να ακολουθήσετε αυτό που σας έχει πει και είναι ιατρός.
3: Let's do it.
1: Και αυτό είναι που προκαλεί τεράστια ερωτήματα, Βαγγέλη, γιατί ο άνθρωπος αυτός καταγγέλει ότι είχε ήδη πάει, είχε ήδη ακούσει ότι η γυναίκα του έχει καρκίνο, είχε ήδη ακούσει ότι ο ίδιος έχει μικρόβια στο αίμα, είχε κάνει άλλες εξετάσεις που, όπως λέει, δεν επιβεβαίωσαν τίποτα από αυτά και τότε απευθύνθηκε στον αρμόδιο επιστημονικό φορέα.
0: Και σύμφωνα πάντα με τη δική του μαρτυρία, αντί να αισθανθεί ότι η καταγγελία του ενεργοποίησε έναν ουσιαστικό έλεγχο, του συνέστησε να ακολουθήσει όσα του είχε πει γιατρός, και αυτό έρχεται σήμερα να προσθεθεί σε μια ήδη πολύ μεγάλη συζήτηση για το πώς ελέγχονται τα ιδιωτικά ιατρία στη χώρα.
1: Ναι, γιατί από την άλλη έχουμε τον Υπουργό Υγείας, τον Αδόρνη Γεωργιάδη, να λέει ότι το συγκεκριμένο ιατρείο είχε ελεγχθεί επανειλημμένα. Έχει πει στο παρελθόν ότι είχαν γίνει 6 συγκεκριμένα έλεγχοι και απορρίπτει την εικόνα ότι υπήρχε οποιαδήποτε πρόθεση να αφαιθεί ανεξέλεγκτο.
0: Και υπάρχει και η απίστευτη ιστορία που περιέγραψε ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Πειραιά. Ελεγκτές είχαν πάει σε άλλο ιατρείο, μέσα σε Ινστιτούτο Αισθητικής, ύστερα από πληροφορίες ότι υπήρχαν μηχανήματα που δεν συνάδουν με την άδεια του χώρου.
1: Και σύμφωνα με τα όσα κατήγγειλε, όταν έφτασε η επιτροπή, κλειδώθηκε το ασανσέρ στο οποίο βρίσκονταν οι ελεγκτές. Είναι κωμικοτραγικές καταστάσεις και σε κάνουν πραγματικά να απορείς αν τελικά είναι οι κατάλληλοι, είναι οι αρμόδιοι για να κάνουν αυτούς τους ελέγχους. Η εκτίμηση του Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου ήταν ότι ο χρόνος αυτός μπορεί να χρησιμοποιήθηκε για να κρυφτεί εξοπλισμός. Και κάπου εδώ καταλαβαίνεις πόσο δύσκολος μπορεί να είναι ένας συμβατικός έλεγχος, ο οποίος γίνεται φυσικά από γιατρούς, μέλη των κατατόπους ιατρικών συλλόγων.
0: Και ο Υπουργός Υγείας και το αρμόδιο Υπουργείο επιχειρεί τουλάχιστον να αλλάξει αυτό το μοντέλο. Και εδώ έχουμε κάτι καινούριο. Μπαίνει η τεχνητή νοημοσύνη στον έλεγχο των ιδιωτικών ιατρείων.
1: Έχει ήδη παρουσιαστεί το MedWatch, αυτή η εφαρμογή, το σύστημα που θα χρησιμοποιεί ψηφιακούς πράκτορες τεχνητής νοημοσύνης, οι οποίοι σαρώνουν διαρκώς στο διαδίκτυο, social media, αναρτήσεις, διαφημίσεις ιατρών και ιατρικών υπηρεσιών και ψάχνουν για πράγματα που μπορεί να μην συνάδουν με την άδεια ενός ιατρείου, με την ιατρική πρακτική ή με την νομοθεσία γενικότερα.
0: Άρα δεν περιμένεις πλέον απαραίτητα να συμβεί κάτι και μετά να κάνει κάποιο καταγγελία.
1: Ναι, νομίζω ότι αυτό είναι το σημαντικότερο, γιατί πρέπει μερικές φορές να φτάσουμε και σε ένα σημείο, ειδικά όταν μιλάμε για την υγεία, να προλαμβάνουμε. Το σύστημα λοιπόν θα μπορεί να εντοπίσει μόνο του μία ύποπτη διαφήμιση ή ανάρτηση, να τη σημάνει και στη συνέχεια να ενεργοποιηθούν οι αρμόδιοι ελεγκτικοί μηχανισμοί. Και σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε το Υπουργείο, από μια πρώτη σάρωση περίπου 9.000 δομών εντοπίστηκαν περίπου 200 περιπτώσεις πιθανών παραβάσεων, οι οποίες πρέπει βέβαια στη συνέχεια να ελεγχθούν από ανθρώπους φυσικά.
0: Και υπάρχει ένα τρίτο μέτωπο, γιατί όλη αυτή η υπόθεση άνοιξε τη συζήτηση και για τις λεγόμενες θεραπείες longevity, wellness, αναγεννητικής ιατρικής. Ασχοληθήκαμε, Νίκο, μαζί όλη την εβδομάδα για το δελτίο ειδήσεων του Sky και όλες αυτές τις υπηρεσίες που τα τελευταία χρόνια βλέπουν να διαφημίζονται παντού.
1: Το τελευταίο παράδειγμα που είδαμε ήταν αυτές οι εγχύσεις, οι ενδοφλέβιες εγχύσεις βιταμινών, οι οποίες είδαμε να γίνονται σε πισίνες, σε δωμάτια ξενοδοχείων, στη Μύκονο, σε ένα ιδιωτικό ιατρείο, σε Ηράκλειο και Ρέθυμνο. Και αυτό που ανέφερε και ο πρόεδρος του ΕΟΦ είναι ότι οι βιταμίνες δεν είναι φάρμακα, είναι συμπληρώματα και δεν πρέπει να εγχύονται στον ανθρώπινο οργανισμό με αυτόν τον τρόπο. Είναι άλλο ένα μέτωπο αυτό, και το Υπουργείο ανακοίνωσε ότι συγκροτεί ειδική επιτροπή για να εξετάσει ακριβώς αυτές τις γκρίζες ζώνες και να προτείνει ένα σαφέστερο θεσμικό πλαίσιο, όχι όπως λέει για να απαγορευτούν αυτές οι υπηρεσίες, αλλά για να καθοριστεί το τι επιτρέπεται, πού επιτρέπεται και με ποιους κανόνες ασφαλείας.
0: Όλα αυτά όμως είναι η επόμενη μέρα. Το ερώτημα για τα όσα έχουν ήδη συμβεί παραμένει.
1: Και γίνεται ακόμη πιο βαρύ όταν ακούσε έναν άνθρωπο να λέει δημόσια όλα αυτά που είπε, ότι ουσιαστικά έκανε την καταγγελία και δυστυχώς δεν συνέβη τίποτα. Και αυτό είναι το ερώτημα που αφήνουν πίσω τους αυτές οι αποκαλύψεις. Πόσες ενδείξεις χρειάζεται τελικά για να ανάψει εγκαίρως το κόκκινο φως και να έχουμε τους ελέγχους.

0: Θα συνεχίσουμε με τα μηνύματά σας, τα οποία είναι πολλά και σας ευχαριστούμε. Ο Παναγιώτης από την Ανδρίτσενα αναφέρει για τη συζήτηση που είχαμε σχετικά με την Γρυλανδία, μια προσωπική άποψη για την Μέση Ανατολή. Όταν ζήτησαν από τους Ευρωπαίους να βοηθήσουν ο Τραμπ, οι Ευρωπαίοι έκαναν τον Κινέζο. Θα το πληρώσουν ακριβά. Είναι εκδητικός άνθρωπος ο Τραμπ. Καλημέρα. Καλημέρα, Παναγιώτη. Ο Γιάννης επανέρχεται στο θέμα που ανοίξαμε με τη λουκανικόπιτα και λέει: α, από τη Θεσσαλονίκη είναι, έτσι εξηγείται. Από εκεί που λένε όλα τα κίτρινα τυριά κασέρια, πάει ένας Θεσσαλονικιός να πάρει μία πίτσα. Θέλω μία πίτσα με τέσσερα τυριά. Βεβαίως, τι τυριά να σας βάλω? Θέλω κασέρι, κασέρι και κασέρι. Και εδώ να σχολιάσω εγώ, όταν είχα έρθει για πρώτη φορά στην Αθήνα τετραήμερη με το σχολείο μου, πήγαμε στην Pizza Hut στην Γλυφάδα και εκεί λοιπόν θελήσαμε να παραγγείλουμε μία πίτσα.
1: Σε κοιτούσαν σαν ούφο?
0: Όχι, όχι, περίμενε. Παραγγέλνουμε μία πίτσα και μας ρωτάνε τι να βάλουμε επάνω. Και λέμε θέλουμε να έχουμε κασέρι, ζαμπόν, πιπεριά και μανιτάρια. Λέει δεν έχουμε κασέρι. Λέω τι έχετε? Λέει έχουμε τυρί. Ναι, κασέρι δεν έχει? Λέει έχουμε μοτσαρέλα. Μοτσαρέλα, κασέρι δεν έχει? Έχουμε γκούντα. Ναι, κασέρι δεν έχει? Βάλαμε εν τέλει γκούντα, μάλλον
1: κασέρι δηλαδή.
0: Κασέρι δηλαδή.
1: Ναι.
0: Οπότε βρήκαμε μια άκρη. Ευχαριστούμε τον Γιάννη για το μήνυμά του. Η Εύα από Αθήνα λέει: καλημέρα παιδιά. Ωραία συζήτηση με τον επαγγελματία ψαρά. Καλή συνέχεια, καλή Κυριακή. Καλή Κυριακή η Εύα. Ήταν ο Μάρκος Τσακμάκας. Εξαιρετικός. Ο Γιώργος, καλημέρα σας. Πολύ όμορφη εκπομπή. Πιστεύω πως έχετε μια καλή αλληλεπίδραση μεταξύ σας. Τώρα καρντάσει σε λέω ότι ο Αθηνέζος σε πάει. Καλή κόντρα, αδερφέ. Καλή συνέχεια και καλή δύναμη. Να πούμε ότι ο Νίκος
1: καθόλου Αθηνέζος
0: δεν είναι Αθηνέζος, είναι από την Κρήτη, άρα είμαστε και οι δύο εκτός.
1: Λοιπόν,
0: αλλά σε ευχαριστούμε για τα καλά σου λόγια.
1: Έχουμε και τον κύριο Παναγιώτη, ο οποίος επανέρχεται στο θέμα με τα κηλικία που θίξαμε νωρίτερα. Παιδιά, καλημέρα. Επειδή ανήκω από τα μικρά μου χρόνια έως τα 70 στο χώρο της παχυσαρκίας, είναι τεράστιο πρόβλημα. Προσοχή στο τι τρώμε και τι ταΐζουμε τα παιδιά μας. Είναι τεράστιο το πρόβλημα. Πιστέψτε με, όσο μεγαλώνεις, τόσο χειρότερο γίνεται. Όντως, και είναι θετικό να υπάρχουν πρωτοβουλίες από το Υπουργείο Υγείας και όλο αυτό το πράγμα να γίνεται με μικρά παιδιά, να προσπαθεί λίγο να γίνεται μια προσπάθεια να αλλάξει κάπως η νοοτροπία. Έχουμε καλημέρες, τις πρώτες καλημέρες. Η Μαρία από το Χαλάνδρι, η Βούλα από το Παγκράτη, ο Σπύρος από το Βοτανικό, ο Στέφανος από το Γέρακα, η Χρύσα από την Αγία Παρασκευή, η Βασιλική από τον Άγιο Μελέτιο και η Δέσποινα από την Ελευσίνα. Καλημέρα σε όλους. Καλή Κυριακή.

0: να σας ενημερώσουμε για μια νέα καθημερινή απογευματινή αυτή την φορά σειρά. Έρχεται στον Sky και έχει λίγο απ' όλα, διαζύγια, δικαστήρια, κόντρες, αλλά και έναν έρωτα που μάλλον κανείς από τους δύο πρωταγωνιστές δεν περίμενε. Ο λόγος για το Αντώνιος και Κλεοπάτρα, τη νέα καθημερινή κοινωνική και αισθηματική σειρά του σταθμού που κάνει πρεμιέρα αύριο στις 18:30 το απόγευμα. Στο επίκεντρο βρίσκονται δύο δικηγόροι διαζυγίων, ο Αντώνιος και η Κλεοπάτρα. Έχουν τα γραφεία τους στο ίδιο κτίριο, βρίσκονται συνεχώς απέναντι σε δικαστικές αίθουσες και δεν χάνουν ευκαιρία να κονταραριστούν. Μόνο που, όπως συμβαίνει συνήθως στις ιστορίες αγάπης, πίσω από την κόντρα μπορεί να κρύβεται κάτι εντελώς διαφορετικό. Γιατί ανάμεσα σε φακέλους, νομικά επιχειρήματα και ζευγάρια που οδηγούνται στο διαζύγιο, φαίνεται πως γεννιέται ένας έρωτας. Και μάλιστα ένας έρωτας που κανείς από τους δύο δεν θέλει εύκολα να παραδεχθεί. Η σειρά θα έχει και μια ιδιαίτερη δομή, αφού κάθε υπόθεση διαζυγίου θα ολοκληρώνεται μέσα σε έναν κύκλο 5 επεισοδίων και σε κάθε νέο κύκλο θα βλέπουμε γνωστούς και αγαπημένους ηθοποιούς σε ρόλους έκπληξη, ως τα ζευγάρια που θα περνούν από το γραφείο του Αντώνιου και της Κλεοπάτρας. Στον πρώτο κύκλο, μάλιστα, γκέστ εμφανίσεις κάνουν ο Αποστόλης Τότσικας και η Κατερίνα Γερονικολού. Αντώνιος και Κλεοπάτρα, λοιπόν, από Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 18:30 το απόγευμα στον Sky, γιατί τελικά ανάμεσα σε ένα διαζύγιο και μια δικαστική κόντρα, ποτέ δεν ξέρεις που μπορεί να εμφανιστεί ο έρωτας.
1: Λοιπόν, στο δίλημα με κέρδισες σήμερα, με κέρδισες το δίλημα της απόψινής σημερινής εκπομπής, ήταν τα χειρότερα δημοσιογραφικά κλισέ. Βέβαια με κέρδισες γιατί σου ήταν πιο εύκολο, γιατί χρησιμοποιείς πολύ περισσότερο κλισέ από εμένα, οπότε ήταν ένα περιβάλλον το οποίο το γνωρίζεις.
0: Όπως βλέπετε πίσω μου είναι ο Νίκος Μαλιαράκης, ο οποίος έχασε το δίλημα της ημέρας.
1: Και πριν η κακοκαιρία δείξει τα δόντια της, εμείς θα σας πούμε την τελευταία μας καλημέρα. Σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας. Σας ευχαριστούμε πολύ για όλα αυτά τα μηνύματα τα οποία θέλουμε να συνεχίσετε να μας στέλνετε. Νίκος Μαλιαράκης, Βαγγέλης Κοκολάκος, θα είμαστε μαζί σας την επόμενη Κυριακή 5 με 7 το πρωί, Sky 100,3. Θα συνεχίσουμε με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από την Μεράνια Πασχαλίδη.
2: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής το επικίνδυνο παζάρι της μακροζωίας. Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 7.

0: Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Μια Κυριακή από τη ζωή του Ιωσήφ Σιφάκη είναι επιστήμον πληροφορικής. Τιμήθηκε με το βραβείο Τούρινγκ.
2: Και αυτό που φοβάμαι εγώ δεν είναι ότι οι υπολογιστές θα γίνουν πιο έξυπνοι από εμάς. Προφανώς και δεν θα γίνουν. Ο κίνδυνος όμως είναι ότι μπορεί να είμαστε τόσο εξαρτημένοι από τους υπολογιστές που να μην μπορούμε να ζήσουμε δίχως αυτούς.
1: Την Κυριακή στις 12 το μεσημέρι, στον Sky 100,3.
3: Η ώρα είναι 7.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 7, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή μετά τις επιθέσεις των φιλοϊρανών ανταρτών Χούθη της Ιεμένης στη Σαουδική Αραβία. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επέστρεψε ευσεβασμένα στο Λευκό Οίκο, ο Αμερικανός υπουργός άμυνας στην Ουάσιγκτον, ενώ αμερικανικά υπτάμενα τάνκερ βρίσκονται πάνω από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και τον Περσικό Κόλπο. Πυκνός μαύρος καπνός υψώθηκε νωρίτερα κοντά στο διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ, ενώ οι πτήσεις διακόπηκαν προσωρινά. Δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου ανέφερε ότι οι πυροσβέστες επιχειρούσαν να κατασβέσουν φωτιά σε δεξαμενή καυσίμων της Αράμκο. Η πολιτική άμυνα της Σαουδικής Αραβίας είχε προειδοποιήσει τους κατοίκους του Ριάντ και άλλων περιοχών για πιθανό κίνδυνο από αεροπορική επίθεση. Το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών προτρέπει με κατεπούσα προειδοποίηση τους Αμερικανούς πολίτες να αποχωρήσουν άμεσα από περιοχές της Μέσης Ανατολής. Κρίσιμη εκλογική αναμέτρηση για το γερμανό καγκελάριο Μέρτς διεξάγεται σήμερα στη Γερμανία, με τους ψηφοφόρους στο Βερολίνο και το Μεκλεμβούργο Δυτική Πομερανία να προσέρχονται στις κάλπες λίγες μόλις εβδομάδες μετά την εκλογική επέλαση του ακροδεξιού κόμματος Εναλλακτική για τη Γερμανία στη Σαξονία Ανχάλτ. Εν τω μεταξύ, η Μόσχα προχώρησε σε παρέμβαση υπέρ του ΑΕΦΤΕ. Ο ειδικός απεσταλμένος του Πούτιν για τη διεθνή οικονομική συνεργασία έγραψε σε ανάρτησή του ότι το κρατήδιο θα γνωρίσει ξανά άνθηση εάν επιστρέψει στο φθηνό και αξιόπιστο φυσοαέριο του Nord Stream μέσω κοινής συνεργασίας με το κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία. Το ακροδεξιό κόμμα τάσεται υπέρ της επανέναρξης των προμηθειών ρωσικού φυσικού αερίου. Δύο σοβαρά περιστατικά βίας ανηλίκων καταγράφηκαν το τελευταίο 24ωρο στη χώρα μας. Στα Βρυλίσια, 14χρονος χτύπησε με γροθιές και κλωτσιές ένα συμμαθητή του. Το θύμα διακομίστηκε σε ιδιωτικό νοσοκομείο, ενώ κινδύνευσε να χάσει τον νεφρό του. Συνελήφθησαν ο ανήλικος δράστης και η μητέρα του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. Ο δράστης σήμερα θα οδηγηθεί στο αυτόφορο, η μητέρα του αφέθηκε ελεύθερη με προφορική εντολή εισαγγελέα. Στο κέντρο υγείας Ευόσμου χρειάστηκε να διακομιστεί μια 13χρονη, η οποία δέχθηκε επιθέση από παρέα συνομήλικων αγοριών και κοριτσιών στους αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης. Οι ανήλικοι που εμπλέκονται στο περιστατικό αναζητούνται. Σχέδιο εκτέλεσης συμβολαίου θανάτου με τη χρήση ελεύθερου σκοπευτή φέρεται να πέτρεψε η αστυνομία της Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο της αιματηρής σύγκρουσης μεταξύ αντίπαλων ομάδων της τουρκικής μαφίας. Σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΙ, στόχος φέρεται να ήταν μέλος τουρκικής εγκληματικής οργάνωσης, η οποία έχει διασπαστεί σε αντίπαλες ομάδες. Οι αστυνομικοί συνέλαβαν στις ΙΚΕΣ έναν 36χρονο και έναν 30χρονο, οι οποίοι φέρονται να είχαν αναλάβει τη μεταφορά και παράδοση οπλισμού στα πρόσωπα που θα εκτελούσαν το συμβόλαιο θανάτου. Έσαι το έλεος είχε επιχείρηση διάσωσης 34χρονου Αλοθαπού, ο οποίος τραυματίστηκε σε δύσβατο σημείο κοντά στη θέση σπηλιά Ιθακίσου στον Όλυμπο, σε υψόμετρο περίπου 1.800 μέτρων. Πυροσβεστικές δυνάμεις ειδοποιήθηκαν χθες το μεσημέρι με κλήση του 112, εντόπισαν τον 34χρονο και τον μετέφεραν χθες το βράδυ σε ασφαλές σημείο που τον παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Επανέρχεται στις προκλήσεις για το Αιγαίο και τα νησιά ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν. Δεν αποδεχόμαστε σε καμία περίπτωση τη στρατιωτικοποίηση των νησιών που έχουν αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς, ανέφερε χαρακτηριστικά. Παρακολουθούμε τα ζητήματά μας με πολύ μεγάλη σοβαρότητα, αν όμως υπάρξει πρόθεση να προχωρήσουν παραπέρα, τότε η σοβαρότητα και οι ισχύσεις της Τουρκίας είναι γνωστές σε όλους, σημείωσε ο Φιντάν. Στις 11 το πρωί στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών θα γίνει η πολιτική κηδεία της Μαργαρίτας Παπανδρέου.
1: Αμοιβαία κεφάλαια, κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Παναθηναϊκός ήταν ο μεγάλος νικητής του 8ου τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος, καθώς επικράτησε του ΠΑΟΚ 87-81. Στον μικρό τελικό, η Παρτιζάν νίκησε την Μπουρκ με σκορ 101-77. Η Ρεάλ κατέκτησε το πρώτο Super Cup της Ευρωλίγκας που πραγματοποιήθηκε στο Αμπουντάμπι, καθώς νίκησε τον Ολυμπιακό 93-89 στον τελικό. Για την πέμπτη αγωνιστική της Super League, σήμερα στις 7.30 το απόγευμα παίζουν Καλαμάτα Παναθηναϊκός. Νωρίτερα στις 5 Λεβαδιακός Ολυμπιακός, στις 6 το απόγευμα Βόλος ΑΕΚ, στις 7 το απόγευμα Όφη Αστέρας και στις 9 το βράδυ Πανετολικός ΠΑΟΚ. Χθες για την ίδια διοργάνωση η Κηφισιά νίκησε 2-1 τον Ατρόμητο, ενώ χωρίς τέρματα έληξε η αναμέτρηση Άρης Ηρακλής.
3: Πάμε σε γραμμή, ναι.
4: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το match?
3: Πολλά γκολ.
4: Γκολ στο βολέι.
3: Ποιο βολέι?
4: Ποιο match?
3: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
4: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
3: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο σου.

0: Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Λίγες αραιές νεφώς αναμένονται σήμερα στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 5 μποφόρ και σε ανατολικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 μέχρι 30 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται λίγες νεφώσεις που το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά θα αυξηθούν και σε Ήπειρο, Μακεδονία και Θεσσαλία θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειοι 5 με 6 μποφόρ και τοπικά 7. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα ξεπεράσει τα ηπειρωτικά τους 30 βαθμούς. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μαζί σας Γιώργος Γρηγοριάδης και Μίνα Καραμήτρου.

0: Έλα, έλα, πολύ καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
0: Εδώ ρεπορτάζ στις 10 με την κυρία Μίνα
1: Καραμίτρου. Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Εδώ ρεπορτάζ στις 7, Γιώργο, στις 10 λίγο αργότερα.
0: Ρεπορτάζ στις 7, λοιπόν, με την κυρία Μίνα Καραμίτρου.
1: Και τον κύριο Γιώργο Ικοργοριάδη.
0: Και την παρέα μας. Λοιπόν, στη ρύθμιση του ήχου, ο θρύλος της ηχοληψίας Νότης Παπαγιαννάκος. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Σοφία Καλαβρού. Στη μουσική επιμέλεια η Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Και στο τηλεφωνικό κέντρο ο Πέτρος Μωραΐτης. Οπότε μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο 210-48-00-170 έως και 174 μέσω ίντερνετ στη διεύθυνση skyradio.gr και στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται. Πες την άποψή σου, στέλνετε αυτό που εσείς θέλετε, αλλά και μέσω Viber 698-123-1003. Σχόλια, παρατηρήσεις, επισημάνεις, να γίνουμε ειδήσεις, μια ωραία.
1: Ειδήσεις,
0: κυριακάτικη παρέα. Ενώ ο ήλιος αυτή την ώρα αλλάζει χίλια χρώματα.
1: Αχ, ήρθε με ρομαντζάδα πρωί-πρωί. Με διάθεση ρομαντζάδας. Δεν έχουμε χίλια προβλήματα και ο Γιώργος ήρθε με διάθεση ρομαντζάδας. Δεν θα συναντηθούμε σήμερα. Να.
0: Από βαθύ μπλε γίνεται μοβ,
1: να.
0: Ροζ, πορτοκαλί,
1: να.
0: Γαλάζιο.
1: Να.
0: Όλα αυτά θα συμβούν λίγο αργότερα από την Αντάλλα Μόλις, γιατί...
1: Μαύρο σκοτάδι έχει έξω.
0: Αλλά προς την περίοδο του ημιτού ανατέλει ο ήλιος.
1: Θα κοιτάει ο κόσμος έξω, θα βλέπει μαύρο σκοτάδι και θα λέει τι μας λέει αυτός τώρα. Μάλιστα.
0: Μπορούμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ, σε παρακαλώ, το πρωινό.
1: Το δικό μου.
0: Βεβαίως.
1: Θέλω να σου πω, δεν γύρισα να κοιτάξω, γιατί είχα... θα ταυτιστούν οι ακροατές μαζί μου. Είχα άλλο πράγμα να σκεφτώ.
0: Τι?
1: Θέλω να σου πω ότι όλα τα φανάρια με πιάσαν κόκκινο. Σου έχει συμβεί?
0: Οχ, ό,τι χειρότερο, βεβαίως.
1: Δεν ξέρω πώς έγινε, ρε παιδιά, σήμερα, κατεβαίνοντας την Καλλιρόης. Σας έχει συμβεί? Δεν μπορεί να μην σας έχει συμβεί.
0: Εννοείται.
1: Σας έχει συμβεί. Λοιπόν, δεν ξέρω πώς έγινε. Όλα τα φανάρια με πιάνανε με κόκκινο. Πώς έγινε αυτό?
0: Ναι.
1: Συμβαίνει.
0: Είναι άμα σε πιάσει το πρώτο, σε πάει μετά.
1: Όλα.
0: Σφαίρα, ναι.
1: Αυτό. Με αυτή λοιπόν τη συνθήκη που είχα να αντιμετωπίσω, Γιώργο μου, δεν γύρισα δεξιά. Νομίζω ότι δεν είδα και κάτι να μου κεντρήσει το ενδιαφέρον. Μάλλον δεν θα είχε πολλή δουλειά.
0: Ποιος ξέρει.
1: Δεν ξέρω, βρε Γιώργο, δηλαδή τώρα να σου πω κάτι. Με βάζεις και εσύ κάθε Σαββατοκύριακο να κοιτάω το ταμείο του ανθρώπου, αν έχει δουλειά η καντίνα του. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, τι είναι αυτό που με βάζεις να κάνω?
0: Δεν σου είπαμε να
1: κάνεις. Άσε με ήσυχη δηλαδή τώρα κάθε Σαββατοκύριακο.
0: Δεν σου είπαμε να κάνεις.
1: Όχου.
0: Παιδί μου και κασκαντεριλίκια, ένα τσακ το κεφάλι δεξιά.
1: Τι τσακ, δεν θέλω τώρα εγώ. Άσε με, γιατί είμαι και πολύ προσεκτική στην οδήγηση και αυτά τώρα. Δεν θέλω, όχου, τι με βάζεις να κάνω. Δες τα εσύ.
0: Λοιπόν, άκου.
1: Εσύ κύριε που τα κοιτάζεις, για πες μας τι είδες.
0: Καλλιρόης. Καλλιρόης, φούρνος, διπλοπαρκαρισμένο περιπολικό. Με αλάρμ, φάρους αναμένους και είχαν κατέβει να πάρουν καφέ.
1: Okay, με φάρους αναμένους.
0: Και αλάρμ.
1: Και αλάρμ.
0: Εκείνο το καφέ για κάποιο λόγο το επιλέγουν.
1: Και πάει, λέει, δίπλα, πρόσεξε. Και πάει, λέει, δίπλα μία μηχανή και τους κόβει κλίση.
0: Καντίνα Μιχαλακοπούλου.
1: Ναι.
0: Ψόφια. Αλλά ανοιχτή η καντίνα. 5-6 άτομα. Καντίνα Συγκρού. Τρία αυτοκίνητα, το ένα από τα τρία διπλοπαρκαρισμένα.
1: Τρία κιόλας. Γιώργο, να σου κάνω μια ερώτηση. Όλες αυτές τις λεπτομέρειες τις παρατηρείς ενώ οδηγείς?
0: Με την άκρη του ματιού μου.
1: Με την άκρη του ματιού
0: σου. Για να φάμε κλίση, ότι το πάει για να φάμε κλίση.
1: Μάλιστα. Μάλιστα.
0: Χρόνια πολλά.
1: Ναι.
0: Αγάπιος.
1: Ναι.
0: Ευστάθιος.
1: Σήμερα είναι ευσταθίας.
0: Ευσταθία.
1: Ναι.
0: Θεοπίστη.
1: Α, θεοπίστη, ναι.
0: Και θεόπιστος.
1: Και θεόπιστος. Μήπως και οι θεοπούλες στις αίρες γιορτάζουν σήμερα?
0: Αν έχουμε καμία θεοπούλα, μας ενημερώσει.
1: Θέλω να σου πω, είναι ένα όνομα το οποίο το συναντάς πάρα πολύ στις αίρες, το θεοπούλα. Οπότε, αν μας ακούνε και είναι σήμερα θεοπούλας, να πούμε χρόνια πολλά.
0: Άμα γιορτάζει και η Θεοπούλα, χρόνια πολλά.
1: Μάλιστα.
0: Διεθνή ημέρα πανεπιστημιακού αθλητισμού.
1: Πανεπιστημιακού.
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Παγκόσμια ημέρα γυναικολογικής ογκολογίας και παγκόσμια ημέρα καθαρισμού.
1: Καθαρισμού, γενικός καθαρισμού.
0: Τώρα γενικός, λοιπόν, φαντάζομαι γενικός.
1: Κυρίες και κύριοι, όπως καταλαβαίνετε, πάρτε σκούπα και φαράσι και ό,τι σας ενοχλεί και είναι περιττό στη ζωή σας, φορτώστε το και ξέρετε εσείς.
0: Σε όλα τα επίπεδα.
1: Μα για όλα τα επίπεδα.
0: Φαντάζομαι.
1: Μα για όλα τα επίπεδα μιλάω εγώ, Γιώργο μου. Δεν μιλάω για τις γωνίες και τις αράχνες στο σπίτι.
0: Α,
1: ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Αυτό πως το λέγανε οι τρύπες, βάλε φωτιά σε ό,τι σε τρέσει, ό,τι σου καίει τη ζωή. Αυτό λέμε τώρα.
1: Περίπου.
0: Περίπου.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ωραία. Κατά τα λοιπά, κυρία Καραμήτρου.
1: Κύριε Γρηγοριάδη, να σας ακούω.
0: Πού να ξεκινήσουμε,
1: από πού να ξεκινήσουμε και πού να σταματήσουμε τώρα. Γιατί εδώ έχουμε πολλά. Τι να πούμε, το Φιντάν το χθεσινό.
0: Εντάξει.
1: Το Μπελέρι το χθεσινό. Τα καινούργια στοιχεία για το Μαζονάκι τα χθεσινά. Τα οικονομικά που μας έρχονται στο κεφάλι το ένα μετά το άλλο. Από πού να αρχίσουμε και πού να τελειώσουμε, δεν ξέρω.
0: Νομίζω τα οικονομικά έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον.
1: Βέβαια έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον, γιατί είναι όλα μπροστά μας, έρχονται μπροστά μας, έτσι. Από διάφορες παράγοντες της αγοράς ακούω ότι πώς να συγκρατήσω εγώ τώρα την τιμή στο τάδε προϊόν με το πετρέλαιο τόσο, και εγώ παροχή υπηρεσιών με τις βενζίνες, πώς να το αυτό τόσο. Αρχίζω και ακούω διάφορα στις πολυκατοικίες, και τι θα γίνει με το καλοριφέρ και τι θα κάνουμε. Θέλω να πω δηλαδή, εδώ τώρα έρχεται ένας χειμώνας δύσκολος, Γιώργο.
0: Και ένας χειμώνας μεγάλων ανατιμήσεων.
1: Αυτό.
0: Και ήδη οι οδηγοί ταξί, οι επαγγελματίες αυτοκινητιστές ξεκίνησαν και έχουν βάλει κάποιες αυξήσεις στα κόμιστρα, οι οποίες τώρα δεν ξέρω αν συνδέονται ακριβώς.
1: Θα μας πει η κυρία Πετράκη, πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου.
0: Ταξί Αττικής, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, κυρία Πετράκη.
2: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
1: Τι αυξήσεις, τι είναι αυτό που έχετε κάνει εσείς, ναι.
2: Είναι διόρθωση.
1: Τι διόρθωση.
2: Όταν το 22 πήραμε την αναπροσαρμογή του τιμολογίου, άλλαξε το τιμολόγιο μας, έγινε λάθος εκτίμηση της fixed price του αεροδρομίου. Τι εννοούμε, τόσο καιρό τα 4 τελευταία χρόνια όλοι οι συνάδελφοι γυρνάγανε και κατεβαίνανε στο κέντρο πολλές φορές παίρνανε λιγότερα λεφτά από το κανονικό κόμιστο που μπορούσαν να πάρουν. Έγραφε το ρολόι μας 44, είναι τα πρόσθετα, ας πούμε τα 7 το λιγότερο που μπορούσε να πάρει σαν πρόσθετα, πηγαίναμε στα 51, εμείς εισπράταμε 40 ευρώ και φορολογούμασταν πολλές φορές βάσει του ρολογιού μας, γιατί το ρολόι δεν μπορούσαμε να το σταματήσουμε και να το διακόψουμε. Άρα με λίγα λόγια φορολογούμασταν περισσότερο και από αυτά που παίρναμε. Αυτό το είχαμε πει από την πρώτη στιγμή ότι είχε γίνει λάθος εκτίμηση της απόστασης και του αεροδρομίου και έπρεπε να διορθωθεί. Διορθώθηκε μετά από 4 ολόκληρα χρόνια.
0: Πόσο ήταν τώρα, πείτε μας καταρχάς, και πόσο θα πάει η τιμή και από πότε?
2: Λοιπόν, επειδή έχει βγει στο ΦΕΚ της κυβερνήσεως, δηλαδή στην εφημερίδα της κυβερνήσεως, είναι ενισχύει βέβαια από τη στιγμή από την Τρίτη που όλοι θα πάμε στους ταξιμετράδες μας για να το φτιάξουμε. Από την Τρίτη κανονικά, αλλά ισχύει κανονικά από και σήμερα που λέει ο λόγος.
0: Ήταν 40 ευρώ.
2: Και πήγε στα 50. Το τιμολόγιο που ισχύει στο πρωινό, δηλαδή από τις 5 το πρωί μέχρι και τις 12 το βράδυ.
0: Μάλιστα.
2: Και το τιμολόγιο το βραδινό είναι από τις 12 το βράδυ μέχρι τις 5 το πρωί, που είναι στα 65 από 55.
0: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, αυτή είναι η όλη ιστορία. Αυτή που σαν αύξηση, ας πούμε, εν μέρη πήραμε, είναι στην αναμονή. Δηλαδή όταν είσαι στάσιμος μία ώρα και περιμένεις, εκεί θα υπάρξει διαφορά.
1: Πόση?
2: Το χιλιόμετρο.
1: Πόση?
2: Είναι 5 ευρώ από τα 15 ευρώ, πήγε στα 5 ευρώ, στα 20 ευρώ η αναμονή.
0: Μάλιστα.
2: Δηλαδή αν κάθεσαι μία ώρα, το ρολόι σου θα γράψει. Τώρα στο χιλιόμετρο δεν έχει πάρει τίποτα, παραμένει το ίδιο. Αυτή είναι η όλη ιστορία. Είναι στην ουσία η διόρθωση που είχε γίνει λάθος τότε.
1: Εντάξει, εσείς τη λέτε διόρθωση, για το κοινό είναι λεφτά όμως. Δηλαδή, το καταλαβαίνω για εσάς και για τους επαγγελματίες και για τους οδηγούς και για αυτό. Τώρα λέμε για το κοινό. Είτε το λέτε εσείς διόρθωση.
2: Το κοινό όμως το έβλεπε. Το δημοτικό κοινό που ήταν από το αεροδρόμιο και ερχόταν ή πήγαινε στο αεροδρόμιο, όταν έβλεπε στον συνάδελφο ότι έγραφε 45 ευρώ. Πολλοί από το επιβατικό κοινό δίνανε και μπουρμπάρο για να καλύψουμε τη χασούρα αυτή που εμείς είχαμε. Δηλαδή στην πράξη φαινόταν, δεν κάναμε κάτι το ίδιο.
1: Ναι, αλλά στην αναμονή σας έδιναν 15 ευρώ, δεν σας έδιναν από μόνοι τους 20.
2: Η διαφορά μας είναι 0,08 λεπτά, δηλαδή δεν θα δείτε ιδιαίτερη διαφορά. Αν καθίσετε μία ώρα στο στάσιμο, Αν εσείς θέλετε να με κρατήσετε 2 ώρες απ' έξω από το σπίτι σας.
0: Πείτε μου κάτι τώρα, επειδή συζητούσαμε και εδώ με τη Μίνα ότι η ενεργειακή κρίση που αναμένεται να μας πλήξει όλους περαιτέρω το χειμώνα, ενδεχομένως και να αυξήσει μια σειρά από κόστη
1: μεταφορών, τα μεταφορικά.
0: Μεταφορικά, εσείς σκέφτεστε κάτι τέτοιο.
2: Δεν ξέρω, σαν πρόταση της Ομοσπονδίας, από ό,τι είδα, ζητήθηκε κάποια αύξηση, αλλά αυτή τη στιγμή βλέπουμε μόνο αυτό που υπάρχει. Δεν νομίζω. Έχει φτάσει το πετρέλαιο 2,5 ευρώ και σε εκτές που συζήταγα με συνάδελφο στην Ήλο, έχει φτάσει 2,70. Τα λειτουργικά μας έξοδα είναι πολύ πολύ περισσότερα και πρέπει κάπου

0: έναν επαγγελματία και όχι μόνο στους ταξιδίδες. Έναν επαγγελματία οδηγό ότι δεν βγαίνει για να πάει για καφέ, βγαίνει για δουλειά. Άρα κάτι πρέπει να γίνει, μια σωστή επιδότηση εκεί. Για μένα, ας κατεβάσουν τους φόρους. Περισσότερους φόρους δίνουμε παρά στην ουσία είναι η καθαρή αξία του πετρελαίου μας.
1: Άρα, αν καταλαβαίνουμε, εσείς διεκδικείτε διευκολύνση σε πάση περιπτώσει από την κυβέρνηση, από το οικονομικό επίπεδο.
0: Δεν είμαστε απάνθρωποι.
1: Και όχι να αυξήσετε τις τιμές, λέτε.
0: Σαν ομοσπονδία ζητάει 10 με 12% μια αύξηση. Αλλά σας λέω, δεν είμαστε απάνθρωποι. Είμαστε κοντά.
1: Ναι,
0: το λέει στην ανακοίνωσή της κιόλας. Αλλά αυτή τη στιγμή μας ενδιαφέρει το επιβατικό κοινό. Το επιβατικό κοινό είναι πάντοτε δίπλα μας. Άρα, πάντοτε, και αν παρατηρήσετε όλα μας τα χρόνια, έχουμε σαν γνώμονα το επιβατικό κοινό. Τι σημαίνει αυτό? Ότι πρώτα θα κοιτάξουμε και τις ανάγκες τους και μετά θα κοιτάξουμε και τις οικογένειές μας. Γιατί και εμείς είμαστε επιβατικό κοινό και εμείς εκχρησιμοποιούμε μεταξύ, αλλά και εμείς πρέπει να είμαστε κοντά στον κόσμο μας. Όλο αυτό το κάνουμε μια σωστή πρόταση και την συζητάμε με την εκάστοτε κυβέρνηση.
2: Κυρία Πετράκη, δεν ξέρω αν είναι πολύ νωρίς, αλλά υπάρχει περίπτωση αυτά που μας λέτε να τα διεκδικήσετε και πιο δυναμικά? Το έχετε σκεφτεί? Μπορεί να σας δούμε στους... Ακριβώς, μπορεί να σας δούμε και στους δρόμους, δηλαδή. Είναι τόσο επιτακτική η ανάγκη σας.
0: Ότι είναι τακτική ανάγκη ώστε να μπορέσουμε, όχι η δικιά μας μόνο, κάθε κλάδος εκεί έξω, γιατί όταν όλα ανεβαίνουν, σκεφτείτε, σας λέω, τα λειτουργικά μας έξανε πάρα πολλά. Δεν νομίζω αυτή τη στιγμή να είναι το πρωτεύον να κατεβούμε στους δρόμους, είναι το πρωτεύον να συζητήσουμε σωστά και να δώσουμε λύσεις. Εμένα αυτή είναι η σκέψη μου. Η σωστή λύση φαίνεται και το καλύτερο αποτέλεσμα.
1: Μάλιστα,
0: γιατί
1: λοιπόν,
0: και ο κόσμος θα είναι κοντά μας, όπως είμαστε εμείς αυτό.
1: Εντάξει, απλώς ξέρετε, κυρία Πετράκη, τι γίνεται. Πέρα από τις διαδρομές στο αεροδρόμιο, τώρα που συζητάμε, και πέρα από τα δικά σας κόστη, επειδή έχει μπει και αυτή η ιστορία με το priority και contra, το ξέρεις αυτό, μην έτσι. Priority και contra priority, τελικά για να πας από
0: αυτό
1: τη.
0: Είναι από τις πολυεθνικές.
1: Με τις πολυεθνικές, αλλά όταν δεν βρίσκεις ταξί πουθενά, δεν ξέρω, και με τις πολυεθνικές και με τις άλλες.
0: Στην αγορά υπάρχουν ελληνικές εφαρμογές, οι οποίες το priority απλά το έχουν σαν ραντεβού όπως τα έχουν τα ραδιοταξί. Εμείς, εγώ προτείνω στον κόσμο.
1: Θέλω να πω, έχει γίνει και το ταξί πολύ ακριβό πια, έτσι, για έναν εργαζόμενο, για έναν άνθρωπο που, εν πάση περιπτώσει, δεν έχει μια ανάγκη.
0: Όχι,
1: μην μου λέτε, γιατί το παίρνει η σύζυγός μου κάθε μέρα. Και κάθε μέρα έρχεται με μείον 30 ευρώ για να πάει από τους ζωγράφους της Συγκρού. 15 και 15 με το priority. Γιατί αλλιώς δεν βρίσκει, δηλαδή. Δεν σας
0: φορτώνει. Κακώς να βάζουμε τα ράδια ταξί μας. Είναι μια πολύ ωραία οικογένεια. Μπορείτε να την αγκαλιάσετε όλος ο κόσμος. Και πολύ ευχαρίστως εξυπηρετούμε. Εγώ εξυπηρετώ παντού. Εγώ δουλεύω σε ραδιοταξί και οι περισσότεροι συνάδελφοι, ειδικά από αυτές τις οικογένειες των ραδιοταξί, κάνουν το καλύτερο.
1: Μακάρι. Απλώς καταλαβαίνετε ότι κι άλλος, αν μένει στο, περιμένει στη γραμμή 20 λεπτά, αναγκάζεται και κάνει την άλλη κίνηση και τέλος πάντων.
0: Μπορεί να κατεβάσει την ελληνική εφαρμογή που να την βρει και υπάρχει μόνο στην περίπτωση του ραντεβού.
1: Κατανοητό. Λοιπόν, ήταν
2: σας
1: η κυρία
2: Πετράκη. Ευχαριστούμε, κυρία Πετράκη.
0: Εγώ σας ευχαριστώ.
2: Καλή σας μέρα. Καλημέρα.

0: Σου βάλα τραγουδάκι για να περιγράψει αυτή την εικόνα που θα σου δείξω στο κινητό μου.
1: Εγώ να την περιγράψω.
0: Εσύ θέλω να την περιγράψω.
1: Επειδή με καλή στις περιγραφές.
0: Επειδή θα καταλάβεις γιατί. Δέστη και πες μου, τι βλέπεις, τι
1: ναι,
0: βλέπεις.
1: Λοιπόν, ναι, στην έστειλε κάποιος.
0: Είναι story της Μαριαλένας και της Ευγενίας θα σου δείξω μετά.
1: Ωραία.
0: Το συναδέλφων μας από τους...
1: Είναι ο ουρανός, κυρίες και κύριοι.
0: Μάλιστα.
1: Που είναι πορτοκαλο... Να γίνω...
0: Να γίνεις.
1: Να γίνω. Είναι πορτοκαλο, κόκκινο, γκριζό... Αυτό.
0: Μαύρος.
1: Όχι μαύρο, ρε Γιώργο. Το μαύρο που το βλέπεις τώρα κι εσύ.
0: Κάτσε, μπω και στην Ευγενία.
1: Έλεος δηλαδή.
0: Εδώ, γιατί τη είδα πριν.
1: Συγγνώμη τώρα να σου κάνω μια ερώτηση. Η Ευγενία τώρα...

0: Δηλαδή, γιατί σου στείλανε αυτή τη φωτογραφία?
1: Story στο Instagram, μην αλλά εντυπωσιάστηκαν τόσο πολύ τα κορίτσια από αυτό που είδανε πάνω από το κεφάλι τους που το τραβήξαν φωτογραφία και το ανεβάσαν στο Instagram.
0: Αυτό τι είναι τώρα? Είναι άδειος ο δρόμος, σκοτεινός και είναι πορτοκαλογκρίζος.
1: Συναισθήματα έχεις?
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Και δηλαδή, αυτό να το λάβει σοβαρά υπόψη.
1: Από αυτή τη μαγική εικόνα, τον άδειο δρόμο.
0: Δεν συγκινούμε.
1: Δεν συγκινείται.
0: Όχι. No mercy.
1: No mercy. Λοιπόν, για πάμε στα μηνύματα των φίλων μας εδώ πέρα να δούμε τι γίνεται. Λοιπόν, η Τασούλα μας λέει καλημέρα και καλή Κυριακή από τις Σέρες. Καλημέρα, Τασούλα μου.
0: Καλημέρα, Τασούλα.
1: Ο Billy the Greek. Καλημέρα. Το έστειλε και χθες, δεν προλάβαμε να το διαβάσουμε. Μόνο Πασόκ, τίποτα άλλο, μόνο Πασόκ.
0: Γεια σου, ρε Billy.
1: Ο Billy the Greek.
0: Ο Billy the Greek. Κάτι θα ξέρει.
1: Ο Τάκης.
0: Ναι.
1: Καλημέρα και καλή Κυριακή. Δυστυχώς σήμερα δεν θα σας ικανοποιήσω, μιας και δεν κατέβηκα, λέει, την λεωφόρο της αμαρτίας.
0: Ποια είναι η λεωφόρο της αμαρτίας?
1: Συγκρού. Οπότε λέει ούτε ρεπορτάζ από τις καντίνες, ούτε από τις ολυλουργίες. Φαντάζομαι όμως, λέει, τα καλύτερα. Καλή εργασία σε όλους και όλα και όλες, κυρία Μίνα.
0: Αχ, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ο Τάκης από το Λαγωνίσιο, ο φίλος μας.
0: Ναι, ναι.
1: Φαντάζομαι όμως, λέει, τα καλύτερα. Καλή εργασία σε όλους και όλα και όλες, κυρία Μίνα.
0: Αχ, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ο Τάκης από το Λαγωνίσιο, ο φίλος μας.
0: Ναι, ναι.
1: Εδώ έχουμε και κάτι γκρίνιες βεβαίως.
2: Δουλειά, εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου? Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
3: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα. Μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Speedex Courier Πρέβεζας. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα, υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Speedex Courier Πρέβεζας. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26 820 22 181. Speedex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα.
4: Όταν αναζητάς την ποιότητα, βασίζεσαι στην εμπειρία. Όταν έχεις απαιτήσεις, αναζητάς το καλύτερο. Γιατί οι επιλογές σου θέλεις να αντανακλούν εσένα. Πλακάκια ήδη υγιεινής. Κτίσμα. Κτίσμα. Ιδέες και προτάσεις για χώρους που αντανακλούν το προσωπικό σας γούστο με μοντέρνα αισθητική και διαχρονική υπεροχή. Μοναδικές προσφορές και ειδικές τιμές για ξενοδόχους και με 6 άτοκες δόσεις. Πλακάκια ήδη υγιεινής. Κτίσμα. Κτίσμα. Πρώτο χιλιόμετρο λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450-25390. Κτίσμα. Η επώνυμη επιλογή για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
5: www.ktismabathandroom.gr. Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει. Yes!
3: Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας

0: Σταόλ. Αγροτικός συνεταιρισμός Λευκάδα Σταόλ. Από το 1915. Δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο. Με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός συνεταιρισμός Λευκάδα Σταόλ. Λεωφόρος Λευκάδας, Νηδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας, αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES lefkadastaol.gr. Αγροτικός συνεταιρισμός Λευκάδα Σταόλ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
1: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακίνητου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26 821 81 069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια Δροσιάς, στο κτίριο The Point.
2: Γιώργο, τρως και ψεύδεσαι και τρως.
3: Όχι, όχι, στορκίζομαι.
2: Με κοροϊδεύεις. Ακόμα έχεις ψίχουλα στα μούσια σου, τι καταβρόχθησες?
3: Τίποτα, λίγο ψωμί πινακωτό, λίγο νταβαολκής, μια μπουκιά σαπάτα με προζύμι, τσίμπησα και μια λουκανικόπτα, μια χειροποίητη κουρού, κάτι λαχταριστά κριτσενάκια διέτης, τίποτα σοβαρό.
4: Επειδή η γεύση δεν είναι στο χέρι σας, παραδοσιακός φούρνος ο Άγιος Νικόλαος. Ψωμί χωρίς βελτιωτικά και αρτολί χουδιές που μυρίζουν παράδοση.
5: Δοκιμάστε τώρα αποκλειστικά στο φούρνο μας το μοναδικό ψωμί του Αϊνικόλα σε ταψί με τραγανή κόρα που δίνει γεύση από τα παλιά.
4: Αρτοποιία ο Άγιος Νικόλαος από το 1976. Κεντρικό, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Μυρωδιές από τα παλιά. Ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
6: Υποδήματα STEP.
7: Μόδα.
6: Ποιότητα.
7: Επωνυμία.
6: Αξιοπιστία. Υποδήματα STEP.

0: Lacoste,
1: Gant,
0: Replay,
1: Σακύρης Μαλάς,
0: US Polo,
1: Boss,
0: Cricket,
1: Damiani,
0: Skechers,
1: Versace,
0: Robinson
1: και πολλές άλλες.
0: Υποδήματα Step. Εξειδικευμένο κατάστημα σε ανατομικά υποδήματα με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος όπως Geox, το παπούτσι που αναπνέει,
1: Tamaris, Comfort Anti-Shock System,
0: Aerosola,
1: Piccadilly, Maxi Therapy,
0: Face Comfort,
1: Skechers Memory Foam.
0: Υποδήματα Step. Τεράστια ποικιλία για επίσημες εμφανίσεις και φυσικά για τους υποψήφιους νεόνυμφους.
1: Υπεύθυνος καταστήματος Σιδέρης Θωμάς.
0: Θα μας βρείτε Εθνικής Αντιστάσεως 65 στην Πρέβεζα
1: και Σκουφά 24 στην Άρτα
0: και στο stepbrandshoes.gr.

www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο. Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια

0: Ορίστε. Το θέλες και έγινε πράξη. Τι κάνεις, ηρωνεύεσαι το μεγάλο χόρν.
1: Πλημμυρίζω συναισθήματα. Πώς θα το βλέπεις το ποτήρι πίσω γεμάτο, όχι πίσω άδειο.
0: Είναι δυνατόν.
1: Απλά δεν είναι καλή φωνή μου.
0: Είναι δυνατόν. Άκου βρε, άκου να συγκινηθείς βρε, άκου, άκου, άκου βρε, άκου. Άκου βρε μπουμπούνα, άκου, άκου.
1: Μπουμπούνα.
0: Άκου.

0: Γιώργο, αυτό είναι ένα τραγούδι ύμνο στον έρωτα.
1: Προφανώς. Και στον ουρανό. Και τώρα για τον ουρανό δεν τη έλεγα πριν. Τι ωραία που είναι τα χίλια χρώματα, τα σύννεφα. Πήγαμε μέσα, τη είπαν τα κορίτσια, εντυπωσιαστήκαμε. Ήταν πολύ όμορφα.
0: Ναι.
1: Και εδώ θα αποκαλύψουμε ναι. ότι ο ουρανός για να είναι όμορφος πρέπει να έχει σύννεφα. Όπως και η ζωή μας.
0: Ο ουρανός, Γιώργο, για να είναι όμορφος πρέπει να τον κοιτάζουν δύο ζευγάρια μάτια.
1: Τάπα. Και εγώ με τα γυαλιά μου τον κοιτάζω τέσσερα ζευγάρια μάτια.
0: Τάπα, κύριε Παπαγιαννάκο, τάπα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Τάπα.
0: Τάπα.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, να πάμε λίγο στα σοβαρά μας.
0: Τώρα πάμε στα σοβαρά μας.
1: Γιατί έχουμε καλέσει στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Αντώνη Κλάψη, τον διακεκριμένο διεθνολόγο, για να δούμε όλα αυτά που συμβαίνουν. Είναι πάρα πολλές ειδήσεις από το διπλωματικό ρεπορτάζ.
0: Βεβαίως,
1: αλλά νομίζω και η κορονίδα όλων αυτών είναι τα ελληνοτουρκικά.
0: Και οι δηλώσεις του Φιντάν. Καλημέρα, κύριε Κλάψη, τι κάνετε?
2: Καλησπέρα, ημέρα.
0: Πώς είστε?
2: Πολύ καλά, ευχαριστώ, εσείς?
0: Τις δηλώσεις Φιντάν χθες φαντάζομαι τις είδατε, τις ακούσατε. Ναι. Πώς τις σχολιάσετε, πώς τις είδατε?
2: Είναι
0: δεν είμαστε, λέει, υπέρ της δημιουργίας έντασης, έτσι.
2: Ναι.
0: Αλλά δεν αποδεχόμαστε, λέει, σε καμία περίπτωση στρατιωγοποίηση των νησιών. Κάνουμε, λέει, προσεκτικές και επίμονες ενέργειες και πολλές φορές, λέει, χωρίς να τις δημοσιοποιούμε, διότι, λέει, η δημοσιοποίηση ορισμένων πραγμάτων μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα περισσότερο στην Ελλάδα παρά σε εμάς.
2: Είναι ένας κρίκος στις πολλές δηλώσεις των τελευταίων εβδομάδων και μηνών που έχουν οδηγήσει τις ελληνοτουρκικές σχέσεις πάλι σε μια κατάσταση έντασης παρόμοια με εκείνη που είχαμε γνωρίσει τα προηγούμενα χρόνια, πριν δηλαδή την περίοδο των λεγόμενων ήρεμων νερών.
0: Ναι, αλλά εδώ, με συγχωρείτε που σας διακόπτω, κύριε Κλάψη, όταν έρχεται ο Φιντάν και λέει στη δήλωσή του, το έχουμε πει πολλές φορές, ο πόλεμος δεν είναι προς όφελος κανενός. Το ουσιώδες είναι η ειρήνη. Εδώ μιλάμε για μια δήλωση η οποία είναι εξωφρενική.
2: Είναι μια έμεση απειλή στην πραγματικότητα.
0: Σαφέστατα.
2: Περί αυτού πρόκειται. Στην πραγματικότητα ο κ. Φιντάν λέει ότι αν η Ελλάδα δεν κάνει αυτά που η Τουρκία θεωρεί ότι είναι σωστά, θα έχει να αντιμετωπίσει την τουρκική ισχύ, είτε μια πολεμική αναμέτρηση, κάτι τέτοιο, ένα θερμό επεισόδιο κτλ. Άρα στην πραγματικότητα εκτοξεύει μια έμεση απειλή για να μετρήσει και τις ελληνικές αντιδράσεις και ενδεχομένως να δημιουργήσει και ένα κλίμα ψυχολογικό, τέλος πάντων, σε αυτό το επίπεδο. Νομίζω ότι είναι πράγματα τα οποία θα πρέπει να τα συνηθίσουμε με την έννοια ότι θα τα επαναληφθούν και στο αμέσως προσεχές χρονικό διάστημα. Το ερώτημα είναι αν θα υπάρξει ένα περιστατικό, παραδείγματος χάρη αυτό με το καλώδιο, το οποίο θα μας οδηγήσει σε ένα βήμα πέρα από αυτό που έχουμε αυτή τη στιγμή. Δηλαδή.
0: Η Καθημερινή πάντως σήμερα στην πρώτη της σελίδα, κύριε Κλάψη, αναφέρει ότι με ανακοίνωσή της, την οποία θα αναφέρεται ότι πλοίο υπογαλλική σημαία θα πραγματοποιήσει έρευνες και σε μη οριοθετημένη περιοχή για την πόντιση του καλωδίου, θα ενημερωθούν τα ενδιαφερόμενα κράτη και η Τουρκία για την επανέναρξη των εργασιών για τη διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Έτσι θα γίνει η ενημέρωση για την πόντιση του καλωδίου.
2: Νομίζω ότι θα προχωρήσει αυτή η όλη προσπάθεια. Έχει δεσμευτεί η ελληνική κυβέρνηση με τέτοιο τρόπο που είναι πολύ δύσκολο πια να κάνει πίσω. Και αυτό δεν αφορά πια μόνο την Ελλάδα, έτσι, γιατί είναι ένα έργο το οποίο έχει και ευρωπαϊκή διάσταση. Έχουν εμπλακεί τρίτα μέρη με σημαντικότερο ρόλο τη Γαλλία. Άρα και σε προεκλογική περίοδο, γιατί περί αυτού μιλάμε στην Ελλάδα, θα είναι πολύ δύσκολο για την κυβέρνηση να μην προχωρήσει πια στην υλοποίηση με τον άλλον τρόπο των εξαγγελιών. Το ερώτημα είναι ποια θα είναι η αντίδραση της Τουρκίας. Με ποιο τρόπο δηλαδή η Τουρκία θα αντιμετωπίσει αυτή την...
1: Αυτό που είπε η Μίνα είναι σημαντικό. Τώρα αυτό που διάβασα από το πρωτοσέλιδο, ότι και είναι, το άκουσα πολύ προσεκτικά, θα ενημερωθεί και η Τουρκία.
2: Η Τουρκία
0: είχε πει από την αρχή, αν θυμάστε, κύριε Κλάψη, ότι εμείς θέλουμε να ενημερωνόμαστε για κάθε κίνηση στην περιοχή. Και τώρα λοιπόν έρχεται η γαλλική εταιρεία που θα συμμετέχει και λέει, κοιτάξτε να δείτε, εμείς θα βγάλουμε μια ανακοίνωση που θα λέμε ότι ξεκινάμε στη συγκεκριμένη περιοχή τη συγκεκριμένη ενέργεια. Έτσι θα γίνει η ενημέρωση. Το θέμα τώρα είναι τι θα κάνει η Τουρκία, αλλά το πιο σημαντικό θέμα είναι αυτή τη φορά τι θα κάνουμε εμείς. Γιατί θυμάστε τι είχαμε κάνει την άλλη φορά, έτσι.
2: Η Τουρκία από την αρχή δεν είχε εναντιωθεί στην ίδια την πόντιση του καλωδίου, γιατί αυτό θα ήταν δύσκολο να το υποστηρίξει και διεθνώς. Υποστηρίζει ότι πρέπει να ζητηθεί η άδειά της και ότι αυτή η μεγαλόκαρδη καθώς είναι δεν θα έχει πρόβλημα στο να τη δώσει αυτή την άδεια.
1: Ναι, αλλά αν ζητηθεί άδειά της, δημιουργείται τετελεσμένο.
2: Αυτό, πραγματικότητα αυτό που θέλει είναι να εμπεδώσει την αντίληψη ότι εδώ υπάρχει μια ζώνη τουρκική, μια ζώνη τουρκική, στην οποία για να γίνει οτιδήποτε θα πρέπει όλοι οι υπόλοιποι να ζητούν την τουρκική άδεια. Ναι. Δηλαδή, το τουρκολιβικό μνημόνιο εφαρμόζεται στην πράξη. Περί αυτού πρόκειται.
0: Δηλαδή, θέλει να κάνει τον ΤΑΗ που να τη ζητάνε την άδεια για οτιδήποτε οπουδήποτε, να το πούμε έτσι απλά.
2: Αυτή είναι έτσι κι αλλιώς η τουρκική στρατηγική γενικώς. Δηλαδή, η Τουρκία βλέπει τον εαυτό της ως ένα περιφερειακό ηγεμόνα, όχι μόνο απέναντι στην Ελλάδα, αλλά σε όλη την περιφέρεια.
0: Τώρα, εμείς λέμε για τα δικά μας.
2: Στην πραγματικότητα, θέλει να εμπεδώσει την πεποίθηση ότι δεν μπορεί να λαμβάνεται καμία απόφαση που επηρεάζει άμεσα ή άμεσα την Τουρκία ή τέλος πάντων που αλλάζει τις ισορροπίες στην περιοχή. Θυμίζει ότι δεν μπορεί να λαμβάνεται καμία απόφαση που επηρεάζει άμεσα ή άμεσα την Τουρκία ή τέλος πάντων που αλλάζει τις ισορροπίες στην περιοχή χωρίς να υπάρχει τουρκική
1: έγκριση. Αυτός είναι και ο λόγος που κλιμακώνει τώρα τη ρητορική της η γειτονική χώρα εναντίον μας. Ή έχει να κάνει και με την ασπίδα του Αχιλλέα και με όλα τα υπόλοιπα. Ή είναι υπόντης του καλωδίου.
2: Είναι όλα
1: γιατί
2: μαζί,
1: οι Τούρκοι ξέρετε ότι πάντα όταν λένε κάτι έχουν ένα λόγο που το λένε και έχουν σκεφτεί κάτι για το μέλλον.
2: Είναι όλα μαζί. Να. Και σίγουρα ένα από τα στοιχεία που επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο η Τουρκία αντιδρά το τελευταίο χρονικό διάστημα είναι και η σύσφυξη των σχέσεων Ελλάδας και Ισραήλ σε αντιδιαστολή με την επιδείνωση των σχέσεων μεταξύ Τουρκίας και Ισραήλ. Η Τουρκία βλέπει το Ισραήλ ανταγωνιστικά, το θεωρεί απειλή για τη δική της ασφάλεια. Πιστεύει ότι με έναν τρόπο δημιουργείται μια συνθήκη περικύκλωσης στρατηγικής της Τουρκίας λόγω της συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ. Και σε αυτό αντιδρά σφορά και θα συνεχίσει να αντιδρά. Δεν είναι δηλαδή μια περιστασιακή κατάσταση. Είναι κάτι το οποίο θα μας συντροφεύσει, πιστεύω, για μακρόχρονο διάστημα.
0: Μήπως λοιπόν είναι η κατάλληλη εποχή, πιστεύετε, για τα 12 μίλια? Μήπως τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή?
2: Είναι καλό ερώτημα αυτό. Δεν ξέρω, πολλά λέγονται για το τι έχει προετοιμαστεί. Θα μπορούσε να γίνει αυτό και τμηματικά. Ήδη είχε ξεκινήσει εδώ και μερικά χρόνια. Έχουμε κάνει 12 μίλια στο Ιόνιο. Θα μπορούσε να προχωρήσει αυτό νότια της Κρήτης, που είναι και μια επίμαχη περιοχή, με την έννοια ότι εκεί είναι η περιοχή κατά βάση του τουρκολιβικού μνημονίου. Άρα θα δηλώναμε ότι όχι μόνο το αναγνωρίζουμε, αλλά ότι και στην πράξη το αναιρούμε σε συνδυασμό και με την Ελληνογυπτιακή Συμφωνία. Ίσως έχει έρθει η ώρα να προχωρήσουμε σε αυτό το βήμα. Εάν κάναμε την επέκταση των χωρικών μας υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια σε όλη την ζώνη και στο Αιγαίο δηλαδή, πολλά από αυτά που λέει η Τουρκία για την υφαλοκρηπίδα, για την ΑΟΣ, για θαλάσσια πάρκα κτλ. Θα είχαν χάσει απλώς το νόημά τους, γιατί πολύ απλά δεν θα συζητάγαμε για ζώνη κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας, αλλά για ζώνες εθνικής κυριαρχίας, πέραν των οποίων θα είχαμε πια συζήτηση για ΑΟΣ, υφαλοκρηπίδα κτλ. Αν λάβουμε υπόψη

0: τις μικρές αποστάσεις που υπάρχουν στο Αιγαίο, στο μέγιστο βαθμό το πρόβλημα πια δεν θα υπήρχε. Γι' αυτό και αντιδράει η Τουρκία και τώρα, από το 1973-74, στην προοπτική επέκτασης των ελληνικών χωρικών υδάτων.
1: Μάλιστα. Να δούμε λίγο και την εικόνα, τα όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή, γιατί και εκεί υπάρχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Χθες είχαμε βομβαρδισμούς των Χούθης στο διεθνές αεροδρόμιο στη Σαουδική Αραβία και σε κάποιες δεξαμενές της Αράμκο που ήταν, αν κατάλαβα καλά, για τον ανεφοδιασμό των αεροσκαφών εκεί στο αεροδρόμιο. Και πάμε ακόμα ένα βήμα περαιτέρω, την κλιμάκωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Τι σημαίνει αυτό για όλο τον υπόλοιπο πλανήτη, να μας πείτε, διότι βλέπετε που έχουν εκτοξευτεί οι τιμές των καυσίμων.
2: Και της οικονομικής κρίσης.
1: Ακριβώς. Και τι περιμένουμε από εδώ και πέρα.
0: Αυτό που σίγουρα μπορούμε να περιμένουμε είναι ότι η τιμή του πετρελαίου δεν θα μειωθεί, δεν θα πέσει. Και μάλλον θα πάρει την άλλη φορά. Σίγουρα δεν θα πάρει την κατηφόρα. Αυτό, όπως εύκολα μπορεί οποιοδήποτε να αντιληφθεί, επηρεάζει αρνητικά την παγκόσμια οικονομία, διότι μας αρέσει δεν μας αρέσει, το πετρέλαιο είναι στη βάση αυτής της οικονομικής δραστηριότητας. Οι μεταφορές, η παραγωγή κτλ. Βασίζονται στο πετρέλαιο. Άρα, οτιδήποτε επηρεάζει την παραγωγή και τη διανομή του πετρελαίου έχει αρνητικό αντίκτυπο στην παγκόσμια οικονομία. Μικρό κομμάτι αυτής της οικονομίας είναι και η Ελλάδα, οπότε αντίστοιχα και εμείς έχουμε να επηρεαστούμε αρνητικά. Το πρόβλημα στο εδώ, το μεγάλο, κατά τη γνώμη μου, είναι ότι δεν υπάρχει και προοπτική απεμπλοκή από αυτή την ιστορία. Δηλαδή, έχει ξεκινήσει ο πόλεμος, διαρκεί 7 μήνες περίπου, και η κατάσταση ολοένα και επιδεινώνεται. Δηλαδή, έχουν δημιουργηθεί και προβλήματα τα οποία δεν υπήρχαν πρώτου πολέμου. Το θέμα, ας πούμε, των στενών του Ορμούζ, τώρα των στενών του Άντεν, εκεί μεταξύ Ιεμένης και Αφρικής. Είναι θέματα τα οποία προέκυψαν ως αποτέλεσμα αυτών των επιχειρήσεων.
2: Πάντως, τα στενά του Ορμούζ ήταν ανοιχτά πριν τον πόλεμο, κύριε Κλάψη.
0: Αυτό θέλω να σας πω. Τα στενά του Ορμούζ είναι πρόβλημα που προέκυψε μετά τον πόλεμο. Είναι πρόβλημα του πολέμου. Δεν το είχαμε αντιμετωπίσει προηγουμένως. Ούτε καν, όχι μόνο το κλείσιμο δεν το είχαμε αντιμετωπίσει, ούτε την αξίωση του Ιράν να επιβάλλονται τέλη ή ξέρω εγώ να υπάρχει κάποιο έλεγχο. Όλα αυτά είναι και εντελώς καινούργια πράγματα. Το ίδιο ισχύει και για το Σκούφι. Το πρόβλημα είναι ότι όλα αυτά αποσυντονίζουν και το παγκόσμιο εμπόριο και δημιουργούν και μια κατάσταση ανασφάλειας γενικότερης. Η εμπειρία δεν λέει ότι ο αποσυντονισμός, η αποδιοργάνωση παίρνει για να αντιμετωπιστεί τόσο χρόνο όσο και το ίδιο το πρόβλημα. Δηλαδή δεν είναι κάτι το οποίο θα διορθωθεί από τη μια μέρα στην άλλη, ακόμα και αν υποθέσω, θεωρητικό είναι αυτό, ότι αύριο το πρωί σταματούσε ο πόλεμος, πάλι δεν θα επανέρχονταν τα πράγματα στην προηγούμενη κατάσταση έτσι μαγικά από τη μια στιγμή στην άλλη, θα έπαιρνε πάλι μεγάλο χρονικό διάστημα. Γι' αυτό και έχουμε πολλά ακόμα να δούμε μπροστά.
2: Πάντως θα σας θυμίζω ότι η Wall Street Journal έγραφε ότι ο πόλεμος θα διαρκέσει μέχρι το 29. Ένας πόλεμος δηλαδή ο οποίος μπορεί να διαρκέσει μέχρι το 29, φανταστείτε μετά και πόσο χρόνο θέλει για να επανέρθει η κατάσταση σε μια ισορροπία, εγώ θα πω τα φυσιολογικά.
0: Θέλει πάρα πολλού μήνες, αν όχι χρόνια, για να επανέλθει. Ο ίδιος ο πρόεδρος Τραμπ είπε ότι μετά τις ενδιάμεσες εκλογές θα τελειώσει. Ας πάρουμε το πιο αισιόδοξο σενάριο.
2: Όχι, αυτό γιατί ο πρόεδρος έλεγε. Ο πρόεδρος στην αρχή έλεγε για κάτι εβδομάδες, μετά έλεγε μισό λεπτό μέχρι το βράδυ τον έχω τελειώσει. Μετά υπέγραφε συμφωνίες, μετά την είχε υπογράψει τη συμφωνία. Να τι, εδώ την έχω, τα θυμάστε όλα αυτά, φαντάζομαι.
0: Αν αφήσετε τις δηλώσεις του κυρίου Τραμπ, είναι τόσο αντιφατικές μεταξύ τους, όχι μόνο ως προς την επίτευξη ή μη επίτευξη συμφωνίας, ως προς τους στόχους, ως προς τα αποτελέσματα, ως προς τα μέσα που θα χρησιμοποιήσει, που νομίζω ότι είναι μνημείο αντιφατικότητας.
1: Και τώρα ενδέχεται να έχουμε για πρώτη φορά συμμαχία Ισραήλ με μουσουλμανική χώρα, με τη Σαουδική Αραβία, υπό τη σφραγίδα του Ντόναλντ Τραμπ. Για να χτυπήσουν την Ιεμένη, τους Χούθης της Ιεμένης. Μάλιστα λοιπόν, πολλά επεισόδια ακόμα, δύσκολα τα πράγματα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Κλάψη. Ήταν ο κύριος Αντώνης Κλάψης, διεθνολόγος.
2: Ευχαριστούμε πολύ.

0: Και κάπου εδώ να σας θυμίσουμε ότι οι πιο σημαντικές στιγμές βρίσκονται στα απλά καθημερινά πράγματα, σε εκείνη τη συναυλία που πήγες με τους φίλους το καλοκαίρι, σε μια βόλτα που έκανε στο πάρκο Τσέπης στη γειτονιά σου, στην καθημερινότητα ενός αγρότη που φροντίζει τη σοδιά του. Η ΔΕΗ αναδεικνύει αυτές τις σημαντικές ιστορίες και βρίσκεται δίπλα στους ανθρώπους και τις ανάγκες τους μέσα από έργα και πρωτοβουλίες που στηρίζουν τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. Ανακαλύψτε τις πιο σημαντικές ιστορίες στο dei.gr.
1: Και μία νέα καθημερινή απογευματινή αυτή τη φορά σειρά έρχεται στο Sky και έχει λίγο από όλα. Διαζύγια, δικαστήρια, κόντρες αλλά και έναν έρωτα που μάλλον κανείς από τους δύο πρωταγωνιστές δεν περίμενε. Ο λόγος για το Αντώνιος και Κλεοπάτρα, τη νέα καθημερινή κοινωνική και αισθηματική σειρά.
2: Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο, Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζαν. Καλέστε μας τώρα στο 2682 30 69 99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός στους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε. Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
3: Ο Παναθηναϊκός.
2: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
3: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
2: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
3: Ξέρω. Τέντα Γκαρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
2: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο φανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις. Τώρα, το όνειρό σου για το ιδανικό σπίτι μπορεί να γίνει πραγματικότητα γρήγορα και οικονομικά. Οραματίσου τους χώρους και άσε εμάς να το κατασκευάσουμε. Οίκος Δεκόρ. Προκατασκευασμένα ξυλίνα σπίτια, οίκος Wood Home και κορυφαίας ποιότητας υλικά στον τομέα των διακοσμητικών οικοδομικών υλικών από το 1959. Με είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός. Χρώματα και βερνίκια, κολοριφίτσιο σαν μαρινέζε, σάγερλακ, ραστόλιουμ και αντιπρόσωπο στα ελληνικά οικολογικά χρώματα Βέχρο. Οίκος Δεκόρ. Βασίλης Κατοπόδης, Φιλοσόφων και Καραβέλα, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 26349 και στο www.icosdecor.gr. Τι είναι αυτό που κάνει ένα σπίτι το σπίτι σου? Τα έπιπλά σου από το Fernie Deco. Αθή Καραγιώργου, Δέλτα Κωστή. Προσεγμένα, ποιοτικά, με ιδιαίτερο design, αλλά και ιδέες διακόσμησης για όμορφες γωνιές. Fernie Deco. Αθή Καραγιώργου, Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα, στο 26810-79-341 και στο ferniedeco.gr. Τα δικά σου έπιπλα. Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. όμως. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Μπίντος Ιωάννης. Θα μας δείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της δροσιάς, στο κτίριο The Point.

0: στα 1200 ευρώ. Κίνηση στην Πρέβεζα και κάνε τις αγορές σου σε 24 δόσεις με την πιστωτική σου κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά. Τηλέφωνο 26820-24739 και στο kinisi.gr.
1: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον, αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
2: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
1: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάλωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
2: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λινάζοντα νερά.
1: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
3: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.

0: και πάσαν την ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συγκύριε.
0: Ότι ευλογητές σου το όνομα και δεδοξαστές σου η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ο ημετέρα μου φίλε να λαβών και υπομείνα σταυρών σωματικός, σώσε με την Αναστάση σου Χριστέ ο Θεός ο φιλάνθρωπος.

0: Πνεύματισσου.
1: Έχω τα λουκά, Αγίου Ευαγγελίου, το ανάγνωσμα.
0: Πρόσκομαι. Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι.
1: Το καιρό εκείνο ο Πέτρος Αναστάς έδραμεν επί το μνημείο και παρακύψα

είπε δε προς αυτούς, τι είναι συλλόγιο ότι ους αντιβάλλεται προς αλλήλους περιπατούντες και εστές κυθροποί. Αποκριθείς δε ο εις όνομα Κλεόπας, είπε προς αυτόν, Σιμώνος παρικείς εν Ιερουσαλήμ και ουκ έγνωστα γινόμενα εν αυτοί εν τες ημέρες ταύτες. Και είπεν αυτοί εις ποία, ιδε είπον αυτό τα περί Ιησού του Ναζωραίου, ως εγένετο ανήρ προφήτης,

Ημί εις δε ελπίζομεν ότι αυτός εστίν ο μέλλον λυτρώστε τον Ισραήλ, αλλά άγιε εσύ πάση τούτης,

εξέστησαν ημάς γενόμενε όρθριε επί των μνημείων και μη ευρούσε το σώμα αυτού, ήλθον λέγουσε και οπτασίαν αγγέλων εωρακένε η λέγουσιν αυτόν ζήν. Και απήλθον την έστον συνήμην επί των μνημείων και ευρονούτο καθώς και γυναίκες είπων αυτόν δεουκίδων. Και αυτός είπε προς αυτούς, ο ανόητη και βραδίστη καρδία του πιστεύειν επί πάσιν σε λάλησαν οι προφήτες.

εν πάσης της γραφές τα περί αυτού. Και ίγγισαν εις την κόμινο επορεύοντο, και αυτός προσεποιεί το πορωτέρω πορεύεστε, και παρεβιάσαντο αυτόν λέγοντες, μήνων με θυμών, ότι προς εσπέραν εστί και έκλικεν η ημέρα, και εις

αλλήλους, ουχή η καρδία ημών και ομένη είναι ημίν, ως ελάλη ημίν εν τη οδόν και ως διήνυγεν ημίν τας γραφάς. Και αναστάνδες αυτή τη ώρα, υπέστρεψαν εις Ιερουσαλήμ και εύρων συνηθισμένους τους έντρους.

Ανάσταση Χριστού Θεέ Άγιον, προσκυνήσουμε ένα Άγιον Κύριον Ιησούν των Ομώνων, ένα μάρτυρον των Θαυρών σου Χριστέ, προσκυνούμε και την Αγία σου Ανάσταση, ευλογούμε και δοξάζουμε. Συγχαρητώσου ημών εκ τόσου άλλων και δεμένη των ομάδων σου ονομάζουμε. Δεύτε πάντες η πιστή, προσκυνήσουμε εν τω Χριστώ, Αγία Ανάσταση. Και εδώ γανήλθε για σταυρού χαρά εν όλο τον κόσμο, δια παντός ολογούνται στον Κύριον, ευλογούμε την Ανάσταση αυτού. Σταυρόγαρ, υπομείνας δί ημάς, θανάτω, θάνατον όλεσεν.

Προστασίες του οικεσίες του Τιμίου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμενων Σωμάτων. Το είπα.

Αμήν. Ο εξουδίσεντο σταυρό εκουσίω και επωνύμω και είναι πολιτεία του κρυμμού του δώρα σε Χριστέο Θεό. Έφραγαν αντιδυνάμει του πιστού βασιλεί συμμονικά σχολικών αυτή κατά των πολεμίων. Την συμμαχία να έχει

του αίματος πρόσκυση, αγωφόρε ευσταθία. Πρέσβε με Χριστό το Θεό των δεσμάτων, απεσυντορήσαστε.

να θεών το σάλο των ιδιωτικών μελημάτων, συμπλώσει ποντούμενο αμαρτίε και ψυχοφόρο θερή προσληπτούμενο. Πω ο Ιωνά Χριστεύω, σε χανατηφόρο με πιθωράγα και δόξα τη Αγία Αναστάσιο, κύριε. Να μνημόνευόν σε κατακτήσε το άδειο ψυχαί και εκλείπουσε των δικαίων για παρασού σωτηρία προσύπκοντο, ειν διασταυρού Χριστέ παρέσχε τη καταρθονή επιβάσεω έσπανο. Δόξα τη Αγία Αναστάσιο, κύριε, προ τον έψυχόν σου και αχαιροποιεί των νόμων η θέντα παθή μα είναι επιβλέψε. Πάλιν φορό Αποστόλων απήλπισε. Αν υπερελπίδα προσκυνήσα σαν ηγηγερμένων πανταχού εκήρυξε. Υπεραγία θεωρεί και σώσον ημάς του αφράς του τόπου, σου της παραγόμου των τρόπων, παρθένε Θεόνι φε του δι ημάς, της ερμηνεύσε ανθρώπων δινήσετε, ότι ο Θεός απεριγράπτος λόγος ενωθήσει, σάρξε του σου εγένετο. Δόξα σε ο Θεός ημών, δόξα σε. Ο γύρα καμφθής και νόσο τριχωθείς ανορθούτο, Ιακώβ χείρας αμύψα στην ενέργεια αν φαίνονται ζωή χώρο σταυρού, την παλαιότητα και γάρ του νομικού σκιώδους, γράμματο η κενογράφηση, παν τούτο αργή προσπαγή Θεό και την ψυχόρια θρονόσων τη πλάνη απειλέση. Δόξα σε ο Θεό, μου δόξα σε. Ο γέρα καμφθή και νόσο τριχωθεί σαν ορθούτο, η ακόφη χέρα αμύψα στην ενέργεια ανφαίνων του ζωηφόρου σταυρού. Την παλαιότητα και γάρ του νόμικου σκιώδου, γράμματο η κενογράφηση, παν τούτο αργή προσπαγή Θεό και την ψυχόρια θρονόσων τη πλάνη απειλέση. Δόξα σε ο Θεό, μου δόξα σε. Να ζούσε τη παλάμα ο Θεό Ισραήλ, σταυροειδό κάρε εδίμου. Ω πεσβύτερον κλαίο ο νομολάτρη λαό υποπτευτή ο θενόν του εξυπατήστε, που κυλίωσε τον ζωηφόρων τύπων. Υπερέξει λαό γαρ Χριστού του Θεού νεοπαγή ανεβό ασταυρό τη γιζόμενο. Δόξα ο Θεό ημών, δόξα είναι ω νεαζούσε τη παλά μα. Ο Θεό Ισραήλ σταυροειδό κάρε σε δίλου. Ω πεσβύτερον κλαίο ο νομολάτρη λαό υποπτευτή ο θενόν του εξυπατήστε, που κυλίωσε τον ζωηφόρων τύπων. Υπερέξει λαό γαρ Χριστού του Θεού νεοπαγή ανεβό ασταυρό τη γιζόμενο. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, φανένταση των Χριστών επόθησας έντοξε και συνεκράθη στον πόθο. Πως φανείνε μάρτυς οραϊσμένος, πορφυρίδη των ξών αιμάτων καλοπιζόμενος. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, φανένταση των Χριστών επόθησας έντοξε και συνεκράθη στον πόθο. Πως φανείνε μάρτυς οραϊσμένος, πορφυρίδη των ξών αιμάτων καλοπιζόμενος. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, έδρα μέσα ακολουθών Χριστού Θείας Ίγνεση και κοινωνός ανελήχθης των παθών των τούτου και βασιλείας ολοκλήρως πανικεσία μάρτης τρεφόμενος. Είναι και η αή και εις αιώνας του αιώναμι. Πρίμαση του Γαβριήλ Παρθένε Πανάμωμε, νύν και χρημένη βοόμεν, χαίρε μόνη, μήτυρε ευλογημένη.

0: Αλέξανδρε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, εις τον το Θεό παραθόμεθα.
1: Συγγύριε. Σίγαρι ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών,

0: Αμήν.
1: Που κέρδει το κράτο του θανάτου, ισχύσει κατέχει του πρωτού. Χριστό γαρκαντήλθε συντρίβων και λίων τα δυνάμει αυτού. Δεσμείται ο Άδη. Προφήτε συμφώνω αγάλονται. Επέστη λέγονται σωτήρ τη στην πίστη. Εξέρχεστε η πιστή στην ανάσταση.
0: Εξέρχεστε η πιστή στην ανάσταση.
1: Έτρεμε κάτω θέν τα καταφώνια σήμερα ο Άδη και ο θάνατο τον ένα τη τριάδο. Η γη εκλονεί του. Μιλωρίδε άδειοι δόντε σε έπτυξαν. Οι κτήσει δε πάσα συν τη προφήτε χέρου αψάλισε. Η ποινή και ο ροδίν το λιτρωτή ημών Θεό. Το καταλύσαν την ειν θανάτου την δύναμη. Αναλλάξομεν και βοήσομεν το Αδάμ και τη εξαδάμ. Σύλλον του τον ισχύραγεν. Εξέρχεστε η πιστή στην ανάσταση.
0: Εξέρχεστε η πιστή στην ανάσταση.
1: Τι εικοστή το αυτού μηνό. Μνήμη το αγίεν δόξου μεγαλομάρτυρο Ευσταθίου και Θεοπίστη τη συμβίου αυτού και των δύο ιών αυτών Αγαπίου και Θεοπίστου. Και αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Ευσταθίου του Καταφλόρου Αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης. Και αυτή η μέρα μνήμη των Αγίων Πατέρων Ιμών και Ομολογητών Ιπατίου Επισκόπου και Ανδρέου Πρεσβυτέρου. Και αυτή η μέρα μνήμη των Αγίων Μαρτίνου Πάπα Ρώμης Μαξίμου και των Συναυτής. Και αυτή η μέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Αρτεμιδόρου και Θαλού. Και αυτή η μέρα μνήμη των Αγίων Πατέρων Ιμών Μενετίου Επισκόπου Κύπρου. Και αυτή η μέρα μνήμη του Ενομολογητέ Μεγίστου Ιωάννου του Αιγυπτίου. Ο Άγιος Νέος Ισιομάρτης Ιλαρίων ο Κρής, ο Κωνσταντινούπολη Μαρτυρήσεις κατά το 1884 ξύφηται λιγότε. Και αυτή η μέρα Κυριακή μετά την ύψωση του Τιμίου Σταυρού. Μνήμην επιτελούμεν των Μητροπολιτών και Εθνομαρτύρων Χρυσοστόμους Μέλης Αμβροσίου Μοσχονησίων Γρηγορίου και των Ιών, Προκοπίου Εικονίου Ευθυμίου Ζήλων και των συναυτής ανερεθέντων κατά την μικριασιατική καταστροφή μαρτύρων εν έτη 1922. Τες αυτών Αγίες Πρεσβείες ο Θεός, ελέγχισον ημάς. Αμήν.

σκότες γαλτινής κύκλου, τους τυράννους καρφύλων, έθραψαν και δαίμονων, τα ανισχύρα θράσει, αυτόντες οι και

μας, οι δε ζητούντες δικαιωθήν εν Χριστώ, ευρώθημεν και αυτοί αμαρτωλοί. Άρα, Χριστός αμαρτίας διάκονος,

0: ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη σοφία.
1: Πάλιν και πολλά και εσύ προσπίπτωμεν και σου δεόμεθα αγαθέ και φιλάνθρωπε, όπως επιβλέπεις σε την δέηση νημών καθαρίσει μόνο τα ψυχάς και τα σώματα από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, και εδώ εις μην ανένοφον και ακατάκριτον την παράσταση του Αγίου Θυσιαστηρίου. Χάρισε δε ο Θεός και της ευχομένης ημίν προκοπήν βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής, δώσ' αυτής πάντοτε με τα φόβου και αγάπης λατρεμουσίσει, ανενόχρος και κατακρίτως μετέχειν των Αγίων Σου μυστηρίων και της επουρανίων Σου βασιλείας αξιωθήνε.

του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Θεοφίλου, των αδελφών και συλλειτουργών ημών Γερασίμου Πρεσβυτέρου και Παναγιώτου Διακόνου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος, του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα Φιλοχρίστου ημών στρατού, των ενωρητών, επιτρόπων, συνδρομητών, αφιερωτών και ευλαβών προσκυνητών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης, των μετευλαβίας και κατανήξεως συμμετεχόντων εις την Ιεράν Μυσταγωγίαν ταύτην, των διευλόγους αιτίας απολυφθέντων αυτής, των εορταζόντων την Αγίαν εορτήν και πανήγυριν ταύτην,

0: ευχόμε.
1: Όλοι μαζί πιστεύω εις έναν Θεό, Πατέρα Παντοκράτορα, ή την ουρανού και γης ορατώνται πάντων και αοράτων, και εις έναν Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον Μονογενή, τον εκ Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα, ουποιηθέντα, ομοούς και το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο, τον δήμας τους ανθρώπους και δια την μετέρα σωτηρία, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τη υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα εκ τα φέντα και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας ουκέστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζώδιον, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συμπατρί και Υιός εμπροστιμούμενον και συνδοξαζόμενον, τον ανήσαν διά των προφητών. Εις μία Αγία Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών,

παρουσίας του πνεύμα στο Άγιον Σύρτου, μειώντας τους στο ίνιμας παρήγαγες και παραπεσόντας ενέστησα σπάνιν και ο καπές της πάντα ποιών, έως ημάς εις τον ουρανόν αγγίγαγες την βασιλεία του χαριστούν μέλουσον. Υπέρ του των απάντων ευχαριστούμεν σύ και το μονογενή σου Υιό και το πνεύματι σου το Αγίο, υπέρ πάντων ομίσμεν και ονουκίσμεν των φανερών και φανών ευεργεσιών των εις ημάς και γεννημένων. Ευχαριστούμεν σύ και υπέρ της λειτουργίας ταύτης εκ των χειρών μονδέξης την κατηξίου σας και της υπαρεστήκας χιλιάδες αγγέλων και μιλιάδες αγγέλων, τα χερουβήμ και τα σεραφήμ, εξαπτέρυγα πολυώματα μετάρση επτερωτά.

0: σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Και έστε τα ελέη του Μεγάλου Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού με τα πάντων ημών.
1: Γνωρίζετε, αγαπητοί αδελφοί, την προσπάθεια που γίνεται στην ενορία εδώ της Ευαγγελιστρίας, όπως και στις άλλες ενορίες βέβαια, και για την ευπρέπεια των ναών της, αλλά και για τον εξοραϊσμό των ψυχών των ανθρώπων και μάλιστα των νέων και των παιδιών μας. Σε λίγες ημέρες ξεκινούν νεανικές συντροφιές στα κατηχητικά σχολεία και το ενοριακό πνευματικό κέντρο θα είναι και πάλι στην πλήρη λειτουργία του, με τις τακτικές συναντήσεις, με τις δραστηριότητες για τα παιδιά μας και ό,τι άλλο οργανώνεται στο πλαίσιο της εκκλησιαστικής αυτής κοινότητας. Ταυτόχρονα συνεχίζεται η προσπάθεια, όπως είπαμε, για την φροντίδα των ναών μας. Στο σημείο αυτό να ευχαριστήσουμε όλους για την συνεισφορά σας στην εγκατάσταση του συστήματος του κλιματισμού στον Ιερό Ναό των Εισοδίων, το οποίο καλό θα είναι να γνωρίζετε ότι δόξα τω Θεώ και με την βοήθεια όλων τακτοποιήθηκε εκείνη η εκκρεμότητα και σιγά σιγά συνεχίζουμε για την φροντίδα του Ιερού Ναού του Αγίου Νικολάου στο νησάκι και βέβαια εδώ του Ιερού Ναού της Ευαγγελιστρίας. Όλη αυτή η προσπάθεια που την γνωρίζετε, την ζείτε και την στηρίζετε έχει τις δικές της απαιτήσεις και ανάγκες. Πάντοτε ανταποκρίνεστε, όλοι ανταποκρινόμαστε στο μέτρο του δυνατού και ο δίσκος που τώρα θα περιαχθεί στην προσπάθεια αυτή έρχεται να συμβάλλει.

Επικαλείστε σε τον επουράνιον Θεόν Πατέρα και λέγει Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερα και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίευεν τους οκλέτες ημών, και μη εισενέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από τον ιερό. Ότι σου

του ελαίου σου ξεκόδινου στο είναι τα πάντα παρακαγών. Αυτό δε που τον όνθεν έπδεπ του υποκυκλικότητα τη αυτών κεφαλά. Ουγαρίκτην ανασαρκή και αίματι, αλλά σύ το φοβερό Θεό. Σύν δε που τα προκείμενα πάση την μήνυση χαθών εξωμάτι σου κατά την εικά σου διαν χρία. Τη πλέου σου σύμπλεψον, του οδηπορού συνόδευσον, του νοσούντα ή ιατρό των ψυχών και των σωμάτων ημών. Χάρητη και εκτιρμή και φιλανθρωπία.

ο Θεός ημών εξ Αγίου και του Κυρίου και από θρόνου του Βασιλείου και ήλθε εις το αγιάσι μας ο Άγιος Πατρίς και Θύμινος και ο δε ημίν ορατός ημών και καταξίωσον κρατεά σου κύριε μεταδούν ημίν του αχράτου σώματος και τιμή ο αίματος.

0: αξίες ευχαριστήσουμε τον Κύριο.
1: Διελέησον.
0: Αντλάβου όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρητη. Την ημέραν πάσαν τελείαν αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτωνε τις άμενη εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών. Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Κύριε.
0: Ευχαριστούμεν σε δέσποτα φιλάνθρωπα ευεργέτη των ψυχών ημών, ότι εκ παρούσης ημέρα και δεξίως ασημάς των υπρονίων και θάνατων μυστηρίων, ορθοτόρουσον ημουδών των οδών στήριξον ημάς το φόβο στους πάντας, φρούρισον ημών την ζωή να ασφάλισε ημών τα διαβήματα ευχές και ηγεσίες της ενδόξου του εντόπου και Παρθένου Μαρίας και πάντων των Αγίων σου. Ότι εσύ ο αγιασμός ημών και στην δόξα να πέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αι.

Ευλογούντας σε Κύριε και αγιάζουν τους ψηφιοποιηθώντας, σώσουν των λαών σου και ευλόγησουν κληρονομίων σου, το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξουν, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου, σύ αυτούς αντιδόξησον θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείπηση μας τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνην το κόσμο σου δώρησε, τις Εκκλησίες σου τις ιερεύσιν, το στρατό και παντή το λαό σου, ότι πάσα δώσει αγαθή και πάντορη ματέλειον άνωθεν εστί, καταβαίνουν εξ του Πατρός των φώτων. Και

0: Ο Prism 91,6 είχε συνδεθεί με τον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Ευαγγελιστρία στη Λευκάδα για τη μετάδοση της Θείας Λειτουργίας.
1: Η ασφάλειά σας δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ανάγκη. Champion Security, Κωστής Ευάγγελος. Θωρακίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Υπερσύγχρονα συστήματα ασφαλείας για οικίες, καταστήματα και εξωτερικούς χώρους. Κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης με δυνατότητα απομακρυσμένης παρακολούθησης ακόμη και από το κινητό σας. 24-ωρη παρακολούθηση, περιπολίες, ενημέρωση σε περίπτωση συναγερμού και δυνατότητα άμεσης επέμβασης όταν υπάρχει ανάγκη. Champion Security για όλη την Δυτική Ελλάδα. Καλέστε μας για δωρεάν μελέτη στο χώρο σας. Χίλιοι και πλέον πελάτες μας εμπιστεύονται εδώ και χρόνια την ασφάλειά τους. Champion Security, Κωστής Ευάγγελος. Ασφάλεια για σας. Τηλέφωνο 26820 25 380. Λεωφόρος Ιωαννίνων 27, Πρέβεζα. Και στην Άρτα. Τηλέφωνο 26810 61613.
2: Τι προσέχω σε έναν άντρα. Α, το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Ε, τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν

0: στιγμές που απολαμβάνεις την ηρεμία. Το τραπέζι που μαζεύεται η οικογένεια και οι φίλοι. Το κρεβάτι και το στρώμα που συντροφεύουν τα όνειρά σου και χαρίζουν ενέργεια για μια υπέροχη μέρα. Τα έπιπλά μας είναι η κάθε σου στιγμή. Όνειρομ. Σύγχρονα, ποιοτικά έπιπλα για όλο το σπίτι και τον κήπο. Υψηλής αισθητικής και λειτουργικότητας. Όνειρομ από τα έπιπλα Κίτσος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 2682-041-606. Όνειρομ. Η επιλογή που ξεχωρίζει. Οι ειδήσεις που απασχολούν την Πρέβεζα. Τα θέματα που συζητούν οι πολίτες. Πολιτικές εξελίξεις. Τοπική αυτοδιοίκηση. Κοινωνία. Πολιτισμός. Συνεντεύξεις των προσώπων που διαμορφώνουν την επικαιρότητα. Πρέβεζα Report. Με ειδήσεις, σχολιασμό και αναλύσεις. Πρέβεζα Report. Με τον Μιχάλη Μίχο και την Αθηνά Παπά. Κάθε Τρίτη στις 9.30. Στο Ήπειρος στη Βιέννα. Όσα συμβαίνουν στην Πρέβεζα. Εκεί που γράφει. Η προστασία της επιχείρησής σας από πυρκαγιές και ξαφνικούς κινδύνους είναι βασική προτεραιότητα. Πυροστόπ. Ειδική στη μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων πυροπροστασίας για επιχειρήσεις κάθε μεγέθους. Πώληση και συντήρηση πυροσβεστήρων. Πυροστόπ. Εξασφαλίζουμε την πλήρη πυροπροστασία του επαγγελματικού σας χώρου. Προσφέρουμε σύγχρονα συστήματα ανίχνευσης καπνού, φλόγας και αερίων, καθώς και πιστοποιημένα συστήματα πυρανίχνευσης και κατάσβεσης. Πυροστόπ. Πάροδος Ακαρνανίας, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-25788. Πυροστόπ. Ο συνεργάτης που χρειάζεστε για την πυροπροστασία της επιχείρησής σας. Προσοχή! Ο ετήσιος έλεγχος των πυροσβεστήρων είναι υποχρεωτικός βάσει νόμου για την ασφάλεια της επιχείρησής σας.
1: Τι να λέμε τώρα! Όλα διαθερμικοί και όλα γίνονται απλά. Έχεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακά. Κλιματισμό των κορυφαίων εταιριών με εγγύηση καλύτερης τιμής. Όλα διαθερμικοί και για έναν ακόμη λόγο. Σέρβις και υποστήριξη από εξειδικευμένους τεχνικούς. Διαθερμικοί με 165 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Διαθερμικοί. Το συμφέρον σου εκεί.
2: Για την Πρέβεζα, Κώστας Γιώτης και Σία. Πάροδος Λεωφόρου Ιωαννίνων και Κοριτσάς 4. Τηλέφωνο 2682-0-22655.
0: Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο. Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζα. Καλέστε μας τώρα στο 2682-30-69-99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός στους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε. Όταν η ποιότητα συναντά την εμπειρία, το αποτέλεσμα είναι εγγυημένο. Στο ενεργειακό κατάστημα Αλεξίου Όμικρον Έψιλον από το 1988 παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι, την επιχείρηση και τα ενοικιαζόμενα δωμάτια. Πλακάκια και είδη γηινής, ηλεκτρικές και μικροσυσκευές, αντλίες θερμότητας, κλιματιστικά, ηλιακά συστήματα και λέβητες συμπύκνωσης. Μελέτη, εγκατάσταση και πλήρης τεχνική υποστήριξη από επαγγελματίες που εμπιστεύεστε. Αλεξίου Όμικρον Έψιλον, μέλος του δικτύου Διαθερμική. Καλέστε μας στο 26840-31102. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Πάργας και στο alexiouparga.gr. Στο σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και αν χρειάζεται εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 302027.

0: με σεβασμό και γνώση. Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
1: Σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super.

0: Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί.
1: See you later.
0: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Είμαι ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης και κάθε Σάββατο και Κυριακή

0: κόκαλα. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα.
1: Αυτό το Σαββατοκύριακο εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Ακού την εκπομπή «Ζω καλά» με την υποστήριξη της Εθνικής Ασφαλιστικής. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
2: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
3: Διζυγλικινικό.
2: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
3: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
1: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ενοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Την Κυριακή με την Καθημερινή, δύο εκδόσεις που αφορούν κάθε οικογένεια. Η συναισθηματική ζωή των εφήβων. Το best seller που μετατρέπει τη σύγχρονη ψυχολογική γνώση σε έναν πρακτικό οδηγό για γονείς. Συντάξεις, πότε, πώς, πόσο. Όλες οι απαντήσεις στα κρίσιμα ερωτήματα νέων και παλιών ασφαλισμένων. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
5: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
6: This is gonna be absolutely massive.
5: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
1: Στα διαζύγια είναι ειδικοί. Στον έρωτα όμως, μάλλον θα χρειαστούν δικηγόρο. Είναι ο Αντώνιος και η Κλεοπάτρα.
7: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
1: Δύο δικηγόροι. Δύο διπλανά γραφεία. Μία αιώνια κόντρα.
8: Ετοιμάσου για τη μεγαλύτερη ήττα της καριέρας σου.
1: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
9: Δεν έχεις μάθει να χάνεις.
1: Η νέα καθημερινή σειρά του Ανδρέα Γεωργίου.
7: Δεν το βρίσκεται πολύ ρομαντικό.
1: Πρεμιέρα, Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, στις 6.30 το απόγευμα, στο Sky.
10: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
11: Η κυβέρνηση θα μπορούσε να εξετάσει την προσωρινή μείωση της φορολογίας στα καύσιμα σε περίπτωση που η Ευρωπαϊκή Ένωση επιτρέψει έκτακτες εθνικές παρεμβάσεις, τονίζει ο Πρωθυπουργός στην Κυριακάτικη ανάρτησή του αναφερόμενο στην ενεργειακή κρίση. Παράλληλα, επισημαίνει ότι η κυβέρνηση προχωρά σε οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης όχι μόνο για όσους χρησιμοποιούν πετρέλαιο, αλλά και για τα νοικοκυριά που θερμαίνονται με άλλες μορφές ενέργειας. Κρίσιμη εκλογική αναμέτρηση για το γερμανό καγκελάριο Μέρτς διεξάγεται σήμερα στη Γερμανία, με τους ψηφοφόρους στο Βερολίνο και το Μεκλεμβούργο Δυτική Πομερανία να προσέρχονται στις κάλπες λίγες μόλις εβδομάδες μετά την επικράτηση του ακροδεξιού κόμματος Εναλλακτική για τη Γερμανία στη Σαξονία Ανχάλτ. Στο αυτόφορο οδηγείται σήμερα ο 14χρονος, ο οποίος φέρεται να ξυλοκόπησε άγρια το συνομιλικό σου μαθητή του στα Βρυλίσια. Το θύμα διακομίστηκε σε ιδιωτικό νοσοκομείο, κινδύνευσε να χάσει τον νεφρό του. Στο κέντρο υγείας Ευόσμου Θεσσαλονίκης χρειάστηκε να διακομιστεί μια 13χρονη, η οποία δέχθηκε επίθεση από παρέα συνομιλικών παιδιών. Στις 11 το πρωί, στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών, θα γίνει η πολιτική κηδεία της Μαργαρίτας Παπανδρέου. Συλληπιτήρια, μηνύματα και επικοινωνίες για την απώλεια της Μαργαρίτας Παπανδρέου από ένα ευρύ φάσμα πολιτικών και θεσμικών προσώπων στην Ελλάδα και το εξωτερικό έχει δεχθεί ο Γιώργος Παπανδρέου. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή μετά τις επιθέσεις των φιλοϊρανών ανταρτών Χούθη της Ιεμένης στη Σαουδική Αραβία. Ο Ντόναλντ Τραμπ επέστρεψε σπευμένα στο Λευκό Οίκο. Αμερικανικά επτάμενα τάγκερ εντοπίστηκαν να πετούν πάνω από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και τον Περσικό Κόλπο. Και ο καιρός αρέσει νεφώσει σήμερα στην Αττική. Μέχρι 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 29 στη Θεσσαλονίκη.

0: Sky σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 27 βαθμοί Κελσίου.
1: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

Καλημέρα και πάλι σε όσους είστε μαζί μας στον Sky 100,3. Συνεχίζουμε τις δεύτερες σκέψεις, επιστρέφοντας τις ειδήσεις και τις ιστορίες που αξίζουν λίγο περισσότερο χρόνο από έναν τίτλο. Και πάμε αμέσως παρακάτω.

0: Το τελευταίο διάστημα η Τουρκία ανεβάζει ξανά τους τόνους απέναντι στην Ελλάδα. Επαναφέρει με ένταση το ζήτημα της αποστρατιωτικοποίησης των ελληνικών νησιών, αντιδρά στα θαλάσσια πάρκα, στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου και στη στενότερη στρατηγική και αμυντική συνεργασία Αθήνας-Τελαβίβ. Και μέσα σε αυτή τη συγκυρία έρχεται και η μετακίνηση επίλεκτης τουρκικής μονάδας στα δυτικά παράλια απέναντι από τη Σάμο, προσθέτοντας ένα σαφές στρατιωτικό βάρος σε μια ήδη φορτισμένη περίοδο. Δεν πρόκειται βέβαια για καινούργιες τουρκικές διεκδικήσεις. Το πραγματικό ερώτημα όμως είναι το γιατί τώρα. Τι συμβαίνει στο εσωτερικό της Τουρκίας, στην οικονομία και στην πολιτική της ζωή, πώς επηρεάζει τους τουρκικούς σχεδιασμούς η μεγάλη αναδιάταξη ισορροπιών στη Μέση Ανατολή και ειδικά η αντιπαράθεση με το Ισραήλ στη Συρία. Και τελικά, ποια θέση επιδιώκει για τον εαυτό της η Άγκυρα στη νέα περιοχή που διαμορφώνεται. Το ίδιο το τουρκικό αφήγημα παρουσιάζει πλέον τη συνεργασία Ελλάδας-Ισραήλ ως μέρος μιας ευρύτερης πίεσης προς την Τουρκία. Αυτά θέλουμε να συζητήσουμε και έχουμε κοντά μας και χαιρόμαστε πολύ τον κύριο Δημήτρη Σταθακόπουλο. Καλή σας ημέρα, κύριε Σταθακόπουλο. Είναι νομικός και οθωμανολόγος, διδάκτορα του Παντίου. Καλή σας ημέρα. Πώς είστε?
1: Καλημέρα, κύριε Τρεφίδη. Καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Να ξεκινήσουμε από το βασικό, αν μου επιτρέπετε, αυτό τουλάχιστον που θεωρώ εγώ, το γιατί τώρα. Γιατί βλέπουμε την Άγκυρα να επαναφέρει με τέτοια ένταση την αποστρατιωτικοποίηση αλλά και συνολικά τις πάγιες θέσεις της στο Αιγαίο αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή?
1: Αυτό σχετίζεται με το πώς βλέπει η Τουρκία στο χωρό χρόνο τον εαυτό της. Θεωρεί ότι είναι διάδοχος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Και σύμφωνα με το Μισάκ Ιμιλί, τον εθνικό όργο που δώσανε μόλις γίνανε νέα Τουρκία από τις 29 Οκτωβρίου του 1923 και μετά, θεωρούν ότι αδικήθηκαν από τη συνθήκη της Λοζάνης και αργότερα και από τη συνθήκη του Μοντρέ και από τη συνθήκη των Παρισιών του 1947. Μέχρι και σήμερα, οτιδήποτε γίνεται, θεωρούν ότι αν δεν ερμηνεύεται άλλα Τούρκα, δηλαδή υποκειμενικά, αυτό αδικεί την Τουρκία. Και ως εκ τούτου, η Τουρκία πρέπει να διεκδικεί τη θέση της, η οποία δεν είναι μια περιφερειακή δύναμη κατά αυτήν, όπως οι υπόλοιποι θεωρούμε, αλλά είναι μια κεντρική δύναμη. Μια δύναμη η οποία πρέπει να έχει πρωτεύοντα ρόλο όχι μόνο στην Ανατολική Μεσόγειο, αλλά στο παγκόσμιο γίγνεσθε. Πρέπει να ερωτάται δηλαδή για τα πάντα και σε οτιδήποτε γίνεται έργο στην περιοχή, είτε είναι αμυντικό, είτε είναι ενεργειακό, είτε αναπτυξιακό, η Τουρκία θεωρεί ότι πρέπει να συμμετέχει, όχι απλώς να ερωτάται, αλλά να συμμετέχει με όφελος και μάλιστα όχι με ένα όφελος σε επίησης όρης, με ένα όφελος της λογικής της Λεόντιο συμφωνίας. Δηλαδή θα παίρνει τη μερίδα του Λέοντος λόγω έκτασης και πληθυσμιακής και γεωγραφικής. Ως εκ τούτου λοιπόν, αυτό είναι το δικό της αφήγημα εδώ και 100 χρόνια τουλάχιστον. Το υπηρετούν οι πάντες και το τελευταίο τέταρτο του αιώνα, 25 χρόνια και περίπου, το υπηρετεί και ο νυν πρόεδρος και παλιότερα ως πρωθυπουργός που ήταν και τώρα πρόεδρος Δημοκρατίας Τουρκίας, ο Ερντογάν. Απ' την άλλη μεριά όμως, στο συγκεκριμένο momentum, στη συγκεκριμένη στιγμή, όλο αυτό το αφήγημα και που το ένα δεν αναιρεί το άλλο από αυτό που θα πω τώρα. Ναι. Δηλαδή σαφώς έχει διεκδικήσεις και θεωρεί τον εαυτό της αυτού που είπα προηγουμένως, όμως στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα πηγαίνουμε σιγά σιγά προς τις εκλογές που θα γίνουν το Μάιο του 28, πλην όμως αν γίνουν το Μάιο του 28 με το ισχύον τρέχον σύνταγμα, ο πρόεδρος Ερντογάν δεν θα μπορεί να ξανά είναι υποψήφιος. Όμως τι ακούμε συνέχεια από όλους τους επίσημους και τα επίσημα στόματα, δεν το έχει πει ακόμα ίδιος, το λένε όμως άλλοι επίσημοι, ότι θέλει να ξανά είναι υποψήφιος και θα ξαναδιοικήσει την Τουρκία για άλλη μια πενταετία. Πώς μπορεί να γίνει αυτό και να παρακαμφθεί αυτό εφόσον το Σύνταγμα το απαγορεύει? Είναι δύο οι τρόποι. Ο ένας είναι να χρησιμοποιήσει το άρθρο 175 του τουρκικού συντάγματος, το οποίο αναφέρεται στην αναθεώρηση του άρθρου 101, όπου οι θητείες από δύο να γίνουν τρεις. Όμως για να συμβεί αυτό πρέπει να το προτείνουν 200 βουλευτές από τους 600, δηλαδή το 1 τρίτο. Το έχει μαζί με το ΜΕΧΑΠΕ και μαζί με κάποιους άλλους ανεξάρτητους και αποκομμένους την πρόταση. Πρέπει όμως 360 να προτείνουν, που δεν τους έχει, να προτείνουν δημοψήφισμα, και αν μαζέψει 400, που πολύ περισσότερο δεν τους έχει, μπορεί να κάνει αλλαγή του συντάγματος αναθεώρηση χωρίς να χρειαστεί δημοψήφισμα. Όμως υπάρχει μια πιο εύκολη λύση σε εισαγωγικά, είναι το άρθρο 116, το οποίο αναφέρεται σε πρόωρες εκλογές. Λέει εκεί λοιπόν ότι αν γίνουν πρόωρες εκλογές, τότε η θητεία, η τρέχουσα του Προέδρου, η δεύτερη τρέχουσα θητεία, μηδενίζει και εκλαμβάνεται εξ αρχής. και ενώ πρακτικά θα είναι τρίτη θητεία, συνταγματικά θα λογίζεται ως δεύτερη, συνέχεια της μη περατοθήσεως λόγω των πρόωρων εκλογών. Και προσέξτε, όχι για το υπόλοιπο της θητείας, αλλά μια θητεία εξ αρχής για 5 χρόνια. Για να επικαλεστεί το άρθρο 116 όμως χρειάζεται ένα μείζωνα εθνικό, μείζωνα εθνικό θέμα. Αυτό λοιπόν ποιο μπορεί να είναι? Μπορεί να είναι η κρίση της οικονομίας, η κρίση στο Μεσανατολικό, η κρίση με το Ισραήλ, η κρίση με την Ελλάδα ή όλα αυτά μαζί.
0: Και επειδή το έχετε φέρει στο εσωτερικό πολύ όμορφα, να πάμε λίγο να το δούμε. Υπάρχει οικονομική πίεση στην Τουρκία, υπάρχει μεγάλη πολιτική πόλωση και κατά διαστήματα μάλιστα και με έντονη νευρικότητα ακόμη και στις αγορές. Τι Τουρκία έχει σήμερα απέναντι του Ερντογάν και πόσο αυτά τα εσωτερικά δεδομένα επηρεάζουν πραγματικά την εξωτερική πολιτική, χωρίς να πέσουμε στην εύκολη εξήγηση ότι κάθε ένταση στο Αιγαίο είναι απλώς εξαγωγή εσωτερικών προβλημάτων, έτσι.
1: Ναι. Πολύ σωστά το λέτε. Λοιπόν, η Τουρκία από την εποχή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας έχει δύο τομείς εσωτερικούς πολύ ισχυρούς, οι οποίοι συγκρούονται πάντοτε αενάως. Το ένα είναι το σαριά, δηλαδή το ιερό, και το άλλο είναι το κοσμικό, το λαϊκ, όπως το λένε, λαϊκό δηλαδή, το κοσμικό. Αυτά συγκρούονται μεταξύ τους. Κάποτε το ιερό ήταν οι ουλεμάδες μαζί με τον Σουλτάνο και το κοσμικό, περιέργως πώς, ήταν οι γενίτσαροι, δηλαδή το στράτευμα. Στην πορεία αυτό συνεχίστηκε να είναι το κοσμικό, το λαϊκ, με το κεμαλικό και τους κεμαλιστές γενικώς, και το ιερό, το σαριάτ, να έχει εξαφανιστεί. Το επανέφερε ο Ερντογάν. Ο Ερντογάν αυτή τη στιγμή λοιπόν προσπαθεί να τα συγκεράσει αυτά τα δύο και να πει ότι εγώ εκπροσωπώ και το λαϊκό, το κοσμικό τμήμα του λαού, εγώ εκπροσωπώ και το ιερό. Εν τούτης, το ΤΣΕΧΑΠΕ, το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, το οποίο πλέον να πούμε ότι δεν είναι αντιπολίτευση, έχει πέσει στις 34 μόλις έδρες και αντιπολίτευση αριθμητικά αυτή τη στιγμή είναι το γενή παρτί, το νέο κόμμα το οποίο έχει κάνει ο ΖΕΛ που έφυγε από το ΤΣΕΧΑΠΕ και ο φυλακισμένος Ιμάμογλου, αυτή πρέπει να λογίζεται ως αριθμητικά σε 94 έδρες αντιπολίτευση του Ερντογάν, αλλά όχι ισχυρή ούτως ώστε να τον κλονίσει και να το βάλει αναχώματα σε αυτά τα οποία εργάζεται. Από την άλλη μεριά υπάρχει πληθυσμιακά μια Τουρκία η οποία χωρίζεται σε Κούρδους, σε Ανατολία και σε Ευρωπαϊκή Τουρκία. Αυτοί μεταξύ τους έχουν τεράστιες διαφορές, όχι μόνο παιδευτικού, εκπαιδευτικού επίπεδου, αλλά και κυρίως νοοτροπίας και λογικής επί της κάλπης. Ναι. Ο Ερντογάν ποντάρει και πόνταρε κυρίως στην Ανατολία και σε ένα κουρδικό κόμμα, το οποίο το κουρδικό κόμμα δεν είναι μόνο το φιλοκουρδικό αριστερό κόμμα το οποίο γνωρίζουμε. Πρέπει να πούμε ότι στην Τουρκία δεν είναι όλοι Κούρδοι αριστεροί, ότι ψηφίζουν όλοι το φιλοκουρδικό κόμμα. Υπάρχουν και άλλοι πάρα πολλοί οι οποίοι ψηφίζουν συστημικά κόμματα, δηλαδή το ΤΣΕΧΑΠΕ και το και τώρα το Γενή Παρτί, αλλά και βεβαίως το ΑΚΕΠΕ, το κόμμα του Ερντογάν. Αλλά υπάρχει και το Χιντά Παρτί, ένα κόμμα ισλαμικό κουρδικό, το οποίο στηρίζει αναφανδόν τον Ερντογάν. Άρα λοιπόν, στο θέμα της οικονομίας, για να έρθουμε, υπάρχει το εξής θέμα. Υπάρχει πάρα πολύ μαύρη οικονομία, την οποία αντιλαμβανόμαστε έστω και ως επισκέπτες στην Τουρκία. Δεν ανάγκη δηλαδή να γνωρίζεις βαθιά τα θέματα Τουρκίας, το βλέπεις, είναι ορατό. Γι' αυτό το λόγο, πέραν του αστυνομικού κράτους το οποίο υπάρχει, δεν υπάρχουν εξεγέρσεις και διαδηλώσεις για θέματα οικονομίας, παρότι η οικονομία απένειται. Γιατί συμβαίνει αυτό? Διότι κάνουν τα στραβά μάτια οι αρχές στην παραοικονομία, στη μαύρη οικονομία, η οποία σχετίζεται όχι μόνο με το γνωστό παρεμπόριο μαϊμού προϊόντων που γνωρίζουμε, αλλά κυρίως στηρίζεται στη διακίνηση ναρκωτικών, όπλων, χρυσού, ενέργειας, δηλαδή μαύρο εμπόριο, μεταπόληση ή μεταεπιβίβαση, ουσιαστικά μεταφόρτωση για την ακρίβεια, προϊόντων σε περιοχές της Τουρκίας ενεργειακών, και βεβαίως και το θέμα του τράφικινγκ ανθρώπων. Ως εκ τούτου λοιπόν υπάρχει μια τεράστια κοινωνία η οποία θα την έλεγα ότι είναι όλοι μέσα στην δόλια και μέσα στις ενέργειες τις παράνομες, αλλά λειτουργούν στις παρυφές όλων αυτών, έστω και αν μπορούν να βγάλουν τα προστοζήνει λίγο παραπάνω από αυτό που παίρνει, δεδομένου ότι ο μέσος μισθός στην Τουρκία είναι 400 δολάρια το μήνα.
0: Άρα υπό το φόντο και της ανοχής της κυβέρνησης των αρχών, για να μπορέσει η οικονομία να λειτουργήσει, να πέσει ρευστόχο, να υπάρχει χρήμα μέσα στην οικονομία.
1: Ακριβώς, και να μην υπάρχουν οι κοινωνικές εντάσεις.
0: Μάλιστα.
1: Ακριβώς.
0: Να ανοίξουμε λίγο και αν θέλετε περισσότερο την εικόνα, να ξαναβγούμε λίγο εκτός συνόρων Τουρκίας, αλλά βεβαίως με φόντο πάντα την Άγκυρα. Αλλά ανοίξουμε λίγο περισσότερο την εικόνα. Συρία, μέτωπο Συρίας, Ισραήλ, Ρωσία, ΝΑΤΟ, Ανατολική Μεσόγειος. Ποια είναι σήμερα αυτή η μεγάλη στρατηγική στόχευση της Τουρκίας? Τι είδους περιφερειακή δύναμη εκτιμάται ότι έχει βάλει στο στόχαστο, στο τραπέζι ο Ταγίπ Ερντογάν και θέλει να είναι η Τουρκία σε 5 ή 10 χρόνια?
1: Βεβαίως, ο Ερντογάν όταν γιόρτασε τα 100 χρόνια της τουρκικής δημοκρατίας, 29 Οκτωβρίου του 2023, γιόρτασε τα 100 χρόνια τουρκικής δημοκρατίας, είπε το αφήγημα και το όραμα της νέας Τουρκίας που αφήνει στο νέο αιώνα, τον αιώνα του Ερντογάν, τον οποίο έχει ξεκινήσει εδώ και 25 χρόνια. Λέει λοιπόν ότι θα ήθελε το 2053 η επίγονή του, στα 600 χρόνια από την άλωση, βάζει ιστορικά δεδομένα πάντοτε και συμβολισμούς, θα ήθελε η Τουρκία να είναι στο G20, τώρα θα ήθελε να είναι στο G7.
0: Ναι, ναι.
1: Λέει λοιπόν το 2071, που θα είναι 1000 χρόνια από τη μάχη του Μάτζικερτ και της παρουσίας των Τουρκομάνων στην Ανατολία και γενικώς στη Μικρά Ασία, ότι θα ήθελε να είναι στις τρεις χώρες, που ηγέτιδες χώρες που θα ορίζουν το μέλλον της ανθρωπότητας. Θα μου πείτε φλιναφλήματα. Κατά το δικό τους αφήγημα, όχι. Αυτό πιστεύουν και έτσι οικοδομούν ακόμα και τη νέα γενιά, τη δομούν τη νέα γενιά μέσα εκπαιδευτικά βιβλία. Μην ξεχνάμε ότι τώρα βγήκαν και τα καινούργια βιβλία που δείχνουν τον τουρκικό κόσμο, ο οποίος δεν έχει μία συνέχεια, ένας ασυνέχεια, παρότι υπάρχουν συγγενείς γλώσσες και πολιτιστικά συγγενείς στοιχεία, που ξεκινάει από τα όρια Αλτάη και φτάνει μέσα στα Βαλκάνια. Θέλω να δείξει δηλαδή το μεγαλείο της Τουρκίας, που δεν είναι Τουρκία όλο αυτό. Έτσι,
0: και
1: είναι...
0: το είχε πει νομίζω και ο Ταγίπ Ερντογάν ξεκάθαρα εδώ και χρόνια μιλώντας για την Τουρκία, την πατρίδα της καρδιάς, έτσι.
1: Ακριβώς, η πατρίδα της καρδιάς, τα σύνορα της καρδιάς κτλ. Τα οποία είναι πολύ μεγαλύτερα από τη γαλάζια πατρίδα, η οποία σχετίζεται κυρίως εδώ στην Ανατολική Μεσόγειο. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι η Τουρκία τον εαυτό της δεν τον βλέπει διαχρονικά ως περιφερειακή δύναμη όπως λέμε εμείς οι Δυτικοί και οι Έλληνες, αλλά τη βλέπει ως κεντρική δύναμη. Βλέπει λοιπόν ότι είναι μια δύναμη η οποία σχετίζεται με το μέλλον της ανθρωπότητας και ότι σε κάθε περίπτωση ό,τι συμβαίνει στην Ανατολική Μεσόγειο η Τουρκία πρέπει να έχει λόγο. Να έχει λόγο όχι μόνο δίδοντας άδεια, αλλά να συμμετέχει σε οτιδήποτε αναπτυξιακό, στρατιωτικό ή ενεργειακό συμβαίνει στην Ανατολική Μεσόγειο. Πρέπει να ερωτάται, να συμμετέχει και μάλιστα να συμμετέχει αναλογικά με το μέγεθός της, το γεωγραφικό και το πληθυσμιακό. Δηλαδή, όχι να παίρνει ένα ποσοστό, παραδείγματος χάρη σε ένα consortium, σε μια κοινοπραξία ενός έργου το οποίο γίνεται, αλλά να συμμετέχει σύμφωνα με τον όγκο της. Άρα λοιπόν να έχει μια λεόντια συμφωνία. Άρα να παίρνει τη μερίδα του λέοντος εν ολίγης. Έτσι βλέπει τον εαυτό της και θεωρεί ότι σε βάθος χρόνου από τις διεθνείς συνθήκες, αρχίζοντας από τη συνθήκη της Λοζάνης μέχρι του Μοντρέ του 36, μέχρι του Παρισίου του 47 και μέχρι σήμερα, οτιδήποτε γίνεται στο οποίο δεν συμμετέχει η Τουρκία, ότι η Τουρκία είναι αδικημένη. Θεωρεί ότι σύμφωνα με το Μισάκ Ιμιλί, τον εθνικό όρκο που έδωσαν επί Κεμάλ και το οποίο συνέχισε να αναφέρει τον Νιχάτ Ερίμ, γνωστός λόγιος, νομικός, κοινωνιολόγος, Τούρκος δεκαετίας του 50 που έγινε και πρωθυπουργός το 1971 και δολοφονήθηκε από τουρκική τρομοκρατική οργάνωση το 1980, έλεγε ότι η Τουρκία πρέπει πάντοτε να διεκδικεί αυτά τα οποία της στέρισε ο χρόνος και η κακή δυτική ευρύτερα, μέσα σε αυτούς βάζουν και τους Έλληνες, όπου πρέπει να τα διεκδικεί συνεχώς de facto και σε βάθος χρόνου, αν βρεθεί ενώπιον ενός διεθνούς δικαστηρίου ή μιας διεθνούς διαιτησίας, επιδιαιτησίας, διαμεσολάβησης, να τα διεκδικήσει και de jure. Το έχει κάνει αυτό στην ιστορία η Τουρκία ή προσπαθεί να το κάνει, ναι. Το έκανε το 1939.
0: Σωστά.
1: Στέλνοντας επίκους στην Αλεξανδρέτα, όπου ζήτησε από την τότε γαλλική εποπτεία, λόγω της συνθήκης Λοζάνης, υπήρχε εποπτεία στη Συρία από τους Γάλλους, να γίνει ένα δημοψήφισμα για το που θέλει να πάει ο πληθυσμός της Αλεξανδρέτας. Έγινε το δημοψήφισμα, το επικύρωσαν οι Γάλλοι και οι κάτοικοι, οι οποίοι ήταν έπικοι ουσιαστικά, ζήτησαν με ένα είδος χρησικτησίας, να το πω έτσι, να βρεθούν και να πάνε στην Τουρκία, όπως και βρίσκονται μέχρι σήμερα. 87 χρόνια μετά η Συρία δεν το αποδέχεται, παρόλα αυτά η Αλεξανδρίδα βρίσκεται στην Τουρκία. Αυτό θέλει να κάνει και στα κατεχόμενα της Κύπρου κάποια στιγμή, δηλαδή να πει ότι επειδή βρίσκομαι ήδη 52 χρόνια εκεί ή 55 ή 60 κάποια στιγμή, αν βρεθούν ποτέ τα θέματα αυτά προς επίλυση, να πει ότι τα δικαιούμαι, διότι έχω κάνει ένα είδος σε εισαγωγικά σε συκτησία, παρότι το διεθνές δίκαιο δεν αναγνωρίζει χρησικτησία. Εν τούτης η Τουρκία καταφέρνει με τις πιέσεις και με τις καταστάσεις που δημιουργεί τελικά να αποδέχονται η τρίτη, η διεθνής κοινότητα να αποδέχεται τα θέλω της.
0: Και νομίζω και ο Σταθακόπουλε το έχει επικοινωνήσει και το προηγούμενα χρόνια με δηλώσεις αξιωματούχων ότι έχει μια τέτοια στόχευση. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό που αναφέρατε πριν, ότι το προπαγανδίζει, το επικοινωνεί αυτό και στο εσωτερικό της Τουρκίας. Το παράδειγμα που φέρατε για τα βιβλία, για τα σχολεία και το πώς διαμορφώνει μια καινούργια κοινωνία είναι σημαντικό. Και αν θέλετε, μόνο και προς το τέλος, μέσα σε αυτόν τον ευρύτερο σχεδιασμό που μας αποτυπώνεται, πού τοποθετεί πλέον η Άγκυρα τότε την Ελλάδα, ως αντίπαλο με τον οποίο θέλει να επιβάλλει μια ευρύτερη διαπραγμάτευση, ως εμπόδιο σε περιφερειακούς σχεδιασμούς όπως μας τους αποτυπώσατε ποιο είναι το τελικό σχέδιο, ή ως ένα γείτονα με τον οποίο αργά ή γρήγορα θα πρέπει να βρεθεί ένας λειτουργικός τρόπος συνύπαρξης?
1: Η Τουρκία θεωρεί ότι η σχέση της με την Ελλάδα είναι όπως ήταν κάποτε το οικογενειακό δίκαιο πριν το 1981, που έλεγε σαν ένα γάμο είναι οι δύο σύζυγοι, όπου ένας είναι ο άντρας και η άλλη είναι η ύπανδρος γυνή. Η υπό τον άντρα γυναίκα, η οποία ακούει τον άντρα. Άρα λοιπόν, αντιλαμβάνεται την όποια συμφωνία με την Ελλάδα, ότι το ρόλο του άντρα, του συζύγου, θα τον παίζει πάντοτε η Τουρκία, και το λόγο, το, τη θέση, το ρόλο της υπάνδρου γυναικός που θα ακούει το σύζυγο θα είναι η Ελλάδα. Μαζί θα είμαστε σε μια συμφωνία μεν, αλλά θα ακούμε και θα εφαρμόζουμε αυτά, θα μας υποδεικνύει η Τουρκία, προσέξτε, για δικό της όφελος μεν, αλλά κυρίως, τάχα μου, και για δικό μας όφελος.
0: Ναι.
1: Για να μην έχουμε εντάσεις, να μην έχουμε τριβές και για να έχουμε μια καλή συμφωνία, έναν καλό σε εισαγωγικό γάμο. Αυτό φαντάζεται, αυτό θέλει και αυτό θέλει να κάνει και στο Αιγαίο.
0: Μάλιστα. Κύριε Σταθακόπουλε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συζήτηση. Ήταν ο κύριος Σταθακόπουλος, διδάκτορ Παντίου, νομικός και οθωμανολόγος. Γιατί στα ελληνοτουρκικά έχει σημασία να μην μένουμε μόνο στη δήλωση της ημέρας ή στην επόμενη αντίδραση της Αθήνας. Πρέπει να βλέπουμε τι αλλάζει μέσα στην ίδια την Τουρκία, πώς μετακινούνται οι ισορροπίες γύρω της και πώς όλα αυτά εντάσσονται και στην μεγαλύτερη στρατηγική εικόνα της Άγκυρας απέναντι στην Ελλάδα αλλά και στην ευρύτερη περιοχή.
2: Έχουμε ζήσει πολλά και θα ζήσουμε άλλα τόσα. Μαζί έχουμε δημιουργήσει κάτι όμορφο και οικείο. Ένα στέκι παρείστικο με αγάπη για το καλό φαγητό. Φαγητοποτείων μαζί. Μετά από όλα αυτά τα χρόνια που μαζί τα φάγαμε, συνεχίζουμε με το ίδιο αστήρευτο μεράκι και κέφι να εμπνεώμαστε από την ελληνική κουζίνα, βάζοντας τις δικές μας εφάνταστες πινελιές. Σας περιμένουμε στο γνωστό όμορφο χώρο μας, δίπλα στη θάλασσα, για να συνεχίσουμε να περνάμε ακόμα καλύτερα σαν μια παρέα. Φαγητοποτείων μαζί. Υπεύθυνος Δημήτρης Κάτσος. Στην πλατεία Φίνικα, στην Ανατολική Παραλία Λευκάδας. Τηλέφωνα κρατήσεων 26450-24477. Μαζί στην απόλαυση.
3: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point. Απόσταξης, μακρόχρονης παλαίωσης, Single Malt Blend. Κάθε ποτό έχει τη δική του ταυτότητα που ταιριάζει σε κάθε περίσταση. Κάθε ποτό βρίσκει τη θέση που του αξίζει στην Κάβα Γκάβας, Λεωφόρος Ειρήνης 5, Πρέβεζα, 26820-60800 και στο winepoems.gr. Ιστορίες που μας εμπνέουν.
2: Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Home Line. Επίπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα, εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη, όσο και για τον επαγγελματία, με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Home Line, Στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-23188. Χώροι με άποψη και διαχρονικό design.
3: Κάνε κλικ στο κόσμο της ενημέρωσης. Λευκάδα.today.gr. Μάθε τα πάντα, γρήγορα και έγκυρα. Πληκτρολόγησε Λευκάδα.today.gr. Τα νέα της Λευκάδας στην οθόνη σου.
4: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
5: Στην Κιβωτό.
4: Και πού είναι αυτό?
5: Περίμενε να πάρω τον ΝΟΕ τηλέφωνο.
6: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
7: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
6: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννοπλου.
7: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-026-191.
6: Φύγαμε για Κιβωτό! Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννοβλου.
8: Η Τεμέτερον μεγαλώνει την ομάδα της και αναζητά προσωπικό για το κατάστημά της στην Άρτα. Ζητούνται για άμεση πρόσληψη πολιτής, κόφτης κρεατών, καθώς και έμπειρος ψήστης και τυλιχτής. Οι θέσεις αφορούν το κατάστημα της Τεμέτερον στην Πέτρου Γαρουφαλιά 10, στην Άρτα. Για περισσότερες πληροφορίες και επικοινωνία, καλέστε στο 26810-77-888. Τεμέτερον. Γίνε και εσύ μέλος της ομάδας μας.
3: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της δροσιάς, στο κτίριο Δεπόν.
9: Οχ, μείναμε από καύσιμα.
10: Άραξον.
9: Τι άραξον, παιδάκι μου, πού θα βρούμε τώρα? Και άναψε και το λαμπάκι για τα λάδια, καήκαμε.
10: Άραξον λέμε.
9: Άραξον και άραξον, μόνο αυτό ξέρεις να λες.
10: Δεν λέω άραξον, λέω άρα άξον. Αλλά δεν ακούς.
11: Ψάχνεις οικονομικά καθαρά καύσιμα δίπλα σου? Άξον.
6: Βενζίνη, δίζελ και υγραέρια κίνησης, καθώς και όλη η γκάμα λιπαντικών σε τιμές χοντρικής.
11: Πέλετ Α1 και μπαταρίες Βάρτα.
6: Πλήρως εξοπλισμένο πλυντήριο αυτοκινήτων.
11: Σε 4 σημεία κοντά σου. Λεωφόρος Ιωαννίνων 369.
6: 8 χιλιόμετρο Πρεβέζης Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26820-41555.
11: Στο Λούρο Πρέβεζας.
6: Και τώρα κοντά σας στην Άρτα, στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνο 26810-21662.
11: Πρατήρια καυσίμων Άξον.
6: Άρα, Άξον.
2: Είτε τέλος στην ανεπιθύμητη τριχοφυΐα. Το Κέντρο Αισθητικής και Λέιζερ Μορφή κάνει την αποτρίχωση μια μοναδική και ευχάριστη εμπειρία για γυναίκες και άντρες. Αποτρίχωση λέιζερ με την πιο προηγμένη μέθοδο. Επιτρέπει την αποτρίχωση και σε πιο σκούρες επιδερμίδες, ακόμα και το καλοκαίρι, δημιουργώντας άνετη και ευχάριστη αίσθηση σε πολύ πολύ μικρό χρόνο εφαρμογής με απόλυτη ασφάλεια. Αποτρίχωση άπειλους. Καταστρέφει τα αναγεννητικά κύτταρα του τριχικού θύλακα, προσφέροντας μόνιμη αποτρίχωση ακόμα και σε λευκές τρίχες ή χνούδι, εκεί που το λέιζερ δεν έχει αποτέλεσμα. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στη μορφή για μια δωρεάν διάγνωση και ενημέρωση για την πιο αποτελεσματική μέθοδο που ταιριάζει στις ανάγκες σας. Κέντρο Αισθητικής και Λέιζερ Μορφή. Λεωφόρος Ειρήνης και Πολυτεχνείου 19. Τηλέφωνο 26820-21401. Επιστημονική υπεύθυνη Γιώργου Ευδοκία. Αισθητικός κοσμητολόγος με επιμόρφωση στα λέιζερ. Μορφή. Αναδεικνύουμε την ιδανική μορφή σας.
3: Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 11.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 11, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Η κυβέρνηση θα μπορούσε να εξετάσει την προσωρινή μείωση της φορολογίας στα καύσιμα σε περίπτωση που η Ευρωπαϊκή Ένωση επιτρέψει έκτακτες εθνικές παρεμβάσεις χωρίς αυτές να προσμετρώνται στα όρια δαπανών, τονίζει ο Πρωθυπουργός στην Κυριακάτικη ανάρτησή του, αναφερόμενο στην ενεργειακή κρίση. Επισημαίνει ότι τις επόμενες μέρες θα ανακοινωθεί μια σημαντική παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης, ώστε η τιμή εκκίνησης να δημορφωθεί κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο. Παράλληλα, η κυβέρνηση προχωρά σε οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, όχι μόνο για όσους χρησιμοποιούν πετρέλαιο, αλλά και για τα νοικοκυριά που θερμαίνονται με άλλες μορφές ενέργειας. Επίσης, επαναλαμβάνει ότι επεκτείνεται η επιδότηση στο ντίζελ για όλο τον Οκτώβριο. Χωρίς τις αισθήσεις του, ανασύρθηκε σήμερα το πρωί από τις πυροσβεστικές δυνάμεις άνδρας από γιο αυτοκίνητο στο Κρίκελο Βρετανίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, το αυτοκίνητο εξατράπει τις πορείες του με αποτέλεσμα την πτώση του σε γκρεμό. Στο αυτόφορο οδηγείται σήμερα ο 14χρονος, ο οποίος φέρεται να ξυλοκόπησε άγρια το βράδυ της Παρασκευής τον συνομήλικο συμμαθητή του Σταυρηλίσια. Από την επίθεση, το παιδί τραυματίστηκε σοβαρά, κυρίως στην περιοχή των πλευρών. Το θύμα διακομίστηκε σε ιδιωτικό νοσοκομείο, ενώ κινδύνευσε να χάσει τον νεφρό του. Στο κέντρο υγείας Ευόσμου Θεσσαλονίκης χρειάστηκε να διακομιστεί μια 13χρονη, η οποία δέχθηκε επίθεση από παρέα αγοριών και κοριτσιών ηλικίες 12 και 13 ετών στους αμπελόκηπους. Αναζητούνται οι ανήλικοι που εμπλέκονται στο περιστατικό. Στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών γίνεται αυτή την ώρα η πολιτική κηδεία της Μαργαρίτας Παπανδρέου. Συλληπιτήρια, μηνύματα και επικοινωνίες για την απώλεια της Μαργαρίτας Παπανδρέου από ένα ευρύ φάσμα πολιτικών και θεσμικών προσώπων στην Ελλάδα και το εξωτερικό έχει δεχθεί ο Γιώργος Παπανδρέου. Κρίσιμη εκλογική αναμέτρηση για το γερμανό καγκελάριο Μέρτς διεξάγεται σήμερα στη Γερμανία, με τους ψηφοφόρους στο Βερολίνο και το Μεκλεμβούργο Δυτική Πομεραρία να προσέρχεται στις κάλπες λίγες μόλις εβδομάδες μετά την εκλογική επέλαση του ακροδεξιού κόμματος Εναλλακτική για τη Γερμανία στη Σαξονία Ανχάλτ. Σύμφωνα με τις τελευταίες μετρήσεις του ZDF στο Μεκλεμβούργο, το κόμμα του Μέρτς, η Χριστιανική Δημοκρατική Ένωση Γερμανίας, καταλαμβάνει μόλις 6%. Στο Βερολίνο η τελευταία δημοσκόπηση έδινε 22% στην αριστερά και 20% στο ZDU. Επανέρχεται στις προκλήσεις για το Αιγαίο και τα νησιά ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν. Δεν αποδεχόμαστε σε καμία περίπτωση τη στρατιωτικοποίηση των νησιών που έχουν αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς, ανέφερε χαρακτηριστικά. Παρακολουθούμε τα ζητήματά μας με πολύ μεγάλη σοβαρότητα. Αν όμως υπάρξει πρόθεση να προχωρήσουν παραπέρα, τότε η σοβαρότητα και η ισχύ της Τουρκίας είναι γνωστές σε όλους, σημείωσε ο Φιντάν. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή μετά τις επιθέσεις των φιλοϊρανών ανταρτών Χούθη της Ιεμένης στη Σαουδική Αραβία. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επέστρεψε σπευσμένα στο Λευκό Οίκο. Αμερικανικά επιτάμενα τάνκερ εντοπίστηκαν να πετούν πάνω από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και τον Περσικό Κόλπο. Η πολιτική άμυνα της Σαουδικής Αραβίας προειδοποίησε χθες τους κατοίκους του Ριάντ και άλλων περιοχών για πιθανό κίνδυνο αεροπορική επίθεση. Το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών προέτρεψε με κατεπήγουσα προειδοποίηση τους Αμερικανούς πολίτες να αποχωρήσουν άμεσα από περιοχές της Μέσης Ανατολής. Το Ιράν δεν θα ξανανοίξει τα στενά του ορμού έως ότου ικανοποιηθούν οι όροι του και εφαρμοστούν οι αμερικανικές δεσμεύσεις, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Γκαλιμπάφ. Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Παναθηναϊκός ήταν ο μεγάλος νικητής του 8ου τουρνουά, Παύλος Γιαννακόπουλος, καθώς επικράτησε του ΠΑΟΚ 87-81. Στο μικρό τελικό, η Παρτιζάν νίκησε την Μπουρκ με σκορ 101-77. Η Ρεάλ κατέκτησε το πρώτο Super Cup της Ευρωλίγκας που πραγματοποιήθηκε στο Αμπουντάμπι, καθώς νίκησε τον Ολυμπιακό με 93-89 στον τελικό. Για την πέμπτη αγωνιστική της Super League, η Κηφισιά νίκησε 2-1 τον Ατρόμητο, ενώ χωρίς τέρματα έληξε η αναμέτρηση Άρης Ηρακλής. Να ολοκληρώσουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Λίγες αραιές νεφώσεις αναμένονται σήμερα στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρη 4 με 5 μποφόρ και ανατολικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 30 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται λίγες νεφώσεις, που το μεσημέρι και το απόγευμα στα επιρροτικά θα αυξηθούν και σε Ήπειρο, Μακεδονία και Θεσσαλία θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν βόρη 5 με 6 μποφόρ και τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα ξεπεράσει τα επιρροτικά τους 30 βαθμούς. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική
2: διεύθυνση. Η εταιρεία Botios με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Botios. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας. σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Μόνο που δεν μιλά για αυτοκίνητα. Ο Πολ Ρόμπερτς είχε αρχίσει να το γράφει ήδη από το 1973 σε ένα μικρό δωμάτιο στο Hammersmith του Λονδίνου, που όπως θυμόταν αργότερα μοιραζόταν με ένα ποντίκι και ένα πολύ θορυβώδες ψυγείο. Πίσω από το τραγούδι βρισκόταν ένας χωρισμός. Οι στίχοι αποτυπώνουν εκείνες τις αντιφατικές σκέψεις που ακολουθούν το τέλος μιας σχέσης και την προσπάθεια να ξαναπάρεις τον έλεγχο της ζωής σου. Το τραγούδι είχε ηχογραφηθεί αρχικά ως demo, αλλά εκείνη η εκδοχή δεν κυκλοφόρησε ποτέ. Χρόνια αργότερα το υλικό ξαναδουλεύτηκε και το Driver Seat έγινε η μεγάλη διεθνής επιτυχία του συγκροτήματος. Και το καλοκαίρι του 1979 ήταν γεμάτο αλλαγές. Στη Βρετανία η Margaret Thatcher είχε μόλις γίνει πρωθυπουργός, ανοίγοντας μια εντελώς διαφορετική πολιτική και οικονομική περίοδο. Στις Ηνωμένες Πολιτείες τον Ιούλιο ο Τζίμι Κάρτερ μιλούσε στους Αμερικανούς για μια κρίση εμπιστοσύνης, για μια κοινωνία που αμφέβαλε όλο και περισσότερο για τους θεσμούς της και για το μέλλον. Και στην Ελλάδα λίγο νωρίτερα στο Ζάπιο είχε υπογραφεί η συνθήκη προσχώρησης στις ευρωπαϊκές κοινότητες. Μια χώρα που μόλις είχε αφήσει πίσω της τη δικτατορία επιχειρούσε και αυτή να ορίσει την κατεύθυνσή της. Και κάπου εκεί ο τίτλος αποκτά άλλο νόημα, όχι ποιος κρατά το τιμόνι ενός αυτοκινήτου, αλλά ποιος κρατά το τιμόνι της δικής του ζωής.

0: Τα σχολεία άνοιξαν και μαζί επέστρεψε μια πολύ καθημερινή συζήτηση για κάθε οικογένεια. Τι θα φάει το παιδί πριν φύγει από το σπίτι, τι θα πάρει μαζί του, τι θα αγοράσει στο διάλειμμα και τελικά πόσο εύκολο είναι μέσα στην πίεση της καθημερινότητας να τρώει πραγματικά σωστά. Η συζήτηση έχει φέτος και μια επιπλέον αφορμή. Από τη νέα σχολική χρονιά αλλάζουν οι κανόνες στα κηλικεία. Περιορίζονται ζάχαρη, αλάτι, κορεσμένα λιπαρά. Βγαίνουν από το μενού προϊόντα όπως σοκολάτες, τα ντόνα, τα πατατάκια, τα αναψυχτικά. Και περιορίζονται ακόμη και τα αλλαντικά στα σάντουιτς. Οι κηλικιάρχες αντιδρούν, λέγοντας μεταξύ άλλων ότι τα παιδιά μπορούν ούτε ή άλλως να αγοράσουν τα ίδια προϊόντα ακριβώς έξω από το σχολείο. Και εδώ βρίσκεται και το μεγαλύτερο θέμα. Γιατί το ζήτημα δεν είναι μόνο ότι πουλάει το κηλικείο, αλλά συνολικά τι μαθαίνουμε στα παιδιά να θεωρούν φυσιολογικό φαγητό. Τι συνήθειες χτίζονται στο σπίτι και πόσο εύκολο είναι για έναν γονιό να ξεχωρίσει τι πραγματικά είναι σωστό μέσα σε τόσες διαφορετικές σύμβουλες. Αυτό θέλουμε να συζητήσουμε αυτή την ώρα. Και έχουμε κοντά μας και την ευχαριστούμε πολύ την παιδίατρο, την κυρία Γεωργία Δαρζέντα. Κύριε Δαρζέντα, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα, κύριε Τριανταφυλλίδη.
0: Και να ξεκινήσουμε, αν θέλετε, από αυτή την ελληνική αντίφαση, όπως την λέμε. Μιλάμε συνέχεια για μεσογειακή διατροφή, για ελαιόλαδο, για φρούτα, για λαχανικά. Στην πράξη, όμως, τι τρώνε σήμερα τα παιδιά και πού βλέπετε να γίνεται το μεγαλύτερο λάθος?
1: Σωστά, πολύ σωστά το λέτε. Υπάρχει μια αντίφαση, ενώ είμαστε ένας μεσογειακός λαός, με μεσογειακή διατροφή, με κατεξοχήν η γη μας προσφέρει ελαιόλαδο, φρούτα, λαχανικά, αυτά που παγκόσμια είναι ό,τι καλύτερο για τον ανθρώπινο οργανισμό. Όμως παρόλα αυτά έχουμε πολύ ψηλά ποσοστά υπέρβαρων και παχύσαρκων παιδιών στη χώρα μας.
0: Ναι.
1: Και αυτή είναι μια μεγάλη αντίφαση. Δεν νομίζω όμως ότι φταίει η μεσογειακή διατροφή γι' αυτό. Απλά οι συνήθειες οι οποίες με τα χρόνια έχουν αλλάξει και δυστυχώς βλέπουμε ότι οι διατροφικές αυτές συνήθειες και οι προτιμήσεις παιδιών και εφήβων έχουν στραφεί πιο πολύ σε τροφές επεξεργασμένες, πλούσιες σε ζάχαρα. Τροφές πλούσιες δηλαδή σε ενέργεια, αλλά σε χαμηλή θρεπτική αξία.
0: Ανέφερα πριν και στο πρόλογο ότι τα σχολικά κηλικεία γίνονται αυστηρότερα. Φεύγουν αναψυκτικά, φεύγουν πατατάκια, φεύγουν όλα αυτά που θεωρούμε ότι δεν πρέπει να δίνουμε στα παιδιά μας και αν μου επιτρέπετε τα δίνουμε όλοι. Μπορεί όμως πραγματικά ένα κηλικείο να αλλάξει διατροφικές συνήθειες αν το παιδί έχει μάθει παραδείγματος χάρη διαφορετικά στο σπίτι ή απλώς θα αναζητήσει αυτά τα προϊόντα αλλού? Ποια είναι η εμπειρία σας?
1: Πολύ σωστά το θέτετε. Νομίζω ότι δεν φτάνει αυτό μόνο. Δεν θα αλλάξει σίγουρα τις διατροφικές συνήθειες των παιδιών και των νέων μας σήμερα το κηλικείο μόνο. Αλλά είναι προς τη σωστή κατεύθυνση αυτό.
0: Ναι.
1: Κατά τη γνώμη μου, αν θέλετε, πιστεύω ότι αυτό το μέτρο θα έπρεπε να έχει πάρθει και από τα προηγούμενα χρόνια. Γιατί υπάρχουν γονείς που κάνουν μια προσπάθεια.
0: Ναι.
1: Αλλά δυστυχώς δεν βοηθούνται καθόλου από το σχολικό κηλικείο.
0: Ναι.
1: Σίγουρα το μέτρο είναι θετικό και είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι η εκπαίδευση πρέπει να δοθεί από το ίδιο το σπίτι. Δηλαδή οι διατροφικές συνήθειες των παιδιών και οι προτιμήσεις τους να αλλάξουν, να μπούμε δηλαδή σε έναν άλλο τρόπο σκέψης και οι γονείς οι οποίοι κακά τα ψέματα δεν προλαβαίνουν και εκείνοι. Δηλαδή, όλα είναι θέμα χρόνου, δουλειάς, εργασίας. Τρέχουν από το ένα μέρος στο άλλο. Το μισό χρονικό τους διάστημα το τρώνε στον δρόμο και στην κίνηση. Προσπαθούν, αλλά δεν είναι εύκολο αυτό και δεν είναι εφικτό. Αν αλλάξουν οι διατροφικές συνήθειες, αν ξεκινήσει η εκπαίδευση και από το σπίτι και από το σχολείο, τότε νομίζω ότι και το κηλικείο θα έρθει να συμβάλλει σε αυτό. Και είναι σωστό να υπάρχουν τρόφιμα και στο κηλικείο, τα οποία να είναι δημητριακά χωρίς ζάχαρα, πρόσθετα ζάχαρα, να είναι δηλαδή ολικής άλεσης και να έχουν μέσα πρωτεΐνη που να είναι καλής θρεπτικής αξίας, mm-hmm. Να υπάρχουν γαλακτοκομικά χαμηλών λιπαρών, να υπάρχουν φρούτα που δεν είχαμε μέχρι τώρα, ίσως και σαλάτες που να περιέχουν μέσα λαχανικά και να έχουν μέσα και πρωτεΐνη και τυριά, τα δικά μας, τα ελληνικά τυριά, ανθότυρο, κατοίκι. Ναι, παιδιά όχι σε τόσο πολύ όπως είναι το ένταμ, το μπούντα που έχουν πάρα πολλά, πάρα πολύ έτσι, πολλά λιπαρά, πάνω από 40% λιπαρά.
0: Νομίζω είναι πολύ πρακτικό αυτό που μας λέτε όσον αφορά και ένα σωστό κολατσιό για το σχολείο.
1: Α, μπράβο, ακριβώς.
0: Να ρωτήσω κι εγώ κάτι τώρα, αν μου επιτρέπετε, λίγο βιωματικό. Γιατί τα δικά μου τα τετράχρονα δίδυμα, πολλές φορές το πρωί τώρα που ξεκινήσαμε το σχολείο, πριν πάνε, μου λέει ο γιος μου, δεν πεινάω για να πάω το σχολείο το πρωί. Πόσο σημαντικό όμως είναι να μπορεί να φάει ένα παιδί όταν δεν θέλει ένα κανονικό πρωινό?
1: Σωστά. Κοιτάξτε, συνήθως οι μικρές ηλικίες δεν έχουμε, στις μικρές ηλικίες δεν συναντάμε τόσο μεγάλο πρόβλημα στην ελληνική κοινωνία. Ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό των μικρών παιδιών παίρνει πρωινό, έστω ένα γάλα, το πρωί το πίνει. Υπάρχει βέβαια και μια ηλικία εκεί γύρω στα 4-5 που λίγο υπάρχει μια άρνηση και προς το γάλα. Ή μπορεί να πιει ένα φρεσκοστημένο χυμό ή κάτι. Από εκεί και πέρα το κολατσιό έρχεται να παίξει το βασικό ρόλο, να γίνει γέφυρα μεταξύ πρωινού και μεσημεριανού. Γιατί ξέρετε, τα σάχαρα πέφτουν και μετά το παιδί πέφτει με τα μούτρα σε κάτι πάρα πολύ εύκολο που γρήγορα θα του ανεβάσει, θα καλύψει μεν την όρεξή του, αλλά πολύ γρήγορα θα ξαναπεινάσει και θα στραφεί σε λάθος επιλογή δυστυχώς. Ένα καλό πρωινό λοιπόν, ένα καλό πρωινό είναι απαραίτητο, αν μπορεί να συμβεί αυτό, αλλά αν δεν μπορεί να συμβεί, είναι το σωστό να δώσουμε εμείς στο παιδί μας, ειδικά είναι τόσο μικρό, ένα κολατσιό το οποίο θα έχει όλα τα απαραίτητα συστατικά. Ένα σάντουιτς που μπορεί να έχει μέσα πρωτεΐνη τύπου κοτόπουλο, βραστό ή ψητό.
0: Ναι.
1: Το αυγό, αν μπορεί να καταναλωθεί μέσα στα σχολεία, ας πούμε, στους παιδικούς σταθμούς. Τα προνήπια εκεί καταναλώνεται, το δίνουν οι γονείς μαζί, που είναι πάρα πολύ θρεπτικό και υγιεινό. Φρούτα, οπωσδήποτε φρούτα, οπωσδήποτε φρούτο. Και αν υπάρχει ένα σνακ, γιατί και αυτό χρειάζεται, το οποίο να είναι φτιαγμένο στο σπίτι, ένα κέικ που θα έχει σαν γλυκαντικό παράγοντα, σαν βάση του ένα φρούτο και όχι ζάχαρη ή με λιγότερη ζάχαρη, ή αν θέλετε με μέλι, με φυσικό βούτυρο, αμυγδαλό βούτυρο, με πιο θρεπτικά, έτσι, μεγαλύτερη θρεπτική αξία.
0: Και επειδή φέρατε την κουβέντα στο σνακ, γιατί με τα παιδιά μου ζητάνε το μπισκοτάκι, παραδείγματος χάρη, το πρωί, σκέφτομαι ότι μπορεί να υπάρχει και η άλλη παγίδα, δηλαδή να μετατρέψουμε και το φαγητό σε μόνιμη απαγόρευση. Πώς μιλάμε όμως σωστά σε ένα παιδί για γλυκά, για πατατάκια, για αναψυχτικά, χωρίς να τους δημιουργήσουμε και ενοχές, φόβο ή και αιμονή με το βάρος?
1: Αυτό είναι αλήθεια. Η απαγόρευση συνήθως φέρνει το αντίθετο αποτέλεσμα και είναι το λεγόμενο σύνδρομο του απαγορευμένου καρπού. Όσο εμείς το απαγορεύουμε, τόσο το παιδί θα ψάξει να το βρει, θα το κρύψει, θα πάει να το βρει μια άλλη στιγμή, θα το κρύψει στο ζητάει, στο ντουλάπι του. Είναι αλήθεια αυτό. Και οι ενοχές, ο φόβος, η αιμονή με το βάρος που αργότερα στην εφηβεία μπορεί να δημιουργήσει, να έρθει στην αντίθετη πλευρά, στην αντίθετη κατεύθυνση. Και να μην του αρέσει η εικόνα του και να μην βλέπει ότι η εικόνα του είναι καλή, αλλά να συνεχίζει να θέλει να δυνατήσει και να φτάνουμε στο άλλο άκρο, στην νευρική ανορεξία. Όχι, δεν βάζουμε ταμπέλες, απλά εκπαιδεύουμε τα παιδιά στο ότι υπάρχουν τρόφιμα που τα καταναλώνουμε πιο συχνά μέσα στην εβδομάδα, που είναι τα βασικά μας τρόφιμα, και κάποια άλλα τα οποία τα καταναλώνουμε πιο αραιά και με μέτρο. Και έτσι το μαθαίνει το παιδί αυτό από μικρό. Δεν θα τρώει συνέχεια μπισκοτάκι, θα φάει μια φορά στις τόσες. Και όσο μπορούμε να αποφεύγουμε τις κρυφές πηγές σαχάρου. Δηλαδή να προσπαθούμε να παίρνουμε προϊόντα που να έχουν λιγότερη σάχαρη. Ή αν θέλετε να τα φτιάχνουμε κιόλας. Για να μπορούμε να έχουμε τον έλεγχο. Να μην έχουμε μεγάλες συσκευασίες στο σπίτι μας. Πολλές φορές τα παίρνουμε για να τα έχουμε για όλο το μήνα και φυσικά τα καταναλώνουμε την πρώτη κιόλας εβδομάδα του μήνα.
0: Πάντως το βάρος ενός παιδιού σίγουρα δεν κρίνεται μόνο από ότι το... πόσο σημαντικό είναι η κίνηση, ο ύπνος, αλλά θα πω και αυτό το φαινόμενο, και μάλλον είναι διαχρονικό, εντάξει, τώρα φέτος αυτά τα χρόνια έχουμε τα τάμπλετ, έχουμε τα κινητά τηλέφωνα, αλλά πάντα υπήρχε η οθόνη στο σπίτι. Πόσο λοιπόν παίζει παράγοντα, είναι βασικός παράγοντας και το πόσες ώρες περνά καθισμένο μπροστά σε μια οθόνη ένα παιδί.
1: Ακριβώς. Είπαμε ότι είναι η παχυσαρκία δυστυχώς είναι πολυπαραγωγικό νόσημα. Απ' τη μία είναι οι διατροφικές συνήθειες και από την άλλη είναι η καθιστική ζωή και η υπερέκθεση στις οθόνες. Σύμφωνα με την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας, σε μελέτη που έγινε σε 44 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το 30% των εφήβων είναι σωματικά ανενεργείς. Στη χώρα μας, μιλάω για τη χώρα μας.
0: Ναι.
1: Δηλαδή έχουμε ένα πρωτίο στα 15 χρόνια, είμαστε δεύτεροι.
0: Πανευρωπαϊκά. Πολύ μεγάλο ποσοστό.
1: Πολύ μεγάλο ποσοστό.
0: Ναι.
1: Και αυτό βλέπουμε ότι η υπερέκθεση στις οθόνες έρχεται σε μεγαλύτερη ηλικία. Όπως επίσης, στη μεγαλύτερη ηλικία, μετά τα 11 έως τα 15, βλέπουμε να σταματάνε τις δραστηριότητες αθλητικές που έκαναν τα παιδιά και στρέφονται πιο πολύ στην καθιστική ζωή, στον καναπέ, στο κινητό που είναι η προέκθεση του κινητού την ταμπλέτα και με όλες τις επακόλουθες συνήθειες που φέρνει αυτό. Δηλαδή θα καθίσουμε στον καναπέ, θα καταναλώσουμε και το σνακ που δεν πρέπει να καταναλώσουμε, θα μας περάσει η διαφήμιση που αυτό το σνακ θα διαφημίσει. Οπότε βλέπω ότι είναι ένας φαύλος κύκλος. Είναι το λεγόμενο screen time αυτό που είπατε, έτσι, το οποίο όταν είναι υπερβολικό, όταν το εκτιθέμεθα όλοι, όχι μόνο οι νέοι, οι μεγάλοι έχουν θέμα με αυτό, γιατί πολλοί γονείς δουλεύουν και με αυτόν τον τρόπο. Άρα αποτελούν και ένα παράδειγμα για τα παιδιά τους. Yeah. Αυτή λοιπόν η υπερβολική υπερέκθεση δημιουργεί πρόβλημα και στη σωματική ανάπτυξη του παιδιού, αλλά και στην ψυχική του υγεία. Γιατί, προσέξτε, μείωση της ενεργειακής δαπάνης, δηλαδή κινείται λιγότερο το παιδί. Άρα αυξάνεται το βάρος. Πιο πολλή ώρα μπροστά στην οθόνη. Ανεπαρκής ύπνος. Όταν το παιδί κάθεται πολλές ώρες, οι έφηβοι κυρίως, αν ρωτήσετε καθηγητές θα σας πούνε πόσο μεγάλο είναι το πρόβλημα. Ναι. Το πρωί τα παιδιά κοιμούνται, εντάξει. Κλείνουν αργά τις οθόνες. Αργά κλείνει η οθόνη, το παιδί δεν ξεκουράζεται, δεν κοιμάται, δεν αποδίδει σωστά στο σχολείο. Και ακούστε και κάτι άλλο, έχουμε και αλλαγή στις ορμόνες, ορμονικές αλλαγές. Ούτε φέρνουν αυτές οι ορμονικές αλλαγές, αύξηση της όρεξης.
0: Πολύ σωστά.
1: Φαύλος κύκλος. Με προτίμηση πάντα τροφές υψηλού ενεργειακού προφίλ και χαμηλής θρεπτικής αξίας.
0: Κυρία Δασδέτα, και επειδή βάζουμε στο κάδρο λίγο και τους γονείς, γιατί φαίνεται ότι πολλές φορές δυσκολεύονται να καταλάβουν και εκείνοι πότε υπάρχει ένα πραγματικό πρόβλημα, είτε επειδή υπάρχουν αυτοί οι σύγχρονοι ρυθμοί ζωής.
1: Ακριβώς.
0: Ποια σημάδια πρέπει να τους κινητοποιήσουν και πότε είναι σωστό να μιλήσουν με τον παιδίατρό τους.
1: Ναι. Νομίζω ότι οι γονείς βλέπουν, αλλά δεν έχουν το χρόνο να αντιδράσουν. Νομίζω ότι εκεί είναι όλο το μυστικό. Κάνουν κάπου μία άρνηση. Γιατί δεν τους βολεύει και τους ίδιους. Έχουν μερίδιο ευθύνης. Πολλές φορές αποτελούν και ήδη κακό πρότυπο και διατροφικών συνηθειών και υπερέκθεσης στην οθόνη. Άρα θα πρέπει πρώτα απ' όλα να αναγνωρίσουν το πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Να το αποδεχτούν. Να μην γίνεται αυτή η άρνηση. Και από εκεί και πέρα όλα θα είναι πολύ πιο εύκολα. Εγώ εδώ θα ήθελα να πω ότι βλέπω ότι τα νέα παιδιά σήμερα, οι νέοι γονείς, φροντίζουν από την βρεφική κιόλας ηλικία τα παιδιά τους να αποκτήσουν σωστές διατροφικές συνήθειες. Αυτό είναι ένα πραγματικά καλό σημάδι. Και νομίζω ότι ίσως κάτι αλλάξει στο μέλλον. Τους βλέπουμε να προσέχουν και τους ίδιους. Δηλαδή στο τι θα φάνε, να αθληθούν. Τώρα στην οθόνη εδώ λίγο τα χαλάμε με τη νέα γενιά. Αλλά τουλάχιστον όσο αφορά τις διατροφικές συνήθειες και την άσκηση, βλέπω ότι υπάρχει ένα ενθαρρυντικό έτσι. Μια έτσι νότα.
0: Και για να κλείσουμε όσο πιο πρακτικά γίνεται, αν ένας γονιός κρατούσε τρεις απλούς κανόνες, και παίρνω και εγώ το στυλό μου εδώ και το χαρτάκι μου για την διατροφή του παιδιού του μέσα στη σχολική χρονιά, ποιοι θα ήταν, τι θα μας προτείνετε?
1: Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε τώρα οι κανόνες, οι χρυσοί. Ένας χρυσός κανόνας που τον έλεγαν και οι αρχαίοι ημών πρόγονοι είναι το μέτρο.
0: Το μέτρο.
1: Πάνω απ' όλα μέτρο. Όχι απαγορεύσεις, όπως είπατε, να μπει. Είναι ο ένας και μοναδικός κανόνας. Μέτρο στο τι βάζουμε στο σπίτι μας, να προτιμήσουμε να το βάλουμε σαν στόχο. Να βάζουμε όσο γίνεται περισσότερα φρούτα, λαχανικά.

0: έστιμος. Και τρίτον, να σηκωθούμε από τον καναπέ. Όλοι. Αυτό όλοι. Όλοι μας. Γιατί νομίζω ότι το πρόβλημα ξεκινάει πρώτα από την οικογένεια. Πρέπει όλοι. Πρέπει ο γονιός να έρθει πιο κοντά στο παιδί, να αρχίσει να επικοινωνεί με το παιδί. Και η επικοινωνία πρέπει να γίνεται και με δράσεις. Με δράσεις έξω. Περπάτημα. Ναι. Μπάλα. Ή απλή μπάλα. Αυτό που παίζαν κάποτε οι γονείς με τα παιδιά τους. Να γίνει. Όχι να βγαίνουμε όλοι έξω βόλτα και να είμαστε με το κινητό στο χέρι. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό.
1: Κύριε Δαρζέτα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συζήτηση και για τις πολύ χρήσιμες συμβουλές σας. Να είστε καλά. Καλή Κυριακή.
0: Να είστε και εσείς καλά. Ευχαριστώ και εγώ. Καλή Κυριακή.
1: Γιατί τελικά η σωστή διατροφή ενός παιδιού, όπως ακούσατε, δεν κρίνεται μόνο από ένα απαγορευμένο σνακ, ούτε από μια μέρα που φάγαμε λίγο χειρότερα. Χτίζεται από όλες αυτές τις μικρές συνήθειες που επαναλαμβάνονται κάθε μέρα. Στο πρωινό, στο κολατσιό, στο οικογενειακό τραπέζι, στην κίνηση και στον τρόπο με τον οποίο οι ίδιοι οι μεγάλοι μιλάμε για το φαγητό στα παιδιά μας.

πάμε σε τίτλους ειδήσεων, να ανταποδώσουμε τις καλημέρες σας. Καλημέρα στον φίλο τον Γιώργο που μας στέλνει τη δική του από το Ελσίνκι. Τον ευχαριστούμε και για τα καλά του λόγια. Καλημέρα στην Χριστίνα από την Τίνο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα στον φίλο τον Γιώργο τον Κανίδη, που αναφέρεται και κάνει το δικό του σχόλιο στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, στη συζήτηση που είχαμε το προηγούμενο ημίωρο. Και εκείνος κρίνει ότι μπαίνουμε σε μια φάση έντασης και πρέπει να είμαστε αρκετά προσεκτικοί. Καλημέρα στον φίλο τον Αλέξανδρο που μας στέλνει τη δική του από τη Λευκάδα. Καλημέρα στην Εύα από την Αθήνα. Να είστε όλοι καλά. Καλή Κυριακή να έχουμε.

0: εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
1: Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Σούπερ Μάρκετ Πόλης. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Σούπερ Μάρκετ Πόλης. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει. Yes!
2: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα.

0: Διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars. Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζα Σιγουμενίτσας, στα φανάρια της δροσιάς, στο κτίριο Δεπό.
1: Γενικέ μου, θερμομόνωση με το εξοικονομώ κατοίκον 2. Χρειάζεται. Προέγκριση, αίτηση, επιθεώρηση. Αυτά τα ξέρω. Τι άλλο χρειάζεται?
2: Μιχαλιό, πάνω απ' όλα χρειάζεται MAPETHERM από τη MAPEI.
1: Για εξωτερική θερμομόνωση, MAPETHERM από τη MAPEI. Εποφεληθείτε τώρα για το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκον 2. MAPETHERM από τη MAPEI. Η πρώτη επιλογή.
3: Βρείτε την εξωτερική θερμομόνωση MAPETHERM της MAPEI στο κατάστημα Κτίσμα Bath & Room. Πρώτο χιλιόμετρο Λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο
4: 26450-25390.
3: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακίνητου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζα Σιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point.
0: Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικό Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα, όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας, Νιδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας, αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES. Λευκάδας.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
5: www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο.
6: Γιώργο, τρως και ψεύδεσαι και τρως.
7: Όχι, όχι, στορκίζομαι.
6: Με κοροϊδεύεις. Ακόμα έχεις ψίχουλα στα μούσια σου, τι καταβρόχθησες?
7: Τίποτα, λίγο ψωμί πινακωτό, λίγο νταβά ολκής, μια μπουκιά σαπάτα με προζύμι, τσίμπησα και μια λουκανικόπτα, μια χειροποίητη κουρού, κάτι λαχταριστά κριτσενάκια διέτης, τίποτα σοβαρό.
8: Επειδή η γεύση δεν είναι στο χέρι σας, παραδοσιακός φούρνος ο Άγιος Νικόλαος. Ψωμί χωρίς βελτιωτικά και αρτολί χουδιές που μυρίζουν παράδοση.
9: Δοκιμάστε τώρα αποκλειστικά στο φούρνο μας το μοναδικό ψωμί του Αϊνικόλα σε ταψί με τραγανή κόρα που δίνει γεύση από τα παλιά.
8: Αρτοποιία ο Άγιος Νικόλαος από το 1976. Κεντρικό, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Μυρωδιές από τα παλιά. Ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
10: Μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Speedex Courier Πρέβεζας. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα, υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Speedex Courier Πρέβεζας. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26 820 22 181. Speedex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα.
11: Υποδήματα STEP.
12: Μόδα.
11: Ποιότητα.
12: Επωνυμία.
11: Αξιοπιστία. Υποδήματα STEP. Το μεγαλύτερο κατάστημα επώνυμων υποδημάτων στη Δυτική Ελλάδα.
13: Τα πιο επώνυμα παπούτσια σε ανδρικά και γυναικεία από εταιρείες όπως Damaris,
11: Geox,
13: Lacoste,
11: Gant,
13: Replay,
11: Sakiris Malas,
13: US Polo,
11: Boss,
13: Cricket,
11: Damiani,
13: Skechers,
11: Versace,
13: Robinson
11: και πολλές άλλες.
13: Υποδήματα Step. Εξειδικευμένο κατάστημα σε ανατομικά υποδήματα με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος όπως Geox, το παπούτσι που αναπνέει,
11: Tamaris, Comfort Anti-Shock System,
13: Aerosola,
11: Piccadilly, Maxi Therapy,
13: Pace Comfort,
11: Skechers Memory Foam.
13: Υποδήματα Step. Τεράστια ποικιλία για επίσημες εμφανίσεις και φυσικά για τους υποψήφιους νεόνυμφους.
11: Υπεύθυνος καταστήματος Σιδέρης Τομάς.
13: Θα μας βρείτε Εθνικής Αντιστάσεως 65 στην Πρέβεζα
11: και Σκουφά 24 στην Άρτα
13: και στο stepbrandshoes.gr.
4: Κάθε άνθρωπος έχει το δικό του ρυθμό, τις δικές του ανάγκες και τα δικά του μικρά ή μεγάλα βήματα. Στο TheraPlay στεκόμαστε δίπλα σε παιδιά, εφήβους, ενήλικες και τις οικογένειές τους με φροντίδα, συνέπεια και εξατομικευμένη προσέγγιση. Εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη ανηλίκων και ενηλίκων, συμβουλευτική γονέων και υπηρεσίες σύντησης. Κέντρο ειδικών θεραπείων TheraPlay. Υπεύθυνη κέντρου Χαρά Τζίμα, Χρήστου Κοντού 68 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6932 275916 και 26 820 22 753. TheraPlay. Δίπλα σας σε κάθε βήμα που έχει σημασία.
12: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
14: Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.
15: Καλημέρα, καλή Κυριακή. Εδώ και από τον Νότι Παπαγιαννάκο που βρίσκεται στη ρύθμιση του ήχου, στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, τη Σοφία Καλαβρού, τη μουσική επιμέλεια που φροντίζει η Κωνσταντίνα Βαρσάμι και στο τηλεφωνικό μας κέντρο που βρίσκεται ο Πέτρος Μωραΐτης και απαντά στα τηλεφωνήματά σας στο 210-4800-170-4. Εγώ προσπαθώ να διαβάσω εδώ τα μηνύματα που στέλνετε μέσω διαδικτύου στη διεύθυνση του skyradio.gr και στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται «Πες την άποψή σου» και στέλνετε αυτό που θέλετε. Έχουμε και το τηλέφωνο του Viber, θυμίζω 6981 23 103.

0: ιδιαίτερη πολιτιστική πρόταση θέλαμε να σας μεταφέρουμε, που μας ταξιδεύει σήμερα το βράδυ 2.500 χρόνια πίσω, εκεί όπου γράφτηκε ένα από τα πιο καθοριστικά κεφάλαια της αρχαίας ιστορίας. Στην ακτή των Σαλαμινομάχων, εκεί όπου θα γίνει η ανυπαράσταση της ναυμαχίας της Σαλαμίνας, μιας μάχης που επηρέασε καθοριστικά όχι μόνο την ελληνική αλλά και την ευρωπαϊκή ιστορία. Στα στενά του νησιού, το 480 π.Χ., ο ελληνικός στόλος αντιμετώπισε την πολύ μεγαλύτερη περσική δύναμη και πέτυχε μια νίκη που ανέκοψε την περσική προέλαση και άλλαξε την πορεία του πολέμου. Σήμερα η Σαλαμίνα ξαναφέρνει εκείνη τη στιγμή μπροστά στο κοινό, όχι απλώς ως ιστορική επέτειο, αλλά και ως μια ζωντανή πολιτιστική εμπειρία. Και μαζί μας είναι ο αντιδήμαρχος πολιτισμού Σαλαμίνας, ο κύριος Θοδωρή Ζανή. Κύριε Ζανή, καλή σας ημέρα. Ευχαριστούμε πολύ για το χρόνο σας.
1: Καλημέρα σας, εγώ ευχαριστώ. Σήμερα έχουμε την κορύφωση των Σαλαμινίων 2026 με την τελετή αναπαράσταση της ναυμαχίας της Σαλαμίνας. Είναι στις 7.30 ώρα το απόγευμα. Για πρώτη φορά θα έχουμε ένα μεγάλο drone show όπου θα δημιουργηθεί μια έτσι εντυπωσιακή ενέργεια αφήγηση της ιστορίας ουσιαστικά και της αναπαράστασης της ναυμαχίας. Επίσης θα έχουμε show πυροτεχνημάτων, μια τεράστια οθόνη όπου θα μπορούν όλοι οι θεατές να παρακολουθήσουν κάθε στιγμή του δρόμενου και της αναπαράστασης της ναυμαχίας. Αφηγητή θα έχουμε τον γνωστό ηθοποιό, τον Γιώργο Γεροντιδάκη. Θα έχουμε έτσι μια μουσική επένδυση με τον Μανούσο Χλαπάκη, όπου θα συνοδεύει όλη την αφήγηση.
0: Πολύ όμορφα και προσεγμένα ακούγεται αυτή η εντυπωσιακή αναπαράσταση. Θα ήθελα να αναφερθούμε λίγο, γιατί σίγουρα σε μια τέτοια πολύ όμορφη εικόνα υπάρχει και μια λεπτή ισορροπία. Πώς θα καταφέρετε να συνδυάσετε το θέαμα με την ιστορική μνήμη, αν μου επιτρέπετε, ώστε ο κόσμος να μην φύγει απλώς με μια όμορφη εικόνα, αλλά και γνωρίζοντας λίγο καλύτερα τι πραγματικά συνέβη εκεί?
1: Ναι, φέτος κοιτάξτε, θέλουμε να συνδυάσουμε και το ιστορικό κομμάτι, αλλά και έτσι να το κάνουμε λίγο σαν πιο σοου, για να μπορέσουμε να παρακολουθήσει ένα μεγάλο φάσμα κοινού. Έχουμε επίσης και την ιστορική Τριήρη, την Τριήρη Ολυμπιάδας του πολεμικού ναυτικού, όπου είναι ένα σχέδιο που είναι ακριβώς όπως ήταν οι αρχαίες Τριήρης, που είναι στο χώρο της εκδήλωσης, μπορούν να την επισκεφτεί ο κόσμος, να τη δει από κοντά. Και ταυτόχρονα με την οθόνη και το drone show είναι ένας συνδυασμός, νομίζω, της ιστορίας, πώς έχει διαμορφωθεί στο σήμερα. Και νομίζω θα αρέσει πολύ στον κόσμο όλων των ηλικιών, γιατί θα μπορούν να το παρακολουθήσουν. Έχουμε πάρα πολλές καρέκλες, μπορούν όλοι να κάτσουν, οπότε θα είναι κάτι ωραίο, θεωρώ, και ενδιαφέρον.
0: Να σας ρωτήσω, πέρα από την αναπαράσταση, μπορεί ο επισκέπτης μια άλλη μέρα, ας μην πούμε σήμερα, να έρθει σε επαφή και με τα αρχαιολογικά ίχνη αυτής της ιστορίας? Υπάρχει μουσείο στη Σαλαμίνα ή έκθεση όπου πτύσσονται σχετικά ευρήματα?
1: Φυσικά, έχουμε δύο μουσεία. Ένα μουσείο είναι μόνο για την αναπαράσταση της ναυμαχίας της Σαλαμίνας. Είναι στο κέντρο Μητροπολίτη Στιγνάτιος, όπου έχει φτιαχτεί τα τελευταία χρόνια με τον δήμαρχό μας. Και ένα πιο καινούργιο ακόμα που είναι 5G, που εκεί ο κόσμος μπορεί να παρακολουθήσει με VR γυαλιά, έχουμε ψηφιακά βιβλία, είναι πολύ ενδιαφέρον και αυτό είναι για όλες τις ηλικίες. Και είναι σαν να βλέπει την ιστορία μπροστά του, δηλαδή γίνεται ουσιαστικά live, να το πω έτσι, όλη η ιστορία της ναυμαχίας, και όχι μόνο, είναι για όλα τα ιστορικά θέματα που έχουμε στη Σαλαμίνα. Έχουμε για τη Μονή Φανερωμένη, στο σπίτι του Άγγελου, Σκελιανού, του ποιητή μας.
0: Ωραία, συνδέουμε την ιστορία και με τα τεχνολογικά εργαλεία, αν το θέλουμε έτσι, έτσι να τον παντρεύουμε λιγάκι έτσι, εποχές. Και αν μου επιτρέπετε, ένας τόπος λοιπόν η Σαλαμίνα που έχει συνδεθεί με ένα γεγονός παγκόσμιας ιστορικής σημασίας, εσύ εκτιμάτε ότι έχει καταφέρει να αξιοποιήσει αυτή την κληρονομιά όσο θα μπορούσε? Δηλαδή, η Σαλαμίνα έχει σήμερα την προβολή που αντιστοιχεί στο όνομά της?
1: Νομίζω πως υπάρχουν αρκετά περιθώρια βελτίωσης ακόμα. Έχουμε κάνει την αρχή όμως. Προσπαθούμε συνεχώς για το καλύτερο. Νομίζω τα τελευταία χρόνια υπάρχει πολύ μεγαλύτερη προβολή από ό,τι πιο παλιά, και συνεχώς προσπαθούμε να το αυξάνουμε και μέσω της διαφήμισης και μέσω της τηλεόρασης και του ραδιοφώνου και των social media, βέβαια. Βέβαια υπάρχουν πολλοί επισκέπτες, δηλαδή παρόλο που είναι κοντά στην Αθήνα, ο κόσμος επισκέπτεται το νησί και για θρησκευτικούς λόγους αλλά και για την ιστορία, γιατί έχουν πολλά μνημεία, πολλά μουσεία που τον ενδιαφέρουν τον κόσμο, και σχολεία επίσης, έρχονται πολλές επισκέψεις από Αθήνα, από Πειραιά, γενικά από όλη την Αττική. Οπότε γίνεται μια προσπάθεια αρκετά σημαντική, θα έλεγα. Σίγουρα πάντα υπάρχουν περιφέρεια βελτίωση, βέβαια.
0: Κύριε Ζανή, σας ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Θοδωρής Ζανής, αντιδήμαρχος πολιτισμού Σαλαμίνας. Καλή επιτυχία στη σημερινή εκδήλωση.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να υπενθυμίσουμε πάλι 7:30.
1: 7:30 σήμερα στην ακτή Σαλαμινομάχων, παραλία Καματέρου. Θα βγουν από τα φεριμπότα ότι έρθουν από Αθήνα.
0: Τέλεια.
1: Και είναι το σημείο ακριβώς εκεί που είναι και τα φεριμπότ και φαίνεται όλη και η τριήδηση και όλο το σκηνικό της εκδήλωσης.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας ημέρα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα σας.

από την Σαλαμίνα να βγούμε λίγο εκτός συνόρων. Ακούσατε και στους τίτλους, αναφέραμε και εμείς στην αρχή της εκπομπής μας για τις κρίσιμες εκλογές που σήμερα εξελίσσονται στη Γερμανία. Κάλπες έχουμε και αλλού όμως. Αυτό το Σαββατοκύριακο ολοκληρώνονται και οι εκλογές στη Ρωσία. Οι Ρώσοι εκλέγουν τους 450 βουλευτές της κρατικής Δούμας, της κάτω βουλής του Κοινοβουλίου. Και το αποτέλεσμα, τουλάχιστον ως προς τον νικητή, δύσκολα θεωρείται ανοιχτό. Η ενιαία Ρωσία, το κυβερνών κόμμα που στηρίζει πολιτικά τον Βλαντίμιρ Πούτιν και κυριαρχεί στη Δούμα εδώ και περισσότερες από δύο δεκαετίες, αναμένεται να παραμείνει πρώτη δύναμη. Το πολιτικό πεδίο είναι αυστηρά ελεγχόμενο και πολλές αντιπολεμικές υποψηφιότητες δεν έφτασαν καν μέχρι την κάλπη. Κι όμως αυτές οι εκλογές έχουν σημασία. Πρώτα απ' όλα γιατί είναι οι πρώτες βουλευτικές εκλογές μετά την εισβολή στην Ουκρανία το 2022. Και ο ίδιος ο Πούτιν έχει συνδέσει την ψηφοφορία με την ενότητα της χώρας και την στήριξη της πολεμικής προσπάθειας. Άρα το Κρεμλίνο δεν κοιτά μόνο ποιος θα βγει πρώτος, κοιτά πόσοι θα πάνε να ψηφίσουν, τι ποσοστό θα πάρει η ενιαία Ρωσία και αν θα διατηρήσει την πολύ ισχυρή κοινοβουλευτική πλειοψηφία που έχει σήμερα. Υπάρχει όμως και κάτι ακόμη πιο ενδιαφέρον. Η ψήφος λειτουργεί ως ένας έμεσος τρόπος να μετρηθεί κοινωνική κόπωση μετά από τέτοια.

αναφερθούμε λίγο για να δώσουμε χρόνο σε μια υπόθεση απάτης που εξάρθρωσε η αστυνομία αυτή την εβδομάδα, που έχει κάτι που αξίζει να κρατήσουμε, γιατί αλλάζει έναν πολύ βασικό κανόνα εμπιστοσύνης. Μέχρι σήμερα στο τηλέφωνο ακούγαμε τη φωνή του παιδιού μας, του αδερφού μας ή κάποιου πολύ κοντινού μας ανθρώπου. Θεωρούσαμε σχεδόν αυτονόητο ότι είναι πραγματικά αυτός. Πλέον και μεγάλη προσοχή, ούτε αυτό είναι πάντα ασφαλές. Σύμφωνα λοιπόν με την ελληνική αστυνομία, μια εγκληματική ομάδα στην Αττική τηλεφωνούσε σε υποψήφια θύματα με προσχήματα όπως εργασίες για οπτικές ίνες. Αν κάποιος εξέφραζε αμφιβολίες, το ζητούσαν το τηλέφωνο ενός συγγενικού προσώπου για να επιβεβαιώσει δήθεν τη διαδικασία. Στη συνέχεια τηλεφωνούσαν και στο συγγενή, προσποιούμενοι ότι καλούν από εταιρεία κινητής τηλεφωνίας. Μια σύντομη συνομιλία αρκούσε για να πάρουν δείγμα της φωνής του. Με εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης κλωνοποιούσαν αυτή τη φωνή και επέστρεφαν στο αρχικό θύμα. Στην άλλη άκρη της γραμμής ακουγόταν πλέον ο άνθρωπος που γνώριζε και εμπιστευόταν να του επιβεβαιώνει όσα του είχαν πει οι απατεώνες. Η αστυνομία εκτιμά ότι η συνολική λία της οργάνωσης ξεπερνά το 1 εκατομμύριο ευρώ. Το ενδιαφέρον όμως ξεπερνά και τη συγκεκριμένη υπόθεση. Για δεκαετίες μαθαίναμε ότι το πρόσωπο ή η φωνή αποτελούν απόδειξη ταυτότητας. Η τεχνητή νοημοσύνη αρχίζει να καταργεί αυτή τη βεβαιότητα. Γι' αυτό αλλάζει και η άμυνά μας. Αν μια κλήση ζητά χρήματα, τη μαλφή ή επίγουσα ενέργεια, μην ξεχνάτε, κλείνουμε, καλούμε εμείς το συγγενή σε αριθμό που ήδη γνωρίζουμε. Η αστυνομία προτείνει ακόμη και μια οικογενειακή λέξη ασφαλείας, μια λέξη δηλαδή που χρησιμοποιούμε σε τέτοιες περιπτώσεις για να επιβεβαιώσουμε ότι αυτός που ακούμε στην άλλη γραμμή είναι ο συγγενής μας. Γιατί πλέον το άκουσμα της φωνής του μπορεί να μην είναι απόδειξη ότι μιλήσαμε πραγματικά μαζί του. Μεγάλη προσοχή, όσο και η αστυνομία βλέπουμε να εξαρθρώνει τέτοιες συμμορίες, άλλο τόσο βλέπουμε στην άλλη πλευρά, στο άλλο μέτωπο, τα εγκληματικά στοιχεία να προσπαθούν να βρίσκουν και εκείνοι μεθόδους για να ξεπεράσουν τις άμυνες μας. Μεγάλη προσοχή λοιπόν.

εδώ φτάνουμε στο τέλος και αυτής της Κυριακής. Σήμερα κάναμε τις δεύτερες σκέψεις λίγο διαφορετικά, χωρίς τον Πέτρο που είχε σαφώς σημαντικότερη οικογενειακή αποστολή. Εμείς θα είμαστε ξανά εδώ σε πλήρη σύνθεση το επόμενο Σαββατοκύριακο, Σάββατο και Κυριακή από τις 10 μέχρι τις 12. Μέχρι τότε να έχετε μια πολύ όμορφη Κυριακή και μια όσο γίνεται καλύτερη εβδομάδα. Και κρατήστε λίγο χώρο, όχι μόνο για όσα θα συμβούν, αλλά και για όσα θα χρειαστεί να ξανασκεφτούμε. Καλή σας ημέρα.

0: παίξεις Joker. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 600.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
1: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027, η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε.
2: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, «Η Τυφλή», που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους. Σύλληψη σκηνοθεσία, Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων, more.com και στα ταμεία του θεάτρου.

ένα μήνυμα από μια πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: πάνω σου.
1: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
2: Διζυγλικινικό.
1: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
2: Natural Factors.
1: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποίησης από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
3: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ενοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
4: Η ώρα είναι 12.
5: Είμαι ο Φιλέας.
6: Και εγώ η Φογκ.
5: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
6: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
5: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
6: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
5: Και πώς γίνεται αυτό?
6: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
5: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
6: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
7: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 12, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Το τελευταίο αντίο στη Μαργαρίτα Παπανδρέου λένε η οικογένειά της, φίλοι αλλά και ο πολιτικός κόσμος. Η πολιτική κηδεία της πραγματοποιείται στο πρώτο νεκροταφείο. Τους επικίνδυνους λόγους εκφωνούν οι γιοί της, Γιώργος και Νίκος Παπανδρέου, καθώς και η Άννα Διαμαντοπούλου. Με λόγια συγκίνησης αποχαιρέτησε τη μητέρα του Γιώργος Παπανδρέου. Η μάνα μας, η Μαργαρίτα, δεν γεννήθηκε Ελληνίδα, έγινε Ελληνίδα, αγάπησε βαθιά την Ελλάδα, την υπηρέτησε και αγωνίστηκε για αυτήν. Την κυβέρνηση εκπροσωπεί στην κηδεία ο Υπουργός Εσωτερικών Θόδωρος Λιβάνιος. Την τελευταία του πνοή άφησε 17χρονος, ο οποίος υπέστη ανακοπή καρδιάς στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής και είχε μεταφερθεί στο Ιππιοκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, όπου νοσηλευόταν διασωληνωμένος. Το περιστατικό συνέβη την Παρασκευή έξω από το Λύκειο στο Πευκοχώρι. Κατά την έξοδό του από το σχολείο, ο μαθητής τρίτης Λυκείου, σύμφωνα με πληροφορίες, κατέρευσε. Με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒΟ, 17χρονος μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Κασάνδρες. Εκεί κρίθηκε αναγκαία διακομιδή του στο Ιππιοκράτειο. Εξαιρετικά σοβαρή κρίνεται η κατάσταση της υγείας 14χρονου, ο οποίος ξυλοκοπήθηκε άγρια το βράδυ της Παρασκευής από συνομήλικο συμμαθητή του στα Βρυλίσια. Σύμφωνα με πληροφορίες, 14χρονος πλησίασε το συμμαθητή του και για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγω άρχισε να το χτυπά με γροθιές και κλωτσιές στο κεφάλι και το σώμα. Το θύμα διακομίστηκε σε ιδιωτικό νοσοκομείο, που εκεί διαπιστώθηκε σύμφωνα με πληροφορίες ότι έχει υποστεί ρήξη νεφρού. Οι γιατροί δίνουν μάχη, καθώς υπάρχει κίνδυνος να χρειαστεί ακόμη και αφαίρεση του νεφρού του. Στο Κέντρο Υγείας Ευόσμου Θεσσαλονίκης χρειάστηκε να διακομιστεί μια 13χρονη, η οποία δέχθηκε επίθεση από παρέα αγοριών και κοριτσιών ηλικίες 12 και 13 ετών στους αμπελόκηπους. Αναζητούνται οι ανήλικοι που εμπλέκονται στο περιστατικό. Η κυβέρνηση θα μπορούσε να εξετάσει την προσωρινή μείωση της φορολογίας στα καύσιμα σε περίπτωση που η Ευρωπαϊκή Ένωση επιτρέψει έκτακτες εθνικές παρεμβάσεις, χωρίς αυτές να προσμετρώνται στα όρια δαπανών, τονίζει ο Πρωθυπουργός στην Κυριακάτικη ανάρτησή του, αναφερόμενος στην ενεργειακή κρίση. Επισημαίνει πως στις επόμενες μέρες θα ανακοινωθεί μια σημαντική παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης, ώστε η τιμή εκκίνησης να διαμορφωθεί κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Παράλληλα, η κυβέρνηση προχωρά σε οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, όχι μόνο για όσους χρησιμοποιούν πετρέλαιο, αλλά και για τα νοικοκυριά που θερμαίνονται με άλλες μορφές ενέργειας. Ο Πρωθυπουργός προσπαθεί να αποκρύψει την πραγματικότητα ή δεν τον ενημερώνουν οι συνεργάτες του και δεν έχει εικόνα της Ελλάδας της περίοδου διακυβέρνησης του. Βλέπει τις αναβαθμίσεις, αλλά για κάποιο λόγο ξεχνάει τις συνεχείς υποβαθμίσεις από τη Eurostat, σχολίασε το Πασόκ. Κρίσιμη εκλογική αναμέτρηση για το γερμανό καγκελάριο Μέρτς διεξάγεται σήμερα στη Γερμανία, με τους ψηφοφόρους στο Βερολίνο και στο Μεκλεβούρνο, δυτική Πομερανία, να προσέρχονται στις κάλπες λίγες μόλις εβδομάδες μετά την εκλογική επέλεση του ακροδεξίου κόμματος, εναλλακτική για τη Γερμανία στη Σαξονία Ανχάλτ. Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα στη μήνη περιμετρική Πατρών, με ένα 47χρονο μοτοσυκλετιστή να χάνει τη ζωή του. Η μοτοσυκλέτα που οδηγούσε με κατεύθυνση προς τα Ταμπαχάνα εξετράπη τις πορείες και ανετράπη. Ο 47χρονος τραυματίστηκε θανάσιμα.
2: Cycladic Kids Festival. Το φεστιβάλ του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης επιστρέφει και φέτος με ελεύθερη είσοδο. Προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά και τους εφήβους. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Πάρκο Ελευθερίας. Χορός, συναυλίες, θέατρο, οικαστικά, stand-up comedy, κινηματογράφος, skateboarding και πολλά ακόμη. Αναλυτικό πρόγραμμα στο cycladic.gr σε συνεργασία με τον Οπανδά. Μεγάλος χορηγός, Eurobank.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Παναθηναϊκός ήταν ο μεγάλος νικητής του 8ου τουρνουά, Παύλος Γιαννακόπουλος, καθώς επικράτησε του ΠΑΟΚ με σκορ 87-81. Στον μικρό τελικό, η Παρτιζάν νίκησε την Μπουρκ με σκορ 101-77. Η Ρεάλ κατέκτησε το πρώτο Super Cup της Ευρωλίγκας, που πραγματοποιήθηκε στο Αμπουντάμπι, καθώς νίκησε τον Ολυμπιακό με 93-89 στον τελικό. Για την πέμπτη αγωνιστική της Super League, σήμερα στις 7.30 το απόγευμα παίζουν Καλαμάτα Παναθηναϊκός. Νωρίτερα στις 5 Λεβαδιακός Ολυμπιακός, στις 6 το απόγευμα Βόλος ΑΕΚ, στις 7 το απόγευμα Όφι Αστέρας και στις 9 το βράδυ Πανετολικός ΠΑΟΚ.
3: Πάμε επόμενη γραμμή.
4: Ναι, εγώ είμαι.
3: Ναι.
4: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
3: Και τι είμαι εγώ, ρε φιλέ, αστρολόγος.
4: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
3: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
4: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
3: Είμαι εγώ καιρός γι' αυτό. Έφυγες.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο

0: Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί.
1: See you later.
0: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού.
3: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
2: Λίγες αραιές νεφώς αναμένονται σήμερα στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνιούν βόρει 4 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 30 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται λίγες νεφώσεις που το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά θα αυξηθούν και σε Ήπειρο, Μακεδονία και Θεσσαλία θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνιούν βόρει 5 με 6 μποφόρ και τοπικά 7. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα ξεπεράσει στα ηπειρωτικά τους 30 βαθμούς.
4: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία.
5: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

0: FM 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Τι δουλειά κάνετε, τι θα το απαντήσετε?
2: Πληροφορικός ερευνητής στην πληροφορική.
1: Α, δεν θα πείτε εκείνο το παλιό κλασικό μηχανικός ηλεκτρονικών υπολογιστών?
2: Όχι, παρότι θεωρώ τον εαυτό μου μηχανικό βέβαια και κυρίως μηχανικό, ναι, θα τονίσω ότι είμαι πληροφορικός ερευνητής οπωσδήποτε, πολύ ερευνητής και πληροφορικός, ναι.
1: Στον υπόλοιπο κόσμο είστε πιο γνωστός με γαλλικό όνομα.
2: Ναι, γιατί έχω
1: Σιφακής.
2: Ναι, έχω περάσει ένα μεγάλο μέρος της ζωής μου στη Γαλλία, όπου βρέθηκα το 1970. Άρχισα σπουδές πληροφορικής εκεί πέρα και μέχρι τώρα ζω στη Γαλλία. Κυρίως ζω στη Γαλλία και επισκέπτομαι την Ελλάδα βέβαια όσο μπορώ.

0: γεννήθηκατε?
1: Γεννήθηκα στο Ηράκλειο της Κρήτης το 46. Παλιώς σε μια μεσοαστική οικογένεια. Από την οικογένεια της μητέρας μου ήταν πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία. Η μητέρα μου γεννήθηκε στη Σμύρνη, έφυγε ενός έτους στην καταστροφή. Ο πατέρας μου από ένα χωριό νότια του Ηρακλείου. Οπότε είχα αυτό το πλεονέκτημα να υποφελούμε από δύο διαφορετικές κουλτούρες, έτσι, τη Μικρασιατική και την Κρητική, και νομίζω ότι αυτό επηρέασε πολύ την εξέλιξή μου και το πώς σκέφτομαι, το πώς αισθάνομαι, όλα αυτά. Έχω δύο διαφορετικές ευαισθησίες. Ναι, αυτό.
0: Και ταυτόχρονα έχετε και την πληροφορία του ρίσκου, ότι κάποιος μπορεί να τολμήσει κάτι λίγο απίθανο.
1: Ως προς τι δηλαδή?
0: Ως προς το να φύγει από τον τόπο του, να δοκιμάσει πράγματα που μοιάζουν ίσως αφύσικα και εξωπραγματικά.
1: Ναι, μου αρέσει να παίρνω ρίσκο, λελογισμένο βέβαια, αλλά μου αρέσει πολύ. Ναι, τα διακυβεύματα μου αρέσουν, έτσι. Είναι ορισμένα στοιχήματα που βάζω με τον εαυτό μου. Είναι ένα παιχνίδι με τον εαυτό μου βέβαια, το οποίο ως ένα βαθμό είναι και πώς το διαχειρίζομαι αυτό, και η ευθύνη που έχω βέβαια μετά να πετύχω αυτό που βάζω σαν στόχο.

0: Υπάρχει μια ανάμνηση από την παιδική σας ηλικία που ενδεχομένως σας ακολουθεί ακόμη και σήμερα?
1: Η παιδική μου ηλικία ήταν πολύ ευτυχισμένη, έτσι. Έζησα σε μια γειτονιά προσφυγική, αυτό που λέγανε στο Ηράκλειο κρατικός συνοικισμός. Μια γειτονιά με χωματόδρομους, σαλάνες. Είχα ό,τι μπορεί να κάνει ευτυχισμένο ένα παιδί, έτσι. Παιχνίδια, πετροπόλεμος, κυνηγούσαμε πουλάκια, ό,τι θέλαμε να πάρει να φανταστεί.

0: ευτυχισμένη ηλικία.
1: Ξένιαστη.
0: Ξένιαστη εντελώς.
1: Παρ' όλα αυτά, καταλάβατε κάποια στιγμή ότι μπορεί να είστε φτιαγμένος από διαφορετικό υλικό σε σχέση με τους άλλους?
0: Αυτό που καταλάβαινα είναι ότι ήμουν ισοστρεφής, ονειροπόλος. Χανόμουν δηλαδή, μπορούσα να κάθομαι να κοιτάω τον ουρανό με τις ώρες, τέτοια πράγματα. Χωρίς όμως να είμαι αντικοινωνικός. Μ' άρεσαν τα παιχνίδια, στις παρέες μου κάπως, δεν ξέρω, ήμουν αρχηγός πάντα, ενώ η σωματική μου διάπλαση, να πω την αλήθεια, δεν ήταν τέτοια, έτσι, δεν ήμουν όπα και χαρά σε όλα αυτά. Αλλά κατά κάποιο τρόπο επιβαλόμουν στα παιδιά εκεί πέρα. Επίσης, αυτό που θυμάμαι έτσι πολύ από την παιδική μου ηλικία είναι ότι είχα μια έμφυτη περίεργεια. Ρωτούσα αδιαλείπτως τους γονείς μου διάφορα πράγματα στα οποία δεν μπορούσαν να μου απαντήσουν, παραδείγματος χάρη πώς δουλεύει ένας ηλεκτρικός λαμπτήρας, πώς δουλεύει το ραδιόφωνο, γιατί πετάει το αεροπλάνο και όλα αυτά. Έλεγα μάλιστα πολλές φορές στον πατέρα μου ότι μου λέει ανοησίες, γιατί δεν μου έβρισκα επαρκείς τις εξηγήσεις. Οπότε είχα αυτή την έμφυτη περιέργεια η οποία μου έμεινε τελικά και τώρα είμαι πάρα πολύ περίεργος. Δηλαδή όταν μου μπει με ένα ερώτημα μου μένει έτσι. Είναι κάπως, λέω ότι είναι μια, στο DNA μου είναι μια γενετική αρρώστια, ας πούμε, την οποία κουβαλάω σε όλη μου τη ζωή. Και αυτό ίσως εξηγεί.
1: Γιατί ονομάζεται αρρώστια?
0: Όχι, γιατί είναι μια αιμονή, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Δηλαδή ενοχλεί και όλους τους δικούς μου έτσι, που είναι στο περιβάλλον μου. Διότι αν μου μπει κάποια ιδέα ότι πρέπει να την απαντήσω ή να το καταλάβω, κάτι να το καταλάβω καλύτερα, μου μένει αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω γιατί. Γι' αυτό λέω ότι είναι κάπως ασθένεια έτσι, γενετική.
1: Δεν έχετε πάει σε γιατρό όμως γι' αυτό?
0: Όχι. Τώρα βέβαια η σύζυγός μου λέει ότι μικρός πρέπει να ήμουν κάπως αυτιστικός. Δεν ξέρω πώς. Σίγουρα ήμουν κάπως ιδιαίτερος και παραμένω σε έναν βαθμό ιδιαίτερος, γιατί είμαι αρκετά κλειστός χαρακτήρας, χωρίς να είμαι αντικοινωνικός, αλλά έχω κάποιες, ναι, κλείνομαι στον εαυτό μου, μου αρέσει. Κάθε φορά, κάθε μέρα σκέφτομαι κάποια προβλήματα τα οποία με απασχολούν, ναι. Είμαι ερευνητής από τη φύση μου.
1: Μπορείτε όμως να απαντήσετε σε πολλές ερωτήσεις πια. Έχετε απαντήσεις για πολλά.
0: Ναι, αλλά είπα, οι ερωτήσεις οποίες δεν έχω απαντήσει είναι πολύ περισσότερες. Αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Παραμένουν δηλαδή οι ερωτήσεις.
0: Κοιτάξτε, πάντα. Αλλά η αναζήτηση είναι, ξέρετε, καμιά φορά πήγαινα πορεία προς τη θάλασσα και περνούσα ένα βουνό, μετά ένα άλλο βουνό, λέω τώρα μετά είναι η παραλία, και ήταν πάρα πολλά βουνά τελικά. Είναι μια πορεία που χωρίς το όριο δεν ξέρουμε που είναι, αλλά νομίζω ότι έχω κάνει μια καλή διαδρομή στο να απαντήσω ορισμένα ερωτήματα.

0: Ανοίξετε το αντικείμενό σας.
1: Ναι, αυτό τώρα είναι μια κάπως μεγάλη ιστορία, γιατί εγώ σπούδασα ηλεκτρολόγος μηχανικός στο Πολυτεχνείο, τελείωσα το 69. Ήθελα να φύγω κάπου στο εξωτερικό, γιατί το όνειρό μου ήταν να γίνω ερευνητής. Εκείνη την εποχή ήταν η δικτατορία, όπως ξέρετε. Είχα κάποιες δυσκολίες να πάρω ένα διαβατήριο. Τελικά έφυγα, βρέθηκα στη Γαλλία τον Αύγουστο του 1970. Πήγα στην Γκρενόμπλου και παρέμεινα μετά για 50 χρόνια, γιατί ήθελα να σπουδάσω φυσική, μου άρεσε τότε η φυσική. Αλλά εκεί πέρα συνάντησα ένα υπολογιστή και η συνάντηση ήταν μοιραία βέβαια, διότι μετά από 1-2 μήνες σπουδών στη φυσική είπα αλλάζω πορεία και πάω να σπουδάσω πληροφορική. Αυτό ήταν βέβαια μια πολύ τολμηρή απόφαση. Άρχισα σπουδές στην πληροφορική. Θυμάμαι ο πατέρας μου δεν το καταλάβαινε καθόλου. Δεν καταλάβαινε καν
0: τι ήταν. Για να του εξηγήσετε.
1: Τίποτα το. Καταρχήν ο όρος πληροφορική τότε δεν υπήρχε, μεταφράζαμε το informatics. Ναι, του έλεγα δεν καταλάβαινε και έχω και πολλά ανέκδοτα σχετικά με αυτό. γιατί πληροφορική, πώς να εξηγήσω τώρα εγώ στον πατέρα μου τι είναι πληροφορική. Τώρα σας πω ένα ανέκδοτο λίγο τολμηρό, αλλά είναι χαρακτηριστικό. Έκατσα στη Γαλλία χωρίς διαβατήριο, πολύ αντίξωες συνθήκες. Τελικά γύρισα το 76 πρώτη φορά στην Ελλάδα και πήγα στο μαγαζί του πατέρα μου που ήταν στην αγορά του Ηρακλείου και δίπλα ήταν ένας ο οποίος πουλούσε καρέκλες, έκανε καρεκλάς. Γιατί τότε τις καρέκλες δεν τις έπαιρνες από το IKEA, τις έφτιαχναν και τα τραπέζια και όλα αυτά. Ένας άνθρωπος έτσι πολύ ταλαιπωρημένος που είχε διωχθεί για τα φρονήματά του. Μου λέει, παιδί μου Σιφάκη, γιατί με έλεγε με το υποκοριστικό μου, τι σπουδάζεις τώρα στη Γαλλία? Του λέω πληροφορική. Μου λέει, και τι είναι αυτό? Του λέω αρχίζω και του λέω είναι πληροφορίες, έτσι αλλιώς τέτοιο. Με κοιτάει ο τύπος έτσι σαν μια καχυποψία. Μου λέει, δεν το περίμενα παιδί μου Σιφάκη ότι και η ρουφιανιά θα γίνει επιστήμη. Και πραγματικά τότε δεν το κατάλαβα και εγώ, αλλά νομίζω ότι ήταν προφητικό αυτό που είπε ο άνθρωπος έτσι εκείνη λέτε την εποχή το 1976. Ναι.
0: Με την έννοια της καταγραφής όλων των δεδομένων.
1: Ναι, βέβαια, βέβαια. Δηλαδή φαντάστηκε κάτι, γιατί εγώ του έλεγα πληροφορική, πληροφορία, ότι... αλλά δεν το συσχέτισα ποτέ με αυτό το πράγμα. Ήταν μια διάσταση που δίδε αυτός και δεν την έβλεπα τότε εγώ.
0: Αφιερούσατε την καριέρα σας στο model checking για να εκμηδενίσετε, αν έχω καταλάβει σωστά, τα λάθη στα συστήματα.
1: Ξέρετε, η πληροφορική, για να το πω διαφορετικά, είναι μια επιστήμη που δεν έχει κατασκευαστική θεωρία. Δηλαδή, αν είστε ένας πολιτικός μηχανικός, βάζετε κάτω τις εξισώσεις και λέτε θα κάνω έτσι το σπίτι για να μην πέσει, υπάρχει στατικός υπολογισμός. Η πληροφορική είναι μια επιστήμη που έχει μια κάποια θεωρία, αλλά δεν ξέρεις αν γράφεις ένα πρόγραμμα αν είναι σωστό ή όχι. Δεν υπάρχει καμιά θεωρία για αυτό το πράγμα. Οπότε την εποχή που ήμουν φοιτητής, γενικά έκαναν τεστ τα προγράμματα. Τι σημαίνει τεστ? Έτρεχε στο πρόγραμμα και έβλεπε, βγάζει τα σωστά αποτελέσματα, αλλά έπρεπε να το κάνει να τρέξει για ένα πολύ μεγάλο αριθμό τιμών εισόδου. Και τότε υπήρχε η ιδέα της επαλήθευσης. Η επαλήθευση δεν είναι τεστ, είναι ότι θα αναλύσει το πρόγραμμα με μια θεωρία και θα βρεις εάν μπορεί να κάνει λάθος ή όχι. Δηλαδή στηρίζεσαι σε μια λογική ανάλυση, όχι μια εμπειρική ανάλυση που είναι το τεστ. Και αυτό που λένε model checking, η ιδέα ήταν ότι θα πάρω από το πρόγραμμα, θα βγάλω ένα μαθηματικό μοντέλο το οποίο αναπαριστά την συμπεριφορά του προγράμματος και θα αναλύσω αυτό το μαθηματικό μοντέλο, και γι' αυτό λέγεται model checking. Και όταν κάνεις αυτή την ανάλυση είναι για οποιασδήποτε τιμές εισόδου, δηλαδή δεν έχεις πια να κάνεις, είσαι σίγουρος 100% ότι το πρόγραμμα θα δουλέψει. Και αυτές τις ιδέες εφαρμόσαμε σε κρίσιμα συστήματα όπως παραδείγματος χάρη στα αεροπλάνα και σε άλλα μετά. Τώρα είναι μια τεχνική που χρησιμοποιείται ευρέως στη βιομηχανία.
0: Και είναι και κάτι που θεωρείται πια δεδομένο, ενώ κάποτε υπήρχε φαντάζομαι μόνο ως ιδέα.
1: Ως ιδέα υπήρχε όταν πέρασα, όταν πέρασα τη διατριβή μου, υπήρχε ως ιδέα και μάλιστα έμεινε ιδέα για καμιά 20 χρόνια. Γιατί για να εφαρμοστεί αυτή η ιδέα χρειαζόταν αρκετά ισχυρές μηχανές που δεν υπήρχαν αρχές του 80. Μετά κατά το 95 άρχισαν οι πρώτες οι βιομηχανικές εφαρμογές και τις βιομηχανικές εφαρμογές έκαναν εταιρείες και ιδιαίτερα ξεκίνησε με την Intel παραδείγματος χάρη, γιατί είχαν ένα πρόβλημα σε ένα επεξεργαστή και μετά άλλες εταιρείες ακολούθησαν.
0: Δεν χρειάστηκε να πιστέψει κάποιος στο όραμά σας.
1: Έκανα άλλους να πιστέψουν στο όραμά μου, γιατί ήταν δύσκολο στην αρχή όταν δημοσίευσα τα πρώτα αποτελέσματα. Ήταν μια προσέγγιση που ήταν δική μου και έπρεπε να την υποστηρίξω. Εκεί εργάστηκα, γιατί ένα πράγμα είναι ένα θεωρητικό αποτέλεσμα και άλλο είναι πώς το εφαρμόζεις. Και για να φτάσεις στην εφαρμογή χρειάζεται κάποιος χρόνος. Εκεί τώρα δούλεψα και με άλλους βέβαια, έγινε μια ολόκληρη επιστημονική κοινότητα αρκετά μεγάλη, η οποία ανέπτυξε τα αποτελέσματα τα οποία χρησιμοποιήθηκαν στη βιομηχανία. Δεν είναι δηλαδή πια η ιδέα ήταν

0: Κυριακή από τη ζωή του Ιωσήφ Σιφάκη. Είναι ένας από τους κορυφαίους επιστήμονες πληροφορικής παγκοσμίως, ο πρώτος και μοναδικός Έλληνας που έχει τιμηθεί με το βραβείο Τούρινγκ, το οποίο θεωρείται το Νομπέλ της πληροφορικής. Υπήρξε κάποιος που σας ενθάρρυνε να συνεχίσετε?
1: Θα έλεγα ότι είμαι πολύ πείσμον.
0: Και δεν χρειαστήκατε κάποια.
1: Υπήρχαν ορισμένοι άνθρωποι, φίλοι, καθηγητές που πίστεψαν, αλλά

0: μου ήρθαν οι βιομηχανοί και μια στιγμή βρέθηκε μια μεγάλη κοινότητα και τότε de facto λες εμείς εδώ είμαστε, κάνουμε αυτά.
1: Με μια απλοϊκή σκέψη μπορεί να πει κανείς ότι από τη μια η ακαδημαϊκή κοινότητα είναι επιφυλακτική απέναντι στην επιφυλακτική πρωτοπορία, ωστόσο το κεφάλαιο ή η καθημερινότητα απαιτεί νέες ιδέες, άρα τις χρηματοδοτεί κιόλας.
0: Κοιτάξτε, καταρχήν νομίζω ότι υπάρχει μια πορεία στην εξέλιξη της γνώσης και εύχομαι την πορεία αυτή να μην την καθορίζει το κεφάλαιο. Τώρα βέβαια συμβαίνει αυτό δυστυχώς με την τεχνητή νοημοσύνη. Υπάρχει αυτή η πορεία, υπάρχουν τα ανοιχτά προβλήματα, υπάρχει μια πορεία στη γνώση, υπάρχει ένα σύνορο και προσπαθούμε να σπρώξουμε τα σύνορα της γνώσης να πάμε λίγο παραπέρα. Αυτό το ορίζει η ίδια η γνώση και η εξέλιξη της γνώσης. Από εκεί και πέρα τώρα πώς γίνονται τα πράγματα, νομίζω ότι η ιδιοφυΐα, η πρωτοβουλία των ερευνητών και φυσικά το πώς ίσως και το κράτος και η βιομηχανία βέβαια δίνει τις ευκαιρίες. Για μένα ήταν τρομερό κίνητρο το ότι είχα αυτή τη συνεργασία αρχικά με την αμυντική βιομηχανία τη γαλλική και μετέπειτα με την Airbus. Τότε δεν λεγόταν καν Airbus, ήταν μια μικρή εταιρεία, λεγόταν Aerospatial.
1: Έχει σημασία δηλαδή πού βρίσκεται κανείς και σε ποια στιγμή της ζωής του βρίσκεται.
0: Βεβαίως. Ναι, αυτό θέλω να το τονίσω. Δηλαδή, το ότι πήρα ένα βραβείο είναι αποτέλεσμα μιας συγκυρίας. Βρέθηκα με τις κατάλληλες ιδέες, τον κατάλληλο χρόνο, στον κατάλληλο περιβάλλον. Σίγουρα αυτό που έκανα εκεί δεν θα μπορούσα να το κάνω εδώ, είναι σίγουρο για πάρα πολλούς λόγους.
1: Η πολιτεία έχει αναγνωρίσει το μέγεθός σας και τη μοναδικότητά σας. Μάλλον είναι κάτι που δεν σας αφορά.
0: Δεν με ενδιαφέρει και τόσο αυτό το πράγμα. Να σας πω για ποια πολιτεία λέτε τώρα. Κοιτάξτε, έχω αναγνωρίσει τώρα, είμαι μέλος 7 ακαδημιών, αυτό δεν είναι η πολιτεία. Η γαλλική κυβέρνηση με έχει αναγνωρίσει, δεν υπάρχει θέμα. Και από την Ελλάδα έχω πάρει κάποιες διακρίσεις. Εμένα αυτό που με ενδιαφέρει είναι πρωτίστως να είμαι ένας καλός ερευνητής, να προχωρώ στις γνώσεις μου, αυτό με ενδιαφέρει.
1: Να αναγνωρίζετε το όνομά σας.
0: Θα πω ψέματα αν πω ότι δεν ικανοποιήθηκα που πήρα το βραβείο Τούριν. Κυρίως αυτό που με ικανοποίησε είναι ότι μου έδωσε ένα βήμα, δηλαδή από τη μια στιγμή στην άλλη βρίσκεσαι, ξέρω εγώ, στο φως των προβολέων και όλα αυτά. Οπότε εκεί πέρα είναι και μια πρόκληση για σένα, διότι μίλασε σε δημοσιογράφους τέτοιο, οπότε πρέπει να φανείς αντάξιος αυτής της τιμητικής διάκρισης. Να πω την αλήθεια, αυτό που με ενδιαφέρει, ναι, είναι να κάνω σωστά τη δουλειά μου, τίποτα άλλο.
1: Κυρία Σιφάκη, επιστημονικά έχετε καταφέρει να εκμηδενήσετε τα λάθη στα συστήματα. Υπαρξιακά όμως.
0: Όχι, δεν τα έχω, γιατί όχι. Δεν πρέπει να λέμε όχι, όχι, όχι.
1: Εντελώς.
0: Κοιτάξτε, είναι, πρέπει να λέμε τις αλήθειες. Κοιτάξτε, γιατί αυτή η μέθοδος που επινόησα, η εφαρμογή της στοιχίζει πάρα πολύ και επιβάλλει ορισμένους περιορισμούς στο πώς γράφεται, παραδείγματος χάρη, ένα λογισμικό, πώς αναπτύσσονται τα συστήματα, που κοστίζουν πολύ. Οπότε αυτές οι μέθοδοι χρησιμοποιούνται κυρίως στα λεγόμενα κρίσιμα συστήματα. Δηλαδή, στο διάστημα, όταν διακυβεύεται, διακινδυνεύει η ζωή του ανθρώπου ή μπορεί να υπάρχουν σφάλματα που να επηρεάσουν το περιβάλλον. Όταν όμως για τα λογισμικά, ξέρω εγώ, που έχετε στο γραφείο σας και όλα αυτά, δεν το κάνουν αυτό το πράγμα, είναι πολύ ακριβό. Δηλαδή μια γραμμή κώδικα για κρίσιμο σύστημα στοιχίζει 1000 δολάρια περίπου. Οπότε αυτό, ναι. Απ' την άλλη μεριά υπάρχει ένα θέμα πολυπλοκότητας, ότι όταν το σύστημα είναι τρομερά πολύπλοκο, τότε η μέθοδος αυτή δεν εφαρμόζεται. Δεν εφαρμόζεται λόγω του ότι ιδιαίτερα στη δουλειά του μηχανικού υπάρχει αυτό το θέμα της πολυπλοκότητας, ότι όταν ένα σύστημα γίνεται πολύ πολύπλοκο πια, τα μαθηματικά ξεπερνιόνται, πρέπει να καταλάβουμε πώς είναι φτιαγμένο το σύστημα. Πολλές φορές δεν καταλαβαίνουμε, ιδιαίτερα τώρα σήμερα με το ίντερνετ, με τις πλατφόρμες, τις διαδικτυακές, νομίζω ότι αυτές δεν επαληθεύονται με τη μεθοδό μου. Ορισμένα κομμάτια ίσως που είναι κρίσιμα.

0: ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα ναυτικής και ναυτιλιακής εκπαίδευσης στην Ευρώπη είναι στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Σπούδασε πλοίαρχος ή μηχανικός εμπορικού ναυτικού στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Σε συνεργασία με το Δημόσιο Βρετανικό Πανεπιστήμιο Southampton Solent University. Παγκόσμιο ηγέτη στις σπουδές ναυτιλίας. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
1: Την Κυριακή με την Καθημερινή, δύο εκδόσεις που αφορούν κάθε οικογένεια. Η συναισθηματική ζωή των εφήβων. Το best seller που μετατρέπει τη σύγχρονη ψυχολογική γνώση σε έναν πρακτικό οδηγό για γονείς. Συντάξεις, πότε, πώς, πόσο. Όλες οι απαντήσεις στα κρίσιμα.
2: Τι προσέχω σε έναν άντρα. Α, το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Ε, τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή τρουσάρτι, έλες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενος κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
3: Κάτσενες κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Hilfiger, Versace, US Polo, Trussardi. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 2645-023500.
2: Κάτσενες κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
4: Οι ειδήσεις που απασχολούν την Πρέβεζα. Τα θέματα που συζητούν οι πολίτες. Πολιτικές εξελίξεις. Τοπική αυτοδιοίκηση. Κοινωνία. Πολιτισμός. Συνεντεύξεις των προσώπων που διαμορφώνουν την επικαιρότητα. Πρέβεζα Report. Με ειδήσεις, σχολιασμό και αναλύσεις. Πρέβεζα Report. Με τον Μιχάλη Μίχο και την Αθηνά Παπά. Κάθε Τρίτη στις 9.30. Στο Ήπειρος στη Βιέννα. Όσα συμβαίνουν στην Πρέβεζα. Εκεί που γράφει.
5: Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμ 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 26450-24031 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
6: Οχ, μείναμε από καύσιμα.
7: Άραξον.
6: Τι άραξον, παιδάκι μου, πού θα βρούμε τώρα. Και άναψε και το λαμπάκι για τα λάδια, καήκαμε.
7: Άραξον λέμε.
6: Άραξον και άραξον, μόνο αυτό ξέρεις να λες.
7: Δεν λέω άραξον, λέω άραξον. Αλλά δεν ακούς.
8: Ψάχνεις οικονομικά, καθαρά καύσιμα δίπλα σου. Άξον.
9: Βενζίνη, δίζελ και υγραέρια κίνησης, καθώς και όλη η γκάμα λιπαντικών σε τιμές χονδρικής.
8: Πέλετ Α1 και μπαταρίες Βάρτα.
9: Πλήρως εξοπλισμένο πλυντήριο αυτοκινήτων.
8: Σε 4 σημεία κοντά σου. Λεωφόρος Ιωαννίνων 369.
9: 8 χιλιόμετρο Πρεβέζης Ιγουμενίτσας, τηλέφωνο 26820-41555.
8: Στον Λούρο Πρέβεζας.
9: Και τώρα κοντά σας στην Άρτα, στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνο 26810-21662.
8: Πρατήρια καυσίμων Άξον.
9: Άρα, Άξον.
10: Η προστασία της επιχείρησής σας από πυρκαγιές και ξαφνικούς κινδύνους είναι βασική προτεραιότητα. Πυροστόπ. Ειδική στη μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων πυροπροστασίας για επιχειρήσεις κάθε μεγέθους. Πώληση και συντήρηση πυροσβεστήρων. Πυροστόπ. Εξασφαλίζουμε την πλήρη πυροπροστασία του επαγγελματικού σας χώρου. Προσφέρουμε σύγχρονα συστήματα ανίχνευσης καπνού, φλόγας και αερίων, καθώς και πιστοποιημένα συστήματα πυρανίχνευσης και κατάσβεσης. Πυροστόπ. Πάροδος Καρνανίας, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-25788. Πυροστόπ. Ο συνεργάτης που χρειάζεστε για την πυροπροστασία της επιχείρησής σας. Προσοχή! Ο ετήσιος έλεγχος των πυροσβεστήρων είναι υποχρεωτικός βάσει νόμου για την ασφάλεια της επιχείρησής σας.
11: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars. Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της δροσιάς, στο κτίριο The Point. Όταν η ποιότητα συναντά την εμπειρία, το αποτέλεσμα είναι εγγυημένο. Στο ενεργειακό κατάστημα Αλεξίου Όμικρον Έψιλον από το 1988 παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι, την επιχείρηση και τα ενοικιαζόμενα δωμάτια. Πλακάκια και είδη γηινής, ηλεκτρικές και μικροσυσκευές, αντλίες θερμότητας, κλιματιστικά, ηλιακά συστήματα και λέβητες συμπύκνωσης. Μελέτη, εγκατάσταση και πλήρης τεχνική υποστήριξη από επαγγελματίες που εμπιστεύεστε. Αλεξίου Όμικρον Έψιλον, μέλος του δικτύου Διαθερμική. Καλέστε μας στο 26 840 31 102. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Πάργας και στο alexiouparga.gr.
12: Στο σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται, εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 30 2027. Με σεβασμό και γνώση.
11: Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο, Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζα. Καλέστε μας τώρα στο 2682 30 69 99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός στους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε.

0: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
1: Σε αυτή τη βάση.
2: Αν φύγουμε από αυτή τη συζήτηση, αν δηλαδή δεν χρειάζεται να συγκρίνουμε τον υπολογιστή με έναν άνθρωπο, υπάρχει ένα άειλο ποιοτικό όριο που διαχωρίζει τον άνθρωπο από τη μηχανή και δεν θα ξεπεράσει η μηχανή ποτέ τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος θα την ελέγχει πάντα.
1: Η απάντηση είναι προφανής. Ναι, υπάρχουν πολλά, αλλά να σας πω ένα πολύ συγκεκριμένο. Οι μηχανές που έχουμε σήμερα μπορούν και αναλύουν αισθητήριες πληροφορίες. Δηλαδή βλέπει μια εικόνα, την αναλύει και λέει αυτός είναι ένας πεζός, είναι ένα stop κτλ. Όμως ο άνθρωπος αναλύει τις αισθητήριες πληροφορίες και έχει αυτό που λέμε κοινή γνώση. Δηλαδή έχει ένα μοντέλο του κόσμου το οποίο έχει φτιάξει από την παιδική του ηλικία. Δηλαδή αφού γεννηθούμε έχουμε ήδη ορισμένες εγγενείς γνώσεις τις οποίες καλλιεργούμε μετά και φτιάχνουμε αυτό το μοντέλο. Με αυτό το μοντέλο του κόσμου ερμηνεύουμε τις αισθητήριες πληροφορίες. Αυτό το μοντέλο του κόσμου είναι πολύ δύσκολο να το κατασκευάσει ένας υπολογιστής, δεν θέλω να μπαίνω σε λεπτομέρειες, αλλά είναι το μοντέλο του κόσμου που χρησιμοποιούμε για να καταλάβουμε τον κόσμο. Οι μηχανές όπως είναι σήμερα απλώς αναλύουν αισθητήριες πληροφορίες, αλλά μετά δεν μπορούν να τις συνδέσουν με αυτό το μοντέλο, όπου εκεί αδράζει

0: ως ερευνητής. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι, είμαι.
0: Αυτή είναι η δουλειά που σας αρέσει.
1: Είμαι ερευνητής μηχανικός.
0: Να κάνετε. Όλη η έρευνά σας πώς αλλάζει τη ζωή των ανθρώπων, πώς την κάνει καλύτερη? Έχετε μερικά παραδείγματα έτσι ώστε να καταλάβει εκείνος ο ψυχοριανός του πατέρα σας που νόμισε ότι είστε κατάσκοπος?
1: Λοιπόν, ναι, είναι πολύ απλό. Δηλαδή προσπαθώ να φτιάξουμε καλύτερα συστήματα και να εγγυηθούμε την ασφάλεια των συστημάτων που κάνουμε. Έτσι νομίζω ότι προχωράει.
0: Πολύ απλοϊκά, με παραδείγματα.
1: Απλοϊκά παραδείγματα, ξέρω εγώ, φτιάξαμε την τεχνολογία για το που λέγεται fly-by-wire για τα αεροπλάνα. Δηλαδή μεταξύ του πιλότου και, ξέρετε, παλιότερα ο πιλότος είχε μοχλούς, τώρα βάλαμε ένα υπολογιστή, ο πιλότος έχει ένα στικάκι και έτσι καθοδηγεί, όλα ελέγχει την κίνηση του αεροπλάνου. Αυτό είναι μια μεγάλη πρόοδος, διότι δίνει περισσότερη ασφάλεια, κάνει οικονομία στα καύσιμα, είναι μια μεγάλη πρόοδος. Και γενικά έχω δουλέψει για την ασφάλεια πυρηνικών εργοστασίων, άρα ο τομέας μου είναι η ασφάλεια. Πώς κάνουμε τα συστήματα πιο ασφαλή, και αυτό νομίζω ότι είναι κάτι πολύ σημαντικό. Και βέβαια υπάρχει σήμερα και μεγάλη συζήτηση για την τεχνητή νοημοσύνη, αν μπορούμε να την κάνουμε ασφαλή, και δουλεύω γι' αυτό.
0: Θα λέγατε ότι διευκολύνεται τη ζωή των ανθρώπων?
1: Αυτό τώρα είναι κάτι τι σημαίνει και αν στόχος είναι να διευκολύνεις τη ζωή των ανθρώπων και κατά ποιο τρόπο να διευκολύνεις τη ζωή των ανθρώπων. Γιατί εδώ πέρα πρέπει να υπάρχει και μια ισορροπία. Ναι, κοιτάω να κάνω, αν θέλετε, την ποιότητα της ζωής των ανθρώπων καλύτερη. Να την κάνω τη ζωή πιο ασφαλή, να γίνεται η διαχείριση πόρων πιο αποτελεσματικά. Τώρα, γιατί διευκολύνω τη ζωή, μπορεί να μπούμε και σε ένα άλλο επίπεδο που, αν πάρετε παραδείγματος χάρη το ChatGPT, μπορεί να διευκολύνει τη ζωή σας, γιατί το χρησιμοποιείτε για να γράφετε. Με συγχωρείτε, δεν το λέω για σας. Αλλά μπορεί όμως, και είναι αποδεδειγμένο πια, ότι αυτή η βοήθεια που σας προσφέρει συντείνει σε μια άλλη κατάσταση, ότι σας αφαιρεί, σας φέρνει ένα έλλειμμα γνωσιολογικό, έτσι αυτό έχει αποδειχτεί. Οπότε είναι μια ευκολία στη ζωή, αλλά είναι μια ευκολία στη ζωή που δεν πρέπει να την επιζητείτε ή να φροντίζετε να παίρνετε το καλύτερο από αυτό το εργαλείο και να καλλιεργείτε τις νοητικές σας ικανότητες. Πράγμα το οποίο είναι κάτι το οποίο πρέπει να προσπαθήσω με τεχνητή νοημοσύνη. Δεν ξέρω πώς θα γίνει ή ξέρω πώς θα γίνει, αλλά δεν γίνεται σήμερα.
0: Πόσα χρόνια θα μας πάρει?
1: Υπάρχουν τώρα διάφορες θεωρίες για το πού βρισκόμαστε με την τεχνητή νοημοσύνη. Υπάρχουν ορισμένοι ανόητοι που λένε ότι φτάσαμε στο τέλος και αύριο θα γίνει. Ναι. Εντάξει, αυτά τα λένε για λόγους marketing προφανώς. Η ανάλυση που κάνω εγώ είναι ότι η τεχνητή νοημοσύνη είναι ακόμα στα σπάργανα. Δηλαδή σήμερα έχουμε κυρίως συστήματα τα οποία είναι αλληλεπιδραστικά ερώτηση-απάντηση. Αλλά αυτό που θα θέλαμε θα είναι συστήματα τα οποία να είναι αυτόνομα. Δηλαδή, όπως σας είπα τώρα, να οδηγεί, ξέρω, από ένα αυτοκίνητο, να ελέγχει ένα εργοστάσιο έξυπνο, να μπορεί να αντικαθιστά τον άνθρωπο σε λειτουργίες οι οποίες είναι πολύπλοκες και να μπορεί να τον αντικαθιστά και με μεγάλη βέβαια ασφάλεια. Σήμερα, όπως είπατε, το ChatGPT ήδη δεν του κάνετε εμπιστοσύνη, γιατί πολλές φορές μπορεί να βγάλει ανοησίες. Τώρα, για να δείτε πού είναι το πρόβλημα αυτή τη στιγμή με τα αυτόνομα συστήματα στα οποία εργάζομαι, αν η πιθανότητα το ChatGPT να κάνει ένα σφάλμα είναι για 99%, αλλά για εσάς είναι ανεκτό το 99%. Αν όμως το βάλουμε σε ένα αυτόνομο σύστημα, στο οποίο δουλεύει συνέχεια και επεξεργάζεται πληροφορία, στα 10 βήματα η πιστότητα θα πέσει πάρα πολύ. Οπότε δεν μπορούμε να τα χρησιμοποιούμε. Άρα, για να συνοψίζω, η τεχνητή νοημοσύνη σήμερα είναι μόνο για συστήματα αλληλεπίδρασης μεταξύ σε φυσική γλώσσα και τέτοια πράγματα, και θα θέλαμε βέβαια να τα χρησιμοποιήσουμε ευρέως για να αυτοματοποιήσουμε διαδικασίες, αλλά κατά τρόπο ασφαλή που δεν μπορούμε σήμερα.
0: Θα ήταν πολύ κοινικό ή ακυρωτικό για σας να ρωτήσει κάποιος τι νόημα έχουν όλα αυτά? Στα αλήθεια εξελίσσουν τον άνθρωπο?
1: Κοιτάξτε, εδώ πέρα τώρα είναι το παιχνίδι, ναι, αλλά δεν φταίει η τεχνολογία, φταίει ο άνθρωπος. Δηλαδή, ο άνθρωπος αφότου βρίσκεται επί της γης, ανακάλυψε ορισμένες τεχνολογίες, τη φωτιά, τον τροχό, τους μοχλούς και τα λοιπά. Έχει το μοχλό, δεν χρειάζεται να είναι Ηρακλής για να μπορεί να σηκώνει πέτρες, είναι προφανές. Άρα κάθε τεχνολογία μας αλλάζει και ο άνθρωπος συνεξελίσσεται με την τεχνολογία. Δηλαδή όταν ο άνθρωπος ανακάλυψε τη γραφή, ήρθε το βιβλίο και όλα αυτά, η τυπογραφία. Ξέρω, εγώ γνώρισα στην Κρήτη οι παππούδες οι οποίοι έλεγαν τον ερωτόκριτο απ' έξω. Εγώ τώρα δεν μπορώ να μάθω τον ερωτόκριτο απ' έξω. Είχαν δηλαδή μια χωρητικότητα μνήμης τρομερή, έτσι είναι. Τώρα ο τρόπος που λειτουργεί το μυαλό μας συνεξελίσσεται με την τεχνολογία, έτσι, και αυτό φαίνεται και ιδιαίτερα στις νεότερες γενιές.
0: Προς το καλύτερο.
1: Τι είναι ο άνθρωπος? Να πάρουμε δηλαδή μια ανθρωποκεντρική ανάλυση του θέματος και να πούμε τι είναι ο άνθρωπος. Είναι ο άνθρωπος, είναι το «ον» το οποίο παράγει γνώση, το οποίο πρέπει να καταλαβαίνει τι του γίνεται. Πρέπει να έχει συνέστηση της ευθύνης του, πρέπει να έχει συνέστηση των επιλογών του κτλ. Υπάρχουν ορισμένα χαρακτηριστικά της ανθρώπινης νόησης τα οποία πρέπει να τα προστατεύσουμε. Αν αυτά τα χαρακτηριστικά χαλάσουν για οποιοδήποτε λόγο, τότε φυσικά κινδυνεύει, υπάρχει μια αλλίωση του ανθρώπου. Και αυτό που φοβάμαι εγώ δεν είναι ότι οι υπολογιστές θα γίνουν πιο έξυπνοι από εμάς. Προφανώς και δεν θα γίνουν. Ο κίνδυνος όμως είναι ότι μπορεί να είμαστε τόσο εξαρτημένοι από τους υπολογιστές που να μην μπορούμε να ζήσουμε δίχως αυτούς. Λέω στις ομιλίες μου την εξής παραβολή. Ας υποθέσουμε ότι έχετε ένα δούλο, ο οποίος ας πούμε ή όπως τους αραβικούς μύθους τα τζίνι, τα οποία λέτε θέλω αυτό, θέλω εκείνο, θέλω εκείνο. Αν λοιπόν έχετε ένα τέτοιο τζίνι το οποίο να σας κάνει όλα σας τα χατήρια, τελικά τι θα είναι η ευτυχία σας εσάς? Θα είσαστε σαν ένα φυτό. Άρα εκεί πέρα μπαίνει το πρόβλημα, ότι ο άνθρωπος μπορεί να παγιδευτεί. Ο άνθρωπος εκφύσης είναι ενωθρός το πνεύμα.
0: Αυτό πιστεύετε αυτό?
1: Ναι, αυτό το πιστεύω, ναι. Πολύ νοθρός. Και εγώ είμαι νοθρός, αλλά φροντίζω να την ελέγχω. Ναι, βέβαια, είναι πολύ νοθρός το πνεύμα, ναι. Δηλαδή, αν κάποιος του κάνει ορισμένες δουλειές ή μάλιστα αν κάποιος τον βοηθάει να αποφασίζει. Γιατί ξέρετε, υπάρχει αυτό το βάρος της ελευθερίας, όπου έλεγε και ο Σάρτρ ότι είμαστε καταδικασμένοι.
0: Εδέσμευση είμαστε της ευθύνης.
1: Βέβαια, η ευθύνη, ότι βλέπεις τώρα το μικρό παιδί, ας πούμε, που θα πάει να ρωτήσει το ChatGPT τι θα γίνει αύριο, σε ένα βαθμό, πράγμα το οποίο εμένα με άγχωνε όταν ήμουν μικρός, λέω θα πάω να γίνω αυτό ή θα πάω να γίνω αυτό, αλλά μιλούσα με τον εαυτό μου. Ενώ τώρα, ας πούμε, μπορεί να μιλάει με το ChatGPT και εν τέλει μπορεί να αισθάνεται ότι δεν έχει και καμιά ευθύνη, διότι κάποιος άλλος τον συμβούλευσε και έκανε αυτό το πράγμα. Αυτό είναι. Ότι ο άνθρωπος πρέπει να μάθει να, και δυστυχώς όλα συντείνουν στο να. Και όχι τώρα με την τεχνητή νοημοσύνη, αλλά από πιο παλιά υπάρχει μία τάση να θέλουν να απαλλάξουν τον άνθρωπο από την ευθύνη, να θέλουν να το ελαφρύνουν. Έτσι βλέπετε όλες οι εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις που γίνονται στην Ελλάδα και αλλού, είτε είναι μια καταστροφή, έτσι. Δηλαδή λέγαμε όχι τα καημένα τα παιδιά, μην τα ζορίζουμε και όλα αυτά. Βλέπετε που έχουμε φτάσει σήμερα να ελαφρύνουμε τα προγράμματα και όλα αυτά τα γελία, ας πούμε.
0: Γενικά υπάρχει μια τάση να ελαφρύνουμε τον άνθρωπο από οτιδήποτε, από την όποια ταλαιπωρία, από το όποιο βάρος.
1: Ναι, ωραία, εντάξει, τότε όμως τι είναι ο άνθρωπος? Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, ας πω ένα συγκεκριμένο παράδειγμα, γιατί δεν μου αρέσει να μιλάω αφηρημένα. Πάρτε την εκπαίδευση. Τι είναι η εκπαίδευση? Η εκπαίδευση είναι ένα σπορ για το μυαλό μας. Πας στο σχολείο, προσπαθείς όχι μόνο να μάθεις, να μάθεις να σκέφτεσαι κτλ. Και εγώ όταν ήμουν μαθητής, καθόμουν και έλυνα ασκήσεις γεωμετρίας 10 ώρες, ξέρω εγώ, το βράδυ για να βρω μια λύση. Αυτό με βοήθησε πολύ, να αυτοσυγκεντρώνομαι, να δημιουργώ και όλα αυτά. Αν σήμερα τώρα τα παιδάκια πάνε στο σχολείο και έχουν δίπλα το ChatGPT και τους κάνει τις σχολικές εργασίες, αυτό είναι καταστροφή για το πνεύμα τους. Και είναι εγκληματικό αυτό που γίνεται και το έχω καταγγείλει επανειλημμένος, ότι δεν πρέπει να γίνεται αυτό το πράγμα. Διότι είναι, ας πούμε, σαν να είμαι ένας αθλητής, δρομέας, πάω να σπάσω τα ρεκόρ και στέλνω το ρομπότ και τρέχει για μένα και λέω εντάξει, σήμερα έκανα το καθοστάρι μου, είμαι φίλος και βρω. Έτσι, αυτό ακριβώς είναι. Αυτό ακριβώς είναι. Υπάρχει ένας σοβαρός κίνδυνος, ιδιαίτερα για τα παιδιά.

0: Μια Κυριακή από τη ζωή του Ιωσήφ Σιφάκη. Είναι ένας από τους κορυφαίους επιστήμονες πληροφορικής παγκοσμίως, ο πρώτος και μοναδικός Έλληνας που έχει τιμηθεί με το βραβείο Τούριν, το οποίο θεωρείται το Νομπέλ της πληροφορικής. Κάποιοι εντυπώσουν πως ο άνθρωπος θα χρησιμοποιεί τη μηχανή, την τεχνητή νοημοσύνη, την όποια εφεύρεση, για να έχει περισσότερο χρόνο για τον εαυτό του και έτσι να μπορεί να περνάει καλύτερα.
1: Είναι ανόητοι αυτά που τα λένε αυτά τα πράγματα. Είναι ανόητοι αυτοί. Είναι απλώς μια ανοησία. Διότι όταν θα χάσει το μυαλό του και δεν θα μπορεί ούτε καν να σκέφτεται και θα έχει γίνει φυτό να πάει, δεν ξέρω τι θα πάει να κάνει. Πρέπει να δούμε σοβαρά το θέμα του ρίσκου από τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης σήμερα. Πρέπει να το δουν και πρέπει να το δουν οι κυβερνήσεις, πρέπει να το δουν οι θεσμοί, να υπάρξει έλεγχος σε αυτό το πράγμα. Ιδιαίτερα για τα παιδιά νομίζω. Δηλαδή σε ένα παιδί λες δεν θα πάρεις τσιγάρο, αν δεν έχεις, δεν ξέρω πόσο είναι νομοθεσία, δεν θα πιεις αλκοόλ. Νομίζω ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο, έτσι, μπορεί να είναι ήδη κάτι τέτοιο. Γι' αυτό πρέπει να το προσέξουμε.
0: Πώς θα πείσετε τις κυβερνήσεις να κάνουν με τη σειρά τους ένα τέτοιο πλαίσιο, να δημιουργήσουν ένα τέτοιο πλαίσιο όπου οι άνθρωποι δεν θα έχουν απεριόριστη πρόσβαση σε αυτού του τύπου την πληροφορία?
1: Καταρχήν ήταν υποχρέωση των κυβερνήσεων και δεν το κάνουν αυτό το πράγμα και των θεσμών να πληροφορήσουν τον κόσμο γενικά. Να υπάρχει μια πληροφόρηση. Πριν κάνουν νομοθετήσεις, κάνεις κανόνες κτλ. Να υπάρξει ένας ανοιχτός διάλογος στην κοινωνία, το οποίο δεν υπάρχει όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά γενικά. Και για λόγους, εντάξει, δεν υπάρχει. Να σας πω την αλήθεια, είμαι κάπως απογοητευμένος και από τη συμπεριφορά των ανθρώπων και των συναδέλφων μου ως ένα βαθμό. Φυσικά από τις κυβερνήσεις δεν περιμένουμε τίποτα.
0: Γιατί το λέτε τόσο κατηγορηματικά?
1: Κοιτάξτε, γιατί είναι πολύ δύσκολο, γιατί υπάρχουν ορισμένοι παράγοντες οι οποίοι καθορίζουν μια πορεία της ανθρωπότητας. Βλέπετε το βάρος όλων αυτών των εταιριών που λέμε Big Tech. Είναι τεράστιο. Η επιρροή τους σε κυβερνήσεις, η επιρροή τους επίσης η ιδεολογική. Δεν είναι μόνο εταιρείες οι οποίες κάνουν το ChatGPT, κάνουν τα συστήματα. Είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν επίσης ένα πιστεύω. Έχουν, δηλαδή άμα ακούσετε τον Elon Musk, ο Elon Musk προτείνει ένα κοινωνικό συμβόλαιο. Οι άνθρωποι δεν είναι μόνο εταιρείες, είναι ένα ολόκληρο σύστημα αξιών. Ένα σύστημα αξιών το οποίο πιστεύει στον τεχνολογικό δετερμινισμό, δηλαδή ότι η τεχνολογία είναι πάνω από τον άνθρωπο, θα επικρατήσει και όλα αυτά, τις ξέρετε αυτές τις θεωρίες. Οπότε αυτοί οι άνθρωποι, αυτό το σύστημα παίζει ένα ρόλο καθοριστικό σήμερα και στη στάση των κυβερνήσεων ως ένα βαθμό.
0: Το όφελος όλων αυτών ποιο είναι?
1: Ποιον?
0: Και των κυβερνήσεων και αυτών των επιχειρηματιών.
1: Αν ωφελούν σε τίποτα οι κυβερνήσεις εκτός από τους κυβερνώντες, δεν ξέρω. Δεν μπορώ να πω τίποτα. Νομίζω ότι, εντάξει, η κατάσταση είναι αυτή που ξέρουμε, δεν θα τη σχολιάσω.
0: Κύριε Σιφάκη, υπάρχουν ιστορικές στιγμές που καθόρισαν την προσωπική σας διαδρομή? Αναφερθήκατε κάποια στιγμή στο 1970 που φύγατε και πήγατε στο Παρίσι.
1: Σίγουρα, σίγουρα. Με επηρέασε στην εξέλιξή μου. Ήταν μάλιστα και μια εποχή που ήταν εποχή αναταράξεων, Μάιος του 68, Βιετνάμ, σίγουρα. Με έκανε και προβληματίστηκα πολύ και ένας λόγος βέβαια που έφυγα από την Ελλάδα ήταν αυτή η κατάσταση. Και βέβαια και οι μετέπειτα καταστάσεις με ενθάρρυναν να γυρίσω στην Ελλάδα. Κάποιο άλλο ιστορικό γεγονός το οποίο είχε κάποια επίδραση στην εξέλιξή μου και στο χαρακτήρα μου ήταν σίγουρα η μικρασιατική καταστροφή, γιατί ζούσα με τον παππού μου το Σμυρνιό, με τη γιαγιά μου τη Σμυρνιά, και είναι κάτι που με σημάδεψε έτσι και με έκανε πολύ να σκεφτώ γι' αυτό το πράγμα. Ναι, ποια άλλα γεγονότα. Γενικά παρακολουθώ την επικαιρότητα και να πω την αλήθεια.
0: Η δεκαετία του 90 δεν ήταν για σας καθοριστική, αφού εκεί είχατε και τα πρώτα αποτελέσματα της ερευνάς σας?
1: Εντάξει, ναι, ήταν.
0: Αλλά δεν δίνετε μεγάλη σημασία?
1: Όχι, δεν δίνω, γιατί υπάρχουν άλλα πράγματα πιο σημαντικά και σας είπα ότι θεωρώ ότι εντάξει. Έκανα κάτι, αλλά δεν είναι το πιο σημαντικό από αυτά που έχω κάνει στη ζωή μου.
0: Ποιο είναι το πιο σημαντικό?
1: Πιο σημαντικό είναι ότι είχα αυτή την εξέλιξη. Δηλαδή ότι είμαι ένας άνθρωπος που έχω ενδιαφέρον. Είμαι τώρα 80, αλλά έχω ένα πρόγραμμα έτσι στη δουλειά μου. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Κάθε μέρα που ξυπνάω λέω τι θα βρω σήμερα, τι θα σκεφτώ. Αλλά το πιο βασικό είναι αυτό, ότι έχω καταλάβει ορισμένα πράγματα, νομίζω, και έχω ορισμένες βεβαιότητες. Αυτό νομίζω ότι είναι...

0: Μαζί έχουμε ζήσει πολλά και θα ζήσουμε άλλα τόσα. Μαζί έχουμε δημιουργήσει κάτι όμορφο και οικείο. Ένα στέκι παρείστικο με αγάπη για το καλό φαγητό. Φαγητοποτίων Μαζί. Μετά από όλα αυτά τα χρόνια που μαζί τα φάγαμε, συνεχίζουμε με το ίδιο αστήρευτο μεράκι και κέφι να εμπνεόμαστε από την ελληνική κουζίνα, βάζοντας τις δικές μας εφάνταστες πινελιές. Σας περιμένουμε στο γνωστό όμορφο χώρο μας, δίπλα στη θάλασσα, για να συνεχίσουμε να περνάμε ακόμα καλύτερα σαν μια παρέα. Φαγητοποτίων Μαζί. Υπεύθυνος Δημήτρης Κάτσος. Στην πλατεία Φίνικα, στην Ανατολική Παραλία Λευκάδας. Τηλέφωνα κρατήσεων 26450-24477. Μαζί στην απόλαυση. Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Home Line. Επίπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα, εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Homeline, Στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-23188. Χώροι με άποψη και διαχρονικό design.
1: Κάνε κλικ στο κόσμο της ενημέρωσης. Λευκάδα.today.gr. Μάθε τα πάντα γρήγορα και έγκυρα. Πληκτρολόγησε Λευκάδα.today.gr. Τα νέα της Λευκάδας στην οθόνη σου.
2: Πρέβεζα Today. Τα νέα του σήμερα με αξιοπιστία, εγκυρότητα και αναλυτικά ρεπορτάζ. Πρέβεζα Today.gr. Η Πρέβεζα του σήμερα.
3: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
4: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
3: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
4: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
3: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
4: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
3: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
4: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
3: Εμπιστευτείτε μας στον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
4: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
3: Τηλέφωνα 697. 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
4: Software Lab, η viral επιλογή.
5: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
6: Στην Κιβωτό.
5: Και πού είναι αυτό?
6: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
7: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
8: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
7: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννογλου.
8: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26 191.
7: Φύγαμε για Κιβωτό! Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννογλου.
9: Η Τεμέτερον μεγαλώνει την ομάδα της και αναζητά προσωπικό για το κατάστημά της στην Άρτα. Ζητούνται για άμεση πρόσληψη πολιτής, κόφτης κρεατών, καθώς και έμπειρος ψήστης και τυλιχτής. Οι θέσεις αφορούν το κατάστημα της Τεμέτερον στην Πέτρου Γαρουφαλιά 10 στην Άρτα. Για περισσότερες πληροφορίες και επικοινωνία, καλέστε στο 26810 77 888. Τεμέτερον. Γίνε και εσύ μέλος της ομάδας μας.
10: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
11: 9:50 το πρωί, όταν ένας 76χρονος με την 29χρονη φίλη του τσακώθηκαν για μια ξαπλώστρα και χτύπησαν ένα 82χρονο. Το θύμα μεταφέρθηκε στο Ασκληπείο της Βούλος, όπου κατέληξε στις 11 το πρωί. Την τελευταία του πρωί άφησε 17χρονος, ο οποίος υπέστη ανακοπή καρδιάς στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής και είχε μεταφερθεί στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, όπου νοσηλευόταν διασωληνωμένος. Το περιστατικό συνέβη την Παρασκευή έξω από το Λύκειο στο Πευκοχώρι, κατά την έξοδό του από το σχολείο μαθητής τρίτης Λυκείου κατέρευσε. Εξαιρετικά σοβαρή κρίνεται η κατάσταση της υγείας 14χρονου, ο οποίος ξυλοκοπήθηκε άγρια το βράδυ της Παρασκευής από συνομήλικο συμμαθητή του στα Βρυλίσια. Το θύμα διακομίστηκε σε ιδιωτικό νοσοκομείο, που εκεί διαπιστώθηκε σύμφωνα με πληροφορίες ότι έχει υποστεί ρήξη νεφρού. Το τελευταίο αντίο στη Μαργαρίτα Παπανδρέου είπαν η οικογένειά της, φίλοι αλλά και ο πολιτικός κόσμος στην πολιτική κηδεία της, η οποία πραγματοποιήθηκε στο πρώτο νεκροταφείο. Με λόγια συγκίνησης αποχαιρέτησε τη μητέρα του Γιώργος Παπανδρέου. Δεν γεννήθηκε Ελληνίδα, έγινε Ελληνίδα, αγάπησε βαθιά την Ελλάδα, την υπηρέτησε και αγωνίστηκε για αυτήν. Ιδιαίτερα συγκινητικός ήταν και ο αποχαιρετισμός του Νίκο Παπανδρέου, ο οποίος στον επικείδιό του έκανε αναφορά σε προσωπικές στιγμές και ιστορίες με τη μητέρα του. Μας έμαθε να αγαπάμε τη ζωή και να νοιαζόμαστε βαθιά για τους ανθρώπους, ανέφερε ο Αντρίκος Παπανδρέου. Για τον κόσμο ήσουν η Μαργαρίτα Παπανδρέου, για μένα ήσουν η γιαγιά μου, δυναμική και ευαίσθητη, ανέφερε η εγγονή της. Είμαστε πολύ παραπάνω από υπερήφανοι που είμαστε κομμάτι από αυτή την υπέροχη γυναίκα, ανέφερε ο εγγονός της, Κωστής Κατσανέβας. Αποχαιρετούμε τη γυναίκα που άφησε τη σφραγίδα της στη μεγαλύτερη αλλαγή που έγινε ποτέ στη χώρα για τις γυναίκες και επομένως για ολόκληρη την ελληνική κοινωνία. Μαργαρίτα, σου οφείλουμε πολλά, ανέφερε η Άννα Διαμαντοπούλου στον επικείδιό της. Την κυβέρνηση εκπροσώπησε στην κηδεία ο Υπουργός Εσωτερικών Θόδωρος Λιβάνιος. Η κυβέρνηση θα μπορούσε να εξετάσει την προσωρινή μείωση της φορολογίας στα καύσιμα σε περίπτωση που η Ευρωπαϊκή Ένωση επιτρέψει έκτακτες εθνικές παρεμβάσεις, χωρίς αυτές να προσμετρώνται στα όρια δαπανών, τονίζει ο Πρωθυπουργός στην Κυριακάτικη ανάρτησή του, αναφερόμενος στην ενεργειακή κρίση. Επισημαίνει πως στις επόμενες μέρες θα ανακοινωθεί μια σημαντική παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης, ώστε η τιμή εκκίνησης να διαμορφωθεί κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο. Παράλληλα, η κυβέρνηση προχωρά σε οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, όχι μόνο για όσους χρησιμοποιούν πετρέλαιο, αλλά και για τα νοικοκυριά που θερμαίνονται με άλλες μορφές ενέργειας. Ο Πρωθυπουργός προσπαθεί να αποκρύψει την πραγματικότητα ή δεν τον ενημερώνουν οι συνεργάτες του και δεν έχει εικόνα της Ελλάδας της περίοδου διακυβέρνησης του. Βλέπει τις αναβαθμίσεις, αλλά για κάποιο λόγο ξεχνάει τις συνεχείς υποβαθμίσεις από τη Eurostat, σχολίασε το Πασόκ. Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα στη μήνη περιμετρική Πατρών, με ένα 47χρονο μοτοσυκλετιστή να χάνει τη ζωή του. Η μοτοσυκλέτα που οδηγούσε με κατεύθυνση προς τα Ταμπάχανα εξετράπη τις πορείες του και ανετράπη. Ο 47χρονος τραυματίστηκε θανάσιμα. Συνελήφθησαν τα ξημερώματα στην Αμαλιάδα δύο άνδρες, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για έκρηξη, εμπρισμό, κατασκευή εκρηκτικών υλών και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Οι κατηγορούμενοι προκάλεσαν έκρηξη με τη χρήση αυτοσχέδιου εμπριστικού μηχανισμού στην είσοδο της πολυκατοικίας, με αποτέλεσμα να προκληθεί εκδήλωση μικρής εστίας φωτιάς και φθορές. Εντοπίστηκαν και κινητοποιήθηκαν από αστυνομικούς μετά από καταδίωξη. Κρίσιμη εκλογική αναμέτρηση για το γερμανό καγκελάριο Μέρτς διεξάγεται σήμερα στη Γερμανία, με τους ψηφοφόρους στο Βερολίνο και το Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία, να προσέρχονται στις κάλπες λίγες μόλις εβδομάδες μετά την εκλογική επέλαση του ακροδεξιού κόμματος Εναλλακτική για τη Γερμανία στη Σαξονία Ανχάλτ. Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Παναθηναϊκός ήταν ο μεγάλος νικητής του 8ου τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος, καθώς επικράτησε του ΠΑΟΚ με σκορ 87-81. Στο μικρό τελικό, η Παρτιζάν νίκησε την Μπουρκ με σκορ 101-77. Η Ρεάλ κατέκτησε το πρώτο Super Cup της Ευρωλίγκας, που πραγματοποιήθηκε στο Αμπουντάμπι, καθώς νίκησε τον Ολυμπιακό με 93-89 στον τελικό. Για την πέμπτη αγωνιστική της Super League σήμερα στις 7.30 το απόγευμα παίζουν Καλαμάτα Παναθηναϊκός, νωρίτερα στις 5 Λεβαδιακός Ολυμπιακός, στις 6 Βόλος ΑΕΚ, στις 7 το απόγευμα Όφι Αστέρας και στις 9 το βράδυ Πανετολικός ΠΑΟΚ.
12: Σε Cyclantic Kids Festival. Το φεστιβάλ του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης επιστρέφει και φέτος με ελεύθερη είσοδο. Προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά και τους εφήβους. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Πάρκο Ελευθερίας. Χορός, συναυλίες, θέατρο, οικαστικά, stand-up comedy, κινηματογράφος, skateboarding και πολλά ακόμη. Αναλυτικό πρόγραμμα στο cyclantic.gr σε συνεργασία με τον Απανδά. Μεγάλος χορηγός, Eurobank.
11: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού.
13: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Durostik έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
11: Λίγες αραιές νεφώσεις σήμερα στην Αττική, οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 30 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται λίγες νεφώσεις που το μεσημέρι απόγευμα στα υπηρετικά θα αυξηθούν και σε Ήπειρο, Μακεδονία και Θεσσαλία θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειοι 5 με 6 μποφόρ και τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα ξεπεράσει τα υπηρετικά τους 30 βαθμούς.
14: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμοκρασία.
15: Η εταιρεία Botzios με 5 καταστήματα.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.
2: Ο σταθμός Πρίσμα. Η συχνότητα 91,6. Η εκπομπή είναι τον Άρη.
3: Όπου σήμερα ακούμε τραγουδάκια εύθυμα για τον πανικό που ακολουθεί κάθε μεγάλη τεχνολογική ανακάλυψη. Από την εφεύρεση της γραφής μέχρι τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα της τεχνητής νοημοσύνης. Παρατηρούμε ότι ο Σωκράτης είχε ορισμένες επιφυλάξεις για τη γραφή. Κάποιοι πίστευαν ότι ο τηλέγραφος θα συνέβαλε στη μαζική διάδοση fake news και ορισμένοι ανησυχούσαν ότι με τα τηλέφωνα θα κουφαθούμε από το αριστερό αυτή. Ενδεχομένως και από το δεξί. Μας προβληματίζει το γεγονός ότι για πρώτη φορά στην ιστορία του καπιταλισμού ορισμένες εταιρείες μας προειδοποιούν για το πόσο επικίνδυνα είναι τα προϊόντα τους και ανακαλύπτουμε ένα τεράστιο λάκκο μέσα στη φάβα της τεχνητής νοημοσύνης.

0: Οι πάντα σκοτεινοί Dead Can Dance τραγουδούν Bertolt Brecht και το ποίημα του How Fortunate the Man with None. Μακάρι οι άνθρωποι που δεν έχουν τίποτα. Και μεταξύ άλλων μας ενημερώνουν ότι η ειλικρίνεια του Σοκράτη τον οδήγησε στο θάνατο. Παρεπιπτόντως, αυτή ενδέχεται να είναι και η μοναδική σχετικά θετική αναφορά του Μπρέχτ στον Σοκράτη, στον οποίο συνήθως έσερνε τα εξαμάξεις. Τον κατηγορούσε λόγου χάρη πολύ σωστά για την άρνησή του να γνωρίσει την αντικειμενική πραγματικότητα. Και ίσως, αν το είχε ψάξει λίγο περισσότερο, μπορεί να τον κατηγορούσε και για την τεχνοφοβία του απέναντι στη γραφή. Στον πλατωνικό διάλογο Φέδρος, ο Σοκράτης διηγείται την ιστορία του μυθικού βασιλιά της Αιγύπτου Θαμού, δηλαδή του Άμωνα. Ο οποίος Θαμού, όταν του παρουσίασαν την εφεύρεση της γραφής, απάντησε «Αυτά τα πράγματα θα μας καταστρέψουν». «Αυτή σου η εφεύρεση», είπε χαρακτηριστικά, «θα φέρει χαλάρωμα στη μνήμη εκείνων που θα τη μάθουν. Αυτό που τελικά θα αποκτήσουν οι μαθητές είναι σοφία μόνο για τα μάτια του κόσμου». Τα λόγια του Θαμού θεωρούνται από αρκετούς μελετητές ως η πρώτη καταγεγραμμένη άρνηση μιας τεχνολογικής πρόοδου. Και όχι μιας οποιασδήποτε πρόοδου, αλλά της δημιουργίας της αλφαβήτου, που διευκόλυνε τη διάδοση της γνώσης. Μια κατάσταση την οποία θα βίωνε με τον χειρότερο τρόπο σχεδόν 19 αιώνες αργότερα και ο Γκουτεμβέργιος.
1: You mean destroy Gutenberg's printing press?
2: That's right, Helvetica. The only thing standing in between you and Gutenberg is that there printing press.
3: Stop the press.
2: You gotta stop the press or the press will stop
3: you. Stop the press.
2: You can get him back if you give it a try.
0: Το τραγουδάκι που ακούτε μας έρχεται από το musical Gutenberg για την ανακάλυψη της εκτύπωσης. Κάποιοι θέλουν να καταστρέψουν τις πρώτες εκτυπωτικές μηχανές, υποστηρίζοντας ότι αν δεν σταματήσουμε εμείς τις εκτυπώσεις, οι εκτυπώσεις θα σταματήσουν εμάς. Και αυτή η φράση υπόθηκε πραγματικά το 16ο αιώνα από τον εφημέριο του Κρόιντεν. Ο Γκουτεμβέργιος, αν θυμάστε, αποφάσισε ότι το πρώτο βιβλίο που θα τύπωνε ήταν η Αγία Γραφή. Και φυσικά, η Καθολική Εκκλησία κατάλαβε ότι με αυτόν τον τρόπο θα έχανε το μονοπόλιο στη δική της αφήγηση του χριστιανισμού. Καθώς λοιπόν οι ισχύς της αμφισβητούνταν, στράφηκε όχι μόνο εναντίον του Γκουτεμβέργιου, αλλά και εναντίον των τυπόγραφων. Παραδόξως, επιφυλάξεις για την εφεύρεση της τυπογραφίας είχε και ένας πολύ πιο σοβαρός τότε κύριος. Ο ελβετός φιλόλογος Κόνραντ Γκέσνερ προειδοποιούσε ότι ο καταιγισμός πληροφοριών από την εκτύπωση βιβλίων θα ήταν επικίνδυνος για το ανθρώπινο μυαλό. Και αν σας θυμίζει κάτι αυτό, είναι γιατί το έχετε ακούσει δεκάδες φορές από τότε που δημιουργήθηκε το ίντερνετ, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι πλατφόρμες, η τεχνητή νοημοσύνη και ούτω καθεξής. Πριν φτάσουμε όμως εκεί, στις σύγχρονες μορφές τρομολαγνίας και τεχνοφοβίας, πρέπει πρώτα να καταδικάσουμε και τις εφημερίδες.

David Cloud Norain τραγουδά για τις τελευταίες στιγμές του Λουδοβίκου του 16ου μπροστά στην κιλοτίνα. Εμείς πάλι από αυτή την ιστορία ενδιαφερόμαστε μόνο για τον, κρίνοντας εκ του αποτελέσματος όχι και τόσο επιτυχημένο δικηγόρο του βασιλιά, τον Κρετιέν Guillaume de Lamoignon de Malzerbe, γνωστό στο δικηγορικό σύλλογο απλώς ως Malzerbe. Ο Malzerbe ήταν υποστηρικτής του παλαιού καθεστώτος και θεωρούσε ότι ένας από τους κινδύνους της εποχής του ήταν η μαζική κυκλοφορία των εφημερίδων, η οποία, όπως έλεγε, θα οδηγούσε τους ανθρώπους στην απόλυτη αποξένωση. Και αν ζούσε βέβαια σήμερα, είμαστε σίγουροι ότι θα εξοργιζόταν με όσους αποξενώνονται με τα κινητά τους, αντί να κάτσουν να διαβάσουν καμιά εφημερίδα στο μετρό. Ο τρόμος απέναντι στις νέες τεχνολογίες, οι οποίες συνέβαλαν στην ταχύτερη διάδοση της γνώσης, θα αρχίσει να κλιμακώνεται όσο αυξάνεται και η ταχύτητα μετάδοσης των πληροφοριών. Και το επόμενο θύμα θα ήταν ο τηλέγραφος, για τον οποίο θα αφήσουμε πρώτα να μας διηγηθούν μερικές ιστορίες, οι Dire Straits. Well, long time ago, came in on a train, walking 30 miles with a sack on his back, and he put down his load. Where he thought it was the best.

Σε ένα απελπιστικά μεγάλο τραγούδι 15 λεπτών, οι Dire Straits παρακολουθούν τη δημιουργία και την εξέλιξη μιας πόλης η οποία οικοδομείται με άξονα τη γραμμή του τηλέγραφου. Ουσιαστικά δηλαδή, με τον κεντρικό άξονα μεταφοράς δεδομένων της πόλης. Όπως μπορείτε να μαντέψετε από όσα έχουμε πει μέχρι τώρα, η ανακάλυψη του τηλέγραφου προκάλεσε τον γνωστό τεχνοφοβικό πανικό. Και στην πρώτη γραμμή βρέθηκαν πάλι οι εκπρόσωποι μιας θρησκείας, του χριστιανισμού. Λέγεται πως όταν ο Σάμουελ Μόρς ετοιμαζόταν να κάνει την πρώτη δοκιμή του τηλέγραφου το 1844, έλαβε ένα επίγον μήνυμα από τον βοηθό του στη Βαλτιμόρη που του ζητούσε να ακυρώσει αμέσως τη διαδικασία. Οι πληροφορίες του έλεγαν ότι η τοπική εκκλησία είχε μόλις χαρακτηρίσει την εφεύρεση σαν έργο του σατανά. Όταν μερικά χρόνια αργότερα ποντίστηκε το πρώτο υπερατλαντικό καλώδιο για τον τηλέγραφο, οι New York Times, τους οποίους δεν μπορείς να κατηγορήσεις και για θρησκοληψία, σημείωναν ότι οι πληροφορίες που μετέδιδε ο τηλέγραφος ήταν επιφανειακές, αδόκιμες και υπερβολικά γρήγορες για να είναι αληθινές. Το μέσο δηλαδή θα κατέστρεφε την ποιότητα του μηνύματος. Για την ιστορία, οι New York Times είχαν αργότερα πρόβλημα και με τη χρήση του τηλεφώνου, καθώς υποστήριξαν κάποια στιγμή ότι θα προκαλούσε προβλήματα βαρικοΐας στο αριστερό αυτή, ή στο δεξί, ή και στα δύο. Παρόλα αυτά, ύστερα από περίπου 2.500 χρόνια εχθρότητας για κάθε νέα τεχνολογία διαχείρισης πληροφοριών, θα δώσουμε το βραβείο τεχνοφοβίας σε ένα ρεπορτάζ του CNN του 2005. Ένα ρεπορτάζ που υποστηρίζει ότι η χρήση των email μπορεί να μειώσει το IQ του ανθρώπου περισσότερο και από τη χρήση ινδικής κάναβης.

0: Από την ανακάλυψη λοιπόν της γραφής μέχρι την εισαγωγή των μεγάλων γλωσσικών μοντέλων στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, κάθε νέα τεχνολογία υποτίθεται ότι θα μας αποξένωνε, θα κατέστρεφε τη μνήμη μας, το μυαλό μας, την όραση ή την ακοή μας και θα συνέβαλε στη μεταφορά ψευδών ειδήσεων, οι οποίες είτε θα επέτρεπαν την επικράτηση του σατανά ή στις πιο ψύχρεμες εκτιμήσεις την καταστροφή του ανθρώπινου είδους. Και συνήθως έχουμε την τάση να αποδίδουμε αυτούς τους φόβους στην άγνοια του απαίδευτου όχλου, τις περισσότερες φορές οι αντιδράσεις προέρχονται από οργανωμένα συμφέροντα που έβλεπαν να χάνουν τον πόλεμο των τάξεων. Η αλήθεια είναι ότι θα τον έχαναν ούτως ή άλλως, αλλά η τεχνολογία πάντα λειτουργούσε σαν επιταχυντής της ιστορίας. Η γραφή, λόγου χάρη, περιόριζε την απόλυτη εξουσία του ηγεμόνα και των κληρικών, αφού μας επέτρεπε να καταγράφουμε την ιστορία, αλλά και να γράφουμε σταθερούς κανόνες δικαίου. Η τυπογραφία απειλούσε το μονοπόλιο της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας στην ερμηνεία των ιερών κειμένων. Το ίντερνετ έπλητε την παντοκρατορία των καθεστωτικών μέσων ενημέρωσης και ούτω καθεξής. Όποιος λοιπόν φοβόταν ότι θα έχανε τα προνόμια του, αντιδρούσε παίρνοντας το φόβο για τις νέες τεχνολογίες καταγραφής και μεταφοράς πληροφοριών. Μέχρι που το σωτήριο έτος 2026 συνέβη κάτι μοναδικό. Ένας 27χρονος πρώην υπάλληλος της Anthropic με μόλις 3-4 χρόνια εμπειρία στην τεχνητή νοημοσύνη άρχισε να μιλά για το τέλος του κόσμου. Και για κάποιο αδιευκρίνιστο λόγο, όλοι τον πίστευαν. Εδώ ένα πρόσφατο tweet του.
1: The people building AI earnestly believe that it could kill us all by the end of the decade.
2: Όσοι ασχολούνται με την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης πιστεύουν ακράδαντα ότι αυτή θα μπορούσε να μας σκοτώσει όλους μέχρι το τέλος της δεκαετίας. Δεν πρόκειται για διαφημιστικό τέχνασμα. Πολλοί διευθυντές και ερευνητές θα διατυπώσουν τις δηλώσεις τους στον τύπο με τον τρόπο που να ακούγονται λογικοί. Εγώ όμως ακούω τους ίδιους ανθρώπους να εκφράζουν το φόβο τους. Καμία άλλη ανθρώπινη δραστηριότητα δεν ενέχει τέτοιο επίπεδο κινδύνου.
0: Παρεπιπτόντως, οι διευθυντές και οι ερευνητές των μεγαλύτερων εταιριών τεχνητής νοημοσύνης, που υποτίθεται θα ακούγονταν λογικοί, είχαν ανέβει λίγο πιο ψηλά στα κάγκελα, φοβούμενοι τα ίδια τα προϊόντα που αυτοί παρήγαγαν.
3: One of the world leaders in artificial intelligence is warning the industry must slow down.
2: Ένας από τους παγκόσμιους ηγέτες στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης προειδοποιεί ότι ο κλάδος πρέπει να επιβραδύνει το ρυθμό του. Ο διευθύνων σύμβουλος της Anthropic, Dario Amodei, γράφει ότι με την τεχνητή νοημοσύνη να εξελίσσεται τόσο γρήγορα, υπάρχει κίνδυνος η ανθρωπότητα να χάσει τον έλεγχο, κάτι που ενδεύει να οδηγήσει σε κυβερνοεπιθέσεις και βιοτρομοκρατία.
3: Possibly leading to cyber attacks and bioterrorism.
0: Αρκετοί σοβαροί δημοσιογράφοι και ερευνητές επιχείρησαν να εξηγήσουν αυτή την εβδομάδα την εκ των άνω τρομολαγνία με ενδιαφέρουσες θεωρίες. Ο γνωστός αναλυτής τεχνολογικών θεμάτων Paris Marks μας θύμισε ότι η απόδοση υπερφυσικών και συνεπώς εν δυνάμει καταστροφικών δυνατοτήτων στην AI αποτελεί ένα διαφημιστικό τρίκ. Και οι εταιρείες χρειάζονται αυτή τη στιγμή τη μέγιστη δυνατή δημοσιότητα για να προσελκύσουν επενδύσεις. Αυτό θεωρητικά θα το πετύχαιναν και με την είσοδό τους στο χρηματιστήριο, που για αρκετές από αυτές είχε προγραμματιστεί για τους επόμενους μήνες. Υπήρχε όμως ένα μικρό προβληματάκι. Τα λογιστικά τους βιβλία βρίσκονται σε μαύρα χάλια. Τα εξηγούσε ο οικονομολόγος Patrick Boyle.
4: A few weeks ago, Nick Iasia reported that the five biggest US tech companies are carrying $1.65 trillion in debt.
2: Πριν από μερικές εβδομάδες, το Nick Iasia ανέφερε ότι οι πέντε μεγαλύτερες εταιρείες τεχνολογίας των ΗΠΑ έχουν χρέος ύψους 1,65 τρισεκατομμυρίων δολαρίων. Αυτό δεν εμφανίζεται πουθενά στον ισολογισμό τους και ο αριθμός αυτός συνεχίζει να αυξάνεται. Η αναφορά έγινε πριν ακόμη περισσότερες από αυτές τις εταιρείες παρουσιάσουν τις αποδόσεις τριμήνου. Και όταν τις ανακοίνωσαν πριν από λίγες ημέρες, αποκαλύφθηκε ότι οι τρεις από αυτές είχαν αναλάβει νέες δεσμεύσεις για την τεχνητή νοημοσύνη ύψους σχεδόν 900 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε ένα μόνο τρίμηνο. Άρα τα 1,65 τρισεκατομμύρια χρέος είναι ήδη μια υποεκτίμηση. Ξέρετε πώς το αποκαλούν αυτό οι αναλυτές. Η λέξη που κυκλοφορεί είναι Enron.
4: You already know what people are calling this. The word being thrown around is Enron.
0: Να συγκρίνεις τις εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης με την εταιρεία Enron, σημαίνει ότι έχεις μπροστά σου μία ακόμη τεράστια οικονομική φούσκα που θα μπορούσε να σκάσει ανά πάσα στιγμή. Και επειδή με τέτοια λογιστικά βιβλία

για να ρίξουν τα χρήματά τους. Άλλος δηλαδή για το αεροπλανάκι μας. Υπάρχει όμως και ένας ακόμη σημαντικός λόγος για την πρόκληση πανικού, τον οποίο επεσήμαναν κινέζικα μέσα ενημέρωσης. Οι αμερικανικές εταιρείες χάνουν τη μάχη με τα αντίστοιχα κινέζικα μοντέλα, τα οποία είναι φθηνότερα και σε ορισμένες περιπτώσεις αρκετά καλύτερα. Θέλουν λοιπόν να επιβάλλουν φωτογραφικές ρυθμίσεις που θα περιορίσουν τον ανταγωνισμό από την Ασία και θα διατηρήσουν το μονοπόλιό τους. Αν ενδιαφέρονταν πραγματικά για την ασφάλεια των προϊόντων τους, άλλωστε θα μπορούσαν απλώς να αφήσουν ερευνητές να ρίξουν μια ματιά στον κώδικά τους, τον οποίο κρατάνε 7 σφράγι στο μυστικό. Η τεχνητή νοημοσύνη βέβαια ενέχει πράγματι κινδύνους, γιατί αναπτύσσεται μέσα σε ένα οικονομικό σύστημα που παράγει οικονομικές φούσκες και απειλεί το περιβάλλον με ολοκληρωτική καταστροφή. Ή για να το πούμε όσο πιο απλά γίνεται, αν ο κόσμος μας καταστραφεί, καλύτερα να κοιτάξετε πρώτα προς την πλευρά του καπιταλισμού και ύστερα προς την τεχνητή νοημοσύνη. Εσείς πάλι, προς το παρόν, μένετε εδώ γιατί έχουμε και συνέχεια. Να σας πούμε μόνο ότι η σημερινή εκπομπή αποτελεί ουσιαστικά συνέχεια των βίντεο αναλύσεων του InfoWar που παρουσιάζουμε κάθε εβδομάδα σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Και αν θέλετε να γίνετε και εσείς συνένοχοι στο έγκλημα, μπορείτε να το κάνετε με μια συνδρομή στη σελίδα μας infowar.gr.

0: Εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Επιπλά Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
1: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSB Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastendes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα. Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα, όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας Νιδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας αλλά και το ευρύ κοινό λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES lefkadastaol.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
2: Μόδα σε κάθε βήμα. Step Fashion. Clothes, bags and more. Ανακάλυψε τώρα επώνυμα ρούχα και τσάντες κορυφαίων brands σε ασυναγώνιστες τιμές. Guess, Valentino, Replay, Tamaris, Gila Rose, Pepe Jeans, Liu Zhou, Only, Vero Moda, Marie Claire. Step Fashion, clothes, bags and more. Μόδα, ποιότητα, αξιοπιστία και εξυπηρέτηση που γίνονται εμπειρία. Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 61 στον πεζόδρομο και στο stepbrandshoes.gr. Step Fashion, Step Fashion, clothes, bags and more. Μόδα σε κάθε βήμα.
3: Όταν αναζητάς την ποιότητα, βασίζεσαι στην εμπειρία. Όταν έχεις απαιτήσεις, αναζητάς το καλύτερο. Γιατί οι επιλογές σου θέλεις να αντανακλούν εσένα. Πλακάκια ήδη γηινής, κτίσμα.
4: Κτίσμα.
3: Ιδέες και προτάσεις για χώρους που αντανακλούν το προσωπικό σας γούστο με μοντέρνα αισθητική και διαχρονική υπεροχή. Μοναδικές προσφορές και ειδικές τιμές για ξενοδόχους και με 6 άτοκες δόσεις. Πλακάκια ήδη γηινής, κτίσμα.
4: Κτίσμα.
3: Πρώτο χιλιόμετρο λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450-25390. Κτίσμα. Η επώνυμη επιλογή για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
5: www.kτισμαbathandroom.gr. Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει.
6: Yes!
1: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου, Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point.
5: Κάθε άνθρωπος έχει το δικό του ρυθμό, τις δικές του ανάγκες και τα δικά του μικρά ή μεγάλα βήματα. Στο TheraPlay στεκόμαστε δίπλα σε παιδιά, εφήβους, ενήλικες και τις οικογένειές τους με φροντίδα, συνέπεια και εξατομικευμένη προσέγγιση. Εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη ανηλίκων και ενηλίκων, συμβουλευτική γονέων και υπηρεσίες σύντησης. Κέντρο ειδικών θεραπείων TheraPlay. Υπεύθυνη κέντρου Χαρά Τζίμα, Χρήστου Κοντού 68 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6932-2759-16 και 26820-22753. TheraPlay. Δίπλα σας σε κάθε βήμα που έχει σημασία.
4: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
6: Που σήμερα επιστρέφουμε με νέα και κυρίως ιστορικά στοιχεία στην υπόθεση των παγιδευμένων βομβιτών που έστειλε το Ισραήλ στη Χεζμπολάχ. Γιατί μας το θύμισε ένα τηλεγράφημα του πρακτορείου Ρόιτερς. Αναρωτιόμαστε αν είναι καλύτερα να σου παγιδεύσουν το κινητό, την κουβέρτα ή τα παιχνίδια των παιδιών σου. Υποστηρίζουμε ότι εκρηκτικά δεν βάζει σε συσκευές μόνο η μαφία, αλλά και οι μεγαλύτεροι αποικιοκράτες και φασίστες που έχει γνωρίσει η ανθρωπότητα. Από τον Μουσολίνι μέχρι τον Τζον Κένεντι. Και επιβεβαιώνουμε ότι αυτή η τρομοκρατική επίθεση του Ισραήλ είχε σχεδιαστεί χρόνια πριν από την στρατιωτική επιχείρηση της Χαμάς στη Γάζα.

0: καταφάσει στο τράγουδα της γλυκιάς πατρίδας των Λευκών Ροδεσιανών. Μια χώρα που σήμερα αποκαλούμε Ζιμπάμπουε. Η Ροδεσία είναι το κράτος που προκύπτει εάν αφήσεις μία μειονότητα λευκών που θυμίζουν την Ku Klux Klan ή τη Χρυσή Αυγή να αναλάβει την εξουσία σε μία χώρα μαύρων. Για να καταλάβετε πόσο φρικτό ήταν αυτό το καθεστώς, να σας θυμίσουμε ότι δεν το είχαν αναγνωρίσει ούτε οι Ηνωμένες Πολιτείες. Η Ροδεσία βέβαια έβγαζε που και που και καλά παιδιά. Και ένα από αυτά ήταν ο Άλεξ Καλίνικος, σήμερα καθηγητής πολιτικών επιστημών στο King's College του Λονδίνου και μία από τις πιο συνεπείς μαρξιστικές φωνές της εποχής μας.
1: In Lebanon, officials are now accusing Israel of orchestrating an attack that has killed several people and injured nearly 3,000 others.
0: Όταν τα διεθνή μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν τις πρώτες ειδήσεις για το τρομοκρατικό χτύπημα που πραγματοποίησε το Ισραήλ στο Λίβανο με τους παγιδευμένους βομβητές, ο Καλίνικος θυμήθηκε μία ιστορία από τα παιδικά του χρόνια. Στα μέσα της δεκαετίας του 70, έγραψε στο Twitter, η κυβέρνηση της Ροδεσίας έθεσε σε εφαρμογή ένα πρόγραμμα βιολογικού και χημικού πολέμου εναντίον των ανταρτών που συμμετείχαν στον εθνικό απελευθερωτικό αγώνα. Αφού πρώτα πραγματοποίησε πειράματα σε ανθρώπους, ο πρωθυπουργός Ιαν Σμιθ έδωσε εντολή να αρχίσουν να δηλητηριάζουν κουβέρτες και ρούχα, τα οποία στη συνέχεια προωθούσαν μέσα από διαφορετικά κανάλια στους αντάρτες. Μεταξύ των βιολογικών παραγόντων που χρησιμοποιήθηκαν ήταν το βακτήριο που προκαλεί τη χολέρα και ο βάκυλος του άνθρακα που προκαλεί την νόσο του άνθρακα. Παράλληλα όμως πειραματίζονταν με τεχνικές που θα προκαλούσαν και τύφο. Από το πρόγραμμα δολοφονήθηκαν τουλάχιστον 1,000 άτομα, αν και ορισμένοι ιστορικοί ανεβάζουν κατά πολύ τον τελικό αριθμό των θυμάτων. Για την ιστορία, εάν αναρωτιέστε ποια ήταν τότε μία από τις ελάχιστες χώρες στον πλανήτη που πουλούσε όπλα στο καθεστώς της Ροδεσίας, ήταν το Ισραήλ. Τα εξηγούσε παλαιότερα και ο Ισραηλινός αναλυτής Σιρ Χέβερ.
2: We're talking about the 60s, 70s, 80s. Israel sold weapons to Rhodesia, which also had an apartheid regime, to South Africa, breaking the embargo very blatantly.
3: Αν γυρίσουμε πίσω στις δεκαετίες του 60, του 70 και του 80, θα δούμε ότι το Ισραήλ πουλούσε όπλα στη Ροδεσία, η οποία είχε ένα καθεστώς όμοιο με αυτό το apartheid. Στη Νότια Αφρική επίσης έσπαγε το embargo αποκάλυπτα. Πουλούσε επίσης όπλα στη Γουατεμάλα κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου και στη Χιλή επί δικτατορίας Πινοσέτ. Όλες οι χώρες που είχαν προβλήματα να αγοράσουν όπλα από τις μεγάλες εταιρείες μπορούσαν πάντα να στραφούν στο Ισραήλ.
2: To sell them arms could always go to Israel.
0: Η πρακτική της Ροδεσίας δεν ήταν καινοφανής. Για την ακρίβεια, είτε το γνώριζαν είτε όχι, είχαν πατήσει στις πλάτες γιγάντων ή τουλάχιστον στις πλάτες τεράτων.

Όταν οι Ευρωπαίοι έπικοι άρχισαν να καταφθάνουν στην Αμερικανική Ήπειρο μετά το 1492, ξεκίνησαν τη μεγαλύτερη γενοκτονία στην ανθρώπινη ιστορία. Μια γενοκτονία που θα στοιχίζει τη ζωή 100 εκατομμυρίων ανθρώπων. Εκτός όμως από τις καθημερινές σφαγές, πραγματοποίησαν και μορφές βιολογικού πολέμου. Αρχικά διαπίστωσαν ότι ορισμένες από τις ασθένειες που οι ίδιοι κουβαλούσαν μαζί τους ήταν θανατηφόρες για τους ιθαγενείς, οι οποίοι δεν είχαν αντισώματα για να τις αντιμετωπίσουν. Και έτσι αποφάσισαν να μετατρέψουν τις ασθένειές τους σε όπλα μαζικής καταστροφής. Από τα τέλη του 19ου αιώνα, ο Αμερικανός ιστορικός Francis Parkman υποστήριζε ότι οι πρώτοι Ευρωπαίοι έπικοι μόλυναν με τον ιό της ευλογιάς σεντόνια και κουβέρτες, τα οποία χάριζαν στους ιθαγενείς. Το Αμερικανικό κράτος, βέβαια, που οικοδομήθηκε στη βάση αυτής της γενοκτονίας, συνέχισε να χρησιμοποιεί παρόμοιες πρακτικές εναντίον πολιτικών του αντιπάλων. Ακόμη και όταν πέρασε από την αποικιοκρατία των Άγγλων στον Αμερικανικό Ιμπεριαλισμό. Ίσως το πιο χαρακτηριστικό και σίγουρα το πιο κωμικό τραγικό παράδειγμα είναι οι δεκάδες ή εκατοντάδες αποτυχημένες απόπειρες της CIA να δολοφονήσει τον Φιντελ Κάστρο. Για αυτή την ιστορία όμως θα χρειαστούμε τη βοήθεια κάτι παιδιών από το Detroit.

0: Brown.
1: Για να σας προλάβουμε πριν κάνετε οποιοδήποτε αρνητικό σχόλιο για το συγκεκριμένο συγκρότημα, να σας ενημερώσουμε ότι κάποτε έπαιζαν με τον Iggy Pop και άνοιγαν τις συναυλίες των Dire Straits. Οπότε θα σέβεστε, γιατί είναι η εντελώς άγνωστη σε εμάς Was Not Was. Και το τραγούδι λέγεται I Feel Better Than James Brown. Αισθάνομαι καλύτερα και από τον James Brown. Αν προσέξετε τους στίχους, ο τραγουδιστής καθόταν, λέει, με τον Φιντελ Κάστρο στο καρναβάλι της Νέας Ορλεάνης και συζητούσαν για το μέλλον της Επανάστασης. Ξαφνικά, άνδρες της CIA που φορούσαν μπικίνι προσπάθησαν να τους μαχαιρώσουν κρατώντας κονδυλοφόρους. Ευτυχώς όμως, ο Φιντελ Κάστρο τους πέταξε αέρια μουστάρδας από το πούρο του και κινητοποίησε τους περισσότερους από αυτούς. Το πρόβλημα με αυτό το τραγούδι είναι ότι απέχει από την πραγματικότητα πολύ λιγότερο από όσο θα έπρεπε.
2: Dwight D. Eisenhower, sincere and vigorous, a man in any cloth, soldier, educated.
1: Ήδη από την εποχή της προεδρίας Eisenhower, οι μυστικές υπηρεσίες των Ηνωμένων Πολιτειών κατέθεσαν τις πρώτες προτάσεις για τη δολοφονία του Κάστρο. Ανάμεσα στις ιδέες αξιωματούχων της CIA ήταν να βάλουν δηλητήριο σε μια στολή δίτη, την οποία θα φορούσε, λέει ο Κάστρο, και θα τον σκότωνε σε βάθος χρόνου. Μια άλλη ιδέα ήταν να τοποθετήσουν εκρηκτικά στα πούρα του ή χημικά στοιχεία στις κάλτσες του, τα οποία θα έκαναν το μουσί του να πέσει. Συνολικά, οι μυστικές υπηρεσίες κατέθεσαν 638 σχέδια δολοφονίας, καλύπτοντας τις θητείες των προέδρων Eisenhower, Kennedy, Johnson, Nixon, Carter, Reagan, Bush και Clinton. Και αυτά τα 638 σχέδια δολοφονίας ήταν τόσο επιτυχημένα, ώστε ο Κάστρο πέθανε πλήρης ημερών γελώντας, με σηκωμένο το μεσαίο δάκτυλο του χεριού του. Πολιτικά μιλώντας πάντα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες βέβαια μπορεί να μην τα κατάφεραν με τον Κάστρο, αλλά άνοιξαν το δρόμο για την παγίδευση ηλεκτρονικών συσκευών, οι οποίες θα γίνουν το βασικό εργαλείο δύο εγκληματικών ομάδων, της μαφίας και του κράτους του Ισραήλ. Εδώ όμως θα χρειαστούμε μια μικρή βοήθεια από τον Ρίτσαρντ Τόμψον.

0: Ο Ρίτσαρντ Τόμσον τραγουδάει για ένα στρατιώτη που περπατά ανάμεσα στα πτώματα των συντρόφων του, ενώ τους καταβροχθίζουν τα όρνια. Το σώμα σου, λέει, κομματιάζεται από ένα booby trap και κάθε σφαίρα σε φέρνει πιο κοντά στο θάνατο. Για τους περισσότερους Αμερικάνους, η λέξη booby trap, δηλαδή κάποιο αντικείμενο παγιδευμένο με εκρηκτικά, φέρνει στο μυαλό τον πόλεμο του Βιετνάμ. Εκεί όπου οι Βιετναμέζοι έστειναν παγίδες με χειροβομβίδες μέσα στη ζούγκλα. Και αυτό γινόταν βέβαια στο πλαίσιο ενός αμυντικού πολέμου απέναντι σε ένα στρατό κατοχής. Οι Ηνωμένες Πολιτείες όμως θα αλλάξουν τη φορά του βέλους και τα θύματα των δικών τους booby traps θα είναι ανυποψίαστοι άνθρωποι που δεν βρίσκονται εν μέσω κάποιας πολεμικής επιχείρησης. Λίγες ημέρες μετά την τρομοκρατική επίθεση του Ισραήλ εναντίον της Χεσμπολάχ, η ερευνητική ιστοσελίδα Intercept παρουσίασε την ιστορία των παγιδευμένων αντικειμένων, ξεκινώντας φυσικά από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Η κλίμακα της συντονισμένης επίθεσης του Ισραήλ ήταν συγκλονιστική, αλλά η τακτική της μετατροπής μιας ηλεκτρονικής συσκευής σε εκρηκτικό μηχανισμό δεν είναι πρωτοφανής. Στην πραγματικότητα έχει ιστορία τουλάχιστον ενός αιώνα. Το 1965 το αρχηγείο του Αμερικανικού στρατού Ξηράς παρουσίασε το εγχειρίδιο 531 με τίτλο Booby Traps. Σε αυτό περιγράφει παγιδευμένα αντικείμενα με εκρηκτικά που έχουν κατασκευαστεί με δόλο για να πυροδοτηθούν από ένα ανυποψίαστο άτομο που πιστεύει ότι χειρίζεται μια φαινομενικά ακίνδυνη συσκευή.
0: Καθώς η παγίδευση καθημερινών συσκευών εξαπλώνεται από κρατικές και παρακρατικές οργανώσεις, το Διεθνές Δίκαιο αναγκάστηκε, έστω και με καθυστέρηση, να καλύψει το κενό. Και έτσι τροποποιήθηκε η Σύμβαση της Γενέβης. Στη νέα της εκδοχή, η Σύμβαση προβλέπει ότι δεν μπορούν να παγιδεύονται παιχνίδια, τάφη, τρόφιμα και άλλου είδους ακίνδυνα φόρητα αντικείμενα. Σε διαφορετική περίπτωση, έχουμε ένα έγκλημα πολέμου. Είναι χαρακτηριστικό πάντως ότι το εγχειρίδιο πολέμου του Αμερικανικού στρατού για να εξηγήσει πότε η παγίδευση ενός αντικειμένου συνιστά έγκλημα πολέμου χρησιμοποιεί το παράδειγμα των φασιστικών δυνάμεων του Μουσολίνη, οι οποίες στην υποχώρησή τους άφηναν ασυρμάτους με εκρηκτικά για να τους βρουν και να τους χρησιμοποιήσουν οι στρατιώτες των συμμάχων. Και αν η ιδέα των φασιστών του Μουσολίνη σας φέρνει αυτομάτως στο μυαλό ένα άλλο φασιστικό καθεστώς, είναι γιατί μάλλον βρίσκεστε στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Το ερώτημα βέβαια που προκύπτει όταν διαβάζεις την ανανεωμένη ρύθμιση για τα booby traps είναι: θα τολμούσε κανείς να παγιδεύσει παιχνίδια με εκρηκτικά? Η απάντηση είναι ενδεχομένως ναι. Το Σεπτέμβριο του 2000, το γραφείο του Βρετανικού Υπουργείου Εξωτερικών στη Βηρητό κατέθεσε αναφορά, στην οποία σημείωνε ότι σε περιοχές του Νοτιού Λιβάνου, εκτός από νάρκες κατά προσωπικού, βρέθηκαν παιχνίδια παγιδευμένα με εκρηκτικά, τα οποία, ανοίγουν εισαγωγικά, φέρονταν να έριξαν Ισραηλινά αεροσκάφη. Κλείνουν τα εισαγωγικά. Το Ισραήλ είχε διαψεύσει βέβαια οποιαδήποτε εμπλοκή και το έκανε με δηλώσεις αξιωματούχων του στο γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων. Οι σχετικές καταγγελίες όμως συνεχίζονταν. Μια τέτοια καταγγελία είχε κάνει το Ίδρυμα Χαρίρι του Λιβάνου σε έκθεσή του, την οποία κατέθεσε στην Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Παιδιού του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Το βέβαιο είναι ότι στο πέρασμα του χρόνου το Ισραήλ έγινε ο ειδικός στο να μετατρέπει καθημερινά αντικείμενα σε παγίδες με εκρηκτικά. Και αυτό είναι ο ορισμός του εγκλήματος πολέμου. Για την ακρίβεια, είναι και ένας πολύ καλός ορισμός για την τρομοκρατία. Τουλάχιστον όπως την αντιλαμβάνεται ο πρώην διευθυντής της CIA, Λέον Πανέτα.
1: Το να είσαι σε θέση να τοποθετήσεις εκρηκτικά σε μια συσκευή που μπορεί να χρησιμοποιεί ο καθένας και να την μετατρέψει σε εργαλείο πολεμικής τρομοκρατίας είναι κάτι καινοφανές. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι πρόκειται για μια μορφή τρομοκρατίας. Μπαίνει στην καρδιά των εμπορικών δικτύων διανομής προϊόντων. Και όταν τοποθετείς την τρομοκρατία στην καρδιά αυτών των δικτύων, ο κόσμος αναρωτείται τι στο διάολο θα είναι το επόμενο βήμα σου.
2: What the hell is next?
0: Ο Πανέτα, όπως καταλαβαίνετε, αναφερόταν προφανώς στην τρομοκρατική επίθεση του Ισραήλ εναντίον της Χεζμπολάχ στο Λίβανο. Δηλαδή, εναντίον μιας οργάνωσης, το πολιτικό σκέλος της οποίας συμμετέχει στην κυβέρνηση της χώρας. Όπως είδαμε λοιπόν, και το Ισραήλ για να φτάσει σε αυτά τα επίπεδα τρομοκρατικών ενεργειών πάτησε στις πλάτες των μεγαλύτερων γενοκτόνων της ιστορίας. Των Ευρωπαίων επίκων στην Αμερική, των επίκων της Ροδεσίας, των φασιστικών δυνάμεων του Μουσολίνη και πολλών άλλων. Η διαφορά είναι ότι κανένας από αυτούς δεν δήλωνε ότι βρίσκεται σε αυτοάμυνα όταν πραγματοποιούσε επεκτατικούς πολέμους και γενοκτονίες. Και σε όσους πιστεύουν ακόμη ότι η τρομοκρατική ενέργεια με τους βομβητές έγινε σαν απάντηση στην εκτόξευση ρουκετών μετά την 7η Οκτωβρίου, το Reuters απέδειξε αυτή την εβδομάδα ότι τα πράγματα είναι ελαφρώς διαφορετικά. Ο σχεδιασμός, είπαν, για την τοποθέτηση εκρηκτικών σε βομβητές ξεκίνησε πολλά χρόνια νωρίτερα. Ήταν δηλαδή μια επιθετική πράξη κρατικής τρομοκρατίας.

0: Μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Speedex Courier Prevezas. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα, υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Speedex Courier Prevezas. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26 820 22 181. Speedex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα. Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
1: Ο Παναθηναϊκός.
0: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
1: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
0: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
1: Ξέρω. Τέντα Καρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
0: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Καρτζονίκας. Το πράσινο πανάκι κυκλοφορεί και δίνει

0: 6.
1: Η Erect Group, η εταιρεία που χτίζει και αναπτύσσει ακίνητα, τώρα σας προσφέρει κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Ασφάλεια. Σας παρουσιάζουμε την Erect Insurance, επίσημο συνεργάτη της Allianz, της νούμερο 1 ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα. Ασφάλεια αυτοκινήτου, ασφάλεια σπιτιού, ασφάλεια υγείας, εξατομικευμένα προγράμματα, άμεση εξυπηρέτηση, αξιόπιστη αποζημίωση. Erect Insurance. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26450-23011 Καραβέλα 2 στη Λευκάδα. Ζητήστε δωρεάν την προσφορά σας σήμερα στο erect.gr. Τώρα, το όνειρό σου για το ιδανικό σπίτι μπορεί να γίνει πραγματικότητα γρήγορα και οικονομικά. Οραματίσου τους χώρους και άσε εμάς να το κατασκευάσουμε. Οίκος Decor. Προκατασκευασμένα ξυλίνα σπίτια, οίκος Wood Home και κορυφαίας ποιότητας υλικά στον τομέα των διακοσμητικών οικοδομικών υλικών από το 1959. Με είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός, χρώματα και βερνίκια, κολοριφίτσιο σαν μαρινέζε, σάγερλακ, ραστόλιουμ και αντιπρόσωπο στα ελληνικά οικολογικά χρώματα Βέχρο. Οίκος Decor. Βασίλης Κατοπόδης, Φιλοσόφων και Καραβέλα, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 26349 και στο www.oikosdecor.gr.
2: Τι είναι αυτό που κάνει ένα σπίτι το σπίτι σου? Τα έπιπλά σου από το Fernie Deco. Αφίκαρα Γιώργου, Δέλτα Κωστή. Προσεγμένα, ποιοτικά, με ιδιαίτερο design, αλλά και ιδέες διακόσμησης για όμορφες γωνιές. Fernie Deco. Αφίκαρα Γιώργου, Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα, στο 26810-79341 και στο ferniedeco.gr. Τα δικά σου έπιπλα.
3: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της δροσιάς, στο κτίριο The Point.

0: 1.200 ευρώ. Κίνηση στην Πρέβεζα και κάνε τις αγορές σου σε 24 δόσεις με την πιστωτική σου κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά. Τηλέφωνο 26820-24739 και στο kinisi.gr.
1: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον, αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
2: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
1: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
2: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λινάζοντα νερά.
1: Τώρα ξέρετε, για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
3: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
4: Σε κυκλίδωμα. Δυστύχημα και στις Σέρες. 40χρονος σκοτώθηκε όταν το αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία. Ανοιχτό αφήνει ο Πρωθυπουργός το ενδεχόμενο προσωρινής μείωσης της φορολογίας στα καύσιμα εφόσον η Ευρωπαϊκή Ένωση επιτρέψει έκτακτες εθνικές παρεμβάσεις. Στην Κυριακάτικη ανάρτηση του προαναγγέλει επίσης παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης ώστε η τιμή εκκίνησης να διαμορφωθεί κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Έντονη κριτική της αντιπολίτευσης για απόκρυψη της πραγματικότητας στον κατηγόρη. Το ΠΑΣΟΚ θα μπορούσε να έχει γραφτεί το κείμενο από AI, το σχόλιο του ΣΥΡΙΖΑ. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή μετά τις επιθέσεις των φίλων Ιρανών ανταρτών Χούθη της Ιεμένης στη Σαουδική Αραβία. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επέστρεψε εσπεσμένα στο Λευκό Οίκο. Το Ιράν δεν θα ξανανοίξει τα στενά του Ορμούζ έως ότου ικανοποιηθούν οι όροι του και εφαρμοστούν αμερικανικές δεσμεύσεις, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου, Μοχάμαντ Γκαλιμπάφ. Το τελευταίο αντίο στη Μαργαρίτα Παπανδρέου είπαν σήμερα η οικογένεια, φίλοι και εκπρόσωπο πολιτικού κόσμου στην πολιτική κηδεία της στο πρώτο νεκροταφείο. Με προσωπικές αναφορές την αποχαιρέτησαν τα παιδιά και τα εγγόνια της. Την κυβέρνηση εκπροσώπησε ο Υπουργός Εσωτερικών Θοδωρός Λιβάνιος. Κρίσιμες κάλπες σήμερα στο Βερολίνο και το Μεγλεμβούργο Δυτική Πομερανία. Η πολιτική Μέρτς βρίσκεται στην ουσία στο επίκεντρο μετά την ισχυρή επίδοση της ακροδεξιάς εναλλακτικής για τη Γερμανία στις αντίστοιχες εκλογές προημερών σε Σαξονία και Άνχλατ. Και στην αθλητική σας ενημέρωση για την πέμπτη αγωνιστική του Super League στις 5 παίζουν Λεβαδιακός Ολυμπιακός, στις 6 Βόλος ΑΕΚ, στις 7 Όφη Αστέρας και στις 7.30 Καλαμάτα Παναθηναϊκός και τέλος στις 9 Πανετολικός ΠΑΟΚ. Και ο καιρός καλοκαιρινό το σκηνικό σήμερα, με τη θερμοκρασία στην Αττική, αν και έχει συννεφιά να φτάνει τους 30 βαθμούς. Ανάλογη εικόνα και αύριο, με τον Ιδράργυρο ακόμη και στους 31, αλλά από την Τρίτη αλλάζει το σκηνικό. Η θερμοκρασία πέφτει αισθητά, έρχονται βροχές και το φθινόπωρο φαίνεται πως αρχίζει επιτέλους να μας θυμίζει ότι μπήκαμε στο Σεπτέμβριο. Να ξεκινήσουμε με μια υπενθύμηση για όσους πρόκειται να κινηθείτε σήμερα στο κέντρο της Αθήνας. Μέχρι τις 11 το βράδυ παραμένουν κλειστές για τα αυτοκίνητα η Αθηνάς, η Καραγιώργη Σερβίας και τμήματα της Ερμού λόγω των εκδηλώσεων του Δήμου Αθηναίων για την Παγκόσμια ημέρα χωρίς αυτοκίνητο. Οπότε, σήμερα τουλάχιστον το κέντρο παραχωρεί λίγο περισσότερο χώρο στους πεζούς και εμείς οδηγοί χρειάζεται απλώς να έχουμε κατά νου τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Στην πρώτη μας είδηση, πριν από λίγο μάθαμε για έναν καυγά με τραγική κατάληξη. Η αιτία, όπως φαίνεται, θα μας τα πει και ο Μάριος Γιαννόπουλος που βρίσκεται στο σημείο, βρίσκεται στην πλάση της Βουλιαγμένης, η αιτία είναι μία ξαπλώστρα. Να δούμε λοιπόν, Μάρη, με τη βοήθειά σου, καλό μεσημέρι, τι ακριβώς συνέβη, τι γνωρίζεις.
5: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, για μία ξαπλώστρα, ένας 82χρονος και ένας 76χρονος διαπληκτίστηκαν. Καταρχάς, υπήρξε διαπληκτισμός στην αρχή με υβριστικούς χαρακτηρισμούς. Στη συνέχεια, οι δύο άνδρες ήρθαν στα χέρια με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του 82χρονου, ο οποίος μεταφέρθηκε στο ασκληπιό της Βούλας και εκεί διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Μάλιστα, ο 76χρονος συνοδευόταν και από μία 29χρονη, όπως έχει δηλώσει είναι φίλοι του. Έχουν προσαχθεί αυτή τη στιγμή στο αστυνομικό τμήμα Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, ο 76χρονος, 21χρονη, αλλά και ο ιδιοκτήτης του μαγαζιού εδώ στην Πλάζα Βουλιαγμένης. Μέχρι αυτή την ώρα αυτές οι πληροφορίες που έχουμε.
4: Ναι, κάτι. Συγγνώμη, διακόπτω, παίζουμε σε παρακαλώ, Μαρία.
5: Κάτι νεότερο προς το παρόν δεν υπάρχει. Πάντως, σύμφωνα με ανθρώπους που έχουν μιλήσει εδώ, είναι κάτι πρωτάκουστο. Για εκείνους δεν έχω ξανακούσει να συμβαίνει κάτι τέτοιο. Και μάλιστα σε μια ώρα που, όπως δηλώνουν, επειδή υπάρχει αραιή κίνηση, υπάρχουν και αρκετές ξαπλώστρες. Δεν ήταν ότι υπήρχε διαθεσιμότητα, όπως μας είπαν εκείνη την ώρα.
4: Και δεν είναι μόνο αυτό, είναι Κυριακή, δεν έχει πια, δεν είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού. Άρα, ναι, είναι λογικό αυτό που λες εσύ και όλοι οι άνθρωποι εκεί, ότι δεν υπήρχε θέμα έλλειψης. Ήταν προφανώς κάτι που δυστυχώς οδήγησε σε αυτή την τραγική κατάληξη. Μένει να δούμε πώς και τι έγιναν, πώς φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σου, Μαρία. Ο Μάριος Γιαννόπουλος για αυτή την τραγωδία. Βρισκόμαστε, κυρίες και κύριοι, στην ακτή Βουλιαγμένης. Εκεί σημειώθηκε όλο αυτό το σκηνικό και πάμε τώρα να αλλάξουμε θέμα και πάμε στη Μέση Ανατολή, όπου η ένταση κλιμακώνεται επικίνδυνα μετά τις επιθέσεις των φίλων Ιρανών Χούθη στη Σαουδική Αραβία. Ο Ντόναλντ Τραμπ, και θα ακούσουμε στη συνέχεια την ανταπόκριση που έδωσε νωρίς στη Φέιμα Βαργάνη σήμερα ο Μιχάλης Ιγνατίου. Ο Ντόναλντ Τραμπ επέστρεψε σπεσμένα στο Λευκό Οίκο. Να δούμε τώρα τη μεγάλη εικόνα και κυρίως τι φοβούνται οι Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί καλεί Αμερικανούς πολίτες να αποχωρήσουν από χώρες της Μέσης Ανατολής. Σαφώς, Κορίνα Γεωργίου μαζί μας, αυτό κάθε άλλο παρά θετικό το λες, ένα σενάριο που νομίζω ότι πρώτη φορά το ακούμε, ακούμε δηλαδή την Ουάσιγκτον να λέει στους Αμερικανούς πολίτες να φύγετε από τις χώρες τις συγκεκριμένες. Καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Χριστίνα. Το θυμόμαστε αυτό λίγο πριν ξεσπάσει αρχικά ο πόλεμος στις 28 Φεβρουαρίου, άρα και τότε είχε σημάνει συναγερμός. Πάντως το βέβαιο είναι πως διαμορφώνονται νέες ισορροπίες στη Μέση Ανατολή μετά τις επιθέσεις των ανταρτών Χούθη της Ιεμένης στη Σαουδική Αραβία. Όπως είπες και εσύ και θα ακούσουμε και στη συνέχεια, ο Ντόναλντ Τραμπ επέστρεψε εσπευσμένα στο Λευκό Οίκο, ενώ αμερικανικά υπτάμενα τάνκερ κατεγράφησαν να πετούν απάνω από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και τον Περσικό Κόλπο. Τώρα, στη διάρκεια της νύχτας, οι κάτοικοι κοντά στο Σαουδαραβικό λιμάνι Γιαμπού της Ερυθράς Θάλασσας κατέγραψαν αλλεπάλλες εκρήξεις στο σταθμό μεταφόρτωσης πετρελαίου, ενώ χθες πυκνός μαύρος καπνός κατεγράφει να υψώνεται κοντά στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Ριάντ, με δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου να αναφέρει ότι επλήγει δεξαμενή καυσίμων της Αράμκο. Να πούμε βέβαια πως οι αντάρτες Χούθη λίγο αργότερα, χθες αργά το βράδυ, ανακοίνωσαν ότι χρησιμοποιήθηκε μεγάλος αριθμός βαλιστικών πυράβλων, πυράβλων κρούζ και μη επανδρωμένων αεροσκαφών για την επίθεση εναντίον ευαίσθητων εγκαταστάσεων, έτσι τις χαρακτήρισαν στο Ριάντ, και εγκαταστάσεων της κρατικής εταιρείας πετρελαίου Αράμκο στο Γιαμπού. Τώρα, στο μεταξύ, το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών προτρέπει με κατεπίγουσα προειδοποίηση, όπως είπαμε, τους Αμερικανούς πολίτες να αποχωρήσουν άμεσα από 8 χώρες της Μέσης Ανατολής. Την ίδια ώρα όμως, και έχει ενδιαφέρον αυτή η δήλωση, ο πρίγκιπας διάδοχος της Σαουδικής Αραβίας φέρεται να ισχυρίζεται πως θα μπορούσε μέσα σε μία εβδομάδα να τελειώσει τους Χούθη. Όπως είπε μάλιστα, οι νόμιμες δυνάμεις της Ιεμένης και οι συμμαχικές δυνάμεις βρίσκονται σχεδόν 20 χιλιόμετρα μακριά από την πρωτεύουσα της Ιεμένης. Θα μπορούσαν να την καταλάβουν αύριο, αλλά γνωρίζουμε ότι αν αυτό συνέβαινε θα υπήρχαν πολλά θύματα στους αμάχους. Και να κλείσω ξανά λέγοντας, θυμίζοντας μάλλον, πως την Τρίτη ο Ντόναλντ Τραμπ πρόκειται να έχει συναντήσεις με τους ηγέτες 6 χωρών του κόλπου στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Προφανώς θα τεθεί και το ζήτημα αυτό σε μέγιστη προτεραιότητα.
4: Και αναμένουμε ποια θα είναι τα αποτελέσματα αυτής της συνάντησης σε μια στιγμή που ο πλανήτης πραγματικά, στον πλανήτη, έχει σημάνει συναγερμός. Βρισκόμαστε στο σημείο 0, θα μπορούσε κάποιος να πει, γιατί είναι απρόβλεπτα και κανείς δεν μπορεί να ξέρει τι θα ξημερώσει η επόμενη μέρα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
6: Καλό
4: Καλίνα, Κορίνα Γεωργίου, κυρίες και κύριοι. Την εικόνα από την Αμερικανική πρωτεύουσα μετέφερε νωρίτερα ο Μιχάλης Ιγνατίου.
7: Ο πρόεδρος θα επέστρεφε την Κυριακή το βράδυ από το Camp David, όπου σύμφωνα με πληροφορίες πήγε για να αποφασίσει με τους συνεργάτες του τι θα κάνουν με το θέμα των Χούθη. Η Αμερικανική Προεδρία δεν έδωσε εξηγήσεις για την πρόορη επιστροφή του Προέδρου. Ξεκίνησαν οι φήμες μόλις ανακοινώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου. Εντοπίστηκε ένα αεροσκάφος κοντά στο Camp David, όπου βρισκόταν ο πρόεδρος, ένα μαχητικό F-16 ανέκοψε την πορεία αυτού του αεροσκάφους, διότι εισήλθε σε απαγορευμένο εναέριο χώρο λίγο πριν. Το State Department εκδόσε ταξιδιωτική οδηγία για όλη τη Μέση Ανατολή. Κάλεσε τους Αμερικανούς υπηκόους που βρίσκονται εντός της περιοχής να επανεξετάσουν σοβαρό το ενδεχόμενο ταξιδιού τους εκτός της περιοχής αυτής. Δηλαδή, ζήτησε από τους Αμερικανούς πολίτες να εγκαταλείψουν συγκεκριμένες χώρες της Μέσης Ανατολής. Υπάρχουν διάφορες υποθέσεις. Μία υπόθεση είναι ότι ο πρόεδρος σκέφτεται να βοηθήσει σε Σαουδική Αραβία, διότι οι Χούθοι το Σάββατο κατάφεραν και χτύπησαν ακόμα και εγκαταστάσεις στη Αράμκο, πολύ κοντά στο αεροδρόμιο του Ριάτ. Το μεγάλο το πρόβλημα είναι ότι το Βασίλειο, μία από τις πιο πλούσιες χώρες στον κόσμο, ίσως πλουσιότερη, δεν είχε φροντίσει να έχει αντιαεροπορική άμυνα, να έχει προφανώς επιθετικά μαχητικά. Η Τουρκία και το Πακιστάν που υποσχέθηκαν ότι θα δώσουν στρατιωτική βοήθεια, κάπου το ξέχασαν.
4: Και από τη Μέση Ανατολή πάμε στα δικά μας, κυρίες και κύριοι, για τη νέα κλιμάκωση με τους Χούθη. Φέρνει ξανά στο προσκήνιο, τον έχει φέρει δηλαδή εδώ και μέρες, το φόβο για νέες πιέσεις στις τιμές του πετρελαίου, κατ' επέκταση στα καύσιμα και μετά, ας μην γελιόμαστε, στα προϊόντα, αυτά τα βασικά, τα καθημερινά, τα οποία έχουν πάρει ούτως ή άλλως την ανιούσα. Μέσα σε αυτό το κλίμα, λοιπόν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σήμερα στην κυριακάτικη ανάρτησή του, και που δεν μπορεί να μην κατάλαβα καλά, κάλεσα τον Γιώργο Παπακοσταντίνου μαζί μας, αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο προσωρινής μείωσης φορολογίας στα καύσιμα, εφόσον όμως υπάρξει ευρωπαϊκό περιθώριο, το σχετικό ευρωπαϊκό περιθώριο, γιατί χθες λίγο είχαμε μπερδευτεί τελικά. Σε μπέρδεψα με αυτό που είπα.
8: Όχι, καθόλου. Αλλά και χθες ήμασταν ξεκάθαροι, και εγώ και εσύ από εδώ πέρα. Αυτό που η Αθήνα ζητάει είναι η όποια μείωση από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης να μην συμπεριληφθεί στις δαπάνες. Διότι οποιαδήποτε μείωση στον ειδικό φόρο κατανάλωσης λογίζεται ως δαπάνη, κατά συνέπεια, επειδή υπάρχει ταβάνι δαπανών, η Αθήνα τι θέλει? Θέλει αυτό να εξαιρεθεί και να μην επιβαρύνει τον προϋπολογισμό της. Ναι. Είναι σαφές αυτό.
4: Το πολύ και λογικό από την άλλη, δεδομένης και της γενικότερης κατάστασης. Άρα, τι έχουμε εμείς να περιμένουμε, γιατί αυτή την εβδομάδα, θέλω όμως για την κυριακάτικη ανάρτηση, ένα κομμάτι είναι αυτό, και την επόμενη εβδομάδα λίγο να θυμίσουμε, την επόμενη αυτή που έρχεται δηλαδή, τι εξειδικεύσεις θα έχουμε σε όσα ούτως ή άλλως έχουν προαναγγελθεί.
8: Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, αλλά με βάση τις πληροφορίες μας και για τις επόμενες 48 ώρες, θα χτιστούν τα μέτρα.
4: Γράψε σβήσε δηλαδή είμαστε σε αυτή.
8: Ακριβώς. Διότι τα περιθώρια δεν είναι απεριόριστα. Και επειδή, για παράδειγμα, στο επίδομα θέρμανσης μιλάμε για επίδομα θέρμανσης, δεν μιλάμε μόνο για επίδομα πετρελαίου θέρμανσης, είναι ένα επίδομο που θα αφορά σε όλους όσοι θερμαίνονται με όλους τους τρόπους. Με το ρεύμα, με οποιοδήποτε άλλον, συν το πετρέλαιο. Εκεί λοιπόν γίνεται μία άσκηση. Η πιο δύσκολη άσκηση από όλες αφορά στο σκέλος της επιδότησης στην Αγγλία, η οποία εξ όσων μαθαίνω και πληροφορούμε θα πάει μήνα-μήνα, και από εκεί και πέρα εκείνο το οποίο επίσης θα αναζητηθεί μια λύση είναι για το σκέλος της αμόλυβδης, το οποίο καταλαβαίνω όμως ότι δεν θα προχωρήσει. Αλλά μένει να το δούμε στην τελική του μορφή αυτό το σχέδιο. Τώρα, στο ευρωπαϊκό πεδίο, στη μάχη που έχει προαναγγείλει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και με τη σημερινή του ανάρτηση, αλλά και από τη συνέντευξη που έδωσε στην ΕΡΤ, ότι εκεί πρωτοβγήκε η είδηση ότι θα ζητήσουμε να δούμε πώς θα μπορεί να μειωθεί με ευρωπαϊκό κανόνα εντός εισαγωγικών ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Εκεί λοιπόν τα δεδομένα βοηθάνε, διότι για παράδειγμα το συζητούσαμε και τώρα απ' έξω, βλέπαμε τις τιμές των καυσίμων στην Ευρώπη. Στις 16 από τις 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σήμερα που μιλάμε, Χριστίνα, το ντίζελ έχει ξεπεράσει τα 2 ευρώ. Η Ελλάδα είναι στην 7η-8η θέση αυτών των χωρών, των 16 συνολικά, που έχουν ντίζελ πάνω από 2, και όταν λέμε πάνω από 2 φτάνει μέχρι τα 2,538 στη Φινλανδία. Αντιστοίχως, σε σχεδόν 10 χώρες στην Ευρώπη η αμόλυβδη είναι επίσης πάνω από τα 2 ευρώ. Δηλαδή μιλάμε για το χάρτη του 2 ευρώ απ' άκρη σ' άκρη. Από το βορρά τον ευρωπαϊκό μέχρι τον νότο τον
4: ευρωπαϊκό.
8: Εξού και η πίεση, όπως ακούγεται τις τελευταίες ημέρες και από τον Κυριακό Κυριάκο Μητσοτάκη και από τον Κυριάκο Πιερακάκη, ο οποίος συζήτησε αυτή τη δράση για την οποία αναζητείται εργαλείο και στο ECOFIN και στο Eurogroup. Απέναντι σε αυτό τον πολύ σοβαρό λόγο, γιατί ξεφεύγει η κατάσταση από τον έλεγχο, να βρεθεί μια λύση ευρωπαϊκή που θα επιτρέψει στις χώρες που δεν είναι μόνο η Ελλάδα, και η Γερμανία το επιδιώκει αυτό. Οπότε η Αθήνα έχει στα χέρια της όπλα για να μπει, αν θέλει, σε μία ράγα αυτή η κατάσταση, ίσως όχι από αυτό το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, αλλά σίγουρα από τον επόμενο μήνα να υπάρχει ένα ξεκάθαρο σχέδιο ώστε να μπορέσουν να αξιοποιηθούν τα όποια διαθέσιμα περιθώρια υπάρχουν. Και επειδή δεν μπορεί να ξαναχτιστεί ο κανόνας από την αρχή, μπορεί να φτιαχτεί ένας παράδρομος, όπως μου λέγει νωρίτερα, ένας κυβερνητικός αξιωματούχος.
4: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γιώργος Παπακοσταντίνος, θα τα πούμε και τηλεοπτικό στο βράδυ. Το κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Όλα αυτά βέβαια είναι οι σχεδιασμοί, κυρίες και κύριοι, της κυβέρνησης και οι ανακοινώσεις. Στην καθημερινότητα όμως η εικόνα είναι ήδη πολύ δύσκολη. Οδηγοί και καταναλωτές σε Αττική και Βόρεια Ελλάδα περιγράφουν, και θα ακούσετε τα σχετικά ηχητικά, πόσο έχει επιβαρυνθεί πλέον ο οικογενειακός προϋπολογισμός από τα καύσιμα, αλλά και την αγωνία τους για το κόστος της θέρμανσης το χειμώνα. Να θυμίσουμε ότι από αυτή την εβδομάδα πέφτει η θερμοκρασία. Μπορεί να κρατήσει 1-2 μέρες. Δεν έχει σημασία για την Αττική. Στη Βόρεια Ελλάδα όμως είναι πια πολύ αισθητή.
9: Δεν μπορούμε κάθε 2-3 μέρες να βάζουμε 20 ευρώ βενζίνη.
10: Από το κακό σε χειρότερο, πια κάνω 40 χιλιόμετρα τη μέρα.
11: Όταν κάνεις 400 χιλιόμετρα, θέλεις 40 ευρώ την ημέρα καύσιμα.
12: Εργοντήσια, κουβέρτα.
13: Θα προσπαθήσουμε με ξυλόσομπες, κουκουνάρες, αλλά παλαιά.
4: Και το πρόβλημα της θέρμανσης έχει ήδη αλλάξει τη συνήθεια σε πολλές πολυκατοικίες. Κάποιοι εγκαταλείπουν την κεντρική θέρμανση, άλλοι περιορίζουν τις ώρες λειτουργίας της πολυκατοικίας της θέρμανσης που μένουν και αξιοποιούν για να μειώσουν το κόστος. Μίλησε εδώ στο ραδιόφωνο του Sky τον Γιώργο Γρηγοριάδη και τη Μίνα Καραμίτο, ο κ. Απόστολος Τσίλης, είναι αντιπρόεδρος του Πανελλήνιου Σωματείου Επιχειρήσεων Κοινοχρηστών.
14: Υπάρχουν πολυκατοικίες με κεντρική θέρμανση, οι οποίες πλέον εγκαταλείπουν το κεντρικό σύστημα, και υπάρχουν κάποιες πολυκατοικίες οι οποίες δεν έχουν άλλη δυνατότητα και προσπαθούν με περικοπή της θέρμανσης να ανταποκριθούν. Σύμφωνα με αυτά που είπε και ο Πρωθυπουργός προχθές, το καλύτερο σενάριο είναι 55% αύξηση σε σχέση με την περσινή τιμή. Είπαμε, προσπαθήσει η κυβέρνηση να κρατήσει τις τιμές πετρελαίου στο 1,75. Να. Αυτό είναι 55% αύξηση.
4: Και με το πετρέλαιο θέρμανση σε αυτά τα επίπεδα, το ερώτημα είναι για πολλά νοικοκυριά τι είναι πλέον πρακτικό. Και όταν λέμε πρακτικό, ποιος είναι ο οικονομικότερος τρόπος για να ζεσταθούν τα σπίτια μας. Ο κ. Γιώργος Τάμτσης είναι στέλεχος της αγοράς ενέργειας. Εξηγεί ότι αυτή τη στιγμή το πετρέλαιο είναι η ακριβότερη επιλογή και κάνει τη σύγκριση με φυσικό αέριο και ηλεκτρικό ρεύμα. Νομίζω ότι είναι χρηστικές οι πληροφορίες.
15: Το πετρέλαιο είναι με διαφορά η ακριβότερη λύση σε σχέση με το φυσικό αέριο και τον ηλεκτρισμό. Από εκεί και πέρα, ανάλογα με τις ανάγκες που έχει κάθε νοικοκυριό και τα τιμολόγια που έχει, το φυσικό αέριο και το ρεύμα μπορούν να δώσουν και τα δύο πολύ χαμηλότερο κόστος σε σχέση με το πετρέλαιο. Έτσι, όπως έχουν τα πράγματα, αν ένα νοικοκυριό έχει φθηνό σταθερό τιμολόγιο, είναι προτιμότερο να λειτουργήσει κλιματισμό ή αντλίες θερμότητας παρά να κάψει φυσικό αέριο.
4: Υπάρχει πάντως μια μικρή εκτίμηση, πρώτη, ότι τις επόμενες ημέρες μπορεί να δούμε μια μικρή αποκλιμάκωση στις τιμές των καυσίμων. Δεν το λέμε εμείς, το είπε ο κ. Νίκος Παπαγεωργίου, πρόεδρος των Πρατηρίων Χωνατικής, για ένα δεκαήμερο που θα κινηθεί γύρω στα 2 ευρώ και 15 λεπτά. Μην περιμένετε μείωση κάτω από τα 2 ευρώ. Το λέγαμε νωρίτερα και με τον Γιώργο Παπακοσταντίνου. Αυτό ακόμα απέχει πάρα πολύ. Αυτές οι ημέρες, εκείνες οι ημέρες απέχουν πολύ από αυτό που θα ζήσουμε τις επόμενες. Παρ' όλα αυτά, το κρατάμε, είναι ίσως από τα αισιόδοξα ότι θα υπάρχει μια μικρή αποκλιμάκωση, έστω προσωρινή.
16: Το επόμενο διάστημα περιμένουμε μια αποκλιμάκωση μικρή των τιμών. Δηλαδή, θα δούμε τις τιμές να κυμανθούν τις επόμενες μέρες κοντά στο 2,15, μια μικρή αποκλιμάκωση. Θα μείνει, θα ισορροπήσει, θεωρώ, για το επόμενο δεκαήμερο, δηλαδή σε αυτά τα επίπεδα.
4: Πάμε τώρα σε αντιδράσεις. Κοινωνικοί φορείς, εκπρόσωποι των κοινωνικών φορέων, εκπρόσωποι των πολιτών, των καταναλωτών, όπως ο κ. Γιώργος Λεχουρίτης, ο πρόεδρος του Ινστιτούτου του Καταναλωτών. Το θέμα είναι η τσέπη μας. Και όπως χαρακτηριστικά λέει, μίλησε εδώ το πρωί στην τηλεόραση του Σκά και τη Φέη Μαυραγάνη, θα έχουμε ένα βαρύ χειμώνα στην τσέπη.
17: Συνήθως τον Οκτώβριο-Νοέμβριο ξεκινούν οι νέες συμφωνίες. Με τις νέες συμφωνίες που θα προκύψουν, τότε θα έχουμε οι μεγάλες αυξήσεις λόγω του μεταφορικού κόστους. Θα έχουμε βαρύ χειμώνα στην τσέπη. τσεκ. Κάτι πρέπει να συμβεί στην αγορά. Κάτι πρέπει να γίνει. Η φέτα έχει ανέβει σχεδόν 1 ευρώ από ό,τι είχε τιμή πέρσι. Θα ξεπεράσει τα 15 ευρώ το κιλό εν ώψη των Χριστουγέννων. Ο καταναλωτής που θα βρει τα λεφτά για να αγοράσει προϊόντα υψημένα κατά 30, 40 και 50% σε σύγκριση με πέρσι.
4: Και να αναρωτιέστε γιατί θα φτάσουν τόσο ψηλά οι τιμές. Να, μια εξήγηση από τον κύριο Κενανίδη. Μία από τις πολλές εξηγήσεις που θα οδηγήσουν στην αύξηση στα ράφια. Ο κύριος Κενανίδης είναι πρόεδρος της Ομοσπονδίας Φορτηγών Αυτοκινητιστών Ελλάδος. Όπως εξηγεί, πολύ απλά, 1000 λίτρα πέρσι έβαζε 1140 ευρώ. Τώρα χρειάζεται τα διπλάσια. Άρα καταλαβαίνουμε το γιατί, την απάντηση στο γιατί τόσο πολύ θα αυξηθεί το κόστος μεταφοράς και άρα των προϊόντων.
18: Είναι πάρα πολύ δύσκολη η κατάσταση. Με 1000 λίτρα, όταν εγώ πέρσι έβαζα 1140 ευρώ και τώρα χρειάζομαι 2160 ευρώ, αντιλαμβάνεστε πόσο έχει επιβαρυνθεί το κόστος της μεταφοράς. Κάναμε μια σχετική αύξηση. Τώρα όμως τελευταία, που κάθε μέρα πάλι ανεβαίνει, δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα να το ζητάμε κάθε μέρα αυξήσεις τιμών. Ήδη είμαστε σε αδιέξοδο, ήδη υπάρχει μια μεγάλη επιβάρυνση σε εμάς. Στη συνέχεια σίγουρα θα απαιτήσουμε και τις ανάλογες αυξήσεις.
4: Εκπρόσωποι των πολιτών, των καταναλωτών, των φορέων, των ανθρώπων της αγοράς για όλα όσα ζουν. Πάμε να δούμε τώρα τις αντιδράσεις, γιατί αυτό που ακούσαμε τα αντιδράσεις. Πάμε να δούμε τις αντιδράσεις τις πολιτικές. Καταλαβαίνετε ότι σήμερα σε όλες τις τηλεοπτικές ενημερωτικές εκπομπές, σε όλες τις συζητήσεις με εκπροσώπους των κομμάτων ήταν ένα θέμα. Ήταν ένα θέμα που προκάλεσε κιόλας και αντιδράσεις και μεταξύ των εκπροσώπων των κομμάτων εντάσεις. Εμείς θα δούμε εδώ τον κύριο Κυρανάκη. Στην κυβέρνηση επιμένουν ότι χωρίς την παρέμβαση, η τιμή του πετρελαίου θέμα.

0: Από το Πασόκ πάντως απαντούν ότι η κυβέρνηση άργησε να ανοίξει τη συζήτηση για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση στα εφικά από που έλεγε νωρίτερα ο κ. Κυρανάκης και αμφισβητούν ότι χρειάζεται ευρωπαϊκή έγκριση για να προχωρήσει. Η κυρία Βάση Αναστασίου είναι στέλεχος του Πασόκ, μίλησε στην ΕΡΤ.
1: Στην Ελλάδα είναι διπλάσιος ο φόρος κατανάλωσης από τις άλλες χώρες. Με μεγάλη καθυστέρηση ο Πρωθυπουργός έχει αρχίσει να το αναφέρει αυτό. Αλλά εγώ αναρωτιέμαι ποιος το απαγορεύει. Λέει θα πάει να το ζητήσει από την Ευρώπη. Η Ευρώπη ορίζει ως κατώτατο όριο το 359. Άρα τι πάει να ζητήσει ακριβώς από την Ευρώπη. Είναι κάτι που η χώρα μας δικαιούται να το κάνει.
0: Κριτική και από την Ελλάς με τον κύριο Παυσανία Παπαγεωργίου είναι αναπλωτής στο μεάρξη εξωτερικών του κόμματος. Μίλησε εδώ στη Φέη Μαυραγάνη στην τηλεόραση του Sky. Υποστηρίζει λοιπόν ότι χρειάζεται μία μόνιμη δομική παρέμβαση και όχι μέτρα επιδοματικού χαρακτήρα.
2: Πήγε σε μια στιγμή που ήταν ήδη ανεβασμένη η βενζίνη και τα καύσιμα και πρόσφερε 10 ή 20 σέντ. Τώρα, λίγες μέρες πριν ξεκινήσουμε να προμηθευόμαστε καύσιμα για τη θέρμανση, ξεκινάει με την ανακοίνωσή του ότι θα προσπαθήσω, θα κάνω κάτι, απροσδιόριστο τι, ώστε η τιμή να μην είναι αυτή την οποία ξεκινήσαμε και πληρώνουμε πέρυσι, αλλά η ανώτερη. Το σημαντικότερο πρώτα απ' όλα είναι να υπάρχει μια δομική λύση και όχι απλά μια επιδοματική λύση.
0: Πριν κλείσουμε και πάμε σε διαφημίσεις, ξεκίνησε το μαγκαζίνο και το ημίωρο με το βίο περιστατικό, την τραγική κατάληξη που είχαμε στην ακτή Βουλιαγμένης με έναν 82χρονο να χάνει τη ζωή του και μένει να δούμε τώρα πώς φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Δυστυχώς δεν είναι το μόνο περιστατικό βίας που καταγράφεται αυτό το Σαββατοκύριακο. Έχουμε έναν 14χρονο να τραυματίζεται σοβαρά μετά από επίθεση με συνομήλικό του. Έχουμε μάχη να δίνει αυτό το παιδί στο νοσοκομείο και έχουμε και τον 14χρονο που του επετέθη να αντιμετωπίζει πια τη δικαιοσύνη. Πράγματα που δεν μπορεί να τα χωρέσει ο ανθρώπινος νους. Επιτρέψτε μου αυτή την έκφραση, κυρίες και κύριοι. Μιλάμε για παιδιά μόλις 14 ετών. Ο Γιώργος Πρωτοψάλτης έχει το ρεπορτάζ.
3: Φαίνεται τουλάχιστον ότι μία ασήμαντη αφορμή που προκάλεσε μία λογομαχία λίγες ημέρες πριν ανάμεσα στους δύο 14χρονους μαθητές κλιμακώθηκε και φτάσαμε σε αυτό το βίαιο επεισόδιο, το βίαιο περιστατικό που εκτυλίχθηκε Χριστίνα το βράδυ της Παρασκευής, λίγο μετά τις 10 το βράδυ στα Βρυλίσκια, στην συμβολή των οδών Τρίας και Τηρεσίου. Μιλάμε για ένα σημείο που είναι ένα πάρκο που συναντιούνται αρκετά παιδιά μαθητές τέτοιας ηλικίας δίπλα από ένα δημοτικό σχολείο των Βρυλισίων. Φαίνεται ότι εκεί ήταν το θύμα ο 14χρονος μαζί με μια φίλη του. Όταν τον συνάντησε ο δράστης και με αφορμή αυτή την αντιπαράθεση που είχαν λίγες μέρες πριν στο σχολείο, του επιτέθηκε. Ήταν βία τα χτυπήματα. Ένα από αυτά φαίνεται ότι του προκάλεσε και ένα πιο σοβαρό τραύμα στο νεφρό. Νοσηλεύεται σε ιδιωτική κλινική, σε απλή κλίνη. Παρακολουθείται όμως κατάσταση της υγείας του από τους γιατρούς για να δούμε ποια θα είναι και η εξέλιξη όσον αφορά αυτό το τραύμα το οποίο αναφέραμε. Φερειμόλοπες στο σώμα του, ήταν αρκετά βία τα χτυπήματα, τουλάχιστον με βάση την εικόνα που μετέφερε και το πλήρωμα του ΕΚΑΒ που έσπευσε για να προσφέρει τις πρώτες βοήθειες στο σημείο. Οδηγήθηκε πριν από λίγο στο αυτόφορο 14χρονος, ο οποίος συνελήφθη. Είχαμε σύλληψη, όπως συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις, και της μητέρας του με την κατηγορία της παραμέλης εποπτείας ανηλίκου με προφορική εντολή εισαγγελέα. Έχει αφαιθεί ελεύθερη. Αναμένεται λοιπόν να δούμε ποια θα είναι η εξέλιξη με την κατάσταση της υγείας στο ανήλικο.
0: Πραγματικά θέλω να το ξεκαθαρίσουμε και να το επαναλάβουμε. Κανένας σοβαρός λόγος. Δεν γνωρίζουμε στην ουσία τι και πώς είχαμε αυτό το περιστατικό μεταξύ δύο 14χρονων.
3: Να τονίσουμε ότι μιλάμε για μια λογομαχία που είχαν φέρει να εξύβρισε ο ένας τον άλλο ή κάποιο συγγενικό του πρόσωπο, που μας τα μεταφέρουν και εμάς κάποια παιδιά που πηγαίνουν στα ίδια σχολεία με τους πρωταγωνιστές αυτού του βίου περιστατικού. Άρα μιλάμε δεδομένα για μια σήμαντη αφορμή, τουλάχιστον με βάση αυτά που μεταφέρει το περιβάλλον τους ακριβώς.
0: Επίτηδες, όπως κατάλαβες Γιώργο, ήθελα να το επαναλάβεις, γιατί θέλω να οι γονείς, οι ενήλικοι και οι δαιμόνες, όσοι έχουμε τη φροντίδα των παιδιών, προφανώς κάτι εμείς έχουμε κάνει λάθος και έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργος Πρωτοψάλτης, και μαζί του, κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στις διαφημίσεις.
4: Τέσσερα χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία

0: καταστήματα Honda Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
1: Honda Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια.
4: Isoma Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isoma που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 600.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin, ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
6: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
7: Ποιος καλέ?
6: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
7: Και σε παίρνει αυτή?
6: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
7: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
8: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
9: Είμαι ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης και κάθε Σάββατο και Κυριακή

0: καλά. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα.
1: Αυτό το Σαββατοκύριακο εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Ακού την εκπομπή «Ζω καλά» με την υποστήριξη της Εθνικής Ασφαλιστικής. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
2: Επιστρέψαμε στο κεντρικό μαγκαζίνο του ΣΚΑΙ 100,3. Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Κυριακή 20 του μηνός, 20 Σεπτεμβρίου, στα ελληνοτουρκικά, με τον Χακάν Φιντάν θα πάμε να επανέρχεται στις τουρκικές αιτιάσεις για τα νησιά του Αιγαίου και να ανεβάζει για άλλη μια φορά τους τόνους. Θα ακούσουμε μετά τη δήλωσή του. Η Άγκυρα δεν αποδέχεται τη στρατιωτικοποίηση των νησιών. Είναι αυτά που έχουμε ακούσει. Το θέμα είναι πού θα φτάσει όλη αυτή η ρητορική. Κρατάμε το ότι δεν θα γίνει τελικά, σύμφωνα με το Λευκό Οίκο, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν, με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει. Ανάλυση τώρα από τον Μανώλη Κωστίδη που είναι μαζί μας. Μανώλη, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, η θέση της Τουρκίας περί αποστατικοποίησης των νησιών είναι σταθερή, αλλά χθες ο Χακάν Φιντάν πρόσθεσε κάτι. Πρόσθεσε ως υπουργός εξωτερικών της Ενόπλης Δυνάμεις, που είπε ότι είναι σε πολύ ευαίσθητη κατάσταση, σχεδόν σε ετοιμότητα. Αυτό εννοούσε για το συγκεκριμένο ζήτημα. Και αυτό νομίζω είναι πολύ περίεργο, όπως και για τα επόμενα βήματα της Ελλάδος. Είπε ότι αν κάνει τυχοδιοκτικές ενέργειες, τότε η ισχύ της Τουρκίας είναι δεδομένη. Και όταν λέει ενέργειες αυτές, δεν είναι μόνο τη στρατιωτικοποίηση των νησιών, εννοούν και τα 12 μήνα, εννοούν και το καλώδιο, εκεί μέσα μπαίνουν τα ζητήματα. Και νομίζω αυτό είναι το ζήτημα που πρέπει να εξεταστεί πολύ προσεκτικά για το επόμενο διάστημα. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας προχτές είχε πει και ότι τα νησιά, τα στρατιωτικοποιημένα, είναι απειλή για την Τουρκία. Όλα αυτά είναι δεδομένα που δείχνουν ένα κλίμα που επικρατεί αυτή τη στιγμή στην Τουρκία για την Ελλάδα και το Ισραήλ.
2: Και αυτό το προχωρήσει παραπέρα του Φιντάν δέχεται και πολλές ερμηνείες. Γιατί το προχωρήσει παραπέρα ή έτσι όπως μας το έθεσε εσύ, όπως ήταν ακριβώς η δήλωσή του, μπορεί να ερμηνευτεί διαφορετικά από την Ελλάδα, διαφορετικά από εκεί. Υπάρχει δηλαδή, βρισκόμαστε, Μανώλη, και την εκτίμησή σου εδώ θέλω, δεδομένου ότι ξέρεις πολύ καλά, παρακολουθείς χρόνια τώρα, ζεις εκεί, και τη ρητορική. Εδώ βλέπεις να έχει ανέβει η ένταση. Ποια?
3: Ναι, τα ήρεμα νερά τελείωσα. Αυτό μπορούμε να το πούμε. Mm-hmm. Ναι. Εάν δεν υπάρξει κάποια εφαρμόση, κάποια συνεννόηση, τα πράγματα είναι αρκετά σοβαρά και οδεύουμε προς μια κατεύθυνση μιας μελλοντικής κρίσης. Mm. Γιατί μπροστά μας έχουμε πολλά δεδομένα από τα Ισραηλινόπλα που θα έρθουν στα νησιά, μέχρι και τα 12 μίλια που σχεδιάζονται κυρίως Κρήτης, όπως στον διαρρέα κυβέρνηση. Και βεβαίως και το καλώδιο το οποίο θα κοντιστεί το επόμενο διάστημα.
2: Μάλιστα. Να δούμε λοιπόν, είναι κρίσιμες οι επόμενες ημέρες και από αυτό το μέτωπο, κυρίες και κύριοι, Μανώλης Κωστίδης μαζί μας, θα μας πρόδωσε λιγάκι η επικοινωνία, αλλά νομίζω ότι καταλάβαμε αυτά που έπρεπε να καταλάβουμε για τις δηλώσεις του Χακάν Φιντάν, τις οποίες θα ακούσουμε αμέσως τώρα.
4: O zaman başka bir şey var. Cumhurbaşkanımız iradesini her gelen Yunan hükümetine yansıttı. Yani hepsiyle konuşarak bu meseleleri çözmek istediğini 2003'ten itibaren gösteriyor. İlk başta tamam diyorlar, iyi diyorlar. Bir noktaya gitmeye çalışıyorlar ama Yunan siyaseti hemen dibe çekiyor.
2: Λοιπόν, τι τον ακούσαμε να λέει. Επαναλαμβάνω, λέει, δεν σημαίνει το εξής. Εμείς είμαστε ένα σοβαρό κράτος. Παρακολουθούμε τα ζητήματά μας με πολύ μεγάλη σοβαρότητα. Ελπίζουμε ορισμένα από όσα λέγονται να παραμείνουν στο επίπεδο της ρητορικής και να περιοριστούν σε πολιτικές σκοπιμότητες. Αν όμως υπάρξει, όπως είπε, πρόθεση να προχωρήσουν παραπέρα οι Έλληνες και από μια παράλογη αφετηρία να προβούν σε τυχοδιοκτικές ενέργειες, τότε η σοβαρότητα και η ισχύ αυτού του κράτους είναι γνωστές σε όλους. Τώρα, γιατί έκανε αυτές τις δηλώσεις? Η εκτίμηση του κύριου Συρίγου, Άγγελο Συρίγος, καθηγητής Διεθνούς Δικαίου, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, μίλησε στο Action.
5: Οι δηλώσεις του είναι επίτηδες αμφίσιμες για να προσπαθεί να περάσει πολλαπλά μηνύματα και να δημιουργήσει και προβλήματα. Μπορεί να σημαίνει ότι προσέξτε με το καλώδιο, μπορεί να σημαίνει προσέξτε μην προχωρήσετε σε επέκταση των ελληνικών χωρικών υδάτων γύρω από το Καστελόριζο, μπορεί να σημαίνει προσέξτε μην τοποθετήσετε όπλα στο πλαίσιο της ασπίδας του Αχιλλέα στα ανατολικά νησιά του Αιγαίου.
2: Ο κύριος Αντώνης Κλάψης, έχει αξία η εκτίμηση του κύριου Συρίγου Είναι βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Επομένως, βάζουμε και αυτή του την ιδιότητα εδώ στο τραπέζι. Όπως επίσης, μεγάλη εξέχει και η εκτίμηση του κ. Αντώνη Κλάψη, είναι διεθνολόγος. Μίλησε εδώ στο ραδιόφωνο του Sky, στη Μίνα Καραμίτρου και τον Γιώργο Γρηγοριάδη. Για ποιο λόγο εκτοξεύει αυτές τις απειλές, τι δοκιμάζει, τις ελληνικές αντιδράσεις.
6: Εκτοξεύει μια έμεση απειλή για να μετρήσει και τις ελληνικές αντιδράσεις και ενδεχομένως να δημιουργήσει και ένα κλίμα ψυχολογικό τέλος πάντων. Το ερώτημα είναι αν θα υπάρξει ένα περιστατικό, παραδείγματος χάρη αυτό με το καλώδιο, το οποίο θα μας οδηγήσει σε ένα βήμα πέρα από αυτό που έχουμε αυτή τη στιγμή.
2: Είναι εβδομάδα και ημέρες που θα μας φέρουν πολλές ειδήσεις από όλα τα μέτωπα, κυρίες και κύριοι. Επομένως, κρατήστε, είναι μια εβδομάδα αυτή που στην ουσία σιγά σιγά θα τελειώνει προτελευταία του Σεπτεμβρίου με πολλά γεγονότα. Όμως, ένα από τα γεγονότα που σήμερα και το παρακολούθησε με συνάδελφος η Χρύσα Μπάτου είναι η πολιτική κηδεία της Μαργαρίτας Παπανδρέου. Χρύσα, νομίζω ότι είναι περιττό να πούμε ότι το κλίμα ήταν βαρύ. Κλίμα θλίψης, πολλοί κόσμος και συγκινητικές οι αναφορές.
7: Βέβαια, σε έναν τελευταίο αποχαιρετισμό Χριστίνα, ο οποίος ήταν κυρίως οικογενειακός, με τα 4 παιδιά της, τα εγγόνια, φίλους και ανθρώπους που συμπορεύτηκαν μαζί της όλες αυτές τις δεκαετίες να δίνουν το παρόν στην πολιτική, όπως είπε, σκεφτεί και ιδίως στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών, για την Μαργαρίτα Παπανδρέου που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 103 ετών. Αρκετοί ήταν οι τυχοί δηλώγοι, ανάμεσά τους βέβαια, του Γιώργου Παπανδρέου, ο οποίος μέσα σε μία φράση συνόψισε ολόκληρη τη διαδρομή της. Όπως είπε, χαρακτηριστικά δεν γεννήθηκε Ελληνίδα, έγινε Ελληνίδα, ενώ από την άλλη, ο Νίκος Παπανδρέου ξετύλιξε και όλες τις εικόνες της ζωής της, κλείνοντας με τη φράση «Ο τελευταίος χορός τώρα θα είναι στα κύματα». Μεγάλη βέβαια συγκίνηση και για την εγγονή της, η οποία ξέσπασε σε κλάματα για τη γυναίκα που τους έμαθε, όπως είπε χαρακτηριστικά, να αμφισβητούν, να σκέφτονται και να εξελίσσονται. Πολλές ιδιότητες λοιπόν για τη Μαργαρίτα Παπανδρέου. Βέβαια, στο μυαλό μας είναι ταυτισμένη και για τον μεγάλο αγώνα του ελληνικού γυναικείου κινήματος και σε αυτό στάθηκε η Άννα Διαμαντοπούλου, δίνοντας την υπόσχεση ότι θα συνεχιστεί ο αγώνας για την ισότητα από το πρώτο νεκροταφείο. Βέβαια, η τελευταία διαδρομή θα είναι στη Ριτσόνα, όπου η αποτέφρωση θα γίνει σε στενό οικογενειακό κύκλο.
2: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χρυσά, και να ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα αυτών των πολύ ανθρώπινων δηλώσεων από καρδιά από του δύο γιου τη, Γιώργος Παπανδρέου, πρώην Πρωθυπουργό.
8: Η μάνα μας, η Μαργαρίτα, δεν γεννήθηκε Ελληνίδα, έγινε Ελληνίδα. Αγάπησε βαθιά την Ελλάδα, πάλεψε, υπηρέτησε, αγωνίστηκε για αυτήν. Πάνω απ' όλα συνδέθηκε με τις Ελληνίδες, που κι αυτές από τη μεριά τους την υιοθέτησαν, την αγκάλιασαν και στάθηκαν δίπλα της σε κοινούς αγώνες για την ισότητα, την αξιοπρέπεια, την απελευθέρωση και την ειρήνη.
2: Και ο Νίκος Παπανδρέου, ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ.
9: Σε ακολουθούσε μια άσβεστη νεότητα που ξεκινούσε από το μυαλό σου και κατέληγε στην καρδιά σου. Και πόσες φορές όλοι μας, όλη η οικογένεια, δεν πηγαίναμε σε σένα για να συντήσουμε πολιτικές διαφορές και προσωπικές συμβουλές. Ήσουν μια γαλήνη στην φουρτούνα.

0: εξελίξεις για την υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη, κυρίες και κύριοι, και πραγματικά είναι από τις περιπτώσεις που, όπως σας λέγαμε και χθες, δεν είσαστε εννοείται υποχρεωμένοι να μας παρακολουθείτε, μέρα τη μέρα έχουμε αποκαλύψεις για τη δράση των δύο γιατρών, για το ποιοι ήταν στο ιατρείο εκείνη την ημέρα, ποιοι στελέχωναν το ιατρείο, τι εργασίες μπορούσαν παράλληλα να γίνουν. Μάθαμε σήμερα και θα ενδεχομένως να έχουμε τον Νίκο Μαλιαράκη να μας τα πει, ότι γινόντουσαν και εργασίες, υπηρεσίες από σπίτι σε σπίτι, για να μπορέσουν να κάνουν διάφορες, όσοι δεν ήθελαν να μετακινηθούν, τέτοιου είδους, ας το πούμε, θεραπείες που δεν είναι θεραπείες. Παρ' όλα αυτά, τίθεται ένα σοβαρότατο ζήτημα ελέγχων. Ο κ. Σώθωνας Παπαδόπουλος είναι δικηγόρος, μίλησε στην τηλεόραση και στη ΦΕΗ Μαυραγάνη.
1: Αυτά τα πράγματα ήταν γνωστά στους διαδρόμους των δικαστηρίων της χώρας εδώ και χρόνια. Ήταν μια βραδιφλεγή σε βόμβα. Έσκασε στην περίπτωση ενός ανθρώπου ο οποίος ήταν αναγνωρίσιμος και εξαιρετικά δημοφιλής, και αυτό έχει δημιουργήσει όλη αυτή τη συζήτηση.
0: Δηλαδή,
1: μέσα σε αυτή τη βιομηχανία της αναζήτησης της ομορφιάς, της ευεξίας και της νεότητας, έχουμε δει εφαρμογές μπότοξ να γίνονται σε πατάρια φαρμακείων, μέσα σε οδοντιατρία. Είχαμε σε περίπτωση εκτός Αττικής τη σύλληψη ενός καταστηματάρχη που είχε ένα τσαγκάρικο, που είχε μια αποθήκη στο πίσω μέρος, στην οποία διενεργούνταν τέτοιου είδους εφαρμογές από άτομα που δεν είχαν την ιατρική ιδιότητα.
0: Τώρα, επίσης εδώ στην τηλεόραση, στο Γιώργο Γρηγοριάδη και στην Μίνα Καραμίτρο, μίλησε ο κ. Δημήτρης Μανίκης, ο οποίος είναι αναισθησιολόγος του Αττικών. Ξέρετε ότι έχουμε πληροφορίες ή είχε ακουστεί πως ήταν στη συμπεριφορά του πριν ο γιος Μαζονάκης, ήταν σε ψύχηση, λένε κάποιοι, υπήρχε μια υπερδιέργεση. Όπως ο ίδιος λέει, και θα ακούσετε το απόσπασμα, αν ένας ασθενής βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση, τότε σίγουρα δεν κάνουμε αυτά που λέγεται ότι του έκανε.
2: Αν αληθεύει η πληροφορία ότι κάποια στιγμή ο Μαζονάκης ήταν συγχυτικός, ήταν διεγερτικός, ακούστηκε αυτή η πληροφορία. Εμένα πήγε το μυαλό μου αμέσως ότι σε κάποιον συγχυτικό, κάποιος που έχει στη διάθεσή του καταστολή, μπαίνει στον πειρασμό να τη χορηγήσει και ας μην είναι ειδικός. Φυσικά αυτό απαγορεύεται, δεν μπορείς να το κάνεις. Δεν μπορούν στα ιατρεία να χορηγούν καταστολή.
0: Έχουμε μάθει πολλά, Νίκο Μαλιαράκη, για το τι γινόταν σε αυτό το ιατρείο. Είναι σημαντικές οι καταθέσεις, είναι σημαντικές οι πληροφορίες ότι γινόντουσαν και κατοίκον, αν θέλεις, θεραπείες. Για να δούμε λοιπόν τι έχει συγκεντρώσει εσύ.
3: Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό το μήνυμα που αποκάλυψε για πρώτη φορά ο Sky και η εκπομπή ρεπορτάζ στις 10, το οποίο, ένα μήνυμα το οποίο ήθελε να δώσει μια νέα διάσταση στις ερεύνες για τις τελευταίες ώρες και όσα προηγήθηκαν του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη.
0: Ένα γραπτό μήνυμα, να πούμε.
3: Ακριβώς. Εργαζόμενοι του ιατρείου φέρεται να γράφει μήνυμα σε συγγενικό της πρόσωπο, ότι στον τραγουδιστή χορηγήθηκε μέθη, αναφέρει. Προφανώς αναφέρεται στην διαδικασία της καταστολής. Μια πληροφορία που, εφόσον επιβεβαιωθεί, αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα για όσα συνέβησαν πριν από την κατάρρευση του αγαπημένου τραγουδιστή. Και αν ισχύει, ξαναλέμε, μιλάμε για μια ακόμη ιατρική πράξη που, όπως αναφέρουν οι ίδιοι γιατροί, δεν θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί στο συγκεκριμένο ιατρείο. Και είναι μια διαδικασία η οποία απαιτεί συγκεκριμένες προϋποθέσεις ασφαλείας που πολλές φορές δυστυχώς δεν τηρούνται στις ιδιωτικές κλινικές. Ακούσαμε και τον κύριο Μανίκη, ο οποίος ανέφερε επίσης ότι είναι κάτι πάρα πολύ επικίνδυνο. Ουσιαστικά στην καταστολή χρησιμοποιούν τα φάρμακα της γενικής αναισθησίας. Εάν όμως χορηγήσει κανείς καταστολή σε ιατρείο, θα πρέπει να υπάρχει ο ειδικός, αναισθησιολόγος και τα απαραίτητα μηχανήματα, τα οποία φαίνεται ότι δεν υπήρχαν στο συγκεκριμένο ιατρείο. Σε επίπεδο ερευνών τώρα, να πούμε ότι στο μικροσκόπιο των αρχών μπαίνουν τα οικονομικά στοιχεία του ζευγαριού των δύο προφυλακισμένων γιατρών, το πελατολόγιο της κλινικής, αλλά και οι αμοιβές, υπέρογγες αμοιβές που φέρεται να λάμβανε το ζευγάρι για τις υπηρεσίες που παρούχε. Το ζευγάρι το οποίο είχε και την πρώτη του συνάντηση μετά την προφυλάκησή τους χθες το Σάββατο στις φυλακές Κορυδαλού. Ο 58χρονος γιατρός συναντήθηκε με την 56χρονη σύζυγός του, καθώς είναι κάτι που επέτρεψε η επόπτρια των φυλακών, ένα αίτημα το οποίο έκανε δεκτό. Η συνάντησή τους έγινε σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, χωρίς προστατευτικό τζάμι, για 30 λεπτά. Να πούμε τέλος ότι ενώπιον του ανακριτή αναμένεται να βρεθεί αύριο και ο υπνοθεραπευτής με τον οποίο είχε ραντεβού ο Γιώργος Μαζονάκης αμέσως μετά την πλασμαφαίρεση. Αναμένεται να δώσει τις δικές του εξηγήσεις, τόσο κυρίως βασικά για τη σχέση του με την κατηγορούμενη γιατρό, η οποία και του είχε στείλει φωτογραφία του δημοφιλούς τραγουδιστή.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Νίκος Μαλιαράκης με το ρεπορτάζ, κυρίες και κύριοι, και μαζί του φτάσαμε στο σημείο που θα πρέπει να κάνουμε σύνδεση με την Deutsche Welle.
4: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
5: Εκλογές σε Βερολίνο και Μεκλεμβούργο με το βλέμμα στην καγκελάρια. Εκλογές και στη Ρωσία προς εδραίωση της κυριαρχίας του Βλάντιμιρ Πούτιν. Σοκάρει η βία των ανηλίκων στην Ιταλία. Κυρίες και κύριοι, γεια σας από τη Βόνη, στο μικρόφωνο ο Κώστας Αργύρος. Ξεκίνησαν από τις 8 το πρωί ώρα Γερμανίας οι κρίσιμες εκλογές σε Βερολίνο και Μεκλεμβούργο Δυτική Πομερανία, που κατά πολλούς θα κρίνουν και το μέλλον της ομοσπονδιακής κυβέρνησης του Φρίντριχ Μέρτς. Με φθινοπορεινό καιρό, σε κλίμα έντονης πόλωσης αλλά χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα, οι Γερμανοί καλούνται να επιλέξουν τις τοπικές τους κυβερνήσεις. Στο Βερολίνο η μάχη δίνεται μεταξύ αριστεράς και χριστιανοδημοκρατών, και στο Μεκλεμβούργο μεταξύ σοσιαλδημοκρατών και της ακροδεξιάς εναλλακτικής για τη Γερμανία. Η διευθύντρια της ελληνικής υπηρεσίας της Deutsche Welle στο Βερολίνο, Δήμητρα Κυρανούδη, μεταδίδει.
6: Εκλογές βαρόμετρο σήμερα στη Γερμανία, που θα καθορίσουν, λένε αναλυτές, το πρόσωπο της γερμανικής δημοκρατίας από την επόμενη μέρα. Στις κάλπες, σε Βερολίνο και Μεκλεμβούργο Δυτική Πομερανία καλούνται συνολικά σχεδόν 3,8 εκατομμύρια πολίτες, ενώ για πρώτη φορά δικαίωμα ψήφου έχουν και οι νέοι από 16 ετών. Στο Μεκλεμβούργο Δυτική Πομερανία περίπου 1,3 εκατομμύρια ψηφοφόροι εκλέγουν το νέο τοπικό κοινοβούλιο, με τις τελευταίες δημοσκοπήσεις να προμηνύουν αμφίροπη αναμέτρηση μεταξύ των σοσιαλδημοκρατών, της πρωθυπουργού Μανουέλας Βέσιχ, και της AfD με υποψήφιο τον Λάιφ Έρικ Χολ. Στο Βερολίνο περίπου 2,5 εκατομμύρια πολίτες ψηφίζουν σήμερα για τη νέα σύνθεση της τοπικής βουλής, ενώ διεξάγονται και δημοτικές εκλογές. Οι δημοσκοπήσεις πριν από την κάλπη έδειχναν ανοιχτή μάχη, με πρώτη την αριστερά, ενώ στη δεύτερη θέση μονομαχούν CDU και ακροδεξιά. Η εκλογική διαδικασία εξελίσσεται μέχρι στιγμής χωρίς σοβαρά προβλήματα. Στο Βερολίνο, ωστόσο, οι εκλογικές αρχές ανακοίνωσαν ότι σε ορισμένα εκλογικά κέντρα εντοπίστηκαν γκράφιτι με συνθήματα πολιτικού περιεχομένου, τα οποία και απομακρύνθηκαν. Τα αποτελέσματα των δύο αναμετρήσεων αναμένονται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον από τους χριστιανοδημοκράτες, με το Προεδρείο του κόμματος να συνεδριάζει σήμερα το βράδυ υπό τον καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς, ο οποίος θα ζητήσει άτυπη ψήφο εμπιστοσύνης. Από το Βερολίνο για την Deutsche Welle, Δήμητρα Κυρανούδη.
5: Και φυσικά στο live blog της ιστοσελίδας μας μπορείτε μέχρι αργά το βράδυ να παρακολουθήσετε όλες τις εξελίξεις. Τώρα, εκλογές είχαμε και στη Ρωσία το περασμένο τριήμερο για τους 450 εκπροσώπους της Δούμα και 11 περιφερειάρχες, με στόχο προφανώς την ενίσχυση, την εδραίωση της κυριαρχίας του Βλάντιμιρ Πούτιν, που κυβερνά 26 ολόκληρα χρόνια τη χώρα. Στο ψηφοδέλτιο συμμετείχαν μόνο κόμματα που στηρίζουν τον Πούτιν και την ειδική στρατιωτική επιχείρηση, όπως αποκαλείται ο πόλεμος στην Ουκρανία, όπως ήταν το κόμμα η Νέα Ρωσία, το κυβερνών, το Κομμουνιστικό Κόμμα, η Δίκαιη Ρωσία και το κόμμα Νέοι Άνθρωποι. Στο μεταξύ, ο δήμαρχος της Μόσχας κατηγόρησε την Ουκρανία ότι εξαπέλυσε μια άνευ προηγουμένου επίθεση με περισσότερα από 1.600 drones κατά της Ρωσίας, με στόχο να εμποδίσει την εκλογική διαδικασία. Στην Ιταλία τώρα, όπου έχει ανάψει η συζήτηση γύρω από το θέμα της βίας των ανηλίκων, οι οποίοι κυκλοφορούν με μαχαίρια και άλλα όπλα στις τσέπες, μετά και την επίθεση ενός 13χρονου εναντίον καθηγήτριάς του στη Ρώμη. Περισσότερα μέτρα υπόσχεται η κυβέρνηση, βοήθεια στη διαχείριση του θυμού ζητούν οι μαθητές. Θεόδωρος Ανδρεάδης Σιγκελάκης από τη Ρώμη θα μας πει τώρα περισσότερα.
7: Το πρόβλημα της βίας των ανηλίκων απασχολεί και πάλι με μεγάλη έμφαση την Ιταλία. Το τελευταίο συμβάν καταγράφηκε στη Ρώμη. Ένας 13χρονος επιτέθηκε με μαχαίρι σε καθηγήτριά του στο γυμνάσιο Τζοβάνι Βέργα, τραυματίζοντάς την στα χέρια και στους πνεύμονες. Ευτυχώς τον μπλόκαρε ένας συμμαθητής του από το Κονγκό, ο οποίος τώρα πρόκειται να βραβευθεί από τον Ιταλό Υπουργό Παιδείας. Η εκπαιδευτικός βρίσκεται εκτός κινδύνου και δήλωσε ότι είναι πρόθυμη να συγχωρέσει το δράστη. Αυτό που προκαλεί ακόμη μεγαλύτερη ανησυχία όμως όμως είναι ότι ο συγκεκριμένος έφηβος είχε ανακοινώσει μέσω διαδικτύου την πρόθεσή του να τραυματίσει την καθηγήτρια και ότι στο Telegram μετέδωσε την όλη προετοιμασία του μέχρι την επίθεση. Στην Ιταλία όλοι διερωτώνται τι πρέπει να γίνει για να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά αυτή η βία. Με απόφασή της η κυβέρνηση Μελόνι απαγόρευσε την πώληση μαχαιριών σε ανήλικα και έλαβε μέτρα για την τοποθέτηση μηχανημάτων ανίχνευσης μεταλλικών αντικειμένων στην είσοδο σχολείων που βρίσκονται σε προβληματικές περιοχές. Ο 13χρονος όμως αγόρασε τους 2 σουγιάδες που είχε στη τσάντα του από site του διαδικτύου με πιστωτική κάρτα των γονιών του. Ο Ιταλός Υπουργός Παιδείας Βαλντιτάρα ανακοίνωσε χθες ότι από τον Φεβρουάριο μέχρι το Μάιο πραγματοποιήθηκαν φέτος έλεγχοι σε 276 σχολεία της χώρας και ότι κατασχέθηκαν αεροβόλα πιστόλια, σπαθιά, κοπίδια και γκλοπ. Τι λένε όμως οι απευθείας ενδιαφερόμενοι? Εγκρίνουμε πως στο 70% τα έκτακτα αυτά μέτρα. Το 47% όμως των μαθητών ζητά να ξεκινήσουν υποχρεωτικά μαθήματα αφιερωμένα στην διαχείριση του θυμού και στην ψυχολογική ορίμανση των εφήβων μέσα στα σχολεία. Θόδωρος Ανδρεάδης, Γελάκης, Ρώμη, για την Deutsche Welle.
5: Στο μεταξύ, ο Ντόναλντ Τραμπ διέκοψε το Σαββατοκύριακο στο Camp David και επέστρεψε στο Λευκό Οίκο, μια απόφαση που συνδέεται από πολλούς αναλυτές με την κλιμάκωση των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή και ειδικά με την επίθεση που έχουν εξαπολύσει οι αντάρτες Χούθη από την Ιεμένη εναντίον της Σαουδικής Αραβίας. Ήταν η ειδήση της Deutsche Welle. Συνεχίστε να μας παρακολουθείτε online. Καλή Κυριακή. Γεια σας.
0: Οι συνάδελφοι από την Deutsche Welle με όλες τις διεθνείς ειδήσεις και εξελίξεις και πάμε στα αθλητικά με τον Νίκο Παγκάκη. Νίκο.
8: Καλό μεσημέρι. Ο Παναθηναϊκός σε μας Σέριλερ κατέχει σε την προθέση στο 8ο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος κοντά στον ΠΑΟΚ με 87-81. Η Θεσσαλονίκη ήταν πάντως πολύ ανταγωνιστική. Έφτασαν να κερδίζουμε ένα πόντο σχεδόν δύο λεπτά πριν τη λήξη. Στο τέλος νίκησε ο Παναθηναϊκός στο τουρνουά κάλυψε τηλεόραση του Sky. Στο Αμπουντάμπι εντωμεταξύ έπεσε μαχόμενος Ολυμπιακός, άγγιξε μια ακόμη τεράστια ανατροπή με εξαιρετικούς Φουρνιέ και Βεζέγκοφ. Ωστόσο η Real Madrid πήρε τη νίκη 93-89 και κατέξε τον ενωσίστατο θεσμό στο Super Cup της Ευρωλίγκας. Πρώτο τρίποδο για την Κηφισιά απέδρασε με διπλό 2-1 επικρατώντας στο Περιστέρι του Ατρομήτου 0-0 τον τέρμι της Θεσσαλονίκης Άρης Ηρακλής. Σήμερα στο πρόγραμμα ο Παναθηναϊκός πρωτοπόρος θέλει να συνεχίσει το θετικό σερί του, παίζει στη Νίκαια, τον υποδέχεται η Καλαμάτα. Στις 5 ανοίγει αυλαία Λεβαδιακός εναντίον Ολυμπιακού, στις 6 Βόλος κόντρα στην ΑΕΚ, 7 Όφη εναντίον Αστέρα Άκτορ και το βράδυ η αυλαία κλείνει σε 9 με την πέφτη, μάλλον σε 9 με την αναμέτρηση Πανετολικός ΠΑΟΚ. Και να πούμε ότι άρχισε να στην Αγγλία, γνώρισε βαριά ήττα, είχαμε ελληνική κόντρα εκεί με τον Χαράλαμπο Κοστούλα να σκοράρει, να δίνει ασίστ και να παίζει εξαιρετικά και τον Τζιόλι να αγωνίσει στην αντίπερα Όχθη, έγινε αλλαγή.
9: Επόμενος.
10: Ναι.
9: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
10: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος?
9: Τώρα προκαλείς, λέγε.
10: Κώστας λέγομαι. Άλλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
9: Τι δελτίο, τον 12?
10: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
9: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
10: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
9: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
11: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο

0: παίζεις. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Και όπως πάντα κλείνουμε με ενημέρωση για τον καιρό στο στούντιο μετεωρολόγος μας Παναγιώτης Γιαννόπουλος, για να τα πούμε τα πράγματα με το όνομά σου και την αλήθεια. Τους
2: να πούμε την αλήθεια. Ναι. Τώρα και αύριο θα έχουμε τριαντάρια. Αύριο όμως είναι η τελευταία μέρα με τα τριαντάρια. Να τολμήσουμε να πω του χρόνου πάλι. Καλά πάντως πήγε. Γιατί αν είναι 21 Σεπτεμβρίου και έχουμε 30 βαθμούς στην Αθήνα, αύριο 30-31 βαθμούς, 32 βαθμούς κάπου στη Θεσσαλία για παράδειγμα, σε αρκετές περιοχές θα περάσουμε το 30 υπηρετικές. Είναι αρκετά καλό. Γιατί για να σα καταλάβετε, ακόμα και εγώ που υποτίθεται τα ξέρω τα μετεωρολογικά, τα κλιματικά, κοίταξα σήμερα τη θερμοκρασία του Σεπτεμβρίου και έπρεπε να είμαστε για δεύτερο δεκαήμερο στο 25 στην Αθήνα. Δηλαδή το 30 είμαστε 5 βαθμούς πάνω. Είμαστε αρκετά πάνω από το κανονικά δηλαδή.
1: Πάντως Παναγιώτη, εννοείται ότι δική δεν είμαι και επιστήμονας δεν είμαι. Αλλά έχω πάρα πολλά χρόνια να θυμηθώ Σεπτέμβριο να έχει 25 άρια.
2: Ναι, είναι αλήθεια το 25 που κοίταξα, το κοίταξα σε μια 40 χρόνια 60-2000 και μετά επειδή δεν ήμουν και εγώ σίγουρος, κοίταξα από το 60 έως το 2019 που έχουμε άλλα στοιχεία, άλλα 60 χρόνια. Πράγματι και εκεί πάλι 25-26 έλεγε. Είναι αλήθεια όμως ότι τελευταίοι Σεπτέμβριδες είναι σχετικά πιο ζεστοί από ό,τι ήταν οι Σεπτέμβριδες που ζήσαν οι παππούδες μας. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τώρα να πω για τον καιρό, αύριο υπάρχει μια πιθανότητα λίγο να βρέξει στην Αττική, μια μικρή πιθανότητα, να το πούμε όμως. Θα βρέξει σε κάποιες ορεινές περιοχές της Πελοποννήσου ή της Στερεάς. Όμως τα σημαντικά είναι το βράδυ, το απόγευμα βράδυ στη Μακεδονία, Δυτική, Κεντρική Μακεδονία, αργότερα στην Ανατολική Μακεδονία και την νύχτα και βροχές και καταιγίδες εκεί. Δεν θα τελειώσουν το βράδυ. Θα ξεκινήσει και η Τρίτη με τις βροχές και τις καταιγίδες εκεί. Και πάμε στην Τρίτη τώρα, αφού είπαμε αύριο τα τριαντάρια και κάποιες τοπικές εμπόρες.
1: Και στην Αττική συννεφιά με
2: κάποια, αν βρέξει, ναι, αν βρέξει λίγο κάπου τοπικά.
1: Αν θερμοκρασία 30.
2: 30-31. Τώρα την Τρίτη θα είναι μια διαφορετική ημέρα. Θα πούμε ότι ήρθε το φθινόπωρο. Γιατί ξεκινάει η μέρα με βροχές και καταιγίδες στα βόρεια τμήματα της χώρας, στη Μακεδονία, Θεσσαλία, Εύβοια. Και καθώς προχωράει η μέρα, νομίζω εκεί προς το μεσημέρι θα βρέξει και στην Αθήνα, θα βρέξει και στην Πελοπόννησο, αργά το βράδυ και στην Κρήτη. Άρα θα είναι μια βροχερή ημέρα η Τρίτη με πτώση θερμοκρασία στην Βόρεια Ελλάδα από το 30-30 θα πάει στο 25, στην Αθήνα θα πάει στο 27, την Τετάρτη τα φαινόμενα λίγα, αλλά ψύχρα είναι η ώρα να δούμε και τα. Το πρωί θα έχει ψύχρα, έτσι, θα έχει μόνο ψήφι στη Μέση Βόρειο Ελλάδα, θα έχει 7-8 βαθμούς θερμοκρασία, στην Αθήνα 25 βαθμούς, 26 την Τετάρτη, τότε η Πέμπτη θα είναι μια ωραία μέρα, αλλά τα 26 θα ήρθαν εδώ, τα 30 τα ξεχάσαμε.
1: Καλό
2: φθινόπωρο, είναι αλήθεια αυτό. Είναι αλήθεια.
1: Τα πρωτοβρόχια τώρα θα
2: τα πρωτοβρόχια είναι, γιατί κάποιες φορές τα χάναμε και παλιά γράφανε τα παιδάκια έκθεση για τα πρωτοβρόχια, δεν είχαμε καθόλου βροχές. Άλλες βροχές, βέβαια, κάτι σημαντικό να σας πω, πέρα από αυτές που είναι το βράδυ της Δευτέρας, ξημερώματα Τρίτη στη Βόρεια Ελλάδα, κάτι άλλο όλη η νέα εβδομάδα δεν έχει με τα σημερινά στοιχεία. Και το λέω αυτό γιατί έχουμε ζήσει και τον Ιαννό. Τον Ιαννό, με συγχωρείτε, και τον Ιαννό, αλλά και τον Ντάνιελ, που είναι πιο σημαντικός ακόμα.
1: Αρχές Σεπτεμβρίου.
2: Κάπου εκεί. Οπότε έχουμε ζήσει και άσχημο Σεπτέμβριο. Αυτό θα είναι, απλώς θα έρθουμε στα κανονικά θερμοκρασιακά.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα
2: πολύ. Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ο Τζιανόπουλος, κυρίες και κύριοι, μετεωρολόγος μας. Και μαζί του κλείσαμε το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Ακολουθούν διαφημίσεις. Αμέσως μετά δελτίο ειδήσεων με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Και μετά 3 με 5 η εξαιρετική και μοναδική Μαρία Δουρουδή.
0: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, η Τυφλή, που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους. Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
3: Στο μεταλλείο σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο μεταλλείο σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
4: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
5: Διζυγλικινικό.
4: Και ποιος είναι ο παρασκευάστης?
5: Natural Factors.
4: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
6: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: City Student Hot Takes.
8: Το top μέρος για σου είναι η βιβλιοθήκη.
9: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
10: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
11: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα City Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το CU Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneCU.gr.
12: Ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα ναυτικής και ναυτιλιακής εκπαίδευσης στην Ευρώπη είναι στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Σπούδασε πλοίαρχος ή μηχανικός εμπορικού ναυτικού στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Σε συνεργασία με το Δημόσιο Βρετανικό Πανεπιστήμιο Southampton Solent University. Παγκόσμιο ηγέτη στις σπουδές ναυτιλίας. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
13: Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως, σε σύμπαν ερωτικό. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Όταν η μουσική του Σταύρου Ξαρχάκου συναντά τον έρωτα, το ταξίδι δεν μπορεί παρά να είναι μοναδικό. Ερμηνεύουν ο Μπάμπης Τόκας και η Ρώσα Ιά. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως.
14: Η ώρα είναι 3.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η είδηση στο Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Τραγική κατάληξη είχε ο καυγάς που είχαν σήμερα λίγο πριν τις 10 το πρωί ένας 82χρονος με έναν 76χρονος στην ακτή Βουλιαγμένης, με τον πρώτο να χάνει τη ζωή του. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο τσακωμός φέρεται να έγινε για μια ξαπλώστρα. Υπό συνθήκες που διερευνώνται, οι δύο άντρες ήρθαν στα χέρια, με τον 82χρονο να ξυλοκοπείται από τον 76χρονο, αλλά και μια νεαρή γυναίκα 21 ετών που ήταν μαζί του. Μετά τον καυγά, ο ηλικιωμένος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ασκληπιοβούλας, όπου κατέληξε περίπου μία ώρα αργότερα. Ο 76χρονος μαζί με την νεαρή γυναίκα έχουν προσαχθεί στο αστυνομικό τμήμα Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Εξαιρετικά σοβαρή κρίνεται η κατάσταση της υγείας του 14χρονου, που ξυλοκοπήθηκε άγρια το βράδυ της Παρασκευής από συνομήλικό του στα Βρυλήσια. Το θύμα διαγωνίστηκε σε ιδιωτικό νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες, ότι έχει υποστεί ρήξη νεφρού. Ο ανήλικος δράστης παραπέμφθηκε στις αρμόδιες δικαστικές αρχές. Δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή 17χρονος μαθητής, ο οποίος υπέστη ανακοπή καρδιάς έξω από το σχολείο του στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής και νοσηλευόταν διασωληνωμένος στο Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης. Το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε ότι διεξάγει έρευνα για τις συνθήκες θανάτου του 17χρονου. Επίσης, από αύριο θα βρίσκονται στο σχολείο του άτυχου παιδιού ψυχολόγος και κοινωνικός λειτουργός, προκειμένου να υποστηρίξουν τους συμμαθητές του, τους εκπαιδευτικούς και συνολικά την σχολική κοινότητα που βρέθηκαν αντιμέτωποι με αυτή την τραγική απώλεια. Η κυβέρνηση θα μπορούσε να εξετάσει την προσωρινή μείωση της φορολογίας στα καύσιμα σε περίπτωση που η Ευρωπαϊκή Ένωση επιτρέψει έκτακτες εθνικές παρεμβάσεις, χωρίς αυτές να προσμετρώνται στα όρια δαπανών, τονίζει ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανάρτησή του, αναφερόμενος στην ενεργειακή κρίση. Επισημαίνει ότι τις επόμενες ημέρες θα ανακοινωθεί μια σημαντική παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης, ώστε η τιμή εκκίνησης να διαμορφωθεί κάτω από το 1 ευρώ και 75 λεπτά το λίτρο. Παράλληλα, η κυβέρνηση προχωρά σε οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρματισης, όχι μόνο για όσους χρησιμοποιούν πετρέλαιο, αλλά και για τα νοικοκυριά που θερμαίνονται με άλλες μορφές ενέργειας. Επίσης, επαναλαμβάνει ότι επεκτείνεται η επιδότηση στο ντίζελ για όλον τον Οκτώβριο. Ο Πρωθυπουργός βλέπει τις αναβαθμίσεις, αλλά για κάποιο λόγο ξεχνάει τις συνεχείς υποβαθμίσεις. Από τη Eurostat σχολίασε το Πασόκ. Η σημερινή κυριακάτικη ανασκόπηση του κυρίου Μητσοτάκη θα μπορούσε να είχε γραφτεί από AI, όχι επειδή δεν υπάρχουν πραγματικά γεγονότα μέσα της, αλλά επειδή όλα παρουσιάζονται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, δηλαδή ένας αριθμός, ένα έργο, μία επιτυχία, ανέφερε ο ΣΥΡΙΖΑ. Απαντήσεις ζητά από την κυβέρνηση η αντιπολίτευση αναφορικά με δημοσίευμα της εφημερίδας Το Βήμα, σύμφωνα με το οποίο προσωπικά δεδομένα του Πρωθυπουργού και άλλων κυβερνητικών αξιωματούχων διακινούνται στο διαδίκτυο. Το ΠΑΣΟΚ καλεί την κυβέρνηση και τις αρμόδιες υπηρεσίες να τοποθετηθούν άμεσα σχετικά με το αν γνωρίζουν τη διαρροή, και κάνει λόγο για κενό ασφαλείας. Σε ανακοίνωση της Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, ρωτά αν υπάρχουν ειδικά πρωτόκολλα προστασίας για κυβερνητικά στελέχη και στελέχη υπηρεσιών ασφαλείας, των οποίων η ψηφιακή έκθεση μπορεί να δημιουργήσει κινδύνους για κρίσιμες λειτουργίες του κράτους. Σε κλίμα ιδιαίτερης συγκίνησης, τελέστηκε στο πρώτο νεκροταφείο η πολιτική κηδεία της Μαργαρίτης Παπανδρέου, η οποία έφυγε από τη ζωή το πρωί της περασμένης Παρασκευής σε ηλικία 103 ετών. Κρίσιμη εκλογική αναμέτρηση με τον Γερμανό καγκελάριο Μέρτς. Για τον Γερμανό καγκελάριο Μέρτς διεξάγεται σήμερα στη Γερμανία, με τους ψηφοφόρους στο Βερολίνο και το Μεκλεμβούργο Δυτική Πομερανία να προσέρχονται στις κάλπες, λίγες μόλις εβδομάδες μετά την εκλογική επέλαση του ακροδεξιού κόμματος Εναλλακτική για τη Γερμανία στη Σαξονία Άνχαλντ. Στην αθλητική σας ενημέρωση για την πέμπτη αγωνιστική της Super League, σήμερα στις 7.30 το απόγευμα παίζουν Καλαμάτα Παναθηναϊκός, νωρίτερα στις 5 Λεβαδιακός Ολυμπιακός, στις 6 το απόγευμα Βόλος ΑΕΚ, στις 7 Όφη Αστέρας και στις 9 το βράδυ Πανετολικός ΠΑΟΚ. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
0: Λίγες νεφώσεις αναμένονται αύριο στην Αττική. Από το μεσημέρι θα αυξηθούν και υπάρχει πιθανότητα να βρέξει τοπικά. Οι άνεμοι θα είναι μέχρι 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 ως 31 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται λίγες νεφώσεις, που το μεσημέρι απόγευμα στα υπηρετικά θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και κυρίως τα ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα από το βράδυ σε Μακεδονία και Θεσσαλία θα ενταθούν. Οι άνεμοι στα πελάγη θα είναι βόρειοι 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα ξεπεράσει τα υπηρετικά τους 30 βαθμούς. Θα είναι όμως η τελευταία μέρα που θα σημειωθούν θερμοκρασίες πάνω από 30 βαθμούς, γιατί από την Τρίτη πλέον η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και θα κυμαίνεται στις κανονικές τιμές.
2: Στεγανοποίηση ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
3: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
2: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας η Μαρία Δουρουδή.

0: σας βρήκα. Καλώς ήρθατε. Εδώ είμαστε και σήμερα Κυριακή, 20 Σεπτεμβρίου, για να κάνουμε παρέα τη δεύτερη μέρα της 7ης σεζόν. Ας το λέω δύο μέρες τώρα, Δημήτρη, που έχω χαρά. Και έχουμε ξεκινήσει και πάλι στο αγαπημένο αυτό μέσο το ραδιόφωνο, που πολύ καλά έτσι το έχετε καταλάβει πόσο πολύ το αγαπάω. Να μένα λίγο εδώ μέσα ένα επτάωρο. Ξέρεις τώρα να μου στείλει κάποιος να πει όχι, δεν θέλουμε τόσο. Προστατευμένη από όλα τα υπόλοιπα τριγύρω. Θα μου πείτε γιατί στο ραδιόφωνο δεν ακούγονται οι κακές ειδήσεις. Μια χαρά ακούγονται. Αλλά το ραδιόφωνο έχει αυτή την μαγεία της διαδραστικότητας μαζί σας που είναι αναντικατάστατη. Κυριακή λοιπόν σήμερα, 20 Σεπτεμβρίου. Εγώ είμαι η Μαρία Δωρούδη και μαζί θα κάνουμε παρέα μέχρι και τις 5 εδώ στον Sky 100,3. Σήμερα που είναι του Αγίου Ευσταθίου, μεγαλομάρτυρος και συνοδείας, Θεοπίστης Αγαπίου και Θεοπίστου. Γιορτάζει ο Ευστάθιος. Η Ευσταθία, η Θεοπίστη, Θεόπιστος, η Πίστη. Ο ήλιος ανέτειλε 11 λεπτά μετά τις 7, θα δύσει 26 λεπτά μετά τις 7. Η διάρκεια της ηλιοφάνειας θα είναι 12 ώρες και 15 λεπτά. Πολύ χαίρομαι που ήρθες στο στούντιο και πρόλευες. Γιώργος Πρωτοψάλτης από το αστυνομικό ρεπορτάζ. Κανονικά ξέρεις τι πρέπει να σε ρωτήσω τώρα.
1: Τι?
0: Να μου πεις ένα τραγούδι που για σένα η στίχη είναι πίεση. Όχι. Λοιπόν, ναι, εσωτερικό αστείο αυτό. Κανονικά για μένα σήμερα η είδηση, ξέρεις ποια ήταν, ότι από εβδομάδα δεν θα έχει πια τριαντάρια. Επιτέλους δηλαδή θα μπούμε σε κανονικές έτσι θερμοκρασίες και τι ωραία. Βέβαια θα συνεχίσουν κάποιοι να πηγαίνουν για μπάνιο. Όπως εκεί στην παραλία πια, δηλαδή.
1: Στην ακτή Βουλιαγμένης. Ναι. Ναι, ελπίζουμε λίγο να μην έχουμε
0: απρόπτ. Ας το πούμε σαν είδηση πρώτα απ' όλα. Τι έγινε?
1: Ειδοποιήθηκε λοιπόν η αστυνομία για ένα περιστατικό το πρωί ανάμεσα σε δύο λουόμενους που βρίσκονταν στην πλάζ εκεί στην ακτή Βουλιαγμένης. Φαίνεται να υπήρξε μια αντιπαράθεση ανάμεσα αυτά δύο άτομα. Μιλάμε για.
0: Εκείνη πληρώνεις.
1: Ναι, ακριβώς. Είναι ένα σημείο που βγάζει εισιτήριο ουσιαστικά για να πάρει την ξαπλώστρα. Φαίνεται λοιπόν ότι υπήρξε μια αντιπαράθεση ανάμεσα σε δύο άνδρες ηλικία 76 και 82 ετών. Υπήρξε ένα καυγά σύμφωνα με τις μαρτυρίες που από ό,τι γνωρίζει και η αστυνομία, 82χρονος τώρα την ώρα αυτού του καυγά φαίνεται ότι έχασε τις αισθήσεις του όταν μεταφέρθηκε μετά στο νοσοκομείο στο Σκληπείο. Έχει διαπιστωθεί ο θάνατός του. Γίνεται λοιπόν μία έρευνα αυτή τη στιγμή για να διαπιστωθεί τι ακριβώς εκτυλίχθηκε λίγο πριν τις 10 το πρωί ανάμεσα στα δύο αυτά άτομα. Υπήρχε και μια παρουσία ενός τρίτου ατόμου, μία νεαρή 21 ετών, η οποία φαίνεται να συνόδευε τον 76χρονο, ήταν και εκείνη παρούσα την ώρα του συμβάντος. Κρατώνται τα δύο άτομα στο αστυνομικό όσο τρέχει αυτή η έρευνα και βέβαια να διαπιστωθεί, το οποίο είναι πολύ σημαντικό, από τι έχασε τη ζωή του αυτός ο άνθρωπος, αν δηλαδή μιλάμε για κάποια παθολογικά αιτία, αν υπέστη ανακοπή συνέπεια κάποιων χτυπημάτων που δέχτηκε, γιατί είναι δεδομένο ότι έχουν ανταλλάξει χτυπήματα αυτά τα πρόσωπα, τουλάχιστον σύμφωνα και με μαρτυρίες. Μένει λοιπόν και ο εισαγγελέας να δούμε.
0: 76 ετών.
1: Αυτή είναι η ηλικία.
0: Χτυπήματα. Μάλιστα.
1: Είναι λίγο θολό το υπόλοιπο,
0: ναι,
1: κομμάτι.
0: Σε καταλαβαίνω απόλυτα, γιατί δεν είμαστε ακόμα σε φάση να ξέρουμε ξεκάθαρα τι μπορεί να έχει συμβεί. Το γεγονός είναι ότι ένας άνθρωπος έχει χάσει τη ζωή του. Τώρα, αν το έχασε από παθολογικά αίτια, καταλαβαίνω ότι είναι αυτό που λες, μπορεί να πάθει ανακοπή ο άνθρωπος από το ζόρι του. Και από την μεταξύ του.
1: Λόγω τη στιγμή συνέπεια. Γιατί και εκεί μιλάμε για κάτι το οποίο προκάλεσε αυτό το θάνατο, όπως και να έχει. Ακόμα και αν δεν ήρθε απευθείας από κάποιο χτύπημα, αυτό εννοούμε. Γιατί συμβαίνει σε πολλές περιπτώσεις που μιλάμε για τέτοιου είδους αντιπαραθέσεις να έχει υπάρξει κάτι τέτοιο. Ο ιατροδικαστής θα το κρίνει αυτό, γιατί έχει ζητηθεί νεκροψία, νεκροτομία. Από εκεί και πέρα, βέβαια, να τονίσουμε κάτι που μας προκαλεί και λίγο εντύπωση, εκτός από όλα τα άλλα και την αντιπαράθεση για μια ξαπλώστρα, ότι αναφέρουν και κάποιοι από τους μάρτυρες ότι δεν ήταν και γεμάτη παραλία. Μιλάμε δηλαδή για ένα σημείο που είχε ξαπλώστρες άδειες. Ποια θα μπορεί να ήταν η αφορμή τώρα, γιατί υπήρξε αυτός ο καυγάς, μένει να διαπιστωθεί και με βάση τις μαρτυρίες που θα έχουν επίσημα στην κατοχή τους οι αρχές, να μην πούμε και εμείς κάτι το οποίο μπορεί να αναφέρει ένας ή δύο θαμώνες και να είναι και λίγο αντικρουόμενα αυτά τα οποία διαβάζουμε μέχρι στιγμής. Να έχουμε
0: δηλαδή
1: μια καλύτερη εικόνα.
0: Ενδέχεται σε μια παραλία, γιατί καταλαβαίνω και εγώ διαβάζοντας ότι είναι πολύ νωρίς, 9 η ώρα.
1: 9 η ώρα, δεν ήταν γεμάτη η παραλία ακριβώς.
0: 20 Σεπτεμβρίου. Που πάει ακόμα κόσμος και θα συνεχίσει.
1: Πάει, αλλά συνήθως πιο αργά μες τη μέρα γεμίζουν οι ξαπλώστρες.
0: Ναι. Τώρα, τέτοια ώρα, ας πούμε, θα έχει περισσότερο. Είναι και Κυριακή. Δηλαδή, σε μια ψιλοάδεια, θα πούμε, παραλία. Με δύο ανθρώπους αυτής της ηλικίας. Γιατί τα έχουμε ξανακούσει και εσύ τόσα χρόνια στο ρεπορτάζ και εγώ για μια θέση πάρκινγκ και όλα αυτά. Είναι δυνατόν? Δηλαδή, πραγματικά, χωρίς να ξέρουμε το ακριβές ρεπορτάζ ακόμα. Μας λείπουν στοιχεία. Η αλήθεια είναι αυτή. Να φτάνουν οι άνθρωποι σε τέτοιες ανταλλαγές, ας πούμε, λόγων και πράξεων και κινήσεων και να χάνει κάποιος τη ζωή του. είναι αναπορές.
1: Είναι προφανώς και μιλάμε και συναντάμε πλέον και κάθε ηλικίες. Καμιά φορά λέμε ήταν νεαροί, ήταν οξύθυμοι πάνω στα νεύρα, πάνω. Βλέπουμε πλέον από ανήλικα παιδιά όπου είναι επίσης σοκαριστικό, γιατί μιλάμε για μαθητές γυμνασίου και φτάνουμε πλέον μέχρι και αυτές τις ηλικίες, αυτά τα συμβάντα τα οποία. Γιατί εδώ είναι δεδομένο τουλάχιστον με βάση τις μαρτύρες ότι ένας καυγάς υπήρξε. Αυτό από εκεί ξεκινάμε. Να. Υπήρξε αυτό το πράγμα.
0: Τα δεδομένα είναι ένας καυγάς υπήρξε και ένας άνθρωπος έχει πεθάνει.
1: Έχει πεθάνει ακριβώς.
0: Τα υπόλοιπα που μένει να βρεθούν είναι τι το πυροδότησε, τι μπορεί να είπαν μεταξύ τους και αν υπήρξε όντως ξυλοδερμός ή από παθολογικά αίτια, γιατί κάποιος είπε με αυτό να σου πυροδοτήσει τέτοια ένταση, ας πούμε, ένα γεγονός.
1: Ακριβώς. Και φαίνεται τουλάχιστον να υπάρχουν πληροφορίες, το οποίο μένει επίσης να διευκρινιστεί ότι είχε και κάποιο ιστορικό καρδιολογικό 82χρονος. Αυτό τουλάχιστον υπάρχει σαν πληροφορία αυτή τη στιγμή. Καταλαβαίνουμε ότι σε αυτές τις περιπτώσεις δεν είναι και δεδομένο το πώς θα αντιδράσει ο οργανισμός ενός ανθρώπου.
0: Και μια και σε έχω εδώ, τι άλλο έχει το αστυνομικό ρεπορτάζ σήμερα, υπάρχει κάτι άλλο έτσι που με το οποίο θα ασχοληθείς εκτός από αυτό, τι
1: κυλάμε άλλο. Έχουμε βρεθεί σε ένα περιστατικό με ανηλίκους στη Σταυρηλίσια με 14χρονος, όπου ένα παιδί έχει τραυματιστεί, έχει ένα αρκετά σοβαρό χτύπημα στο νεφρό του από έναν ασήμαντο καυγά, μια ασήμαντη αφορμή, μια λεκτική αντιπαράθεση. Φέρεται λοιπόν ότι κάποιος νεαρός, αφού κλιμακώθηκε κάποια ένταση που αφορούσε ένα βρίσιμο, μια κουβέντα που είπε τις τελευταίες ημέρες, συναντήθηκαν ξανά αυτά τα δύο παιδιά. Ο δράστης χτύπησε έναν 14χρονο συνομήλικη και δύο. Και φαίνεται ότι το ένα από τα χτύπημα ήταν πολύ σοβαρό, με αποτέλεσμα να χρειαστεί να νοσηλευτεί σε ιδιωτική κλινική ο μαθητής και με ένα τραύμα αρκετά σοβαρό στο νεφρό του. Παρακολουθείται από τους γιατρούς να δούμε και ποια θα είναι η εξέλιξη. Δεν υπήρχε κάποιο, ας το πούμε, σοβαρό ιστορικό ανάμεσα σε αυτούς τους δύο νεαρούς, κάποια αφορμή, ούτε μιλάμε για μία από αυτές τις συμπλοκές που συναντάμε κατά διαστήματα ανάμεσα σε πολλούς μαθητές για χιλιάδες δύο λόγους. Και εδώ λοιπόν κάτι ασήμαντο φαίνεται ότι μπορούσε να οδηγήσει σε ένα πολύ επικίνδυνο τραυματισμό.
0: Λοιπόν, θα σε ρωτήσω το εξής. Τώρα θα κάνουμε λίγο έτσι μια. Την προσωπική σου γνώμη θα σε ρωτήσω, Γιώργο. Γιατί ψυχίατρο έχω καλεσμένο στις 4. Εμείς δεν είμαστε ειδικοί ως προς αυτό για να κάνουμε ανάλυση ψυχοσυνθέσεων, αλλά λίγο εσύ από την δική σου πείρα. Και εγώ πώς ασχολούμαι τόσα χρόνια, είσαι αρκετά. Πόσα χρόνια είσαι στο ρεπορτάζ?
1: Είμαστε πάνω από δεκαετία.
0: Πάνω από δεκαετία.
1: Ναι.
0: Έχεις μια πείρα λοιπόν και μια εμπειρία που μπορείς λίγο να καταλάβεις. Θεωρείς ότι εμείς εδώ τα μέσα παρουσιάζουμε με περισσότερη ένταση αυτά τα θέματα ή τέτοιου είδους περιστατικά έχουν αυξηθεί?
1: Τουλάχιστον όσον αφορά τους ανήλικους, είναι δεδομένο ότι μιλάμε για αύξηση, γιατί και τα στατιστικά που παρακολουθούμε υπάρχουν. Υπήρχε, ας πούμε, ιδίως τα χρόνια του κορονοϊού, τετραπλασιασμός, πενταπλασιασμός, ακόμα και επταπλάσια, θυμάμαι, περιστατικά από ένα χρόνο. Μιλάμε τώρα σε συμπλοκές, στα πιο σαβία, γιατί έχουμε και ληστείες, έχουμε χιλιαδιώτα. Σίγουρα σε διάφορα κομμάτια, σε διάφορους δείκτες εγκληματικότητας, ενδεχομένως εμείς να τεντώνουμε λίγο περισσότερο κάποια πράγματα, γιατί κάποια δεν έχουν αλλάξει το τι συνέβαινε ενδεχομένως πριν από 15 και 20 χρόνια με το τι συμβαίνει τώρα απαραίτητα. Στο κομμάτι των ανηλίκων είναι δεδομένο ότι υπάρχει και αριθμητικά και στατιστικά αυτή η αύξηση των περιστατικών. Γι' αυτό και γίνεται τόσο μεγάλη προσπάθεια με χίλιους δύο τρόπους για να δουν τι μπορεί να αλλάξει, είτε μιλάμε για μέσα στο σπίτι σε μια οικογένεια, είτε μιλάμε για ένα σχολείο, είτε μιλάμε για την αστυνομία, τι ακριβώς μπορεί να γίνει. Είναι δεδομένο αυτό στατιστικά ότι παρουσιάζεται αυτή η μεγέννηση του προβλήματος.
0: Γιατί φαντάζομαι, εμένα το λέει ο περίγυρός μου, το ρωτάει αυτό. Τι έχετε πάθει στα μέσα και τόσο πολύ αναδεικνύεται συνεχώς τέτοιου είδους θέματα, ή αν όντως
1: υπάρχει και το δικό μας κομμάτι, γιατί ας πούμε υπάρχει μια είδηση όπου μπορεί να είναι κάτι το οποίο συνέβαινε, το έχουμε δει όλοι μας και συνέβαινε πάντα, και εμείς μπορεί να το παρουσιάσουμε ως σοκαριστική είδηση που δεν έχει ξανά συμβεί. Αυτό μπορούμε να το πούμε μονομένα, ότι έχουμε αυτή την ευθύνη σε αυτό το κομμάτι. Δεν μπορεί να είναι μια μέρα που, για παράδειγμα, δεν υπάρχει επικαιρότητα και εμείς να φτάσουμε να συζητάμε ένα.
0: Πάντως ότι υπάρχει αυξημένος θυμός, υπάρχει.
1: Ο θυμός υπάρχει και το συναντάμε σε διάφορες μορφές.
0: Και σε εμάς.
1: Σε διάφορες μορφές, δεν το συζητάμε αυτό. Από εκεί και πέρα, εδώ τώρα όταν μιλάμε και για περιστατικά με
0: είτε ανήλικους είτε ηλικιωμένους. Λίγο κάπου θα μου πεις γιατί όταν ο άλλος είναι 30-40 χρονών και βγαίνει στο δρόμο, ανοίγει για ψήλου πίδημα, έτσι κάτι θα πεις, μα πώς πέρασες ξέρω εγώ το στόπ, θα ανοίξει την πόρτα, θα κατεβάσει το παράθυρο και δεν ξέρεις τι θα ακούσει. Δίμετρα, εγώ πολλές φορές φοβάμαι. Και λέω καλύτερα να μην μιλήσω.
1: Ναι, τώρα εκεί βέβαια. Σε αυτό επίσης είναι δεδομένο. Βέβαια και εκεί εγώ κρατάω και μία επιφύλαξη λίγο όσον αφορά τον όγκο των περιστατικών. Γιατί και παλιότερα στους δρόμους υπήρχαν βία περιστατικά. Τώρα είμαστε και με το κινητό πάνω. Το σημειώνω αυτό.
0: Ότι αυτό πάλι...
1: όλα πλέον τα καταγράφει ένα βίντεο. Οπότε ενδεχομένως κάτι το οποίο να μην το είχαμε μάθει ποτέ πριν 10 χρόνια.
0: Σωστά. Τώρα
1: πλέον όλα.
0: Έλαντε, είσαι στο δρόμο.
1: Δημοσιοποιούνται.
0: Δημοσιοποιούνται ακόμα και απλός πολίτης που θα τα ανεβάσει, ας πούμε, στο Facebook, στο Instagram, παντού. Και θα πει συγκλονιστικό τώρα να βλέπω μπροστά μου, πάει κάποιος κάπου να φάει, ας πούμε γνωστός, και κάτι μπορεί να ανταλλάξει κατευθείαν με το κινητό, είμαστε έτσι, ε?
1: Ναι, το μόνο δεδομένο πάντως είναι ότι εμείς βλέποντας τις στατιστικές καταγραφές, που και αυτές δεν είναι πάντα κάτι πολύ ξεκάθαρο.
0: Αξιοπιστές.
1: Όχι αξιοπιστές. Για παράδειγμα, περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας. Ωραία. Στατιστικής αστυνομίας είναι μία. Είναι και άλλα τόσα που μένουν κρυφά. Αυτό εννοούμε. Όπως είναι και η παραβάση στο δρόμο. Το ότι θα καταγράψει η τροχέα είναι το. Μπορεί να είναι το 10% από το τι συμβαίνει πραγματικά.
0: Τι δημοσκοπήσεις, ρωτάτε 100 άτομα.
1: Ναι, όχι. Απλά φαίνεται να υπάρχει σε κάποια. Δεν έχουμε συναντήσει, ας πούμε, τεράστια διαφορά στον αριθμό των εγκλημάτων από χρόνο σε χρόνο ενδεχομένως. Που μιλάμε για τις ανθρωποκτονίες που καμιά φορά μπορεί να λέμε, πόσες ανθρωποκτονίες είχαμε φέτος. Μπορεί να είναι ίδιες.
0: Οι γυναικοκτονίες, άραγε Γιώργο.
1: Οι γυναικοκτονίες, ο αριθμός δεν έχει αλλάξει, νομίζω. Απλά δεν υπάρχει.
0: Όχι τότε που δεν τα.
1: Δεν υπήρχε και η επίσημη στατιστική. Δεν ξέρω αν υπάρχει ακόμα και σήμερα. Η αστυνομία καταγράφει ανθρωποκτονίες και απλά υπάρχει ένας διαχωρισμός άνδρες, γυναίκες, θύματα, όπου και εκεί μπορεί να είναι ο δράστης. Για παράδειγμα, μπορεί να υπάρχει δηλαδή μια διαφορετική στατιστική από αυτή που φανταζόμαστε, που καταγράφει τουλάχιστον από τις αρχές επίσημα. Όμως. Και τότε που το συζητούσα και με εγκληματολόγους και με αξιωματικούς της αστυνομίας, ακόμα και τα χρόνια που υπήρχε αυτή η έξαρση, φαίνεται να μην υπήρχε μια τεράστια διαφοροποίηση, όχι μόνο στην Ελλάδα σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, αλλά πανευρωπαϊκά. Ίσως ήταν μικρή σε σχέση με το τι φανταζόμαστε. Τώρα όμως τα μεμονωμένα περιστατικά που αφορούν αυτά τα επεισόδια με τους ανήλικους ή τα ενδοοικογενειακής βίας, αυτά έχουν αυξηθεί πάρα πολύ στατιστικά και φαίνεται και καταγράφεται. Ναι. Το έγκλημα μπορεί να μην φτάνουν ίσως με... να υπάρχει μια πολύ μεγάλη διαφοροποίηση όσον αφορά τους θανάτους, αλλά όταν υπάρχει για παράδειγμα από πίσω και διαχειρίζεται και μια υπηρεσία με 100 καταγγελίες για παράδειγμα ενδοοικογενειακής βίας, και τον προηγούμενο χρόνο μπορεί να διαχειριζόταν την ημέρα 60, είναι μια μεγάλη διαφορά.
0: Έχει θυμό η εποχή μας πολύ. Σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ, Γιώργο. Γιώργος Πρωτοψάλτης από το αστυνομικό ρεπορτάζ. Λοιπόν, στη ρύθμιση του ήχου και σήμερα μαζί μου είναι η Δήμητρα Σταματίου. Αφού ακούσαμε λοιπόν αυτά τα περιστατικά σήμερα, με τον πολύ θυμό που υπάρχει στην κοινωνία. Δημοσιογραφική επιμέλεια Μελίνα Σαμαραδέλη, μουσική επιμέλεια Κωνσταντίνα Μπαρσάμι, και στο τηλεφωνικό κέντρο σας απαντά και σήμερα η Αργύρο Γεμελιάρη στο 2148-00-170 έως 174. Υπάρχει άλλος τρόπος, skyradio.gr, διαδικτυακά. Μπαίνετε, δεξιά υπάρχει, πες την άποψή σου, στέλνετε αυτό που θέλετε. Υπάρχει και το Viber, με το οποίο έχω πολύ ενθουσιαστεί από χθες, να ξέρετε. 69-81-23-1003. 69-81-23-1003. Στέλνετε και εκεί μηνύματα και τα βλέπουμε. Η Κατερίνα μου έστειλε και μου λέει. Α, μου γράφει πολύ ωραία λόγια. Για πρώτη φορά ακούσα Μαλκίνο Ιωαννίδη από εσάς. Δήμητρα, θέλω να βρεις ένα Αλκίνο για να βάλουμε μετά, γιατί λέει ο Μελωδία παίζει ο Σκάι ποτέ. Όχι, δα, τουλάχιστον εγώ έχω παίξει αρκετές φορές Αλκίνο Ιωαννίδη και θα παίξω και στην πορεία. Και η κυρία Ελένη Καραχλέ, ρωτήστε για συμπεριφορές παιδιών και γονέων στα νηπιαγωγεία. Ναι, το έχουμε κάνει και αυτό το θέμα, έχουμε κάνει αυτή την κουβέντα, κυρία Καραχλέ. Πώς δεν δέχονται πολλές φορές γονείς το παραμικρό να πεις για το παιδί τους, όταν γίνεται μια σύσταση από έναν εκπαιδευτικό. Ναι, έχουν λίγο μπερδευτεί τα πράγματα σήμερα. Λοιπόν, στοχοπροσήλωση λέω εγώ στην καλή είδηση, λίγο σε έτσι, παρέα πιο χαλαρή, θέλω λίγο και πιο, όχι τόσο με ένταση αν γίνεται. Θα προσπαθήσουμε λίγο στα τελευταία λεπτά πριν περάσουμε στο πρώτο μας διάλειμμα. Καθώς σήμερα, παιδιά, η Σοφία Λόρεν κλείνει τα 92 της χρόνια.

92 ετών λοιπόν σήμερα η Σοφία Λόρεν, αυτή η Ιταλίδα θεά που γεννήθηκε στις 20 Σεπτεμβρίου του 1934 στην κλινική Βασίλισσα Μαργαρίτα της Ρώμης. Και όπως διαβάζω, είναι, αν δεν κάνω λάθος, περιμένετε λίγο να το δω, είναι στη Λάιφο, δημοσιεύτηκε αυτό το κείμενο το 2024 και έχω αντλήσει διάφορες πληροφορίες, δεν είναι δικά μου. Μια μυθιστηρωματική λοιπόν ζωή, γεννήθηκε στην Ρώμη. Μητέρα της είναι Ναπολιτάνα Ρομίλντα Βιλάνη και πατέρας της αγνώμονας για το Θεοδόρο Ρικάρντο Σικολόνε, ο οποίος τους εγκατέλειψε ενώ είχαν αποκτήσει και μια δεύτερη κόρη, την Μαρία. Πολύ μεγάλη καριέρα, τουλάχιστον 70 χρόνια, με Όσκαρ, με τα πάντα, και μια ζωή, όπως σας είπα, σχεδόν κινηματογραφική.

0: εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
1: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.

0: στα 1200 ευρώ. Κίνηση στην Πρέβεζα και κάνε τις αγορές σου σε 24 δόσεις με την πιστωτική σου κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά. Τηλέφωνο 26820 24739 και στο kinisi.gr.
1: Γιώργο, τρως και ψεύδεσαι και τρως.
2: Όχι, όχι, στορκίζομαι.
1: Με κοροϊδεύεις. Ακόμα έχεις ψίχουλα στα μούσια σου, τι καταβρόχθησες?
2: Τίποτα, λίγο ψωμί πινακωτό, λίγο νταβά ολκής, μια μπουκιά σαπάτα με προζύμι, τσίμπησα και μια λουκανικόπτα, μια χειροποίητη κουρού, κάτι λαχταριστά κριτσενάκια διέτης, τίποτα σοβαρό.
3: Επειδή η γεύση δεν είναι στο χέρι σας, παραδοσιακός φούρνος ο Άγιος Νικόλαος. Ψωμί χωρίς βελτιωτικά και αρτωλή χουδιές που μυρίζουν παράδοση.
4: Δοκιμάστε τώρα αποκλειστικά στο φούρνο μας το μοναδικό ψωμί του Αϊνικόλα σε ταψί με τραγανή κόρα που δίνει γεύση από τα παλιά.
3: Αρτοποιία ο Άγιος Νικόλαος από το 1976. Κεντρικό, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Μυρωδιές από τα παλιά. Ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
5: www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο.
6: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26 821 81 069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point.
7: Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα, όπως λιπάσματα, ζωοτροφές,

0: φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΝ. Λεωφόρος Λευκάδας Νιδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας, αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES. Λευκάδας.gr. Αγροτικός συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΝ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
1: Υποδήματα STEP.
2: Μόδα.
1: Ποιότητα.
2: Επωνυμία.
1: Αξιοπιστία. Υποδήματα STEP. Το μεγαλύτερο κατάστημα επώνυμων υποδημάτων στη Δυτική Ελλάδα.
2: Τα πιο επώνυμα παπούτσια σε ανδρικά και γυναικεία από εταιρείες όπως Tamaris,
1: Geox,
2: Lacoste,
1: Gant,
2: Replay,
1: Sakiris Malas,
2: US Polo,
1: Boss,
2: Cricket,
1: Damiani,
2: Skechers,
1: Versace,
2: Robinson
1: και πολλές άλλες.
2: Υποδήματα STEP. Εξειδικευμένο κατάστημα σε ανατομικά υποδήματα με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος όπως Geox, το παπούτσι που αναπνέει,
1: Tamaris, Comfort Anti-Shock System,
2: Αερόσολα,
1: Piccadilly, Maxi Therapy,
2: Base Comfort,
1: Skechers Memory Foam.
2: Υποδήματα STEP. Τεράστια ποικιλία για επίσημες εμφανίσεις και φυσικά για τους υποψήφιους νεόνυμφους.
1: Υπεύθυνος καταστήματος Σιδέρης Θωμάς.
2: Θα μας βρείτε Εθνικής Αντιστάσεως 65 στην Πρέβεζα
1: και Σκουφά 24 στην Άρτα
2: και στο stepbrandshoes.gr.
3: Κάθε άνθρωπος έχει το δικό του ρυθμό, τις δικές του ανάγκες και τα δικά του μικρά ή μεγάλα βήματα. Στο TheraPlay στακόμαστε δίπλα σε παιδιά, εφήβους, ενήλικες και τις οικογένειές τους με φροντίδα, συνέπεια και εξατομικευμένη προσέγγιση. Εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη ανηλίκων και ενηλίκων, συμβουλευτική γονέων και υπηρεσίες σύντησης. Κέντρο ειδικών θεραπείων TheraPlay. Υπεύθυνη κέντρου Χαρά Τζίμα, Χρήστου Κοντού 68 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6932 2759 16 και 26820 22 753. TheraPlay. Δίπλα σας σε κάθε βήμα που έχει σημασία.
4: Η Τεμέτερον μεγαλώνει την ομάδα της και αναζητά προσωπικό για το κατάστημά της στην Άρτα. Ζητούνται για άμεση πρόσληψη πολιτής, κόφτης κρεατών, καθώς και έμπειρος ψήστης και τυλιχτής. Οι θέσεις αφορούν το κατάστημα της Τεμέτερον στην Πέτρου Γαρουφαλιά 10 στην Άρτα. Για περισσότερες πληροφορίες και επικοινωνία, καλέστε στο 26810 77 888. Τεμέτερον. Γίνε και εσύ μέλος της ομάδας μας.
5: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.

είμαστε. 6 λεπτά μετά τις 3.30 Sky 100,3 Μαρία Δούρδη στο μικρόφωνο. Κάνουμε παρέα μαζί μέχρι και τις 5. Να διαβάσω λίγο και κάποια μηνύματά σας. 2 λεπτά δώσ' μου για να απαντήσω κιόλας κάτι.

0: Λοιπόν, να διαβάσω λίγο τα μηνύματά σας. Κύριε Λάζαρη Γιαννούντη, δεν σας πρόλαβα. Ήσασταν από τους πρώτους 7 λεπτά μετά τις 3 στείλατε το μήνυμά σας. Να είστε καλά, καλησπέρα και σε εσάς. Αντώνης Βαλαγκούτης. Μετά από περίπου 50 χρόνια, ξαναγράφτηκα σε ημερήσιο επαγγελματικό λύκειο ΕΠΑΛ, πληροφορική, και αν αντέξω διάφορα, παρακολουθώ μαθήματα. Σημείωση ότι κατέχω πολιτήριο παλαιού τύπου, εξατάξιο γυμνασίου και επίσης κατέχω πτυχίο ανώτατης σχολής. Λοιπόν, Αντώνη, ή θα μου στείλεις το Viber στο 6981-23003 ή στείλε μου, δεν ξέρω, ξανά μήνυμα εδώ με το τηλέφωνο σου, σε παρακαλώ πολύ. Τα υπόλοιπα θα τα διαβάσω μετά τα μηνύματα, από την Άννα και μετά, γιατί είναι στο τηλέφωνο, στην άλλη άκρη του τηλεφώνου. Αυτόν το σωστό να λέμε, στην άλλη άκρη του τηλεφώνου, κυρία Πιπηλή, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, είμαι και φανατική ακροάτρια.
0: Α, τι ωραία. Ευχαριστώ.
1: Όταν είμαι στο σπίτι, πάντα δουλεύει.
0: Α, ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Υπάρχει δημοσιογράφος που δεν έχει περάσει εδώ από τα μικρόφωνα του Sky?
1: Εγώ ως επαγγελματίας πέρασα λίγο.
0: Δηλαδή, ποια περίοδο ήταν, ποια περίοδο
1: ήμουνα
0: ήταν αυτή?
1: Και βουλευτής ταυτόχρονα. Νομίζω ήταν το 2010 και πέρναγα και πάρα πολύ ωραία, αλλά μετά είχα βαριά καθήκοντα και δεν τα προλάβαινα, γιατί έκανα ζωντανή εκπομπή.
0: Και τώρα, σε ποιο ραδιόφωνο είστε και τι ώρα?
1: Στον Α, ναι. Είμαι τέταρτη σεζόν, 4 μέχρι το απόγευμα, Δευτέρα με Παρασκευή, για να την κοπανάμε σε τριήμερο, να ξεκουραζόμαστε.
0: Ενώ εγώ, όταν μου είπαν στην αρχή τα Σαββατοκύριακα, τα χάσα και είτε δουλεύω στο δελτίο είτε όχι, είμαι εδώ στο ραδιόφωνο. Αλλά να σας πω λίγο κάτι, 7η σεζόν τώρα που ξεκινάω. Αν μου πούν παράτα τα όλα, τα παρατά όλα, να είμαι μόνο εδώ μέσα.
1: Το πιστεύω.
0: Σαν το ραδιόφωνο, κανένα άλλο μέσο.
1: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει. Γιατί εγώ θα μπορούσα να γυρίσω και στη τηλεόραση, αλλά είπα όχι, ραδιόφωνο, εφημερίδα. Πρακτικά πράγματα καθαρά δημοσιογραφικά, ζωντανά. Ναι. Καταλαβαίνετε τι εννοώ, ζωντανά.
0: Ναι, ναι, ναι. Με σειρά προτεραιότητες είναι αυτό. Το ραδιόφωνο, η εφημερίδα και μετά είναι η τηλεόραση.
1: Ακριβώς και τα περιοδικά. Εγώ τα πέρασα όλα, οπότε έχω εμπειρία και από τα τέσσερα.
0: Τέλεια. Λοιπόν, να, εγώ αυτό που δεν το ήξερα και είδα και τη φωτογραφία που κάνατε ανάρτηση με την Μαργαρίτα Παπανδρέου, αυτή την πολύ σημαντική προσωπικότητα, την οποία φαίνεται πως αρκετές δεν ξέρουμε και πολλά για την ιστορία της και πόσα έχει προσφέρει. Πότε την πρωτογνωρίσατε?
1: Εγώ έκανα αυτή την ανάρτηση, η οποία, να ξέρετε, έχει φτάσει 230.000 προβολές και χιλιάδες σχόλια. Έχουμε και τα υβριστικά τα γνωστά, αλλά αυτό είναι ο βόθρος του διαδικτύου που κάθε φορά ανοίγει το καπάκι, τον προσπερνώ.
0: Ναι.
1: Εγώ είχα την εξής τύχη να είμαι από την πρώτη στιγμή που η Μαργαρίτα Παπανδρέου έδειξε ενδιαφέρον για τα γυναικεία θέματα στο πλευρό της ως ακτιβίστρια, πολύ νεαρή, γιατί εγώ είχα ξεκινήσει τη δημοσιογραφία ήδη από το περίφημο γυναικείο προοδευτικό για την εποχή περιοδικό Πάνθεον, που είχαμε κοινό, πώς να σας πω.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν ήτανε μόνο κέντημα μαγειρική και διάφορα το Πάνθεον,
0: ναι.
1: Ήτανε αυτό που λέμε στην εποχή του φεμινιστικό, δηλαδή διεκδικούσε την ισοτιμία της γυναίκας. Άρα λοιπόν από το 1974 και μετά γνώριζα τη Μαργαρίτα, όταν καλά δεν τη γνώριζε η υπόλοιπη κοινωνία, γιατί μετήχα σε διαδηλώσεις, σε συγκεντρώσεις, σε όλα αυτά. Και επίσης από κοινού και με τις προσπάθειες της Βιργινίας Τσουδερού, της Ρένας Τσιλάμψα, Αλίκης Γιωτοπούλου Μαραγκοπούλου, απλώς η Μαργαρίτα ξεχώρισε, γιατί η Μαργαρίτα ήταν παντοδύναμη από τη στιγμή που ήταν η σύζυγος του Πρωθυπουργού, που είχε και την απόλυτη δύναμη. Οπότε όλα αυτά που συζητούσαμε, οι νεαρές τότε, οι μεγαλύτερες γυναίκες, μπόρεσε η Μαργαρίτα με ένα απίστευτο, πώς να σας πω, αγώνα, να τα κάνει κυβερνητικά έργα. Αυτό είναι το σημαντικό της. Ότι δεν στάθηκε ο σύζυγος πρωθυπουργού, πρώτη κυρία δηλαδή που
0: δεν
1: λέμε.
0: Δεν ήταν η κυρία του κυρίου.
1: Σε καμία περίπτωση, αυτό διεφάνει και πριν τη γνωρίσει, ήταν τόσο μαχητική ή ήταν πολύ μπλεγμένη στους αγώνες του Ανδρέα Παπανδρέου. Δεν ήταν η σύζυγος η Μαργαρίτα Παπανδρέου. Λοιπόν, έτσι και την πρώτη συνέντευξη που έδωσε ως πρώτη κυρία, Μία εβδομάδα ακριβώς μετά τη θριαμβευτική νίκη του Πασόκ τον Οκτώβριο του 81, την έδωσε σε μένα, όπου πήγα στο περίφημο ιστορικό τότε σπίτι, την οικία Παπανδρέου, Γαλήνη την έλεγαν, στο Καστρί. Από εκεί είναι και η φωτογραφία, γιατί είχε πολύ ωραίο κήπο. Και σκεφτείτε ότι κάναμε μία πολύ ωραία συνέντευξη, όπου εγώ κόντεψα να λιποθυμίσω, γιατί ήταν ακόμα τεράστιες γλάστρες, εκατοντάδες αυτοδέσμες,
0: ναι,
1: για τη νίκη του Πασόκ.
0: Α, μάλιστα.
1: Και έκτοτε είχαμε πάρα πολύ στενές σχέσεις, παρότι όπως ξέρετε εγώ το μόνο που δεν υπήρξε στη ζωή μου είναι Πασόκ, καταλαβαίνετε τι εννοώ.
0: Απόλυτα.
1: Ναι, αλλά την πίστευα πάρα πολύ και έκανα την ανάρτηση καταλήγοντας ότι πρέπει να τη γνωρίσει το έργο της η σημερινή κοινωνία και πολύ περισσότερο οι γυναίκες, οι οποίες θεωρούν αυτονόητα τα τεράστια άλματα, τα κοινωνικά αλλά κυρίως τα νομοθετικά, κυρία Δουρουδή. Τα οποία μπορούμε να τα καταγράψουμε. Θα σας δώσω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Εγώ παντρεύτηκα το 1978. Ήδη ήμουν πάρα πολύ επώνυμη και πολύ αναγνωρίσιμη.
0: Ναι.
1: Όταν παντρεύτηκα, πήγα στο αστυνομικό τμήμα, έτσι μου είπανε, για να κόψω την ταυτότητα. Και λέω, γιατί να κόψω την ταυτότητα? Λέει, γιατί πρέπει να αλλάξω ταυτότητα και να λέγεσαι η κυρία του κυρίου. Αδύνατον να το δεχτώ, καταλαβαίνετε. Οπότε 10 χρόνια μέχρι που χώρισα, επειδή όλες μου οι επαφές με τις αρχές ήταν τέτοιες που δεν μου ζητούσαν ποτέ ταυτότητα γιατί με γνώριζαν,
0: ναι,
1: 10 χρόνια δεν είχα αλλάξει ταυτότητα. Μόνο αυτό να σκεφτούν οι σημερινές γυναίκες, ότι τώρα η γυναίκα κρατάει το όνομά της, τελεία. Δεν υπάρχει η περίφημη πατριαρχική μέρημνα, δηλαδή ότι υπεύθυνος για το παιδί είναι αποκλειστικά ο μπαμπάς, είναι η γονική μέρημνα. Έγινε ο πολιτικός γάμος που έγινε, ο κακός του κουτρούλι ο γάμος, κυριολεκτικά, με τις αντιδράσεις. Επίσης το θέμα της μοιχείας. Το πολύ σημαντικό για τις παλαιότερες δεκαετίες, η κατάργηση, κυρία Δουρουδή, της πρίκας.
0: Όλα ήτανε... αυτά ήταν της Μαργαρίτας, ε?
1: Έτσι ήταν, οι αλλαγές σταδιακά, από το 82 ξεκίνησαν, μέχρι το 87 νομίζω συνεχιστήκαν. Όλα έγιναν νόμοι του κράτους. Η νομιμοποίηση των αμβλώσεων, κυρία Δουρουδή, πηγαίνανε φυλακή και οι γυναίκες και οι γιατροί. Ήταν απαγορευμένη η άμβλωση. Καταλαβαίνετε.
0: Βέβαια.
1: Λοιπόν,
0: πόσο σημαντική...
1: το συνενετικό διαζύγιο.
0: Όλα αυτά ήταν δικές της σκέψεις, απόψεις, θέσεις.
1: Ήταν αποτέλεσμα. Η αλήθεια είναι ότι αυτή η Ένωση Γυναικών Ελλάδος,
0: η ΕΓΕ,
1: και τα άλλα σωματεία, ο Σύνδεσμος για τα Δικαιώματα της Γυναίκας με τη Βιργινία Τσουδερού που σας προανέφερα, τη Ρένα Λάμψα κλπ, είχαν κοινούς στόχους, οπότε δεν πήγε μόνη της, καταλαβαίνετε, είπε πασό και κάνω ό,τι θέλω.
0: Ήταν ένα κίνημα, ένα δικό της κίνημα.
1: Ήταν ένα κίνημα στο οποίο μετήχανε πολύ δυναμικές γυναίκες που προώθησαν...
0: Ωραία εποχή αυτή, πολύ ωραία εποχή.
1: Είχε ενδιαφέρον, βέβαια είχαμε φάει, θυμάμαι, σε μια διαδήλωση που είχαμε βγει και είχαμε πει κάθε μία, σας λέω, εγώ ήμουν και πολύ νεαρή τότε,
0: ναι,
1: τολμούσαμε και λέγαμε, ναι, έχω κάνει έκτρωση, μόνο γιαούρτια δεν μας πετάγανε.
0: Το 80 τώρα μιλάμε, δεκαετία.
1: Το 82, το 82, 83, ναι, δεν θυμάμαι ακριβώς.
0: Ναι.
1: Δεν ήταν οι εποχές οι σημερινές, κυρία Δουρουδή, και αυτό είναι η οφειλή μας σε μια γυναίκα που θα μπορούσε να το παίξει πρώτη κυρία, αλλά δεν έκανε αυτό, άφησε έργο. Γι' αυτό και έχει ιστορική πια παρακαταθήκη γράψει η Μαργαρίτα Παπανδρέου. Πρέπει να είσαι πολύ φανατικός, πολύ μπετό, για να μην αναγνωρίσεις αυτά που σήμερα φαίνονται απλά και για τα οποία δόθηκαν αγώνες με επικεφαλής την Μαργαρίτα Παπανδρέου, που είχε τη μεγάλη δύναμη. Θα σας πω και κάτι τώρα τελείως ραδιοφωνικό, το θυμήθηκα. Είχε τέτοια δύναμη και τέτοια, πώς να σας πω, τέτοιο πείσμα που έφτασε και σε κάποιο άκρο. Κάποια φορά στην ΕΡΤ, εγώ τότε ήμουνα και στην ΕΡΤ, είχε γίνει ένα ντοκιμαντέρ με τον δημοσιογράφο Γιάννη Μητσόπουλο, ο οποίος είχε πάει Ρόδο για να κάνει ρεπορτάζ για τα περίφημα καμάκια της εποχής. Που κατεβαίνουν οι Σκανδιναβές.
0: Αλήθεια τώρα, ωραίο ρεπορτάζ αυτό, μπράβο.
1: Τρομερό ρεπορτάζ, μπράβο. Προσέξτε. Στηνόμαστε δομημένο, σωστά κλπ. Είχε συνεντεύξει από Σουηδό και όλες αυτές τις Σκανδιναβές, ναι. Από ψαράδες, αθλητές, εκεί τύπου, ναι. Στη Ρόδο.
0: Do you like the Greece και τα λοιπά.
1: Μπράβο, μπράβο, ναι. Ακριβώς. Και ξαφνικά, εκεί που πεζόταν το ντοκιμαντέρ, πέφτει μαύρο. Λέμε και εμείς που είμαστε στην ΕΡΤ, κάτι έγινε με τα ηλεκτρολογικά του τα συστήματα. Ωραία. Βλέπεις σε μαύρο, πήρε η Μαργαρίτα Παπανδρέου εν εξάλλου την τότε διοίκηση της ΕΡΤ και είπε υποβαθμίζεται και ξεφτιλίζεται τις γυναίκες, τώρα να κοπεί. Και κόπηκε, κυρία Δουρουδή, έπεσε μαύρο το ντοκιμαντέρ για τα καμάκια.
0: Εντυπωσιακό, θα το θεώρησε πολύ σεξιστικό.
1: Ναι. Ήτανε, εντάξει, είναι όταν φτάνεις πιες από ένα σημείο και μετά το δει και γίνεις άλλος, καταλαβαίνετε. Εν πάση περιπτώσει.
0: Να σας πω λίγο κάτι άλλο. Την ίδια ώρα που το σκέφτομαι, αυτολογοκρίνομαι, αλλά απ' την άλλη, δεν ξέρω, θέλω να σας το πω κιόλας, γιατί άκουσα και την τελευταία της συνέντευξη στο τέτα τέσσερα στον Τάσο Τρίφωνο στην Κύπρο που έδωσε. Και έχει πει, ας πούμε, το κομμάτι αυτό που λέει: το πιο δύσκολο πράγμα φυσικά ήταν να σκέφτομαι τη ζωή μου χωρίς τον Ανδρέα. Τον αγαπούσα αρκετά για να τον αφήσω ελεύθερο. Και καθόμουν και σκεφτόμουν μετά και λέω: καλά, μια τόσο δυναμική γυναίκα. Φυσικά όμως, μια τόσο δυναμική γυναίκα.
1: Είχε
0: αγαπήσει πολύ.
1: Ναι, αλλά ο Παπανδρέου, επειδή γνωρίζουμε, μην ασκήσουμε τώρα αυτή.
0: Όχι, εγώ το λέω.
1: Ήταν παρά ήταν ελεύθερο.
0: Ναι, όχι, δεν θέλω να μπούμε σε αυτή την διαδικασία. Λέω πως μια γυναίκα που έχει ατσαλωθεί, που έχει κάνει τα πάντα, που είναι δυνατή και όλα αυτά, και μετά από 4 δεκαετίες και με αυτή την έκταση που πήρε, που φυσικά δεν ήταν, εντάξει, πολύ άσχημο και κακό για εκείνη, να τον αγαπά και να μην μπορεί να τον αφήσει.
1: Ναι, το συνέστημα είναι συνέστημα. Εγώ μπορώ να την καταλάβω. Πρώτα απ' όλα οι γυναίκες, η ίδια μπορεί να ήταν δυναμική και να μάχονταν για τα δικαιώματα των γυναικών. Μην ξεχνάτε ότι γαλουχήθηκε σε μια πιο οικογενειακή αμερικανικού τύπου αντίληψη. Αυτή ήταν κοπελίτσα όταν γνώρισε στο δοντιατρίο τον Ανδρέα Παπανδρέου, Αμερικάνα 100%. Παράτησε την πατρίδα της, κουβαλήθηκε σε μια Ελλάδα που σπαρασόταν με τα γνωστά πολιτικά, έκανε 4 παιδιά, ήταν πολύ τεκνή η Μαργαρίτα, έκανε 4 παιδιά, όλη της η ζωή ήταν πλέον ο Ανδρέας και η οικογένειά της, γιατί δεν είχε επάγγελμα η Μαργαρίτα. Δεν είχε δουλέψει ποτέ λόγω των συνθήκων που και μετά υπήρχε και η γοητεία του Ανδρέα, για όσους τον έχουμε γνωρίσει.
0: Βέβαια.
1: Η δύναμη, η εξουσία,
0: ναι.
1: Όλα αυτά την έκαναν να απορροφηθεί στον Ανδρέα, παρότι ο Ανδρέας δεν ήταν καθόλου ήσυχος, όλοι ξέραμε με ποια κυκλοφορεί. Το ξέραμε άπαντες, ειδικά της δημοσιογραφίας.
0: Πόσο ζωηρός ήταν,
1: Δηλαδή δεν έχει περάσει από το πολιτικό σύστημα. Εντάξει και ο Σιράκ ήταν, αλλά ο Σιράκ δεν τις μάθαμε ποτέ. Η γυναίκα του τις ήξερε, η Αίμνη Συμπερναντέτ. Εμείς ξέραμε κάθε 2-3 χρόνια με ποια είναι ο Ανδρέας Παπανδρέου. Και τα γράφανε, ψιλογράφανε, όχι με ονόματα. Ναι. Υπήρχαν δηλαδή πολλές ιστορίες. Εγώ την καταλαβαίνω. Σας είπα όμως ότι αυτό ήταν το ένα της κομμάτι που ήταν παλιάς εποχής, το καταλαβαίνουμε αυτό. Σήμερα,
0: γυναίκα,
1: αν ζούσε η Μαργαρίτα Παπανδρέου, θα του είχε ρίξει μια κλωτσιά που θα ήταν όλη η δική του, γιατί θα είχε επάγγελμα, κυρία Δουρουδή. Να σας πω και κάτι ακόμα. Την εποχή εκείνη που αγωνιζόμασταν, υπήρχε η πλειοψηφία των γυναικών που στις ταυτότητές τους έγραφε επάγγελμα οικιακά. Μόνο αυτό να βάλουν οι σημερινές γυναίκες, ότι το επάγγελμα στην ταυτότητα των γυναικών των περισσότερων Ελληνίδων έγραφε οικιακά. και όπου αυτές οι γυναίκες που τις χρησιμοποιούσαν οι σύζυγοι στις εργασίες χωρίς ένσημα, κάποια στιγμή που μεγάλωναν τα παιδιά βρίσκανε την ξανθιά Μπουμπού και τις πετάγανε χωρίς ένσημα και χωρίς σύνταξη στα σκουπίδια, κυρία Δουρουδή.
0: Για να έρθει η καινούργια μικρότερη, στη θέση της.
1: Ναι, τουλάχιστον τώρα έρχονται πάντα οι καινούργιες μικρότερες, ασφαλτικά βέβαια, αλλά οι μεγαλύτερες έχουν το επάγγελμά τους και δεν είναι το ίδιο δέσμιες μιας οικογένειας πολύτεκνης που σε παρατάει ο σύζυγος στα καλά καθούμενα. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Ισχύει και τώρα.
0: Ναι. Εμένα μου βγάζει, που δεν την γνώρισα ποτέ, μια φοβερή αξιοπρέπεια αυτή η γυναίκα. Αυτή η Αμερικάνα, η ξένη που ήρθε εδώ ωστόσο τόσα χρόνια, ας πούμε.
1: Είχε πονέσει, γιατί εγώ την έβλεπα, πηγαίναμε σε πάρτι διάφορα, σε συγκεντρώσεις, και μετά τη φρίκη που πέρασε, και πραγματικά εγώ που την ήξερα έβλεπα το βαθύ της πόνο.
0: Της προδοσίας εννοείται.
1: Της προδοσίας. Ήτανε και φανερή προδοσία, συγγνώμη δηλαδή. Συγγνώμη, εκείνο το νεύμα το ιστορικό στη σκάλα του αεροπλάνου.
0: Πώς να το πήρε εκείνη, πώς να το πήρε.
1: Τώρα το φαντάζομαι. Εδώ πέσαμε όλοι ξεροί και είπαμε, ρε εσύ τρελάθηκε ο Ανδρέας, τι κάνει. Μην καταλαβαίνετε τώρα αυτή τη γυναίκα, έτσι.
0: Αυτή είναι μία πλευρά. Η άλλη όμως είναι, ας πούμε, γιατί αυτό που λέχθηκε, κυρία Πιπηλή, ήταν επιτέλους η νομιμοποίηση ενός άλλου έρωτα, ρε παιδί μου, που ήρθε μπροστά.
1: Ναι, με δεδομένο σας εξηγώ ότι εκείνη την εποχή η Μαργαρίτα ήταν στον αέρα, καταλαβαίνετε τι εννοώ.
0: Ναι.
1: Κάτι που δεν ισχύει σήμερα, είναι πολύ ευτυχώς, πολύ πιο διεκδικητικές οι γυναίκες και δεν γίνονται τόσο εύκολα θύματα μιας δημόσιας διαπόμπευσης.
0: Ναι, τουλάχιστον η Μαργαρίτα στα χρόνια αυτά της ζωής της που ήταν... Και αρκετά, 103 ετών, πλήρη σήμερα.
1: Παραπάνω.
0: Να τα πάρουμε τα χρόνια της, κυρία Πιπηλή, να τα πάρουμε.
1: Ναι, και δεν ξέρω βέβαια σε ποια κατάσταση ήταν, γι' αυτό είναι το βασικότερο στην μακροζωία. Αλλά εν πάση περιπτώσει, εγώ σας είπα έτσι απλά, γιατί οφείλουμε να αναγνωρίζουμε το έργο που άφησε η Μαργαρίτα Παπανδρέου, ειδικά στα δικαιώματα, στον τομέα δικαιώματα της γυναίκας.
0: Στο βιβλίο της έχει γράψει, μου άρεσε που ήμουν μέσα στα κύρια ελαττήρια της ιστορίας.
1: Μα ήταν.
0: Μου άρεσαν οι ευκαιρίες να δουλεύω για σκοπούς τους οποίους πίστευα. Ήμουν ενθουσιασμένη που έφερνα τη φωνή των γυναικών, τις αξίες τους στους διαδρόμους της εξουσίας. Ήθελα να λειτουργώ με έναν αξιοπρεπή τρόπο σε ένα από τα πιο άσχημα παιχνίδια του κόσμου, την πολιτική. Και ντρεπόμουν που ξόδευα τόσο χρόνο και φαιά ουσία στην προσωπική μου κατάσταση, σε ένα συνηθισμένο ερωτικό τρίγωνο, σεξ και πολιτική, συζυγική, καυγάδες και φωνές, απιστία και ζήλια και γενικά μη παραγωγική αθλειότητα. Έγραφε.
1: Εντάξει, θα έφυγε με αυτό το καημό αναμφίβολα. Από την άλλη όμως αγαπήθηκε πολύ από τα παιδιά της και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μια μητέρα είναι αιωνίως μητέρα, καταλαβαίνετε τι εννοώ.
0: Καλά, δεν το συζητώ. Και επειδή τώρα μας ακούνε και στην Μυτιλήνη, στο χωριό μου, στην Άντισα, κυρία Πιπηλή, η αδερφή μου, η ανδρομάχη με τη μαμά μου, την Μάρθα, όταν λέω το όνομά σας, Φωτεινή Πιπηλή, το πρώτο που λέει η μαμά μου τι είναι.
1: Τι είναι.
0: Αυτά και άλλα.
1: Την αξέχασε η εκπομπή στον Αντένα. Με σταματάνε ακόμα φουρνιές και μου λένε για το αυτά και άλλα. Το πιο συγκινητικό είναι ότι με σταματάνε τώρα τριαντάριδες και τριανταπεντάριδες και γυναίκες και άντρες. Και τι μου λένε, κυρία Πιπηλή, σας θυμόμαστε γιατί ερχόταν η γιαγιά μας ή η μαμά μας από το σχολείο και μας έπαιρνε και μετά μας έλεγε τώρα ησυχία, γιατί τώρα θα δούμε την Πιπηλή στο αυτά και άλλα. Και αναγκαστικά τα παιδάκια βλέπανε αυτά και άλλα. Ήταν χαρούμενη η εκπομπή όμως.
0: Ποιος
1: ήταν...
0: σκέφτηκε αυτό το τίτλο που ήταν καταπληκτικό.
1: Δικός μου, δικά μου όλα και το περιεχόμενο και το στυλ και όλα.
0: Αυτά τρέλα, και
1: τρέλα,
0: τι
1: ωραία,
0: ωραίο.
1: Τρέλα.
0: Πολύ ωραίο, πάρα πολύ.
1: Ήταν άλλες εποχές όμως στην τηλεόραση και το σήκωνε αυτό.
0: Ναι.
1: Τώρα, άμα δεν έχει αίμα, σπέρμα και πώς το λένε όλα τα σχετικά, δυσκολεύεσαι. Και λαϊκισμό, δυσκολεύεσαι.
0: Εντάξει, εγώ θα επιμείνω στο, πώς το λένε, στο απέναντι πεζοδρόμιο. Δεν πειράζει.
1: Είναι άλλο το ραδιόφωνο. Το ραδιόφωνο κρατάει ακόμα. Αυτό είναι η μαγεία του ραδιοφώνου. Το ραδιόφωνο είναι το πιο άμεσο και παραμένει το πιο αγνό σε σχέση με την τηλεόραση μέσω ενημέρωσης. Έχει την αμεσότητα. Γίνεται κάτι, κάτι, είσαι στον αέρα, σε κόβει ο συντάκτης ή ο αρχισυντάκτης, σου λέει πες έγινε αυτό, πες έγινε εκείνο. Γι' αυτό και ο κόσμος, ο πολλής ακόμα, με το που μπαίνει στο αυτοκίνητο ανοίγει το ραδιόφωνο, δεν ανοίγει την τηλεόραση.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο. Ο Γιώργος από Ελευσίνα λέει δεν χορταίνεις ποτέ να ακούς τη Φωτεινή Πιπηλή. Ο Τάσος Καμπάς, την καλησπέρα μου, δεν θα διαφωνήσω σε τίποτα, αλλά έχω μια διαπίστωση αρνητική. Μην απαντήσετε τώρα, θα ανοίξουμε μεγάλο θέμα. Τι κάνει η κοινωνία μας, λέει, για το δικαίωμα της γυναίκας να παραμένει μάνα και να μην εργαστεί, να πάρει σύνταξη ή επίδομα πείνας.
1: Μπορεί να παίρνει, μα υπήρχε παλιά η διεκδίκηση. Κάναμε άλλα συλλαλητήρια, πρώτη και καλύτερη εγώ πάντα σε αυτά. Με τη, πιο πολύ με την Βιργινία Τσουδερού και τη Ρένα τη Λάμψα, για τη σύνταξη της νοικοκυράς. Διεκδικούσαμε, επειδή η πλειοψηφία σας τόνισα των γυναικών ήταν οικοκυρικά, ναι. Δηλαδή ή μεγάλωναν παιδιά και δεν είχαν μετά καθόλου ένσημα. Και διεκδικούσαμε ότι πρέπει η γυναίκα που επιλέγει να μην εργάζεται, δεν θέλει να εργάζεται και θέλει να μεγαλώνει παιδιά, πρέπει η κοινωνία να της ανταποδίδει αυτό που προσφέρει στην κοινωνία. Δεν είναι λίγο, ναι. Ειδικά την εποχή μας, καταλαβαίνετε τι εννοώ.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πάρα
1: εγώ, πολύ. Εγώ, κυρία Δουρουδή, και είμαι τακτική ακροάτρια.
0: Να είστε καλά, τιμή μου, σας ευχαριστώ. Η κυρία Φωτεινή Πιπηλή, συνάδελφος δημοσιογράφος. Ωραία, αν το λες, συνάδελφος δημοσιογράφος. Πάμε σε διάλειμμα, επιστροφή παρέα.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα. Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
3: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
4: Ποιος καλέ?
3: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
4: Και σε παίρνει αυτή?
3: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
4: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
2: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
5: Γιατί με την Pee Wee νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.

0: ακούτε. bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Σπουδές ψυχολογίας στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Το πρώτο μπάτσελορ ψυχολογίας με πιστοποίηση από τον Βρετανικό Σύλλογο Ψυχολόγων. Πανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών σε 8 σύγχρονες επιστημονικές εξειδικεύσεις. Ισχυρά διεθνή πτυχία και άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
2: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
4: Στα διαζύγια είναι ειδικοί. Στον έρωτα όμως, μάλλον θα χρειαστούν δικηγόρο. Είναι ο Αντώνιος και η Κλεοπάτρα.
5: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
4: Δύο δικηγόροι, δύο διπλανά γραφεία. Μία αιώνια κόντρα.
6: Ετοιμάσου για τη μεγαλύτερη ήττα της καριέρας σου.
4: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
7: Δεν έχεις πράγματα να χάνεις.
4: Η νέα καθημερινή σειρά του Ανδρέα Γεωργίου.
5: Δεν το βρίσκεται πολύ ρομαντικό.
4: Πρεμιέρα, Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, στις 6.30 το απόγευμα, στο Sky.
8: Η ώρα είναι 4. Είμαι ο Φιλέας.
9: Και εγώ η Φογκ.
8: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
9: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
8: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
9: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
8: Και πώς γίνεται αυτό?
9: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
8: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
9: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
10: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Τραγική κατάληξη είχε τσακωμός για μια ξαπλώστρα στην ακτή Βουλιαγμένη σήμερα το πρωί. Υπό συνθήκες που διερευνώνται, 82χρονος ξυλοκοπήθηκε από έναν 76χρονο και μια γυναίκα 21 ετών που ήταν μαζί του. Μετά τον καυγά, ο ηλικιωμένος μεταφέρθηκε στο Ασκληπείο Βούλας, όπου κατέληξε περίπου μία ώρα μετά το περιστατικό. Ο 76χρονος μαζί με την νεαρή έχουν προσαχθεί στο αστυνομικό τμήμα Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Εξαιρετικά σοβαρή κρίνεται η κατάσταση της υγείας 14χρονου μαθητή, ο οποίος ξυλοκοπήθηκε αγρία το βράδυ της Παρασκευής από συνομήλικος μαθητή του στα Βρυλήσια. Το θύμα διακομιστήκε σε ιδιωτικό νοσοκομείο, που διαπιστώθηκε σύμφωνα με πληροφορίες ότι έχει υποστεί ρήξη νεφρού. Ο ανήλικος δράστης παραπέμφθηκε στις αρμόδιες δικαστικές αρχές. Μια καλωστημένη βιομηχανία παραποίησης και επαναχρησιμοποίησης συσκευασιών καπνού αποκάλυψαν στη Θεσσαλονίκη ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Κάνοντας ευνηδιαστικό έλεγχο σε καφέ μπαρ σε κεντρικό σημείο της Θεσσαλονίκης, οι ελεγκτές εντόπισαν και κατάσχεσαν μεταξύ άλλων συσκευασίες με μείγματα καπνού για ναργιλέ, συνολικού βάρους 20 κιλών, οι οποίες δεν είχαν καμία προβλεπόμενη σήμανση, ενώ για την κατοχή τους δεν υπήρχε κανένα τιμολόγιο νόμιμης αγοράς ή εισαγωγής. Όπως προέκυψε από τον έλεγχο, τα μέλη του κυκλώματος επαναγέμιζαν άδεια κουτιά με λαθρέο καπνό για ναργιλέ και κολούσαν με σελοτέιπ τις ετικέτες από παλαιότερες συσκευασίες. Δείγματα του καπνού απεστάλησαν στο Γενικό Χημείο του Κράτους για εργαστηριακή εξέταση. Σε εξέλιξη βρίσκεται παράλληλα και ο καταλογισμός των αναλογούντων διαφυγόντων δασμών και φόρων. Η κυβέρνηση θα μπορούσε να εξετάσει την προσωρινή μείωση της φορολογίας στα καύσιμα, σε περίπτωση που η Ευρωπαϊκή Ένωση επιτρέψει έκτακτες εθνικές παρεμβάσεις, χωρίς αυτές να προσμετρώνται στα όρια δαπανών, τονίζει ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη αναρτησή του, αναφερόμενος στην ενεργειακή κρίση. Επισημαίνει ότι τις επόμενες μέρες θα ανακοινωθεί μια σημαντική παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης, ώστε η τιμή εκκίνησης να διαμορφωθεί κάτω από το 1 ευρώ και 75 λεπτά το λίτρο. Παράλληλα, η κυβέρνηση προχωρά σε οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, όχι μόνο για όσους χρησιμοποιούν πετρέλαιο, αλλά και για νοικοκυριά που θερμαίνονται με άλλες μορφές ενέργειας. Επίσης, επαναλαμβάνει ότι επεκτείνεται η επιδότηση στον ντίζελ για όλο τον Οκτώβριο. Ο Πρωθυπουργός βλέπει τις αναβαθμίσεις, αλλά για κάποιο λόγο ξεχνά τις συνεχείς υποβαθμίσεις από τη Eurostat, που δείχνουν ότι επί διακυβέρνησής του η Ελλάδα, αντί να συγκλίνει με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, συνεχίζει την κούρσα προς τα κάτω, σχολίασε το Πασόκ. Η κυβέρνηση δεν αντιμετωπίζει την ακρίβεια, αλλά διαχειρίζεται τις συνεπίες, τη σχολίασε ο ΣΥΡΙΖΑ. Απαντήσεις ζητά από την κυβέρνηση αντιπολίτευση αναφορικά με δημοσίευμα της εφημερίδας Το Βήμα, σύμφωνα με το οποίο προσωπικά δεδομένα του Πρωθυπουργού και άλλων κυβερνητικών αξιωματούχων διακινούνται στο διαδίκτυο. Το ΠΑΣΟΚ καλεί την κυβέρνηση και τις αρμόδιες υπηρεσίες να τοποθετηθούν άμεσα σχετικά με το αν γνωρίζουν τη διαρροή και κάνει λόγο για κοινό ασφαλείας. Σε ανακοίνωσή της, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη ρωτά αν υπάρχουν ειδικά πρωτόκολλα προστασίας για κυβερνητικά στελέχη και στελέχη υπηρεσιών ασφαλείας, των οποίων η ψηφιακή έκθεση μπορεί να δημιουργήσει κινδύνους για κρίσιμες λειτουργίες του κράτους. Η κεντρική διοίκηση του Ιρανικού στρατού ανακοίνωσε πως η Τεχεράνη ενημερώθηκε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, με τη στήριξη κάποιων περιφερειακών χωρών, ετοιμάζονται να επαναλάβουν τις επιχειρήσεις τους εναντίον του Ιράν. Ο Ιρανικός στρατός προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε επίθεση των ΗΠΑ θα απαντηθεί με συνεχή πλήγματα εναντίον Αμερικανικών βάσεων και στόχων Αμερικανικών συμφερόντων στην περιοχή. Σε κλίμα ιδιαίτερη συγκίνηση, τελέστηκε το πρωί στο πρώτο νεκροταφείο η πολιτική κηδεία της Μαργαρίτας Παπανδρέου, η οποία έφυγε από τη ζωή το πρωί της Παρασκευής σε ηλικία 103 ετών. Στην αθλητική σας ενημέρωση για την πέμπτη αγωνιστική της Super League, σήμερα στις 7.30 το απόγευμα παίζουν Καλαμάτα Παναθηναϊκός. Νωρίτερα στις 5 Λεβαδιακός Ολυμπιακός, στις 6 Βόλος ΑΕΚ, στις 7 Όφη Αστέρας και στις 9 το βράδυ Πανετολικός ΠΑΟΚ.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AIDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Λίγες νεφώσεις αναμένονται αύριο στην Αττική. Το μεσημέρι απόγευμα θα αυξηθούν και υπάρχει πιθανότητα βροχών για λίγο. Οι άνεμοι θα φτάσουν τα 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 31 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις που το μεσημέρι απόγευμα στα υπηρετικά θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και κυρίως τα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα από το βράδυ σε Μακεδονία και Θεσσαλία θα ενταθούν. Οι άνεμοι στα πελάγη θα πνέουν βόρη 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα ξεπεράσει στα υπηρετικά τους 30 βαθμούς. Θα είναι όμως η τελευταία ημέρα που θα σημειωθούν θερμοκρασίες πάνω από τους 30 βαθμούς, γιατί από την Τρίτη πλέον η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και θα κυμαίνεται στις κανονικές τιμές. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και πάλι μαζί σας η Μαρία Δουρουδή.

Πιτσερία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botzios.gr.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Είναι ο δρόμος που μας παίρνει κοντά με πρόσωπα που δεν το περιμέναμε ποτέ ότι θα βρεθούμε. Να, τώρα, όπως έχει έρθει εδώ στο στούντιο, μια δική σου γνωστή Δήμητρα και πολλών άλλων εδώ στο Sky. Εγώ δεν σε πρόλαβα. Έφυγε στο 14, όταν εγώ ήρθα εδώ το 15. Μελίνα Τσέλιου Λέαρ.
2: Έτσι είναι.
1: Καλώς όρισες.
2: Σπίτι σου. Καλώς σας βρήκα.
1: Καλώς ήρθα στο σπίτι σου. Πώς νιώθεις που μετά από τόσα χρόνια είσαι εδώ στο Sky?
2: Είναι μια απίστευτη συγκίνηση.
1: Είναι.
2: Πρέπει να σου πω ότι αυτό που σας ανέφερα πιο πριν, ότι περπατώντας μου είπαν.
1: Ξέρετε που θα πάτε,
2: Ξέρετε που θα πάτε. Και λέω, αν ξέρω, λέει.
1: Έκανες ιατρικό ρεπορτάζ εδώ,
2: Ήμουν υπεύθυνη του ιατρικού ρεπορτάζ.
1: Τότε ήταν τα χρόνια, ήσουν καμιά δεκαετία, λες εδώ, 2004-2014.
2: Ναι, σωστά.
1: Δεν θυμάμαι κιόλας ποιοι υπουργοί υγείας ήταν τότε, τι γινότανε. 2004, Καραμαλή και μετά και όλα αυτά. Ναι.
2: Έζησα πολλά. Ολυμπιακούς αγώνες. Ναι. Ήταν δύσκολες οι αλλαγές, δύσκολη καιρή.
1: Και πώς έκανες τώρα το twist από τη δημοσιογραφία, μετά ιατρική, σε ενδιαφέρε πάντα? Γιατί εσύ είσαι ψυχίατρος, ψυχοθεραπεύτρια και για όσα χρόνια ζούσες στην Γερμανία έχεις και τον τίτλο εκεί της ψυχοσωματικής ιατρικής και ψυχοθεραπείας.
2: Ναι, και υπάρχει αυτή η ειδικότητα στην Γερμανία ακριβώς, κάτι που δεν υπάρχει εδώ στην Ελλάδα. Λοιπόν, πώς πιστεύω ότι ήταν περισσότερη με τον καιρό αυτοεκτίμηση, να προσπαθήσω αυτό που ήθελα από μικρό παιδί, να προσπαθήσω να μπω στην ιατρική, να γίνω γιατρός. Ξέρεις, δεν πίστευα στον εαυτό μου όταν ήμουν λίγο πιο έτσι, σε νεαρή ηλικία, και στη συνέχεια σπούδασα κάτι άλλο, και στη συνέχεια όταν άρχισα να καλύπτω το ιατρικό ρεπορτάζ και διάβαζα διάφορα επιστημονικά άρθρα, άρχισα να, ξέρεις, να πιστεύω λίγο περισσότερο στον εαυτό μου, ότι μα η ιατρική έχει λίγο λογική. Έτσι, μπορείς, αν κάτσεις να διαβάσεις, μπορείς να προχωρήσεις. Και έτσι έδωσα κατατακτήριες εξετάσεις και παράλληλα δούλευα. Τώρα πώς το έκανα, μη με ρωτάς, δεν ξέρω αν θα μπορούσα να το κάνω. Βέβαια είχα και πάρα πολύ μεγάλη υποστήριξη και από τον όμιλο Sky. Το ότι είχα αυτή την ευχέρεια, το να μπορώ να φεύγω, να πάω να παρακολουθώ μαθήματα στην ιατρική, δεν είναι κάτι αυτονόητο.
1: Α, γινόταν παράλληλα. Βέβαια. Με τη δημοσιογραφία. Και σε βοηθούσαν από εδώ,
2: Έτσι, εγώ μπήκα το 2009 στην.
1: Όταν ήσουν εδώ.
2: Έτσι,
1: άρα
2: ακριβώς.
1: Που σημαίνει ότι διάβαζες.
2: Διάβαζα. Τέλειωσα στα 6 χρόνια την ιατρική.
1: Ω Θεέ μου, διάβαζες τόσο πολύ.
2: Διάβαζα τόσο πολύ. Βέβαια, ξέρεις, στερήθηκα άλλα πράγματα. Προσωπικές σχέσεις. Δεν είχα πολύ
1: χρόνο. Λίγο νεμελιά.
2: Ναι, ακριβώς. Αν με ρωτούσες αν θα μπορούσα να το κάνω τώρα, δεν ξέρω αν θα μπορούσα να το κάνω.
1: Ξέρεις, είναι ορισμένα πράγματα που γίνονται στην κατάλληλη στιγμή, νομίζω.
2: Ακριβώς. Είχα τότε τη θέληση, είχα τότε τις δυνάμεις. Ξέρεις, όσο μεγαλώνουμε, έχουμε λιγότερες δυνάμεις, έχουμε λιγότερη ενέργεια και ξέρεις, μπαίνουμε σε μια διαδικασία.
1: Αλλά έχουμε περισσότερη εμπειρία και πείρα.
2: Βέβαια.
1: Εγώ πια δεν παθαίνω τέτοιους πανικούς όπως πάθαινα όταν ήμουν μικρότερη, όταν μου ζητάνε κάτι. Πώς θα το κάνω τώρα, λέω, εντάξει, πάμε να το προσπαθήσουμε.
2: Έτσι.
1: Αυτό είναι η πείρα πια.
2: Η πείρα και δείχνει η δουλειά που έχεις κάνει με τον εαυτό σου.
1: Ναι.
2: Γιατί αν δεν έχεις κάνει δουλειά με τον εαυτό σου, αν δεν έχεις δουλέψει να δεις ποια είναι τα ζητήματα που σε απασχολούν, ποιος είσαι, τι θες, τι φοβάσαι, έτσι.
1: Ναι.
2: Δεν φτάνει σε αυτό το σημείο.
1: Πάμε λοιπόν σε αυτό που τι φοβάσαι που ρώτησες. Ξαπλώνω και σου λέω ως ψυχίατρος. Λοιπόν, Μελίνα Τσέλιου Λέαρ, θέλω να μεγαλώσω, δεν θέλω να γεράσω.
2: Τι ωραίο ερώτημα που μου θέτεις.
1: Όχι, δεν είναι ερώτημα, είναι κατάφαση. Δεν θα γεράσω.
2: Ναι.
1: Δεν ξέρω να στο πω.
2: Δεν θες να γεράσεις.
1: Όχι.
2: Υπάρχει ερώτημα σε αυτό ή θέλεις να το σχολιάσω?
1: Αυτό είναι το ένα που νομίζω πια και στην εποχή είναι πάρα πολύ έντονο. Είναι η εποχή της αντιγύρανσης.
2: Της εικόνας.
1: Και της εικόνας
2: που
1: δεν σου χαλαλίζει κανείς να αφήσεις τον εαυτό σου με τη ρητίδα, με την κοιλίδα, το απεριποίητο, να μην γεράσεις. Απαγορεύεται.
2: Μου επιτρέψεις να ανοίξω μια παρένθεση. Ίσως αυτό έχει να κάνει περισσότερο εδώ με την ελληνική κοινωνία. Στη γερμανική κοινωνία δεν είναι τόσο πολύ έντονη αυτή η αίσθηση της εικόνας, ότι πρέπει σον και καλά να μείνω όμορφη και νέα. Έτσι, κλείνω την παρένθεση. Έχει να κάνει λίγο και με την κοινωνία, την κουλτούρα.
1: Γιατί θεωρείς εδώ τώρα, τι συμβαίνει εδώ τόσο πολύ πια και κοίταξε, έχουμε δώσει τόσο σημασία αυτήν την εικόνα.
2: Θέλω να θέσω λίγο το ερώτημα λίγο διαφορετικά. Είναι η ίδια η πίεση που ασκείται σε μια γυναίκα με την πίεση που ασκείται σε έναν άντρα όταν μεγαλώνει? Όχι βέβαια. Έτσι. Ο άντρας αν γεράσει και κάνει ρητίδες, είναι γοητεία. Η γυναίκα χάνει στην ουσία ένα κοινωνικό νόμισμα, αν θέλεις, Μαρία, που είναι το κοινωνικό νόμισμα της ορατότητας και της αποδοχής ότι έχεις ακόμη να προσφέρεις. Και μόλις αυτό φεύγει, τι συμβαίνει? Δεν έχεις να προσφέρεις στην ουσία, δηλαδή τίποτα. Το οποίο είναι πάρα πολύ άδικο. Αλλά επειδή με ρωτάς, μάλλον ξεκίνησες με αυτή την κατάφραση ότι δεν θέλω να γεράσω. Και είναι ένα πάρα πολύ κέριο σημείο.
1: Ξέρεις πώς το εννοώ όμως εγώ? Δεν θέλω να αφήσω την ψυχή μου, την καρδιά μου να γεράσει. Θέλω να έχω πάντα όρεξη να εξελίσσομαι και να μαθαίνω.
2: Αυτό με την με την πατοντινή, μάλλον με τη συνεχή εξέλιξη, ότι συνέχεια κάτι πρέπει να κάνω. Το ερώτημα είναι πώς νιώθει κανείς όταν δεν εξελίσσομαι πλέον. Όταν φτάνει σε ένα σημείο και λέει, βρε παιδί μου, αρκετά έκανα.
1: Δεν θέλω άλλο.
2: Δεν θέλω άλλο. Θέλω να απολαύσω πώς έχω, τι έχω καταφέρει μέχρι τώρα. Έτσι.
1: Έχω γεράσει τότε.
2: Όχι, αυτό θέλω να σου πω, ότι γιατί κατά ανάγκη είναι κάτι αρνητικό όταν φτάσεις σε αυτό το σημείο. Εγώ πιστεύω κάτι άλλο. Εγώ πιστεύω ότι σε όλες αυτές τις περιπτώσεις ή ακόμη και αυτό που βλέπουμε γύρω μας συνέχεια, αυτό το, είμαι διατεθειμένη να πάρω οποιοδήποτε ρίσκο, να κάνω οποιαδήποτε παρέμβαση, οποιαδήποτε έτσι, στο πούμε, να δοκιμάσω κάτι.
1: Να πουλήσω την ψυχή μου στο διάολο.
2: Έτσι όπως ο Ντόριαν Κρέι, ας πούμε, για να παραμείνω νέα. Είναι ένα από τα πιο θεμελιώδη ζητήματα της ανθρώπινης ύπαρξης αυτό το οποίο αναφέρεις, Μαρία. Δηλαδή, μία από τις θεμελιώδεις αγωνίες που έχουμε ως άνθρωποι. Και ποια είναι αυτή η αγωνία? Είναι το άγχος, είναι ο φόβος του θανάτου. Ότι αν γεράσω, έρχεται και η δική μου η στιγμή που θα φύγω. Ο δικός μου αφανισμός. Όσο δεν γερνάω, όσο δεν βλέπω τις ρητίδες, έχουμε αυτό, αν θέλεις, λίγο την ψευδαίσθηση της ιδιαιτερότητας, ότι για μένα δεν ισχύουν οι ίδιοι βιολογικοί κανόνες που ισχύουν για τους πιο μεγάλους. Μέχρι που έρχεται κάποια στιγμή που βλέπεις τις πρώτες ρητίδες. Τώρα, το πώς θα το διαχειριστείς εσύ όλο αυτό και πώς θα το αποδεχθείς για να πεις, εντάξει. Είναι ο κύκλος της ζωής, έτσι. Πρέπει να σου πω ότι πιστεύω πάρα πολύ στην ψυχοθεραπεία. Τι μας προσφέρει η ψυχοθεραπεία? Μας βοηθά να μετατοπίσουμε το κέντρο βάρους. Δηλαδή, από το πώς φαίνομαι στους άλλους, στο πώς νιώθω εγώ. Και γιατί νιώθω όπως νιώθω, ποιος είμαι και ποια ζωή θέλω να ζήσω σε αυτά τα χρόνια που έχω. Αυτό έχει να κάνει με το προσωπικό, αν θέλεις, επίγειο νόημα που δίνει ο κάθε ένας από μας για τη ζωή του. Όταν δεν έχεις βρει το νόημα της ζωής σου, δεν ξέρεις ποιος είσαι, τι θες να είσαι, και φτάνεις σε αυτή την ηλικία και αρχίσεις και λες, αυτό ήταν. Αρχίζω σιγά σιγά και μπαίνω στην τρίτη ηλικία και τι με περιμένει μετά? Δεν υπάρχουν και πολλά. Από την έννοια της βιολογικής φύσης εννοώ, έτσι. Εκεί, αν δεν έχεις δουλέψει με τον εαυτό σου, Μαρία, δεν έχεις δουλέψει ψυχοθεραπευτικά να αποδεχθείς αυτό το αβάσταχτο άγχος θανάτου. Είναι αβάσταχτο, δεν είναι εύκολο να το αποδεχτεί ο άνθρωπος. Και πρέπει να σου πω ότι δεν είναι κάτι καινούριο. Δεν είναι τώρα, είναι σημείο των καιρών. Πάντοτε οι άνθρωποι, αν δεις δηλαδή την παγκόσμια ιστορία, έχουμε, πήρα παραδείγματα ματαιοδοξίας. Η πίστη, αν θέλεις, ότι μετά το θάνατο υπάρχει μια άλλη ζωή. Αυτή η πίστη ότι δεν τελειώνουν όλα με το θάνατο, έτσι. Η θρησκεία. Τι υπόσχεται, ακόμη και η δική μας η θρησκεία, ποιο είναι το μήνυμα το Πάσχα. Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατή σας και της εν της μνήμαση ζωήν χαρισάμενος. Δηλαδή ότι ο Ιησούς Χριστός με τη δική του σταύρωση, με το δικό του θάνατο, ελευθέρωσε εμάς από τα δεσμά του θανάτου. Άρα δηλαδή παλεύουμε υποσυνείδητα, αν θέλεις. Γιατί το λέω υποσυνείδητα, διότι δεν είναι εύκολο συνειδητά να το διαχειριστείς όλο αυτό, και γι' αυτό έχουμε πάρα πολλές άμυνες μέσα μας και το μετατοπίζουμε αυτό το άγχος του θανάτου σε άγχος για τα μικρόβια, σε άγχος για τις ασθένειες, σε άγχος. Έρχεται κάποιος και τον ρωτάς, ένας ασθενής, και τον ρωτάς, φοβάστε το θάνατο? Και σου λέμε, όχι, καθόλου. Και του λες, μα γιατί ήρθατε εδώ? Φοβάμαι, αγχώνομαι, μην πεθάνουν οι γονείς μου. Πόσο χρόνο είναι οι γονείς σας? 80. 85, 90. Όταν δουλεύεις όμως ψυχοθεραπευτικά με αυτόν τον άνθρωπο, διαπιστώνεις στη συνέχεια ότι ακριβώς αυτό είναι που φοβάται. Όταν φύγουν οι γονείς μας, δεν μένει κανείς άλλος εκεί για να μας προστατεύσει από το θάνατο. Έρχεται σιγά σιγά η ιδέα ότι έρχεται η σειρά μου. Αν λοιπόν εγώ έχω ζήσει μια ζωή γεμάτη, δεν έχω αποθυμένα, έχω απολαύσει τη ζωή μου και έχει συμφιλειωθεί με αυτή την ιδέα του βιολογικού κύκλου, προχωράς και απολαμβάνεις την τρίτη ηλικία και είναι τόσα πολλά πράγματα που μπορείς να απολαύσεις. Έχεις άλλες προτεραιότητες, Μαρία. Ποιες είναι οι προτεραιότητες σου? Οι ανθρώπινες σχέσεις. Να σχετίζεσαι, να απολαύσεις, ακόμη και το να απολαύσεις ένα ποτηράκι κρασί στην παραλία και την απολαύσεις τη μοναξιά σου και να κοιτάς πίσω και να λες, κοίταξε, έζησα όμορφα. Αν δεν έχεις ζήσει όμως όμορφα και έχεις πολλά αποθυμένα, είναι δύσκολο να το αποδεχτείς αυτό.
1: Λοιπόν, ναι, ξέρεις τι, μιλάς και κάνω προβολές.
2: Για πες.
1: Σκέφτομαι. Τέλος πάντων, οι προσωπικές προβολές είναι κάτι άλλο. Όταν γνωριστήκαμε στην συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε και μου είπαν για σένα η Αγγέλικα Κανονάκη που μας ασίστησε, αγαπημένη.
2: Είναι μας φίλη.
1: Και είναι μας φίλη, ναι. Το πρώτο που σκέφτηκα λοιπόν εκείνες τις μέρες, γιατί συνεχίζει να είναι ένα μεγάλο βάρος με αφορμή τον θάνατο του Γιώργου Κουζουνάκη. Και έχει χυθεί πάρα πολύ μελάνη, δεν θέλω να κάνω μια ανάλυση, ξέρεις, αλλά είναι η αφορμή μου αυτό. Διάβαζα λοιπόν κάπου που έλεγε ότι να σε κλαίει μια ολόκληρη χώρα, να σε πενθεί πάνω από 10 μέρες τώρα. Και εσύ να έχεις πάρει μόνος το ταξί για να πας να κάνεις μία θεραπεία ευεξίας. Ναι, εγώ δεν είμαι καθόλου εναντίον αυτού του να κάνεις πράγματα για τον εαυτό σου, φαντάζομαι και εσύ, Μελίνα.
2: Από απόλυτα, εγώ
1: δηλαδή,
2: δεν είμαι τελευταία.
1: Το να προσέχεις, να κάνεις τις θεραπείες, όλα αυτά, αλλά από αυτό μέχρι αυτό που λέμε να πουλάς την ψυχή σου στο διάβολο, να κάνεις τα πάντα χωρίς να προσέχεις την ζωή σου, αυτό είναι κάτι άλλο. Και είναι η τραγικότητα αυτού του ανθρώπου που έχει αγαπηθεί τόσο πολύ, που δεν το ξέραμε ότι τον είχαμε μέσα μας τόσο πολύ. Εγώ δεν μπορώ να τραγουδήσω άλλο τραγούδι αυτές τις μέρες. Και ξέροντας κιόλας και τα σκοτάδια του και όλα αυτά, αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Δεν θέλω να ούτε να θεοποιήσουμε ούτε τίποτα. Ωστόσο, ξέρω εγώ, να πουλήσουμε τα πάντα, και λέει ο Γιώργος, αυτή η μόδα της αντιγύρανσης είναι απόρρια μιας κοινωνίας με παντελή έλλειψη αυτοσεβασμού.
2: Και αυτοεκτίμησης, να προσθέσω εγώ. Μίλησες πριν, αναφερθήκαμε στον Dorian Gray και το είπαμε και εκείνο το βράδυ.
1: Ναι.
2: Σε μια πάρα πολύ όμορφη ιστορία, η οποία τι λέει στην ουσία. Ακριβώς εκείνο δεν ήθελε ο ίδιος ο Dorian Gray. Να ζήσει ειδονικά και να απολαύσει τη ζωή νέος. Και εκεί έκανε μία. Ήταν έτοιμος να πουλήσει και την ψυχή του. Γι' αυτό, σε αυτό αναφέρεσαι. Ώστε να κερδίσει αυτή την
1: νεότητα.
2: Την νεότητα.
1: Ναι.
2: Έτσι. Με ποιο αποτέλεσμα όμως, Μαρία? Ό,τι αρνητικό, ό,τι κακό έκανε, υπήρχε μετατόπιση στον πίνακα. Τι έκανε με τον πίνακα, πού τον είχε τον πίνακα? Τον είχε κρυμμένο. Τι μας δείχνει αυτό? Τη δυσκολία που έχει ο άνθρωπος να αποδεχθεί και την αρνητική του πλευρά, τις δυσκολίες του, την δική του επιθετικότητα. Θυμάσαι, σκότωσε τον ζωγράφο που του έκανε το πορτρέτο, έτσι. Και αφού έφτασε στο σημείο να συνειδητοποιήσει τη μοναξιά του και τη δυστυχία του, διότι όλη αυτή η δονή της ζωής δεν τον κάλυπτε, τι έκανε, πήγε και έμπηξε το μαχαίρι στον πίνακα. Και στο τέλος, όταν τον βρήκαν, ο πίνακας ήταν άθικτος, ο ίδιος όμως νεκρός και γερασμένος. Θέλω λοιπόν να σου πω, πάλι ερχόμαστε στο ίδιο κομμάτι, στην δουλειά με τον εαυτό μας. Η ψυχοθεραπεία, ξέρεις, είναι προϊόν του διαφωτισμού.

0: επιθετικός. Κάποιος μπορεί να είναι, ας το πούμε, δεν είναι τόσο εντάξει στις σχέσεις του με τους ανθρώπους. Αν δεν συμφιλειωθείς ακόμη και με αυτή την πλευρά του εαυτού σου και απλά τα αποφύς και εσύ έχεις μία, αν με επιτρέψεις έτσι, μία ναρκισιστική εικόνα παντοδυναμίας για σένα, ιδιαίτερα όταν έχεις τους πόρους, όταν έχεις τα χρήματα, δεν αναφέρουμε σε συγκεκριμένη περίπτωση, αναφέρουμε γενικά τώρα και στην περίπτωση του Dorian Gray, έτσι. Ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει λεφτά, τι επεμβάσεις και πράξεις αναγεννητικής ιατρικής να κάνει? Δεν του φτάνουν τα λεφτά, άρα αναγκαστικά και μη θα αποδεχθεί τη μοίρα του, ας το πούμε. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει τα χρήματα, παραδείγματος χάρη στην Αμερική, ο πολυκατομμυριούχος ο Brian Johnson, τι κάνει, που δίνει απίστευτα εκατομμύρια. Από το πρωί μέχρι το βράδυ παίρνει, ψάχνει να βρει ποιες βιταμίνες, ποια υγνοστοιχεία, ποια πράξη θα τον βοηθήσει να γίνει όσο πιο νέος γίνεται. Και διάβασα, δεν κοιμάται με κάποιον άλλο μαζί, με κάποια σύντροφο μαζί, για να μην επηρεάσει την ποιότητα του ύπνου του. Τελικά, τι βλέπουμε? Ότι αυτό είναι το οξύμορο στην άλλη προσπάθεια, Μαρία, ότι όσο πιο πολύ κυνηγάμε αυτή την νεότητα, τόσο πιο πολύ μεγαλώνει το άγχος μέσα μας. Δηλαδή, τελικά ο άνθρωπος αυτός, από ό,τι έμαθα, διαγνώστηκε με αυτοάνοσο, έτσι, στο τέλος. Αλλά η ουσία είναι μία. Το εδώ και τώρα.
1: Λοιπόν, άκου τι θα κάνουμε. Επειδή είχα ένα καλεσμένο αμέσως μετά τις 4:30, είναι ο Μπάμπης ο Στόκας, λέω να παραμείνεις, γιατί θα μιλήσουμε για την συναυλία του Ξαρχάκου. Και αφού συνομιλήσω μαζί του, θέλω να παραμείνεις εδώ για να κλείσουμε μαζί την εκπομπή και να μου πεις
0: τι θα κάνω να μην γεράσω.
2: Με μεγάλη μου χαρά.
3: Επόμενος.
4: Ναι.
3: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
4: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος?
3: Τώρα προκαλείς, λέγε.
4: Κώστας λέγομαι. Άλλες, έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
3: Τι δελτίο, τον 12?
4: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
3: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
4: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
3: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο σούπερ.

0: Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί.
1: See you later.
0: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Να δω

0: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
1: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinikon Sports Park.
2: Α, ένα σκύρος που μιλάει.
1: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Ellinikon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώρο εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Ellinikon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
3: The Ellinikon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Τραγική κατάληξη είχε τσακωμός για μια ξαπλώστρα στην ακτή Βουλιαγμένης. Ο 82χρονος ξυλοκοπήθηκε από έναν 76χρονο και μια γυναίκα 21 ετών που ήταν μαζί του. Το θύμα του ξυλοδαρμού διακομίστηκε στο Ασκλήπιο Βούλας, αλλά δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Σε οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, όχι μόνο για όσους χρησιμοποιούν πετρέλαιο, αλλά και για τα νοικοκυριά που θερμαίνονται με άλλες μορφές ενέργειας, προχωράει η κυβέρνηση, όπως ανέφερε ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη αναρτησή του. Προανεγγείλω ότι τις επόμενες ημέρες θα ανακοινωθεί σημαντική παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης. Ο κ. Μητσοτάκης επανέλαβε ότι επεκτείνεται η επιδότηση στον ντίζελ για όλο τον Οκτώβριο. Απαντήσεις ζητά από την κυβέρνηση αντιπολίτευση αναφορικά με δημοσίευμα της εφημερίδας Το Βήμα, σύμφωνα με το οποίο προσωπικά δεδομένα του Πρωθυπουργού και άλλων κυβερνητικών αξιωματούχων διακινούνται στο διαδίκτυο. Το ΠΑΣΟΚ κάνει λόγο για κοινό ασφαλείας. Μια καλωστημένη βιομηχανία παραποίησης και επαναχρησιμοποίησης συσκευασιών καπνού για ναργιλέ αποκάλυψαν στη Θεσσαλονίκη οι ελεγκτές της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εισόδων μετά από ευνηδιαστικό έλεγχο σε καφέ μπαρ. Η κεντρική διοίκηση του Ιρανικού στρατού ανακοίνωσε πως η Τεχεράνη ενημερώθηκε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες με τη στήριξη κάποιων περιφερειακών χωρών ετοιμάζονται να επαναλάβουν τις επιχειρήσεις τους εναντίον του Ιράν. Ο Ιρανικός στρατός προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε επίθεση των Ηνωμένων Πολιτείων θα απαντηθεί με συνεχή πλήγματα εναντίον αμερικανικών στόχων στην περιοχή. Η Ιταλίδα Πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι ανακοίνωσε ότι η κυβέρνησή της θα εγκρίνει μέτρο για ανώτατο όριο ξένων μαθητών στις σχολικές τάξεις, ενώ σε όλα τα σχολεία της Ιταλίας θα απαγορευθεί χρήση μπούρκας και χιτζάμπ. Και ο καιρός συννεφιά αύριο στην Αττική, το μεσημέρι απόγευμα υπάρχει πιθανότητα πρόσκαιρων τοπικών βροχών. Έως 31 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 31 βαθμοί Κελσίου.
2: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

0: όταν γεννιέται ο άνθρωπος, ένας καημός γεννιέται. Ο κύριος Μπάμπης Στόκας στο τηλέφωνο. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας.
0: Έχουμε να τριχιάζει όλοι εδώ στο στούντιο, θέλω να σας πω, γιατί όταν γίνεται ησυχία και ακούς ένα κομμάτι και το λέτε τόσο ωραία το κομμάτι αυτό του Σταύρου Ξαρχάκου. Πάρα πολύ ωραία. Και νιώθω πολύ τυχερή που θα είμαι εκεί στις 30 Σεπτεμβρίου, να σας το πω από τώρα. Δεν θα με αναγνωρίσετε ανάμεσα στους εκατοντάδες χιλιάδες που θα είναι στο Λυκαβηττό. Και πόσο τυχερός είστε, θέλω να πιστεύω, το ίδιο πιστεύετε κι εσείς που θα είστε σε αυτή τη συναυλία.
1: Ακριβώς έτσι όπως τα λέτε είναι. Είμαι πάρα πολύ τυχερός. Ο Σταύρος Ξαρχάκος είναι από τους αγαπημένους μου. Αυτός ο σπουδαίος καλλιτέχνης που είναι χαρά όλων μας. Που τόσα χρόνια τα τραγούδια του μας κάνουν συντροφιά. Είναι τεράστια η χαρά που νιώθω. Και είναι και η πρώτη φορά που θα βρεθούμε μαζί.
0: Α, είναι η πρώτη φορά.
1: Στη σκηνή, ναι. Είναι η πρώτη φορά. Για μένα είναι δηλαδή πολύ συγκινητικό αυτό.
0: Φυσικά και είναι. Εγώ έχω παρακολουθήσει πάρα πολλές συναυλίες με τον Σταύρο Ξαρχάκο. Είναι τρομερή εμπειρία. Τον έχω δηλαδή δει και στην πρώτη συναυλία που έγινε στο Λυκαβηττό όταν άνοιξε το θέατρο.
1: Κοιτάξτε, μιλάμε για ένα από τα διαμάντια που έχει βγάλει αυτή η χώρα.
0: Ναι.
1: Ένα διαμάντι πραγματικό.
0: Είναι εξαιρετικός. Αυτή τώρα είναι η δεύτερη συναυλία που θα γίνει, κύριε Στόκα, έτσι, γιατί και η πρώτη ήταν sold out.
1: Η πρώτη ήταν με τον Γιάννη τον Κότσερα.
0: Με τον Γιάννη τον Κότσερα, τώρα θα είστε εσείς μαζί με την Ιεροσαΐα. Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου είναι στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού. Φαντάζομαι δεν ξέρω αν έχουν μείνει και εισιτήρια, τι να πω. Θέλετε να μας πείτε κάποια άλλα τραγούδια που θα πείτε εκείνο το βράδυ, για να ακούσει ο κόσμος?
1: Τα τραγούδια είναι. Το καλό δεν είναι να είναι έκπληξη για τον κόσμο, αλλά βασικά τα τραγούδια, τα πιο ερωτικά.
0: Το καίγομαι θα το πείτε τώρα που ακούσαμε.
1: Το καίγομαι θα το πω, ναι.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Από εκεί και πέρα, ο κόσμος που θα έρθει, δηλαδή να υπάρχει και μια έκπληξη.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό. Στις 30 Σεπτεμβρίου λοιπόν την Τετάρτη. Θα είμαστε εκεί να σας ακούσουμε.
1: Μιλάμε τώρα για μια εξαιρετική ορχήστρα. Έτσι δεν το συζητάμε τώρα αυτό.
0: Ναι.
1: Μιλάμε για. Είναι μια μυσταγωγία περισσότερο πιστεύω. Οι βραδιές που φτιάχνει αυτός ο μεγάλος μαέστρος. Και είναι χαρά όλων μας όταν συμμετέχουμε σε αυτό.
0: Όποιος δεν έχει.
1: Να σας πω και την αλήθεια, είναι και η πρώτη φορά που έχω λίγο τρακ, ας πούμε, γιατί εγώ συνήθως δεν έχω τρακ.
0: Ναι.
1: Αλλά είναι για μένα κάτι σημαντικό.
0: Εντάξει, εγώ στη θέση να σας πω την αλήθεια θα είχα, γιατί ως φορές τον έχω δει. Όταν πηγαίνει μπροστά σε κάθε μουσικό του που παίζει το όργανο, γιατί τα ξέρει τόσο καλά όλα τα όργανα, αυτός ο έτσι. Τον βλέπεις.
1: Είναι γίγαντας.
0: Αυτό θέλω να πω. Είναι γίγαντας.
1: Ακριβώς.
0: Αυτός ο άνθρωπος έτσι που δεν είναι γίγαντας στην πραγματικότητα, είναι κάνεις πίσω γιατί έχει μια σκιά τεράστια.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Όταν σε κοιτάει είναι στα πρόβλημα. Μάτια ο Σταύρος Ξαρχάκος και μία φορά που σε μία συνέντευξη τύπου που ήμουνα εκεί, γιατί όπως έχω γίνει γκρούπι, που πήγα κοντά ήθελα να τον γνωρίζω, να μου πιάσει το χέρι, να κάνουμε μια χειραψία. Θέλω να σας πω το χέρι μου πόνεσε από το πόσο δυνατή ήταν η χειραψία.
1: Ναι, είναι ένας φοβερός άνθρωπος με τρομερό χιούμορ, είναι ένας απλός άνθρωπος. Και με τον κόσμο και με τους συνεργάτες του. Είναι χαρά για τον καθένα νομίζω να τον γνωρίζει από κοντά.
0: Πολύ τυχεροί που έχουμε σε αυτή τη χώρα τον Σταύρο Ξαρχάκο. Πάρα πολύ τυχεροί.
1: Εννοείται.
0: Και συνεχίζουμε ακόμα.
1: Η ιδιαιτερότητά του είναι ότι είναι για μένα, είναι ότι είναι Έλληνα συνθέτης. Δηλαδή η μουσική του μυρίζει θυμάρι. Έχει δηλαδή αυτό το. Είναι Ελλάδα αυτό που κάνει. Με τις κλασικές του σπουδές βέβαια. Με όλους τους μεγάλους μαέστρους που είχε δάσκαλους από τον Μπερνστάιν μέχρι οτιδήποτε, όλους αυτούς τους μεγάλους. Μιλάμε για έναν άνθρωπο που έχει όλο τον κόσμο βάλει μέσα του για να τραγουδήσει τελικά την Ελλάδα. Αυτό θεωρώ εγώ.
0: Πολύ ωραία το θέσατε. Πάρα πολύ ωραία. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μου.
1: Εγώ να σας ευχαριστήσω και θα τα πούμε και από κοντά.
0: Βέβαια. Ραντεβού. Την Τετάρτη στις 30 Σεπτεμβρίου στο Λυκαβηττό, ταξίδι στο φως σε σύμπαν ερωτικό. Να ευχαριστήσω πολύ τον κύριο Μπάμπη Στόκα, ο οποίος θα συμμετέχει.
1: Σύμπαν ερωτικό πάντα, όλοι πρέπει να είμαστε σε σύμπαν ερωτικό.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο. Σε αυτό το κλίμα θα συνεχίσω εδώ την κουβέντα, κύριε Στόκα. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Σας ευχαριστώ. Καλό απόγευμα.
1: Γεια σας, γεια σας.
0: Σε σύμπαν ερωτικό, Μελίνα Τσέλιο, θα συνεχίσουμε. Παραμένει στο στούντιο λοιπόν εδώ. η ψυχίατρος, ψυχοθεραπεύτρια, σωστά.
2: Πολύ σωστά, πάρα πολύ σωστά.
0: Λέαρ, βέβαια, και του συζύγου το όνομα. Μπήκαμε λίγο στο κλίμα έτσι του Σταύρου Ξαρχάκου, που η μουσική του μυρίζει θυμάρι, και συζητούσαμε πριν περί αντιγύρανσης και μανίας της νεότητας, και έτσι με αυτό θα κλείσουμε σιγά σιγά στο τέλος της εκπομπής, τον υπόλοιπο χρόνο που μας μένει. Εσύ, αυτό, όσοι δεν μας άκουσαν και μπαίνουν τώρα στην παρέα μας, 210-48-00-170-174, να στέλνετε τα μηνύματά σας και φυσικά να σας απαντήσουμε, και να δω λίγο και εδώ κάποια άλλα μηνύματα που είχαμε. Η Έλενα που μου λέει ότι θα πρέπει να δουλέψω την ψυχοθεραπεία. Για να μην γεράσετε, προφανώς εγώ που το λέω, θα πρέπει να δουλέψετε στην ψυχοθεραπεία τον ναρκισισμό σας. Η Άννα μου λέει την καλησπέρα μου και να ευχαριστώ για την ωραία παρέα. Η καλεσμένη σας εξαιρετική. Να την ξανακούσω ως καλεσμένη σε ωραία συμμετοχή. Ναι. Πόσο μας λείπουν τέτοιες προσεγγίσεις σε θέματα που απασχολούν όλοι μας. Να το ξέρετε, τώρα αυτό το έχουμε λύσει. Τούδε και στο εξής. Με τη Μελίνα θα κάνουμε τέτοιες συνεδρίες. Έτσι. Θα έρχεται εδώ και θα προσπαθήσουμε. Δεν μπορεί να γίνει αυτό από το ραδιόφωνο, αλλά ξέρεις, καμιά φορά δίνεις ενάβσματα. Εγώ έχω πάρει πολλές φορές ενάβσματα από το ραδιόφωνο, από κάτι που θα διαβάσω. Γιατί ξέρεις, ακούς κάποιον και λες, να δοκιμάσω, να δω, να το δουλέψω. Για να συνεχίσουμε λοιπόν αυτή την κουβέντα.
2: Έχει πολύ δίκιο, ναι, η φίλη που μας ακούει αυτή τη στιγμή και αναφέρει να δουλέψει κανείς
0: τον ναρκισισμό,
2: του. Γιατί, ναι, τι είναι το γύρος, αυτό που το είπαμε, το αναφέραμε και στο διάλειμμα. Είναι μια προσβολή. Μας προσβάλλει.
0: Είναι προσβολή,
2: Είναι προσβολή. Είναι προσβολή όταν έχεις αυτή την ψευδέστηση της παντοδυναμίας, όταν είσαι νέος και λες δεν ισχύουν για μένα. Είναι πολύ μακριά αυτό, δεν με αγγίζει. Όταν συνειδητοποιείς ότι και εσύ ακριβώς τον ίδιο δρόμο παίρνεις, όπως όλοι οι άλλοι άνθρωποι. Αν λοιπόν αυτή την προσβολή δεν μπορείς να την συνειδητοποιήσεις και να τη διαχειριστείς.
0: Εσύ το λες προσβολή ως προς τι, επειδή γερνάει το σώμα.
2: Στην εικόνα.
0: Στην εικόνα.
2: Στην ψευδές...
0: Δεν μιλάμε τώρα απλά τώρα για τις ρητίδες. Μιλάμε ότι αν δεν μπορείς να περπατήσεις, δεν μπορείς να... να κάνεις απλά πράγματα,
2: βέβαια,
0: να πας στο μπάνιο μόνος.
2: Μα ξέρεις τι, έβλεπα πολλές φορές στην ψυχιατρική κλινική και στο τμήμα της ψυχοσωματικής, είχαμε πάρα πολλούς ασθενείς οι οποίοι τους έβλεπες με κατάθλιψη, με διάφορες άλλες αγχώδεις διαταραχές, με τα πρώτα σημάδια της αλλαγής του σώματος, δηλαδή όταν λίγους μήνες αργότερα, όταν άρχισαν να παίρνουν ένα αντιπερτασικό χάπι, ναι, όταν ο γιατρός τους είπε, ξέρετε, πρέπει να χάσετε κιλά γιατί πρέπει να προσέχουμε, έτσι μπαίνετε σε μια ηλικία, ξέρεις, φράσεις που αρχίζουν και χτυπάνε καμπανάκι. Έτσι. Είναι ένα θέμα αυτό, η προσβολή της ψευδέστησης της εικόνας που έχεις για τον εαυτό σου, ότι είναι πολύ μακριά ακόμα, που μπορείς να το διαχειριστείς μέσα από την, πάλι μέσα από την ψυχοθεραπεία, αν κάνεις δουλειά με τον εαυτό σου. Αυτό είναι δηλαδή στην ουσία, αυτό είναι το δώρο της ψυχοθεραπείας. Αναφερθήκαμε πριν ότι είπες ότι μιλώντας για τους πανικούς, ότι τώρα δεν παθαίνω κάτι τέτοιο, δεν είμαι ζεν, και σου είπα ότι ο στόχος της ψυχοθεραπείας δεν είναι να είσαι απόλυτα ζεν, να μπορείς να αποδεχτείς όταν κάτι σε εκνευρίζει και θυμώνεις, να ξέρεις από πού είναι αυτός ο θυμός, τι σε θυμώνει εκείνη τη στιγμή. Δεν θέλει κάποιος, δεν θέλει η ψυχοθεραπεία να είμαστε χωρίς συναισθήματα, να μπορείς να αντιληφθείς, να αποδεχτείς τα συναισθήματά σου, να ξέρεις ότι έχεις και εσύ μια άλλη τέτοια πλευρά.
0: Αυτό ακριβώς ήθελα να σου πω τώρα, και κάποιοι επειδή ρωτάνε, επειδή είπα Μελίνα Τσέλιου Λέαρ είναι ψυχοθεραπεύτρια, ψυχίατρος, ρωτάτε κάποιοι, γιατί ανοίγουν, ξέρεις, μπαίνουν στο ραδιόφωνο τώρα, σου λέει με ποιον συνομιλείς. Την ίδια ώρα αυτό που κάνουμε, ούτε να μην φτάσουμε και στο άλλο άκρο αυτής της μανίας, πώς είπες το ζεν, να τα λύσουμε όλα. Ζωή είναι να τα έχεις λυμμένα όλα.
2: Να, δεν ξέρω κι αν λύνονται όλα. Ξέρεις κάτι, ο καθηγητής της ψυχιατρικής στην Γερμανία μου έλεγε πάρα πολλές φορές ότι, ξέρετε, πρέπει να συμφιλειωθούμε με την ανάγκη μας ότι δεν θα τα καταλαβαίνουμε όλα. Δεν θα μπορούμε να καταλάβουμε,
0: ναι,
2: τα πάντα και τους πάντες. Έτσι. Το ότι μπορεί να υπάρχουν στιγμές που δεν θα μπορώ να καταλάβω γιατί συνέβη κάτι στη ζωή μου. Δεν έχω εξήγηση. Αυτό που πρέπει να συνειδητοποιήσουμε είναι ότι δεν έχουμε πάντα και παντού τον έλεγχο. Το να μπορέσεις να αποδεχτείς ότι κάποιες φορές είναι πέραν των δυνάμεών σου αυτό που συμβαίνει.
0: Δεν μπορώ να το κάνω.
2: Ναι.
0: Δεν το κατάφερα αυτό. Δεν το πέτυχα. Δεν μπορεί να είσαι παντού καλός. Ε?
2: Γιατί να θέλεις να είσαι παντού καλός?
0: Εγώ δεν θέλω. Δεν θέλω, ειδικά σε αυτή τη δουλειά δεν θέλω να είμαι παντού καλός. Που λένε καμιά φορά ότι είσαι ικανή, μπορείς να τα κάνεις όλα. Όχι, δεν μπορώ να τα κάνω όλα. Και δεν είμαι και αποσύντερο. Και σπάω. Και κουράζομαι και δεν μπορώ. Δεν μπορώ.
2: Ξέρεις
0: αυτό που λέγανε. Όπως μας λέγανε μικροί, δεν θέλω. Δεν υπάρχει. Όχι, δεν μπορώ.
2: Ναι, το έχω ακούσει και εγώ. Το έχω ακούσει και εγώ πάρα πολλές φορές.
0: Ναι.
2: Αυτό εγώ θα το έλεγα κάπως διαφορετικά, για να μην ακουστεί λάθος ότι ναι, είναι καλό ή κακό. Γιατί αυτό έχει μία έννοια κριτικής. Εγώ θα το έλεγα αλλιώς.
0: Ναι.
2: Ότι είναι ανθρώπινο. Και ίσως έτσι πρέπει να το αποδεχτούμε. Δηλαδή, λέω τώρα, ο καθηγητής που σου ανέφερα, πέρα από καθηγητής ψυχιατρικής, ήταν ο ίδιος ψυχαναλυτής. Αν τον έβλεπες πως έκανε όταν στην ενημέρωση το πρωί, όταν δεν γινόταν όλα όσο θα ήθελες, αναρωτιόσουν και έλεγες, μα καλά αυτός ο άνθρωπος έκανε, είναι ψυχαναλυτής. Μπορούσε όμως να αντιληφθεί όταν δεν μπορούσε να ελέγξει το θυμό του και να πει μετά, συγγνώμη, δεν έπρεπε να μιλήσω έτσι. Και να είσαι εντάξει με αυτό και να πορευτείς, να ξέρεις δηλαδή τι είναι αυτό που σε εκνεύρισε. Δηλαδή, αυτό το ζεν στο οποίο αναφέρεσαι,
0: να,
2: δεν ξέρω αν είναι ανθρωπίνως εφικτό.
0: Μπα, δεν είναι.
2: Έτσι.
0: Δεν είναι, δεν νομίζω ότι είναι. Βλέπεις και εσύ, δεν ξέρω, στη Γερμανία λες δεν υπάρχει τόσο έντονο αυτό της αναγεννητικής ιατρικής. Ε? Παντού με διαφημίσεις αντιγύρανσης και τι να κάνουμε για να σταματάει ο χρόνος.
2: Ο χρόνος δεν σταματάει. Δεν μπορούμε να παγώσουμε τον χρόνο στο δέρμα μας. Δεν γίνεται.
0: Όχι.
2: Μπαίνουμε σε μια άλλη συζήτηση, αν θέλεις. Δηλαδή η επιστήμη αυτή τη στιγμή μας προσφέρει τη δυνατότητα να κάνουμε σκέψεις σαν ότι το γύρας ή ο θάνατος στην ουσία είναι συμπτώματα, είναι ασθένειες τις οποίες κάποια στιγμή θα μπορούσαμε να τις αντιμετωπίσουμε.
0: Αλήθεια λες?
2: Ναι. Γι' αυτό θέλω να σου πω ότι
0: ποιος μας βάζει
2: ότι στο μέλλον θα μπορούμε αυτό
0: να ζούμε 150 έτη.
2: Ναι. Αυτός είναι ο στόχος, αν θέλεις, να μπορέσουμε να, και όντως για να μην δαιμονοποιούμε.
0: Καλά,
2: τώρα,
0: ότι έχουν γίνει άλματα.
2: Έχουν γίνει άλματα. Βεβαίως,
0: δεν
2: ακριβώς
0: το συζητάμε. Οι άνθρωποι κάποτε πριν 50 χρόνια που ζούσαν μέχρι τα 50 και τα 60 τους και ήταν αφήνονταν, δεν υπήρχαν τα μέσα που υπάρχουν σήμερα, για να μην τα δαιμονοποιούμε έτσι όπως λες. Ωστόσο, από αυτό το σημείο θα μου πεις, περνάνε τα χρόνια, ναι, η επιστήμη έχει κάνει άλματα. Μόνο μου αυτό να ερωμα.
2: Ξέρεις, πότε είναι, αν θέλεις, παθολογικό? Όταν έχουμε μία αιμονή. Υπάρχει, ξέρεις, στις ακραίες περιπτώσεις υπάρχει και η σωματική δυσμορφοφική διαταραχή που ένας άνθρωπος ψυχαναγκαστικά,
0: ναι,
2: έτσι, που ψυχαναγκαστικά πιστεύει ότι έχει μία παραμόρφωση στο πρόσωπό του, έτσι, και εκεί
0: που είναι ένας όμορφος άνθρωπος, λοιπόν, ας πούμε.
2: Θέλω να σου πω ότι όταν αυτή η ενασχόληση,
0: η αιμονική ενασχόληση
2: τι σου αφαιρεί? Σου αφαιρεί χρόνο από τις σχέσεις σου με άλλους ανθρώπους. Σου αφαιρεί χρόνο να έρθεις σε επαφή με άλλους.
0: Ναι.
2: Έτσι.
0: Έλεγα εγώ σε ένα φίλο μου και έλεγα, κοίτα εδώ το μεσόφυριο, κοίτα, λέω, πως εδώ έχει χαράξει ανάμεσα στα, πρέπει κάτι να κάνω, κάτι να κάνω. Με κοιτάζει, φίλοι τώρα χρόνια.
2: Ναι.
0: Μου λέει, δεν είσαι με τα καλά σου. Αν δεν μου το έλεγες, δεν θα το είχα προσέξει ποτέ. Σε παρακαλώ πολύ, μην ασχολείσαι με τέτοια πράγματα. Πάμε να πιούμε ένα κρασί. Θέλω να πω πως η εικόνα μας, ποια μπορεί να είναι η δική μας και τι μπορεί να βλέπουν οι φίλοι μας και να μας αγαπάνε και να μην βλέπουν τέτοια πράγματα που εμείς νομίζουμε.
2: Τι είπαμε πριν, η ψυχοθεραπεία μας βοηθά να μετατοπίσουμε το κέντρο βάρους, δηλαδή να φύγουμε από το πώς φαίνομαι και τι σημασία έχει η εικόνα μου, η δημόσια εικόνα μου στο τους άλλους, ιδιαίτερα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με τα φίλτρα. Τι κάνουν τα φίλτρα? Το γιγαντώνουν όλο αυτό. Την ανάγκη μας ή το άγχος που έχουμε να προσπαθούν να το διορθώσουν. Έτσι. Θέλω λοιπόν.
0: Μου έλεγε μια φίλη μου χθες να πάρω τη φωτογραφία σου, ότι κάνω 2-10 χρόνια. Με τρόμαξε, τη λέω παπαπαπα. Το έκανε για να το δω. Μα δεν ήμουν εγώ.
2: Έτσι.
0: Μα δεν ήμουν εγώ. Έτσι. Το να θες να είσαι καλύτερα φωτισμένος κάπου, να μην έχεις σκιές πάνω στο πρόσωπο, να βγεις όμορφα, αυτό είναι κάτι άλλο. Έτσι. Από το να βάλω φίλτρα και να μην έχω τη μύτη που έχω, να αποκτήσω ζυμωματικά, να μην έχω αυτό τις θλίψεις εδώ, πως θα γυρνάνε όλα προς τα πάνω.
2: Έτσι.
0: Ξαναλέμε, δεν δαιμονοποιούμε ένας άνθρωπος που πραγματικά
2: πρέπει.
0: Περιποιούμε τον εαυτό μου. Γιατί μου αρέσει να γίνονται καθαρισμοί, να βάζεις ωραίες κρέμες κτλ. Κτλ. Όχι φίλτρα όμως.
2: Ξέρεις, ανήκει στη φροντίδα του εαυτού, του σώματος. Εννοείται.
0: Ναι.
2: Είπαμε, όταν πας στην ακραία περίπτωση, ναι. Όταν πας σε αυτή την αιμονή και δεν διαρκεί πολύ αυτή η χαρά του τι έχεις κάνει, και πας στο επόμενο και πας να κάνεις κάτι που δεν το έχεις ελέγξει, ποιο είναι το κόστος, ποιο είναι το ρίσκο που παίρνεις, γιατί το κάνεις? Και δεν σε νοιάζει κανένα ρίσκο παρά μονάχα να πετύχεις αυτήν την ψευδαίσθηση. Εκεί είναι που αρχίζει, ας το πούμε, το παθολογικό. Είναι πολύ λάθος να δαιμονοποιήσουμε την περιποίηση, τις αισθητικές επεμβάσεις. Θα ήταν μεγάλο λάθος.
0: Αυτό που ξέρεις, σκέφτομαι όση ώρα συζητάμε τώρα, Μελίνα, είναι πώς από τη μια, και θέλω να μου πεις, γιατί δεν ξέρω, μπορεί να κάνω λάθος, να μου το εξηγήσεις, πώς από τη μια λέμε να συμφιλειωθούμε με το θάνατο, με το τέλος, με την φυγή, και την ίδια ώρα λες ότι είναι προσβολή. Το σκέφτομαι πώς μπορεί να τα συμφιλειωθεί. Γιατί έρχεται η γύρανση και είναι προσβολή για το σώμα, για το μυαλό. Πολλές φορές με την άνοια αυτό. Έτσι. Και αν είναι προσβολή.
2: Αυτό και είναι προσβολή.
0: Αυτό και αν είναι προσβολή.
2: Έτσι. Όταν βλέπεις έναν άνθρωπο που έχει τελείως διαφορετική ζωή, να χάνει βασικές γνωστικές ικανότητες και να είναι ένας άλλος άνθρωπος πλέον.
0: Το μόνο καλό είναι ότι δεν το καταλαβαίνει αυτός.
2: Ναι. Ταλαιπωρείται όμως και το βιώνει όλο αυτό η οικογένεια.
0: Ναι. Πολύ.
2: Ναι.
0: Οι φροντιστές.
2: Εκείνοι που το σηκώνουν όλο αυτό επάνω τους.
0: Ναι. Πώς γίνεται λοιπόν αυτό το πράγμα να...
2: Είπαμε πριν ότι ξεκινάμε και μένουμε σε μια ναρκισσιστική αντίληψη. Όταν είμαστε μικρά παιδιά, πιστεύουμε, ναι, ότι δεν θα πεθάνουμε εμείς ποτέ. Έχουμε αυτή την παντοδυναμία, ότι είναι οι γονείς μας εκεί, ότι έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι. Όταν ήμουν εγώ στο γυμνάσιο, έλεγα, μέχρι να πάω 20. Ναι. Πολλά χρόνια, ήταν 6.
2: Ναι. Όσο μεγαλώνεις, αν δεν δουλέψεις με τον εαυτό σου να συνειδητοποιήσεις τα όρια σου, τα φθαρτά όρια σου, και να συνειδητοποιήσεις, παραδείγματος χάρη, ότι δεν τα ξέρεις όλα. Μπορεί να κάνεις λάθος, μπορεί να έχεις φάει, έτσι. Και είσαι εσύ ο άνθρωπος που ποτέ δεν κάνεις λάθος και έχεις πάντα δίκιο, σίγουρα θα δυσκολευτείς στη ζωή όταν αρχίζεις και βλέπεις τις ρητίδες. Όταν έχεις, ας το πούμε, μια ροπή σε λίγο περισσότερο ναρκισισμό.
0: Κακό πράγμα ο ναρκισισμός,
2: Όταν είναι, κοίταξε, όλοι θέλουμε, όλοι χρειάζεται κάποιος ναρκισισμός με την έννοια της αγάπης του εαυτού, έτσι. Αλλά όταν αρχίζει και να είναι δυσλειτουργικός στις σχέσεις, ο άνθρωπος ο οποίος, ξέρεις, το έχουμε συστήσει, ένας ναρκισιστής θα έρθει ποτέ για να κάνει ψυχοθεραπεία. Το περιβάλλον του θα τον στείλει. Γιατί εκείνος δεν πιστεύει ότι κάνει κάτι λάθος.
0: Πόσα σκέφτομαι τώρα, με πονάνε όλα αυτά που λες. Γιατί χθες το συζητούσα με μια φίλη για περί ναρκισισμού, γιατί δεν πάει ένας άνθρωπος που του λέμε ότι χρειάζεται βοήθεια και εκείνος λέει ότι τα έχω κάνει όλα καλά. Ναι.
2: Ναι.
0: Είναι στοιχείο ναρκισισμού. Ε.
2: Κοίταξε, είναι, ξέρεις.
0: Άμα νιώθω καλά και δεν χρειάζομαι ψυχοθεραπεία.
2: Θα σου πω. Το ακούω πάρα πολλές φορές από ασθενείς που έρχονται και λένε κάθε ένας σύντροφος που είχαν στη ζωή τους ήταν ή ναρκισιστής ή τοξικός. Έτσι. Και τελικά αντιλαμβάνομαι ότι τελικά πάντα είναι ο άλλος. Ο φταίχτης. Ο άλλος είναι ο δύσκολος.
0: It takes two to tango.
2: Ακριβώς. Και είναι το ερώτημα, γιατί τότε επιλέγεις να είσαι πάντα με αυτούς τους ανθρώπους.
0: Γιατί. Περίμενα. Αυτό θα είναι το θέμα της επόμενης συζήτησής μας τον Οκτώβριο. Γιατί επιλέγουμε, ενώ το ξέρουμε ότι μας κάνουν κακό, να είμαστε με τοξικούς ανθρώπους. Συμφωνείς?
2: Σύμφωνο.
0: Μελίνα Τσέλιου Λέαρ. Ψυχοθεραπεύτρια, ψυχίατρος, στην Ελλάδα πλέον εδώ, μαζί μας και στο Sky, ήταν παλιά στο Sky, τώρα θα έρχεται και μαζί μου εδώ. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση, για την παρέα. Τι ωραία που πέρασε αυτό το πρώτο Σαββατοκύριακο της 7ης σεζόν, Μελίνα μου, εδώ στον Sky.
2: Συγχαρητήρια.
0: Σας ευχαριστώ, κάθε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Ξέρεις πως τελειώνω πάντα τις εκπομπές.
2: Για πες.
0: Ψηλά το κεφάλι.
2: Πάντα.
0: Γεια σας.
3: Στο μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
4: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
5: This is gonna be absolutely massive.
4: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: κόσμο σου. Το Σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, η Τυφλή, που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους. Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπιλιόπουλος. Το Σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
1: Η ώρα είναι 5.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Τραγική κατάληξη είχε τσακωμός για μια ξαπλώστρα στην ακτή Βουλιαγμένη σήμερα το πρωί. Υπό συνθήκες που διερευνώνται, ο 82χρονος ξυλοκοπήθηκε από έναν 76χρονο και μια γυναίκα 21 ετών που ήταν μαζί του. Μετά τον καυγά, ο ηλικιωμένος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ασκληπιοβούλας, όπου κατέληξε περίπου μία ώρα μετά το περιστατικό. Ο 76χρονος μαζί με την νεαρή έχουν προσαχθεί στο αστυνομικό τμήμα Σβάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Φώτια έχει ξεσπάσει από νωρίς το μεσημέρι στη Δημοτική Ενότητα Χώνος της Ιτία. Επιχειρούν ενισχυμένες δυνάμεις της πυροσβεστικής. Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 3 ελικόπτερα. Πριν από ένα τέταρτο περίπου εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την προληπτική απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού Καρύδη να κατευθυνθούν προς άκρο. Μια καλωστημένη βιομηχανία παραποίησης και επαναχρησιμοποίησης συσκευασιών καπνού αποκάλυψαν στη Θεσσαλονίκη ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Κάνοντας ευνηδιαστικό έλεγχο σε καφέ μπαρ σε κεντρικό σημείο της Θεσσαλονίκης, εντόπισαν μεταξύ άλλων συσκευασίες με μείγματα καπνού για ναργιλές συνολικού βάρους 20 κιλών, οι οποίες δεν είχαν καμία προβλεπόμενη σήμανση, ενώ για την κατοχή τους δεν υπήρχε κανένα τιμολόγιο νόμιμης αγοράς ή εισαγωγής. Όπως προέκυψε από τον έλεγχο, τα μέλη του κυκλώματος επαναγέμιζαν άδεια κουτιά με λαθρέο καπνό για ναργιλέ. Δείγματα του καπνού εστάλησαν στο Γενικό Χημείο του Κράτους για εργαστηριακή εξέταση, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται ο καταλογισμός των διαφυγόντων δασμών και φόρων. Ένας 19χρονος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε σήμερα το πρωί στη λεωφόρο Διονύσου, όταν το γιο ταχύ στο οποίο επέβαινε με έναν συνομιλικό του βγήκε από την πορεία του και προσέκρουσε σε εγκυκλειδώματα. Τη ζωή του έχασε και ένας 40χρονος οδηγός αυτοκινήτου σε τροχαίο δυστύχημα στην επαρχιακή οδό Σερών Ιγρήτας. Το αυτοκίνητο που οδηγούσε βγήκε από την πορεία του και ανετράπη εκτός δρόμου με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του. Η κυβέρνηση θα μπορούσε να εξετάσει την προσωρινή μείωση της φορολογίας στα καύσιμα σε περίπτωση που η Ευρωπαϊκή Ένωση επιτρέψει έκτακτες εθνικές παρεμβάσεις χωρίς αυτές να προσμετρώνται στα όρια δαπανών, τονίζει ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη αναρτησή του αναφερόμενο στην ενεργειακή κρίση. Επισημαίνει ότι τις επόμενες μέρες θα ανακοινωθεί σημαντική παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανση, ώστε η τιμή εκκίνησης να διαμορφωθεί κάτω από 1 ευρώ και 75 λεπτά το λίτρο. Παράλληλα, η κυβέρνηση προχωρά σε οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, όχι μόνο για όσους χρησιμοποιούν πετρέλαιο, αλλά και για τα νοικοκυριά που θερμαίνονται με άλλες μορφές ενέργειας. Επίσης, ο κ. Μητσοτάκης επαναλαμβάνει ότι επεκτείνεται η επιδότηση στο ντίζελ για όλο τον Οκτώβριο. Απαντήσεις ζητά από την κυβέρνηση αντιπολίτευση αναφορικά με δημοσίευμα της εφημερίδας Το Βήμα, σύμφωνα με το οποίο προσωπικά δεδομένα του Πρωθυπουργού και άλλων κυβερνητικών αξιωματούχων διακινούνται στο διαδίκτυο. Το ΠΑΣΟΚ καλεί την κυβέρνηση και τις αρμόδιες υπηρεσίες να τοποθετηθούν άμεσα σχετικά με το αν γνωρίζουν τη διαρροή και κάνει λόγο για κενό ασφαλείας. Σε ανακοίνωσή της, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη ρωτά αν υπάρχουν ειδικά πρωτόκολλα προστασίας για κυβερνητικά στελέχη και στελέχη υπηρεσιών ασφαλείας, των οποίων η ψηφιακή έκθεση μπορεί να δημιουργήσει κινδύνους για τις κρίσιμες λειτουργίες του κράτους. 4 νέες περιπτώσεις απάτης σε βάρος ηλικιωμένων καταγράφηκαν στη Δυτική Ελλάδα. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση στο Αιτωλικό, όπου ο δράστης εμφανίστηκε ως υπάλληλος της ΔΕΗ για να πείσει ηλικιωμένη γυναίκα ότι κινδύνευε το σπίτι της. Αρχικά τη ζήτησε να συγκεντρώσει μέσα σε μια σακούλα τα τηλεκοντρόλ και το πιεσόμετρό της, υποστηρίζοντας ότι υπήρχε κίνδυνος να προκαλέσουν έκρηξη στο σπίτι. Στη συνέχεια, ο απατεώνας κατάφερε να την πείσει να τοποθετήσει στην ίδια σακούλα κοσμάτα και χρήματα. Η ηλικιωμένη ακολούθησε τις οδηγίες του, με αποτέλεσμα ο δράστης να αρπάξει κοσμήματα αξίας περίπου 3.000 ευρώ, καθώς και 80 ευρώ. Η κεντρική διοίκηση του Ιρανικού στρατού ανακοίνωσε πως η Τεχεράνη ενημερώθηκε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες με τη στήριξη κάποιων περιφερειακών χωρών ετοιμάζονται να επαναλάβουν τις επιχειρήσεις τους εναντίον του Ιράν. Ο Ιρανικός στρατός προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε επίθεση των Ηνωμένων Πολιτείων θα απαντηθεί με συνεχή πλήγματα εναντίον Αμερικανικών βάσεων και στόχων Αμερικανικών συμφερόντων στην περιοχή. Η Ιταλίδα Πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι ανακοίνωσε ότι η κυβέρνησή της θα εγκρίνει μέτρο για ανώτατο όριο ξένων μαθητών στις σχολικές τάξεις, ενώ σε όλα τα σχολεία της Ιταλίας θα απαγορευτεί η χρήση μπούρκας και χιτζάμπ. Παράλληλα, πρόσθεσε ότι οι γονείς ξένων μαθητών με κακές επιδόσεις στο σχολείο θα υποχρεωθούν να μάθουν Ιταλικά. Στην αθλητική σας ενημέρωση για την πέμπτη αγωνιστική της Super League, σήμερα στις 7.30 το απόγευμα παίζουν Καλαμάτα Παναθηναϊκός. Σέντρα πριν από λίγο στην αναμέτρηση Λεβαδιακός Ολυμπιακός. Στις 6 παίζουν Βόλος ΑΕΚ, στις 7 Όφη Αστέρας και στις 9 το βράδυ Πανετολικός ΠΑΟΚ. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού.
0: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Durostik έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
1: Λίγες νεφώσεις αναμένονται αύριο στην Αττική. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα αυξηθούν και υπάρχει πιθανότητα να βρέξει τοπικά για λίγο. Οι άνεμοι θα είναι μέχρι 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 17 ως 31 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις που το μεσημέρι απόγευμα στα υπηρετικά θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και κυρίως τα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα από το βράδυ σε Μακεδονία και Θεσσαλία θα ενταθούν. Οι άνεμοι στα πελάγη θα είναι βόρειο 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα ξεπεράσει τα υπηρετικά τους 30 βαθμούς.
2: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία.
3: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Με αφορμή λοιπόν τη διαμάχη που έχει ξεσπάσει στην οικογένεια Μπέκαμ, που ασημειωθεί ότι καλλιεργεί για χρόνια το πρότυπο μιας μοντέρνας και ελεύθερης οικογένειας, μεταξύ του μεγαλύτερου γιου και των γονέων του David και Victoria's, θα μιλήσουμε σήμερα για τους ελεγκτικούς γονείς. Και αν η ελεγκτική γονική φροντίδα στην παιδική ηλικία από κάποιους μπορεί να θεωρείται ως ένα μοτίβο ανατροφής, σίγουρα στην ενήλικη ζωή ενός παιδιού τα πράγματα γίνονται όντως αφόρητα και πολύ πιεστικά. Ο έλεγχος ορισμένων γονέων προς τα ενήλικα παιδιά τους, στις σχέσεις τους, στις δουλειές τους, στο γάμο τους, ορισμένες φορές γίνεται ανυπόφορος και τα παιδιά τους έχουν την αίσθηση ότι χειραγωγούνται και ότι ελέγχονται ενώ δεν θα έπρεπε, ενώ έχουν δημιουργήσει τη δική τους οικογένεια, τη δική τους δουλειά, το δικό τους στάτους ζωής και νομίζουν ότι οι γονείς τους πρέπει να κάνουν λίγο στην άκρη και απλώς να τα παρακολουθούν. Όλη αυτή η κατάσταση μπορεί να ξεκινά από την ανάγκη για υπερπροστασία που έχουν κάποιοι γονείς για τα παιδιά τους όσο αυτά είναι μικρά. Όμως όταν συνεχίζεται και μεταφράζεται ως μια ανεξέλεγκτη παρέμβαση και συνεχή κριτική στις αποφάσεις του ενήλικου παιδιού τους, τότε μπορεί να γεννήσει ακόμη και εχθρότητα που επικοινωνείται δημόσια αν είσαι μέλος της οικογένειας Μπέκαμ, αλλά είναι εξίσου τοξική για κάθε παιδί σε κάθε οικογένεια όπου και αν βρίσκεται. Πολλοί επιστήμονες λένε ότι το μοτίβο αυτό παρεμβατικής και ελεγκτικής συμπεριφοράς που συνεχίζουν να ακολουθούν αρκετοί γονείς και μετά την ενηλικίωση των παιδιών τους έχει βαθιές ρίζες στην αγωνία που έχουν για την ασφάλεια του παιδιού τους, στη φήμη του αλλά και στην αδιανόητη για πολλούς γονείς αποστασιοποίηση του παιδιού τους από τα οικογενειακά φτερά μετά την ενηλικίωσή τους. Κοινώς δεν μπορούν να το χωνέψουν ότι το παιδί θα φύγει από το σπίτι. Ακόμη και όταν τα παιδιά σε αυτές τις περιπτώσεις εξηγούν ή δείχνουν με τη συμπεριφορά τους στους γονείς ότι δεν χρειάζονται άλλο τη φροντίδα τους, αυτό ουσιαστικά αφήνει τους γονείς που έχουν υπερεπενδύσει στην ανατροφή των παιδιών τους χωρίς ρόλο και σκοπό. Έτσι είναι λογικό να ανησυχούν. Τους είναι λοιπόν, και να πω πριν παρεξηγηθώ, ότι δεν ανησυχούν με κακή πρόθεση. Πάντα η πρόθεση είναι καλή. Ή τουλάχιστον θέλω να πιστεύω ότι στις περισσότερες περιπτώσεις είναι καλή. Τους είναι λοιπόν πολύ δύσκολο να φύγουν από το ρόλο του φροντιστή και να μπουν στο ρόλο του συμβούλου. Συνήθως οι γονείς που ταυτίζονται με το μεγάλωμα και την πορεία της ζωής των παιδιών τους χρησιμοποιούν το πρώτο πληθυντικό πρόσωπο για όλα. Δυσκολεύονται εξαιρετικά να αποκοπούν από τη ζωή του παιδιού τους, ακόμη και αν αυτό κάνει η οικογένεια ή ακολουθεί σε έναν δρόμο διαφορετικό από αυτό που είχαν οι ίδιοι στο μυαλό τους γι' αυτόν. Ξεκινάνε από την παιδική ηλικία χρησιμοποιώντας εκφράσεις όπως διαβάσαμε, κάναμε, βγήκαμε. Αυτό το πρώτο πληθυντικό τελικά αφήνει ανεξίτηλα σημάδια τα οποία ακολουθούν τους γονείς ακόμα και όταν το παιδί ενηλικιώνεται. Δεν θα ξεχάσω ποτέ την καλοπροαίρετη, οφείλω να πω, επιθυμία του πατέρα μου να περάσω στη σχολή Ευελπίδων. Όμως εγώ είχα αποφασίσει από τα 16 μου κιόλας ότι ήθελα να γίνω δημοσιογράφος, να γράψω σε μια εφημερίδα και συγκεκριμένα να γράψω τότε στη Μεσημβρινή. Η απόφασή μου αυτή ήταν ξεκάθαρη μέσα μου, ισχυρή, καθώς ήμουν σίγουρος ότι αυτό το δρόμο ήθελα να πάρω, ήταν κάτι που είχα επικοινωνήσει με σαφήνεια από την πρώτη κιόλας στιγμή. Ίσως όχι τόσο ξεκάθαρο όσο θα έπρεπε στους δικούς μου. Ο πατέρας μου αρνήθηκε να δεχθεί αυτή την αλήθεια και έκανε ό,τι μπορούσε για να με αποτρέψει. Μάλιστα προσπάθησε να με μεταπίσει κόβοντάς μου κάθε οικονομική βοήθεια. Οι σχέσεις μου αργότερα και αφού έκανα αυτό που ήθελα αποκαταστάθηκαν. Αλλά δεν θα ξεχάσω ποτέ κάτι που μου είπε αρκετά χρόνια πριν φύγει από τη ζωή, ότι είναι λάθος τελικά να αποφασίζεις εσύ για τη ζωή του παιδιού σου. Στον αντίποδα, η μητέρα μου ήταν ένας άνθρωπος που ουδέποτε επενεύει με οποιονδήποτε τρόπο στη ζωή μου και στις αποφάσεις μου από τη στιγμή που ενηλικιώθηκα και ακολούθησα τη δική μου ζωή. Σκέφτομαι ότι συνήθως αυτή η παρεμβατικότητα που μπορεί να γίνει είτε με έλεγχο είτε με χειραγώγηση, ακόμη και όταν είναι καλοπροαίρετη, μπορεί να υπονομεύσει από την εφηβεία ακόμη την αυτονομία και την αυτοπεποίθηση ενός παιδιού όταν ενηλικιώνεται. Αυτό είναι και το πρώτο ερώτημα που θέλω να θέσω στην κυρία Φωτεινάκη, η οποία βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλησπέρα, Φρόσο.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα Μιχάλη. Τι ωραία που συναντιόμαστε και ραδιοφωνικά.
1: Ναι, και πάντα ξέρεις, βάζω και λίγο βιωματικό εγώ σε αυτή την εκπομπή τη ραδιοφωνική, γιατί νομίζω ότι λίγο πολύ τα περισσότερα θέματα με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο τα έχουμε ζήσει όλοι.
2: Είναι κοινές εμπειρίες, συλλογικές εμπειρίες και ειδικά στην Ελλάδα αυτή η εμπειρία του γονιού που προσπαθεί να ελέγξει ή να βάλει στις δικές του ράγες το παιδί του, πραγματικά είναι κοινό βίωμα.
1: Γιατί δεν θέλουμε τον υπερβολικό έλεγχο στα ενήλικα παιδιά? Μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την ψυχική τους υγεία? Το λέω γιατί ο ίδιος έλεγχος όταν είμαστε ανήλικοι, δηλαδή όταν είμαστε παιδιά, είναι λίγο αποδεκτός ή και επιβεβλημένος σε κάποιες περιπτώσεις. Ή κάνω λάθος εγώ?
2: Θα παίξουμε λίγο με τις λέξεις, αλλά είναι σημαντικό να το τονίσουμε εδώ. Ο έλεγχος δεν είναι μια επιθυμητή συνθήκη ούτε στην πρώτη παιδική ηλικία και στην σχολική ζωή του παιδιού, γιατί ο έλεγχος σημαίνει ότι ο γονιός πάει μπροστά, τρέχει μπροστά, προλαβαίνει, ελέγχει, να πούμε και κάποιους σύγχρονους όρους, οι γονείς ελικόπτερα, οι γονείς εκχιονιστικά. Είναι έτσι η συνήθεια.
1: Ναι, λίγο ναι, είναι ωραία όλα αυτά να τα ακούμε, αλλά να μας τα εξηγήσετε. Δηλαδή,
2: βέβαια,
1: φαντάζομαι, ορίς ελικόπτερο είναι αυτός που είναι συνέχεια από πάνω σε ελικόπτερο τη ζωή ενός παιδιού.
2: Έτσι,
1: ναι.
2: Έτσι,
1: το εκχιονιστικό δεν μπορώ να καταλάβω.
2: Το εκχιονιστικό πάει μπροστά, μαζεύει, καθαρίζει το δρόμο και ακολουθεί το παιδί. Άρα, ούτε στο μικρό παιδί θέλουμε να δίνουμε έτοιμο το περιβάλλον, γιατί μεγαλώνουμε παιδιά για να ζήσουμε χωρίς εμάς σε αυτή τη ζωή που απαιτεί και τα ψυχικά αντισώματα, άρα να έχω μάθει από παιδί να αντέχω κάποιες καταστάσεις και την επίλυση δυσκολιών προβλημάτων. Οπότε ο έλεγχος υπό αυτή την έννοια, ότι ελέγχω και προετοιμάζω τη ζωή για εσένα, δημιουργεί αυτά τα γυάλινα παιδιά. Όπως πολύ σωστά λοιπόν είπες, τα έφραυστα. Όπως πολύ σωστά είπες λοιπόν, για την αυτοπεποίθηση μου δεχτίζω, γιατί δεν έχω την αίσθηση ότι καταφέρνω μόνος μου πράγματα από μικρό παιδί. Για την αυτοεκτίμησή μου και κυρίως την αυτονομία μου. Το να μπορώ να υπάρξω γονιέ χωρίς εσένα και να νιώσω ότι τα καταφέρνω μόνος μου.
1: Ίσως όμως εκεί, σε αυτή τη συμπεριφορά, αρχίζει ο γονιός να χτίζει τη λάθος πεποίθηση. Δηλαδή, αν ο γονιός είναι γονιός ελικόπτερο ή γονιός εκχιονιστικό ή οτιδήποτε άλλο από όλα αυτά από την παιδική ηλικία, νομίζω ότι αυτό το χούι θα το κόψει δύσκολα και στην ενήλικη ζωή.
2: Και να πω εδώ κάτι σημαντικό, γιατί έθεσες αυτά τα πολύ τρυφερά κίνητρα και έχεις πολύ δίκιο ότι ο γονιός θέλει να προστατεύσει. Όμως υπάρχει και κάτι λίγο πιο πονεμένο εδώ. Πολλές φορές οι γονείς που ελέγχουν είναι οι γονείς οι οποίοι προσπαθούν να δουν στο παιδί τους τη ζωή που δεν ζήσανε. Προσπαθούν το παιδί τους να καταφέρει, να κατορθώσει, να έχει είτε επαγγελματικά είτε προσωπικά, σε όποιο τομέα οι ίδιοι ένιωσαν το έλλειμμα, εκεί ελέγχουν, επιμένουν και εστιάζουν. Γι' αυτό και λέω πάντα ότι το πρώτο δώρο που έχουμε να κάνουμε στα παιδιά μας είναι να έχουμε εμείς ολόκληρη ζωή, ολόκληρους εαυτούς. Αλλιώς τα πιέζουμε, τα ελέγχουμε για να καταφέρουν εκείνα αυτά που εμείς δεν μπορέσαμε.
1: Ναι.
2: Και εκείνη είναι προέκτασή μας, δεν είναι ολόκληρη αυτή.
1: Δεν έχουμε την ωριμότητα, αλλά αν δείξουμε ότι το ανεχόμαστε αυτό από την παιδική μας ηλικία, να μας ελέγχουν, μήπως δίνουμε το λάθος μήνυμα ότι μπορούν να συνεχίσουν να το κάνουν και αργότερα, όταν φεύγουμε δηλαδή από την οικογενειακή στέγη. Αλλά θα μου πείτε, ένα παιδί πώς θα το καταλάβει αυτό?
2: Η αλήθεια είναι ότι ένα μικρό παιδί δεν μπορεί να καταλάβει αυτό το οποίο εμείς συζητάμε, ότι εδώ με ελέγχουν. Βέβαια καταλαβαίνω ότι εδώ με πιέζουν. Πολλά παιδιά θα πούνε πιέζουν, δεν με ακούνε, δεν καταλαβαίνουν πώς αισθάνομαι. Έχουν αυτά τα μηνύματα. Όσο μεγαλώνουν και ιδίως στην εφηβεία, Μιχάλη, εκεί που το παιδί θέλει να ξεπεράσει το γονιό, να αυτονομηθεί και να προχωρήσει, εκεί βλέπουμε τις μεγαλύτερες αντιδράσεις πια σε ελεγκτικούς γονείς και βλέπουμε και μεγάλη ρήξη πολλές φορές στη σχέση γονιού-παιδιού στην εφηβεία, ακριβώς για αυτούς τους λόγους. Όμως, μόνο στην ενήλικη ζωή έρχεται πια αυτή η συγκροτημένη σκέψη που λέει: όπα, εδώ δεν μου επιτρέπουν να ζήσω χωρίς εκείνους. Και δεν έρχεται πάντα. Ξέρουμε πολλές φορές ότι και σε οικογένειες ακόμα που δημιουργούμε οι ενήλικες, δυσκολευόμαστε να βάλουμε τα όρια.
1: Ναι, είναι γνωστό στην Ελλάδα η διπλοκατοικία. Πάνω κάθονται οι γονείς, κάτω κάθονται τα παιδιά. Είναι γνωστό ότι πολλές φορές ακολουθούμε την καριέρα του πατέρα ή της μητέρας, παρότι μπορεί να μην το θέλουμε και πάρα πολύ. Επίσης, οι παρεμβατισμοί οι οποίοι κάνουν οι γονείς στη δική μας οικογένεια για να διορθώσουν τα δικά τους λάθη που κάνανε στη δική τους οικογένεια και προσπαθούν να δουν μια άλλη οικογένεια. Δηλαδή, είναι σαν να την προσομοιάζουν και να παίζουν με τη δική μας οικογένεια. Αυτά είναι πολύ θλιβερά. Είναι πολύ θλιβερά. Ένας νέος που ακολουθεί το δικό του επαγγελματικό δρόμο, έχει τη δική του ζωή, φτιάχνει το σπίτι του, μπορεί να βάλει υγιή όρια στους παρεμβατικούς γονείς, όσο ενήλικας, αυτό εννοώ. Και με ποιο τρόπο μπορεί να το κάνει αυτό? Είναι αργά, ας πούμε, να το κάνει στα 25, ή θα πρέπει να τους προετοιμάζει από τα 15 για αυτή την εξέλιξη?
2: Δεν είναι ποτέ αργά. Δεν είναι ποτέ αργά για να μπορέσω να βάλω υγιή όρια στους γονείς μου. Και όχι μόνο μπορώ να το κάνω, έχω δικαίωμα έτσι να το κάνω. Και να το καταλάβουμε λίγο αυτό, ότι το όριο δεν είναι απόρριψη. Ξέρεις, τα παιδιά, τα ενήλικα παιδιά, φοβούνται ότι θα πληγώσουν το γονιό εάν του βάλουν το όριο.
1: Και φοβούνται και από την άλλη πλευρά ότι θα υπάρξει δυσαρέσκεια και αποξένωση.
2: Έτσι,
1: ότι θα με.
2: Ακριβώς.
1: Παλιότερα λέγανε θα με αποκληρώσει, ας πούμε.
2: Ναι, σωστά. Πολύ σωστό, βέβαια. Και τώρα είναι το θα με αποκληρώσει συναισθηματικά τρόπον τεινά. Αλλά εδώ ερχόμαστε να πούμε ότι ο τρόπος που θα το πω, ο τρόπος που θα βάλω το όριο.
1: Αυτό θέλουμε να μας πείτε τόση ώρα. Ποιος είναι ο τρόπος που θα βάλω τα όρια στους γονείς μου? Αυτό περιμένω να ακούσουν όλοι.
2: Ότι σας αγαπώ, σας θέλω στη ζωή μου, θέλω να είστε στη ζωή μου, αλλά χρειάζομαι χώρο για να είμαι ο εαυτός μου και να κάνω τις επιλογές μου. Άρα μέσα στο μήνυμα, μην κρατήσουμε μόνο το όχι, να κρατήσουμε και το ναι. Να κρατήσουμε το ναι, σας αγαπώ και ναι, σας θέλω και ναι, εκτιμώ όσα έχετε κάνει για μένα. Ωστόσο, Θέλω και τον εαυτό μου ολόκληρο. Θέλω και το δικαίωμα των επιλογών μου. Ένα μήνυμα λοιπόν που έχει μέσα και το σημείο στο οποίο σταματάς, αλλά και το σημείο στο οποίο ενωνόμαστε, είναι ένα ολοκληρωμένο μήνυμα.
1: Έχω δει αρκετούς ελεγκτικούς και παρεμβατικούς γονείς τελικά να χάνουν τα παιδιά τους. Το χάνουν εντός και εκτός εισαγωγικών. Επειδή επιμένουν σε μια στάση ζωής που προφανώς οι ίδιοι υιοθέτησαν μεγαλώνοντας σε διαφορετικές οικογένειες, γιατί και αυτοί κουβαλάνε τα βιώματα των οικογενειών τους. Σήμερα ο κίνδυνος αυτός να αποξενωθεί ένα παιδί από τους γονείς τους και κοινωνικά είναι πιο μεγάλος. Καθώς οι άνθρωποι αισθάνονται πιο ανεξάρτητοι, πιο ελεύθεροι, τα ξέρετε αυτά.
2: Βέβαια.
1: Παρότι συνέβαινε διαχρονικά, είναι πιο έντονο σήμερα να συμβεί. Αυτό μήπως κάνει τα πράγματα ακόμα πιο ακραία όταν έχουμε να κάνουμε με έναν συντηρητικό, αυστηρό και πολύ ελεγκτικό γονέα που αρνείται να δεχθεί αυτή τη νέα πραγματικότητα.
2: Τώρα εδώ θέλω τόσα να πω. Από τη μια, η αλήθεια είναι ότι πια αυτό το ρητό που λέει το αίμα νερό δεν γίνεται, καταρρύπτεται. Πλέον, πραγματικά, οι άνθρωποι σήμερα έρχονται και λένε ότι αυτή η σχέση που δεν λειτουργεί, ακόμα και αν είναι αυτή η σχέση με το γονιό μου, αν με πονάει και αν δεν με χωράει, θα πάρω απόσταση. Και όπως πολύ σωστά είπες, χάνουν οι γονείς τα παιδιά, όχι πάντα κυριολεκτικά ότι υπάρχει αποκοπή, αλλά και συναισθηματικά. Έτσι, μια συναισθηματική αποκοπή. Γιατί όταν νιώθω ότι δεν είμαι αποδεκτός ως ένα ξεχωριστό άτομο, ως ένα ολόκληρο άτομο, απομακρύνομαι για να προστατευτώ. Και πραγματικά οι σύγχρονες αντιλήψεις δίνουν πολύ μεγαλύτερη αξία και στην ψυχική υγεία και στα όρια και στην προσωπική ελευθερία. Οπότε έρχονται τα ενήλικα παιδιά και έχουν πολύ λιγότερη ανοχή στο έτσι μεγαλώσαμε εμείς. Οπότε έτσι πρέπει να μας δεχτείτε. Να πω όμως και κάτι, Μιχάλη, επιτρέψτε μου.
1: Άρα εδώ έχουμε μια ισχυρότερη σύγκρουση γενεών από ότι παλιότερα. Λόγω και της ταχύτητας που εξελίσσεται ο σύγχρονος τρόπος ζωής.
2: Ακριβώς. Όμως θέλω να το πούμε αυτό ότι, και να το ξεχωρίσουμε και για την ψυχοθεραπεία. Το νόημα δεν είναι να είμαστε θυμωμένα ενήλικα παιδιά με τους γονείς μας.
1: Αλλά
2: το νόημα είναι να δούμε τη ζωή των γονιών μας και από το δικό τους βλέμμα να κατανοήσουμε και από εκεί και πέρα να βάλουμε τα όρια μας, όπως το είπαμε, με το ναι και το όχι. Και φυσικά και αν όλα αυτά δεν λειτουργούν και αυτός ο γονιός καταλήγει να με πονάει, εκεί βεβαίως θα πάρουμε και την απόστασή μας. Αλλά μη βάλουμε μπροστά την επανάσταση του θυμού.
1: Ακούγοντάς σας, μου έρχεται λίγο στο μυαλό τι θα έκανα τώρα έχοντας τις δικές σας συμβουλές στο κεφάλι μου. Δηλαδή, ίσως να στεκόμουν απέναντι στον πατέρα μου και να του εξηγούσα ότι αυτό το πράγμα που εσύ ενδεχομένως θέλεις να γίνεις κάποτε στη ζωή σου, ότι ήταν μια άλλη εποχή. Ναι, ότι η οικογένεια δεν έχει άλλο αξιωματικό και θες και να είμαι και ο πρώτος. Ίσως θα μπορούσα να είμαι, ας πούμε, ο πρώτος δημοσιογράφος στην οικογένεια. Ή θα μπορούσα να κάνω και άλλα πράγματα που. Βέβαια, τότε η δημοσιογραφία, ξέρεις, καμιά φορά το λέω για τις γενιές, γιατί το χάσμα είναι μεγάλο πολλές φορές. Η δημοσιογραφία τότε ήταν κάτι που δεν ήταν και πολύ στο μυαλό των ανθρώπων ως κάτι σημαντικό. Να γίνεις γιατρός, δικηγόρος. Ακριβώς. Δηλαδή, αν ήσουν ένα κορίτσι, είναι σαν να τους έλεγες θέλω να γίνω χορεύτρια, ας πούμε, στη λυρική σκηνή.
2: Έτσι. Ήταν κάτι που πραγματικά δεν χωρούσε τότε στην αντίληψη. Δεν χωρούσε σαν επιτυχία. Αλλά τελικά η επιτυχία είναι να επιτρέψω στο παιδί μου να είναι ο εαυτός του, να συναντήσει τον εαυτό του. Και η ιστορία έδειξε.
1: Άρα αυτό πρέπει να δώσουμε.
2: Η επιτυχία μετά.
1: Άρα αυτό πρέπει να δώσουμε να καταλάβουν οι γονείς μας. Ότι η δική μου επιτυχία έρχεται όταν εσύ καταλάβεις ότι πραγματικά θέλω να κάνω αυτό που θέλω να κάνω εγώ. Και στην ιδιωτική μου ζωή, να παντρευτώ όποιον θέλω.
2: Και αν θέλω.
1: Και αν θέλω, ακριβώς. Και όλα αυτά.
2: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, τι πρέπει και τι δεν πρέπει, Φρόσο, να κάνουν οι γονείς σήμερα για να διατηρήσουν μια όσο το δυνατόν πιο υγιή σχέση με τα παιδιά τους όταν φεύγουν από την οικογενειακή στέγη. Δηλαδή, ποια είναι τα βασικά λάθη που κάνουν και καλό θα ήταν να τα αποφύγουν.
2: Λοιπόν, θα ξεκινήσω για μένα έτσι με ένα τίτλο. Οι γονείς και σε όποια ηλικία χρειάζεται να έχουν ζωή. Δική του ζωή. Το ότι κάνουν ταυτότητα το γονεϊκό ρόλο είναι το πρώτο μεγάλο πρόβλημα. Δεν είμαστε μόνο γονείς, είμαστε και γονείς. Όταν λοιπόν οι γονείς έχουν ζωή, πίστεψέ με, τα λάθη είναι λιγότερα. Με ποια έννοια? Μπορούν και αφουγκράζονται καλύτερα και τις ανάγκες του παιδιού, γιατί έχουν αφουγκραστεί τις δικές τους ανάγκες.
1: Σωστό.
2: Μπορούν να αφουγκραστούν καλύτερα τις επιθυμίες, γιατί έχουν και οι ίδιοι επιθυμίες.
1: Φεύγει ναι, αν ένα ζευγάρι ζει, ας πούμε, για να φτάσει το παιδί να το βάλει στο πανεπιστήμιο και μετά μεταξύ τους δεν έχουν τίποτα κοινό, φαντάζομαι ότι εκεί είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα.
2: Μπράβο. Πώς τολμάει αυτό το παιδί μετά να κοιτάξει τον εαυτό του? Εμείς γίναμε θυσία, Σου θυμίζω αυτή την πιπίλα τώρα, επίτρεψέ μου. Εμείς που γίναμε θυσία, το ακούμε πάρα πολύ στην Ελλάδα, ο γονιός θυσία. Και πάντα λέω, ο γονιός θυσία έχει το παιδί μάρτυρα από δίπλα.
1: Σωστό.
2: Άρα, τι ερχόμαστε να πούμε? Οι γονείς να έχουν τη δική τους ζωή, γιατί έτσι θα αφουγκραστούν τις ανάγκες και τις επιθυμίες του παιδιού τους. Οι γονείς να θυμούνται ότι δεν τους στέλνουν τα παιδιά τους ούτε οι χνηλάτες, ούτε καθοδηγητές, ούτε συμβούλους. Τους στέλνουν γονείς, που σημαίνει ότι είσαι εκεί για μένα με μια αγκαλιά ανοιχτή, για όποτε εγώ το χρειαστώ. Όχι για να πηγαίνεις μπροστά.
1: Ναι, υπάρχει και κάτι πολύ άσχημο και νοσηρό στην ελληνική πραγματικότητα και οφείλω να το τονίσω και να το θίξω, που έχει να κάνει με την ανταλλακτική σχέση που πιστεύουν οι γονείς ότι αναπτύσσουν επειδή είναι πολύ κοντά στα παιδιά τους ακόμα και στην ενήλικη ζωή. Ότι δηλαδή σε έχω κοντά, σε έχω από κοντά, να το πω πιο σωστά, γιατί κάποιος κάποια στιγμή πρέπει να με γυροκομίσει.
2: Βέβαια. Βέβαια. Και είναι όλα αυτά τα δώρα των γονιών που καταλήγουν βάρη των παιδιών. Ότι εγώ που σε μεγάλωσα, που σε πρίκησα, τώρα εσύ πρέπει να με γυροκομίσεις, να μου βγάλεις το όνομά μου, να συνεχίσεις τη δουλειά μου. Και όλα αυτά είναι βαρύδια στην ψυχή των παιδιών και στην ελληνική κοινωνία. Και χαίρομαι που κάνουμε αυτό το θέμα σήμερα.
1: Ξεκίνησα από την οικογένεια Μπέκαμ, αλλά η ελληνική πραγματικότητα νομίζω έχει πολύ χειρότερες.
2: Βέβαια, βέβαια. Πραγματικά είναι ανακουφιστικό, γιατί λέμε ότι, α, κοίτα να δεις, συμβαίνει τελικά παντού. Έτσι, γιατί όπως είπαμε, καμιά φορά οι γονείς βλέπουν τα παιδιά σαν προέκταση του εαυτού τους. Και όταν τους χαλάνε τα σχέδια, εκεί βγαίνει πολύ μεγάλος θυμός.
1: Ναι.
2: Έτσι.
1: Εκεί δικαιολογημένα βγαίνει θυμός και μπορεί να υπάρξει και ρήξη και οριστική ρήξη. Υπάρχουν γονείς που δεν μιλάνε με τα παιδιά τους. Είναι αλήθεια αυτό.
2: Βέβαια.
1: Φαντάζομαι ότι τα παιδιά από τη δική τους πλευρά θα πρέπει να καταλάβουν ότι αυτή η μετάβαση δεν είναι εύκολη και για τους ίδιους τους γονείς. Είπες αρκετά πράγματα, ιδίως αν η σχέση μεταξύ τους δεν είναι ιδιαίτερα καλή. Είναι αυτό που εσείς ονομάζετε σύνδρομο άδειας φωλιάς, έτσι δεν το λέτε οι ψυχολόγοι?
2: Πολύ σωστά.
1: Και σίγουρα χρειάζεται προσοχή στη διαχείριση και από την πλευρά των παιδιών.
2: Πρέπει αυτό έτσι να το πούμε, γιατί είμαστε και σε μια εποχή που αφουγκραζόμαστε πολύ το παιδί, αλλά όχι τόσο το γονιό. Δηλαδή, χρεώνουμε πολύ τους γονείς. Να πούμε λοιπόν ότι.
1: Ναι, φταίνε για όλα.
2: Έτσι, το έχουμε κάνει λίγο αυτό σημαία. Όχι λοιπόν, να πούμε ότι έχουν και αυτή τη δική τους προσωπική ιστορία και κουβαλάνε και εκείνη τα δικά τους τσουβάλια ψυχικά. Να πω λοιπόν ότι η μετάβαση αυτή δεν είναι εύκολη για τους γονείς, εκεί που το παιδί φεύγει. Ειδικά αν έχει γίνει το κέντρο του κόσμου τους για όλα αυτά τα χρόνια που έχει μείνει στο οικογενειακό σπίτι. Να πούμε ότι πραγματικά υπάρχει το σύνδρομο άδειας φωλιάς και αφορά το πένθος, επίτρεψέ μου τον όρο, γιατί έτσι βιώνεται.
1: Ναι, είναι μια απώλεια.
2: Ακριβώς, για έναν ρόλο που αλλάζει και για μια καθημερινότητα που τελειώνει. Και
1: βέβαια, ξέρω και άλλους γονείς που χαίρονται που τα παιδιά τους έφυγαν από το σπίτι. Υπάρχουν αυτοί και αυτοί οι γονείς.
2: Αυτοί έχουν ζωή. Αυτοί έχουν ζωή, Μιχάλη. Αλλά ο γονιός, ο οποίος είχε ταυτοποιηθεί με το γονεϊκό του ρόλο και πια δεν είναι το κέντρο του παιδιού. Έτσι, το παιδί πια έχει τις σχέσεις του, τους φίλους, έχει φύγει από το σπίτι. Δεν είναι το ίδιο χρήσιμος επίσης για το παιδί. Παίρνει μια άλλη θέση στη ζωή του. Και αυτό τον πληγώνει.
1: Είναι αυτό που είπα, τη θέση συμβούλου που πρέπει να πάρει και όχι τη θέση ελεγκτή, ας πούμε.
2: Έχετε και μετακινείται ο γονιός. Και,
1: ναι.
2: Και θα χρειαστεί να πάει πιο πέρα. Και
1: άρα
2: πιο
1: να δείξουμε, δείξουμε εμείς ως παιδιά, ας πούμε, κατανόηση και ενσυναίσθηση προς τους γονείς πριν φτάσουμε στα άκρα, αυτό λέτε.
2: Να δείξουμε κατανόηση χωρίς να ακυρώσουμε τις ανάγκες μας.
1: Ναι.
2: Είπαμε ότι σου λέω ναι, σ' αγαπώ και πραγματικά αναγνωρίζω όσα προσπάθησες να μου δώσεις, αλλά έτσι έρχομαι πια κι εγώ ως ολόκληρος ενήλικας εαυτός και ζητάω εμπιστοσύνη. Δείξε μου εμπιστοσύνη ότι ξέρω και μπορώ να ζήσω τη ζωή μου.
1: Ναι, και έχω να πω και κάτι άλλο από προσωπική εμπειρία, ότι όταν φεύγεις από το σπίτι σου, αφήνεις τους γονείς σου, κάνεις την οικογένειά σου ή οτιδήποτε άλλο κάνεις στη ζωή σου, δεν σημαίνει ότι τους ξεχνάς. Έχει πολύ μεγάλη σημασία να υπάρχει αυτός ο δεσμός, η επαναληψιμότητα των επισκέψεων, ακόμα και αν ζουν σε άλλη πόλη, έστω 2-3 φορές το χρόνο. Για μένα αυτό λειτουργήσε πάρα

0: εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Επιπλά Παπάς, ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς, γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
1: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastendes.gr. GSP Cartzonikas. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.

0: στα 1200 ευρώ. Κίνηση στην Πρέβεζα και κάνε τις αγορές σου σε 24 δόσεις με την πιστωτική σου κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά. Τηλέφωνο 26820-24739 και στο kinesi.gr.
1: Μόδα σε κάθε βήμα. Step Fashion. Clothes, bags and more. Ανακάλυψε τώρα επώνυμα ρούχα και τσάντες κορυφαίων brands σε ασυναγώνιστες τιμές. Guess, Valentino, Replay, Tamaris, Gila Rose, Pepe Jeans, Liujo, Only, Vero Moda, Marie Claire. Step Fashion, clothes, bags and more. Μόδα, ποιότητα, αξιοπιστία και εξυπηρέτηση που γίνονται εμπειρία. Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 61 στον πεζόδρομο και στο stepbrandshoes.gr. Step Fashion, Step Fashion, clothes, bags and more. Μόδα σε κάθε βήμα.
2: Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικό Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας, Νηδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας, αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES. Λευκάδας.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
3: Μηχανικέ μου, θερμομόνωση με το εξοικονομώ κατοίκον 2. Χρειάζεται. Προέγκριση, αίτηση, επιθεώρηση. Αυτά τα ξέρω. Τι άλλο χρειάζεται?
4: Μιχαλιό, πάνω απ' όλα χρειάζεται MAPETHERM από τη MAPEI.
3: Για εξωτερική θερμομόνωση, MAPETHERM από τη MAPEI. Εποφεληθείτε τώρα για το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκον 2. MAPETHERM από τη MAPEI. Η πρώτη επιλογή.
5: Βρείτε την εξωτερική θερμομόνωση MAPETHERM της MAPEI στο κατάστημα Κτίσμα Bath & Room. Πρώτο χιλιόμετρο Λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 2640.

0: 95 www.ktismabathandroom.gr. Σούπερ στην ποικιλία, σούπερ στις προσφορές, σούπερ στην εξυπηρέτηση. Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει. Yes!
1: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακίνητου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821 81 069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point.
2: Η Τεμέτερον μεγαλώνει την ομάδα της και αναζητά προσωπικό για το κατάστημά της στην Άρτα. Ζητούνται για άμεση πρόσληψη πολιτής, κόφτης κρεατών, καθώς και έμπειρος ψήστης και τυλιχτής. Οι θέσεις αφορούν το κατάστημα της Τεμέτερον στην Πέτρου Γαρουφαλιά 10, στην Άρτα. Για περισσότερες πληροφορίες και επικοινωνία, καλέστε στο 26810 77 888. Τεμέτερον. Γίνε και εσύ μέλος της ομάδας μας.
0: Κάθε άνθρωπος έχει το δικό του ρυθμό, τις δικές του ανάγκες και τα δικά του μικρά ή μεγάλα βήματα. Στο TheraPlay στακόμαστε δίπλα σε παιδιά, εφήβους, ενήλικες και τις οικογένειές τους με φροντίδα, συνέπεια και εξατομικευμένη προσέγγιση. Εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη ανηλίκων και ενηλίκων, συμβουλευτική γονέων και υπηρεσίες σύντησης. Κέντρο Ειδικών Θεραπείων TheraPlay. Υπεύθυνη κέντρου Χαρά Τζίμα. Χρήστου Κοντού 68 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6932 275916 και 26820 22753. TheraPlay. Δίπλα σας σε κάθε βήμα που έχει σημασία.
3: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
4: Ενώ είμαστε στα πρόθυρα του Τρίτου Παγκοσμίου Πολέμου, αν δεν γίνεται ο Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος με άλλο τρόπο, και αυτό το αγόρι σιωπά, βέβαια είχε στείλει στρατεύματα κάποιους λίγους στρατιώτες στη Ρωσία, αλλά γενικώς ήταν εξαφανισμένος.
5: Για ποιο αγόρι λες?
4: Αυτό το αγόρι, αυτό το αγόρι. Πάτα το κουμπί, Κιμ! Οφείλω να σου πω, αδερφέ μου, πριν κάνουμε την εισαγωγή, ότι είχα ανησυχήσει. Νόμιζα ότι είχε πάθει κάτι, ότι είχε πέσει την κατάθλιψη, ότι ήταν άρρωστος, ότι του είχαν πει μην κουνιέσαι. Και όλα αυτά τα σχετικά, ποιος τολμάει να πει μην κουνιέσαι τον Κιμ Γιονγκούν.
5: Αφενός αυτό, αφετέρου, άντε και βρέθηκε κάποιος και του το είπε. Θα τον άκουγε.
4: Να! Το αγόρι που λες λοιπόν, ο φίλος του Ρόντμαν,
5: ναι,
4: εκτόξευσε δύο πυράβλους σε διάστημα, όχι στο διάστημα, σε διάστημα τριών ωρών. Και όλοι κάνουν λόγο για βαλιστικό πύραυλο. Και η Νότιος Κορέα και η Ιαπωνία τον ένα τον πέταξε στην κίτρινη θάλασσα, που είναι η θάλασσα της Ιαπωνίας. Πάτα το κουμπίκι. Ο άλλος γράφει τις φάσεις του αγώνα του Ολυμπιακού, ρε φίλε, να κάνουμε εκπομπή έτσι.

0: και το Γενικό Επιτελείο της Νότιας Κορέας, την Τζίτα και το Υπουργείο Άμυνας της Ιαπωνίας. Η Ιαπωνία προέβηκε σε διάβημα διαμαρτυρίας μέσω διπλωματικών οδών στο Πεκίνο. Δεν το έστειλε στον Κιμ. Ποιος τον μάει να του στείλει διάβημα του Κιμ? Το έστειλε στο Πεκίνο που είναι φίλοι του Κιμ.
1: Είμαστε σίγουροι ότι έχει φίλους ο Κιμ?
0: Ναι, έχει.
1: Έχει,
0: ναι.
1: Έχει, μισό. Έχει για διπλωματικούς λόγους ή έχει?
0: Όχι, τον αγαπάνε. Αφού είναι η Βόρειος Κορέα που ήταν η Κίνα και κράτησε η Αμερική την Νότιο Κορέα.
1: Ναι.
0: Με τον παράλληλο.
1: Ναι. Δεν είμαι τόσο σίγουρο ότι έχει φίλους, αλλά τέλος πάντων.
0: Κακία θα σε φάει. Τι δουλειά να μια αυτή δουλειά. Και έχω να σας πω ότι οι δύο εκτοξές πυράβλων πραγματοποιήθηκαν αφού χθες Σάββατο η Βόρεια Κορέα απέρριψε ψήφισμα του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας, το οποίο καταδίκαζε το πυρηνικό της πρόγραμμα, το πυρηνικό πρόγραμμα του Κιμ. Πάτα το κουμπί! Δεν φτάνουν όλα αυτά. Την προηγούμενη εβδομάδα η Pyongyang, πρωτεύουσα της Βορείου, καταδίκασε τα υπό την ηγεσία των Ηνωμένων Πολιτειών ναυτικά στρατιωτικά γυμνάσια, στα οποία συμμετείχαν η Νότιος Κορέα και η Ιαπωνία.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Ναι,
1: επειδή λέμε για Βόρεια και Νότια Κορέα.
0: Σαν να πάει όπως εγώ, ναι.
1: Ήταν σε έναν αγώνα ποδοσφαίρου που έπαιζε η εθνική ομάδα της Νοτίου Κορέας.
0: Ναι.
1: Και έπαιξε ο ύμνος της Βορείου Κορέας.
0: Ναι.
1: Αν γινόταν το αντίθετο, ήταν η Βόρεια Κορέα στο γήπεδο και έπαιζε ο ύμνος της Νοτίου Κορέας.
0: Ήταν στην Νότια Κορέα.
1: Όχι, δεν ήταν στην Νότια Κορέα. Όχι, λέω ποια θα ήταν.
0: Φιλιούντα, αγκαλιάζω, τι γίνεται εδώ μέσα.
1: Η αντίδραση του Κιμ, ποια θα ήταν?
0: Μη γελάζε, Δημητά, βλέπω μάτια, έχω και βλέπω. Συνεδριαστικά αγκαλιάσματα. Τον ένα τον ξέρω.
1: Τζάμπα εκφράζω φορέες, Δημήτρο, το έχεις πάρει χαμπάρι. Τζάμπα εκφράζω φορέες.
0: Τι να κάνει ο Κιμ?
1: Αυτό σου λέω, αν συνέβαινε το αντίθετο, ποιο θα ήταν? Δεν θα είχε μια αντίδραση?
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Όχι, μόνο να εκνευριζόταν, ναι. Να σπαγεί όλα αυτά. Τι να πει? Δηλαδή πες ότι το κάνει σε μια τρίτη χώρα.
1: Ναι, σε μια τρίτη χώρα.
0: Τι να κάνει? Δεν φταίνει η δική του να του αφαλοκόψει.
1: Καλά, μα είναι δική του, δεν θα το μαθαίναμε ποτέ.
0: Τίποτα δεν θα γινόταν. Τον έχετε παραξηγήσει τον Κιμ.
1: Ναι.
0: Εν τω μεταξύ, τόσα
1: ζευγάρια. Το φωτοστέφανο του λείπει. Mm. Πώς το λέει ο Ρέγκτζης? Φοράω φωτοστέφανο σαν αγγελούδι, σαν τον Άγιο Στέφανο. Αυτό είναι ο Κιμ.
0: Μόνο που δεν το λένε Στέφανο, το λένε Κιμ.
1: Ναι.
0: Εν τω μεταξύ, τόσες δεκαετίες το σχέδιο των Ηνωμένων Πολιτειών, το οποίο έχει υλοποιηθεί, είναι να έχει περικυκλωμένη την Κίνα. Ιαπωνία, Νότιος Κορέα, Φιλιππίνες και πάει λέγοντας. Είπα και εγώ, έλαμπα τόσο πολύ και μου είχαν άνοιξει όλα τα φώτα. Ποιος ήθελε φώτα εδώ μέσα? Η Βουρδί.
1: Είχαν φώτα.
0: Έβαζε φωτογραφίες. Τι τραβάμε εδώ μέσα. Πες να αφήσεις καμιά εφημερίδα να διαβάσουμε κι εμείς και φωτογραφίες. Το σώμα των εφημερίων λέει, γιατί γράφει για ραδιόφωνο και όχι για τη Δουρουδί? Αφού μόνο η Δουρουδί της παίρνει. Δεν μιλάς φαφούτι, έτσι, να σε πάει.
1: Τι να με πάει, εγώ δεν ασχολούμαι με τις εφημερίδες.
0: Τρέμει, γλιστράει.
1: Όχι, βλέπω, αχ. Το σωτ του Γιάννη Μτσουκά βλέπα.
0: Μ' αρέσει ρε φίλε, γιατί είσαι αντικειμενικός. Κυρίες και κύριοι,
1: αν κάτι με χαρακτηρίζει είναι αυτό. Η αντικειμενικότητα.
0: Πού είναι, φίλε, μας έχουν αφήσει στο έλεος του Θεού. Δεν έχουν φέρει ούτε οδηγό, δεν έχουν φέρει τίποτα. Εσύ που έχεις χαλαρώσει, πού είναι οδηγός?
1: Εσύ είσαι ο ηγούμενος της εκπομπής.
0: Εσύ είσαι διευθυντής. Πού είναι οδηγός?
1: Ποιος οδηγός?
0: Πού είναι οδηγός? Να μας πάρει μετά, να μας πάει σπίτια μου.
1: Ναι, γιατί φοβάσαι το βανάκι με τα μαύρα τζαμιά.
0: Δήμητρα Σταματίου, κυρίες και κύριοι, στη ρύθμιση του ήχου. Η Αργυρό μας η Γεμελιάρη είναι στο τηλεφωνικό κέντρο 210-48-00-170-174. 210-48-00-170-174. Άλλος τρόπος επικοινωνίας, πρέπει να μπείτε στο skyradio.gr και πάνω δεξιά στο πλαίσιο που λέει πες την άποψή σου. Έχουμε πει, δεν είστε κορόιδα, είστε φίλοι αυτής της εκπομπής. Οπότε τη γράφετε την άποψη και τη στέλνετε. Και φυσικά, Νίκο μου, πάμε, έχουμε και
1: τι έχουμε.
0: Έξι, εννέα, οχτώ. 1, 2, 3, 1003. Και στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής η Μελίνα Σαμαραβέλη. Κρύα λάμπα και τις έχουν βάλει εδώ. Τι γίνεται ρε φίλε.
1: Πραγματικά.
0: Τι. Δεν πιστεύω να το έχει δει. Τρία λάμπα. Κάποιος έχει γράψει το όνομα της Σαμαραβέλη με τρία λάμπα. Να το εκλάβω ως μήνυμα.
1: Ότι είναι από Θεσσαλονίκη.
0: Όχι, είναι σας κωδικός. Γιατί εδώ μέσα όλοι με κωδικούς κυκλοφορούμε. Α, φίλε, έχει κάνει σήμερα η Καθημερινή,
1: ναι,
0: δημοσίευμα στους πασόκους και τους εξυγχρονιστές. Οι πολλές αποχρώσεις του γαλαζοπράσινου. Όχι, έχει μαζεμένους όλους τους πασόκους που είναι στην κυβέρνηση.
1: Περισσότεροι είναι από τους
0: Δημοκράτες. Είναι της Αγγελικής Πανού.
1: Πρέπει να είναι περισσότεροι από τους Δημοκράτες.
0: Πάρε, Γεραπετρίτης,
1: ναι.
0: Πειραιακάκης, Λιβάνιος, Σκέτσος, Χρυσοχοΐδης, Φλωρίδης, Μενδώνη, Αγαπηδάκη, Κοντογιώργη, Θεμιστοκλέους και Χαραλαμπογιάννη. Πού πας ρε Ερμενικόλα, πού πας! Ο μόνος που έχει καλές σχέσεις με το Πασόκ είναι ο Χρυσοχοΐδης. Ο Σερίφη, το λένε Ράμπο ή Σερίφη.
1: Το Χρυσοχοΐδη.
0: Θέλω να πω στην αγαπημένη συνάδελφο.
1: Ναι.
0: Κράτα Αγγελική μου το Ράμπο για τη Σερίφη ένας. Χαρβαλιάς. Άντε μην γίνουμε μαλλιοκάμαρα.
1: Σερίφης δεν ήταν τις 17 Νοέμβρη.
0: Ένας από τους
1: ερυθρέντες, ναι.
0: Σερίφης, αγόρι μου, Χαρδαλιάς δεν έβγαινε επί COVID και μας έκανε τις ανακοινώσεις.
1: Ναι.
0: Βγάλανε Σερίφης. Οπότε,
1: τότε,
0: Ράμπο, Χρυσοχοΐδης, Σερίφης ο Χαρδαλιάς. Μην τα μπερδεύετε και θα πλακωθούν καμιά μέρα μεταξύ τους και θα γίνει τώρα να δεις. Τι έγινε, ακόμα να βάλει γκολ Ολυμπιακός.
1: Ακόμα να βάλει γκολ Ολυμπιακός. Μες πω τις καλύτερες ευκαιρίες έχει ο Λεβαδιακός. Άρα αν έχει την κατοχή της μπάλας ο Ολυμπιακός.
0: Εδώ είμαστε! Αφού βγήκε και η αδελφή του Κιμ και είπε δεν ασχολούμαστε με τις ανοησίες του Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας του ΟΗΕ. Πάτα το! Πάτα το! Φίλε, δες να ακούει την εκπομπή μας και
1: ξεκάθαρα.
0: Να είπε αυτός ο Έλληνας δημοσιογράφος στην Ελλάδα, ένας μάινας, όπως τον λένε, λέει που είσαι ανησυχή. Και λέει πάτα, στείλε δύο πυράβλους να έχουμε.
1: Να δει ότι εδώ είμαι.

0: Γεια σου, μπουρδολόγοι. Αν δεν το έχετε μάθει εδώ και μια δεκαετία, γίνεται cyber πόλεμο στο άντερνετ. Φυλάκια! Ρε φίλε, γίνεται χαμός. Θα μας φάει και η τεχνητή νοημοσύνη τώρα. Βγαίνουν όλοι οι επιστήμονες.
1: Ξεματιασμά.
0: Ξεματιάζω.
1: Ξέρεις, ξεματιάζεις.
0: Όχι, αλλά γιατί η Δήμητρα θα μάθω. Έλες φορές, τρεις φορές το πάτερι μόνο από μέσα.
1: Δεν ξέρω, δεν ξέρω αυτά.
0: Ε,
1: πραγματικά δεν. Ναι. Τι επτά. Επτά φορές το πάτερι μόνο.
0: Εφτά. Τι είσαι, γάβρος είσαι. Δηλαδή, οι αγγλίδες πρέπει να το πούνε 21 φορές.

0: Ο 57 λέει καλησπέρα παιδιά, μπορεί τώρα να μην έστειλε πυράβλου στο διάστημα, παλιότερα όμως έχει στείλει δορυφόρους στο διάστημα με δικά του μέσα μερικούς του πυράβλους. Δηλαδή, είναι για τον Κιμ. Καλησπέρα παιδιά από Κύπρο, γεια σου κουμπάρε, Μιχάλης Μιχαήλ. Σημεώνε πριν το 10ο δευτερόλεπτο κίτρινη κάρτα.
1: Έχει Ρεάλ Ατλέτικο ή Ατλέτικο Ρεάλ, δεν περιμένω.
0: Σημείωση πρώτη φορά στο ντέρμπι μαυριλένος διαιτητής.
1: Ατλέτικο Ρεάλ.
0: Καλησπέρα και από την Έφη, γεια σου ρε Έφη. Εντάξει Έφη, δυνατή, μηνά έκανε μουσακά. Εντάξει, δεν τρελαίνομαι για μουσακά.
1: Να το φάτε, καλή όρεξη.
0: Αλλά μόνο με τα γεμιστά γονατίζω.
1: Μόνο γεμιστά.
0: Γονατίζω.
1: Από σπιτικό φαγητό μόνο γεμιστά.
0: Ναι, μόνο γεμιστά γονατίζω. Είναι, το ξαναπεί, τα γεμιστά δεν είναι φαΐ.
1: Ορφανά.
0: Είναι ορφανά. Αλλά εντάξει, τώρα κάνω και μια έκπτωση. Άμα έχω να φάω 2 χρόνια γεμιστά, κάνω και μια έκπτωση. Λοιπόν, τα γεμιστά δεν είναι φαΐ, είναι απόλαυση.

0: Γεια σου ρε γίγαντα Τάσο Παπαστεφανόπουλε. Σε παρακαλώ βάλε το μηνά, γιατί έχει μια απορία. Συγγνώμη, αλλά ρωτάνε κρατές.
1: Οκ. Μηνά.
0: Κύριε Τσαμόπουλε, θα ήθελα να μου πείτε στο Viber, να το πω από το μικρόφωνο. Αυτό το μηνά που λες από ποια ταινία είναι, καταρχάς δεν το λέω εγώ, δεν είναι από ταινία. Το φωνάζει ο φίλος και συνάδελφος, ο Γιάννης ο Φιλέρης, που μεταδίδει μπάσκετ, είναι μπασκετικός.
1: Και κάνει φοβερές περιγραφές.
0: Κάνει φοβερές περιγραφές ο Γιάννος και είναι από τα καλύτερα παιδιά του χώρου. Μια φορά στο προηγούμενο ραδιόφωνο που είμαστε μαζί στο Σπορ 24, πέρναγα εγώ έξω από το γραφείο του να πάω στο στούντιο και άκουσα αυτό. Και φρενάρω και ξαναγυρίζω πίσω και του λέω ρε γιατί είπες. Σ' άρεσε μηνά μου. Του λέω είναι φοβερό. Του λέω μπορείς να το ξαναπείς έτσι με την ίδια ένταση και αυτά. Να σε γράψω στο κινητό.
1: Μου λέει βεβαίως.
0: Μηνά. Και τον έγραψε στο κινητό και έμεινε 26 χρόνια πριν. Άρε Γιάννα ρε.
1: 26 χρόνια έχω περάσει.
0: 6 χρόνια.
1: Α, 6. 26 άκουσα.
0: Εντάξει. Με πήρε, κλείστησα κι εγώ.

0: Πάμε για διακοπή. Γεια σας, Κίσης. Τα λέμε. Πάει το πρώτο ημίωρο. Έβαλε κανένα γκολ Ολυμπιακός, ρε.
1: Ημίχρονο, 0-0.
0: Ακόμα να βάλει γκολ.
1: Ακόμα.
0: Στη Λιβαδιά δεν παίζουν.
1: Στη Λιβαδιά.
0: Μου σφάγανε σουβλάκια πριν.
1: Θα πάνε μετά.
0: Τρώνε.
1: Διαμπτύνε. Στην κυρία μείνουνε.
0: Μήτρογλου. Έπαιζε στον Ατρόμητο. Μεδόνι. Συγγνώμη, ρε
1: Δημήτρη.
0: Και ο Μήτρογλου δεν μπορούσε. Είχαν βέβαια το παιχνίδι, είχαν κερδίσει και φέτα, και ο Δόνης αυτά. Μπαίνουμε στο πούλμαν, είχαν πάρει μαζί τους πίτσες αυτά. Ξεκινάει το πούλμαν, φεύγει, οπότε μετά από 5 λεπτά ακούω μια φωνή. Κουτς. Κουτς. Ο Μήτρογλου. Τι έγινε, ρε Κώστα? Μπορούμε να γυρίσουμε πίσω, γιατί ξέχασα να πάρω αναψυκτικό. Και χωρίς αναψυκτικό, Κουτς, δεν μπορώ να φάω την πίτσα.
2: Τέσσερα χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
3: Μεγάλη προσφορά.
4: Όχι, όχι.
3: Τεράστια προσφορά.
4: Ούτε.
3: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο. Τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερή και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
2: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
5: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
6: Διζυγλικινικό.
5: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
6: Natural Factors.
5: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποίησης από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
7: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μη ισορροπημα.
2: Μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Speedex Courier Trevezas. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα, υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Speedex Courier Trevezas. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26 820 22 181. Speedex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα.
8: Η Erect Group, η εταιρεία που χτίζει και αναπτύσσει ακίνητα, τώρα σας προσφέρει κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Ασφάλεια. Σας παρουσιάζουμε την Erect Insurance, επίσημο συνεργάτη της Allianz, της νούμερο 1 ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα. Ασφάλεια αυτοκινήτου, ασφάλεια σπιτιού, ασφάλεια υγείας, εξατομικευμένα προγράμματα, άμεση εξυπηρέτηση, αξιόπιστη αποζημίωση. Erect Insurance. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26 450 23 011. Καραβέλα 2 στη Λευκάδα. Ζητήστε δωρεάν την προσφορά σας σήμερα στο erect.gr.
9: Τι είναι αυτό που κάνει μια επιχείρηση τη δική σου επιχείρηση? Ο εξοπλισμός από το Fernie Deco. Αθήκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Έξυπνες πρακτικές ιδέες σε έπιπλα όπως ξαπλώστρες, πουφ και πολλές ακόμα προτάσεις που χαρίζουν στυλ και άνεση σε κάθε χώρο. Fernie Deco. Αθήκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα. Στο 26810 79 341 και στο Fernie Deco.gr.

0: 1,6.
1: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο The Point. Όταν η ποιότητα συναντά την εμπειρία, το αποτέλεσμα είναι εγγυημένο. Στο ενεργειακό κατάστημα Αλεξίου Όμικρον Έψιλον από το 1988 παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι, την επιχείρηση και τα ενοικιαζόμενα δωμάτια. Πλακάκια και είδη γηινής, ηλεκτρικές και μικροσυσκευές, αντλίες θερμότητας, κλιματιστικά, ηλιακά συστήματα και λέβητες συμπύκνωσης. Μελέτη, εγκατάσταση και πλήρης τεχνική υποστήριξη από επαγγελματίες που εμπιστεύεστε. Αλεξίου Όμικρον Έψιλον, μέλος του δικτύου Διαθερμική. Καλέστε μας στο 26 840 31 102. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Πάργας και στο alexiouparga.gr.
2: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον, αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
3: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
2: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάλωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
3: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
2: Τώρα ξέρετε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
4: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
5: Είμαι ο συνάδελφος Γιώργος Αργιανίδης από το site motorone.gr και μας έδωσε ενδιαφέροντα σχετικά με το Λονδίνο και με τις εκπλήξεις που είχε η Volvo με τις παρουσιάσεις που θα έρθουν μελλοντικά στην Ελλάδα. Να είστε καλά φίλοι μας, καλή Κυριακή απόγευμα και πάντα καλές και ασφαλείς δρόμες.
6: Η ώρα είναι 6.
7: Είμαι ο Φιλέας.
8: Και εγώ η Φογκ.
7: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
8: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
7: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
8: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
7: Και πώς γίνεται αυτό?
8: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
7: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
8: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
9: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η είδηση στο Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Τραγική κατάληξη είχε τσακωμός για μια ξαπλώστρα στην ακτή Βουλιαγμένη σήμερα το πρωί. Υπό συνθήκες που διερευνώνται, ο 82χρονος ξυλοκοπήθηκε από έναν 76χρονο και μια γυναίκα 21 ετών που ήταν μαζί του. Μετά τον καυγά, ο ηλικιωμένος μεταφέρθηκε στο Ασκληπείο Βούλασσου που κατέληξε περίπου μία ώρα μετά το περιστατικό. Ο 76χρονος μαζί με την νεαρή γυναίκα έχουν προσαχθεί στο αστυνομικό τμήμα Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Φωτιά ξέσπασε στις 2.30 το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση στη Δημοτική Ενότητα Χώνου στη Σιτία. Επιχειρούν επηγείς δυνάμεις της πυροσβεστικής και 3 ελικόπτερα. Λίγο πριν τις 5 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την προληπτική απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού Καρύδη με κατεύθυνση προς Ζάκρο. Υπό έλεγχο τέθηκε έπειτα από 20 ημέρες η μεγάλη πυρκαγιά στην τραπεζίτσα της Κόνιτσας, η οποία από τις 31 Αυγούστου έκαιγε σε ιδιαίτερα δύσβατη ορεινή περιοχή. Η φωτιά επηρέασε περίπου 10.000 στρέμματα δασικής έκτασης. Κλιμάκιο πάντως του ΒΒΕΦΕΛΑΣ και του Μεσογειακού Ινστιτούτου για τη Φύση και τον Άνθρωπο, με τη συνδρομή μελών του Ορειβατικού Συλλόγου Κόνιτσας, διαπίστωσε ότι στο μεγαλύτερο μέρος της πληγής περιοχής η φωτιά κινήθηκε επιφανειακά. Μια καλωστημένη βιομηχανία παραποίησης και επαναχρησιμοποίησης συσκευασιών καπνού αποκάλυψαν στη Θεσσαλονίκη ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Κάνοντας ευνηδιαστικό έλεγχο σε καφέ μπαρ σε κεντρικό σημείο της Θεσσαλονίκης, οι ελεγκτές εντόπισαν και κατέσχεσαν μεταξύ άλλων συσκευασίες με μείγματα καπνού για ναργιλές συνολικού βάρους 20 κιλών, οι οποίες δεν είχαν καμία προβλεπόμενη σήμανση, ενώ για την κατοχή τους δεν υπήρχε κανένα τιμολόγιο νόμιμης αγοράς ή εισαγωγής. Όπως προέκυψε από τον έλεγχο, τα μέλη του κυκλώματος επαναγέμιζαν άδεια κουτιά με λαθρέο καπνό για ναργιλέ. Η κυβέρνηση θα μπορούσε να εξετάσει την προσωρινή μείωση της φορολογίας στα καύσιμα σε περίπτωση που η Ευρωπαϊκή Ένωση επιτρέψει έκτακτες εθνικές παρεμβάσεις, χωρίς αυτές να προσμετρώνται στα όρια δαπανών, τονίζει ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη αναρτησή του αναφερόμενο στην ενεργειακή κρίση. Ο κ. Μητσοτάκης επισημαίνει ότι τις επόμενες ημέρες θα ανακοινωθεί μια σημαντική παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης, ώστε η τιμή εκκίνησης να διαμορφωθεί κάτω από το 1 ευρώ και 75 λεπτά το λίτρο. Παράλληλα, η κυβέρνηση προχωρά σε οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, όχι μόνο για όσους χρησιμοποιούν πετρέλαιο, αλλά και για τα νοικοκυριά που θερμαίνονται με άλλες μορφές ενέργειας. Επίσης, επαναλαμβάνει ότι επεκτείνεται η επιδότηση στο ντίζελ για όλο τον Οκτώβριο. Απαντήσει ζητά από την κυβέρνηση αντιπολίτευση αναφορικά με δημοσίευμα της εφημερίδας Το Βήμα, σύμφωνα με το οποίο προσωπικά δεδομένα του Πρωθυπουργού και άλλων κυβερνητικών αξιωματούχων διακινούνται στο διαδίκτυο. Το ΠΑΣΟΚ καλεί την κυβέρνηση και τις αρμόδιες υπηρεσίες να τοποθετηθούν άμεσα σχετικά με το αν γνωρίζουν τη διαρροή και κάνει λόγο για κενό ασφαλείας. Ο ΣΥΡΙΖΑ ρωτά πόση ασφάλεια μπορεί να νιώθει ο μέσος πολίτης όταν ευαίσθητες πληροφορίες κυβερνητικών στελεχών γίνονται fake βολάν στο διαδίκτυο. Σε ανακοίνωση της Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη ρωτά αν υπάρχουν ειδικά πρωτόκολλα προστασίας για κυβερνητικά στελέχη και στελέχη υπηρεσιών ασφαλείας, των οποίων η ψηφιακή έκθεση μπορεί να δημιουργήσει κινδύνους για κρίσιμες λειτουργίες του κράτους. Η κεντρική διοίκηση του Ιρανικού στρατού ανακοίνωσε πως η Τεχεράνη ενημερώθηκε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες με τη στήριξη περιφερειακών χωρών ετοιμάζονται να επαναλάβουν τις επιχειρήσεις τους εναντίον του Ιράν. Ο Ιρανικός στρατός προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε επίθεση των Ηνωμένων Πολιτείων θα απαντηθεί με συνεχή πλήγματα εναντίον αμερικανικών στόχων. Η Ιταλίδα Πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι ανακοίνωσε ότι η κυβέρνησή της θα εγκρίνει μέτρο για ανώτατο όριο ξένων μαθητών στις σχολικές τάξεις, ενώ σε όλα τα σχολεία της Ιταλίας θα απαγορευτεί η χρήση μπούρκας και χιτζάμπ. Οι Ιταλοί μαθητές δεν πρέπει να αισθάνονται μειονότητα μέσα στα σχολεία, δεν μπορούμε να το δεχτούμε, δήλωσε η Μελόνι, μιλώντας στο φεστιβάλ νέων του κόμματός της Αλδέλφια της Ιταλίας. 2,5 ώρες νωρίτερα στις 10:20 το βράδυ θα κλείσουν οι σταθμοί του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκης από σήμερα ως και την Πέμπτη λόγω εργασιών. Οι επιβάτες θα εξυπηρετούνται από προσωρινή λεωφοριακή γραμμή.
1: Cycladic Kids Festival. Το φεστιβάλ του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης επιστρέφει και φέτος με ελεύθερη είσοδο. Προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά και τους εφήβους. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Πάρκο Ελευθερίας. Χορός, συναυλίες, θέατρο, οικαστικά, stand-up comedy, κινηματογράφος, skateboarding και πολλά ακόμη. Αναλυτικό πρόγραμμα στο cycladic.gr σε συνεργασία με τον Απανδά. Μεγάλος χορηγός Eurobank.
0: στην αθλητική σας ενημέρωση για την πέμπτη αγωνιστική της Super League σήμερα στις 7.30 το απόγευμα παίζουν Καλαμάτα Παραθηναϊκός. Σε εξέλιξη αναμέτρηση Λεβαδιακός Ολυμπιακός 0-0 στο ημίχρονο. Σέντρα πριν από λίγο στην αναμέτρηση Βόλος ΑΕΚ. Στις 7 παίζουν Όφη Αστέρας και στις 9 το βράδυ Πανετολικός ΠΑΟΚ. Η εθνική ομάδα βόλεϊ των ανδρών παίζει αυτή την ώρα με τη Φιλανδία έχοντας στόχο την νίκη που θα δώσει την πρόκριση στα πρώιμη τελικά του Eurovolley. Το σκορ είναι 1-1 σετ.
2: Πάμε επόμενη γραμμή.
3: Ναι, εγώ είμαι.
2: Ναι.
3: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
2: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
3: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
2: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
3: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
2: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr. Κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Λίγες νεφώσεις αναμένονται αύριο στην Αττική. Το μεσημέρι απόγευμα θα αυξηθούν και υπάρχει πιθανότητα να βρέξει τοπικά και για λίγο. Οι άνεμοι θα πνέουν μέχρι 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 31 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται λίγες νεφώσεις που το μεσημέρι απόγευμα στα υπηρετικά θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και κυρίως τωρινά με μονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα από το βράδυ σε Μακεδονία και Θεσσαλία θα ενταθούν. Οι άνεμοι στα πελάγη θα είναι βόρειοι 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα ξεπεράσει τα υπηρετικά του 30 βαθμούς. Θα είναι όμως η τελευταία μέρα που θα σημειωθούν θερμοκρασίες πάνω από 30 βαθμούς, γιατί από την Τρίτη πλέον η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και θα κυμαίνεται στις κανονικές τιμές. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και πάλι μαζί σας.
5: Η εταιρεία Botios με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Botios. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Botios. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botios.gr.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Απόψη σου, ποιος το σκέφτηκε αυτό, ρε φίλε? Εσείς δεν τη λέτε, τη γράφετε και στέλνετε αυτό που θέλετε. Και Νίκο, τι άλλο έχουμε εδώ και καιρό, λίγες μέρες?
2: Μισό λεπτό, γιατί αυτό δεν είναι μόνο χειροκρότημα. Καπνοφούν το καράψο καπνογόνο. Άραψε ο καπνογόνο.
1: Και Viber! Και Viber, κυρίες και κύριοι! Πανηγυρίζουμε γιατί πανηγυρίζουν οι συνάδελφοι στο καθημερινό πρόγραμμα. Δεν έχω καταλάβει γιατί. Αλλά πανηγυρίζουμε.
2: Θα πανηγυρίσουμε κι εμείς μαζί
1: του. Σου λέω ότι εγώ βλάκα είμαι. Αυτοί που πανηγυρίζουν έχουν ημερήσει εκπομπή. Κάτι θα ξέρουν. Να πανηγυρίσουμε κι εμείς. Of the Tiger. Γεια σου Γιώργο Μεγαλιέ, τι γίνεται, πώς πάει το στήσιμο της συναυλίας της Ανούλας της Βύση?
2: Πότε?
1: Τώρα, τέλος Σεπτέμβρη.
2: Τέλος Σεπτέμβρη, πού? Καλιμαρμαρό.
1: Όχι, τι άχι.
2: Ο ΑΚΑ.
1: Το γέμισε δύο φορές το Καλιμάρμαρο.
2: Το γέμισε δύο φορές. Ο ΑΚΑ.
1: Ναι, αλλά χτίζουν εδώ και καιρό.
2: Ο ΑΚΑ κλειστό ή ανοιχτό?
1: Κλειστό, ρε. Τι να κάνει το. Ανοιχτό, συγγνώμη. Τι να κάνει το κλειστό. Ανοιχτό. Τίγκα. Μανιάνα, δεν μπορώ να κατέβω στον εμφάλιο μηνά μου. Αν έχεις καμιά ιδέα για προσωπικό delivery, θα σου φτιάξω ένα ταψί και πιστά. Και θα σου στείλω, προσπαθώ να βρω. Να σε με να συγκεντρωθώ, ρε Μανιάνα, έχω 2 ώρες εκπομπή. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα στην Έφη. Και επιτέλους, μια και λέγα για τη Μανιάνα που είχε χτες απορία, ανακοινώθηκαν οι εκλεκτοί του Γιοβάνοβιτς για τα παιχνίδια με Γερμανία, Σερβία και Ολλανδία για το Nations League και δεν είναι μέσα ο Μπακασέτας. Ποιον είχε πει τον Μπακασέτα?
2: Τον Μπακασέτα και το Μασούρα.
1: Και το Μασούρα.
2: Ο Μασούρας είναι μέσα.
1: Ο Μασούρας είναι. Σου κάνει το μισό χατήρι. Σολομόντια λύση. Για να μην σε στεναχωρήσει, αλλά μην ανακατέψει και αυτό στην ομάδα. Είναι Βλαχοδήμος Μανδάς Τζολάκης, Μαυροπάνος Μιχαηλίδης Ρέτσος, Κουλιεράκης Ντόι Σάλιακας, Βαγιανίδης Κυριακόπουλος Τσιμίκας Ανδρούτσος, Ζαφύρης Τριάδης Κουρμπέρης Μουζακίτης Καρέτσας, Τζόλης Μασούρας Κιζηρίδης Ιωαννίδης Παυλίδης Δουβίκας, Τετέ και Κοστούλας. Ρε φίλε, τι ομαδάρα είναι αυτή που έχουμε. Απ' τη μέση και μπροστά, δηλαδή βγάζουμε φλόγες.
2: Καλά, και πριν βγάζαμε φλόγες και το μουντιάλ το είδαμε από την τηλεόραση.
1: Απ' τη μέση και μπροστά βγάζουμε φλόγες.
2: Και ναι, πριν
1: θεωρώ ότι είναι έτσι λίγο αφέλεια των παιδιών, δηλαδή είναι λίγο αφέλεια. Πάντως εγώ πρώτη φορά κάθομαι να κέλεπα εθνική ομάδα να ρίχνει γκολάρες, να κάνει ανατροπές, να παίρνουμε εκτός έδρας παιχνίδια. Ναι, εντάξει, αποκλειστήκαμε, αλλά με κράτησε στην τηλεόραση, φίλε. Περίμενα πότε θα κάνω το συνδυασμό.
2: Και σε κράτησε στην τηλεόραση και στην τελική φάση του παγκόσμιου κυπέλλου.
1: Και. Σιγά το παγκόσμιο κύπελλο.
2: Όχι, λέω, η εθνική ομάδα σε κράτησε στην τηλεόραση.
1: Τι είδα τα.
2: Το είδαμε από την τηλεόραση. Αυτό λέω. Δεν πήγαμε Αμερική.
1: Εντάξει, τι να κάνουμε, φίλε.
2: Τέτοιο ταλέντο δεν θυμάμαι πότε ξανά είχαμε.
1: Η αφέλεια. Εγώ πιστεύω ότι είναι αφέλεια. Τώρα είναι πιο. Εδώ βάζει γκολ ο Μαυροπάνος, ρε φίλε. Ο Μαυροπάνος, ρε φίλε.
2: Και σε τι παιχνίδι, ντέρμπι μίσους. Όχι αστεία.
1: Έχουμε τα παιχνίδια 24 Σεπτέμβρη, την Πέμπτη δηλαδή με Σερβία. Θα πάμε εκεί να παίξουμε. Θα υποδεχτούμε την Ολλανδία 1η Οκτωβρίου, χωρίς μη Οκτώβριος. Και θα παίξουμε 2 παιχνίδια μέσα έξω με τη Γερμανία, 27 Σεπτεμβρίου εκτός και 4 Οκτωβρίου εντός. Σας μπέρδεψα, έτσι τα έχουν γραμμένα όμως. Τι έβαλε γκολ ο Ολυμπιακός?
2: Όχι, γλίστηκε σε Ορτέγκα παρά λίγο να κάνει ασίστ.
1: Που έβλεπε στη μία τηλεόραση τον Ολυμπιακό, Λεβαδιακό Ολυμπιακό, και στην άλλη που βλέπει τον Βόλο ΑΕΚ και κάνει μια αντεπίθεση ο Βόλος στο 5ο λεπτό και την ώρα που έμπαινε στην μεγάλη περιοχή κάποιος έχει το τηλεκοντρόλ απ' έξω από εδώ.
2: Από πάνω, από το.
1: Και άρχισε να ψάχνει κανάλια για να βάλει τηλεόραση και κάνει ο Σταματός, τι κάνει!
2: Λοκάρι είχε ο Βόλος συγκεκριμένα φάση πάντως.
1: Εντάξει, ξανά βάλε πάλι το Βόλο σε ΑΕΚ. Λοιπόν, πάμε πάλι 24 Σεπτεμβρίου με Σερβία, εκτός. 27 Σεπτεμβρίου με Γερμανία, εντός.
2: Βάζει Μάριους. Το επίθετο δεν θα το πω ποτέ. Βάζει Μάριους ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ, που ήρθε την Τετάρτη από την Τουρκία.
1: Μετά πάμε 1η Οκτωβρίου με Ολλανδία.
2: Πού παίζουμε?
1: Εντός.
2: Τουμπά.
1: Εντός, δεν ξέρω εγώ είναι το.
2: Νομίζω Τουμπά.
1: Και εκτός σε 4 με Γερμανία. Καλά θα πάει αυτό. 4 παιχνιδάκια. Μπαμ μπαμ. Για ψάξτε να δεις.
2: Σου έχω πιστοσύνη, αυτά είναι.
1: Όχι, αυτά είναι για την Τούμπα, λέω. Γιατί δεν ήσουν σίγουρος. Πού πάμε χωρίς Μπακασέτα, λέει ο κοτς. Χωρίς Πέτρο Μάνταλο και Μανώλη Σιώπη. Εντάξει, και αυτοί είναι πέρσι που είχαν προσφέρει, φίλε. Μην τα ακυρώνουμε όλα. Ο καθένας έχει την ιστορία του. Μα τι κάνει, λέει ο Μέγας Κοζ. Δεν έχουμε παίχτες στη θέση Μασούρα και Κουρμπέλη ή Μάρτο. Ένας εκεί στην Εθνική δεν λέει τίποτα. Να είμαστε δίκαιοι, λέει ο ένας. Στη League A μπήκαμε με Γιωβάνοβιτς. Επίσης η ομάδα παίζει ποδόσφαιρο που βλέπετε. Όχι, δεν έγινε άλλο σωστά ανεξαρτήτου τύχης. Αλλά ποιος είναι τέλειος. Τα παιχνίδια που έρχονται είναι δύσκολα. Όμως τα παιδιά είναι νέα και αγαπούν την εθνική.
2: Συμφωνώ με αυτό.
1: Βγάζουν μια υγεία πέραν της μπάλας που ξέρουν. Θυμάσαι ένα παιχνίδι, θυμάμαι ποιο ήταν. Που ήταν ο Μουζακίτης με τον Κωνσταντέλια, ρε φίλε. Και αλλάζανε πάσο χωρίς να κοιτάνε στον άλλο και του είχαν μουρλάνει.
2: Με καμιά σκοτία θα ήταν. Δεν θυμάμαι το συγκεκριμένο. Είναι παίκτες με ποιότητα. Πολύ ποιότητα και ταλέντο.
1: Και νέοι παίκτες σε ηλικία.
2: Ναι.
1: Και έχουν και θράσος και πλέον σε μικρή ηλικία.
2: Μα μιλάμε τώρα για παίκτες. Είναι για παράδειγμα ο Καρέτσας παίζει στη Bundesliga. Ο Τζόλης παίζει στην Premier League.
1: Με
2: ο Τζολάκης.
1: Έχει τραυματιστεί.
2: Ναι, έχει τραυματιστεί. Καλά, έχει σταματήσει και από την εθνική ο Τέλειας.
1: Α, ναι, το έχει πει.
2: Ναι.
1: Εγώ σταματάω.
2: Τζολάκης στην Premier League, ο Κοστούλας στην Premier League. Τα περισσότερα παιδιά κάνουν καριέρα στο εξωτερικό.
1: Bradford. Αυτοί όπως είναι σκορπισμένοι, ούτε μία προπόνηση δεν έχουν κάνει μαζί. Δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα. Καλή παίκτες, αλλά σύνολο. Εκεί στην Ομοσπονδία λέει ο Μάλιστας, θα αλλάξει κάτι. Μήπως για προπονητή πρέπει να βάλετε τον Κόντι του Όφη. Ρε μάλιστα, αυτό το σκεφτόμουν το πρωί που ερχόμουν εδώ. Που άκουγα Big Wings Sport FM και έλεγε ανακοίνωνε τα ονόματα. Πάρε στο ρεπορτάζ γενικά.
2: Ναι.
1: Και μου έρθες στο μυαλό Κούντις.
2: Είναι ο προπονητής με την καλύτερη παρουσία μέχρι τώρα.
1: Στο μυαλό μου ήρθε, έτσι. Από 4 σε 4 λέει θα πάμε. Μπήκε γκολ.
2: Όχι.
1: Και γιατί πανηγυρίζουν την εξέδρα.
2: Δεν πανηγυρίζουν, χειροκροτάνε τους παίχτες που βγήκαν και που μπήκαν.
1: Έτσι χειροκροτάνε στο λιμάνι.
2: Έτσι χειροκροτάνε στο λιμάνι. Λιμανίσιος είναι, δεν ξέρεις πώς χειροκροτάνε παλαμοκροτάνε στο λιμάνι.
1: Έλα, σε πειράζω τώρα, έτσι από τη Λευκάδα. Όχι ότι έχω την πάθει με τη Λευκάδα, αλλά είδα από τόσο μακριά τα άμα στην πήγε εμάς, εδώ στο λιμάνι. Το λιμάνι είναι βαθύ, ρε. Κάτσε να εκτονωθώ λίγο, να παίξω λίγο με την ηλεκτρική κιθάρα.

0: Γεια σου Δημήτρη, της μάνας μου το τζάνερο, μαρούλι με τοξίδι και ο ποντικός μετάλογο και εγώ με ένα ψαλίδι. Το κούρεμα και κούρεμα δεν είχε, 10 καράβια γέμισα και ακόμα τρίχες είχε. Ρε εσείς τι πίνετε ρε και δεν μας δίνετε.
1: Εμείς ρε Δημήτρη, εσύ με αυτό που έστειλες.
0: Ζηλεύεις μωρή φαφούτα. Να το αλλάξανε πάλι το κανάλι, κάτι ψάχνει. Αυτός από πάνω. Ποδόσφαιρο ψάχνει, αθλέτικο. Έβαλε αθλέτικο Ρεάλ, φίλε.
2: Αλήθεια τώρα. Συγγνώμη, πώς το λένε το Καντένα Σερ, το μαδριλένικο ραδιόφωνο. Φύγαμε από το Sky. Αλλάξαμε.
0: Ναι. Βγήκε το Βόλο σε ΑΕΚ, κυρίες και κύριοι, στη μία τηλεόραση και παίζει αθλέτικο. Μήπως πήρε ο πρόεδρος μετοχές στην αθλέτικο.

0: φτιάχνει στα ματέρες διαχείριση αγαπημένων τη γλώσσα μου. Ήχους. Αυτά. Δεν βλέπει τίποτα. Ατλέτικο Ρεάλ κολλημένο. Σίνεμα, on-demand, ρυθμίσεις, βοήθεια, τίποτα εκεί. Όχι, αλλά είναι καλό να φάει το επόμενο μισό να ψάχνει να βρει το βόλιο.
1: Δεν το κάνω εγώ, από πάνω το κάνω. Όπως είπε η Δήμητρα, εσύ από πάνω. Προσέχτε τι από κάτω.
0: Αλλά ψάχνεις να το βρεις.
1: Όχι, εγώ δεν ψάχνω.
0: Α, βγήκε πρόγραμμα καναλιών.
1: Αυτά δεν είναι δικά μου, είναι από πάνω.
0: Σίνεμα, on-demand, ρυθμίσεις, βοήθεια. Μενού. Είμαστε στο μενού.
1: Ψάχνει τώρα. Θα γίνει με θρήσκη απόψε.
0: Ατλέτικο Μαδρίτης Ρεάλ θα κατέβει. Για να δούμε. Η καρδιά του ελληνικού ποδοσφαίρου χτυπά εδώ. Αγωνιστική την πρώτη τους νίκη στο πρωτάθλημα.
1: Ευτυχώς δεν έχει κίνηση στην εθνική οδό, θα τρακάρει με αυτά που λέμε.
0: Ρε φίλε, λες να ακούει ο πρόεδρος γιατί το βάλατε πόδο σαν. Θα τους πήρε κάποιος τηλέφωνο.

Γεια σου φίλε Στράτο, καλησπέρα αδέρφια από Βασιλεία, κομματάρα, μνιούς ακούω. Γεια σου ρε γίγαντα. Καλησπέρα στη Ράνια τη Μαλτέζου, καλησπέρα Μινά και Νίκο, καλή εκπομπή, να είσαι καλά Ράνια μας.

0: Ορίστε και πήγε και η Νίκη Λιμπεράκη.
1: Πού πήγε η Νίκη Λιμπεράκη?
0: Και έκανε συνέντευξη με τον Αντρέα Μαβίλα,
1: ναι,
0: κύβερνο ασφάλεια, τον Ιταλό ειδικό, και με λίγα κλικ βρήκανε το κινητό του πρωθυπουργού.
1: Αλήθεια τώρα.
0: Έχει ολόκληρο θέμα πρωτοσέλιδο το Βήμα. Το κινητό του πρωθυπουργού με μόλις λίγα κλικ.
1: Και μπίπ της ασφάλειας, λέει.

0: καιρό που είχε γίνει γνωστό ότι το τηλέφωνο της Πρωθυπουργού της Μελώνη και του Προέδρου της Δημοκρατίας Ματαρέλα ήταν προσβάσιμο στο διαδίκτυο.
1: Α, καλά, εντάξει.
0: Όχι ότι είμαστε μόνοι εμείς.

0: Δεν υπάρχει πουθενά ασφάλεια. Πουθενά. Γερμανία, Κύπρος, χαμός. Ο Μαβίλα περιγράφει, λέει, μια εντελώς διαφορετική διαχείριση. Υποστηρίζει πως όταν τον περασμένο Μάτιο... Φάει πέρα πιο μπροστά το μικρόφωνο. Τι γίγαντες κάνουν εδώ πέρα, εκπομπή. Σκύψω μπροστά και εγώ εδώ μέσα δεν σκύβω. Υποστηρίζει λοιπόν αυτός ο ειδικός ο Ιταλός στις κυβερνοάμυνες και επιθέσεις πως όταν, λέει, το περασμένο Μάρτιο επικοινώνησε με τη CIA για αντίστοιχη υπόθεση με δεδομένα υπαλλήλων στην Αμερικανική Πρεσβεία Πληροφοριών, τα αντανακλαστικά ήταν ακαριαία. Μέσα σε 24 ώρες είχαν διαγραφεί τα πάντα από παντού. Φαντάσου, δηλαδή, το ακαριέα είναι 24 ώρες. Δεν μπορεί να κάνεις τίποτα. Το ακαριέα.
1: Χρειάζεται τόσο πολύ, ε.
0: Γεια σου, ρε Τάκια, μου λαβωνίσει για τους γίγαντα. Όταν δεν υπήρχαν κάμερες, λέει, τέλος οι καλές μέρες. Αυτά κάμω, λέει, όταν βάζετε ντους. Γεια σου, ρε Τάκα, ρε, της ναυτιλίας και ο Τάκης.

0: είναι το μαγνήσιο που παίρνεις?
1: Δυσγλυκινικό.
0: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
1: Natural Factors.
0: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
2: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ενοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
5: Α, ένας κύρος που μιλάει.
4: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
6: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Λίβιο για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
7: Στην Ελλάδα αντιστοιχούν μόλις 2,2 νοσηλευτές ανά 1.000 κατοίκους, όταν ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι 8,5. Σπούδασε στο Μητροπολιτικό Κολέγιο, στον μοναδικό ιδιωτικό εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα, που προσφέρει ολοκληρωμένο, τετραετές εφαρμοσμένο πανεπιστημιακό πρόγραμμα σπουδών στην νοσηλευτική, σε αποκλειστική συνεργασία με το Queen Margaret University. 2.300 ώρες κλινικής άσκησης, δυνατότητα επαγγελματικής.

0: 5.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
1: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Ανοιχτό το ενδεχόμενο να συναντηθεί με τον Ιρανό πρόεδρο Πεζεσκιάν στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΙΕ που ξεκινά αύριο στη Νέα Υόρκη, άφησε ο Ντόναλντ Τραμπ μιλώντας σε δημοσιογράφους. Παράλληλα, προανήγγειλε σημαντικές εξελίξεις αναφορικά με το Ιράν, δηλώνοντας ότι βρίσκεται στη διαδικασία λήψης απόφασης. Όπως είπε στο Fox News, το ερώτημά μου είναι αν και πότε θα ανατινάξω ολόκληρη τη χώρα. Καλό θα ήταν να συμπεριφερθούν σωστά. Η κεντρική διοίκηση του Ιρανικού στρατού ανακοίνωσε νωρίτερα πως η Τεχεράνη ενημερώθηκε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες με τη στήριξη κάποιων περιφερειακών χωρών ετοιμάζονται να επαναλάβουν τις επιχειρήσεις τους εναντίον του Ιράν. Ο Ιρανικός στρατός προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε επίθεση των Ηνωμένων Πολιτείων θα απαντηθεί με συνεχή πλήγματα εναντίον Αμερικανικών στόχων στην περιοχή. Τραγική κατάληξη είχε τσακωμός για μία ξαπλώστρα στην ακτή Βουλιαγμένης. Ο 82χρονος ξυλοκοπήθηκε από έναν 76χρονο και μία γυναίκα 21 ετών που ήταν μαζί του. Το θύμα του ξυλοδαρμού διακομίστηκε στο Ασκληπιοβούλας αλλά δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Φωτιά ξέσπασε νωρίτερα το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση στη δημοτική ενότητα Χώνου στη Σιτία. Λίγο πριν τις 5 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την προληπτική απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού Καρύδη με κατεύθυνση προς Ζάκρο. Η Ιταλίδα Πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι ανακοίνωσε ότι η κυβέρνησή της θα εγκρίνει μέτρο για ανώτατο όριο ξένων μαθητών στις σχολικές τάξεις, ενώ σε όλα τα σχολεία της Ιταλίας θα απαγορευτεί η χρήση μπούρκας και χιτζάμπ. Και ο καιρός, συννεφιά αύριο στην Αττική, το μεσημέρι απόγευμα.

0: Γιαζού, μπαίνουμε στο τρίτο ημίωρο της εκπομπής. Δύο φίλοι.
1: Τρεις απόψεις, διάβαζα το μήνυμα για τον Κουμπάρο.
0: Τι, δεν έχει βάλει γκολ ο Ολυμπιακός και κόλλησε. Για τον Κουμπάρο,
1: ποιο Κουμπάρο.
0: Α, το Θαναϊλάκι.
1: Ναι, ναι.

0: σφυρό με ύψιλον. Παιδιά, συγγνώμη, επειδή είμαι δασκάλα σε σύνταξη, στο... Σε σύνταξη, όχι δασκάλα, στη σύνταξη. Στο θέμα σύνταξης. Στον τίτλο που τρέχει, στο πες την άποψή σου, ο τίτλος δύο φίλοι και τρεις απόψεις. Το τρεις δεν τονίζεται, γιατί είναι, θεωρείται μία συλλαβή.
1: Πολύ σωστά.
0: Σωστά. Θα τους το πούμε. Ο Ντένις γράφει, πρέπει να ρωτήσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση για να μειωθεί ο ΦΠΑ στα καύσιμα. Αλήθεια είναι αυτό? Έτσι είπε ο Κυριάκος. Καλησπέρα στον Γιώργο τον Κανίδη, καλησπέρα στον Σπύρο τον Παλιοδήμο, τον Άρχοντα και σε όλα τα παιδιά που δουλεύουν στην υπηρεσία εκεί στο καθαριότητα στο Δήμο Αθηναίων. Μινά ούτε επίτηδες να το είχατε κάνει σήμερα. Τι να πρωτακούσουμε, λέει, την περιγραφή του κουμπάρου στον τέρμι της Μαδρίτης ή εσάς και τα δύο Τσάμο Θαναϊλάκης.
1: Πάρε Παναντόλ μετά για τον πονοκέφαλο.
0: Κυρία Κωνσταντίνα, ευχαριστούμε για το Smoke on the Water, αλλά μπορείτε να βάζετε πιο τακτικά και από το Made in Japan, το live που είναι εκπληκτικό. Θα αρέσει και τον μπάσο τον κύριο Προστάτη. Τάξη από Λαγωνίση. Ποιος είναι ο Προστάτη, Βρετάκα, ρε?
1: Ποιος είναι ο Προστάτη?
0: Ξέρω εγώ. Ποιος ανοίγει ένα αυτόματη διόρθωση.

0: έγινε, έβαλε γκολ Ολυμπιακός.
1: Αν βάλει γκολ Ολυμπιακός θα το καταλάβεις.
0: Όχι, γιατί σε λέω σημειώνεις.
1: Σημειώνω, έχει και φάσεις.
0: Και φάσεις. Βόλος ΑΕΚ 0-0 στο 35ο λεπτό. Ο Ολυμπιακός πόσο θέλει.
1: Ένα τέταρτο. Ναι, όχι, λιγότερο, 13 λεπτά χωρίς καθυστερήσεις.
0: Καλησπέρα στον Νίκο, στον Γιάννη, στον Αντώνη, στον Τάσο, τη Χριστίνα, τον Αντώνη και τον Αλέκο. Να είστε καλά, καλό απόγευμα. Για πες για κίνηση ρε φίλε, τι γίνεται.
1: Μισό-μισό, να πούμε ότι στο βόλεϊ.
0: Στο βόλεϊ.
1: Φιλανδία-Ελλάδα που είναι μεγάλο φαβορή Φιλανδία.
0: Ναι.
1: Προηγούμαστε 2-1 σετ. Πήραμε το πρώτο και το τρίτο. Είχε ενσεφαλίσει ενδιάμεσα η Φιλανδία.
0: Μα εσύ δεν μου λέξε ότι σιγά δεν θα αντέξουμε γιατί η Φιλανδία είναι πιο δυνατή.
1: Είπα ότι είναι φαβορή Φιλανδία. Για πρόκριση στους 8. Και μια και θες κίνηση.
0: Ναι.
1: Στην κάθοδο, στις αφίπνες, στα δύο των αφιπνών.
0: Γυρνάνε.
1: Γυρνάνε.
0: Γυρίσε.
1: Στο ύψος της Λυκόβρησης, μέχρι τη Νέα Ιωνία. Θα μου αφήσετε να ενημερώσουμε τον κόσμο.
0: Εγώ κάνω δικιά μου εκπομπή, μου σηκώνω δύο φορές.
1: Χίλια συγγνώμη.
0: Πάει η φωνή μου σίδερα, πόσο

0: εντάξει, τα άλλα είναι πράσινα.
1: Στην κάθοδο σου λέω στο απολυκόβρηση μέχρι Νέα Ιωνία. Είναι, θέλει προσοχή. Στην, μετά την κακιά σκάλα.

0: Αλλά βλέπω λίγα πράγματα όμως, όχι τίποτα σπουδαίο. Μικροκαθυστερήσεις και στην ευθεία των μεγάλων. Στα διόδια της Ερευσίνας, κλασικά πράγματα.
1: Τι?
0: Λίγη κίνηση. Λίγη κίνηση και στην παραλιακή. Όχι, ήρεμα τα πράγματα. Και στο κέντρο της Αθήνας. Θα μου πεις ποιες θα είναι Κυριακή απόγευμα στο κέντρο της Αθήνας.
1: Έχουμε ημέρα χωρίς αυτοκίνητο. Αλλά είναι από την πλατεία και κάτω.
0: Από την πλατεία και κάτω. Οπότε ναι. Εκεί δεν έχει αυτοκίνητα. Αλλά γενικότερα στο κέντρο είναι άδεια τα πράγματα.
1: Λοιπόν, έχουμε να σας πούμε ότι ο Σταμάτης Πανουδάκης υπέστη ελαφρύ εγκεφαλικό για να βάλει τη συναυλία του στο Μεσολόγιο. Ο ίδιος το συνθέτης το επικοινώνησε μέσω βίντεο που ανήτησε στα κοινωνικά δίκτυα. Σας μιλάω γιατί δυστυχώς έπαθα κάτι με την υγεία μου. Ένα μικρό εγκεφαλικό που μου έχει αφήσει το δεξί χέρι λίγο άχρηστο. Δόξα τω Θεώ, όλα καλά. Η μόνη δυσαρέσκεια και το μόνο που με στεναχωρεί, όλοι οι άνθρωποι που θα έρχονταν στη συναυλία μου στο Μεσολόγιο από αγάπη και μόνο. Όπως και όλη η μουσική μου που έχουν ετοιμαστεί τόσο καιρό, τους πουλάω. Δεν πουλάς κανέναν άνθρωπο, μόνο κεφαλικό επαφένεις.
0: Αλλά ειλικρινά, είναι.
1: Αλλά ειλικρινά δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Πρέπει να κάνω και άλλες εξετάσεις, μην πάθω και κανένα άλλο. Είναι μεγάλο το είναι βιντεάκι. Περαστικά στο Σταμάτης Πανουδάκη, τον είχα δει στην τελευταία του παράσταση στο Ηρώδιο. Να τα λέω κι εγώ αυτά. Τι μπήκε γκολ.
0: Όχι.
1: Να ξέρω πώς σημειώνεις γι' αυτό. Στην τελευταία του παράσταση στο Ηρώδιο, φοβερός επικοινωνιακός. Έχει λέει πάρα πολύ ωραία παράσταση. Μουσική παράσταση. Όντως δηλαδή για αυτούς που δεν το δούνε. Ελπίζουμε στο επόμενο. Μόλις εσύ.
0: Να είναι καλά ο άνθρωπος, ναι, και θα συναυλίες θα μπορεί να κάνει. Την υγεία του να έχει.

0: φίλε γράφουν ότι χωρίς τις μέλισσες δεν θα μπορούσαμε να επιβιώσουμε.
1: Γιατί?
0: Παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στο οικοσύστημα. Αλλά κινδυνεύουν, λέει.
1: Οι μέλισσες.
0: Γιατί επικονιάζουν τις σοδιές, δηλαδή τις γονιμοποιούν.
1: Ναι.
0: Με αποτέλεσμα να βασιζόμαστε σε αυτές για να έχουμε τροφή.
1: Και μέλι. Πολύ ωραίο το μέλι.
0: Έχουμε κι άλλες, λέει, μεθόδους επικονιασμού. Όπως για παράδειγμα από άλλα ζώα ή τον άνεμο. Οι άγριες μέλισσες. Αυτό ρε εσύ δεν ήταν σύριαλ.
1: Άγριες μέλισσες.
0: Τι έγινε, τι έπαθε.
1: Και τραγούδι. Φωτεινή Βελεσκιώτη, δεν είναι Δήμητρα. Σε κυνηγούν οι μέλισσες.
0: Βάλε και τα κίτρινα ποδήλατα. Κίτρινα οι μέλισσες, κίτρινα και τα ποδήλατα. Βόλος ΑΕΚ 0-0. Ήταν αυτό, εμπορικό.
1: Ποιο?
0: Άγριες μέλισσες και κίτρινα ποδήλατα. Και Βόλος ΑΕΚ 0-0. Δεν θυμάστε το Καραϊσκάκι στη διάφημιση.
1: Το προλάβαμε. Είμαστε γενιά που τα πρόλαβε αυτά.
0: Τι διάφημιση πρόλαβες?
1: Επαρχία στο Λουτράκι.
0: Όχι, ναι, στο Καραϊσκάκι. Αυτός τι είχε τώρα? Κλειδαράς, αυτοκίνητα είχε, δεν θυμάμαι, και έλεγε Αύτιας, ακούσατε καλά, Αύτιας.

0: Επιπλέον ή τα ρίζουν τα ζώα παραγωγής καθώς ευθύνονται για τον επικονιασμό των περισσότερων φυτών με τα οποία τρέφονται τα ζώα που μας δίνουν αυγά, γαλακτοκομικά και κρέας. Χωρίς τις μέλισσες και χιλιάδες άλλα είδη εντόμων, το οικοσύστημά μας θα κατέρεε, ρε φιλέ. Τι μαϊμού τώρα αυτό το ρεπορτάζ, ρε φιλέ, τώρα με συγχωρείς. Τι clickbait είναι αυτό. Γιατί χωρίς αυτές δεν θα μπορούσαμε να επιβιώσουμε. Λες εσύ, πάει, έρχεται το τέλος του κόσμου.
1: Το τέλος, ναι, καληνύχτα ζωή. Ό,τι ζήσαμε, ζήσαμε.
0: Και στην πρώτη, δεύτερη, τρίτη, τέταρτη και στην πέμπτη παράγραφο λέει χωρίς τις μέλισσες και χιλιάδες άλλα είδη εντόμων, ναι, το οικοσύστημα θα κατέρε. Το διάβασα εγώ, έκανα κλικ.
1: Το διάβασες.
0: Ναι.
1: Το έκανες το κλικ.
0: Ωραία.

0: το να πεις το λόγο για τον οποίο το σεξ είναι καλύτερο στο δωμάτιο ενός ξενοδοχείου.
1: Προσπαθώ να σκεφτώ.
2: Για λέγε.
0: Σύμφωνα με έρευνα.
2: Αυτές τις έρευνες, ναι, αυτές τις φοβερές έρευνες θέλω να ακούσω.

0: Σύμφωνα με έρευνα του Hotel Tonight, ένας από τους λόγους είναι ότι το δωμάτιο του ξενοδοχείου αποτελεί κάτι νέο και διαφορετικό που εξητάρει τα ζευγάρια και τα κάνει να έχουν περισσότερη όρεξη για ερωτική επαφή. Μου αρέσει αυτό, μάλλον εννοεί τα παράνομα ζευγάρια. Πείτε ότι σας αρέσει το σεξ στο ξενοδοχείο, γιατί καρφωθήκατε όλοι. Και όλες. Ξέρω ανθρώπους που δεν μπορούν να κάνουν σεξ στο ξενοδοχείο, γιατί συχαίνονται τα σεντόνια.
1: Άρα δεν κοιμούνται και στο ξενοδοχείο.
0: Πάνε διακοπές και αυτά, εντάξει, φοράνε μπιζάμες και τέτοια, αλλά δεν μπορούν να κάνουν σεξ. Δεν συχαίνονται, πώς το πω. Αυτό λέω απεχθά. Τι έγινε, πήγε γκολ στο Βόλο. 1-0 ο Βόλος.
1: 43
0: λεπτό. Δεν παίζουμε αυτά τα θέματα τώρα.
1: 44, ναι.
0: 44 λέει. 43, να το είπα εγώ, ήταν 43 και κάτι.
1: 43 και κάτι είναι 44.
0: Όχι, 43 και κάτι. Μέχρι να γυρίσει εσύ τώρα.
1: 43 και ένα δευτερόλεπτο είναι 44.
0: Δεν είναι.
1: Γιατί δεν είναι.
0: Δεν είναι.
1: Πρώτο δευτερόλεπτο του αγώνα μπαίνει γκολ. Σε ποιο λεπτό μπήκε.
0: Το πρώτο και είναι και ρεκόρ.
1: Το βλέπεις. Πρώτο λεπτό.
0: Όχι, στο πρώτο δευτερόλεπτο και είναι και. Να το ένα δεύτερο.
1: Δεν υπάρχει
0: offside. Παράλληλη σέντρα από δεξιά. Όχι, το 1-2 μέσα στη μεγάλη περιοχή. Ωραία, φίλε, κάνει κρύπλες. Πέφτει

0: Ναι, μπιλιάρδο απλώ στο πόδι το επιθετικό τη Βόλου και το έβαλε με γκολ. 0-1. Ο Ολυμπιακό έβαλε γκολ.
1: Όχι ακόμα, ατζέρο, ατζέρο. Που λένε και οι μορφωμένοι Ιταλοί.
0: Λοιπόν, μια άλλη έρευνα, σύμφωνα με τη HuffPost, έδειξε ότι υπάρχει αύξηση της ντοπαμίνης, ένα χημικό που μεταφέρει την ευχαρίστηση στον εγκέφαλο κατά τη διάρκεια του σεξ σε ξενοδοχείο. Ένας ακόμη λόγος είναι ότι όταν βρισκόμαστε σε ξενοδοχείο συνήθως είμαστε σε διακοπές. Κάτι που σημαίνει ότι είμαστε πιο χαλαροί, ξεκούραστοι και λιγότερο πιεσμένοι. Γεγονός που μεταφράζεται σε μεγαλύτερη όρεξη για ερωτική επαφή και περιπέτεια στην κρεβατοκάμαρα. Μόλις βρήκατε λέει ένα ακόμη λόγο να πάτε διακοπές.
1: Αυτές οι έρευνες πραγματικά, όχι μόνο για το σεξ τα ξενοδοχεία που λες και οποιαδήποτε.
0: Sex in the city.
1: Ναι, τέτοιες έρευνες, αυτές είναι επιδοτωμένες.
0: Δεν ξέρω. Μου θύμισε ένα ανέκδοτο, είναι σεξιστικό το πρώτο. Πάει ένα στο γιατρό και του λέει:

0: Ακυρώθηκε.
1: Ακυρώθηκε τον γκολ, ναι.
0: Σάκ λέμε που δέχτηκε. Του Βόλου δηλαδή.
1: Βόλου, ναι. Ήτανε...
0: Ήταν offside.
1: Ήταν μπροστά το πόδι του επιθετικού.
0: Τι πόδι, μισός ήταν μπροστά, ναι.
1: Εντάξει, το πόδι που άπλωσε και έβαλε τον γκολ.
0: Ήταν μισό σώμα μπροστά. Ποιο πόδι. Μάλλον σε μπερδεύει το πόδι του αμυντικού της ΑΕΚ που είχε κάνει κίνηση για μπρος και είχε μείνει το αριστερό λίγο πίσω για να σας μπρόξει. Μάλλον αυτό σε μπερδεύει. 0-0. Μπέος Ηλιόπουλος 0-0.

0: Δημήτρης από Χίο, γεια σου ρε Δημήτρη. Μινά, καλησπέρα, σε τρομερός, μεγάλο δούλεμα λέει. Του κάνεις, μπήκε πάλι γκολ. Και καλά του κάνεις, δώσε. Όχι παιδιά, τον βλέπω και πέτα. Εγώ η τηλεόραση όπως κοιτάω, εγώ κοιτάω πάντα τη Δήμητρα. Ο Σταματέλος κάθεται δεξιά μου. Έχω μπροστά μου δύο μεγάλες τηλεοράσεις και μία η οποία είναι αριστερά στο
1: πλάι. Εξαριστερά, ναι.
0: Επειδή ο Σταματέλος κάθεται δεξιά μου, θέλει να έχει φάτσα στην τηλεόραση που έχει απέναντί του το παιχνίδι που τον ενδιαφέρει, για να κρατάει σημειώσεις, για να φτιάξει βίντεο για το δελτίο. Και έχει φάτσα το παιχνίδι του Λεβαδιακού Ολυμπιακού. Εγώ δεν βλέπω καλά και βλέπω τις αντιδράσεις του. Ξαφνικά πετάγεται, παπ, σημειώνει. Μπήκε γκολ. Καλησπέρα και στην Αυτομάνα Χίο. Να είστε καλά.

0: πρέπει να μπει και γκολ, ε.
1: Σου πάμε, μπει θα το καταλάβεις. 0-1 Σάλιακας στο δεύτερο από τα 4 λεπτά των καθυστερήσεων.
0: Ο Σάλιακας που τον κάλεσε ο Γιωβάνοβης στην Εθνική.
1: Και τώρα θα βγουν και θα βγουν. Να, βλέπει ο Γιωβάνοβης και τον καλεί.
0: Ποιο θα πει, γιατί έχεις εσύ πρόβλημα, έχεις κόντρα με τον Γιωβάνοβιτς.
1: Εγώ με τι κόντρα να έχω με τον άνθρωπο.
0: Ξέρω εγώ, γιατί είσαι λίγο ειρωνικός.
1: Όχι, λέω οι αντιδράσεις και όλα αυτά που ξέρεις, οι χρυσές αλλαγές που λένε μπαίνει, βάζει γκολ, δικαίωσε τον προπονητή του. Αυτό.
0: Του κάτσε δηλαδή, τι τύχη. Πάντως παίζει καλά ο Σάλιακας.
1: Εντάξει, καλός παίχτης είναι ο Σάλιακας, η Γερμανία παίζει τόσα χρόνια.
0: Δεν έχει σημασία. Ήταν πολύ καλός παίχτης. Ρε, αυτοί οι Γερμανοί που παίζουν τώρα πάνε καλά, ρε.
1: Ποιοι οι Γερμανοί.
0: Γενικώς οι Γερμανοί. Να έρθει κάποιος γιατί λέει μου βγάλε το υπολογιστή σου. Οχ. Ρε. Οχ. Η καρτέλα σας μόλι κατέρευσε. Ρε παιδιά, κατέρευσε η καρτέλα μου, ρε παιδιά. Καλά, πήγανε δύο Γερμανοί στο Λούβρο στην αίθουσα που εκτίθεται η Μόνα Λίζα και κρέμασαν δικούς τους σπίτι. Ρε, είσαι τρελός, ρε!
1: Αλήθεια το.
0: Δύο άντρες χρησιμοποίησαν κολλητική ταινία για να κολλήσουν δύο πίνακες διαστάσεων 30-40 εκατοστών στην αίθουσα όπου σειραίουν οι επισκέπτες για να δουν το αριστούργημα του Λεωνάρντο Νταβίντσι. Είναι πίσω από γυαλί η Τζοκόντα, η οποία είναι πάρα πολύ μικρή. Σας ξεγελάει έτσι όπως τη βλέπουμε δεξιά και αριστερά. Όπως συμβαίνει και με την Γοργόνα στην Κοπενχάγη. Νομίζω τα είδε κανένα άγαλμα και αυτά και είναι μια σκάφη. Σε ένα βραχάκι απάνω. Και έτσι και η Μόνα Λίζα είναι μικρή το μέγεθος. Αλλά εγώ δεν πιστεύω ότι όλα αυτά είναι τα κανονικά. Εγώ πιστεύω ότι είναι αντίγραφα όλα.
1: Στο Λουβρό.
0: Όχι όλα, κάτι μόνες λίζες και σούξου μουξου.
1: Ναι, ανεκτήμητη αξία.
0: Πιστεύω ότι είναι αντίγραφα τώρα. Σιγά μην βγάζει την πραγματική Μόνα Λίζα, η οποία είναι πάνω σε φλούδες λεύκας. Το ξύλο είναι λεύκα εκεί που τη ζωγράφησε. Λοιπόν, οι υπάλληλοι ασφαλείας του μουσείου συνέλαβαν τους δύο άντρες και κάλεσαν την αστυνομία η οποία τους συνέλαβε. Συνέλαβαν, τους συνέλαβε. Ω, συνέλαβε. Μα είναι ρήμα, δεν έχει ο. Η οποία τους συνέλαβε για μικρής κλίμακα ζημιά στον τοίχο. Δεν το βάλανε δίπλα, τα κολλήσαν δίπλα τα πορτρέτα τους. Ο ένας απεικόνιζε έναν από τους δύο άντρες, ο ένας πίνακας, να φοράει πανοπλία, ενώ ο άλλος ήταν ένα πορτρέτο δύο ανδρών μαζί με μια γυναίκα. Αφέθηκαν ελεύθεροι, αλλά θα κληθούν να εμφανιστούν στο δικαστήριο αν το μουσείο υποβάλει επίσημη καταγγελία για τη ζημιά, ανέφερε οι αστυνομικές πηγές. Τι ζημιά τώρα, εντάξει, λίγο στην άκρη. Λέει, κοιτάξτε εδώ πέρα, ρε, που σας κλέψανε τόσα πράγματα.
1: Από ασφάλεια καλά πάνω στο Λουβρό, ε. Τάκι.
0: Τάκι. Δεν θυμάσαι αυτές τις δύο τύπισες που πήγαν στο Βιλανινό Μουσείο και ρίξανε λάδια.
1: Ναι.
0: Στα πορτρέτα που πήγαν να τα καταστρέψουν.
1: Το άλλο που είχε χαθεί, που το βρήκα σε μια ρεματιά.
0: Αγόρι μου,
1: ήταν.
0: Εσύ δεν είσαι τεχνικός, είσαι ο Σούπερμαν. Κοίταξε να δεις, δεν θα σε φώναζα, αλλά είναι το mail μου.

0: κόλλησε. Εντάξει, μπαμ.
1: Τι αυτό, ο άνθρωπο το. Πετράνε εξπέρ.
0: Το άγχο μου ήταν, ξέρετε, σε κάτι τέτοιε περιπτώσει, σα εκθέτει το μηχάνημα. Παιδεύει, εσύ έκανα τέταρτο, εικοσάλεπτο να το φτιάξει. Σε πετάει όχι συνέχεια και μόλι έρχεται ο τεχνικό και λέει ποιο έχει πρόβλημα. Αυτό εδώ το mail μου πατάει.
1: Και δουλεύει μια χαρά.
0: Μα μια χαρά δουλεύει, λέει.
1: Στάνταρ αυτό, βγάζει ένα πρόβλημα το αυτοκίνητο. Πα συνεργείο, δεν το εμφανίζει εκείνη την ώρα. Mm. Ανάβει ένα λαμπάκι. Όταν πάμε... πάει συνεργείο, τίποτα.
0: Σου λέω να το πάμε σε καμιά βόλτα. Μπασκέ. Το έχω ξανακούσει και εγώ το ζήτημα με τις μέλες, οι οποίες είναι τόσο σημαντικές για τα οικοσυστήματα. Ο άνθρωπος τα έχει ρημάξει όλα στον πλανήτη, που ξέρετε η AI μπορεί να είναι η νέμεσής μας για όλα τα κακά που κάναμε στον κόσμο. Μην πείτε ότι βλέπω πολλές ταινίες, γιατί σίγουρα θα έχετε ακούσει τους κινδύνους από την τεχνητή νοημοσύνη, οι οποίοι τώρα τελευταία ακούγονται όλο και πιο συχνά. Έχω να σου πω, ο Κωνσταντίνος Δασκαλάκης, αυτό το μαθηματικό υπερμυαλό. Ο κριτικός που διδάσκει στο MIT έχει δώσει συνέντευξη στην Καθημερινή και έχει τοποθετηθεί στο θέμα. Θα τα πούμε μετά. Γιώργο Κανίδη. Φύγαμε. Λοιπόν.
1: Και μετά θα μας πεις Αντώνιος η Κλεοπάτρα. Αύριο το απόγευμα στο Sky.
0: Είμαστε όλοι χάλια, φωνάζει. Πασόκ, γιατί καθαρίζουν άλλοι. Εσύ που είσαι πασοκζής για
1: κανένα. Ναι, δεν το πιασα. Πρέπει να είναι σημαντικό Πασόκ αυτό. Το καταλάβες εγώ από το παλιό. Γι' αυτό δεν αντελήφθη.
0: Κέρδισε ο Ολυμπιακός.
1: Κέρδισε 1-0. Με γκολ Σάλιακα στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων.
0: Πες το πάλι.
1: Όχι, δεν χρειάζεται να το πω. Το βράδυ. Μόνο μπάλα.
0: Μόνο μπάλα. Ανέβηκε μόνο μπάλα. Μπράβο.
1: Τι ανέβη, εννοείται. Με τέτοιο. Με τέτοιο. Με τέτοιο team λογικό δεν είναι. Με τέτοιο team λογικό δεν είναι.
0: Για το Βόγλι λε.
1: Εννοείται. Ποιο θα λέω για μένα, θα λέω. Είναι ο Βόγλι, ο Ζαγόρο, ο Γιούρκα. Δεν θε τίποτα άλλο. Έρχεται από δίπλα πουρουπουπού, Βαϊμάκης, Λαμπαδαρίου, τέλος.
0: Πες ρε ότι είναι ο πουρουπουπού, ρε. Συγγνώμη, Νίκο μου, δεν μπορώ τέτοια ώρα, εγώ κοιμάμαι. Συγγνώμη. Βγαίνετε αργά, δεν βγαίνετε.
1: Ναι, 12.
0: 12, ρε, είσαι τρελός, ρε. Εγώ 2 ώρα ξυπνάω.
2: Μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα! Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
3: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
4: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, η Τυφλή, που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους. Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπιλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
5: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το

0: μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Σχολή Παιδαγωγικών στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Σπούδασε ειδική αγωγή, ηγεσία στην εκπαίδευση, δημοτική εκπαίδευση, παιδοψυχολογία. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Ο Γιώργος Νταλάρας παρουσιάζει τη μουσική παράσταση Ρεμπέτικο 3 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Γης και 24 Σεπτεμβρίου στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Μαζί του η Ασπασία Στρατηγού, η Μαριάννα Κατσιμίχα και ο Βασίλης Κορακάκης. Μια βραδιά γεμάτη ψυχή, μνήμες και τα σπουδαιότερα ρεμπέτικα τραγούδια. Γιώργος Νταλάρας, Ρεμπέτικο, προπόληση more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.
3: Η ώρα είναι 7.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι η ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να συναντηθεί με τον Ιρανό πρόεδρο Πεζεσκιάν στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, η οποία ξεκινά αύριο στη Νέα Υόρκη, άφησε ο Ντόναλντ Τραμπ μιλώντας σε δημοσιογράφους. Παράλληλα, προανήγγειλε σημαντικές εξελίξεις αναφορικά με το Ιράν, δηλώνοντας ότι βρίσκεται στη διαδικασία λήψης απόφασης. Όπως είπε στο Fox News, το ερώτημά μου είναι αν και πότε θα ανατινάξει ολόκληρη τη χώρα, καλό θα ήταν να συμπεριφερθούν σωστά. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι επιλογές που εξετάζει αυτή την περίοδο είναι να εξαλείψει τη χώρα, να την αφήσει να αφανιστεί οικονομικά ή να διαπραγματευτεί μια συμφωνία. Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος διαβεβαίωσε ότι οι Σιίτες αντάρτες Χούθη της Ιεμένης, που έχουν εξαπολύσει επιθέσεις εναντίον της Σαουδικής Αραβίας, έχουν δεσμευθεί να μην επιτεθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η κεντρική διοίκηση του Ιρανικού στρατού ανακοίνωσε στο μεταξύ πως η Τεχεράνη ενημερώθηκε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες με τη στήριξη κάποιων περιφερειακών χωρών ετοιμάζονται να επαναλάβουν τις επιχειρήσεις τους εναντίον του Ιράν. Ο Ιρανικός στρατός προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε επίθεση των Ηνωμένων Πολιτείων θα απαντηθεί με συνεχή πλήγματα εναντίον αμερικανικών στόχων. Για θανατηφόρα σωματική βλάβη συνελήφθη ο 76χρονος που πιάστηκε στα χέρια με έναν 82χρονο στην πλάση της Βουλιαγμένης σήμερα το πρωί, με αποτέλεσμα ο τελευταίος να χάσει τη ζωή του. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η αιτία του καυγά ήταν εξαπλώστρες της παραλίας. Μετά τον καυγά, ο 82χρονος μεταφέρθηκε στο Ασκληπείο Βούλας, όπου κατέληξε περίπου μία ώρα μετά το περιστατικό. Στο αστυνομικό τμήμα είχε προσαχθεί και μία νεαρή γυναίκα 21 ετών που ήταν μαζί με τον 76χρονο, ωστόσο φέθηκε ελεύθερη. Κλείνουν αυτή την ώρα οι κάλπες στο Βερολίνο και το Μεκλεμβούργο Δυτική Πομερανία σε μια εκλογική αναμέτρηση κρίσιμη για τον καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς. Αυτή την ώρα αναμένεται να μεταδοθούν τα πρώτα exit poll, ενώ αναμένεται και δήλωση του καγκελαρίου Μέρτς. Σε εξέλιξη από τις 2.30 το μεσημέρι είναι φωτιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στη δημοτική ενότητα Χώνου στη Σιτία. Επιχειρούν επίγειες δυνάμεις και 3 ελικόπτερα. Λίγο πριν τις 5 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την προληπτική απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού Καρύδη με κατεύθυνση προς Ζάκρο. Παράλληλα, εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε δυσπρόσιτη δασική έκταση στο Λουτράκι Πέλλας. Η φωτιά εκδηλώθηκε σε δύσβατη περιοχή, γεγονός που καθιστά αδύνατη την πρόσβαση των πυροσβεστικών οχημάτων. Επιχειρούν επίγειες δυνάμεις και 3 ελικόπτερα. Στην περιοχή όπου μένεται η φωτιά είχε σημειωθεί κεραυνική δραστηριότητα. Υπό έλεγχο τέθηκε στο μεταξύ έπειτα από 20 μέρες η μεγάλη φωτιά στην τραπεζίτσα της Κόνιτσας, η οποία από τις 31 Αυγούστου έκαιγε σε ιδιαίτερα δύσβατη ορεινή περιοχή. Η φωτιά επηρέασε περίπου 10.000 στρέμματα δασικής έκτασης. Μια καλωστημένη βιομηχανία παραποίησης και επαναχρησιμοποίησης συσκευασιών καπνού αποκάλυψαν στη Θεσσαλονίκη ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Κάνοντας ευνηδιαστικό έλεγχο σε καφέ μπαρ σε κεντρικό σημείο της πόλης, εντόπισαν και κατάσχεσαν μεταξύ άλλων συσκευασίες με μείγματα καπνού για ναργιλές συνολικού βάρους 20 κιλών, οι οποίες δεν είχαν καμία προβλεπόμενη σήμανση, ενώ στην κατοχή τους δεν υπήρχε κανένα τιμολόγιο νόμιμης αγοράς ή εισαγωγής. Όπως προέκυψε από τον έλεγχο, τα μέλη του κυκλώματος επαναγέμιζαν άδεια κουτιά με λαθρέο καπνό για ναργιλέ. Απαντήσεις ζητά από την κυβέρνηση αντιπολίτευση αναφορικά με δημοσίευμα της εφημερίδας Το Βήμα, σύμφωνα με το οποίο προσωπικά δεδομένα του Πρωθυπουργού και άλλων κυβερνητικών αξιωματούχων διακινούνται στο διαδίκτυο. Το ΠΑΣΟΚ καλεί την κυβέρνηση και τις αρμόδιες υπηρεσίες να τοποθετηθούν άμεσα σχετικά με το αν γνωρίζουν τη διαρροή και κάνει λόγο για κενό ασφαλείας. Ο ΣΥΡΙΖΑ ρωτά πόση ασφάλεια μπορεί να νιώσει ο μέσος πολίτης όταν ευαίσθητες πληροφορίες κυβερνητικών στελεχών γίνονται fake βολάν στο διαδίκτυο. Σε ανακοίνωσή τη, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη ρωτά αν υπάρχουν ειδικά πρωτόκολλα προστασίας για κυβερνητικά στελέχη και στελέχη υπηρεσιών ασφαλείας, των οποίων η ψηφιακή έκθεση μπορεί να δημιουργήσει κινδύνους για κρίσιμες λειτουργίες του κράτους. 2,5 ώρες νωρίτερα, στις 10 παρά 20 το βράδυ, θα κλείσουν απόψε οι σταθμοί του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη από σήμερα και την επόμενη Πέμπτη λόγω εργασιών. Οι επιβάτες θα εξυπηρετούνται από προσωρινή λεωφοριακή γραμμή. Στην αθλητική σας ενημέρωση για την πέμπτη αγωνιστική της Super League σήμερα στις 7.30 παίζουν Καλαμάτα Παναθηναϊκός. Νωρίτερα ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση Λεβαδιακός Ολυμπιακός 0-1. Σε εξέλιξη αναμέτρηση Βόλος ΑΕΚ 0-0 στο ημίχρονο. Σέντρα πριν από λίγο στην αναμέτρηση Όφη Αστέρας. Στις 9 το βράδυ παίζουν Πανετολικός ΠΑΟΚ. Η εθνική ομάδα βόλεϊ των ανδρών παίζει αυτή την ώρα με τη Φινλανδία, έχοντας στόχο την νίκη που θα δώσει την πρόκριση στα προημιτελικά του Euro Volley. Το σκορ είναι 2-1 σετ υπέρ της εθνικής μας ομάδας. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού.
Λίγες νεφώσεις αναμένονται αύριο στην Αττική. Το μεσημέρι-απόγευμα θα αυξηθούν και υπάρχει πιθανότητα να βρέξει τοπικά. Οι άνεμοι θα πνέουν μέχρι 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 17 ως 31 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται λίγες νεφώσεις που το μεσημέρι-απόγευμα στα υπηρετικά θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και κυρίως τα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα από το βράδυ σε Μακεδονία και Θεσσαλία θα ενταθούν. Οι άνεμοι στα πελάγη θα είναι βόρειοι 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι στα υπηρετικά θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και πάλι μαζί σας Μινάς Τσαμόπουλος και Νίκος Σταματέλος.

0: Όταν ήσουν μικρός ήθελες να γίνεις τεχνικός τηλεοράσης.
1: Όχι.
0: Πάλι λέει, μπήκε μέσα μετά το δελτίο, πήρε το τηλεκοντρό και αρχίζει και ψάχνει πάλι.
1: Αφού έχουμε και το βόλεϊ.
0: Έχουμε και το βόλεϊ. Ρωτάει εδώ ο άλλος ο φίλος, λέει, τι έγινε ο Δημήτρης Αντιχείο, μπήκε γκολ.
1: Μπήκε.
0: Τέταρτο ημίωρο της εκπομπής, δύο φίλοι,
2: τρεις απόψεις.
0: Δήμητρα Σταμαδίου στη ρύθμιση του ήχου, Μελίνα Σαμαραδέλη στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Κωνσταντίνα Βαρσάμι στη μουσική, στο τηλεφωνικό κέντρο Αργυρό μας η Γεμελιάρη, στο 210-48-00-170-174, άλλους τρόπους επικοινωνίας μέσω διαδικτύου, skyradio.gr και στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται, πες την άποψή σου, εσείς δεν τη λέτε, δεν είστε κορόιδα, τη γράφετε και στέλνετε αυτό που θέλετε. Και επίσης...
2: Το, έλα. Ξέρω ότι από τον ενθουσιασμό χάνεις τη λαλιά σου.
0: Έχουμε και Viber! Στέλνετε εκεί ό,τι θέλετε. Μηνύματα, φωτογραφίες, ό,τι γουστάρετε και αγαπάτε. 698-123-1003. 698-123-1003. Έχετε πέσει όλοι στην κατάθλιψη, έτσι Δευτέρα αύριο.
2: Καλά, εμείς δουλεύουμε και Σαββατοκύριακο, τι δεν κάνει διαφορά για μας.
0: Ναι, το μόνο καλό όταν δουλεύεις Κυριακή είναι ότι δεν σου κάνει έτσι τη Δευτέρα. Δεν λες, α, έρχεται η Δευτέρα και θα πάω στη δουλειά. Λάβρε ξενοδόχεια, είπα να μην σχολιάσω τίποτα για τον Ολυμπιακό, αλλά δεν γίνεται. Πώς καταφέρατε μέσα σε 90 λεπτά απέναντι στο Λεβαδιακό να μην βάλετε ούτε ένα γκολ.
2: Πέρσι δεν τα καταφέραμε, φέτος βάλαμε, Άρη μου.
0: Στο τέλος θα τερματίσετε στη βαθμολογία πιο κάτω από τον Λεβαδιακό, Άρης Ρολογάς.
2: Το Μάιο μην εξαφανιστείς όμως, εδώ σε θέλω.
0: Θα βάλουμε την κούπα κακά μου.

0: Και μέσα σε όλα για σας, τους οδηγούς κυρίες και κύριοι, αλλάζουν όλα στις πινακίδες κυκλοφορίας, όχι εμείς που έχουμε. Εσείς που θα πάνε να βγάλετε, νέα εποχή λοιπόν στις πινακίδες κυκλοφορίας.
1: Πριν πεις για τις πινακίδες, κοιτάνε για πέναλτι περί της ΑΕΚ. Είμαστε ενημερωτική εκπομπή.
0: Ναι, κάτσε να βγει απόφαση και το λες.
1: Ενημερωτική εκπομπή. Να ανεβάσουμε λίγο, να κρατήσουμε συγκεντρωμένο τον ακροατή.
0: Παίζεται λέει.
1: Παίζεται.
0: Μαϊμουδεύεις κι εσύ.
1: Όχι.
0: Σαν τον άλλον που λέει για τις μέλησες και μετά λέει.
1: Μην με βάζει στην ίδια κατηγορία.
0: Χιλιάδες άλλα.
1: Μην με βάζει. Θα φύγω. Το έχω ξανακάνει.
0: Τατάκι, φύγε. Πού θα βρεις χειρότερα. Λοιπόν, έκδοση, πληρωμή, κατασκευή και παράδοση τους περνούν σε ενιαίο ψηφιακό σύστημα. Ενώ ακούμε αχά.
1: Αχά!
0: Ενώ ανοίγει ο δρόμος ώστε ο ιδιοκτήτης να μπορεί να επιλέγει συγκεκριμένο συνδυασμό γραμμάτων ή αριθμό πληρώνοντας ανάλογα. Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών επιχειρώντας να βάλει τέλος σε μια διαδικασία που επί χρόνια στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στις κατατόπους διευθύνσεις μεταφορών σε αποθέματα μεταλλικών πινακίδων και σε χρονοβόρες διαδικασίες προμήθειας. Ήρθαν οι τσίγκοι, παιδιά, ήρθαν οι τσίγκοι.
1: Το 2004 θυμάμαι, γιατί είχα πάρει τότε αυτοκίνητο. Το είχα πάρει τον Ιούνιο και πήρα το Σεπτέμβριο.
0: Αυτά για να μην λέτε ότι αυτά γίνονται μόνο επί Κυριάκου Μητσοτάκη.
1: Πάλι Νέα Δημοκρατία ήταν και τότε. Αλλά εγώ δεν το κατηγορώ γιατί. Ναι, Καρμαλής.
0: Κώστας Καρμαλής.
1: Με δόκ κυκλοφορούσα.
0: Προύχοντας της Ραφίνας. Πήραμε το 2004, πήραμε Eurovision. Τι άλλο να κάνει.
1: Eurovision, Ευρωμπάσκετ, Ευρωπαϊκό. Όλα.
0: Αυτό το είπαμε.
1: Σπαθιά να καταπιεί.
0: Ένα είναι το 2004, το Ευρωπαϊκό. Τι άλλο να κάνει. Είναι που πήγε στη Διεθνή Θεσσαλονίκη πριν τις εκλογές που έχασε και λέει: δεν έχω να σας δώσω τίποτα. Πρέπει να μαζευτούμε σε ελεύθερη μετάφραση. Γιατί έτσι και δώσουμε κάτι παραπάνω, καταστρεφόμαστε ως χώρα. Και τον καταψηφίσανε. Και φέρανε Γεωργάκη.
1: Ένας είπε την αλήθεια.
0: Και φέραμε Γεωργάκη, πήγαμε στο μνημόνιο. Και θα βγει και άλλος και θα πει: ναι, αλλά σε αυτά τα χάλια δεν μας έφερε και ο Κώστας. Δεν μπορώ να διαφωνήσω. Εν τω μεταξύ, ο Κώστας Καραμαλής, παιδιά, δηλαδή δεν υπάρχει αυτό, θα σας το επαναφέρω στη μνήμη, είναι ο μόνος. Δεν έχω διαβάσει άλλο,
1: ναι.
0: Ο οποίος έγινε δεκτός από τον Βλαδίμηρο και κλειστήκανε στο γραφείο του Βλαδίμηρου οι δυο τους, χωρίς μεταφραστές, στα αγγλικά, ό,τι πιάσει ο Βλαδίμηρος. Και μιλάγανε επί 20 λεπτά. Κανείς δεν έμαθε τι υπόθηκε μεταξύ του Κώστα και του Βλαδίμηρου σε αυτά τα 20 λεπτά που ήταν οι δυο τους μόνοι τους μέσα στο γραφείο. Δηλαδή πρέπει στη CIA να είχαν πέσει ξερί, ε. Και φαντάζεσαι να κάνανε πλάκα στους Αμερικάνους. Να λέγε Βλαδίμηρο, τι γίνεται και στην Ελλάδα. Πού θέλω να έρθω διακοπές, πού θα πάω. Τι μου λες, έχει τώρα φαγητό. Εσείς εδώ πέρα πώς θα πάτε και αυτά. Να βγούμε, όχι, κάτσε να κλείσουμε ένα 20 λεπτό και βγαίνουμε μετά. Πραγματικά θα το αποκαλύψει ποτέ ο Καραμαλής τι είχε πει σε αυτή τη συνάντηση με τον Βλαδίμηρο, λες.
1: Όχι, όχι, όχι. Αφού δεν το έχει πει μέχρι τώρα, νομίζω δεν θα το πει ποτέ. Ούτε και ο Βλαδίμηρος θα βγει να το πει.
0: Καλά. Ναι, μετά από τόσα χρόνια.
1: Ναι. Στο βόλεϊ χάσαμε το τέταρτο σετ, είναι 2-2. Ναι. Φιλανδία-Ελλάδα 2-2.
0: Time break.
1: Και πάμε σε tie break για την πρόκριση στις 8 καλύτερες ομάδες του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος.
0: Εντάξει, έχει ανέβει το βόλεϊ μας. Συγκριτικά με αυτό που ήταν. Το σχέδιο νόμου βρίσκεται για τις πινακίδες από την 1η Σεπτεμβρίου σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση και με τα σημερινά δεδομένα διαδικασία ολοκληρώνεται. Όχι, η διαδικασία έχει ολοκληρωθεί.

0: θα έχετε και δικαίωμα επιλογής αριθμού κυκλοφορίας.
1: Ναι,
0: ναι. Θα καλύπτει επιβατικά για τα χείλη, λεωφορεία ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης, φορτηγά ιδιωτικής χρήσης και μοτοσυκλέτες.
1: Και εδώ έχεις, αλλά το πλήρωσες κάτι παραπάνω.
0: Πού?
1: Εδώ.
0: Τι πας και λες, θέλω...
1: Δεν έχεις ακούει, δεν σου έχει πει ποτέ κανένας.
0: Ω, εμένα τι όμπι.
1: Αυτά τα νούμερα, ξέρω εγώ, ίδια νούμερα ή κάτι που θες εσύ την ημερομηνία γέννησης.
0: Νια, νια, νια, νια, νια.

0: Ασία προβλέπει ότι όταν χορηγούν, γιατί δεν το κάνουμε σαν τους Αμερικάνους.
1: Τι να κάνουμε σαν τους Αμερικάνους, να γράψεις ό,τι θέλεις.
0: Ναι. Μαέστρος 2000.
1: Τι θα βάζεις.
0: Εγώ.
1: Ναι.
0: Μινά.
2: Μινά.
0: 1999.
1: Δεν θα βάζεις νούμερα. Όλα, μηνά. 8 αλφα στη σειρά. Θα παίρνει στροφή στο φλάσ, θα βγαίνει στην πόρτα.
0: Μπορεί να είναι νομοθεσία προβλέπει ότι όταν χορηγούνται νέες πινακίδες μπορεί να αποδίδεται συγκεκριμένο συνδυασμό της γραμματικής αριθμητικής ακολουθίας κατόπιν επιλογής του ενδιαφερόμενου.
1: Μάλιστα.
0: Δεν σημαίνει όμως ότι ο καθένας θα μπορεί να γράφει οποιαδήποτε λέξη θέλει πάνω στην πινακίδα όπως συμβαίνει με ορισμένα συστήματα vanity plates στο εξωτερικό. Ορίστε, vanity plates τα λένε.
1: Μορφωμένη.
0: Μορφωμένη, ναι. Φλοκός.

0: Εδώ το Vanity Place είναι εξειδικευμένες πινακίδες. Για να ξέρεις και εσύ, να ξέρουν και οι άλλοι.
1: Που λένε μορφωμένοι.
0: Λένε μορφωμένοι. Αφού μιλάμε γκρίνγκλις, ρε φίλε. Γεια σου ρε Κώστα Τζόλια, καλή βάρδια λέει για μένα. Πού είσαι αδελφούλη? Έχει το φουτάρι στο καπέλο, πάνω στο μηχάνημα. Ρε Τζόλια, πού δουλεύεις ρε?
1: Το βλέπεις?
2: Το βλέπω.
1: Πού είναι αυτή η φωτογραφία?
0: Δεν ξέρω, κόμματα βλέπω, θάλασσα βλέπω στο βάθος.
1: Όλα είναι θάλασσα.
0: Όλα είναι θάλασσα.
1: Χαλή μόνο.
0: Άρε Τζόλια, γίγαντα.

0: Καλησπέρα, Λίνα. Με τους Τούρκους τι γίνεται? Να πάρουμε πάλι τα λεφτά μας έξω?
1: Με τους Τούρκους.
0: Από πού να στο πιάσω τώρα? Θα στο πιάσω τώρα. Περίμενε το θέμα. Περίμενε. Μισό λεπτό. Έχεις να πεις κάτι άλλο?
1: Περιμένω να σε ακούσω.
0: Τι κάνω? Θα πάω λίγο ανορθόδοξα. Γιατί είμαι και ανορθόδοξος. Έτσι δεν λένε όλοι? Στα πληκτρολόγια και αυτά. Είναι κόντες και στα πληκτρολόγια το παίζουν μάγκες.
1: Στα πληκτρολόγια είναι όλοι οι Σβατζενέκερ.
0: Ναι. Όχι, είναι φυείς, είναι τολμούν, γενναίοι, φασιστικοί, ξύπνοι πάνω
1: απ'
0: όλα.
1: Από τα πληκτρολόγια είναι όλα διαφορετικά.
0: Δεν τρώνε κουτόχορτο.
1: Ποτέ κανένας.
0: Ο ηλίθιος είναι ανίκητος, λένε όλοι. Και ψάχνω να βρω ποιος είναι ο ηλίθιος τελικά, αφού όλοι είμαστε έξυπνοι.

0: θα στο πιάσω από το τελευταίο σημείο και θα τα βάλουμε ένα-ένα τα κουτάκια. Καταρχάς, ο Ερντογάν ψάχνει να βρει τρόπο να κατέβει για να εκλεγεί για τρίτη φορά. Rock bottom, rock bottom. Παίζει την πολιτική του επιβίωση να κατέβει για τρίτη φορά πρόεδρος υποψίως και φυσικά θα βγει. Έχει ένα νομικό ανάγχωμα το Σύνταγμα της χώρας. Το οποίο όμως Σύνταγμα έχει παραθυράκια, γιατί τι θα γίνουν οι συνταγματολόγοι, κλέφτες. Το ίδιο σε Ερντογάν με πρόσφατες δηλώσεις το άνοιξε το θέμα. Κανονικά η θητεία του λήγει το 28, τότε θα έχουμε εκλογές μέσα Μαΐου του 28. Είπε μάλιστα ότι ανανεώνω την πεποίθησή μου ότι με αυτή την ενότητα και αλληλεγγύη θα περάσουμε με επιτυχία τις ερχόμενες εκλογές. Και υπάρχει ένα παραθυράκι, θα μου πεις που το πας, περιμένετε. Υπάρχει ένα παραθυράκι στο Σύνταγμα της Τουρκίας, το άρθρο 101.
1: Ναι, και τι λέει το παραθυράκι?
0: Έχει μια συνταγματική εξαίρεση, δηλαδή παράθυρο. Εάν η Εθνοσυνέλευση αποφασίσει την ανανέωση των εκλογών κατά τη διάρκεια της δεύτερης θητείας,
1: ναι,
0: του Προέδρου, ο εν ενεργεία Πρόεδρος μπορεί να είναι εκ νέου υποψήφιος. Δηλαδή, δεν μπορεί ο ίδιος τώρα στη δεύτερη θητεία του να προκηρύξει εκλογές, γιατί δεν θα έχει δικαίωμα για τρίτες.
1: Ναι.
0: Πρέπει η Εθνοσυνέλευση να προκηρύξει εκλογές. Και τότε μπορεί να κατέβει υποψήφιος, γιατί ας πούμε υποτίθεται δεν έχει ολοκληρωθεί η δεύτερη θητεία του. Μάλιστα. Γιατί είναι πρόορες οι εκλογές.
1: Μάλιστα.
0: Και οπότε καταρρύπτονται οι εκλογές, μάλλον καταρρύπτονται αυτομάτως τα προβλήματα. Έχει συνέχεια, περίμενε. Αλλά θέλει τα 3/5. 600 ψήφοι, 300, δηλαδή 360 ψήφους. Και ο Ερντογάν μαζί με το κόμμα που το στηρίζει, το ακροδεξιό του εταίρο, του Μπαξελή, ελέγχουν 328, μας λείπουν 32. Μας δίνουν 32 ψήφους. Και αρχίζουν οι πιέσεις. Τι έχει, πέναλτι?
1: Πέναλτι για την ΑΕΚ, ναι.
0: Πέναλτι για την ΑΕΚ.
1: Ναι.
0: Μισό λεπτό να βάλουμε μια άνω τελεία. Κάτσε.
1: Το 60.
0: Α,
1: και 3-2 το βόλεϊ. 3-2 στο 5ο σετ, νικάει η Φιλανδία.

0: Τι έπαθε, γιατί δεν λες ότι μπήκε γκολ?
1: Γιατί περίμενα να πάρεις εσύ το λόγο. Το βλέπεις.
0: Ολοκλήρωσε με το πενάλτι και μετά θα πω γιατί.
1: 1-0 η ΑΕΚ με Γιώβιτς στο 62ο πρώτο λεπτό.
0: Ωραία. Λοιπόν, για προκήρυξη πρόεδρων εκλογών του λείπουνε του Ερντογάν από την συνέλευση. 32 ψήφοι. Τώρα που θα τους μαζέψει, τι θα γίνει? Πολλά λέγονται, πολλά ακούγονται.
1: Τι λέγονται κι εγώ, τι είναι?
0: Θα ψάξει, θα πιέσει την αντιπολίτευση αυτά. Αλλά.
1: Αλλά.
0: Κάποιοι αναλυτές λένε ότι η ένταση στην ευρύτερη περιοχή εδώ στο Αιγαίο με εμάς και πιο κάτω με το Ισραήλ, η επίκληση ζητημάτων εθνικής ασφάλειας που βγαίνουν και λένε ότι με την ασπίδα του Αχιλλέα μας έχετε στρατικοποιήσει φουλ τα νησιά σας με τη βοήθεια των Ισραηλινών και μας έχετε περικυκλώσει και είσαστε κίνδυνος, γι' αυτό φέραμε εμείς και την 50η δεύτερη στρατιά απέναντι των κομμάτων. Λοιπόν, η ένταση στην περιοχή, η επίκληση ζητημάτων εθνικής ασφάλειας μπορεί να χρησιμοποιηθούν ως μοσχλός πίεσης, εξαναγκάζοντας τα κόμματα να συνενέσουν στη διεξαγωγή εκλογών. Σε αυτό το πλαίσιο θα μπορούσε ένα βολικό θερμό επεισόδιο στο Αιγαίο, ναι, να κάνει αυτό.
1: Μάλιστα, μάλιστα.
0: Το αφήνω αυτό εδώ, πάει τώρα κομμάτι. Θα πάμε τώρα, 3 λεπτά έχουμε. Έχουμε άλλο πρόβλημα τώρα με το καλώδιο στην Κάσο. Τι γίνεται που θέλει ενημέρωση η Τουρκία, γιατί από εκεί που περνάει το καλώδιο είναι ανατολικά του 28ου εκεί παράλληλου και λένε εκεί οι Τούρκοι ότι έχουν δικαίωμα και πρέπει να ρωτώνται όταν γίνονται ενέργειες προς τα εκεί, γιατί τους γουστάρουνε. Με την 21η ταξιαρχία είναι απέναντι από τη Σάμμο. Εκεί βλέπουν τους Ισραηλινούς, οι Τούρκοι. Ο 28ος λοιπόν μεσημβρινός, μια νοητή γραμμή που τέμνει τη Ρόδο. Σε αυτή την περιοχή ανατολικά είναι που θα γίνουν οι εργασίες για την πόντιση του καλωδίου για Κύπρο, Ελλάδα. Και το θέμα είναι, σου λέει, οι Τούρκοι εμάς πρέπει να μας ενημερώσεις και να πάρεις άδεια. Και ψάχνουν να βρουν τώρα πώς θα κάνουν τρίπλα. Η τρίπλα είναι, λέει, και έχουμε συμφωνήσει και εμείς.
1: Σαν το Ροναλντίνιο θα την βρουν τρίπλα.
0: Μου καλά, μην το λες. Μην το λες. Είναι να ενημερώσει η Γαλλία τους πάντες τριγύρω, ίσως ακόμα και την Γαλλία, χωρίς να ζητήσει άδεια. Γιατί είναι γαλλική εταιρεία η Meridian που θα κάνει τη... Έχει πάρει το πλειοψηφικό πακέτο του Great Interconnector. Λοιπόν, το θέμα είναι όμως ότι θα φτάσει αυτό, θα θεωρηθεί επαρκές από την Άγκυρα. Ένα χαρτί που θα πάει σε όλους και θα λέει θα κάνουμε αυτή τη δουλειά.
1: Τι πιστεύεις?
0: Το επιρροτερο σενάριο είναι ότι η Τουρκία θα αποδεχτεί την ανακοίνωση και θα περιοριστεί στην έκδοση μιας διοίκησης παράνομης ναύτεξης για τις έρευνες, αλλά μπορεί να σκάσει μύτη εκεί με δικά της πλοία της ακτοφυλάκης και πολεμικά. Και εκεί θα έχουμε θέμα, φίλε. Γιατί θυμάσαι και πριν 2 χρόνια που σταματήσαν οι εργασίες, δεν είναι διέρευση από εδώ, από την Ελλάδα. Το είχαν διάρρευση Τούρκοι. Και βγαίνανε εδώ πέρα και λέγανε όχι, δεν είναι έτσι. Εμείς είπαμε να σταματήσουμε και αυτό. Τους πήρε κάτι φορά μετά. Τι θα γίνει, τι θα κάνουν οι Γάλλοι?
1: Τι να κάνουν οι Γάλλοι?
0: Θα έλεγα το παπί, αλλά αυτοί έχουν σήμα το κοκόρι. Στο μεταξύ είναι και έργο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και. Έχουμε θέματα, φίλε, μπροστά. Και έχουμε και εκλογές, 27 Οκτωβρίου στο Ισραήλ και μια εβδομάδα μετά η ενδιάμεση στην Τουρκία στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Και μετά το 27 έχουμε εδώ.
0: Ναι, όχι, το θέμα είναι αυτοί οι δύο τι γίνεται.
1: Καλά, ναι, θα περιμένουμε.
0: Θα αλλάξουνε, θα μείνουν Νετανιάχου, θα ανατραπεί ο Νετανιάχου που είναι κολλητός με τον Κυριάκο. Θα κερδίσουνε οι Ρεπουμπλικάνοι ενδιάμεσα, θα τις χάσουνε. Αλλάζουν ισορροπίες και μπορεί να περιμένει η Τουρκία μέχρι τότε, κατάλαβες.
1: Στάση αναμονής, όριμο φρούτο, τακτική όριμο φρούτο.
0: Ναι. Πάνω που ανάβει συζήτηση. Αλίνα, γεια σου Αλίνα, καλησπέρα. Α, ναι,
1: δεν ξέρω.
0: Αλίνα,
1: τόση ώρα πάντα στην Αλίνα.
0: Εντάξει, δεν θυμάμαι τώρα το όνομα. Εδώ μα έχουν έρθει 500 ονόματα. Λοιπόν, πάμε τίτλοι ειδήσεων με την Δέσποινα. Και επανερχόμαστε.

0: σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
1: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
2: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
3: Ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα ναυτικής και ναυτιλιακής εκπαίδευσης στην Ευρώπη είναι στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Σπούδασε πλοίαρχος ή μηχανικός εμπορικού ναυτικού στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Σε συνεργασία με το Δημόσιο Βρετανικό Πανεπιστήμιο Southampton Solent University. Παγκόσμιο ηγέτη στις σπουδές ναυτιλίας. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
4: Πάμε επόμενη γραμμή.
5: Ναι, εγώ είμαι.
4: Ναι.
5: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
4: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
5: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
4: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
5: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
4: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Στα διαζύγια είναι ειδικοί. Στον έρωτα όμως, μάλλον θα χρειαστούν δικηγόρο. Είναι ο Αντώνιος και η Κλεοπάτρα.
8: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
7: Δύο δικηγόροι, δύο διπλανά γραφεία. Μία αιώνια κόντρα.
9: Ετοιμάσου για τη μεγαλύτερη ήττα της καριέρας σου.
7: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
10: Δεν έχεις μάθει να χάνεις.
7: Η νέα καθημερινή σειρά του Ανδρέ.
11: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Τέταρτο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.
12: Όταν αναζητάς την ποιότητα, βασίζεσαι στην εμπειρία. Όταν έχεις απαιτήσεις, αναζητάς το καλύτερο. Γιατί οι επιλογές σου θέλεις να αντανακλούν εσένα. Πλακάκια ήδη υγιεινής. Κτίσμα. Κτίσμα. Ιδέες και προτάσεις για χώρους που αντανακλούν το προσωπικό σας γούστο με μοντέρνα αισθητική και διαχρονική υπεροχή. Μοναδικές προσφορές και ειδικές τιμές για ξενοδόχους και με 6 άτοκες δόσεις. Πλακάκια ήδη υγιεινής. Κτίσμα. Κτίσμα. Πρώτο χιλιόμετρο λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450-25390. Κτίσμα. Η επώνυμη επιλογή για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
13: www.ktismabathandroom.gr.
14: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας. Στα φανάρια δροσιάς στο κτίριο The Point.
15: Γιώργο, τρως. Και ψεύδεσαι και τρως.
16: Όχι, όχι, στορκίζομαι.
15: Με κοροϊδεύεις. Ακόμα έχεις ψίχουλα στα μούσια σου, τι καταβρόχθησες?
16: Τίποτα, λίγο ψωμί πινακωτό, λίγο νταβαολκής, μια μπουκιά σαπάτα με προζύμι, τσίμπησα και μια λουκανικόπτα, μια χειροποίητη κουρού, κάτι λαχταριστά κριτσενάκια διέτης, τίποτα σοβαρό.
17: Επειδή η γεύση δεν είναι στο χέρι σας, παραδοσιακός φούρνος ο Άγιος Νικόλαος. Ψωμί χωρίς βελτιωτικά και αρτολιχουδιές που μυρίζουν παράδοση.
18: Δοκιμάστε τώρα αποκλειστικά.

0: στο φούρνο μας το μοναδικό ψωμί του Αϊνικόλα σε ταψί με τραγανή κόρα που δίνει γεύση από τα παλιά.
1: Αρτοποιία ο Άγιος Νικόλαος από το 1976. Κεντρικό, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Μυρωδιές από τα παλιά. Ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς. Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει.
2: Yes!
3: Για μία γιορτή ή μία επέτειο. Για ένα τραπέζι φίλων ή κάτι επίσημο. Με γλυκά ή αλμυρά εδέσματα. Κάθε δώρο έχει τον δικό του συμβολισμό που ταιριάζει με την περίσταση. Κάθε δώρο αποκτάει μια ξεχωριστή υπόσταση στην Κάβα Γκάβας. Λεωφόρος Ειρήνης 5, Πρέβεζα, 26820-6800 και στο winepoems.gr. Ιστορίες που μας εμπνέουν. Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα, όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας Νιδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας, αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 57. Βρείτε μας και στο AES. Λευκάδας-ταόλ.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
4: Οχ, μείναμε από καύσιμα.
5: Άραξον.
4: Τι άραξον, παιδάκι μου, πού θα βρούμε τώρα? Και άναψε και το λαμπάκι για τα λάδια. Καήκαμε.
5: Άραξον λέμε.
4: Άραξον και άραξον, μόνο αυτό ξέρεις να λες.
5: Δεν λέω άραξον, λέω άραξον. Αλλά δεν ακούς.
6: Ψάχνεις οικονομικά καθαρά καύσιμα δίπλα σου? Άξον.
7: Βενζίνη, δίζελ και υγραέρια κίνησης, καθώς και όλη η γκάμα λιπαντικών σε τιμές χοντρικής.
6: Πέλετ Α1 και μπαταρίες Βάρτα.
7: Πλήρως εξοπλισμένο πλυντήριο αυτοκινήτων.
6: Σε 4 σημεία κοντά σου. Λεωφόρος Ιωαννίνων 369.
7: 8 χιλιόμετρο Πρεβέζης Ιγουμενίτσας, τηλέφωνο 26820-41555.
6: Στον Λούρο Πρέβεζας.
7: Και τώρα κοντά σας στην Άρτα, στο 2ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνο 26810-21662.
6: Πρατήρια καυσίμων Άξον.
8: Άρα, Άξον.
9: Υποδήματα STEP.
10: Μόδα.
9: Ποιότητα.
10: Επωνυμία.
9: Αξιοπιστία. Υποδήματα STEP. Το μεγαλύτερο κατάστημα επώνυμων υποδημάτων στη Δυτική Ελλάδα.
11: Τα πιο επώνυμα παπούτσια σε ανδρικά και γυναικεία από εταιρείες όπως Damaris,
9: Geox,
11: Lacoste,
9: Gant,
11: Replay,
9: Σακύρης Μαλάς,
11: US Polo,
9: Boss,
11: Cricket,
9: Damiani,
11: Skechers,
9: Versace,
11: Robinson
9: και πολλές άλλες.
11: Υποδήματα STEP. Εξειδικευμένο κατάστημα σε ανατομικά υποδήματα με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος όπως Geox, το παπούτσι που αναπνέει,
9: Damaris, Comfort Anti-Shock System,
11: Aerosola,
9: Piccadilly, Maxi Therapy,
11: Base Comfort,
9: Skechers Memory Foam.
11: Υποδήματα STEP. Τεράστια ποικιλία για επίσημες εμφανίσεις και φυσικά για τους υποψήφιους νεόνυμφους.
9: Υπεύθυνος καταστήματος Σιδέρης Θωμάς.
11: Θα μας βρείτε Εθνικής Αντιστάσεως 65 στην Πρέβεζα
9: και Σκουφά 24 στην Άρτα
11: και στο stepbrandshoes.gr.
7: Κάθε άνθρωπος έχει το δικό του ρυθμό, τις δικές του ανάγκες και τα δικά του μικρά ή μεγάλα βήματα. Στο TheraPlay στεκόμαστε δίπλα σε παιδιά, εφήβους, ενήλικες και τις οικογένειές τους με φροντίδα, συνέπεια και εξατομικευμένη προσέγγιση. Εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη ανηλίκων και ενηλίκων, συμβουλευτική γονέων και υπηρεσίες σύντησης. Κέντρο ειδικών θεραπείων TheraPlay. Υπεύθυνη κέντρου Χαρά Τζίμα, Χρήστου Κοντού 68 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6932 275915. 16 και 26 820 22 753. Theraplay. Δίπλα σας σε κάθε βήμα που έχει σημασία.
2: Η Τεμέτερον μεγαλώνει την ομάδα της και αναζητά προσωπικό για το κατάστημά της στην Άρτα. Ζητούνται για άμεση πρόσληψη πολιτής, κόφτης κρεατών, καθώς και έμπειρος ψήστης και τυλιχτής. Οι θέσεις αφορούν το κατάστημα της Τεμέτερον στην Πέτρου Γαρουφαλιά 10 στην Άρτα. Για περισσότερες πληροφορίες και επικοινωνία, καλέστε στο 2681 077 888. Τεμέτερον. Γίνε και εσύ μέλος της ομάδας μας.
10: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
12: Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.

0: Πώς είμαστε, 13-13 βλέπω.
1: 13-13 και σε
0: αυτήν. Έλα ρε μαθάρα. Τη Φιλανδία μου μέσα.
1: Η Φιλανδία έχει κατακτήσει τα προηγούμενα δύο πανευρωπαϊκά.
0: Εντάξει, είναι μαθάρα τώρα.
1: 14-13 Φιλανδία και τώρα σερβίρει για το μάτς.
0: Πρέπει νίκη και με δύο πόντους διαφορά.
1: Τώρα σερβίρει για το μάτς. Αν πάει 15-13, τελείωσε. Αν ισοφαρίσουμε, πάει στα 16.
0: Πού πάθανε βόλια οι Φιλανδοί, ρε φίλε.
1: Εγώ χάναμε στο μπάσκετ από αυτούς.
0: Απίστευτο. Όχι, είναι ψηλά κορμιά, αθλητικά, δεν το συζητάω. Λοιπόν, έχω να σου πω, φίλε Τάσο, που λες με τον μιλήσαν οι Χούθη με τον Τραμπ. Οι Χούθη βάζουν φωτιά στη Μέση Ανατολή. Να σας πω ότι προχωράνε εκεί στο Κέρας, διεκδικούν το νησάκι που είναι στη Μέση. Ακόμα τηρούν αυτό που λένε, ότι η κυκλοφορία, η ναυσιπλοεία γίνεται ελεύθερα, μέσα να πειράξουμε κανέναν. Μπαινοβγαίνουν τα πλοία. Ακόμα δεν τα έχουν κλείσει. Τα αφήνουνε, πηγαίνω, έρχεται. Λοιπόν, εσπεσμένα επέστρεψε στο Λευκό Οίκο ο Τραμπ. Και η επιστροφή του συνδέεται από αναλυτές με την κλιμάκωση των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή και ειδικότερα με την επίθεση των Χούθη εναντίον του Ριάντ χθες το πρωί. Στον Τάσο η απάντηση που αναρωτήθηκε.
1: Εκεί που και η δεξαμενή Αραμκό.
0: Το Ριάντ εκεί, ναι. Που είχε πρόβλημα και οι αεροπορικές πτήσεις. Ο Λευκός Οίκος δεν διευκρίνησε τον λόγο της πρόορης επιστροφής του Τραμπ και γιατί συντόμευσε την διαμονή του στην προεδρική κατοικία του Καμπ Ντέιβιντ, όπου επρόκειτο να περάσει όλο το Σαββατοκύριακο, και επέστρεψε στο Λευκό Οίκο εν μέσω της κλιμάκωσης των εχθροπραξιών. Ωστόσο, τον αυξημένο συναγερμό που επικρατεί στην Αμερικανική διοίκηση καταδεικνύει και η επιστροφή του Υπουργού Άμυνα στην Ουάσιγκτον. Τι έγινε, το πήραν.
1: Χάσαμε 15-13.
0: Εντάξει, με ψηλά το κεφάλι. Μπράβο στα παιδιά. Κοίτα πώς το πανηγυρίζουν. Η αξία του ηττημένου δίνει δόξη στον νικητή. Κοίτα πώς το πανηγυρίζουν οι Φιλανδοί. Τι έκανε, έχουμε ανέβει επίπεδο.
1: Έχουμε ανέβει και θα μπορούσαμε να απόψε και να νικήσουμε.
0: Εντάξει, το θέμα είναι να χτίσουμε εκεί, να μην κάνουμε πισωγύρισμα και να πάμε στο επόμενο βήμα. Μπράβο στα παιδιά. Αυτά λοιπόν τα μάζεψε από το Camp David και γύρισε άρον-άρον ο Ντόναλτ μετά τους βομβαρδισμούς των Χούθη, οι οποίοι είπαν στους Τούρκους, βγήκε ο αστυγός και λέει, εντάξει λέει, μην μας βάζετε στο μάτι στους Τούρκους,
1: ναι.
0: Πάνε να κουνηθούν οι Τούρκοι, γιατί είναι σαν να περνάτε τη θηλιά γύρω από το λαιμό σας. Όχι, ο άνθρωπος ήταν απλός.
1: Ξεκάθαρος. Απλά, ξεκάθαρα, λιτά.
0: Δεν μας βάλετε στο μάτι, λέει, να μας το βάλετε. Γιατί είναι σαν να βάζετε τη θηλιά γύρω από το λαιμό σας. Απλά πράγματα, καθημερινά, είπε ο Χούθη στους Τούρκους.

0: Γεια σου, προλόγια. Το μόνο θερμό συμβάν μεταξύ Ελλήνων στρατιωτών με Τούρκους είναι να ανάψουν καμιά φωτιά και να πίνουν όλοι μαζί ρατσί. Γεια σου, μην αποκαλυφαία. Η Τουρκία τη θυμάται, χαίρεται. Ας μας αφήσουν λίγο ησυχούς. Νικόλα, κάνε κάτι να μην χάσει η ΑΕΚ, την οποία υποστηρίζω. Τα 5 ημίωρα σας είναι καταπληκτικά. Να είστε πάντα καλά και με το ίδιο κέφι. Καλό σας βράδυ και καλή εβδομάδα από αύριο. Γεια σου, μήνα.
1: Δεν χάνει μήνα, δεν θα χάσει.
0: Καλό βράδυ.
1: Τι? Δεν θα χάσει.
0: Δεν θα χάσει, λέει ο Τιτάνας.
1: Με την εικόνα που βλέπω, δεν θα χάσει. Πιο πιθανό είναι να βάλει δεύτερο γκολ η ΑΕΚ παρά να ισοφαρίσει ο Βόλος.
0: Γεια σου, Γιώργο Κιούση. Γεια σου, παλιό συνάδελφο και δάσκαλο. Δραστήριο, διακεκριμένο από του δασκάλου που πραγματικά είναι δάσκαλοι. Να σε καλά, ρε Γιώργο. Έχει ξεπεράσει και το φίλο Άγγελο Συρίγο σε αναλύσει. Και ρε φίλε μου, τι να κάνω, φίλε, ναυτιλία παρακολουθώ. Όλα αυτά επηρεάζουν και την ναυτιλία. Γι' αυτό
1: έχω
0: πέσει στα ενεργειακά.
1: Καταρχά, όλα είναι θάλασσα, όλα ναυτιλία.
0: Όλα, είναι
1: όλα τα πάντα. Μα ακούνε από το Μόντρεαλ.
0: Έλα, ρε. Καλό μεσημέρι στο Μόντρεαλ.
1: Εδώ θέα το Ανατλαντικό μας θέλουν.
0: Το Ανατλαντικό, ε. Βέβαια, πού είναι. Ανατολικά κοιτάει. Πού είναι. Ρέμινα, νόμιζα το τελευταίο μήνυμα.
1: Στο Viber, στο Viber.
0: Θα κρατούσε μέχρι να γυρίσει η μέρα.
1: Καλά, Ρέμινα. Έχουμε Viber και εσύ διαβάζεις μόνο τα απλά μηνύματα. Ρέμινα.
0: Έχουμε Viber. Έχουμε Viber. Πανηγυρίζουν οι συνάδελφοι κάθε πρωί και μεσημέρι.
1: Να μην πανηγυρίσουμε κι εμείς.
0: 6, 9, 8, 1, 2, 3. Πάω στην κυρία. 1003. Από το Μόντρεαλ. Γεια σου, ρε Τζοάννα. Good afternoon από Μόντρεαλ. Να σε καλά, να σε καλά και σε ευχαριστούμε για την ακρόαση. Σταθερή, Τζοάννα. Ο Νικόλας λέει. Καλησπέρα. Τι παράθυρο λέει. Μπαλκονόπορτα είναι αυτή. Με θέα τον Ατλαντικό. Τι εννοεί για τον Ερντογάν.
1: Φαντάζομαι.
0: Γεια σου, Πινελόπη. Χαίρετε σχετικά με την ενημέρωση. Φάου λέει, πρώτη εκτέλεξη του Γκλώρια με Ουμπέρτο Τόζι. Ναι, μαζί σου κι εγώ.

0: με βρίζει μήνα από το Γαλιθέα. Ένα βόλο. Θα με βρίζει μήνα, λέω. Πάνω από.
1: Όχι,
0: πιο πιθανό.
1: Βάστα, βάστα.
0: Κάτσε να δούμε αν είναι offside. Στο ξεκίνημα στο φάουλ που εκτελέστηκε. Φάση διαρκείας 1-1, αλλά στο ξεκίνημα πρέπει να δούμε το VAR.
1: Ποιο VAR, φίλε? Αφού απόκρουσε ο αμυντικός ΣΑΕΚ.
0: Στο ξεκίνημα, λέω, στο ξεκίνημα. Όταν εκτελέστηκε το φάουλ, αν υπάρχει offside.
1: Είναι ο Μπέος έτοιμος, έτσι. Συνέχιση, εγώ δεν είδα τίποτα. Το VAR. Γεια σου ρε Μάνο, παλιός ο Μάνος ακροατής. Τα αγόρια έχουν τα τρία πι. Πάθος, πίστη, ψυχή. Ζήτω η τρέλα. Ναι, είναι ατάκα Έλληνο τάδε προπονητή. Παλιά στα αποδυτήρια. Με σπαστά ελληνικά θα πάει το μυαλό σας. Υπήρχε δικός μας άνθρωπος στα αποδυτήρια και μπήκε μέσα να του φτιάξει τη διάθεση και την ψυχολογία και λέει: πρέπει μπείτε μέσα, παίξετε δυνατά. Πρέπει να έχετε τρεις λέξεις που αρχίζουν από πι, πίστη, πάθος, ψυχή. Ρε Μάνο, πού το θυμήθηκες, ρε? Δώσε, Rainbow! Καλησπέρα στο Mountain King, τόζουσε το μήνυμα. Γεια σου, Ρέα! Hello, guys! Γεια σου και σε σένα, να είσαι καλά!

0: παιδιά, και λέγαμε για ενέργειες και αυτά και ιστορίες, τα μεγάλα, τα δεξαμενόπλια. Τα very large crude carriers, VLCC.
1: Ναι, αυτά που έλεγες πέρα από τα αρχικά.
0: Τι ναύλο έχουν, ο ημερήσιο ναύλο, δηλαδή ημερήσιο νίκη.
1: Τώρα, με τους πολέμους και όλα αυτά, κάνα εκατομμύριο.
0: Ναι, είχε πάει 780.000 πρέμα. Πάρτε ένα εκατομμύριο στο κεφάλι τώρα.
1: Ένα εκατομμύριο πήγε.
0: Κάνουν ένα ταξίδι 20-25 μερών και βγάζουν 25 εκατομμύρια. Και κάτσε εσύ τώρα να βλέπεις ποιος έβαλε γκολ και να μετράει τον γκολ ή όχι.
1: Δεν περιγράφω άλλο.
0: Εν τω μεταξύ στα αυτά τα τεράστια.
1: 2-1 η ΑΕΚ.
0: Μίνα! 2-1 η ΑΕΚ. Μίνα είναι ακροάτη από την Καλυθέα. Ναι. Πρώτος στο 87ο λεπτό. 8ο. Α, η Δήμητρη απουσιολόγα του ό,τι να είναι. Λέει ρε Μίνα. Α, το είπα προηγουμένως. Ωραία, λέει, σας ακούω στη βεράντα μου χαζεύοντας το φεγγάρι που είναι μισό. Έχουμε πανσέλινο το Σάββατο. Ωραία, φιλενάδα, μια χαρά σε βλέπω. Ωραία, ρομαντική. Μου έχει στείλει ο Μάουτε Κίνγκ φεστιβάλ ΚΝΕ στην Καρδίτσα. Τι δες, δεν μπορώ να το δω, αδελφούλη, για να δω τι λέει. Δεν μπορώ.
1: Παναγιώτης, καλησπέρα από Οτάβα. Βλέπεις, από παντού μας ακούνε. Οτάβα. Παντού μας ακούνε.
0: Αδέρφια Άρη στο Βερολίνο που εξελίξε.
1: Όχι, έχει χαρακτηρισμός.
0: Έχει. Ναι. Μην χαρακτηρίζεται.
1: Μην χαρακτηρίζεται, να τα διαβάσουμε όλα.
0: Ναι. Πώς το λέγε, μη χαρακτηρίζεις. Δηλαδή, αυτός ήταν ένας νόμος που είχε περάσει ο Βενιζέλου. Δηλαδή, σε πιάνε, εσένα έκλεβες.
1: Ναι.
0: Καταδικάζει αυτό και άμα πεις τον κλέφτη,
1: ναι.
0: Μπορεί να σου κάνει μήνυση χαρακτηρισμού.
1: Πάμε πάλι. Μισό λεπτό. Κλέβω.
0: Ναι.
1: Κλέβω.
0: Ναι.
1: Με πιάνεις να κλέβω.
0: Ναι.
1: Και με λες κλέφτη.
0: Ναι.
1: Ενώ με έχεις πιάσει να κλέβω. Ναι. Και εγώ μπορώ να σου κάνω μήνυση επειδή μου είπες κλέφτη. Φοβερός νόμος.
0: Είναι αυτό που λέει μη χαρακτηρίζεται. Μη χαρακτηρίζεται.

0: του εξωτερικού τώρα συντονίζονται. Γυρίζουν πίσω, μεσημεράκι πάνε να φάνε. Ωραία. Για φαντάσου τώρα ότι από εκεί έχει βραδιάσει και από εκεί έχει μεσημεριάσει.
1: Και κάπου αλλού ξημερώνει.
0: Και εμείς είμαστε στη μέση. Δεν ξημερώνει. Είναι πυκνό σκοτάδι.
1: Αυστραλία τι είναι.
0: 6 ώρες μπροστά είναι.
1: 7 είναι το Τόκιο. 6 είναι το Τόκιο.
0: Ναι, μέχρι 6 μου φαίνεται πάει. Γιατί και εγώ και στα Παλάου που είχα πάει, που είναι ειρηνικό, 6 ώρες. Άντε, κάπου εκεί το βλέπω.
1: Τρουμπιτρού. Έφαγες γκολ από τη φούλα μου.
0: Ο United.
1: Για να σου λέει, έφαγες γκολ από τη φούλα μου.
0: Εντάξει, τι να κάνω. Δεν το
1: χάνω. Είσαι τότε να είσαι ήσυχος, να ξέρεις.
0: Θα χάσει το
1: σύνολο. Έτσι ακριβώς.
0: Εγώ ελπίζω. Εντάξει, δεν είμαστε και στα χειρότερά μας, αλλά.
1: Αγχώνεσαι. Κατάλαβες. Εσύ αγχώνεσαι. Λες, θα κερδίσω, θα πάρω βαθμό. Ενώ εγώ μια σιγουριά την έχω.
0: Ο Άρης ρωτάει. Έχει πάνω στα τάνκερ, πεντάνκερ, influencer. Όχι, δεν έχει.

0: Άντε σιγά σιγά να κλείνουμε. Να πάμε και εμείς στα σπίτια μας.
1: Για να πάμε και εμείς στα σπίτια μας έχουμε τελικό αποτέλεσμα Λεβαδιακός. Εγώ δεν θα πάω, εγώ θα ξενυχτήσω.
0: Γιατί έχεις μόνο μπάλα. Με πουρουπουπού και πάνω Βόγλι.
1: Και Κώστα Βαϊμάκη.
0: Κώστα Βαϊμάκη. Κάτσε γιατί γυρίζει το τραγούδι μου.

0: Λοιπόν, τελικό.
1: Κρατιέται, ρε,
0: Λεβαδιακός είναι. Μην χτυπάς το τραπέζι.
1: I love you, baby, θέλω να ακούσω. Τώρα πες ό,τι θες.
0: Εγώ φεύγω. Πήγε. Λεβαδιακός Ολυμπιακός 0-1 ένα τελικό. Βόλος ΑΕΚ 1-2 στο δεύτερο από τα 4 λεπτά των καθυστερήσεων. Όφι Αστέρας είναι στο 1-1. Καλαμάτα Παναθηναϊκός 0-0. Και Πανετολικός ΠΑΟΚ αρχίζει στις 9. Στο Βόλι χάσαμε 3-2.
1: Από τους Φιλανδούς.
0: Από τους Φιλανδούς που ήταν το μεγάλο φαβορί. Και στη...
1: Πάει δηλαδή βαρ.
0: Μήπως υπάρχει κάποιο χτύπημα. Γιατί είδα έναν παίχτη της ΑΕΚ να ξαπλώνει.
1: Τι να ξαπλώνει, εγώ ακουράστηκε.
0: Όχι, γιατί χτυπιέται. Τίποτα. Σηκώθηκε. Δεν πάει για βαρ.
1: Αυτό σου είπα. Κουράστηκε ο άνθρωπος.
0: Ναι, αλλά χτυπιόταν σαν γατάκι, αυτό σου λέω.
1: Εγώ που είμαι έμπειρος και βλέπω δεκαετίες.
0: Α, όχι, βλέπεις, του λέει περίμενε. Άρα έχει βάρ. Για να του λέει περίμενε.
1: Τώρα δεν είπες ότι δεν έχει τίποτα.
0: Τρουμπιτρού έχει βάρ.

0: influencers. Καλησπέρα από Αθήνα, σας ακούω και από το Σύνδεο που έχει 7 ώρες διαφορά με εμάς. Είσαι σας αστέρια, γεια σου Ζωζό.
1: 7 ώρες μπροστά, οπ να πάει στο βαρ. Πάει στο βαρ.
0: Τι έγινε?
1: Ένα χαστούκάκι τόχωσε.
0: Ποιος?
1: Λίγο ποιος.
0: Σε ποιον?
1: Παίχτης του Βόλου σε παίχτη της ΑΕΚ. Είναι θολή εικόνα για να σου πω.
0: Γεια σου ρε Ζωζό.
1: Νομίζω ότι είναι ο Μίγας, αλλά θα το δούμε σε λίγο.
0: Γεια σου Άγγελε. Για νόμους λέει. Καλησπέρα στη μοναδική εκπομπή με 5.30. Γεια σου αδελφέ μου. Είσαι ένας από εμάς. Οι νόμοι δυστυχώς ευνοούν τους παράνομους. Άμεσα και ίσως και
1: έπεσα. Κόκκινη στο Βόλο.
0: Εντάξει, καθυστέρηση. Αλλά ποιος φεύγει, μπορεί να είναι κρίσιμος.
1: Ο Μίγας, ο αρχηγός.
0: Οι νόμοι δυστυχώς ευνοούν τους παράνομους άμεσα και ίσως και έμεσα. Άμεσα γιατί επειδή καλή ώρα σου κάνει μήνυση επειδή τον είπες κλέφτη, και έμεσα διότι τελικά μπορεί και να κερδίσει κιόλας. Υπάρχει μια κατάρα που τη λένε οι Εβραίοι.
1: Ναι, μακριά από εμάς.
0: Έτσι μου έχουν πει δηλαδή. Που λέει σου εύχομαι.
1: Ναι.
0: Είναι διεθνές. Σου εύχομαι να μπλέξεις με τα δικαστήρια,
1: ναι,
0: και να έχεις και δίκιο.

0: Τέλος. Όχι ακόμα. Μας κρατάει λίγο ακόμα η Δήμητρα.
1: Τόσο πολύ σας αρέσουμε.
0: Λοιπόν, μιας και μας κρατάει λίγο ακόμα, Νέα Ερυθρέα και Φυσιά εκεί στην Κάθοδο έχει κίνηση. Νέα Λυκόβρηση μέχρι Νέα Ιωνία έχει κίνηση. Να δούμε και στην ευθεία των Μεγάρων έχει κίνηση. Από τη Μάχη μέχρι τη Νέα Πέραμο. Ναι. Δεν βλέπω πουθενά άλλο στην Εθνική Οδό. Και στα διόδια των Αφιλίων στην Κάθοδο.
1: Παιδιά, η παρέα μας τελειώνει σιγά σιγά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Δεν είμαστε και για χόρταση.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα, τα μηνύματά σας.
0: Ας τα πείτε μετά για την παρέα, 6.30 αύριο. Αντώνιος και Κλεοπάτρα. Δύο δικηγόροι. Διαζύγια, δικηγόροι διαζυγίων, όλα αυτά. Δικαστήρια, κόντρες και θα προκύψει έρωτας.
1: Θα μπλέξουν δύο δικηγόροι.
0: Και θα προκύψει έρωτας.
1: Δύο δικηγόροι. Δήμητρα Σταματίου, Μελίνα Σαμαραδέλη. Μα Σαμαραδέλη, που δεν είναι εκεί. Και αρνηχητικά,
0: Τρέχει το μαγκαζίνο.
1: Ναι. Κωνσταντίνα, την έχουν γραμμένη με τρία λου. Κωνσταντίνα Βαρσάμι, Αργυρό μας η Γεμελιάρη, από τον Νίκο Σταματέλο
0: και από τον Μινό.
1: Καλό βράδυ και καλή εβδομάδα, φιλιά, γεια σας.

0: το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού του βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
1: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
2: Διζυγλικινικό.
1: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
2: Natural Factors.
1: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
3: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
5: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
6: Γιατί με την Big Wing νιώθω μέσα στο παιχνίδι?
7: Δεν μπορώ να το εξηγήσω.
6: Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.

0: της ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Είμαι ο Φιλέας.
3: Και εγώ η Φογκ.
2: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
3: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
2: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
3: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
2: Και πώς γίνεται αυτό?
3: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
2: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
3: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
4: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου και ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Στη ρύθμιση του ήχου η Δήμητρα Σταματίου, στην αρχή συνταξία η Δέσποινα Χριστοπούλου, στην παραγωγή η Μελίνα Σαμαραδέλη, στο τηλεφωνικό μας κέντρο η Αργυρό Γεμελιάρη. Είναι 8 και 3 πρώτα λεπτά και αυτές είναι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι και αυτήν την ώρα. Η εναλλακτική για τη Γερμανία εμφανίζεται να κατακτά την πρώτη θέση σε ψήφους στο κρατήδιο Μεκλεμβούργο Δυτική Πομερανία, ενώ στο Βερολίνο το αριστερό κόμμα Die Linke καταγράφει εντυπωσιακή άνοδο και αναδεικνύεται πρώτη πολιτική δύναμη σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις των εκλογικών αποτελεσμάτων μετά το κλείσιμο της κάλπης. Πιο συγκεκριμένα λοιπόν, σύμφωνα με το Exit Poll στο Μεκλεμβούργο Δυτική Πομερανία, το ακροδεξιό κόμμα εναλλακτική για τη Γερμανία υπερδιπλασιάζει τις δυνάμεις του και λαμβάνει 37%. Ακολουθεί το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα S5 με 35,5%, το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα του Καγκελαρίου Merz έρχεται τέταρτο με 5,5%. Το Βερολίνο η αριστερά λαμβάνει 24,5%, δεύτερο το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα του Καγκελαρίου Merz με 20%, στην τρίτη θέση βρίσκεται το ακροδεξιό κόμμα εναλλακτική για τη Γερμανία. Πριν από λίγους πρώτες του δηλώσεις, ο Φρίντριχ Μέρτς σημείωσε ότι δεν προτίθεται να παραιτηθεί ούτε από την ηγεσία του κόμματος παρά την εκλογική ήττα, αλλά ούτε και την καγκελαρία. Ο κύριος Μέρτς δήλωσε πάντως ότι οι περιφερειακές εκλογές στο Μεκλεμβούργο Δυτική Πομερανία ήταν καταστροφή για το κόμμα του και δεσμεύτηκε να επιταχύνει τις μεταρρυθμίσεις προκειμένου να οδηγήσει τη Γερμανία προς τα εμπρός. Παράλληλα, ανέλαβε την ευθύνη για το εκλογικό αποτέλεσμα. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να συναντηθεί με τον Ιρανό πρόεδρο Πεζεσκιάν στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, η οποία ξεκινάει αύριο στη Νέα Υόρκη, άφησε ο Ντόναλντ Τραμπ μιλώντας σε δημοσιογράφους. Παράλληλα, προανήγγειλε σημαντικές εξελίξεις αναφορικά με το Ιράν, δηλώνοντας ότι βρίσκεται στη διαδικασία λήψης απόφασης. Όπως είπε στο Fox News, το ερώτημά μου είναι αν και πότε θα ανατινάξω ολόκληρη την χώρα, καλό θα ήταν να συμπεριφερθούν σωστά. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι επιλογές που εξετάζει αυτή την περίοδο είναι να εξαλείψει την χώρα, να την αφήσει να εμφανιστεί οικονομικά ή να διαπραγματευτεί μια συμφωνία, προσθέτοντας ότι πολύ μεγάλα πράγματα θα συμβούν στο όχι και τόσο μακρινό μέλλον. Παράλληλα, ο Αμερικανός Πρόεδρος διαβεβαίωσε ότι οι Σιήτες αντάρτες Χούθη της Ιεμένης, που έχουν εξαπολύσει επιθέσεις εναντίον της Σαουδικής Αραβίας, έχουν δεχθεί να μην επιτεθούν στις ΗΠΑ. Έκρηξη ακούστηκε σήμερα κοντά στο αεροδρόμιο της Αρμπίλ στο Ιρανικό Κουρδιστάν, όπου σταθμεύουν οι Αμερικανικές δυνάμεις, δήλωσαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων. Σύμφωνα με το Reuters, συστήματα αεροπορικής άμυνας κατέριψαν ένα ντρόν κοντά στο αεροδρόμιο. Για θανατηφόρα σωματική βλάβη συνελήφθη ο 76χρονος που ήρθε στα χέρια με 82χρονο στην πλάση της Βουλιαγμένης σήμερα το πρωί, με αποτέλεσμα ο τελευταίος να χάσει τη ζωή του. Σύμφωνα όμως έχουν γίνει γνωστά, αιτία του καυγά ήταν εξαπλώστερη της παραλίας και μετά τον καυγά ο 82χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Σκληπίου της Βούλας, όπου κατέληξε περίπου μία ώρα μετά το περιστατικό. Στο αστυνομικό τμήμα είχε προσαχθεί και μια νεαρή γυναίκα 21 ετών που ήταν μαζί με τον 76χρονο, ωστόσο αφέθηκε ελεύθερη. Εξαιρετικά σοβαρή κρίνεται η κατάσταση της υγείας 14χρονου, ο οποίος ξυλοκοπήθηκε άγρια το βράδυ της Παρασκευής από συνομήλικο συμμαθητή του στα Βρυλίσια. Το θύμα διακομίστηκε σε ιδιωτικό νοσοκομείο, που εκεί διαπιστώθηκε σύμφωνα με πληροφορίες ότι έχει υποστεί ρήξη νεφρού. Ο ανήλικος δράστης παραπέμφθηκε σε αρμόδιες δικαστικές αρχές. Δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή 17χρονος μαθητής, ο οποίος υπέστη ανακοπή καρδιάς έξω από το σχολείο του στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής και νοσηλευόταν διασωληνωμένος από το Ιπποκράτη Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. Το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε ότι διεξάγει έρευνα για τις θήκες θανάτου του 17χρονου. Επίσης, από αύριο Δευτέρα θα βρίσκονται στο σχολείο του άτυπου παιδιού ψυχολόγος και κοινωνικός λειτουργός. Η εξέλιξη από τις 2:30 το μεσημέρι είναι φωτιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάση στη δημοτική ενότητα Χώνου στην Σιτία. Λίγο πριν τις 5 εκδόθηκε και μήνυμα από το 112 για την προληπτική απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού Καρύδη με κατεύθυνση προς Ζάκρο. Παράλληλα, εκδηλώθηκε φωτιά στο Λουτράκι Πέλλας. Η φωτιά ξέσπασε σε δρύσβατη και δυσπρόσωσε τη δασική περιοχή, γεγονός που καθιστά αδύνατη την πρόσβαση των πυροσβεστικών οχημάτων. Στην περιοχή όπου μένει τη φωτιά έχει σημειωθεί κεραυνική δραστηριότητα. Υπό έλεγχο τέθηκε έπειτα από 20 μέρες η μεγάλη πυρκαγιά στην τραπεζίτσα της Κόνιτσας, η οποία από τις 31 Αυγούστου έκαιγε σε ιδιαίτερα δύσβατη ορεινή περιοχή. Η φωτιά επηρέασε περίπου 10.000 στρέμματα δασικής έκτασης. Εξελίχθη 25χρονος αλλοδαπός κατηγορούμενος για εμπρησμό από πρόθεση στο Λαγονίσι Αττικής. Λίγο μετά τις 9 έβαλε φωτιά σε ξερά χόρτα. Ο συλληφθής κρατείται και αύριο Δευτέρα θα οδηγηθεί ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα. Παράλληλα από εχθές έγιναν άλλες 4 συλλήψεις για πρόκληση πυρκαγιών σε Πάρο, Τρίκαλα, Χαλκιδική και Ρόδο. Στα Τρίκαλα, τη Χαλκιδική και τη Ρόδο οι πυρκαγιές προκλήθηκαν κατά τη διάρκεια θερμών εργασιών. Στην Πάρο η φωτιά ξέσπασε αρχικά σε τετράχρωμο όχημα τύπου γουρούνα και επεκτάθηκε σε παρακείμενη βλάστηση στις Λεύκες. Η κυβέρνηση θα μπορούσε να εξετάσει την προσωρινή μείωση της φορολογίας στα καύσιμα σε περίπτωση που η Ευρωπαϊκή Ένωση επιτρέψει έκτακτες εθνικές παρεμβάσεις, χωρίς αυτές να προσμετρώνονται στα όρια δαπανών, τονίζει ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανάρτησή του αναφερόμενος στην ενεργειακή κρίση. Ο κ. Μητσοτάκης επισημαίνει ότι τις επόμενες ημέρες θα ανακοινωθεί μια σημαντική παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης, ώστε η τιμή εκείνης να διαμορφωθεί κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Παράλληλα, η κυβέρνηση προχωρά σε οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανση όχι μόνο για όσους χρησιμοποιούν πετρέλαιο, αλλά και για τα νοικοκυριά που θερμαίνονται με άλλες μορφές ενέργειας. Επίσης, επαναλαμβάνει ότι επεκτείνεται η επιδότηση του ντίζελ για όλο τον Οκτώβριο. Ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης αύριο Δευτέρα και μεθαύριο Τρίτη θα επισκεφθεί το Σαν Φρανσίσκο. Μεταξύ άλλων, θα επισκεφθεί την έδρα της εταιρείας Media και στη συνέχεια την έδρα της εταιρείας Tesla, ενώ θα μιλήσει και σε εκδήλωση του Endeavor Greece. Απαντήσεις ζητά από την κυβέρνηση η αντιπολίτευση αναφορικά με δημοσίευμα της εφημερίδας Το Βήμα της Κυριακής, σύμφωνα με το οποίο προσωπικά δεδομένα του Πρωθυπουργού και άλλων κυβερνητικών αξιωματούχων διακινούνται στο διαδίκτυο. Το ΠΑΣΟΚ καλεί την κυβέρνηση και τις αρμόδιες υπηρεσίες να τοποθετηθούν άμεσα σχετικά με το αν γνωρίζουν την διαρροή και κάνει λόγο για κενό ασφαλείας. Ο ΣΥΡΙΖΑ ρωτά πόση ασφάλεια μπορεί να νιώθει ο μέσος πολίτης όταν ευαίσθητες πληροφορίες κυβερνητικών στελεχών γίνονται fake volant στο διαδίκτυο. Στην ανακοίνωση της Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη ρωτά αν υπάρχουν ειδικά πρωτόκολλα προστασίας για κυβερνητικά στελέχη και υπηρεσιών ασφαλείας, των οποίων η ψηφιακή έκθεση μπορεί να δημιουργήσει κινδύνους για κρίσιμες λειτουργίες του κράτους. Σε κλίμα ιδιαίτερης συγκίνησης, τελέστηκε στο πρώτο νεκροταφείο η πολιτική κηδεία της Μαργαρίτας Παπανδρέου, η οποία φύγει από τη ζωή το πρωί της Παρασκευής σε ηλικία 103 ετών. Μια καλωστημένη βιομηχανία παραποίησης και επαναχρησιμοποίησης συσκευασιών καπνού αποκάλυψαν στη Θεσσαλονίκη οι ελεγκτές ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Κάνοντας ευνηδιαστικό έλεγχο σε καφέ μπαρ σε κεντρικό σημείο της Θεσσαλονίκης, οι ελεγκτές εντόπισαν και κατέσχεσαν μεταξύ άλλων συσκευασίες με μείγματα καπνού για ναργιλέ συνολικού βάρους 20 κιλών, οι οποίες δεν είχαν καμία προβλεπόμενη σήμανση, ενώ για την κατοχή τους δεν υπήρχε κανένα τιμολόγιο νόμιμης αγοράς ή εισαγωγής. Η Ιταλίδα Πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι ανακοίνωσε ότι η κυβέρνηση της θα εγκρίνει μέτρο για ανώτατο όριο ξένων μαθητών στις σχολικές τάξεις, ενώ σε όλα τα σχολεία της Ιταλίας θα απαγορευτεί η χρήση μπούργκας και χιτζάμπ. Παράλληλα, πρόσθεσε ότι οι γονείς ξένων μαθητών με κακές σχολικές επιδόσεις θα υποχρεωθούν να μάθουν ιταλικά. 2,5 ώρες νωρίτερα, στις 10 παρα 20 το βράδυ, θα κλείνουν σταθμοί του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη από σήμερα και την Πέμπτη λόγω εργασιών. Οι επιβάτες θα εξυπηρετούνται από προσωρινή λεωφορειακή γραμμή. Στα αθλητική ενημέρωση για την 5η αγωνιστική της Super League, σε εξέλιξη να μετρήσει Καλαμάτα Παναθηναϊκός 0-0 και Όφη Αστέρας 1-1 στο ημίχρονο. Νωρίτερα ολοκληρώθηκαν οι αναμετρήσεις Λεβαδιακός Ολυμπιακός 0-1 και Βόλος ΑΕΚ 1-2. 9 ώρα το βράδυ παίζουν Πανετολικός ΠΑΟΚ. Η εθνική ομάδα τώρα Βόλη των Ανδρών βρέθηκε μια ανάσα από την πρόκριση στα προημιτελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, αλλά ιτήθηκε στις λεπτομέρειες 3-2 από την Φιλανδία. περάμεσα αλλά και παράθεση όλων των ρεπορτάζ, ξεκινώντας βεβαίως από όλα όσα συμβαίνουν στην Γερμανία, όπου τα πρώτα αποτελέσματα από τις δύο κρίσιμες εκλογικές αναμετρήσεις διαμορφώνουν ένα εξαιρετικά δύσκολο πολιτικό σκηνικό για τον κύριο Φρίντριχ Μέρτς. Τα γερμανικά μέσα λοιπόν μιλούν ήδη για ισχυρό πλήγμα στους ξενοδημοκράτες, την ώρα που το AfD, το ακροδεξιό δηλαδή AfD, ενισχύει τη δύναμή του και την πίεση στο γερμανό καγκελάριο μεγαλώνει. Σύνδεση με το κεντρικό δελτίο τη ώρας του Sky και την ανταπόκριση της διευθύντρια σύνταξης της Deutsche Welle, Δήμητρα Κυρανούδη.
1: Πολιτικός σεισμός και πάλι στη Γερμανία, με διπλές εκλογές αλλά και διπλή ήττα για ακόμη μια φορά σε λιγότερο από ένα μήνα για τον καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς. Να ξεκινήσουμε όμως βλέποντας τα πρώτα exit poll για το κρατήδιο του Μεκλεμβούργου Δυτική Πομερανία, όπου έχουμε άλλη μια σαρωτική νίκη της ακροδεξιάς εναλλακτικής για τη Γερμανία λίγες ημέρες μετά τη νίκη στη Σαξονία Άνχαλτ. Στο κρατήδιο λοιπόν της Βαλτικής η ακροδεξιά παίρνει ποσοστό γύρω στο 37,1% σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, ενώ τελικά δεύτερη είναι το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα της Μανουέλας Βέσιχ με 35,6% και έπειτα ακολουθεί η Αριστερά με περίπου 7%, η Πράσινη με 5,5% και οι Χριστιανοδημοκράτες του Φρίντριχ Μέρτς με ένα ποσοστό μόλις της τάξης του 5,4%, δηλαδή ελάχιστα πάνω από το γερμανικό εκλογικό όριο για είσοδο σε τοπικό κοινοβούλιο. Είναι μια πανολεθρία για τους Χριστιανοδημοκράτες σε αυτό το κρατήδιο. Διαφορετική εικόνα είναι στο Βερολίνο, όπου πρώτη έρχεται η Αριστερά με 24,8%, με ένα ποσοστό πολύ μεγαλύτερο από αυτό που τις έδιναν οι δημοσκοπήσεις μέχρι και χθες. Έχουμε δεύτερο κόμμα τους Χριστιανοδημοκράτες του Φρίντριχ Μέρτς με 20% και τρίτη η AfD, η ακροδεξιά, με 15,7%, με μια θεαματική άνοδο γύρω στις 6 με 7 μονάδες. Έπονται οι Πράσινοι με 15%, οι Σοσιαλδημοκράτες με 12% και η έκπληξη είναι ότι έχουμε και είσοδο της συμμαχίας Σάρα Βάγκενκνεχτ στο Κοινοβούλιο του Βερολίνου, μετά την είσοδο που κατάφερε το ίδιο κόμμα και στο κρατήδιο της Σαξονίας Άνχαλτ. Τώρα, Χριστίνα, πριν από λίγη ώρα, βεβαιασμένη κίνηση κατά πολλούς, αλλά ωστόσο επέλεξε να το κάνει άμεσα, ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς μίλησε δημόσια και ανακοίνωσε ότι δεν προτίθεται να παραιτηθεί από την ηγεσία του κόμματος, αλλά ούτε και από την καγκελαρία, βάζοντας έτσι τέλος στα σενάρια των τελευταίων ημερών. Έκανε ωστόσο λόγο για μια μεγάλη καταστροφή στο Μεκλεμβούργο Δυτική Πομερανία. Είπε χαρακτηριστικά ότι αναλαμβάνει ο ίδιος την ευθύνη για αυτό το εκλογικό αποτέλεσμα και δεσμεύθηκε από εδώ και πέρα στην μεταρρυθμιστική τροχιά της κυβέρνησης. Όπως είπε χαρακτηριστικά, η χώρα, η Γερμανία, χρειάζεται σκληρές, επώδυνες μεταρρυθμίσεις στο επόμενο διάστημα και δεν μπορεί να κάνει πίσω. Ναι. Αυτός είναι ο δρόμος για το μέλλον και όχι η επιστροφή στο καλό παρελθόν που επαγγέλλεται η ακροδεξιά.
0: Και μετά λοιπόν αυτόν τον σεισμό στην Γερμανία, στα δύο αυτά κρατήδια, πάμε τώρα στην Μέση Ανατολή. Σε νέα λοιπόν εξαιρετικά επικίνδυνη φάση περνάει η σύγκρουση στην Μέση Ανατολή, μετά και τις επιθέσεις των Χούθη στη Σαουδική Αραβία με πυράβλους και drones. Οι απειλές εκατέρωθαν κλιμακώνονται, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ επέστρεψε εσπευσμένα στον Λευκό Οίκο. Η Ουάσιγκτον εξετάζει όλα τα σενάρια και το State Department καλεί τους Αμερικανούς της περιοχής να βρίσκονται σε αυξημένη επαγρύπνηση και ετοιμότητα. Η ανησυχία εντείνεται και για την ενεργειακή ασφάλεια, καθώς ο στόχαστρο των Χούθη μπήκαν κρίσιμες πετρελαϊκές υποδομές. Ρεπορτάζ από τον Γιώργο Φελίδη.
2: Μέσα στη νύχτα ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή λαμβάνει νέες διαστάσεις. Με κραυγές τρόμου, κάτοικοι κοντά στο σαουδαραβικό λιμάνι Γιαμπού της Ερυθράς Θάλασσας βλέπουν τις αλλεπάλληλες εκρήξεις στο μεγάλο σταθμό μεταφόρτωσης πετρελαίου. Νωρίτερα, πυκνός καπνός αναδύεται κοντά στο διεθνές αεροδρόμιο της σαουδαραβικής πρωτεύουσας Ριάντ, όπου οι πτήσεις διακόπτονται προσωρινά.
0: Κάναμε διαστρωτικές επιχειρήσεις με μεγάλο αριθμό βαλιστικών πυράβλων, με πυράβλους τύπου κρούζ καθώς και με ντρόουν. Η πρώτη έπληξε ευαίσθητους στόχους στο Ριάντ, η δεύτερη έπληξε την εταιρεία Ράμκο στο Γιαμπού.
2: Την ίδια ώρα, αμερικανικό βομβαρδιστικό Β1 Lancer απογειώνεται από τη βρετανική βάση του Φέρφορντ. Πάνω από τη σαουδαραβική Χερσόνησο παρατηρούνται πτήσεις αμερικανικών αεροσκαφών εναέριου ανεφοδιασμού. πρόεδρος Τραμπ επιστρέφει εσπευσμένα στην Ουάσιγκτον. Καθώς πηγές αναφέρουν στο CNN ότι όσο βρισκόταν στο Camp David, δέχτηκε ενημέρωση από επιτελείς του για σενάρια πολέμου κατά τον Χούθη. Στη Σαουδική Αραβία, ο πρίγκιπας διάδοχος ισχυρίζεται ότι θα μπορούσε μέσα σε μία εβδομάδα να τελειώσει τους Χούθη.
0: Οι νόμιμες δυνάμεις της Ιεμένης και οι συμμαχικές δυνάμεις βρίσκονται σχεδόν 20 χιλιόμετρα μακριά από την πρωτεύουσα της Ιεμένης. Θα μπορούσαν να την καταλάβουν αύριο, αλλά γνωρίζουμε ότι αν συνέβαινε αυτό, θα υπήρχαν πολλά θέματα στους αμάχους, αλλά θα τελείωνε αυτή η σύγκρουση σε μία εβδομάδα.
2: Τις επιθέσεις στη Σαουδική Αραβία καταδικάζει ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών, που αναφέρεται και στη συμμαχική σχέση της Άγκυρας με το Ριάντ.
0: Ως μέλος της συμμαχίας της Μέκας, παρακολουθούμε στενά την κατάσταση. Συμμετέχουμε σε συζητήσεις και διαβουλεύσεις που δεν έχουν δημοσιευθεί. Στο πλαίσιο αυτό, ενδέχεται να υπάρχουν στρατιωτικές ανάγκες, ειδικά για ορισμένα τεχνικά ζητήματα, και δεν θα αντιμετωπίζαμε καμία δυσκολία για να τις καλύψουμε.
2: Η Τεχεράνη δηλώνει ότι θέλει να τερματίσει τον πόλεμο ανάμεσα στους Χούθη και στη Σαουδική Αραβία. Ενώ ταυτόχρονα κορυφαίοι Ιρανοί αξιωματούχοι υπενθυμίζουν στην Ουάσιγκτον τους ειρηνευτικούς όρους τους.
0: Έχουμε διαμηνήσει στην Αμερική ότι μια από τις προϋποθέσεις μας είναι η αποδέσμευση των παγωμένων κεφαλαίων μας. Δεύτερον, πρέπει να ανακοινώσουν τον τερματισμό του πολέμου σε όλα τα μέτωπα από το Λίβανο στα υπόλοιπα μέτωπα και να βάλουν τέλος στον πόλεμο.
2: Του Ορμού στον Περσικό και του Μπαμπ Ελ Μαντέμπ στην Ερυθρά Θάλασσα να έχουν κατ' ουσίαν κλείσει, φέρνοντας τη διεθνή ναυτιλία σε καθεστώς ομοιρίας, που η Μεσανατολική Σύραξη λαμβάνει νέες, εκρηκτικές και απρόβλεπτες διαστάσεις.

0: Τώρα, περισσότερες εξελίξεις και νεότερα για τις εξελίξεις στην περιοχή και τη νέα ανάφλεξη με τους φιλοειρανούς Χούθη έρχεται σε μια κρίσιμη στιγμή, καθώς σε επόμενες ημέρες υπάρχει η ιδανική αντιπροσωπεία που αναμένεται στη Νέα Υόρκη και στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Περισσότερα από την Κορίνα Γεωργίου στο κεντρικό δελτίο.
1: Εν μέσω διπλωματικού αδιεξόδου ανάμεσα σε Ουάσιγκτον και Τεχεράνη, Χριστίνα, η κεντρική διοίκηση Χατάμ Αλανμπίγια των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων ανακοίνωσε ότι διαθέτει πληροφορίες πως οι Ηνωμένες Πολιτείες αποφάσισαν να επαναλάβουν τις στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν, απόφαση που έλαβε το πράσινο φως από ορισμένες χώρες της Μέσης Ανατολής. Προειδοποιεί μάλιστα πως εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες προχωρήσουν σε επιθετική ενέργεια, όλες οι βάσεις και τα συμφέροντά τους στην περιοχή θα βρεθούν αντιμέτωπα με συνεχή και επώδυνες επιθέσεις. Και όλα αυτά την ώρα που ο επικεφαλής διαπραγματευτής της Τεχεράνης και πρόεδρος του Κοινοβουλίου Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ διαμηνύει ότι το Ιράν δεν πρόκειται να ανοίξει ξανά τα στενά του ορμούς εάν προηγουμένως δεν ικανοποιηθούν οι όροι που έχει θέσει και αν δεν εφαρμοστούν οι δεσμεύσεις που σύμφωνα με την Ιρανική πλευρά έχουν αναλάβει οι Ηνωμένες Πολιτείες.
2: Να δούμε, Κόρινα, τώρα τι ξέρουμε για την Ιρανική παρουσία στη Νέα Υόρκη και πώς επηρεάζουν οι τελευταίες εξελίξεις στο ήδη τεταμένο κλίμα.
1: Το πρακτορείο Τασνίμ, Χριστίνα, μετέδωσε σήμερα πως ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν θα ταξιδέψει τις επόμενες ημέρες στην Αμερικανική Μητρόπολη, με τη βίζα του να έχει εγκριθεί προημερών από την Ουάσιγκτον μαζί με εκείνη του Ιρανού Υπουργού Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί. Πριν από λίγο, μάλιστα, ο κ. Πεζεσκιάν δήλωσε πως το Ιράν δεν επιθυμεί τον πόλεμο, αλλά δεν θα υποκύψει στη βία ή τον εκφοβισμό και παραμένει προσιλωμένος στις συμφωνίες του παρά τη δυσπισία απέναντι στους αντιπάλους του. Να θυμίσουμε, Χριστίνα, ότι την Τρίτη ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να συναντηθεί με τους ηγέτες 6 αραβικών κρατών στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης, με την κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή να αναμένεται να έχει πρωταρχική θέση στην ατζέντα των συζητήσεων.
0: Και πάμε στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, πάμε στον ανταποκριτή μας και συνεργάτη μας, τον Μιχάλη Ιγνατίου, καθώς στην Ουάσιγκτον προφανώς μυρίζει και μπαρούτι με τον κύριο Τραμπ να ανεβάζει ξανά επικίνδυνα τους τόνους απέναντι στο Ιράν και να δηλώνει ότι βρίσκεται μπροστά σε μεγάλες αποφάσεις. Την ίδια ώρα όμως, στις επόμενες ημέρες, στην Ουάσιγκτον και στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και την επίσκεψη του Κινέζου Προέδρου, όλα αυτά λοιπόν συνθέτουν ένα puzzle το οποίο μπορεί να μας το αποκρυπτογραφήσει και να μας το βάλει και να μας το συνθέσει ο Μιχάλης Γνατίου. Μιχάλης Γνατίου, το κεντρικό δελτίο με τη Χριστίνα Βίδου.
3: Φαίνεται ότι και θα τις επηρεάσουν και θα τις καθυστερήσουν. Σίγουρα ο πρόεδρος είναι θυμωμένος, έτσι περιγράφεται από το στενό κύκλο των συνεργατών του, διότι έχει ενώπιον του δύσκολες ενδιάμεσες εκλογές και κάθε φορά που διαβάζει τις μετρήσεις γίνεται εκτός αυτού. Επέστρεψε χθες το βράδυ, όπως είπατε και εσείς, άρον-άρον στο Λευκό Οίκο, αλλά σήμερα το πρωί είναι στο ξενοδοχείο του έξω από την Ουάσιγκτον, παίζει γκολφ με τους φίλους του και προφανώς πήγε εκεί για να καθαρίσει το μυαλό του. Τα προβλήματα του βέβαια είναι βουνό. Θα ήθελε πάρα πολύ να χτυπήσει τους Χούθη και το Ιράν, αλλά αυτή την εβδομάδα, Χριστίνα, το βλέπουμε εξαιρετικά δύσκολο, αν όχι και αδύνατο. Αν και ο κύριος Τραμπ είναι ο πιο απρόβλεπτος άνθρωπος στον κόσμο, εξαρτώνται όλα από την ψυχολογική του κατάσταση. Θα πάει στη Νέα Υόρκη η Γενική Συνέλευση και με την επιστροφή του θα φτάσει στην Ουάσιγκτον ο πρόεδρος της Κίνας. Οπότε τίθεται το βασικό ερώτημα. Στρατιωτικές επιχειρήσεις εν μέσω της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, του οργανισμού που υποτίθεται παλεύει για την ειρήνη. Δύσκολο. Βομβαρδισμοί ενώ ο Κινέζος πρόεδρος θα φτάνει στο Λευκό Οίκο. Οπότε περισσότερο βλέπουμε μία αναβολή αποφάσεων, ειδικά για τους Χούθη. Αλλά πάντα πρέπει να έχουμε υπόψη ότι ο Αμερικανός πρόεδρος δεν ελέγχεται.
2: Βλέπεις συνάντησή του με τον πρόεδρο του Ιράν, ο οποίος θα βρίσκεται τις ίδιες ημέρες στη Νέα Υόρκη. Και είναι σημαντικό να δούμε ότι με απόφαση του κύριου Τραμπ δόθηκαν ειδικές βίζες και στον Πεζεσκιάν και στα υπόλοιπα μέλη της Ιρανικής Αντιπροσωπείας.
3: Εμείς θεωρούμε πολύ σημαντικό ότι δόθηκε η άδεια να πάνε στη Νέα Υόρκη. Χριστίνα, όχι, δεν μπορεί να αποκλειστεί συνάντηση με τον Ιρανό πρόεδρο. Του αρέσει άλλωστε τον κύριο Τραμπ να συνομιλεί με αυταρχικούς ηγέτες. Στην περίπτωση του Πεζεσκιάν είναι και μια ευκαιρία να ακούσει από τον ίδιο ποιες πραγματικά είναι οι θέσεις της Τεχεράνης. Ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο συνάντησης με τον Ιρανό πρόεδρο και άφησε να εννοηθεί ξεκάθαρα, θα έλεγα, ότι είναι πρόθυμος για μια διπλωματική προσέγγιση με στόχο μια ειρηνική λύση. Πρόσθεσε ο πρόεδρος ότι μάλλον θα ήταν ανοιχτός να συναντήσει τον Μασούτ Πεζεσκιάν, οπότε ας μην το αποκλείσουμε αυτή τη στιγμή.
2: Θα μπορούσαμε να πούμε, Μιχάλη, ότι είμαστε κοντά και στην ειρήνη και σε νέο πόλεμο. Τι βλέπεις και στα δύο δηλαδή.
3: Ναι, θα συμφωνήσω, ναι. Ο κύριος Τραμπ εξασφάλισε στις συνομιλίες με τους Χούθη ότι δεν θα χτυπήσουν τα αμερικανικά συμφέροντα. Συναντήθηκαν δύο αντιπροσωπείες, η αντιπροσωπεία των Χούθη με τους Αμερικανούς. Αλλά αυτό δεν είναι αρκετό, διότι χτυπούν χώρες συμμάχων των ΗΠΑ, που βαρδίζουν χώρες όπου η οικογένεια του έχει συμφέροντα μεγάλα. Από την άλλη πλευρά, έχει μια ανοιχτή σύγκρουση με το Ιράκ, Χριστίνα. Λόγω των ενδιάμεσων εκλογών έκανε ένα βήμα πίσω, αλλά για πόσο. Είναι και το Ισραήλ που είναι έτοιμο για την τελική επίθεση και αναμέτρηση. Ο ίδιος δήλωσε σήμερα ότι βρίσκεται σε φάση λήψης αποφάσεων για τον πόλεμο με το Ιράν. Στο κανάλι Fox είπε ότι το ερώτημα μου είναι αν και πότε θα ανατινάξω ολόκληρη τη χώρα. Τα ίδια δηλαδή γνωστά. Έχει δήλωσε τρεις επιλογές. Πρώτον, να εξαλείψει το Ιράν. Δεύτερον, να αφήσει το Ιράν να σαπίσει οικονομικά. Ή να διαπραγματευτεί μια συμφωνία. Όπως και να έχει κατάσταση, τόνισε ότι μεγάλα, πολύ μεγάλα πράγματα θα συμβούν στο όχι και τόσο μακρινό μέλλον.
0: Στις παρενέργειες όλων αυτών των δεδομένων που έχουμε γύρω από τα ζητήματα ενέργειας, διότι αυτή η κρίση στη Μέση Ανατολή, το γνωρίζουν πάρα πολύ καλά, και ο πόλεμος εκεί στη Ρωσία και την Ουκρανία, περνά και στην ενέργεια και από εκεί και στην τσέπη όλων ημών. Η νέα λοιπόν ανόδος του πετρελαίου έρχεται να επιβαρύνει μια ήδη πιεσμένη κατάσταση. Στην Ελλάδα τώρα, εδώ στην χώρα μας, το ντίζελ κίνησης έχει ξεπεράσει την τιμή της αμόλυβδης και το αυξημένο κόστος στις μεταφορές και στην παραγωγή απειλεί να περάσει σύντομα και στα ράφια. Η κυβέρνηση ετοιμάζει παρεμβάσεις, όμως παράγοντες του κλάδου προειδοποιούν ότι μπορεί να μην είναι αρκετές. Ρεπορτάζ από τον οικονομικό μας συντάκτη Χρυσόστομο Τσούφη.
4: Η κυβέρνηση ετοιμάζεται να ανακοινώσει μέτρα στήριξης για το αυξημένο ενεργειακό κόστος, την ώρα που στην αγορά βουίζει ο τόπος για επερχόμενο κύμα ανατιμήσεων, καθώς το ντίζελ κίνησης έχει ξεπεράσει την τιμή της αμόλυβδης.
5: Τα 1000 λίτρα, όταν εγώ πέρσι έβαζα 1140 ευρώ και τώρα χρειάζομαι 2.160 ευρώ, ήδη είμαστε σε αδιέξοδο και στη συνέχεια σίγουρα θα απαιτήσουμε και τις ανάλογες αυξήσεις.
4: Και το πλήρωμα του χρόνου για την απέτηση αυτών των ανάλογων αυξήσεων έχει πλησιάσει απειλητικά κοντά.
6: Συμφωνίες που κλείνουν οι μεταφορικές εταιρείες είναι συνήθως ετήσιες.
1: Πότε κλείνει αυτός ο κύκλος ο ετήσιος που περιγράφεται?
6: Συνήθως τον Οκτώβριο-Νοέμβριο ξεκινούν οι νέες συμφωνίες.
4: Εκτός από τις μεταφορές, λάδι στη φωτιά των ανατιμήσεων ρίχνει και το αυξημένο κόστος παραγωγής των προϊόντων.
7: Τα έξοδα στο κόστος παραγωγής έχουν αυξηθεί μεσοσταθμικά 20 και 30%. Και προσπαθούμε να απορροφήσουμε όσο μπορούμε τις τιμές από το χωράφι, αλλά δεν μπορούμε πλέον, έχουμε φτάσει στα όρια μας, δεν μπορούμε να παράγουμε κάτω από το κόστος παραγωγής.
4: Όλα αυτά την ώρα που ήδη οι τιμές είναι στα ύψη. Πολλά σούπερ μάρκετ μάλιστα ακολουθούν την πολιτική του ό,τι πάρεις 3 ευρώ, όπως φαίνεται στις φωτογραφίες. Αχλάδια, σταφύλια, αγκουράκια και ντομάτες σχεδόν στην ίδια τιμή.
6: Η φέτα θα ξεπεράσει τα 15 ευρώ το κιλό εν ώψη των Χριστουγέννων.
4: Η κυβέρνηση ετοιμάζεται να απαντήσει με συνέχιση της επιδότησης στον ντίζελ κίνησης, εξετάζοντας και πλαφόν στο περιθώριο κέρδους σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα. Περιμένει ταυτόχρονα το πράσινο φως από τις Βρυξέλλες για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης.
8: Ο χειμώνας ο οποίος θα έρθει θα είναι λίγο πιο, αλλά λίγο, όχι πολύ, πιο πιεστικό σε σχέση με το χειμώνα που πέρασαμε. Διότι ο χειμώνας που περάσαμε δεν ήταν καθόλου καλός χειμώνας.
4: Ειδικά για το πετρέλαιο θέρμανσης, η κυβέρνηση θα παρέμβει ώστε η τιμή του να υποχωρήσει κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο, παρέμβαση που κρίνεται από την αγορά ως ανεπαρκής.
9: Σκεφτείτε ένα νοικοκυριό στις Σέρες που θέλει 3.000 λίτρα την χειμερινή περίοδο.
1: Φλόρινα.
9: Αυτό θα πληρώσει, ας πούμε, 5.500 ευρώ για το πετρελαίο.
4: Για την αμόλυβδη δεν προβλέπεται συνέχιση της επιδότησης, παρότι έχει φτάσει να πωλείται μια ανάσα από τα 2,5 ευρώ το λίτρο, ακόμη και στο κέντρο της Αθήνας.
0: Απέναντι τώρα σε αυτήν την πίεση που ήδη δέχεται η αγορά από την εκτόξευση του ενεργειακού κόστους, η κυβέρνηση ετοιμάζει την δική της γραμμή άμυνας για όλους εμάς. Προφανέστατα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην κυριακάτικη ανάρτησή του προτάσει την μάχη

0: Ασούμε και την προσωρινή μείωση της φορολογίας στα καύσιμα.
1: Ήδη έχει ανακοινωθεί η επέκταση της επιδότησης στο ντίζελ κίνησης και τον Οκτώβριο, ενώ τις επόμενες ημέρες θα ανακοινωθεί η διπλή παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανσης, ώστε να διατηρηθεί χαμηλότερα από 1,75 ευρώ το λίτρο.
0: Παράλληλα, προχωράμε σε οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, όχι μόνο για όσους χρησιμοποιούν πετρέλαιο, αλλά και για τα νοικοκυριά που θερμαίνονται με άλλες μορφές ενέργειας.
1: Τα σενάρια μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα τροφοδοτούν την πολιτική αντιπαράθεση. Το ΠΑΣΟΚ να εγκαλεί την κυβέρνηση για υποκρισία.
2: Δεν γίνεται από τη μια όταν λέμε εμείς πάρτε μέτρα για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης να μας κατηγορούν για λαϊκιστές, και τώρα που αρχίσαν να το σκέφτονται να μην είναι ήδη οι λαϊκιστές.
3: Αυτό που λέμε στον τάξη είναι θα πάω τα αποφάσματα πανευρωπαϊκά για να μπορώ να το κάνω στην πραγματικότητα χωρίς να μου κοστίζει τον προϋπολογισμό μου και άρα χωρίς να διακινδυνεύσω επιδόματα, συντάξεις κλπ.
1: Αδράνεια και άστοχες πολιτικές χωρίς ουσιαστικό αντίκρισμα στη τσέπη των καταναλωτών καταλογίζουν στην κυβέρνηση και τα υπόλοιπα κόμματα.
4: Η λαϊκή ευημερία δεν μπορεί να συμβαδίσει με τα κέρδη του κεφαλαίου. Δείτε την αντίφαση. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αλλά και τα άλλα κόμματα της βολικής αντιπολίτευσης λένε στο λαό και στη νεολαία να κάνουν περισσότερες θυσίες.
5: Ας εξηγήσει κάποιος αυτή τη χώρα από πού προκύπτει η απαγόρευση μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης όταν η οδηγία του 2003 ορίζει τα ελάχιστα ποσοστά του ειδικού φόρου κατανάλωσης τα οποία μπορούμε να κάνουμε χρήση χωρίς περαιτέρω άδεια.
6: Yeah. Από τη στιγμή πρώτον που υπάρχουν πλεονάσματα από τον ΦΠΑ, έχει τη δυνατότητα σε μια δύσκολη συγκυρία όπως είναι αυτή να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης.
7: Ο κύριος Μητσοτάκης δεν είναι σε θέση να λύσει κανένα πρόβλημα.
8: Γιατί 4 χρόνια τώρα που έχουν αυξηθεί σημαντικά οι τιμές στα καύσιμα, η κυβέρνηση αρνείται συστηματικά αυτήν την παρέμβαση.
9: Αυτό είναι ανέφικτο. Λοιπόν, αυτά που δεσμευόμαστε και υποσχόμαστε στους συμπολίτες μας είναι πράγματα που μπορούν να γίνουν.
1: Εντός της εβδομάδας, το Υπουργείο Οικονομικών θα εξειδικεύσει τον τρόπο που θα λειτουργήσει ο αμυντικός μηχανισμός της κυβέρνησης απέναντι στην ενεργειακή κρίση.
10: Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
11: Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
12: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
13: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.

0: σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το See You Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSeeYou.gr.
1: Ερχόμαστε τώρα στα ζητήματα και στο θέμα της, του Γιώργου Μαζονάκη. Λοιπόν, νέα διάσταση στην έρευνα για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη δίνει ένα μήνυμα σε κινητό που αποκαλύπτει ο Sky. Εργαζόμενη του ιατρείου φέρεται να έγραψε σε συγγενικό της πρόσωπο ότι τον τραγουδιστή χορηγήθηκε μέθη προκειμένου να υποβληθεί σε πλασμαφαίρεση. Στο επίκεντρο τώρα βρίσκονται τα οικονομικά στοιχεία των συλληφθέντων γιατρών, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει και η κατάθεση του υπνοθεραπευτή, στον οποίο η γιατρός, να πούμε και να θυμίσουμε, είχε στείλει και φωτογραφία από την ώρα που έκανε την πλασμαφαίρεση, που έκανε την πράξη, αυτή την ιατρική, μόνο ιατρική πράξη σε αυτό το χώρο δεν ήταν, το Γιώργο Μαζονάκη. Ρεπορτάζ Νίκος Μαλιαράκης.
2: Ένα μήνυμα που αποκαλύπτει για πρώτη φορά ο Sky έρχεται να δώσει νέα διάσταση στην έρευνα για τις τελευταίες ώρες και όσα προηγήθηκαν του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Εργαζόμενη του ιατρείου φέρεται να γράφει μήνυμα σε συγγενικό της πρόσωπο ότι στον τραγουδιστή χορηγήθηκε μέθη. Μια πληροφορία που εφόσον επιβεβαιωθεί αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα για όσα συνέβησαν πριν από την κατάρρευσή του.
3: Άστα η μαλακή του έδωσε μέθη.
4: Ναι, μπορεί να έχει συμβεί και μπορεί να έχει συμβεί εάν κανείς συνδέσει, αν αληθεύει η πληροφορία ότι κάποια στιγμή ο Μαζονάκης ήταν συγχυτικός, διεγερτικός. Εμένα πήγε το μυαλό μου αμέσως ότι σε κάποιον συγχυτικό, κάποιος που έχει στη διάθεσή του καταστολή, μπαίνει στον πειρασμό να τη χορηγήσει και ας μην είναι ειδικός. Φυσικά αυτό απαγορεύεται.
2: Μια ακόμη ιατρική πράξη που δεν θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί στο συγκεκριμένο ιατρείο μπαίνει τώρα στο μικροσκόπιο. Μια διαδικασία που απαιτεί συγκεκριμένες προϋποθέσεις ασφαλείας που, όπως τονίζουν ειδικοί, πολλές φορές δεν τηρούνται στις ιδιωτικές κλινικές.
4: Πάρα πολύ επικίνδυνο, γιατί η γενική αναισθησία ουσιαστικά στην καταστολή χρησιμοποιούν τα φάρμακα.

0: της γενικής αναισθησίας.
1: Θα πρέπει να υπάρχει ο ειδικός που είναι αναισθησιολόγος.
2: Οι νέες καταγγελίες που έρχονται στο φως της δημοσιότητας είναι αποκαλυπτικές. Υπό τον φόβο υποτιθέμενων ασθενειών και κυρίως προβλημάτων στο αίμα, πρώην πελάτες των ιατρών περιγράφουν ότι τους πίεζαν να αγοράσουν συγκεκριμένα συμπληρώματα και ιατρικά σκευάσματα.
3: Μου είχε πει ότι είχα στο αίμα παράσιτα. Νομίζω το έλεγανε και σε πολύ κόσμο αυτό, ότι είχε παράσιτα. Και σε κάποιους άλλους ότι μπορεί να κάνουν καρκίνο. Έγραφε συμπληρώματα διατροφής. Ακόμα και εμένα με πίεζαν αφόρητα για κατευθυνόμενη αγορά.
2: Στο μικροσκόπιο των διοκτικών αρχών μπαίνουν πλέον τα οικονομικά στοιχεία του ζευγαριού, των δύο προφυλακισμένων γιατρών, το πελατολόγιο της κλινικής, αλλά και οι αμοιβές που φέρεται να λάμβανε το ζευγάρι για τις υπηρεσίες που παρήχε.
4: Αιωνία η μνήμη.
2: Στους Πεύκους Σιτίας, τον τόπο που ο Γιώργος Μαζονάκης είχε συνδέσει με τις πιο ήρεμες και όμορφες στιγμές της ζωής του, συνεχίστηκε σήμερα ο αποχαιρετισμός στον δημοφιλή τραγουδιστή.
5: Κάτοικοι των Πεύκων αλλά και από τα γύρω χωριά τίμησαν τον Γιώργο Μαζονάκη με μνημόσυνο στη μνήμη του. Εδώ, στο χωριό, όπου είχε φτιάξει το σπίτι του και όπως έλεγε ήταν το ησυχαστήριό του.
6: Γιατί ο γιος μας ήταν ο Γιώργος, δεν ήταν ούτε η Βεντέτα, ούτε ο... ήταν ο φίλος μας ο Γιώργος. Πάντα στην ταβέρνα, ξέρω εγώ, να... τα μεζεδάκια μας, τη ρακή. Μας, την πλάκα μας.
7: Βοήθησε πάρα πολύ κόσμο. Ένας άνθρωπος ο οποίος όταν ερχόταν εδώ στους Πεύκους ήταν ένας από εμάς.
8: Τώρα, Νίκος Μαλιαράκης βρέθηκε και συνδέθηκε η Χριστίνα Βίδου μαζί του από τις φυλακές Κορυδαλλού. Εκεί όπου έχει το ρεπορτάζ ο Νίκος για τις θήκες κράτης αλλά και τις συνάντησεις που είχαν τώρα, τις πρώτες μέρες της κράτησής τους με τους υπόλοιπους κρατούμενους, τόσο ο γιατρός όσο και η σύζυγός του. Πάμε να ακούσουμε τον Νίκο Μαλιαράκη.
2: Ήταν ένα από τα πρώτα αιτήματα που είχαν καταθέσει και οι δύο στους σοφρονιστικούς υπαλλήλους. Σύμφωνα με πληροφορίες, η συνάντηση διήρκησε περίπου 30 λεπτά. Πραγματοποιήθηκε στις ανδρικές φυλακές, όπου η γυναίκα, η 56χρονη γιατρός, η σύζυγος του παθολόγου, μεταφέρθηκε στην οδεία της εξωτερικής φρουράς. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, πραγματοποιήθηκε σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο, στον οποίο όμως δεν υπήρχε προστατευτικό τζάμι, ενώ φαίνεται να τους αφαιρέθηκαν και οι χειροπέδες. Να πούμε τώρα ότι η αστυνομική και δικαστική έρευνα συνεχίζεται. Ένα από τα πιο σημαντικά βήματα αυτής της έρευνας θα έχουμε αύριο, όπου ο υπνοθεραπευτής, ο άνθρωπος ο οποίος έλαβε την φωτογραφία στην οποία αναφέρθηκες και εσύ από την γιατρό, με τον Γιώργο Μαζονάκη κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης, θα βρεθεί ενώπιον του ανακριτή. Προφανώς θα κληθεί να απαντήσει για τον λόγο για τον οποίο έλαβε τη συγκεκριμένη φωτογραφία, για τη σχέση του με τη γιατρό και για το αν γνώριζε για τις πρακτικές τις οποίες ακολουθούσε. Ωστόσο, στο μικροσκόπιο μπαίνει ακόμη ένα πρόσωπο από το επαγγελματικό περιβάλλον, μια γυναίκα από το επαγγελματικό περιβάλλον του Γιώργου Μαζονάκη, η οποία φαίνεται να σύστησε τον υπνοθεραπευτή στον δημοφιλή τραγουδιστή. Να πούμε τέλος ότι αναμένονται και τα αποτελέσματα τόσο από την άρση τηλεφωνικού απορρίτου για τους δύο γιατρούς, αλλά και για όσους εργαζόμενους βρίσκονταν εκείνη τη στιγμή στο ιατρείο, αλλά και τα αποτελέσματα από τις ιστολογικές εξετάσεις.
8: Τώρα, η υπόθεση προφανώς του Γιώργου Μαζονάκη το ξέρετε, το παρακολουθείτε και εδώ με εμπεριστατωμένα ρεπορτάζ από το ραδιόφωνο και την τηλεόραση του Sky έχει ανοίξει μια πολύ μεγάλη συζήτηση για τα κενά στους ελέγχους. Πλασμαφαίρεση σε πολυτελή θέρετρα, μπότοξ από μη γιατρούς, ενδοφλέβιες θεραπείες που υπόσχονται αναζωογόνηση. Οι καταγγελίες πληθαίνουν και το ερώτημα είναι πλέον ποιος ελέγχει ποιον, πότε παρεμβαίνει αλλά και τι αλλάζει τώρα. Γεωργία Μαυρουδή στο ρεπορτάζ.
9: Πλασμαφαίρεση σε πολυτέλη θέρετρα.
10: Προσκληθήκαμε για ένα όμορφο Σαββατοκύριακο σε ένα πραγματικά υπέροχο μέρος. Και μια έκπληξη. Η έκπληξη ήταν η πλασμαφαίρεση. Δεν υπήρχε όχι απεινιδωτής, ούτε καν φιάλι οξυγόνη ατσιρότο.
9: Μποτόξ ακόμα και σε τσαγκάρικα.
11: Ένα τσαγκάρικο που είχε μία αποθήκη στο πίσω μέρος στην οποία διενεργούνταν τέτοιου είδους εφαρμογές από άτομα που δεν είχαν την ιατρική ιδιότητα.
9: Δίθεν γιατροί. Σε δίθεν ιατρία που αλλάζουν επωνυμία μετά από κάθε καταγγελία.
0: Είχε αλλάξει 8 τουλάχιστον φορές την επωνυμία του μετά από καταγγελίες οι οποίες συσσωρεύονταν. Δεκάδες καταγγελίες για προβλήματα υγείας, για προβλήματα οικονομικής φύσεως, έπαιρναν χρήματα και δεν έκαναν τις θεραπείες που υπόσχονταν. Διαφημίζονταν πολύ έντονα στα social media και στην τηλεόραση. Εμφανιζόταν η καλύτερη δερματολόγος, ο καλύτερος πλαστικός, οι οποίοι όμως δεν ήταν καν γιατροί.
9: Όλα αυτά λίγες μέρες μετά τις δεκάδες διαφημίσεις για ενδοφλέβειες θεραπείες με έγχυση βιταμινών σε πολυτελή δωμάτια ξενοδοχείων στο νησί των Ανέμων και τις αποκαλύψεις για αγκιοχειρουργό στο Ρέθυμνο που διαφήμιζε στα social media ενδοφλέβειες θεραπείες αναζωογόνησης που υπόσχονταν ότι σε 10 μέρες σε κάνουν καλά.
12: Μίσιο, ψευδάργυρο, βιταμίνη B12, βιταμίνη συμπλέγματος Β και πάρα πολλά άλλα τα οποία γενικότερα βοηθούν στην τόνωση του οργανισμού, υγεία μαλλιά, νύχια και ενέργεια.
13: Νιώσα μετά από 10 μέρες, άρχισα να νιώθω σωματική διαφορά.
9: Και ενώ οι αποκαλύψεις διαδέχονται η μία την άλλη, τα κενά του συστήματος βγαίνουν στην επιφάνεια.
11: Και οι ιατρικοί σύλλογοι όλης της χώρας είτε κάνουν ελέγχους ημιτελείς, είτε έχουν πάρα πολλές καταγγελίες οι οποίες μένουν σε σιρτάρια και ράφια.
14: Από το 2019 είχαμε ενημερώσει ΕΟΜ και νομίζω και το Υπουργείο Υγείας για τις θεραπείες που ισχυρίζονται ότι κάνουν με τα stem cells.
15: Και τι έγινε μετά την καταγγελία, έγινε κάτι αυτό τώρα?
14: Δεν έγινε τίποτα.
16: Θα έπρεπε λοιπόν περαιτέρω να γίνει ο έλεγχος.
9: Μέσω της τεχνητής νοημοσύνης και του νέου ψηφιακού συστήματος MedWatch, το Υπουργείο Υγείας έχει αρχίσει να σκανάρει στο σελίδες χιλιάδων ιατρίων για παράνομες ή παραπλανητικές διαφημίσεις.
17: Είναι 4 κατηγορίες δομών που κοιτάμε. Είναι τα μη ιατρικά κέντρα δυνατίσματος, Ινστιτούτα Beauty, γενικά νύχια, κομμωτήρια, οτιδήποτε. Που εκεί πέρα έχουμε δει τα πιο ενδιαφέροντα ευρήματα. Έχουμε γύρω στα 150 κόκκινα. Βρήματα είναι τα κόκκινα, που είναι μια κατηγοριοποίηση που έχουμε κάνει στην κείμενη νομοθεσία και είναι τα πιο ακραία που περιλαμβάνουν, για να σας δώσω παραδείγματα, αντιποίηση ειδικότητας. Δηλαδή, κάποιος είναι γιατρός καρδιολόγος και κάνει Botox, που αυτό απαγορεύεται.
9: Το ζητούμενο πλέον είναι αν το MedWatch θα καταφέρει να μετατρέψει τις καταγγελίες και τις ψηφιακές ενδείξεις παραβάσεων σε πραγματικούς ελέγχους και κυρώσεις, κλείνοντας τα κενά που για χρόνια άφηναν χώρο σε επικίνδυνες πρακτικές.
8: Και πάμε τώρα σε ένα περιστατικό το οποίο πραγματικά μας αφήνει όλους άφωνους. Τώρα δηλαδή για μια ξαπλώστρα, ένας άνθρωπος 82 ετών να χάσει τη ζωή του. Τραγική λοιπόν κατάληξη είχε καυγάς για μια ξαπλώστρα στην ακτή Βουλιαγμένης. Ένας 82χρονος ήρθε στα χέρια με έναν 76χρονο και λίγο αργότερα κατέληξε στο ασκληπείο της Βούλας. Οι αρχές ερευνούν τώρα αν τα χτυπήματα που δέχθηκε στη διάρκεια της εμπλοκής συνδέονται με το θάνατό του, ενώ τα ακριβή αίτια αναμένεται να δείξει η νεκροψία, νεκροδομή. Ρεπορτάζ από τον Μάριο Γιαννόπουλο.
18: Ακούσαμε φωνές και τα λοιπά, τρέξαμε να δούμε τι συμβαίνει. Και βλέπουμε μια συμπλοκή. Έγινε χαμός και τα λοιπά, της γυναίκας τα ουλιαχτά δεν τα είχα ξανακούσει.
17: Σοκ έχει προκαλέσει η φωνική συμπλοκή στην ακτή Βουλιαγμένης, με έναν 82χρονο να βρίσκει τραγικό θάνατο.
19: Αυτός θεώρησε ότι οι ξαπλώστες αυτές ίσως περίμενε κάποιους άλλους ανθρώπους δικούς του. Και έγινε διαπληκτισμός.
17: Όλα ξεκίνησαν λίγο πριν τις 10 το πρωί, όταν για μία ξαπλώστρα δύο άντρες 76 και 82 ετών διαπληκτίστηκαν με υβριστικούς χαρακτηρισμούς και ακολούθησε η μοιραία συμπλοκή. Ο 76χρονος ήταν μαζί με 21 έτους κοπέλα.
18: Είχε παιδιά αίματα. Και αυτός και η κοπέλα. Και η κοπέλα είχαν αιματώσει και ήταν βίαια τα χτυπήματα.
17: Όσοι είδαν το περιστατικό είναι συγκλονισμένοι, καθώς λένε ότι είναι άξονα πορείας πώς με τόσες πολλές ξαπλώστρες που ήταν διαθέσιμες εκείνη την ώρα υπήρξε καυγάς για αυτό το λόγο.
20: Έχουμε πολύ συχνά και πολλά χρόνια. Δεν έχει ξαναγίνει κάτι τέτοιο.
17: Ο ηλικιωμένος άνδρας έπαθε ανακοπή, μεταφέρθηκε στο ασκληπείο της Βούλας και εξέπνευσε.
21: Του έκαναν κάρπα, ναι, ήταν από πάνω του, τεχνητή αναπνοή αρκετή ώρα. Ο γιατρός έτρεχε σαν τρελός, είναι αβαγωσώστες.
17: Ο 76χρονος συνελήφθη για θανατηφόρα σωματική βλάβη. Η 21χρονη αφέθηκε ελεύθερη, ενώ τα ακριβή αίτια θανάτου διερευνώνται.
8: Και από την βία αυτή πάμε στη βία των ενηλίκων, όπου και εκεί τα πράγματα δεν έχουν τέλος. Δύο νέα περιστατικά είχαμε σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, όπου έρχονται να προσθεθούν σε αυτή τη μακριά λίστα με τέτοια περιστατικά. Πρώτον, στα Βρυλίσια, ένας 14χρονος νοσηλεύεται σοβαρά μετά από άγριο ξυλοδαρμό από μαθητή του, ενώ στη Θεσσαλονίκη μια 13χρονη μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας όταν δέχθηκε επίθεση από ομάδα ενηλίκων. Ρεπορτάζ έχει ετοιμάσει ο Γιώργος Πρωτοψάλτης.
17: Μια σήμαντη αφορμή, σύμφωνα με μαρτυρίες, πυροδότησε το βίαιο επεισόδιο
1: ανάμεσα στους δύο 14χρονους συμμαθητές το βράδυ της Παρασκευής, δίπλα από το 4ο Δημοτικό Σχολείο Βρυλισσίων. Το θύμα της άγριας επίθεσης τραυματίστηκε σοβαρά στο νεφρό από τα αλλεπάλληλα χτυπήματα του δράστη.
3: Ήταν το παιδί κάτω, δεν μπορούσε να μιλήσει το θύμα, έτσι. Και ο δράστης από ό,τι είχα δει είχε προχωρήσει και φύγει. Ήταν συμμαθητές στο ίδιο σχολείο και μέσα στο σχολείο έγινε μια παρεξήγηση. Ο ένας έβρισε την αδερφή του άλλου και έριξε ο ένας ένα χαστούκι στον άλλον και τούμα θα τα πούμε μετά το σχολείο.
1: Ο ανήλικος εκτός από το σοβαρό τραύμα στο νεφρό φέρει μόλοπες σε όλο του το σώμα. Νοσηλεύεται σε ιδιωτική κλινική και βρίσκεται υπό διαρκή παρακολούθηση.
22: Το ασθενοφόρο παρέλαβε τον 14χρονο από αυτό εδώ το σημείο στη συμβολή των οδών Τρίας και Τηρεσίου. Σύμφωνα με το πλήρωμα του ΕΚΑΒ, ο ανήλικος ήταν σε κακή κατάσταση από τα βία χτυπήματα που είχε δεχθεί από τον συμμαθητή του στο πρόσωπο και το σώμα του.
1: Ο 14χρονος δράστης συνελήφθη και οδηγήθηκε στο αυτόφορο δικαστήριο. Σύμφωνα με μαρτυρίες, επιτέθηκε και στον συμμαθητή του όταν τον είδε με τη φίλη του στο πάρκο της περιοχής.
23: Όταν ο παιδί ήθελε να πάει να χτυπήσει το άλλο παιδί επειδή είχαν βριστεί μεταξύ τους. Το παιδί αυτό που ήταν στο νοσοκομείο είχε βγει με την κοπέλα του μια βόλτα, του βαρούσε πλωσιές στο εκεί που είναι το νεφρό.
24: Ένα κοριτσάκι εδώ λίγο πιο δίπλα σε έναν δρόμο έκλαιγε μαζί με τις φίλες της και ανησυχούσε λέει για το φίλο της διότι εμπλέχτηκε σε φασαρία, χτύπησε.
1: Σε ένα άλλο βίαιο περιστατικό στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης, μία 13χρονη μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας για πρώτες βοήθειες μετά από επίθεση που δέχτηκε το μεσημέρι της Παρασκευής από παρέα ανηλίκων.
25: Η παρέα των ανήλικων κοριτσιών πλησίασε και επιτέθηκε στη 13χρονη, τραυματίζοντάς την. Την επόμενη ημέρα, οι δύο 13χρονες μαζί με τους γονείς τους παρουσιάστηκαν αυτοβούλως στην αστυνομία και ομολόγησαν την πράξη τους.
26: Τα ακούμε, μας ανησυχούν, αλλά προσέχουμε τα παιδιά μας, τα συμβουλεύουμε κατάλληλα.
27: Εγώ έχω και ένα παιδί που είναι 16 χρονών και φοβάμαι πάρα πολύ και πάντα όταν βγαίνει, συνέχεια παίρνω τηλέφωνο.
1: Οι δύο ανήλικες αφέθηκαν ελεύθερες με προφορική εντολή εισαγγελέα, ενώ οι αρχές αναζητούν ακόμα 4 άτομα που φέρεται να συμμετείχαν στην επίθεση.
8: Ο Γιώργος Πρωτοψάλτης συγκέντρωσε πολλά στοιχεία αναφορικά με τα αναβαθμισμένο επιχειρησιακό σχέδιο της ελληνικής αστυνομίας για την μικροεγκληματικότητα στο κέντρο της Αθήνας, μετά και τα αλλεπάλληλα περιστατικά με θύματα κυρίως γυναίκες. Στο επίκεντρο λοιπόν είναι αρπαγή αλυσίδων, είναι τα πορτοφόλια, δηλαδή γνωστοί πορτοφολάδες, αλλά και διακίνηση ναρκωτικών, μικροποσότητες ή άλλες περιπτώσεις. Είναι ο Γιώργος Πρωτοψάλτης, ο οποίος έδωσε όλα αυτά τα στοιχεία στο πλαίσιο της συνέχειας των αστυνομικών ειδήσεων στον Sky.
1: Είναι ενδεικτικό ότι κάθε ημέρα του 2026 οι αρμόδιες υπηρεσίες της ελληνικής αστυνομίας, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, προχωρούν μόνο στο κέντρο της Αθήνας σε τρεις συλλήψεις κατά μέσο όρο για αδικήματα μικροεγκληματικότητας. Με φόντο λοιπόν τη δράση πορτοφολάδων και συμμοριών που αρπάζουν αλυσίδες, βλέπουμε ότι οι συλλήψεις από την αρχή του έτους έχουν φτάσει στις 669. Οι 434 από αυτές είναι από την υποδιεύθυνση περιπολιών που έχει αναλάβει το μεγαλύτερο βάρος όσον αφορά την αντιμετώπιση της μικροεγκληματικότητας. Τώρα βλέπουμε εδώ και μία δεύτερη κάρτα που είναι τα στοιχεία για τις αρπαγές αλυσίδων σε περιοχές που υπάρχει πρόβλημα. Στην Ομόνια 37 περιστατικά και 17 συλλήψεις. Στον Άγιο Παντελεήμονα σε 36 περιπτώσεις έχουμε 10 συλλήψεις από την αστυνομία. Στα Πατήσια είναι 8 συλλήψεις σε 23 περιπτώσεις. 23 περιπτώσεις και στην Ακρόπολη 13 συλλήψεις από τις αστυνομικές δυνάμεις. Τώρα το πλέγμα μέτρων και το σχέδιο το οποίο εφαρμόζεται τον τελευταίο χρόνο από την ελληνική αστυνομία περιλαμβάνει μεγάλη αύξηση όσον αφορά την εμφανία στην όμευση σε περιοχές του ιστορικού κέντρου της Αθήνας, εκτός από την υποδιεύθυνση περιπολιών και την άμεση δράση που έχουν αναλάβει το μεγαλύτερο βάρος. Υπάρχει παρουσία και από την ΟΠΚΕ αλλά και συνδρομή από αέρος μέσω drone τα οποία καταγράφουν εικόνα και μεταφέρουν στο κέντρο επιχειρήσεων.
8: Τώρα, νέα εβδομάδα από αύριο, σχολεία ξεκινούν ξανά. Νέοι κανόνες λοιπόν έρχονται στα σχολικά και ηλικία με στόχο τις πιο υγιεινές διατροφικές επιλογές. Κρουασάν, σοκολάτες, πατατάκια και αλαντικά βγαίνουν τελείως εκτός από τα ράφια των κηλικίων στα σχολεία. Φρούτα όμως, γαλακτοκομικά και πιο υγιεινά σνακ παίρνουν τη θέση τους. Οι αλλαγές πάντως προκαλούν ίδια τη δράση στους επαγγελματίες του κλάδου. Ρεπορτάζ από τη Γεωργία Μαυρουδή.
28: Μου αρέσουν εμένα τα κρουασάν.
29: Κρουασάν. Τέλος, μετά τις αλλαγές που έρχονται στα σχολικά και ηλικία, τόσο στην ποσότητα όσο και στα ίδια τα προϊόντα. Έπειτα από απόφαση της αρμόδιας αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας, Ειρήνης Αγαπηδάκη.
28: Δεν μ' άρεσε και τόσο πολύ αυτό, αλλά το κάνουν για καλό για την υγεία μας.
30: Υπάρχουν πολλά παιδάκια στο σχολείο τα οποία είναι διαβητικά, έχουν πρόβλημα με το ζάχαρο, με την παχυσαρκία.
29: Μεταξύ άλλων, η νέα διάταξη βάζει τέλος σε αλλαντικά, πατατάκια και σοκολάτες. Ενώ στο νέο μενού βρίσκουμε φρούτα, λαχανικά. βιομηχανικά, γαλακτοκομικά και περισσότερες επιλογές σε αρτοσκευάσματα.
0: Την Ανούσιο, γιατί έτσι τα παιδιά ούτως ή άλλως θα πηγαίνουν και θα αγοράζουν έξω και θα κλείσουν πολλά κυλικία, πάρα πολλά. Όταν στερείς, αναγκαστικά ο άλλος μετά αρχίζει και θέλει παραπάνω.
29: Το ζητούμενο δεν είναι απλά να αλλάξουν οι μερίδες και τα προϊόντα του κυλικίου, αλλά τα παιδιά να μάθουν από μικρή ηλικία να επιλέγουν πιο υγιεινές τροφές. Μια συνηθία που, όπως υποστηρίζεται, μπορεί να τα βοηθήσει και στην ενήλικη ζωή τους.
2: Τα παιδιά θα πρέπει να γνωρίζουν ότι δεν υπάρχουν καλά και κακά τρόφιμα, όπως επίσης ότι δεν υπάρχει απαγόρευση σε αγαπημένα τρόφιμα. Υπάρχουν όμως όρια στην ποσότητα και τη συχνότητα.
4: Εμείς είμαστε υπέρ της υγιεινής διατροφής, όχι στις μερίδες πείνας.
29: Μπροστά στις αλλαγές, οι υπεύθυνοι των σχολικών κηλικίων ζητούν περισσότερο χρόνο να προετοιμαστούν και θέτουν ζήτημα για τις ποσότητες και τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων.
4: Ξαφνικά, μέσα στο καλοκαίρι, αλλάζουν τα πάντα στα σχολικά κηλικία χωρίς να έχουμε το χρόνο. Ούτε προσαρμογής, ούτε επιμόρφωσης, ούτε εξασφάλισης.
29: Στόχος η διατροφή να γίνει συνήθεια από την μικρή ηλικία.
8: Τώρα, το κόστος του καθημερινού φαγητού αλλάζει πλέον τις επιλογές των καταναλωτών όλων ημών. Και για ένα ή δύο άτομα το μαγείρεμα στο σπίτι πια δεν είναι και πιο συμφέρουσα, ίσως λύση. Σχεδόν ένα στους τρεις επιλέγει έτοιμο μαγειρευτό φαγητό από το σούπερ μάρκετ, ποσοστό που έχει σχεδόν διπλασιαστεί μέσα σε μία διετία. Σημαντικό ρόλο βέβαια παίζει και η έλλειψη του χρόνου. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ από την Έλληνα Χιλβατζόγλου.
5: Τι θα φάμε σήμερα? Για όλο και περισσότερους καταναλωτές η απάντηση βρίσκεται πλέον στο σούπερ μάρκετ. Έτοιμα μαγειρευτά, σαλάτες και ψητά κερδίζουν χώρο στις αγορές των νοικοκυριών.
6: Αγοράζω συνήθως όταν οι γονείς μου δεν προλαβαίνουν να μαγειρέψουν και παίρνουμε τουλάχιστον την ημέρα 3-4 γεύματα. Και είναι και ωραία κιόλας.
5: Σήμερα σχεδόν ένας στους τρεις καταναλωτές αγοράζει έτοιμο μαγειρευτό φαγητό από το σούπερ μάρκετ. Το ποσοστό φτάνει το 29% από μόλις 16 πριν από 10 χρόνια.
7: Για ευκολία όταν την προλαβαίνουμε.
10: Ναι, έχουν μπει στην καθημερινότητά μας.
5: Ένα έτοιμο μαγειρευτό σαν και αυτό βρίσκεται όλο και πιο συχνά στη λίστα των καταναλωτών για τα ψώνια. Μπορεί να πρόκειται για μια απλή επιλογή, όμως από πίσω της κρύβεται μια ολόκληρη αλλαγή στις καταναλωτικές συνήθειες.
11: Έχουν αλλάξει οι εποχές.
5: Το ζευγάρι, αντί να μαγειρέψει, ας πούμε, η γυναίκα, θα πάρουν από το σούπερ μάρκετ.
11: Η εύκολη λύση. Σούπερ μάρκετ, delivery απ' έξω.
5: Ο χρόνος είναι ο βασικός λόγος για το 41% όσων επιλέγουν έτοιμο φαγητό. Ένα ακόμη 19% θεωρεί ασύμφορο να μαγειρεύει μόνο για λίγα άτομα.
12: Άμα είναι ένα ή δύο άτομα, εννοείται τι συμφέρει. Μόνο να ανάψει κουζίνες, να παίρνει τη μεριδούλα σου.
5: Δεν είναι όμως μια επιλογή χωρίς κόστος. Σχεδόν 15 ευρώ την εβδομάδα δαπανούν κατά μέσο όρο τα νοικοκυριά για έτοιμο φαγητό. Δηλαδή περίπου 770 ευρώ τον χρόνο.
13: Γενικά δεν τα χρησιμοποιούμε όλα αυτά τα έτοιμα.
5: Η αγορά του έτοιμου φαγητού έχει πλέον ξεπεράσει το 1 δισεκατομμύριο ευρώ σε τζίρο και σύμφωνα με την Ένωση Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος αναπτύσσεται με ρυθμό περίπου 3% τον χρόνο.
15: Αυτή είναι η τάση. Και γιατί δεν προλαβαίνουν οι νέες νοικοκυρές, εργάζονται δηλαδή.
5: Πάντως το 39% των καταναλωτών δεν αγοράζει καθόλου έτοιμο φαγητό. Ποσοστό βέβαια που έχει μειωθεί από το 45% πριν από μία δεκαετία. Έτοιμο φαγητό λοιπόν όλο και πιο συχνά στο τραπέζι, χωρίς όμως να αντικαθιστά το σπιτικό.
8: Νέα εποχή τώρα έχουμε και στις συναλλαγές, όπου θα φέρει το ψηφιακό ευρώ που φιλοδοξεί να κάνει τις πληρωμές πιο απλές και φθηνότερες για πολίτες και επιχειρήσεις. Η πιλωτική εφαρμογή του θα ξεκινήσει το 2027 χωρίς χρεώσεις για βασικές συναλλαγές και με δυνατότητα πληρωμών ακόμη και χωρίς σύνδεση στο διαδίκτυο. Η επίσημη πάντως κυκλοφορία του προγραμματίζεται για το 2029. Περισσότερες πληροφορίες και περισσότερα από τον Μάριο Γιαννόπουλο.
31: Επανάσταση στον τρόπο πληρωμών που μπορεί να οδηγήσει ακόμη και σε μείωση των τιμών των προϊόντων προκαλεί η έλευση του ψηφιακού ευρώ. Η πιλωτική εφαρμογή ξεκινά το 2027 και η Τράπεζα της Ελλάδος βρίσκεται στην καρδιά του στρατηγικού σχεδιασμού.
32: Το ψηφιακό ευρώ είναι η ψηφιακή μορφή του χρήματος κεντρικής τράπεζας. Είναι ισοδύναμο με τα μετρητά, έρχεται και συμπληρώνει τα εφιστάμενα τραπεζογραμμάτια και κέρματα και ουσιαστικά αποτελεί άλλη μία δυνατότητα πληρωμής. Γιατί έρχεται και συμβάλλει με έναν τρόπο ασφαλή, προσιτό, απόλυτα προσβάσιμο σε όλους.
31: Το ψηφιακό πορτοφόλι του ευρώ φέρνει μηδενικές χρεώσεις τόσο μεταξύ των φυσικών προσώπων όσο και των τραπεζών. Παράλληλα, θα υπάρξει απαλλαγή από τα τέλη διαμεσολάβησης που πληρώνουν οι επιχειρήσεις στους αμερικανικούς παρόχους έκδοσης καρτών και ενίοτε τα μετακυλίουν στις τιμές των προϊόντων. Ενδεικτικά, αν μια επιχείρηση κάνει 10 εκατομμύρια πληρωμές με κάρτες τον χρόνο, η επιβάρυνση κυμαίνεται από 30 έως 80.000 ευρώ. Με το ψηφιακό ευρώ δεν θα ισχύει.
32: Βασικές υπηρεσίες όπως είναι το άνοιγμα κλείσιμο λογαριασμού, όπως είναι ο έλεγχος υπολείπου, μια πληρωμή κτλ. Σκεφτείτε το ένα αντίστοιχο, ένα ανάλογο των μετρητών.
31: Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα κατά την υποδιοικήτρια είναι ότι θα λειτουργεί και σε περιπτώσεις που οι χρήστες δεν είναι συνδεδεμένοι στο ίντερνετ, με αποτέλεσμα να μπορούν οι πολίτες να πραγματοποιούν συναλλαγές όποτε το επιθυμούν. Εξετάζεται μάλιστα ακόμη και η δυνατότητα χρήσης ψηφιακού ευρώ μέσω πλαστικής κάρτας.
3: Θα υπάρχει χρηματικό όριο χρήσης?
32: Δεν υπάρχει περιορισμός για τις πληρωμές. Δηλαδή, κανένας μπορεί να φορτώνει όσες φορές θέλει το ψηφιακό του πορτοφόλι με ψηφιακά ευρώ. Εκεί αυτό που προβλέπεται είναι η θεσμοθέτηση μιας διαδικασίας που να ορίζει κάθε φορά ποιο πρέπει να είναι το ύψος του υπολείπου που θα έχουμε στο πορτοφόλι μας. Και αυτό γιατί ο σκοπός είναι να αποτραπεί η αποταμίευση ποσών μέσω του ψηφιακού ευρώ.
31: Η επίσημη κυκλοφορία του ψηφιακού νομίσματος θα κάνει πρεμιέρα το 2029.
8: Με ένα παρατεταμένο τώρα χειροκρότημα και πολύ συγκινητικά λόγια από τα παιδιά και τα εγγόνια της, συγγενείς, φίλοι και εκπρόσωποι του πολιτικού κόσμου, αποχαιρέτησαν τη Μαργαρίτα Παπανδρέου. Μια γυναίκα που έζησε 103 χρόνια, ταύτισε τη διαδρομή της με αγώνες για τα δικαιώματα των γυναικών και άφησε το δικό της αποτύπωμα σύγχρονη ιστορία της χώρας. Χρυσαμπάτου το ρεπορτάζ.
9: Για συγκίνηση και ένα θερμό παρατεταμένο χειροκρότημα αποχαιρέτησαν συγγενείς, φίλοι και εκπρόσωποι του πολιτικού κόσμου τη Μαργαρίτα Παπανδρέου που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 103 ετών.
14: Η μάνα μας, Μαργαρίτα, δεν γεννήθηκε Ελληνίδα, έγινε Ελληνίδα. Αγάπησε βαθιά την Ελλάδα.
9: Σπαρακτικό το αντίο της εγγονής της Μαργαρίτας.
16: Αγαπημένη μου γιαγιά, παλογιαγιά, για τον κόσμο είσαι μια Μαργαρίτα Παπανδρέου, μια δυνατή γυναίκα. Για μένα είσαι μια γενιά μου, δυναμική και ευαίσθητη.
17: Σταστικά να βρίσκωσαι πως ουσιαστικά μου.
9: Η επικίδη των παιδιών και των εγγονών της στην πολιτική κηδεία στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών δεν είχαν την θλίψη του αποχαιρετισμού αλλά και την υπερηφάνεια για τη διαδρομή της και την ταύτισή της με τα δικαιώματα των γυναικών στην Ελλάδα.
14: Μας έμαθες να αγαπάμε και να μην ξεχνάμε τι έχει πραγματικά αξία στη ζωή.
18: Σε λίγες μέρες θα σας προσκύψουμε στην αγαπημένη σου θάλασσα του Αιγαίου. Ο τελευταίος οπωρός, τα κύματα.
9: Η Μαργαρίτα Παπανδρέου συνδέθηκε με σημαντικές μεταρρυθμίσεις για τη θέση των γυναικών, όπως η κατάργηση της πρίκας και η θέσπιση του πολιτικού γάμου.
14: Είμαστε πριν παραπάνω από εκπερίσθανα, που είμαστε κομμάτι αυτής της υπέροχης γυναίκας.
9: Η σωρός της Μαργαρίτας Παπανδρέου θα αποτεφρωθεί στις εγκαταστάσεις της Ριτσόνας σε στενό οικογενειακό κύκλο.
8: Και περνάμε σε αθλητική σας ενημέρωση. Σημαντικές εκτός έδρας νίκες πανηγύρισαν ΑΕΚ και Ολυμπιακός. Οι Ερυθρόλευκοι απέδωσαν τη Λιβαδιά με τον γκολ του Σάλιακα και στο τρίτο λεπτό καθυστερήσεων, ενώ η Ένωση λύγησε τον Βόλο με 2-1 χάρη στα τέρματα του Λούκα Γιώβιτς. Αυτή την ώρα ο Παναθηναϊκός προηγείται 1-0 της Καλαμάτας σε 67 λεπτό, περισσότερο από το Θανάση Κρητικό.
19: Ο Λούκα Γιώβιτς κέρδισε το πέναλτι από τον Κάργα στο 60 και ανέλαβε ο ίδιος την εκτέλεση για το 0-1 της ΑΕΚ επί του Βόλου. Η ομάδα του Κώστα Μπράτσου αντέδρασε και ισοφάρισε μετά από φάση διαρκείας με σκόρερ τον Χαραλαμπόγλου. Δύο λεπτά πριν τα 90 όμως ο Ζωάο Μάριο σέρβιρε, ο Γιώβιτς σημάδεψε με το κεφάλι την απέναντι γωνία του Λοντίκιν και υπέγραψε με το δεύτερο προσωπικό του γκολ την πρώτη εκτός έντρας νίκη της Ένωσης. Στη Λιβαδιά ο Φρόιλερ έκανε τη σέντρα και ο Σάλιακας λύτρωσε τον Ολυμπιακό στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων. Ο Έλληνας αμυντικός ξεκλείδωσε την καλά οργανωμένη άμυνα του Λεβαδιακού και ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ πανηγύρισε το πρώτο εν Ελλάδη τρίποντο.
8: Και στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός ιτήθηκε με 93-89 από τη Ρεάλ Μαδρίτη στο τελικό του Ευρωπαϊκού Super Cup. Στο 8ο τουρνουά, Παύλος Γιαννακόπουλος, ο Παναθηναϊκός επιβίωσε θρίλερ με τον ΠΑΟΚ και πήρε την νίκη με 87-81. Βασίλης Χατζηδάκης.
0: βασίλισσα στο θρόνο του πρώτου Super Cup της Ευρωλίγκα προς απογοήτευση του Γιώργου Μπαρτζόκα, ο οποίος είδε τον Ολυμπιακό να επιστρέφει από το μείον 10 στην τέταρτη περίοδο
1: του Βεζέγκο.
0: Χάρη στα μεγάλα τρίποντα του Σάσα Βεζέγκοφ και του Εβάν Φουρνιέ.
1: Ο Εβάν Φουρνιέ είναι εδώ!
0: Η Ερυθρόλευκη μείωσαν 91-89. Όμως ο Ζαμοντέρο πάτησε τη γραμμή στην κρισιμότερη φάση του τελικού. Και η Ρεάλ νίκησε με 93-89 και πήρε τη ρεβάζ για το χαμένο τελικό της Ευρωλίγκα. 22 πόντους σημείωσε ο Βεζέγκοφ, 14 ο Φουρνιέ και 13 ο Ντόντα Χολ.
2: Finally we had the chance, obviously, to place one turnover and one defensive rebound that we missed. Decided about the winner.
0: Ο ΠΑΟΚ του Τζέντι Όσμαν παρουσιάστηκε εξόχως ανταγωνιστικό στο Telecom Center και προηγήθηκε με 72-77 διαχειρός Χάτζινς. Όμως ο λαβωμένος Παναθηναϊκός αρνήθηκε να παραδώσει τα σκύπτρα και επιβλήθηκε με 87-81 στον τελικό του Παύλος Γιαννακόπουλος σε μία μάχη με τις εσχάτων σε έναν αγώνα που έπεφταν κόρνια.
1: Όλοι έχουν πέσει κάτω, η μπάλα καταλήγει στο Μαντζούκα, πες και αυτός πέφτει κάτω.
20: It's good fight, you know, if you see a couple of players to go down on the floor to fight for the ball, also from their side, from Paul. It was a very good game.
21: We fought against a great team. We were close, but I believe that we had to be better in decision making in the last 3 minutes.
0: Πρώτο σκορ του τελικού Φρανσίσκο με 17 πόντους, έναν περισσότερο από τον Τζέντι Όσμαν.
22: Πάμε σε γραμμή, ναι.
23: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματ?
22: Πολλά γκολ.
23: Γκολ στο βολέι.
22: Ποιο βολέι?
23: Ποιο ματ?
22: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
23: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
22: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
24: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super

0: Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Και σε αυτό το σημείο το μαγκαζίνο μας ολοκληρώθηκε. Από τη Δήμητρα Σαματίου στον ήχο, τη Μελίνα Σαμαραδέλη στην παραγωγή, στο τηλεφωνικό κέντρο Ιριώγη Μελιάρη και στο μικρόφωνο μέσα ήταν για μια ώρα ο Δημήτρης Γιαννίρης. Μπορείτε να τα ακούσετε και ως podcast στο sky.gr και στο Spotify. Μείνετε συντονισμένοι στον Sky 100,3. Ακολουθεί το αναλυτικό δελτίο.
2: Η ώρα στο πρίσμα 91,6 είναι 9.

0: Χριστό.
1: Ακούτε Πρίσμα 91,6.

0: Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς, γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
1: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Τέταρτο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα. Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο, Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζα. Καλέστε μας τώρα στο 2682-30-69-99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός τους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε.
2: Τα θερμά μου συλληπιτήρια στην οικογένεια του Εκλειπώντος. Πόσα θερμά? Όσο το σπίτι μου τώρα που έβαλα θερμομόρωση με το Mapetherm από τη Mapei. Μούχλα και υγρασία της πέθανα. Με συγχωρείτε.
3: Βάλε Mapetherm και θα το συζητάς παντού. Το σύστημα Mapetherm αυξάνει την ενεργειακή απόδοση του κτηρίου και μειώνει τα έξοδα. Mapetherm από τη Mapei. Η πρώτη επιλογή.
4: Βρείτε την εξωτερική θερμομόνωση Mapetherm της Mapei στο κατάστημα Κτίσμα Bath & Room. Πρώτο χιλιόμετρο Λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 2645-025-390.
5: www.ktismabathandroom.gr.
6: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας. Στα φανάρια δροσιάς στο κτίριο The Point.
7: Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει.
8: Yes!
9: Μόδα σε κάθε βήμα. Step Fashion. Clothes, bags and more. Ανακάλυψε τώρα επώνυμα ρούχα και τσάντες κορυφαίων brands σε ασυναγώνιστες τιμές. Guess, Valentino, Replay, Tamaris, Gila Rose, Pepe Jeans, Liu Zhou, Only, Vero Moda, Marie Claire. Step Fashion. Clothes, bags and more. Μόδα, ποιότητα, αξιοπιστία και εξυπηρέτηση που γίνονται εμπειρία. Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 61 στον πεζόδρομο και στο stepbrandshoes.gr. Step Fashion. Step Fashion. Clothes, bags and more. Μόδα σε κάθε βήμα.
10: Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με

0: μόνιμα εγγυημένα προϊόντα όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΤ. Λεωφόρος Λευκάδας Νιδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας αλλά και το ευρύ κοινό λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES lefkadastaol.gr. Αγροτικός συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
1: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.
2: Η Τεμέτερον μεγαλώνει την ομάδα της και αναζητά προσωπικό για το κατάστημά της στην Άρτα. Ζητούνται για άμεση πρόσληψη πολιτής, κόφτης κρεατών, καθώς και έμπειρος ψύστης και τυλιχτής. Οι θέσεις αφορούν το κατάστημα της Τεμέτερον στην Πέτρου Γαρουφαλιά 10 στην Άρτα. Για περισσότερες πληροφορίες και επικοινωνία, καλέστε στο 2681 0 77 888. Τεμέτερον. Γίνε και εσύ μέλος της ομάδας μας.
3: Κάθε άνθρωπος έχει το δικό του ρυθμό, τις δικές του ανάγκες και τα δικά του μικρά ή μεγάλα βήματα. Στο TheraPlay στακόμαστε δίπλα σε παιδιά, εφήβους, ενήλικες και τις οικογένειές τους με φροντίδα, συνέπεια και εξατομικευμένη προσέγγιση. Εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη ανηλίκων και ενηλίκων, συμβουλευτική γονέων και υπηρεσίες σύντησης. Κέντρο ειδικών θεραπείων TheraPlay. Υπεύθυνη κέντρου Χαρά Τζίμα. Χρήστου Κοντού 68 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6932 275916 και 26 820 22 753. TheraPlay, δίπλα σας σε κάθε βήμα που έχει σημασία.
4: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.

0: κίνηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά.
1: Ο Παναθηναϊκός.
0: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
1: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
0: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
1: Ξέρω. Τέντα Καρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
0: Σωστά. Τέντα Καρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Καρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Καρτζονίκας. Το πράσινο φανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις. Τώρα, το όνειρό σου για το ιδανικό σπίτι μπορεί να γίνει πραγματικότητα γρήγορα και οικονομικά. Οραματίσου τους χώρους και άσε εμάς να το κατασκευάσουμε. Οίκος Δεκόρ. Προκατασκευασμένα ξύλινα σπίτια, οίκος Wood Home και κορυφαίας ποιότητας υλικά στον τομέα των διακοσμητικών οικοδομικών υλικών από το 1959. Με είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός. Χρώματα και βερνίκια, κολοριφίτσιο σαν μαρινέζε, σάγκερλακ, ραστόλιουμ και αντιπρόσωπο στα ελληνικά οικολογικά χρώματα Βέχρο. Οίκος Δεκόρ. Βασίλης Κατοπόδης, Φιλοσόφων την Καραβέλα, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 26349 και στο www.20decor.gr. Η Erect Group, η εταιρεία που χτίζει και αναπτύσσει ακίνητα, τώρα σας προσφέρει κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Ασφάλεια. Σας παρουσιάζουμε την Erect Insurance, επίσημο συνεργάτη της Allianz, της νούμερο 1 ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα. Ασφάλεια αυτοκινήτου, ασφάλεια σπιτιού, ασφάλεια υγείας, εξατομικευμένα προγράμματα, άμεση εξυπηρέτηση, αξιόπιστη αποζημίωση. Erect Insurance. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26450-23011 Καραβέλα 2 στη Λευκάδα. Ζητήστε δωρεάν την προσφορά σας σήμερα στο erect.gr. Οι ειδήσεις που απασχολούν την Πρέβεζα. Τα θέματα που συζητούν οι πολίτες. Πολιτικές εξελίξεις. Τοπική αυτοδιοίκηση. Κοινωνία. Πολιτισμός. Συνεντεύξεις των προσώπων που διαμορφώνουν την επικαιρότητα. Πρέβεζα Report. Με ειδήσεις, σχολιασμό και αναλύσεις. Πρέβεζα Report. Με τον Μιχάλη Μίχο και την Αθηνά Παπά. Κάθε Τρίτη στις 9.30. Στο Ήπειρο στη Βιέννα. Όσα συμβαίνουν στην Πρέβεζα. Εκεί που γράφει.
2: Τι είναι αυτό που κάνει ένα υπνοδωμάτιο το υπνοδωμάτιο σου? Τα έπιπλα και τα στρώματα από το Φέρνι Τέκο. Αθήκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Άνετα, ανατομικά, κομψά, διαχρονικά για έναν ξεκούραστο ύπνο. Φέρνι Τέκο. Αθήκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα. Στο 26810-79-341. Στο fernideco.gr και στο royalstrom.gr.

0: 1.200 ευρώ. Κίνηση στην Πρέβεζα και κάνε τις αγορές σου σε 24 δόσεις με την πιστωτική σου κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά. Τηλέφωνο 26820-24739 και στο kinisi.gr.
1: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο Δεπόρ.
2: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον, αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
3: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
2: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάλωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
3: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες. Ακόμα και σε επιφάνειες με λινάζοντα νερά.
2: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947-302-531 για περισσότερες πληροφορίες.
4: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
5: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
7: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου. Νεάπολης Πάφος.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα και καλώς ήρθατε σε μια ακόμα εκπομπή Jazz Life. Για τις επόμενες δύο ώρες θα ταξιδέψουμε μαζί στα μονοπάτια της jazz χωρίς σύνορα. You got to have freedom, με ρύθμι σύνδεση του Φέρο Σάντες από το άλμπουμ του 1979 Ed Kelly and Friend, όπου Friend ήταν βέβαια ο Φέρο Σάντες, αλλά δεν μπορούσε να αναφερθεί το όνομα ή

συνέχεια το Άγιο Δισκοπότηρο της Afro Jazz, το άλμπουμ του 1993, Denis Afarar, στα σενεγαλέζικα σημαίνει Drums of Fire, από το σενεγαλέζο περκασιονίστα Mor Tsang. Ακούμε το κομμάτι Άγιο Άγιο Νέν.

Μπαϊάου από τον Γάλλο βιμπραφωνίστα Σιμών Μουλιέ και το νέο του άλμπουμ Σέιμπα. Στα κρουστά ο διάσημος Ιαπωνέζος περκασιονίστας και η Τάο Γκάουα. Θα κλείσουμε από το πρώτο ημίωρο με Bradford Marsans Quartet. Spiral Dance από το Belonging, μια επαναπροσέγγιση του περίφημου άλμπουμ του Keith Jarrett από το 1974 με τον ίδιο τίτλο. Μετά τις διαφημίσεις και πάλι κοντά σας.

0: Η ασφάλειά σας δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ανάγκη. Champion Security, Κωστής Ευάγγελος. Θωρακίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Υπερσύγχρονα συστήματα ασφαλείας για οικίες, καταστήματα και εξωτερικούς χώρους. Κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης με δυνατότητα απομακρυσμένης παρακολούθησης ακόμη και από το κινητό σας. 24-ωρη παρακολούθηση, περιπολίες, ενημέρωση σε περίπτωση συναγερμού και δυνατότητα άμεσης επέμβασης όταν υπάρχει ανάγκη. Champion Security για όλη την Δυτική Ελλάδα. Καλέστε μας για δωρεάν μελέτη στο χώρο σας. Χίλιοι και πλέον πελάτες μας εμπιστεύονται εδώ και χρόνια την ασφάλειά τους. Champion Security, Κωστής Ευάγγελος. Ασφάλεια για σας. Τηλέφωνο 26820 25 380. Λεωφόρος Ιωαννίνων 27, Πρέβεζα. Και στην Άρτα. Τηλέφωνο 26810 6161 3.
1: Τι προσέχω σε έναν άντρα. Το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή τρουσάρτι, λες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενος κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
0: Κάτσενες κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Hilfiger, Versace, US Polo, Trussardi. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 26450 23500.
1: Κάτσενες κολετσιόνε, αδυναμία μου.
2: Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο.

0: ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου, με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και αν χρειάζεται εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 302027. Με σεβασμό και γνώση.
1: Ναι, ναι. Έλα, Κωστή, τι κάνεις? Πήρα να σου. Μα τι ακούγεται έτσι? Σε αεροπλάνο είσαι?
2: Όχι, όχι. Έλα, ακούς? Απλά έχουμε το κλιματιστικό αναμένο.
0: Απολαύστε τη δροσιά αθόρυβα με το νέο κλιματιστικό Daikin. Με 90 χρόνια εμπειρία στο κλιματισμό, η Daikin σας εξασφαλίζει απόδοση, οικονομία και εκπληκτική ησυχία.
3: Κλιματισμός, θέρμανση, υδραυλικά, διαχείριση ενέργειας, υδροθερμική πρέβεζας. Κώστας Χιόντης και Σία Ωμικρον Εψιλον. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Daikin για τον νομό Πρέβεζας. Πάροδος Λεωφόρου Ιωαννίνων Κοριτσάς 4. Τηλέφωνο 26820-22655.
0: www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο. Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την παλάτη ζωή σου.
7: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Aerum Niacinamide 10% της Fraserderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Aerum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fraserderm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

Φίλες και φίλοι, μπήκαμε στο δεύτερο ημέρο της εκπομπής Jazz Live με την τρομπετίστρια Ingrid Jensen. Wood Carvings από το άλμπουμ, το δεύτερο άλμπουμ στην καριέρα της, Here on Earth του 1997. Συνεχίζουν με το σπουδαίο νοτιοαφρικανό drummer Asar Hamedje. Το νέο του άλμπουμ έχει τίτλο A Semblance of Return. Ακούμε το κομμάτι War, ένα σπουδαίος καλλιτέχνης όχι μόνο για την δημιουργία του, την καλλιτεχνική, αλλά για την πολιτικοκοινωνική του δράση. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές, ο Ηλίας Τάτσης.

Ήταν ο μπασίστας Tyrone Allen, ο δεύτερος, από το ντεμπούτο του άλμπουμ Upward. Ακούσαμε το μόνιμο κομμάτι και θα κλείσουμε το δεύτερο ημέρο της εκπομπής Jazz Live με τον Chris Potter από το νέο του άλμπουμ

0: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
1: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
0: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
1: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
0: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
1: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
0: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
1: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
0: Εμπιστευτείτε μας στον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
1: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
0: Τηλέφωνα 697. 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
1: Software Lab, η viral επιλογή.
2: Πρέβεζα Today, τα νέα του σήμερα με αξιοπιστία, εγκυρότητα και αναλυτικά ρεπορτάζ. Πρέβεζα Today.gr, η Πρέβεζα του σήμερα.
3: Κάνε κλικ στο κόσμο της ενημέρωσης. Λευκάδατοday.gr. Μάθε τα πάντα γρήγορα και έγκυρα. Πληκτρολόγησε Λευκάδατοday.gr. Τα νέα της Λευκάδας στην οθόνη σου.
4: Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Home Line. Επίπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα, εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Home Line, Στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 23188. Χωρί με άποψη και διαχρονικό design.

0: 91,6.
1: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.

0: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
1: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
0: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Φίλες και φίλοι, μπήκαμε στο τρίτο ημίρο της εκπομπής Jazz Live και είχαμε τη μεγάλη χαρά να παρουσιάσουμε τη νέα δημιουργία του Isaiah Collier, του σπουδαίου αυτού σαξοφωνίστα, του οποίου η εμφάνιση στην Αθήνα το καλοκαίρι μας γέμισε μια απίστευτη πνευματική πληρότητα. Το καλοκαίρι, Ιούλιος, κυκλοφόρησε το νέο του Extending Play, Joy, κάνοντα μια στροφή από την Jazz και τον Coltrane σε μια Jazz που είναι γεμάτο από Soul, Soulful Jazz. Από το Extending Play αυτό με τίτλο Joy ακούσαμε το μόνιμο κομμάτι. Και συνειρμικά το κομμάτι αυτό μας οδήγησε σε ένα άλλο κομμάτι της δεκαετίας του 1980, από τους περίφημους Maze και το άλμπουμ τους Joy and Pain. Ακούμε το μόνιμο κομμάτι στα φωνητικά, ο ανεπανάληπτος Frankie Beverly. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές, ο Ηλίας Τάτσης.

θα κλείσουμε αυτό το τρίτο Soulful Jazz ημίωρο με τον συγκλονιστικό Donny Hathaway σε μια μοναδική, πραγματικά μοναδική εκτέλεση του περίφημου The Ghetto. 1971, ζωντανή ηχογράφηση στο Bitter End, στο Village, στο Greenwich Village της Νέας Υόρκης. Μια εκτέλεση όπου Donny Hathaway, μουσική και κοινό γίνονται ένα για να παράγουν, για να παράξουν ένα αληθινό αριστούργημα. The Ghetto.

0: Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμ 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 26450-24031 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
1: Μαγικό είναι να το βλέπεις να ανοίγει τα μάτια του στον κόσμο, να κρατάς το χέρι του στα πρώτα του βήματα, να το ακούς να σου λέει την πρώτη του λέξη. Μαγικό είναι να γεμίζεις από τις αγκαλιές του, να μοιράζεσαι μαζί του κάθε νέα ανακάλυψη. Όνειρον Junior. Δημιουργήστε τον τέλειο χώρο για τα πρώτα του όνειρα. Με προσεγμένα παιδικά έπιπλα, στρώματα ειδικά για βρέφη και παιδιά και προσαρμοσμένες κατασκευές. Λευκά είδη για τους μικρούς μας φίλους, διακοσμητικά και φωτιστικά που προσθέτουν ζεστασιά και φαντασία. Όνειρον Junior από τα έπιπλα Κίτσος. Θεοφάνους 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22512. Όνειρον Junior. Εκεί όπου κάθε ξεκίνημα μετράει και το κάθε όνειρο παίρνει τη δική του ζωή.
2: Τι προσέχω σε έναν άντρα. Α, το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Ε, τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή Τρουσάρτι, έλες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενος κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
3: Κάτσενες κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Hilfiger, Versace, US Polo, Trussardi. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 26450-23500.
2: Κάτσενες κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
3: Στο σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου, με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και αν χρειάζεται εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη.

0: Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.
1: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
2: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
3: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις χρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

Φίλες και φίλοι, μπήκαμε στο τέταρτο και τελευταίο για απόψε μέρος της εκπομπής Jazz Live με τον Ζάφερ Ιουσέφ, το δεξιοτέχνη Τινίσιο στο Ούτι. I Blink an Eternity Part 2 από το περσινό του άλμπουμ Σιράζ. Για τη συνέχεια ένα σούπερ τρίο, Nels Klein, μπάσο κιθάρα, Marcus Gilmore drums, Greg Thomborn πληκτρά, πιάνο και τα συναφή. Από το περσινό ντεμπούτο του άλμπουμ με τίτλο Tree of Bloom ακούμε το κομμάτι Queen King. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές ο Ηλίας Τάτσης.

Ήταν ο Αμερικανός με Νιγηριανή καταγωγή τρομπετίστας David Adeyemi στο φετινό πολύ αναμενόμενο πρώτο του άλμπουμ The Flame Beneath the Silence, από το οποίο ακούσαμε το κομμάτι The Vine, με ένα σπουδαίο line-up: Joel Ross βιμπράφωνο, Linda May Horn ο μπάσο, Marcus Gilmore drums, προηγουμένως τον ακούσαμε στο Tree of Bloom. Θα σας αποχαιρετήσουμε για απόψε με μια γεύση από νέα spiritual jazz, Five Sonics, το group από το Nottingham. Από το περσινό του άλμπουμ Expanding to One ακούμε New Pyramid. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα τις ίδιες ημέρες και ώρες. Μέχρι τότε, από τον Ηλία Τάτση που ήταν στο μικρόφωνο και στις επιλογές, να είστε όλες και όλοι καλά.

0: Πρέβεζα Today. Τα νέα του σήμερα με αξιοπιστία, εγκυρότητα και αναλυτικά ρεπορτάζ. Πρέβεζατoday.gr. Η Πρέβεζα του σήμερα.
1: Κάνε κλικ στο κόσμο της ενημέρωσης. Λευκάδατoday.gr. Μάθε τα πάντα γρήγορα και έγκυρα. Πληκτρολόγησε Λευκάδατoday.gr. Τα νέα της Λευκάδας στην οθόνη σου.
2: Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Home Line. Έπιπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα, εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Home Line, στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 23188. Χώρη με άποψη και διαχρονικό design.
3: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
4: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
3: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
4: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
3: E-shop, σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
4: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
3: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
4: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
3: Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
4: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
3: Τηλέφωνα 697. 2070-728 και 2682-30-3333 και στο www.softwarelab.gr.
4: Software Lab, η viral επιλογή.
5: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
7: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
8: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί, φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
10: Το τούνελ, το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
9: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
10: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.

καταγωγή της από την Καλιφόρνια, γεννήθηκε τον Ιούνιο του 2007. Υπάρχουν και αυτές οι ηλικίες. Αυτή είναι η Αλίσα Γκρέις. Καλώς ορίσατε και σήμερα εδώ μαζί. Ο Κοσμάς Κατραμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής για το δίρο που τώρα ξεκινάει στο δεύτερο μισό του Σεπτέμβρη. Για να δούμε τι θα μας φέρει και αυτός ο μήνας. Ο Σεπτέμβρης μέχρι το τέλος του δηλαδή. Γιατί τα χάλια μας το πρώτο δεκαπενθήμερο τα είδαμε με το Σεπτέμβρη του 26. Μείνετε εδώ, θα περάσουμε καλά.

λίγο μας μπερδεύουνε. Τουλάχιστον εδώ στη χώρα μας, το κράτος μας μπερδεύει. Απ' τη μία στις εθνικές οδούς, αλλά και σε περιφερειακές οδούς μας έχουν κάτι όρια ταχύτητας 50, 30, δεν ξέρω και εγώ τι, στις εθνικές οδούς 90, 100. Και απ' την άλλη αφήνουν και εισάγονται και διαφημίζονται κιόλας αυτοκίνητα τα οποία είναι και καινούργια τεχνολογία και πιο ασφαλή και αυτοκίνητα τα οποία τρέχουν πολύ περισσότερο. Δηλαδή κάπου πρέπει να μπει ένα όριο σε όλο αυτό, νομίζω. Τα λέω αυτά γιατί διαβάζω, ας πούμε, ότι εισάγεται ένα αυτοκίνητο, θα το βρούμε στις ελληνικές αγορές, με 900 ύπους, ένα SUV, το οποίο φανταστείτε πόση ταχύτητα μπορεί να αναπτύξει. Πού όμως, αναρωτιέμαι εγώ. Δεν γίνεται τον άλλον να τον καταχαιριάζει στη στιγμή που του δίνει την άδεια να το αγοράζει, αλλά να πηγαίνει με 100. Ένα αυτοκίνητο που μπορεί να πηγαίνει με

Έρχεται το πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Έρχονται διαφημίσεις σε λίγα λεπτά. Και επιστρέφω εδώ μετά τις διαφημίσεις για ακόμα μια μισή ώρα μαζί εδώ. Με μουσικές που μας ταξιδεύουμε, μας ταξιδεύουν και μας κάνουν να ονειρευόμαστε. Είναι επαναστατική κίνηση να ονειρεύεσαι στις μέρες μας. Αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, έχω Instagram, έχω Facebook, έχω και TikTok. Γράφεις με λατινικούς χαρακτήρες Κοσμάς, Κατραμάδος, εκεί μιλάμε και εκεί επικοινωνούμε.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
1: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
0: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
2: Πάλι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να πέσεις κι εσύ.
3: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
4: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Aerum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Aerum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

Λοιπόν, εδώ ένα event λέει που έγινε στη Μύκονο αυτό το καλοκαίρι, όπου γυμνή γυναίκα ήταν πάνω σε μεγάλο τραπέζι, ολόγυμνη μιλάμε τώρα, όχι με μαγιό, και πάνω της ήταν τα φαγητά. Αυτή δηλαδή έπαιζε το ρόλο του πιάτου και πάνω της ήταν διάφορα ομά πράγματα όπως σούσι, σαλάμι και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Έκατσε εκεί ακίνητη 3 ώρες, πήρε 5.000 ευρώ. Αυτός είναι ο τουρισμός. Μας ανεβάζει ως χώρα. Ξέρω κι εγώ, όχι. Μάλλον.

Έχουμε βγάλει στα νέα από το περιβάλλον. Οι επιστήμονες τώρα μας λένε με βάση έρευνες που έχουν κάνει από το 21 μέχρι σήμερα ότι η απώλεια πάγου επιβραδύνεται στην Γρυλανδία. Στη Γρυλανδία επίσης φέτος δεν υπήρχε καλοκαίρι. Και αυτή τη στιγμή η κατάσταση είναι περίπου όπως το 1920 όσον αφορά τον πάγο. Υπάρχει, λέει, μια μικρή αύξηση πάγου. Τώρα κάπου πρέπει να τα βρουν οι επιστήμονες, γιατί υπάρχουν οι επιστήμονες οι οποίοι ανακοινώνουν μελέτες όπως εδώ από το 21 μέχρι σήμερα που λένε ότι τα πράγματα πάνε καλύτερα όσον αφορά το λιώσιμο των πάγων, αλλού μας λένε διαφορετικά πράγματα. Εμένα μου μοιάζει ότι κάποιοι λένε την αλήθεια και κάποιοι άλλοι θέλουν να μας περάσουν ένα όμορφο ψέμα.

σήμερα με τα αυτοκίνητα θα τα βάλω, αλλά κυρίως με το κράτος, τι ακριβώς κάνει, πώς ακριβώς μας χρησιμοποιεί. Και όχι μόνο εδώ στη χώρα μας, αλλά και στο εξωτερικό συμβαίνουν αυτά. Προς το παρόν διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα και επιστρέφω εδώ μετά τις διαφημίσεις για τη δεύτερη ώρα. Αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου στα social media γράφοντας Κοσμάς Κατραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες. Επιστρέφω.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση. Ο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
1: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
0: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος. Στο Ιντερνετ Live Καζίνο το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές. Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
3: Το τούνελ, το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
2: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
3: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.

Δεύτερη ώρα μαζί, εδώ είμαστε. Μετά τις διαφημίσεις, επιστροφή στη μουσική. Καλωσορίσατε ο Κοσμάς και Τραμάδος εδώ, στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής για ακόμα μία ολόκληρη ώρα μαζί. Θυμίσω, δύο φορές την εβδομάδα είμαστε μαζί, εχθές και σήμερα, αυτή είναι εδώ την ώρα. Με παλιά, με καινούργια. Σας κάνω παρέα όπου και να βρίσκεστε, όπως μου γράφετε εδώ στα μηνύματα. Και ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια από όπου και αν προέρχονται. Μείνετε εδώ, θα περάσουμε καλά. Και σήμερα θα περάσουμε καλά και ελπίζω όλο το χειμώνα. Θεού θέλοντος.

Σας έλεγα και στην αρχή της εκπομπής ότι έχω απορίες πώς γίνεται να διαφημίζεις ότι εισάγεις ήδη ως χώρα ένα αυτοκίνητο με 900 ύπους σε μια χώρα που σου απαγορεύει στις εθνικές οδούς να τρέχεις πάνω από 120-130. Οι εθνικές οδοί οι οποίες έχουν φτιαχτεί πάρα πολύ καλύτερα από παλιότερα που είχαν λακκούβες, που ήταν μικροί δρόμοι. Τώρα είναι καλοφτιαγμένες όλες αυτές οι εθνικές οδοί σχεδόν σε όλο το δίκτυο της χώρας. Ταυτόχρονα έχουμε και πολύ καλύτερα αυτοκίνητα τεχνικά και όχι μόνο. Πώς γίνεται λοιπόν να απαγορεύεις να τρέχουν τα αυτοκίνητα περισσότερο? Αυτή ήταν η μία απορία μου και η δεύτερη είναι αυτή εδώ που έρχεται τώρα και διαβάζω ότι από 1η Οκτωβρίου 2026 απαγορεύεται η κυκλοφορία πετρελαιοκίνητων αυτοκινήτων, όχι εδώ, αλλά στην Ιταλία προς το παρόν. Αλλά είναι κάτι που μας έρχεται και εμάς, από ό,τι έχω διαβάσει. Στα αστικά κέντρα στην Ιταλία με πληθυσμό άνω των 100.000 κατοίκων, όπως το Ρήνο, Μπολόνια και Μιλάνο, απαγορεύουν 3,5 εκατομμύρια οχήματα που κινούνται με πετρέλαιο να κινούνται πλέον σε αυτές τις πόλεις. Κάπου εκεί πας και του λες στο Λουνού, φέρουμε τα χρήματα. Έχω πληρώσει φορολογίες, έχω πληρώσει για αυτοκίνητο το οποίο εισάγεις στη χώρα και το έχεις δώσει άδεια. Έτσι δεν είναι? Δεν γίνεται δηλαδή να αγοράσεις ένα αυτοκίνητο κάποιες χιλιάδες ευρώ και αμέσως μετά να έρχεται ο άλλος να σου λέει απαγορεύεται όμως να κυκλοφορείς. Κάπου όλα αυτά πρέπει να φτιάξουν.

λίγο διαφορετικό το τραγούδι εδώ από την Blondie, από ό,τι το έχουμε συνηθίσει τουλάχιστον, το Call Me. Πάμε σε τελευταίο διάλειμμα για σήμερα και επιστρέφω εδώ για το τελευταίο ημίωρο και για αυτήν εδώ την εβδομάδα. Να σου θυμίσω, αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου και τώρα και μετά την εκπομπή, γράφεις Κοσμάς Κατραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες Instagram, Facebook και TikTok. Επιστρέφω εδώ σε λίγα λεπτά.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα της ζωής σου.
2: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος, στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
3: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και αποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
4: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις χρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το

τελευταίο 20 λεπτό με ένα τραγούδι που το έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές και σε αρκετές διασκευές. Κυκλοφόρησε το Don't Look Any Further που μόλις ακούσαμε τον Απρίλιο του 1984. Το αυθεντικό βέβαια κυκλοφόρησε τότε, του Dennis Edwards, που ήταν μέλος των Temptations και έγινε τεράστια επιτυχία. Αμέσως μετά το ξανακούσαμε από τους M People το 1993. Και τώρα αυτό εδώ που το ακούμε εδώ και λίγες εβδομάδες. Ο Κοσμάς Κατραμάδος για λίγο ακόμα στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Καλώς ορίσατε. Καλό φθινόπωρο.

Εκπληκτική, σοκαριστική ήταν η δήλωση της Αφροδίτης Μάνου τις προηγούμενες μέρες, ότι δεν ήξερε το Μαζονάκι αλλά δεν ήξερε και τη δουλειά του. Είναι αυτό που πολλές φορές λέμε, ότι σε όλα τα επαγγέλματα, σε όλες τις θέσεις, υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι είναι στα κουτάκια τους, στα καβούκια τους, βγαίνουν κάποια στιγμή, παρουσιάζουν τη δουλειά τους, κάνουν τη δουλειά τους και μετά ξαναμπαίνουν μέσα στο καβούκι τους. Δεν ξέρουν τι γίνεται στον έξω κόσμο. Σε οποιονδήποτε επαγγελματία, ελεύθερο επαγγελματία, να ρωτήσεις, μπορεί τον άλλον να μην τον ξέρεις, έτσι, αλλά τη δουλειά του την έχεις ακούσει μια φορά για να τον απορρίψεις ή να τον δεχτείς. Δεν γίνεται να μην τον ξέρεις, δηλαδή ας πούμε εγώ δεν ακούω εγώ τσαμπά, δεν ξέρω τη δουλειά της. Όμως κάποια στιγμή την έχω ακούσει για να ξέρω τι είναι αυτό το πράγμα, έτσι. Αφορά τη μουσική. Παρόλο που εγώ δεν ακούω γογοτσάμπα, δεν μπορείς να λες δεν τον ήξερα το Μαζονάκι, δεν ήξερα τη δουλειά του και να είσαι τραγουδίστρια. Και κάπως έτσι συμβαίνει και στους πολιτικούς. Είναι στα καβούκια τους, είναι με την αυλή τους, έτσι τους χαϊδεύουν, δεν ξέρουν τι γίνεται στον έξω κόσμο οι περισσότεροι.

για τις δύο προηγούμενες ώρες. Ο Κοσμάς και Τραμάδος ήταν στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Ραντεβού και πάλι την ερχόμενη εβδομάδα. Ελπίζω να περνάτε καλά αυτές τις μέρες, τις φθινοπορεινές, μέχρι να ξαναβερθούμε και πάλι σε 6 μέρες από σήμερα. Καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε.

και ποτέ δεν πρόλαβα μια ευχή. Βλέπω τους ανθρώπους ξένους γύρω μου, τόσοι ωκεανοί.